Θα το δω, θα το ψάξω, θα το ψάξω. Αυτό λέει στο μυαλό μου, κάνει σαφάρι τώρα. Παρομοίωση, μεταφορική, τι έννοια είναι αυτή, δεν το ξέρω. Νικολάκη μου, καλημέρα. Στον επιχειρηματία μας, τον Νίκο από το Κερατσίνι, καλημερίζω. Καλημέρα, Λεβέντη μου, όλα καλά. Νικολάκη μου, όλα καλά και όλα αρθυρά. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Εδώ χρέη μας έρχονται. Να καλημερίσω το φίλο μου τον Άρη από το Μεσολόγγι. Καλημέρα, Άρη μου. Μαζί μας και μαζί σας η πιτσαρία του Ζεάκη, μοναδική, εξαιρετική. Με τα καλύτερα υλικά φτιαγμένα στην πιτσαρία του Ζεάκη, στο κέντρο του Μενιδίου, θα βρείτε και το πουλί το γάλα. Και στην πιτσαρία του Ζεάκη, ναι. Ναι, και του πουλί το γάλα. Στην πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Και με delivery, δροσερές σαλάτες, κρέπες, μακαρονάδες, πίτσες. Γιατί κάνουμε τη διαφορά. Κάνουμε τη διαφορά στην πίτσα. Επιχειρηματία μου, εγώ σε ευχαριστώ, Νικολάκη. Ήταν να δείτε το μεγάλο λιμάνι, είχε στην Κόσκο, όλα τα κοντέινερ πάνε και έρχονται. Μισό, μωρέ, μισό.

Ένα μεγάλο συγγνώμη θα πω στο φίλο μου τον Πέτρο. Πέτρο μου στην Πυρκάλ, χίλια συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη, Λεβέντη μου, στο φίλο μας τον Πέτρο. Θα ακούσουμε Τερζή. Πετράκο μου, ειλικρινά το λέμε το χέρι στην καρδιά. Ζητάω συγγνώμη, ταπεινά. Πυρκάλ, τα Καρδάσια, θα ακούσουμε και Τερζή. Πετράκο μου, εκτίθομαι. Τι να κάνω.

0: Πότε έτσι, παιδάκια, πότε αλλιώς. Πότε έτσι, πότε αλλιώς. Θα απαντήσω σε όλα στα μηνυματάκια, γιατί βλέπω ότι τσιγκλάτε τώρα. Με τσιγκλάτε λίγο. Θα πάω να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Αντώνη τον Καλαματιανό. Λοιπόν, το πατριωτάκι σου πάει στην Κρήτη, κάτω στο Ηράκλειο. Άλλος ο Αντώνης, έτσι εσύ είναι ονόματό σου. Καλαματιανός, πολύ έξυπνος. Και μπράβο του, ειλικρινά, από τις λίγες φορές. Από τις λίγες φορές που του βγάζω το καπέλο με τις κινήσεις που κάνει του Αντώνη. Μπράβο του. Δεν θα είμαι ποτέ. Αλλά μπράβο του, Αντώνη μου. Είναι πολύ... Θα πεις τώρα, έχει και την πείρα, έχει και την εμπειρία. Παρόλα, να μην το κρύψω, και τα προβλήματα οικογενειακά. Το να κάνεις παιδί, άστο, του βγάζω το καπέλο του ανθρώπου. Του βγάζω πραγματικά με τόσο, από τόσα χρόνια που τον παρακολουθώ, του βγάζω το καπέλο. Θέλω να είμαι αντικειμενικός. Το κλείνουμε το κομμάτι. Καλημέρα, λεπέτη μου, όλα θα πάνε καλά. Πάμε στο φίλο μου το Θανάση τώρα, με τον Ναβάρα. Φιλαράκι λέει, τίποτα δεν πάει καλά. Σώπαρε, καμάρι μου, τίποτα δεν πάει καλά. Εδώ βγήκαμε από την επιτήρηση, βγήκαμε από το μνημόνια, βγήκαμε από παλά. Άκου, λέει, τίποτα δεν πάει καλά. Μήπως δεν μετράς καλά τα πράγματα. Μήπως δεν μετράς κάτι καλά, εσύ με τον Ναβάρα. Όλα τέλεια. Τέλεια.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.
0: Λοιπόν, να ανέβει λίγο η ομάδα, αλλά θα μας απαντήσει η Έφη. Έκλεισε, λέει, η φίλη της που είχε πάει στα γενέθλια τα ίντα. Εγώ, λέει, είμαι πιο μικρή στην παρέα. Σου ορκίζομαι να μην ορκιστώ, γιατί κακό είναι που λέμε και αμαρτία να ορκιζόμαστε. Ότι θα το έγραφες αυτό. Ότι θα το έγραφες αυτό, ότι είσαι μικρότερη της παρέας.
1: Και...
0: Καλά, είναι ένα γυναικείο ένστικτο. 1, 2, 3. Ειλικρινά το περίμενα ότι θα έγραφες ότι είσαι η μικρότερη της παρέας. Εγώ δεν ζητάω ταυτότητα. Εγώ είμαι πολύ εγωιστικό αυτό. Μπορεί να είσαι η μικρότερη, δεν τα αφισβητώ. Ούτε με νοιάζει να μάθω. Έτσι το είπα. Καλοπροαίρετα για την υγεία πόσα έκλεισε. Χρόνια της πολλά. Άκου, λέει, άκου τώρα, γυναίκα σε γυναίκα τώρα, ε. Εγώ, λέει, είμαι η μικρότερη. Χριστέ μου! Πότε θα πεθάνω, δεν ξέρω. Πότε θα πεθάνω, δεν ξέρω. Δεν είμαι χθες εδώ. Λαλά. Άκου, λέει, εγώ είμαι η μικρότερη, λέει, της παρέας. Βέβαια, το μικρό παιδάκι και τα φαγητά. Νικολάκη μου, επιχειρηματία. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει, ετοιμάσου να λένε. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά. Άκου, λέει, εγώ είμαι η μικρότερη της παρέας.

Λοιπόν, ευχαριστείς για τις ευχές για την φίλη σου, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστείς για τις ευχές για τις φίλες σου. Λοιπόν, Πέτρο μου, είναι έτοιμο το τραγουδάκι και χίλια συγγνώμη, έτσι, στην Πυρκάλ. Θα ακούσουμε Πασχάλη Τερζία, να διαβάσουμε όμως τα μηνυματάκια. Λοιπόν, εγώ είπα χρόνια της πολλά, καλοπροαίρετα το είπα. Και εσύ λες ευχαριστώ και χαμογελάς, έτσι. Δε, κρύβεις πραγματάκια, κρύβεις πραγματάκια. Να τα μας, να τα μας. Λοιπόν, ευτυχώς μας έδωσε, λέει, ο Κυριάκος, λέει, αύξη, λέει, και ανοίγουμε κανιά Μπελβεντέρε. Να το διαβάσω, κανιά Μπελβεντέρε. Κυριάκος εννοούμε τον Κυριάκο, εννοεί, ναι, αύξη, ο Πρωθυπουργός είναι. Να το δω, παλικάρι μου, να σου πω κάτι. Επειδή εγώ έχω μείωση και στο είπα και την άλλη φορά. Θα το ξαναδιαβάσω, κάνω λάθος. Εγώ ευτυχώς, λέει, μας έδωσε αύξηση, λέει ο Κυριάκος, και ανοίγουμε, λέει, κανιά Μπελβεντέρε. Θα μπούμε να δούμε τι θα μου δίνει τα. Μου δίνει κωδικούς να μπούμε μέσα να κοιτάξουμε το μισθολόγιο. Μας έφερε, λέει, όπως παλιά. Καλά, να σου πω κάτι. Σε εσάς τους ένστολους, τότε με τα μνημόνια είχαν διαφωνήσει. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Αντώνης Σαμαράς τότε. Ήτανε ο Αντώνης Σαμαράς ο πρωθυπουργός. Πήγε διαπραγματευτείς, σας είχαν κόψει 12%. 12% σας είχαν κόψει στους ένστολους. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, είχε γίνει μάχη. Εγώ δεν είμαι υπέρ ή κατά να έχει κόσμος λεφτά, να πληρώνεται. Εάν θα σου δείξω εγώ το δικό μου, το δικό μου, γιατί και εγώ, έτσι, στο δημόσιο ήμουνα. Ήμουνα, το τονίζω, έτσι. Άλλωστε, γιατί να το κρύψουμε. Το 40% με αποδείξεις εδώ, με αποδείξεις. Θα δώσω και τον κωδικό μου να μπείτε μέσα να το δείτε. Μην το παράτε να τραβάμε. 40% κάτω. Εδώ τραβιέμαι ακόμα ένα στεγαστικό. Να μην ορκιστώ πάλι, ορκίστηκα για την άλλη κυρία. Ένα στεγαστικό. Ενώ με έχει πέρασει από 40 κύματα. Έλα, Λεβεντάκο μου τώρα. Καλά κάνετε, να παίρνετε. Να έχει ο κόσμος λεφτά να περνάει καλά. Λεφτά υπάρχουνε, αλλά τα τρώνε λίγοι. Πάμε, Πετράκο μου, έτσι να. Δεν κοιμάσαι κανένα Μπελβεντέρ εδώ που τα λέμε. Αλλά ξέρεις τι μ' άρεσε, το έχω το μηνυματάκι, θα το κρατήσω. Ρομπίνιο, θα το κρατήσω το μηνυματάκι. Σας έφερε, δηλαδή έχουμε 2026. Αρχίσαν τα μνημόνια το 11, μετά από 15 χρόνια έρχεται, λέει, πάλι στα ίσια. Με 7 χρόνια κυβέρνηση που είναι, Στεφανάκο μου, έχω το φοιτητή εδώ. Καλή επιτυχία αύριο, παλικάρι μου, που δίνεις αγγλικά. Άσους να λένε για τις αυξήσεις. Καλή επιτυχία σου εύχομαι αύριο που δίνεις αγγλικά. Φιλιά πολλά!

0: μεγάλη σπόντα. Μεγάλη, Βαγγέλη μου, ταξιτζή μου, μεγάλη σπόντα. Θα ρωτήσω και τον Κώστα, τον Κώστα, αλλά που κλείνεις, άρα και δεν με ενδιαφέρει, αλλά δεν ξέρω που γίνει η πλάστιχα. Είπες, έβαλες ένα το τυρί απάνω πόσα ζήτησε, 568, παραπάνω λίγο από μισό κιλό. Παραπάνω λίγο από μισό κιλό. Λοιπόν, καλή επιτυχία όντως στο παλικάρι σου φοιτητή μας. Δίνει αγγλικά αύριο. Είπαμε, η νεολαία είναι εδώ. Να πω όμως καλημέρα, Ειρήνη Καλιανιώτη, κορίτσι μου. Καλημέρα. Καλημέρα πάνω στα Μεσόγεια, από Αγία Παρασκευή και πάνω, πάμε Μεσόγεια, έτσι. Είμαι και εγώ μαθητευόμενο. Λοιπόν, ποια αύξηση έχουμε δει που έχουν πάει, λέει, στο σούπερ μάρκετ και τα ενοικία? Δεν μιλάει κανένας γι' αυτά. Λίγοι τα λένε. Λίγοι τα λένε ότι έδωσε μία μικρή αύξηση. Εμένα ήταν 12 ευρώ. Εδώ, το λογιστήριο είναι ανοιχτό. Το λογιστήριο που πάω είναι ανοιχτό. Καλυψούσε 110. Μπορούμε να πάμε το διάλογο. Άμα κάποιος έχει τα κότσια και είναι τόσο φανατικός να διαψεύσει αυτά που λέω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή στον αέρα, ήταν να είναι 12 ευρώ. Ναι, έδωσε. Αλλά μπορεί να καλύψει? Ο πληθωρισμός πόσο έχει φτάσει, πόσο είναι? Τα ενοίκια. Και μετά μου λένε τα παλικάρια, να ακούσουμε τις καμπάνες, για πού χτυπάνε οι καμπάνες. Λοιπόν, καλημέρα στην Ειρήνη μας την Καλιανιώτη. Εδώ μιλάμε με όνομα, τεπώνυμα και πάντα με αποδείξεις. Ειρήνη μου, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Άσου να λένε. Πάνε να νοικιάσεις ένα σπίτι, ε. Εντάξει, μπορεί άλλοι να έχουν. Θα το βρήκανε τον πατέρα του, η μάνα του. Για φαντάσου όμως αυτή τη μέρα που βγάλανε την τσεπούλα από την υδρότα να το πληρώσουνε.
1: Πες μου τον...
0: Μπορεί και να μην πηγαίνουνε, μπορεί και να μην πηγαίνουνε στο σούπερ μάρκετ. Να είναι τα παιδιά του μπαμπά και της μαμάς. Να μην έχουν απογαλακτιστεί ακόμα. Υπάρχουνε τέτοια. Αν υπάρχουνε, είμαστε πολλοί. Είναι πολλοί. Εγώ δεν τους έχω.

0: Damat Sitani Ενοχλή.
1: Καλά, ο 4 οχτάρια έχει. Ένα 64 δεν έβαλε. 4 οχτάρια.

Το 969, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην Γιώτα, καλημέρα. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στη Γιώτα. Δηλαδή τώρα εσείς 550 ευρώ είναι φτηνό το ενίκιο. 550 ευρώ, διαράκι. Τι λες τώρα, εσύ τυχερή, μην το πείτε ούτε του παπά. Κακώς το φωνάζω τώρα στο μικρόφωνο. Θα ακούσουν και οι ιδιοκτήτες. Καλημέρα ζευγαράκι μου, να είστε πάντα καλά. Πάμε να ακούσουμε ένα δύσκολο χαρακτήρα και είμαστε εδώ. Παιδάκια, δώσε μου λίγο χρόνο. Άρη μου, καλό βράδυ. Καλό σου βράδυ στο φίλο μου τον Άρη. Την αγάπη μου σε όλο το Μεσολό και το Λοκαρδανία.

κανένα παλικάρι μου έχει στείλει ένα μηνυματάκι εδώ πέρα. Ονοματεπώνυμο είναι ο Κώστας Οδελικοστόπουλος. Έτσι. Με ονοματεπώνυμα τα πάντα όλα. Και θα πάμε και στα Μέγαρα. Γιατί είχαμε τηλεφωνάκι πριν στείλουμε το λογαριασμό. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα ρε Μιχάλη, έτσι ακριβώς. Ωραία. Κόσμο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Διεκμένη ταχύτητα το παιδί, γιατί οδηγάει ταξί είναι. Σου νοικιάζω, λέει, 600 ευρώ μια ντουλάπα άμα θες. Παλικάρι μου δεν θέλω, βάλε άλλον στην ντουλάπα. Για την ντουλάπα σε να μπει ο κουμπάρος μέσα. Ο Μιχάλης δεν μπαίνει σε ντουλάπα. Λοιπόν, στα Μέγαρα, πρώτη φορά μιλήσαμε με την κυρία Σοφία, αφού σε έπιασα. Μου λέει, με πιάνει. Με πιάνει η Σοφία. Σοφία Μέγαρα. Αφού σε έπιασα, μου λέει, πρώτη φορά μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Δεν με έπιασε, μ' ακούμπησε. Καλά, για το Μέγαρα με πήρε τηλέφωνο. Πάρε εξηγηθώ. Και θα αφιερώσουμε τραγουδάκι και για τον Ηλία της τον Κακλαμάνη. Εγώ, Σοφία μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, μεγαριώτησα. Αυτή η νύχτα έχει μάθει. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε το λογαριασμό εκεί που δίνει τις αυξήσεις. Για να μου πεις, ρε παιδί μου, το ΑΕΠ. Το ΑΕΠ καλύπτει την αύξηση που πήρες. Αυτή η νύχτα μου θυμίζει. Θα μου πεις πόσο έπινες την Μπελβεντέρε, την αγόραζες. Πότε την αγόραζες και πόσο έχεις τώρα. Κάτσε, γιατί θα τα πάω, θα πάω να γραφτώ σε κανένα ΙΕΚ, να γίνω λογιστής τελικά. Με βλέπω, θα πεις μικρός είμαι ακόμα. Πια έχω κλείσει. Ολαλά, ολαλά. Πόσο ξοδεύτηκα για σένα. Κωστάκι μου με το ταξί, τον Δελικοστόπουλο, το φίλο μας το καλό. Καλημέρα.

Λοιπόν, να το συμπληρώσουμε. Σε λίγο βασιλικό πολιτό. Ποιο τον έχουμε ανοίξει, ρε παιδάκι μου, και το ίδιο πράγμα να το πούμε. Αχ, και είναι και με τα λουλούδια μέσα, είναι λίγο κάπως περίεργο. Τ' άλλο δεν ανοίξαμε να δούμε τι. Τι μπορεί να έχει, τι μπορεί να είναι, τι μπορεί να κρύβεται. Τι μπορεί να έχει μέσα. Να τα ανοίξουμε. Εντάξει, το ψυγείο είναι, καλό είναι. Λοιπόν, καλό βράδυ. Καλό σου βράδυ, Τζενάκι μου, κομωτριούλα. Καλά τα λες. Δεν διάφωνω. Πριν το παλικάρι που μου έστειλε το μηνυματάκι με την αύξηση και το ένα και το άλλο, είπα πριν με τους ένεστολους, του στρατιωτικούς, όλοι αυτοί μαζί, το θυμάμαι πάρα πάρα πολύ καλά. Επειδή Σαμαρά ήτανε, διαφωνήσανε, διαπραγματεύσει, ήτανε 12%. Το οποίο αναπληρώθηκε, όντως, έτσι. Στα χρόνια αναπληρώθηκε, το φτάσανε. Πριν νομίζω Πάσχα είχαμε. Ναι, το Πάσχα ήταν, εδώ είναι, δεν έχει φύγει ο Ρομπίνιο, εδώ είναι, εδώ είναι. Κάναμε ένα λογαριασμό πριν για το Πάσχα που θα πηγαίνανε στο χωριό με την αύξηση. Λοιπόν, έλα τώρα, Λεβεντάκο μου, εδώ που σε έχω τώρα. Πόσα πλήρωνες πριν να περάσεις τη γέφυρα και να πας στη Λευκάδα, και πόσα πληρώνεις τώρα? Να ακούσουμε μας ένα τραγουδάκι που θέλει το κορίτσι εδώ, το παλικάρι. Μπορεί να είναι γυναίκα, τι να κάνουμε τώρα, τα μπερδεύουμε. Από το Χαϊδάρι, βασιλική μας. Κοίτα να μαθαίνεις με τον Οικονομόπουλο. Για πες μου, ρε Λεβεντάκο μου. Τζενάκι μου, καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Όλα τα υλικά έχουν ακριβήνει. Και οι βαφές έχουν ακριβήνει. Και το ρεύμα. Και τα ενίκια, έχετε απόλυτο δίκιο. Πόσο μπορεί να καίει ένα πιστολάκι? Αμάν. Αμάν, Οικονομόπουλο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, παιδάκια, τώρα. Όντως, ειλικρινά, είμαστε 20 λεπτά και έχουμε, ναι. Σιγά σου, Ειρήνη μου, Καλιανιώτη, Αγία Παρασκευή. Μια ζωή.

Λοιπόν, Σοφία μου. Λοιπόν, η Σοφία μας από Μέγαρα, που με την Σοφία πρώτη φορά μιλήσαμε μέσω τηλεφωνάκι. Καλά να είναι, και για τον Ηλία τον Κακλαμάνη τα πάντα όλα. Να είναι γερός, δυνατός και να έχει πάντα καλές εκπομπές. Του το λέω. Ρομπίνιο, θα το πάρεις στραβά.

0: Καλό Σαββατοκύριακο. Μερούλα μου Παγκράτη, καλό Σαββατοκύριακο. Δεν αναφέρθηκα, δεν τα πρόλαβα. Ειλικρινά στο λέω, δεν χρωστάω και τις Μιχαλούς σήμερα με τραγουδάκι. Ειλικρινά το λέω, δεν θα αναφερθούμε ρε κορίτσι μου, δεν είναι ακόμα. Παρόλα που λένε πάνε για μπάνιο, θα κάνουνε. Δεν είναι ακόμα. Μήνες τώρα, μετά από την επόμενη εβδομάδα θα είναι ο καιρός καλύτερα. Τώρα πάει για ψώνια ο κόσμος, περιμένουν και τις εκτόσεις. Περιμένει ο κόσμος και τις εκτόσεις. Τι της πήρε αυτή το παλικάρι? Τώρα μου λέει 240 ευρώ μια μπελβεντέρε. Αναλόγως πόσο είναι ρε μεγάλε. Αλλά πόσο είναι? Βαγγέλη μου, θα τα μεταφέρω στην Μαρία. Να είστε καλά και οι δυο σας, λέει, μας φτιάχνετε τη διάθεση. Θα τα μεταφέρω. Θα μεταφερθούμε όλα. Για να δούμε γιατί δεν υπάρχει, δεν είναι πίεση αντιπολίτευση να πάρουν αύξηση.
1: Στα μάτια σου ανάσα πήρε η ζωή.
0: Να πάμε για τη Μαρία τώρα. Δηλαδή να μην έχει παράπονα και η Μαρία τώρα.

κάτι, αυτό που λέμε καναπές, ρε παιδάκι μου. Καναπές, ο Κορυδαλό, καναπές εδώ. Έχω βρει τον πελά με τους καναπέδες. Έλεος. Καναπές, έχω βρει τον πελά με τους καναπέδες. Τώρα πρώτη φορά το λέω.

Να πω καλημέρα. Φιλαράκι μου, να σε καλά, κάτι μου θυμίζει. Από τα Εξάρχεια είναι ο φίλος μου ο Μαρίνος. Καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Κάτι μου θυμίζει, κάτι μου λέει. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι με τον Γιώργο τον Γιαννιά. Το χρωστάμε, να μην χρωστάμε και τις Μιχαλούς. Το χρωστάμε που χρωστάμε και στις τράπεζες και από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, στην Φραουλίτσα μας που έχει στείλει μηνυματάκι και λέει: με καλή ομορφέας. Πάω για ύπνο, λέει. Δεν έχω ακούσει έναν άντρα ποτέ να λέει με καλή ομορφέα. Όλες τις γυναίκες. Όλο οι γυναίκες με καλή, λέει, ομορφέα. Ο αρσενικού γένους. Τράβα. Τράβα. Αφέσου στην αγκαλιά του, στα χέρια του. Καλό σου βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Αν του λέει με καλή ομορφέα. Δεν το έχω πάρει από άντρα, από αυτό το μηνυματάκι. Όλες οι γυναίκες μου το στέλνουν. Φεύγω, λέει, καληνύχτα με καλή ομορφέα. Καλό Σαββατοκύριακο, Μαρία μου, και καλή ξεκούραση το μαράκι από το Ήλιον.

λοιπόν, θα το προλάβουμε το τραγουδάκι. Να σας πω καταρχήν καλημέρα, δεν ξέρω αν έχετε έρθει από την Κύπρο. Για να ακούτε και το τραγουδάκι αυτό, να ακούσουν τα ριάλια. Και είναι αφιερωμένο, είναι τρία παλικάρια το τώρα. Τρία παλικάρια από, νομίζω, για να ζήσω το τραγουδάκι, θα το ακούσουμε πάλι. Από την Κύπρο, εδώ, πρώτη φορά. Τον Κωνσταντίνο, είναι αφιερωμένο για τον Κωνσταντίνο, τον Βαλάντη και τον Νικόλα. Κωνσταντίνος, Βαλάντης και Νικόλας, Κύπροι. Τα παιδιά είναι Κύπρια. Αδέρφια, Έλληνες. Λοιπόν, καλημέρα λεβέντες μου, καλημέρα στα παιδιά από την Κύπρο. Αδέρφια, να είστε πάντα καλά. Κωνσταντίνος, Βαλάντης και Νικόλας. Λεβέντες μου, να είστε καλά, χάρηκα.

0: ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν τα παιδιά, εγώ διάβασα τα ονοματάκια τους, τα είπα τα ονοματάκια τους, ζητήσανε το τραγουδάκι να είναι πάντα καλά. Αν είναι σε κάποια σχολή κάρωνε οτιδήποτε, δεν. Σχολή κάρωνε. Σχολή ευελπίδων. Μπράβο τα παλικάρια. Μπράβο τα παλικάρια και να είναι πάντα καλά. Καλό βράδυ στην Χαρούλα μας από την Κυψέλη και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, είναι το τελευταίο μας λεπτά και δεν θέλω να δακρύσουμε. Μαζί μας και μαζί σας το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο του νομού Αττικής είναι εδώ. Το πρώτο, ναι, με το χρυσό, με τη χρυσή πλακέτα. Λογιστικό φοροτεχνικό, Καλυψού 110 με τη Μαρία Μασιλιαράκου.
1: Τι έχω κάνει, πες μου εγώ, για να ταξίσω. Τι έχω κάνει.
0: Δεν ξέρω τι έχω κάνει με αυτό το φίλο μου, το Στράτο, το ξέχασα όντως, έτσι. Ο Στράτος, ο φίλος μου από την πλατεία Αμερικής, αφιερώνει σε μένα. Στράτο μου, το έχω χάσει εντελώς στο μυαλό, γλυκνά στο λόγο, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Ό,τι και να πει τώρα ο φίλος μου, ο Στράτος, πήρε τηλέφωνο, το ακούγατε. Μου λέει τι ξέχασε την αφιέρωση. Ήταν να αφιερώσει όλο το πρόγραμμα για μένα. Στράτο μου, χίλια συγγνώμη, ρε λεβέντε, συγχώραμε. Συγχώραμε, όχι με κόλληβα όμως, ε. Το νου σου. Το νου σου. Λοιπόν, τα παλικάρια από την Κύπρο είναι σχολή Ικάρων. Εντάξει, δεν το ήξερα. Πολύ μπάξει αυτό, μου δίνει δύναμη. Κύπρια τα παιδιά. Μπράβο, ρε παλικάρια μου. Μπράβο, μπράβο, σχολή Ικάρων. Λοιπόν, τα φιλιά μας στην μαρτυρική Κύπρο, λέει, δεν ξεχνάμε ποτέ. Ρομπίνιο. Ποτέ, ποτέ. Αστυνόμε, αστυνόμε με την περιοχή.

Έτσι ακριβώς. Πανέμορφο τραγουδάκι, έτσι. Ήτανε το τελευταίο. Ήτανε το τελευταίο. Και το τελευταίο τηλεφωνάκι της φίλης μας της ακριβής, η ακριβή από το Βύρωνα, εκεί στη Φορμίωνος. Δεν λέμε νούμερο πάλι, ακριβή μου. Καλημέρα στο Βύρωνα, πάνω στην Φορμίωνος, στην ακριβή, και πει το νούμερο, μόνη του στον αέρα. Ξέρω την παροιμία, δεν την ξέρετε λένε, εκεί τη ξύνεται στη γλίτσα του σοπάνι. Να το ξέρετε, το ξέρετε. Επίσης μαζί μας ήταν η πιτσαρία του Ζεάκη. Φανταστική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά, τα πάντα, όλα τα κεράκια του Ζεάκη. Και με delivery. Θα τα βρείτε όλα αυτά στο κέντρο του Μενιδίου, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63, ακριβή μου. Να είσαι καλά, δεν το λέω το νουμεράκι πάλι τώρα στο τέτοιο. Μην ξύνεσαι, στην κλίτσα του σοπάνι. Αμάν. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Χαμόγελο και θετική ενέργεια. Όσοι επιχειρήσετε το μπάνιο, όσοι και όσες επιχειρήσετε να πάτε για μπάνιο, να πάρετε και κανένα αντιλίακο κοντά. Και δεν συμπλήρωσα αυτό με την φίλη μας την Μαρία, ότι από την καθηγήτρια την Μαρία. Μαρία μου, το μόνο που ήθελα να πω, ότι κυκλοφορούν και οι ιώσεις, αλλά είναι και τα air condition, τα παγωτά. Αν και μπήκαμε ήπια στο καλοκαίρι, μπαίνουμε ήπια. Εμείς πρώτα ο Θεός, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Ναι. Thank you very much. Να δείτε ότι έκανα και εγώ με το εγκλέζικο. Thank you very much. Good night. Την αγάπη μου.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

όλοι του Μάχη FM 99,8. 4 λεπτά μετά τις 8. Πάντα εμείς πιστοί εδώ στο αθλητικό ραντεβού μαζί σας. Είναι η εκπομπή Γκολ από τα αποδυτήρια. Πλούσια αθλητική δραστηριότητα. Έχουμε μπει στον Αύγουστο. Ένας μήνας ο οποίος μπορεί να είναι ο κατεξοχήν μήνας των διακοπών για πάρα πολύ κόσμο. Ωστόσο, ξεχωρίζει και για το γεγονός ότι είναι το ξεκίνημα των ελληνικών ομάδων και στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Είναι οι ελληνικές ομάδες που είναι στο φουλ της προετοιμασίας τους για τη νέα χρονιά. Θυμίζουμε 22 ξεκινάει το πρωτάθλημα. Και βέβαια υπάρχει αρκετή δημοσιογραφία στο να κάνει και στο κομμάτι των μεταγραφών. Αυτό κι αν έχει τρομερό ενδιαφέρον. Μείνετε συντονισμένοι. Γι' αυτό το δίωρο κοντά σας θα είναι στη ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Παλαιολόγος. Εσείς μπορείτε να καλείτε για όποιες επισημάνσεις, απορίες, ερωτήματα που θέλετε να θέσετε στην εκπομπή στο 210-71-08000, 210-71-08000 ή να στέλνετε μηνύματα στο 6943-6354-51. Παραλαμβάνω, 6943-6354-51 για να στείλετε κάποιες απορίες, ερωτήματα για την εκπομπή.

είπαμε, είναι, μπαίνουμε σε φουλ ρυθμούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Οι ελληνικές ομάδες δεν τα πήγαν καλά αυτήν την εβδομάδα. Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έδωσαν τα τρία πρώτα παιχνίδια στην έδρα τους, καμία ελληνική ομάδα δεν ευτύχησε να κερδίσει. Είχαμε το ζήσουμε πάρα πολύ καιρό αυτό. Είτε σε προκριματική φάση, είτε σε παιχνίδια play-off, είτε ακόμα και σε φάση ομίλων. Δεν θυμάμαι σε κάποια εβδομάδα να έχουμε πάει τόσο άσχημα από πλευράς αποτελεσμάτων. Ο Ολυμπιακός, να πάρουμε τα πράγματα με τη χρονική του σειρά, την περασμένη Τρίτη, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο φετινό σε φορμανές ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αναδέθηκε ισόπαλος χωρίς τέρματα της Νάιμεγκεν σε ένα παιχνίδι που η ομάδα του Χόσε Λουίς Μεντιλίμπαρ για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ψαχνόταν.

0: πραγματοποιήσει το επίσημο τεμπούτο του. Κάπου θα το κάνει το Ολυμπιακό, μετά και την πώληση του Κωνσταντίν Τζολάκη στην Χαλ, μια πώληση η οποία αποτέλεσε την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της νεοφώτισης της αγγλικής ομάδας, ένα ποσό στα 20 εκατομμύρια, μια πολύ σπουδαία μεταγραφή και για τον Ολυμπιακό και για τον ποδοσφαιριστή και για τον 23χρονο κριτικό goalkeeper, ο οποίος δίνει το τελευταίο χρόνο συμβολέου του με τον Ολυμπιακό. Δεν υπεγράφει την ανανέωση, ήθελε να πετάξει σε κάποιο άλλο πολύ σημαντικό πρωτάθλημα, το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, όπως είναι αυτό της Αγγλίας, με την Χαλ. Ευχαριστούμε, καλή επιτυχία. Κωνσταντίν Τζολάκης, ο οποίος ήθελε να προσθέσει το όνομά του σε αυτά των πολλών παιχτών που έχουν πάρει μεταγραφή από τον Ολυμπιακό στα γήπεδα της Αγγλίας, με τελευταίο βεβαίως του Μπάμπη Κοστούλα το περασμένο καλοκαίρι, παίχτες όπως ο Μαζουακού, όπως ο Νίκος Νταμπίζας αρχής γινωμένης το 1998 που πήρε μεταγραφή στη Νιούκασλ, όπως ο Στέλιος Γιαννακόπουλος με ελεύθερη μεταγραφή το καλοκαίρι του 2003 στην Μπόλτον, όπως ο Κώστας Μίτογλου το 2014 τον Γενάρη στην Φούλαμ, όπως ο Λούκα Μιλιβόγεβιτς το 2017 τον Γενάρη στην Κρίσταλ Πάλας και πολλών άλλων παίκτων, μην αδικήσουμε και πολλούς, όπως ο Ρομπέρτο, αρκετοί παίκτες του Ολυμπιακού έχουν πάρει επιθέσεις μεταγραφή. Βέβαια και ο Τσιμίκας, μην το ξεχνάμε. Ο Κώστας Τσιμίκας το 2020 ως δαμπλούχος Ελλάδας είχε πάρει μεταγραφή στη Λίβερπουλ, η οποία το 2025 κατέκτησε και το πρωτάθλημα. Σημαντική συνθήκη αυτή για τον Κώστα Τσιμίκα. Σίγουρα αρκετοί και Έλληνες και ξένοι του Ολυμπιακού έχουν πάρει επιθέσεις μεταγραφή σε αγγλικές ομάδες. Ότι αυτό συνεπάγεται και για τον κορυφαίο ελληνικό σύλλογο. Θα πάμε να δούμε λοιπόν τι δήλωσε ο Χωσέ Λουις με τη Λίμπαρ λίγη ώρα μετά τη λήξη αυτού του άγωνου 0-0.
1: Είμαι δίπλα μου προπονητής του Ολυμπιακού. Ένα ισόπαλο αποτέλεσμα και χωρίς γκολ, κάτι νομίζω που το περίμεναν ελάχιστοι. Ποια είναι το δικό του σχόλιο για το μάτι?
2: Un empate, un partido que terminamos sin gol, goles marcados, algo que muy poca gente esperaba. ¿Cuál es el resultado y cuál es la impresión que tienes de juego?
3: Sí, no, hablábamos en la víspera, ¿no? Que ellos llevaban, no sé desde cuándo, no habían hecho un gol, ¿no? En un partido, pero bueno, a ver, ha sido un partido difícil, un partido complicado, un partido de mucho uno contra uno. Ellos creo que han estado mucho más agresivos que nosotros en ese sentido, y yo creo que en ese sentido nos han ganado. Y a nosotros nos ha costado mucho generar nada, ¿no? No hemos estado hábiles con el balón, rápidos con el balón, y ellos en ese sentido nos han ganado.
2: Ήταν πραγματικά κάτι το που δεν το περιμέναμε, γιατί χτες μόλις λέγαμε ότι αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ καιρό να μην σκοράρει σε κάποιο παιχνίδι και συζητούσαμε για το ποιος θα βάλει τα περισσότερα γκολ. Ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα περίεργο παιχνίδι, με πολλές φάσεις ένας εναντίον ενός. Σε αυτό το οποίο μας κέρδισαν ήταν πιο γρήγορα από εμάς, πιο επιθετική. Εμείς δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ για να δημιουργήσουμε, δεν δημιουργήσαμε τόσο πολλά και με αυτή την έννοια ήταν καλύτερη.
4: Τι έλειψε από την ομάδα του απόψε για να έπαιρνε την νίκη?
3: Muchas cosas. Creo que no hemos estado lo suficientemente agresivos. El rival está mucho más que nosotros. No tenemos que reconocer también cómo se pita y cómo pita el árbitro, ¿no? Ya hemos visto desde un principio que pitaba pocas faltas. Entonces, todavía tenemos que ser mucho más. Tenemos que entrar más fuerte, tenemos que ser mucho más duros en los duelos. Y hoy creo que hemos sido muy débiles en ese sentido. No hemos sabido adaptarnos al equipo, ni al árbitro, ni a nadie.
2: Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο μας λείπανε πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Έπρεπε να είμαστε πολύ περισσότερο επιθετικοί, να είμαστε πολύ πιο διεκδικητικοί, να είμαστε πιο σκληροί στις μονομαχίες και στη συνέχεια θα πρέπει να είμαστε και πιο έξυπνοι στο πώς να διαχειριστούμε τον διαιτητή. Ήταν ένας διαιτητής ο οποίος καταλάβαμε από την αρχή ότι δεν θα δώσει πολλά φάουλ και επομένως έπρεπε να προσαρμοστούμε σε αυτό. Εκείνη ήταν πιο σκληρή, πιο δυναμική και μας δεν προσαρμοστήκαμε ούτε στον αντίπαλο. Είμαστε πολύ λιγότερο δυναμικοί από όσο έπρεπε, αλλά δεν προσαρμοστήκαμε ούτε στο παιχνίδι του διαιτητή.
4: Η ρεβάνς έρχεται σε λίγες μέρες στην Ολλανδία. Να περιμένουμε παρόμοιο, διαφορετικό παιχνίδι και σε τι?
2: Pocos días vamos a jugar la revancha en Holanda. El partido va a ser parecido o diferente?
3: No sé. Dependerá mucho de nosotros también, si estamos más fuertes en los duelos, en lo físico. creo que sea un partido, ellos no cambiaremos mucho, ni ellos ni nosotros en la forma. Otra cosa es que podamos estar mejor con balón y ser más agresivos, y espero que sea así, ¿no? Yo creo que el 0-0, bueno, hoy no ha sido un mal resultado porque tampoco hemos hecho mucho más para poder ganar, y creo que aunque jueguen en casa ellos, creo que la eliminatoria está a la par.
2: Δεν ξέρουμε αν θα είναι ίδιο, παρόμοιο ή διαφορετικό το παιχνίδι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι σίγουρα εμείς θα πρέπει να είμαστε πολύ διαφορετικοί, να βελτιώσουμε πολλά πράγματα, να είμαστε πολύ πιο δυναμικοί. Επειδή σήμερα δεν προσπαθήσαμε να πετύχουμε, δεν ήμασταν καλοί σε κάποια πράγματα, το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Και παρόλο που εκείνοι θα παίζουν στην έδρα τους, δεν πιστεύουμε πως είναι λιγότερο και πως ήταν λιγότερο δυναμικοί σήμερα. Θα περιμένουμε από εκείνους περίπου το ίδιο παιχνίδι και εμείς σίγουρα θα πρέπει να είμαστε πολύ βελτιωμένοι και νομίζω πως η πρόκληση είναι ανοιχτή.
5: Ευχαριστώ πολύ.

0: Πάμε να περάσουμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος την Τετάρτη που μας πέρασε δεν τα πήγε καλά απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948, κόντρα σε μια ομάδα η οποία είναι καινούρια, συμπληρώνει μόλις μια δεκαετία λειτουργίας. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παρουσιάστηκε και με αρκετά νέα πρόσωπα στη σύνθεση του συγκριτικά με τα δύο παιχνίδια που είχε δώσει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League απέναντι στην ΠΑΞΗ. Παναθηναϊκός που μπήκε δυνατά, ευτύχησε να προηγηθεί στο 21ο λεπτό με μια εξαιρετική κεφαλιά του Γιάνγκουσιτς, προϊόν πολύ όμορφη έντρα του Αντίνου από τα αριστερά. Είχε το ρόλο του αφεντικού για τα πρώτα 25 λεπτά. Στη συνέχεια όμως υποχώρησε, έδωσε χώρο, έδωσε δικαιώματα στην βουλγαρική ομάδα, η οποία ισοφάρισε με τον κορυφαίο της παίχτη, το Ρούσοφ, στο 31ο λεπτό. Και μάλιστα, αν μια ομάδα άξιζε την νίκη σε αυτό το πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ, ήταν η ΤΣΣΚΑ 1948, η οποία αφενός μεν έχασε μια απίστευτη ευκαιρία στο 54 σε ένα τρομερό τετάτε του Ρούσεφ με τον Πένια, τον κολκίπερ του Παναθηναϊκού, τον Ισπανό κολκίπερ του Παναθηναϊκού, να πραγματοποιεί σωτήρια επέμβαση για να κρατάει το σκόρ στα επίπεδα του 1-1, αλλά έχει και δοκάρι στο 81ο λεπτό. Σε κάθε περίπτωση, ο Παναθηναϊκός πήρε χαμηλό βαθμό σε ό,τι έχει να κάνει την ένταση, την πίεση, την πίεση που έπρεπε να δείξει, το πάθος που έλειψε από τους παίχτες του Νίστροπ. Σε τέτοια παιχνίδια θα χρειάζεται το πάθος, χρειάζεται και πιο πολύ ένταση για να τα κερδίσει, ειδικά τα παιχνίδια του Αυγούστου που είναι ιδιαίτερα, καθότι καμία ομάδα βρίσκεται στον επιθυμητό βαθμό ετοιμότητας. Είναι παιχνίδια που μιλούν οι προσωπικότητες. Δεν το είδαμε αυτό να συμβαίνει με τον Παναθηναϊκό, με εξαίρεση τη φάση του 21ου λεπτού, όπου ήταν εξαιρετική η δημιουργία του Αντίνο και το πολύ ωραίο γκολ του Γιάνγκουσιτς. Δεν είδαμε κάτι άλλο από τους παίκτες του Νίστροπ. Και σίγουρα η ρεβάνς που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη, 8.30 ώρα, δυσκολεύει το έργο. Ακριβώς την ίδια ώρα με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα παίξει την ίδια ώρα, την ερχόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου, επί Ολλανδικού εδάφους, και ο Παναθηναϊκός επί Βουλγαρικού στην Σόφια. Και ο Παναθηναϊκός 11 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ 1948. Βεβαίως ο Παναθηναϊκός που θα έχει στη διάθεσή του τον νεοφερμένο Λιβάη Γκαρσία, γνωστός στο ευρύ ελληνικό κοινό από την πολύχρονη θητεία του στην ΑΕΚ. Ο Λιβάη Γκαρσία, μια πάρα πολύ σημαντική προσωπικότητα, από τον πήρε ο Παναθηναϊκός από την Σπαρτάκ Μόσχας. Θα είναι το νέο πρόσωπο για λογαριασμό της ομάδας του Jacob Nistrup. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός πρέπει να δείξει πολύ περισσότερα συγκριτικά με αυτά που έδειξε την περασμένη Τετάρτη στο ΆΚΑ, αν θέλει να μην αφήσει από τον Αύγουστο τις όποιες σκέψεις του για κάποια ευρωπαϊκή διάκριση στο Conference League. Άλλωστε, ο Παναθηναϊκός αποτελεί τη μοναδική ελληνική ομάδα αυτή τη στιγμή που δεν έχει το μαξιλάρι του αποκλεισμού. Όπως για παράδειγμα το έχει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, αν αποκλειστεί, ομιγέννη το λέμε, αλλά λέμε, αν αποκλειστεί από την ΑΕΜΕ και την ερχόμενη Τρίτη, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχει εξασφαλισμένη μια θέση στη League Phase του Europa League. Ο ΠΑΟΚ ακόμη, αν αποκλειστεί από την Άντερλεχτ, γιατί θα μιλήσουμε και για τον ΠΑΟΚ σε λίγο, και αυτός έχει την προοπτική του Conference League. Ο Παναθηναϊκός, αν αποκλειστεί, δεν υπάρχει συνέχεια για αυτόν, γιατί μιλάμε για την τρίτη τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ας ακούσουμε λοιπόν τι τόνισε ο Τζέικοπ Νίστρικο, ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού, λίγη ώρα μετά αυτό το 1-1 του ΆΚΑ.
1: Λοιπόν, ένα ανοιχτή λογαριασμή, coach, για τη ρεβάνς. Αρχικά το σχόλιο για το παιχνίδι του σημερινό.
2: Tonight's game. Now too open when we lose the ball, we don't take advantages of the momentum that we created in the first 30 minutes where we put them under a lot of pressure. Second half, we don't create enough, and we are too open in the other direction when we lose the ball. Now there is one task, obviously, and that is we need to go to Bulgaria and win a football game. That's the task, and that we can do, but we need to do better.
3: Ήταν ένας αγώνας ανοιχτός, κατά τον οποίο όταν χάναμε την μπάλα δεν είχαμε τη δυνατότητα άμεσα να την ανακτήσουμε. Υπήρχε αρκετή πίεση. Στο δεύτερο ημίχρονο αναμφισβήτητα έπρεπε να είχαμε να ανακτούμε την μπάλα όταν την χάναμε. Παίξαμε αρκετά ανοιχτά. Ο σκοπός και το καθήκον μας είναι ένα, να πάμε στη Βουλγαρία, να πάρουμε την νίκη. Είναι κάτι που το μπορούμε.
1: Τι πρέπει να αλλάξει ο Παναθηναϊκός εν ώψη ρεβάνς στο παιχνίδι αυτό για να πάρει την πρόκληση?
2: We need to create more chances of our of our high ball possession. High ball possession is not enough if you don't create anything, and we need to be better in our defensive second ball play. It's too easy for them to convert long passes to dangerous situations, shots on, off target. So a little bit of everything, but that we can do. And then now there is a task ahead of us with obviously pressure on our shoulders that we need to cope with, but we need to go to Bulgaria and win. There is no thing else to do.
3: Okay. Πρέπει να δημιουργηθούν, να δημιουργήσουμε πολύ περισσότερες ευκαιρίες, πρέπει να πιέζουμε ψηλά, πρέπει να έχουμε περισσότερη κατοχή, πρέπει να φροντίσουμε την άμυνα, πρέπει να κοιτάξουμε να αποσοβήσουμε τις δυσμενείς για εμάς καταστάσεις και ουσιαστικά θα πρέπει να κοιτάξουμε τις πάσεις, να κάνουμε λίγο από όλα αυτά. Ο στόχος μας είναι ένας, να μπορέσουμε να παρόλη την πίεση, να πάμε στην Βουλγαρία και να κοιτάξουμε να πάρουμε την πρόκριση.

0: πάμε να περάσουμε και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν τα πήγε καθόλου καλά απέναντι στην Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι εδώ στην Τούμπα. Η ομάδα του Αλέσιο Λύση γνώρισε την ήττα 1-0 από την ομάδα του Βελγίου, από την ομάδα των Βρυξελών. Δεχόμενη μάλιστα τον γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο 18ο δευτερόλεπτο. Με τη σέντρα γκολ δέχτηκε ο ΠΑΟΚ, τίποτα δεν πήγε καλά. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος συνέχεια πίεσε, είχε ευκαιρίες με αποκορύφωμα το χαμένο πέναλτι που είχε ο Μιχαηλίδης στο 35ο λεπτό. Με κορυφαίο τον Κωνσταντέλια προσπάθησε να δημιουργήσει ευκαιρίες. Ήταν πολύ πιεστικός, ιδιαίτερα στο πρώτο μέρος. Όμως δεν μπορούσε κανένα σημείο του αγώνα να φτάσει στην ισοφάριση και πλέον έχει να καλύψει αυτό το 0-1. Έχει να διανύσει ένα βουνό η ομάδα του Αλέσιο Λύση στην επερχόμενη ρεβάνση της ερχόμενης Πέμπτης στις Βρυξέλλες, αν θέλει να συνεχίσει το ευρωπαϊκό του όνειρο στο Europa League. Σε διαφορετική περίπτωση, ο δικέφαλος Θεσσαλονίκης αναμένεται να θα αγωνιστεί στα play-off του Conference League. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος λίγες ώρες νωρίτερα είχε ανακοινώσει την πολύ μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Δημήτρης Γιαννούλης στα 30 του χρόνια, ο διεθνής αριστερός μπακ, ο οποίος ξεκινήσει την καριέρα του από τον δικέφαλο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έκανε πολύ σπουδαίες εμφανίσεις με τον ΠΑΟΚ, επιστρέφει στο δικό του το σπίτι. Για τα επόμενα 3 χρόνια θα φοράει τη φανέλα με τον δικέφαλο της Θεσσαλονίκης. Ένας Γιαννούλης ο οποίος αγωνιζόταν στην Augsburg τα τελευταία χρόνια. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος πίεσε πάρα πολύ τον παίκτη. Ο παίκτης ήθελε να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, που είχε δεχτεί βέβαια και κρούση και από τον Ολυμπιακό, αλλά τελικά προτίμησε αυτό που ήθελε η καρδιά του, γιατί πραγματικά παίζει ρόλο και το συναισθηματικό κομμάτι σε αυτό το σημείο. Και έτσι λοιπόν επέλεξε τον ΠΑΟΚ για τα επόμενα 3 χρόνια. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος ανακοίνωσε και τον Γάλλο επιθετικό Λουσέ, ο οποίος αναμένεται και αυτός να δώσει πολύ σημαντικές λύσεις. Τόσο ο Γιαννούλης όσο και ο Λουσέ εντάχθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα, θα είναι στη διάθεση του Αλέσιο Λύση για τη ρεβάνς των Βρυξελών, αλλά από εκεί πέρα να δούμε ποιο θα είναι ο βαθμός αγωνιστικής οτιμότητας ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν ό,τι χρειάζεται προκειμένου ο ΠΑΟΚ να ανατρέψει αυτό το εις βάρος του 0-1. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο Αλέσιο Λύση λίγη ώρα μετά την έντος έδρας του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ.
1: Ποια στοιχεία θα πρέπει να έχει αύριο ο ΠΑΟΚ προκειμένου να πάρει το προβάδισμα και αν υπάρχει κάτι που θα πρέπει να προσέξει από τους Βέλγους έτσι ώστε να μην έχει προβλήματα. Ευχαριστώ.
2: What are the clues that he has team has to have tomorrow and if you have to carry something from the opponent, if you have to look something more from the opponent?
3: No, I
2: don't understand. What are the things that your team has to have to take advantage? And then you have to look something in your opponent to be careful about something.
3: Well, we have to compete. We have to be on the match. We have to be on the pitch. We have to try to take advantage of the situation that we work today in this week, not today. And about Anderlecht, I think that they are a really good team with a lot of talent, and it's really good balance between young talented player and experienced player, between the talent in offensive way and strong in the defensive line. So I think that it's going to be a tough match for sure.
4: Θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να είμαστε παρόντες στο γήπεδο καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, να πάρουμε το προβάδισμα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Παίζουμε με μια πολύ καλή ομάδα, η οποία έχει μια αρκετά καλή ισορροπία ανάμεσα στους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της και στους έμπειρους ποδοσφαιριστές. Έχουν μια καλή ισορροπία επίσης στο κομμάτι του πώς αμήνονται και το πώς επιτίθεται μέσα στο γήπεδο. Οπότε θεωρώ θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και δύσκολο παιχνίδι για εμάς.

0: Πάμε να ακούσουμε και τον πρώτο μας φίλο για απόψε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αντώνης από Βιάννη τηλεφωνώ.
0: Έλα, Αντώνη, καλησπέρα.
1: Παίρνω για το παιχνίδι που με την Αιμέγγιν που παίξαμε.
0: Ωραία.
1: Και είδα η ομάδα τώρα, βλέπω ότι έχει πρόβλημα. Έτσι, έχει θέματα προς το παρόν. Έτσι όπως η ανάπτυξη έπρεπε, για μένα έπρεπε να κερδίσουμε την Αιμέγγιν. Δηλαδή έπρεπε να παίξει καλύτερη μπάλα πρώτον. Δηλαδή, η Αιμέγγιν έκανε πολλές ευκαιρίες. Και κινδυνεύσαμε να χάσουμε στο Καρισκάκι. Με βάση την εικόνα του μάτς.
0: Γενικά ο Ολυμπιακός
1: δεν είναι έτοιμος,
0: ήταν μια συνέχεια, ήταν μια συνέχεια της εικόνας που είχε δείξει στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Ένας Ολυμπιακός πολύ προβλέψιμος με αυτό το μεντιλί μπαρμπόλ. Την προσπάθεια για άμεσο ποδόσφαιρο, ωστόσο χωρίς όμως συγκεκριμένο πλάνο. Και πολλοί παίχτες πραγματικά οι οποίοι είναι νεοφερμένοι, δεν έχουν μπει και στο πλάνο της ομάδας. Και αυτοί από την πλευρά τους θέλουν να δείξουν πράγματα, αλλά και αυτοί εγκλωβίζονται στο ότι η ομάδα δεν έχει συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο δεύτερο πλάνο, θα λέγα εγώ, γιατί ο Ολυμπιακός παίζει με πολλές γιώμες. Είδαμε για παράδειγμα το Πόποβιτς να κάνει 43 γιώμες. Ο Πόποβιτς, ο νέος τραυματιστής του Ολυμπιακού, συνέχισε αυτό που είχε κάνει ο Τσολάκης όλα αυτά τα χρόνια, να ψάχνει το κεφάλι του Ελκαμπή.
1: Από τη μία περιοχή ακριβώς.
0: Λείπει η σωστή μετάβαση από την άμυνα στη μεσαία γραμμή. Λείπει ένα ηγέτης να πάρει την ομάδα στις πλάτες του, να δημιουργήσει, να απειλήσει, να υπάρξει το παράλληλο ποδόσφαιρο, να υπάρξει δύο κάθες να υπάρξουν.
1: Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό το πράγμα έτσι. Και με τη λίπα είναι υπεύθυνος τώρα. Πρέπει να τα λέμε όλα όπως είναι.
0: Βέβαια,
1: το conference και τα λοιπά, το πήραμε όλα, αλλά κάπως πρέπει να μεταναστρώσει, να παίξει και λίγο μπάλα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
0: Και μάλιστα το στοιχείο που ανησυχεί πολύ τον κόσμο του Ολυμπιακού έχει να κάνει με το γεγονός ότι λείπει φαντασία, δεν υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος να πάρει την μπάλα, να υπάρξει και κίνηση με και χωρίς την μπάλα. Αυτά που έχει συνηθίσει δηλαδή ο κόσμος του Ολυμπιακού τα προηγούμενα 20 και 30 χρόνια με παίκτες όπως ο Γιωβάνη, με παίκτες όπως ο Τσόρι Ντομίγκες, όπως ο Ιμπαγάσα, που έκαναν το απρόβλεπτο, που έδιναν μια καύτη παλιά, που υπήρχε το 1-2, βλέπαμε το overlap με τους μπακ να ανεβαίνουν και να βοηθάνε τους εξτρέμ και να γίνονται δεύτερα εξτρέμ. Δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα στον Ολυμπιακό. Βλέπουμε μια ομάδα η οποία είναι χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ προβλέψιμη. Γίνεται πολύ εύκολα προβλέψιμη από τον οποιοδήποτε αντίπαλο προπονητή. Που παίζει, δεν θα έλεγα επέκτης ταμπούρι, δεν επέκτης ταμπούρι να είμαι να Αιμέγγιν πίεσε πολύ στο χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί που ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός φάνηκε, ειδικά στον άξονα του, να είναι γυμνός, να υπάρχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των γραμμών άμυνας και επίθεσης. Σε αυτό βέβαια φέρει ευθύνη και το γεγονός ότι και ο Ντάνι Γκαρθία είναι πάρα πολύ αργός. Ο Μουζακίτης είναι πολύ πιο κάτω από αυτό που περιμένουν στον Ολυμπιακό. Έλειψε ο ηγέτης, δεν υπάρχει ένας παίκτης που θα πάρει την μπάλα. Δηλαδή και ο Φορτούνης θα μπορούσε να ξεκινήσει, που ξέρει και έχει το know-how με τον Ολυμπιακό. Τον οδήγησε στο conference league πριν από δύο χρόνια, θα μπορούσε να τον πάρει από την αρχή με τη Λίμπαρ. Και να μην. Βεβαίως, μέσα σε όλα αυτά, ο Ολυμπιακός ήταν και τρομερά άτυχος, γιατί μια φορά με τη Λίμπαρ αποφάσισε να κάνει πολλές αλλαγές. Και μάλιστα, ειδικά στη θέση του δεξιού πιστοφύλακα, θα μπορούσε να γυρίσει το Ροντινέ και όχι να βάλει το Μαθαίο για παράδειγμα, να γλίτωνε μια αλλαγή. Έκανε 4 αλλαγές μέχρι το 60 λεπτό και στο 64 λεπτό υποχρεώθηκε να κάνει την 5η αναγκαστική λόγω του τραυματισμού του Ρέτσου και να βάλει τον Σμάιλοβιτς. Και εκεί πάνω που προθαρμονόταν ο Φορτούνης, να μην έχει ξανά παίχτη να μεταφέρει το παιχνίδι.
1: Ναι, που χτύπησε ο Ρέτσος. Όχι, οφείλεται αυτά σε πολλά. Υπάρχει και αδράνεια από τη διοίκηση, έτσι, όπως στις μεταγραφές και τα λοιπά, έκανε αυτές τις κινήσεις. Αλλά δεν είναι μόνο, βέβαια είναι οι παίκτες, το κέντρο λίμα, αλλά το πλάνο είναι που ενοχλεί. Δηλαδή με ό,τι παίκτες να έχεις, τουλάχιστον να έχεις ένα πλάνο αγωνιστικό. Δηλαδή να έχεις μια λάβη, να αλλάζουν μια πάσα και βέβαια να έχεις καλούς παίκτες όπως λες εσύ που είχαμε παλιά. Τσόρι, από...
0: Το Βαλμπουενά τελευταίος. Η Μπαγάσα.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Λείπει ο ηγέτης στην ομάδα. Λείπει ο ηγέτης.
1: Λείπει ο ηγέτης. Δεν έχει. Με τα ψέματα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν είναι αρχή ακόμα, βέβαια το καταλαβαίνουμε. Είναι τώρα πρώτο παιχνίδι. Αλλά είσαι στην Ευρώπη τώρα. Παίζει. Τώρα τι θα γίνει εκεί, τώρα. Δηλαδή. Τι θα γίνει, δεν ξέρω.
0: Εγώ το λέω και ορμόμενος, όχι μόνο και από τα φιλικά που έδωσε ο Ολυμπιακός επί Ολλανδικού και Βελγικού εδάφους.
1: Και εκεί
0: έδειξε να έχει θέματα. Και στη δημιουργία και στην άμυνα.
1: Για παράδειγμα,
0: δέχτηκε 3 γκολ και από την Αντβέρπ μέσα σε 10 λεπτά και από την Αλκμαρ μέσα σε 20 λεπτά. Έτσι. Και έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα όπως είναι η Νάιμεγεν που θα έχει και τον ενθουσιασμό της έδρας σε ένα γήπεδο το οποίο είναι μικρό.
1: Ναι.
0: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι και αυτό είναι ένα επιπλέον ζήτημα που πρέπει να το λάβει υπόψη το Μεντιλίμπαρ και το τεχνικό team, σε ό,τι έχει να κάνει την αναχέτηση της συγκεκριμένης ομάδας. Να πούμε, Αντώνη, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η Νάιμεγεν, ναι, στο μάτι του πρωταθλήματος που έδωσε σήμερα εντός έδρας, ιτήθηκε 1-2, ιτήθηκε 1-2 από την Τέλσταρ. Ναι, έχανε στο 24-0-2 με δύο τέρμα του Μέντες. Στη συνέχεια προσπάθησε η Νάιμεγεν. Ο Τάντιτς, γνωστός από τις αναμετρήσεις που έδωσε ο Ολυμπιακός με την Φενέρ, έκανε την πρώτη assist για το 1-2 του Σιρχάους στο 85 λεπτό. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί, δεν είχε τα χρονικά περιθώρια η προσεκτική ευρωπαϊκή αντίπαλος του Ολυμπιακού να αλλάξει τη μοίρα της. Έτσι λοιπόν, ξεκίνημα με ήττα για την Νάιμεγεν στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Τρεις ημέρες πριν φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό.
1: Από ποια ομάδα, με ποιον έπαιζε?
0: Με την Τέλσταρ στην έδρα της.
1: Ναι, δεν είναι και καμιά. Νομίζω όμως έπαιζε.
0: Νομίζω θύμα έκπληξη. Έχει πέσει θύμα έκπληξη η Νάιμεγεν. Που σου λέω, βρέθηκε στο 24 να χάνει 0-2 και να κυνηγάει το παιχνίδι. Αλλά άλλα τα παιχνίδια του Ολλανδικού πρωταθλήματος, άλλες ιδιαιτερότητες των νοκάουτ αγώνων του καλοκαιριού, ειδικά τα παιχνίδια των νοκάουτ του καλοκαιριού, είναι πολύ ιδιαίτερα παιχνίδια. Πάρα πολύ ιδιαίτερα. Λίγο να μην είσαι προσεκτικός, μπορεί να πάθεις τη ζημιά. Για έναν Ολυμπιακό που περιμένουμε μέχρι την αυριανή προπόνηση για το αν θα είναι έτοιμος ο ΕΣΕ, ένας παίκτης που έλειψε πάρα πολύ από τον νευραλικό χώρο της μεσαίας γραμμής, ο Αργεντίνος. Ένας παίκτης πάρα πολύ επιδραστικός και για το παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ. Και ένας παίκτης που φέρνει μια ισορροπία μεταξύ των γραμμών, την οποία δεν είχε ο Ολυμπιακός την περασμένη Τρίτη.
1: Ναι, αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε και τώρα, και αυτό ακριβώς με την ΑΕΜ. Αυτοί τώρα είναι που χάσανε σήμερα και αυτά, δεν είναι, μπορεί να είναι και μπούμεραν. Καλό η Ευρώπη, όπως είπες βεβαίως, έτσι, θα έχουν ενθουσιασμό. Η Ευρώπη είναι με ένα μηδέν, αυτοί παίρνουν με ένα μηδέν, δεν είναι, μηδέν φέραν εδώ, στην έδρα τους, στον κόσμο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι εύκολο το εκεί πέρα. Πότε ήταν, είχαμε παίξει παλιά με μια Ολλανδική που είχαμε κάνει μια γκέλα, πρέπει να τα θυμάσαι, δηλαδή.
0: Ήταν σε φάση ομίλων με τη Χέρα. Το Champions League με τη Χέρα, φαίνεται ο Ολυμπιακός. Ναι. Από εκεί το παιχνίδι είχα στην πρόκληση ανώμουλο μαζί με Λιόν και μαζί με τη Λιόν και τη Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός είχε το απόλυτο στις νίκες στο ΆΚΑ, τη ζώνη 2000-2001. Είχε κερδίσει στο ΆΚΑ 2-1 τη Λιόν, 1-0 τη Βαλένθια και 2-0 τη Χέρα, αλλά αυτή ήταν που είχε γνωρίσει από την άσημη τότε Ολλανδική ομάδα, μέτρησε πάρα πολύ στην εξίσωση, καθότι ο Ολυμπιακός ισοβάθμισε με τη Λιόν και με την Ίντα που είχε γνωρίσει 1-0 στη Γαλλία, με τον γκολ του Γκόρε στο τρίτο λεπτό και με δεδομένο ότι μέτρησε πολύ το εκτός έδρας γκολ που είχε δεχθεί ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ, γιατί μετράγανε και τα εκτός έδρας γκολ, μπορεί στην ισοβαθμία δηλαδή, μετράγανε πάρα πολύ τα εκτός έδρας γκολ και μέσω 2-1 είχε το προβάδισμα η Λιόν. Και από αυτό τον γκολ ο Ολυμπιακός έμεινε εκτός συνέχεια στο Champions League.
1: Με έκπληξη μεγάλη τότε με τη Χέρι, με Τζοβάνι τότε, με ομαδάρα, έτσι. Και για το τίποτα αυτό, με τον γκολ είχαμε μείνει εκτός έδρας ή είχαμε μείνει εκτός. Ή με την Ήτα, δεν θυμάμαι.
0: Με την Ήτα 1-0, με την Ήτα 1-0 στο Ζερλάν, τελευταία αγωνιστική.
1: Με τη Λιόν.
0: Ναι, είχε χάσει ο Ολυμπιακός 1-0, που στο πρώτο παιχνίδι είχε κερδίσει 2-1 όμως. Με τον Γιωβάνι και τον Φορίκουε.
1: Ναι, τη Λιόν, ναι.
0: Είχε μειώσει ο συγχωρεμένος ο Φόε. Είχε μειώσει ο συγχωρεμένος ο Φόε στο 88. Και αυτό το εκτός έδρας γκολ μέτρησε στην τελική ισοβαθμία. Ο Ολυμπιακός με τη Λιόν ισοβάθμισαν στους 9 βαθμούς. Η Λιόν ήταν η δεύτερη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τη συνέχεια του Champions League μετά την πρωτοπόρο Βαλένθια. Βαλένθια που είχε φτάσει εκείνη τη χρονιά για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν σε τελικό του Champions League. Θυμίζουμε την προηγούμενη χρονιά είχε παίξει τελικό με τη Ρεάλ. Την επόμενη σεζόν, εκείνη 2000-2001, η Βαλένθια με τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές που είχε στο ρόστερ της, πολύ σπουδαίους παίκτες, όπως βεβαίως και αντίπαλος του Ολυμπιακού, εκεί το παιχνίδι ήταν και ο Ζλάτκο Ζάχοβιτς με τη φανέλα της Βαλένθια, όπως ο Didier Deschamps, ο μέχρι πρώτης τεχνικός, ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας, σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Κάριο, πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές που είχαν φτάσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μέχρι τον τελικό, αλλά είχαν ιτηθεί στα πέναλτι από την Bayern με 5-4. Ναι. Σε κάθε περίπτωση πρέπει ο Ολυμπιακός να προσέξει τον, πάρα πολύ τον επαναληπτικό της ερχόμενης Τρίτης. Είναι ένα παιχνίδι μιας ανάσας, έτσι τα λέω αυτά τα παιχνίδια, παιχνίδια μιας ανάσας. Θα χρειαστεί πάρα πολύ προσοχή, πάθος, ψύχωση και το σημαντικότερο, συγκεκριμένο πλάνο, γιατί πρέπει η ομάδα να είναι πιο κοντά στις γραμμές της. Δεν το είδαμε αυτό στο Φάληρο. Πολλοί κόσμος απογοητεύτηκε. Μάλιστα, δεν ήταν και λίγοι αυτοί οι οποίοι αποδοκίμασαν και την ομάδα. Έτσι είναι.
1: Βέβαια. Και τώρα να σου πω, το μόνο που έχω μια ελπίδα ότι επειδή ο Μεντελίμπαρ τουλάχιστον στο αμυντικό κομμάτι το πάει καλά στην Ευρώπη. Δηλαδή να κρατήσει το 0, δηλαδή δεν είναι τώρα. Είναι έτσι όπως έχουμε πάει. Δεν μπορείς να κάνεις ούτε να ανοιχθείς πολύ. Στο αμυντικό κομμάτι θεωρώ πως δεν θα. Δύσκολο θα. Έτσι το βλέπω. Ναι. Και από εκεί και πέρα τι γίνει. Δηλαδή ας το παίξει, να παίξει αμυντικά, να προσέξει την άμυνα και μπας και αυτοί να ανοιχτούν και γίνει καμιά αντιπίθεση και να βρούμε χώρες. Αλλά δεν έχεις και μπροστά.
0: Να πούμε ότι έχει αφήσει εκτός ευρωπαϊκής λίστας ο Μεντιλίμπαρ τόσο και τον Ταρέμι αλλά και τον Γιάρεμτσουκ, οι οποίοι ουσιαστικά θεωρούνται εκτός ομάδας. Γιάρεμτσουκ, ο οποίος και από το ξεκίνημα της προετοιμασίας έδειχνε να είναι μακριά από το μυαλό του, μακριά από τον Ολυμπιακό, δεν είχε το μυαλό του στην ομάδα. Ο Ταρέμι, έχουμε πει από τον περασμένο Ιανουάριο μετά την εκκίνηση αυτού του πολέμου.
1: Και ο Γιάρεμτσουκ ήταν καλός παίκτης.
0: Ήταν πολύ καλός παίκτης, με γι' αυτόν λόγο. Αλλά. Ίσως χαλάστηκε από τη διαχείριση του Μεντιλίμπαρ πέρσι.
1: Ναι, μπορεί που τον άφησε.
0: Όλα αυτά παίζουν ρόλο.
1: Ναι, και αυτό βέβαια.
0: Και από εκεί πέρα, να δούμε και τον Ζώτα σε ρόλο δεύτερου κυνηγού. Και αν με το καλό Ολυμπιακός περάσει, να το πούμε αυτό για πολύ κόσμο, πρέπει να δηλώσει την ευρωπαϊκή λίστα μέχρι την 5η 13 Αυγούστου. Δηλαδή, μέσα σε δύο μέρες, ο Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να αποφασίσει ποιοι παίκτες του κάνουν, ποιοι ξένοι του κάνουν, ποιοι δεν του κάνουν, για να βγάλει τη δεύτερη λίστα, την επόμενη λίστα, για τα παιχνίδια knockout που θα αντιμετωπίσει, αν και εφόσον περάσει το εμπόδιο της Νέμεγεν, τον νικητή του άλλου ζευγαριού ανάμεσα στην Bodo Glimt και την Union Saint-Sylvain.
1: Μέχρι τις 13 Αυγούστου
0: θα έχει δύο μέρες περιθώριο. Ναι. Μέχρι το βράδυ της 13 Αυγούστου, την 5η.
1: Ναι. Το θέμα είναι και να δούμε τι παίκτες θα πάρει μετά, γιατί πρέπει να έχει.
0: Θα πω και εγώ μετά, έχει πάρα πολύ ψωμί.
1: Εξετάζει
0: αρκετούς στόχους και για το αριστερό άκρο της άμυνας και για την μεσαία γραμμή και για την επίθεση. Είναι πάρα πολλοί παίκτες οι οποίοι εξετάζονται. Άλλωστε και λέει του Μανκαντά, του Γάλλου, του 40χρονου υπερτεχνικού διευθυντή, θα πούμε πάρα πολλά πράγματα για αυτό το κομμάτι. Αλλά η δικιά μου ένσταση, σαν Κώστας, είναι ότι αυτές οι κινήσεις δεν γίνονται 7 Αυγούστου, γίνονται 7 Μαΐου.
1: Πολύ σωστό. Ακριβώς αυτό που είπες τώρα είναι το πιο σημαντικό. Και πόσο μάλλον, γιατί βλέπεις ότι με το Μεντιλίμπαρ τα πράγματα δεν είναι. Δηλαδή και στο θέμα προπονητή. Να. Είναι ανοιχτό το θέμα. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Δηλαδή, αν γέλα, γίνει κάποια γέλα με την Αμέγεν. Από ό,τι βλέπω δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Και εκεί θα έχουμε κι άλλα. Μετά πάμε πισωγύρισμα. Θα αναγκαστεί. Δεν ξέρω. Βλέπω ότι να κρίζει τα ρέγγλα. Έτσι όπως πάει.
0: Καλά, πάντως. Μακάρι, επειδή είναι ξεκίνημα ακόμα και η ομάδα είναι αρκετά καινούρια και σε πρόσωπα. Άλλωστε ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 11 ενδιαφερμένους. Μπορεί οι τρεις από αυτούς να είναι επιστροφές. Αναφέρομαι στο Σάλιακα που γύρισε μετά από 10 χρόνια. Αναφέρομαι στο Φορτούνι που μετά τη διετία του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με την φανέλα της Αλκαλίτς επέστρεψε. Και βέβαια και στον Κάρμο, ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Οβιέδο, γύρισε ο Αγγολέζος. Από εκεί πέρα πρέπει λίγο να σου λουπώσει κάποια πράγματα στη μεσαία γραμμή και στο αριστερό άκρο, όπου πρέπει να βρεθεί άμεσα ο αντικαταστάτης του Φρανσίσκο Ορτέγκα, ο οποίος προχθές παραχωρήθηκε στην River Plate αντίτυπος των 5 εκατομμύριων ευρώ. Υπέγραψε για 4,5 χρόνια ο Φρανσίσκο Ορτέγκα στους εκατομμυριούχους του Buenos Aires. Πρέπει να βρει εκεί παίχτη Ολυμπιακός οπωσδήποτε. Και βέβαια πολύ σημαντικό ρόλο έχει να κάνει με τα κοινοτικά διαβατήρια. Ο Ολυμπιακός με τη στιγμή είναι στο όριο. Με την πώληση του Αντρέ Λουίς στην Κάνσας, την διαφαινόμενη αποχώρηση τόσο του Γιάρεμτσουκ όσο και του Ταρέμι, ο Ολυμπιακός στο όριο ότι έχει να κάνει τους ξένους μη κοινοτικούς, καθότι έχει ήδη 5 ξένους μη κοινοτικούς, θα πρέπει από εκεί πέρα να γίνει πάρα πολύ προσεκτική διαχείριση και στο κομμάτι αυτό.
1: Βέβαια, είναι το πιο σημαντικό αυτό τώρα πλέον. Και να σε ρωτήσω για τον Πόποβιτ, συγγνώμη.
0: Ο Πόποβιτ είναι ένας θεματοφυλάκας που κάτω τα δοκάρια είναι πάρα πολύ καλός. Έχω κάποιες ενστάσεις ότι έχει να κάνει την εγκυρότητα των ποδιών του, αναφέρομαι στις μεταβιβάσεις, στο παιχνίδι μετάβασης που ζητάει με τη Λίμπαρ, έκανε 43 γεμίσματα, εκ των οποίων ζήτημα να είναι τα μισά σωστά που έκανε απέναντι στην. Όχι ότι επικροτώ το παιχνίδι του με τη Λίμπαρ με τα γεμίσματα, αλλά το αναφέρω αυτό γιατί είναι μια συνθήκη την οποία θα συναντήσουμε ιδιαίτερα αυτά τα παιχνίδια στο Καραϊσκάκης, που ο Ολυμπιακός θα ψάχνει τον γκολ και πίσω από την μεσαία γραμμή.
1: Ναι, έκανε. Εγώ μου έδωσε μια θετική εικόνα. Δεν έπιασε να.
0: Έκανε μια πολύ μεγάλη απόκρουση στο 45. Όλοι. Το είπα και στο ξεκίνημα τη εκπομπή. Μια πολύ μεγάλη απόκρουση. Αυτό σε κύριο χρονικό σημείο, στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Σε άλλε δύο-τρει περιπτώσει βγήκε και έσωσε την ομάδα, που, σαν, σαν λίμπερο. Θύμισε λίγο Τζολάκι. Αλλά από εκεί και πέρα έχει και αυτό πολλά πράγματα να βελτιώσει και στο παιχνίδι του. Ναι. Και γενικότερα, όσο κυλάει ο καιρό, να αποκτά μια χημεία και με τους κεντρικούς αμυντικούς που θα είναι στην ομάδα και με τους back. Να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία, να υπάρχει καλύτερη πώς το λένε, λειτουργία της ομάδας γενικότερα στο αμυντικό σκέλος.
1: Να δούμε, ελπίζουμε. Εντάξει, τώρα εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, να δούμε. Εντάξει, είναι νωρίς τώρα. Ό,τι μπορεί να σου λουπώσουν να μαζέψει την ομάδα, να έρθουν όποιοι παίκτες θα έρθουν. Και αυτό που λες, να μπορέσει να δείξει κάτι ομάδα να αναπτύσσεται σωστά, να σταματήσει τις έντες, τα γεμίσματα αυτά που είπες με τον τερματοφύλακα από πέρυσι τα κάνανε. Να βρίσκουν τον Ολκαμπή, ο Τζολάκης πάραγε, ναι, κατευθείαν. Είμαι έντες και με, στο γάμο του Καραγκιόζη. Δεν γίνεται έτσι. Έτσι δεν γίνεται. Εντάξει, αυτά Κώστα μου.
0: Περιμένουμε τώρα.
1: Θα τα ξαναπούμε. Ναι.
0: Περιμένουμε τώρα και τον επαναληπτικό. Να πούμε το. Ναι. Θα το καλύψει το Mega Channel τον επαναληπτικό. Για όσους θέλουν να δουν το παιχνίδι, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει 800 εισιτήρια για τις ανάγκες των οπαδών του που θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία για τον επαναληπτικό της ερχόμενης Τρίτης απέναντι στην Nijmegen. Και αρκετός κόσμος θα κάτσει εδώ το παιχνίδι. Άλλωστε, παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στο Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πρέπει να παίξει για την νίκη, πρέπει να παίξει πάρα πολύ ψυχωμένα. Για να μπορέσει να φύγει με το εισιτήριο της πρόκλησης από την χώρα της Τουλίπας.
1: Έτσι. Έγινε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Να σε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.

Πάμε να περάσουμε και σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση που έχει να κάνει στο χαμό του πατέρα του Λιονέλ Μέση, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, ο Χόρχε Μέση. Έφυγε σήμερα, ξημερώματα για την Αργεντινή, μεσημέρια μας, σε ηλικία 68 ετών. Ο Χόρχε Μέση, ο οποίος νοσηλευόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα σε νοσοκομείο στη Ροσάριο, καθώς αντιμετώπιζε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο Λιονέλ, μάλιστα, κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ είχε δακρύσει μετά από ένα γκολ που είχε πετύχει σε μάτς της Αργεντινής, το οποίο είχε και αφαιρώσει και στον πατέρα του. Λίγο αργότερα στους δημοσιογράφους, μάλιστα, έκανε λόγο για δύσκολες στιγμές που περνούσε ο πατέρας του, χωρίς να θέλει να μπει και να πει κάποιες άλλες πληροφορίες γύρω από το πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο αγαπημένος του πατέρα. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια είδηση η οποία έχει συγκλονίσει την παγκόσμια ποδοσφαιρική σκηνή και για έναν παίκτη που είχε αφήσει δικό του στίγμα, να χάνει τον αγαπημένο του πατέρα λίγες εβδομάδες μετά το αδικό του αντίο από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, να χάνει τον αγαπημένο του πατέρα στα 68 του χρόνια.

Πάμε να περάσουμε στην ΑΕΚ, η οποία πριν από 3 μέρες ανακοίνωσε την απόκτηση του Βιτάλης, του Μίλαν Βιτάλης, του Ούγγρου διεθνούς μεσοεπιθετικού. Και μάλιστα Βιτάλης, ο οποίος στον επίσημο ντεμπούτο του τώρα, αυτή την ώρα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Αφεσκαλυθέα και με δικό του γκολ, συγκεκριμένα από το 18ο λεπτό, η Ένωση προηγείται 1-0 της Αφεσκαλυθέα, με τον Μίλαν Βιτάλης να συνδυάζει αυτό το εξαιρετικό το ντεμπούτο του με γκολ. Ο Ούγγρος, ο οποίος συστήθηκε στον κόσμο της Ένωσης με αυτό το υπέροχο γκολ, μάζεσε την μπάλα και βγήκε σε προνοϊκή θέση, άδειασε με προσποίηση έναν αντίπαλο και με υποδειγματικό πλασέ στην μπάλα στα δίκτυα της Athens Καλλιθέας για το 1-0 για την πρωτάθλητρια Ελλάδος ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία έχει προχωρήσει 5 μεταγραφές, μάλιστα προημερώνει και προχωρήσει και στην απόκτηση και του Μάγερος, εξίσου εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, το διεθνή Κροάτι μέσο από την Βόλσμπουργκ. Να πούμε ότι ο Μίλανο Βιτάλης αποκτήθηκε από την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας, την Γκιόρ, και καθοριστικό ρόλο είχε παίξει στην τελική του απόφαση και βεβαίως και το γεγονός ότι αγωνίζεται στην ΑΕΚ ο Βάρκας, αλλά και όπως τόνισε και ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, το άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν ενδιαφέρεται για καμία άλλη ελληνική ομάδα, μόνο για την ΑΕΚ. Στην καθημερινή παρουσίαση του ποδοσφαιριστή, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ με το δικό του αυθόρμητο χιούμορ τόνισε αυτό το, ότι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ένωσης δεν ενδιαφέρεται για καμία άλλη ομάδα ελληνική πέραν της πρωταθλήτριας Ελλάδας.

μάλιστα στο 39 χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ένωση να ζευγαρώσει τα τέρματά τη. Ο Βιτάλης ξεκίνησε πολύ ωραία προσπάθεια, έδωσε στο Γιώβιτς, με τον Λούκα Γιώβιτς που επιτίθηκε κάρτα στην περιοχή, αλλά προτίμησε να τελειώσει τη φάση μόνο του, παρά το γεγονός ότι είχε δίπλα το Ζούμκοφ, πλασάροντας out. Γενικότερα, σε αυτά τα πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΚ δείχνει σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Τέσσερις ημέρες πριν το πρώτο της επίσημο παιχνίδι απέναντι στον Όφη, θυμίζουμε 12 του μηνός έχουμε το Super Cup φέτος, σε αντίθεση με πέρυσι που είχε γίνει ο τελικός Super Cup που είχε αναβιώσει μετά από πάρα πολλά χρόνια, από 19 χρόνια, είχε γίνει στο Ηράκλειο στις 3 του Γενάρη ανάμεσα στον Όφη και τον Ολυμπιακό. Θα γίνει και φέτος στο Ηράκλειο, με τον Όφη να αντιμετωπίζει την ΑΕΚ την ερχόμενη Τετάρτη.

Βέβαια το απόψινο φιλικό το οποίο έχει αποκτήσει και πρόβατζα νεράλε για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει και ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθότι διεξάγεται τρία ακριβώς χρόνια, συμπληρώνεται τρία χρόνια από τον τραγική επέτειο του χαμού του οπαδού της ΑΕΚ, του Μιχάλη Κατσούρη. Σαν σήμερα πριν από τρία ακριβώς χρόνια οι οπαδοί της ΑΕΚ άφησαν μαζί με τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων, άφησαν λουλούδια στο σημείο που υπάρχει και η φωτογραφία του Μιχάλη Κατσούρη στο πέταλο των οργανωμένων. Ζεστό χειροκρότημα στα αναφορά για την επέτειο του θανάτου του άτυχου παδού της Ένωσης. Συγκινητικές στιγμές σε κάθε περίπτωση.

Έχουμε έλεξη πρώτου μέρου στην Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ με το γκολ του νεφορμένου Μίλαν Βιτάλης από το 18ο λεπτό προηγείται 1-0 της Άθενς Καλυθέας. Μια ΑΕΚ που δημιούργησε και άλλες τέσσερις πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Γενικότερα το σύνολο του Νίστρουπ, του Μάρκο Νίκολιτς, δείχνει σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Θυμίζουμε, είναι το παιχνίδι έχει αποκτήσει πρόβα τζενεράλε εν ώψη του επερχόμενου αγώνα Super Cup της ερχόμενης Τετάρτης κόντρα στον Όφη.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα και φίλοι, επανήλθαμε εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Γκολ από τα αποδυτήρια. Τρία λεπτά μετά τις 9, μπορείτε εσείς να καλείτε στο 69, στο 2-10-71-08.000, επαναλαμβάνω, 2-10-71-08.000 που μπορείτε να καλείτε και να εκφράζετε όποιες απορίες, επισημάνσεις σας γενικότερα για την εκπομπή ή να στείλετε μήνυμα στο 6943-63-54-51, επαναλαμβάνω, 6943-63-54-51 στο Viper για όποιες απορίες, επισημάνσεις θέλετε εσείς ή ερωτήματα που θέλετε να θέσετε για την εκπομπή.

Πάμε να περάσουμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, εκεί όπου η είδηση, η πολύ μεγάλη είδηση που αφορά τους Ερυθρόλευκους έχει να κάνει με την έλευση του Ζοφρέ Μονκαντά, ενός Γάλλου υπερτεχνικού διευθυντή, ενός τεχνοκράτη για τα δεδομένα τόσο του Ολυμπιακού όσο της Νότιχαμ όσο και της Ρίο Άβε. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος θέλει να δώσει μια μεγαλύτερη, θα έλεγα εγώ, να θέλει να βαθμίσει τεχνοκρατικά τον Ολυμπιακό και στο κομμάτι της γενικότερης λειτουργίας αλλά και της αποτελεσματικότητας της όποιες μεταγραφικές επιδιώξεις. Άλλωστε ο Ολυμπιακός αρκετά χρόνια υποφέρει στο κομμάτι. Υπάρχει ένα ζήτημα γενικότερο σε ό,τι έχει να κάνει την προσέγγιση προς κάποιους στόχους οι οποίοι δεν επιτυγχάνονται, είτε εύκολα είτε αργούν να ενταχθούν στο ρόστερ. Όλα αυτά οδήγησαν τον Βαγγέλη Μαρινάκη να εμπιστευθεί τον Ζοφρέ Μονκαντά, έναν άνθρωπο με αρκετές περγαμηνές. Σε αυτό ο καθοριστικό ρόλο έπαιξε και άφηξη του Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο στο ρόλο του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαίρου, του πρώην Προέδρου της Πορτογαλικής ομάδας της Γκυμαράες. Ο Ζοφρέ Μονκαντά απέριψε το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη Μίλαν για να συνεργαστεί με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για τον Ολυμπιακό αλλά και την Νότιχαμ αλλά και τη Ρίο Άβε. Μια εξέλιξη που δείχνει πως τα πράγματα αναμένεται να αλλάξει το επίπεδο ανείχνευσης παιχτών αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με το πολύ ευαίσθητο κομμάτι των μεταγραφικών εκκρεμότητων. Ο ισχυρός άνθρωπος του Ολυμπιακού αναζητά και εδώ καιρό ένα πρόσωπο που θα αποτελέσει ομπρέλα για όλες τις ομάδες που έχει υπό την δική του ιδιοκτησία, αλλά και να έχει ρόλο στις όποιες μεταγραφικές αποφάσεις και τις επιλογές ποδοσφαιριστών. Για αυτόν τον λόγο είχε γίνει συζήτηση και με τον Αντώνιο Κορδόν, ωστόσο το προφίλ του Ισπανού δεν θεωρήθηκε ιδανικό για αυτή τη θέση και ο Μονκαντά είναι από αυτά τα κορυφαία στελέχη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι ο άνθρωπος που ανακάλυψε τον Κιλιάν Εμπαπέ, αλλά και εκείνος που αποτέλεσε τον ηθήτο Ναντού της Μίλαν τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, μέχρι και πριν από λίγο καιρό δεν το όνομά του δεν ήταν στην αγορά, καθώς μετά την αποχώρηση από τους Ρωσονέρι είχε συμφωνήσει να αναλάβει την ίση. Και μόλις η συμφωνία με την ομάδα της Νίκαιας ακυρώθηκε, τότε ο Γάλλος αρχιδιευθυντής ποδοσφαίρου έγινε διαθέσιμος, οι συζητήσεις ξεκίνησαν και όλα πήγαν καλά με τον Μονκαντά να αναλαμβάνει ρόλο στο γκρουπ των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται σε μια πάρα πολύ κέρια χρονική περίοδο σε ό,τι έχει να κάνει τις μεταγραφικές του επιδιώξεις. Είπαμε, έχουν ξεκινήσει ήδη οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μετά το 0-0 στο πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός δεν έχει περιθώρια για δεύτερες σκέψεις. Πρέπει να πάει στην Ολλανδία και να δείξει το καλό αγωνιστικό πρόσωπο και να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ολλανδικής ομάδας. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν αρκετοί μεταγραφικοί στόχοι οι οποίοι είτε έχουν αναφερθεί στο παρελθόν, είτε αναζωπηρώνονται, είτε προκύπτουν για πρώτη φορά. Α πούμε κάποιους στόχους οι οποίοι είναι πάρα πολύ ψηλά στον Ολυμπιακό, όπως είναι ο Μπρόζοβιτς στην Κροατία, το όνομα του άλλοτε άσου της Ίντερ φαίνεται να επιστρέφει στη μεταγραφική επικαιρότητα του Ολυμπιακού. Ένας παίκτης εμπειρός, 33 ετών, είναι ελεύθερος στην αγορά. Όπως ο Θεμπάγιος, που έχει ιδιαίτερος ελκυστική προσφορά από τον Ολυμπιακό. Στη Γαλλία, ο Καντιού, ως ο νέος αρχηγός Λοριάν, ήταν ένας παίκτης που άρεσαν στον Ολυμπιακό, αλλά δεν έχει προχωρήσει ακόμα η περίπτωσή του.

από τον Ολυμπιακό στην ομάδα της River Plate, τους εκατομμυριούχους του Buenos Aires, με ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας 4,5 ετών με την River Plate. Άφησε ένα κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας, εκεί που βρίσκεται πλέον μόνο ο Μπρούνο Νιαμαέτσι. Ο Ολυμπιακός μπορεί να απεγκλωβίστηκε από ένα διαβατήριο ξένου μη κοινοτικού, ωστόσο δεν έχει τις πολλές και εναλλακτικές λύσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας, εκεί που αρκετά χρόνια έχει ένα ζήτημα ο Ολυμπιακός στο αμυντικό του σκέλος, αλλά και στο δημιουργικό του. Δεν είναι λίγες φορές που ο Ολυμπιακός έχει κινδυνεύσει από το αριστερό άκρο της άμυνας, αλλά και δημιουργικά φαίνεται να είναι η αχίλιος πτέρνα των ερυθρόλευκων. Από και πέρα, ένα νέο όνομα το οποίο είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας έχει να κάνει με τον Josh Doink. Ο λόγος για τον 24χρονο σκοτσέζο αριστερό πιστοφύλακα της Ασουόλο, ένας παίχτης ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει και τη Γιουβέντους, ένα παιδί το οποίο παίζει, είναι full back, ωστόσο έχει αρκετά ανεβάσματα και μάλιστα έχει συμμετοχή σε πάρα πολλά γκολ που έχει πετύχει η Σασουόλο στο κομμάτι της μετάβασης, είναι πάρα πολύ επιδραστικό στο παιχνίδι της Ιταλικής ομάδας. Σύμφωνα με σκοτσέζικα ΜΜΕ, ο Ολυμπιακός είναι μία από τις ομάδες που εξετάζουν πολύ σοβαρά την περίπτωση του 24χρονου σκοτσέζου back. Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του, προέρχεται από μια πάρα πολύ καλή και γεμάτη σεζόν σεριά με τη φανέλα της Σασουόλο, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι Ροβέρτι είχαν δαπανίσει το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ ώστε να τον αποκτήσουν από την Ελλάς Βερόνα. Θυμίζουμε, αυτή η μεταγραφή γίνει τον Ιανουάριο του 2024. Πέρυσι το καλοκαίρι, από ό,τι θυμάμαι και εγώ συγκεκριμένα, είχε βρεθεί ένα βήμα πριν από τη μεταγραφή του στο Γιουβέντους. Εγώ μου είχε σκαλώσει λόγω των οικονομικών ατασταλιών που είχε τότε η μεγάλη κυρία, είχε πολλά προβλήματα και διοικητικά και έτσι δεν είχε γίνει η μεταγραφή του Josh Doink στη Γιουβέντους. Αλλά το γεγονός και μόνο ότι απασχόλησε την δέκα σινιόρα λέει πολλά για την αξία του.

Βέβαια, ο Ολυμπιακός, ο οποίος εξετάζει πάρα πολλές περιπτώσεις σε όλες τις γράμμες, βασική προτεραιότητα για τους Ερυθρόλευκους είναι ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Το όνομα του Γκουστάβου Πουέρτα ακούγεται όλο και πιο έντονα ως υποψήφιος μεταγραφικός στόχος των Ερυθρόλευκων. Ωστόσο, η περίπτωση του συγκεντρώνει τεράστιο βαθμό δυσκολίας, τόσο λόγω του υψηλού του κασέως, όσο κυρίως λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού που συναντά ο Ολυμπιακός και αυτό, διότι ο διεθνής Κολομβιανός μέσος που αγωνίζεται στην Σαντατέρ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, μεταξύ των οποίων η Villarreal, η Nottingham Forest, αλλά και η Zenit, ομάδες οι οποίες τον έχουν πάρα πολύ κοντά. Και σίγουρα με τις απαιτήσεις της Σαντάντερ να μην πέφτουν κάτω από το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αναλυτικά το όσο αναφέρει το δημοσίευμα, ενώ ότι η Χαμφόρες λέει μπήκε πρώτη συζήτηση για να ενημερωθεί σχετικά με την κατάσταση του μέσου και τους όρους μιας πιθανής μεταγραφής. Παρόλο που οι συνομιλίες μόλις ξεκίνησαν και δεν είχαν υπογραφεί συμφωνία, το ενδιαφέρον της αγγλικής ομάδας της Premier League καταδεικνύει την αυξανόμενη απήχηση του Κολομβιανού στο διεθνές ποδόσφαιρο. Η Νότιγχαμ Φόρεστ δεν είναι η μόνη ομάδα που παρακολουθούν τα λαντούχο μέσο. Σύλλογοι από διάφορα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα παρακολουθούν στις διαπραγματεύσεις. Μεταξύ των επιλογών του είναι ο Ολυμπιακός, που ξεχωρίζει διερευνώντας συμφωνίες μεταγραφής ή δανεισμού για να εξασφαλίσει τη συνεχή παρουσία και ανάπτυξη στο υψηλότερο επίπεδο του ποδοσφαίρου. Επιπλέον, σύλλογοι όπως η Villarreal αλλά και η Zenit Αγίας Πετρούπολης παρακολουθούν επίσης την πρόοδό του, αναφέρει χαρακτηριστικά το χθεσινό δημοσίευμα της Μάρκα.

Πάμε να περάσουμε και στον καλό φίλο και στην άδελφο, τον Κώστα Στουρνάρα από το Post Game. Καλησπέρα, Κώστα. Ναι. Το χάσαμε. Δεν πειράζει. Δεν πάμε.

0: Να περάσουμε τώρα λοιπόν στον καλό φίλο και στην άλλη τον Κώστα στον Άρη, τον οποίο έχουμε και στην άλλη άκρη τη γραμμή. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα στι φίλε και φίλου ακροατέ σου.
0: Τι κάνουμε, πώ είμαστε, εντάξει.
1: Όλα καλά. Μια χαρά, όλα μπράβο, μια χαρά.
0: Μπράβο, τέλεια.
1: Εσύ.
0: Πάμε. Εδώ. Εκπομπή εσύ. Τώρα.
1: Εντάξει. Στον αγώνα.
0: Στον αγώνα, μεταγραφικέ εκκρεμότητε, φιλικά, διοργανώσει ευρωπαϊκέ, επίσημα παιχνίδια για τι ομάδε. Ναι.
1: Ναι, Κώστα, είναι αυτό το επάγγελμα που ασχολούμαστε όταν ο περισσότερος κόσμος τον Αύγουστο κάνει διακοπές και χαλαρώνει.
0: Ακριβώς.
1: Για εμάς είναι μια περίοδος που έχει αρκετή δουλειά, έτσι.
0: Πάντα, πάντα. Ο Αύγουστος ήταν ιδιαίτερος μήνας, πάντα. Να το ξέρεις αυτό, πάντα.
1: Έτσι, έτσι βέβαια.
0: Λοιπόν, η δισογραφία, με τα γραφολογία, με παιχνίδια και στην Ευρώπη και στην, ξεκίνησα και τα πρωταθλήματα της Ολλανδίας. Σήμερα να πούμε ότι η αντίπαλος του Ολυμπιακού είναι η ΜΕΚ και δεν τα κατάφερε, τύχηκε 1-2 από την Ντέρστοτ. Εντάξει. Άλλο παιχνίδι αυτό, άλλο από το παιχνίδι του Ολυμπιακού, η Ρεβάνς στην ερχόμενη Τρίτη, έτσι,
1: ναι. Ναι, θες να ξεκινήσουμε τον Ολυμπιακό.
0: Πάμε τον Ολυμπιακό.
1: Πού είναι
0: για το Champions
1: League. Εννοείται ένα άλλο παιχνίδι και νομίζω ότι δεν έχω δει το match, ναι. Αλλά φαντάζομαι ότι σε μεγάλο βαθμό οι παίχτες της Νταϊμέγεν είχαν το μυαλό τους στη Ρεβάνς της Τρίτης. Δεν ξέρω και αν ο προπονητής.
0: Όχι, έχει κάνει κάποιες αλλαγές. Στο 24 βρέθηκε να κάνει 2-0 το τύπο, από το πουθενά. Έτσι. Πήγε, στράβωσε πάρα πολύ νωρίς το παιχνίδι για την προσεχή ευρωπαϊκή αντίπαλο του Ολυμπιακού που κυνηγούσε από νωρίς και τελικά βρήκε τον γκολ στο τέλος του αγώνα με τον Τάντιτς να είναι αυτός που να κάνει την assist.
1: Ακριβώς, είναι λογικό να είχα το μυαλό του στο παιχνίδι της Τρίτης. Είναι με τεράστια ευκαιρία για την Νταϊμέγεν να προχωρήσει στα play-offs και βεβαίως να εξασφαλίσει και αυτή την, ίσως την είσοδό της στο Elite Face του Europa League. Η Νταϊμέγεν δεν έχει τράπεξει Ευρώπη, έτσι, τα τελευταία χρόνια. Οπότε για αυτούς είναι μια τεράστια ευκαιρία. Τώρα από εκεί και πέρα στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι μετά το παιχνίδι της περασμένης Τρίτης, όπου οι ερυθρόλευκοι φανερά παρουσιάστηκαν αντέτοιμοι για το συγκεκριμένο παιχνίδι, υπάρχουν πολλές δικαιολογίες. Είναι ότι είναι σε περίοδο προετοιμασίας, είναι ότι ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί μεταγραφές. Βεβαίως εδώ υπάρχει ένας αστερίσκος, διότι ήταν γνωστό ότι 4 Αυγούστου ο Ολυμπιακός θα έδινε ευρωπαϊκό παιχνίδι, άρα ίσως έπρεπε να έχουν τρέξει περισσότερο και πιο γρήγορα οι εξελίξεις στα μεταγραφικά θέματα. Ένας Ολυμπιακός που έχει φτάσει, Κώστα, 8 Αυγούστου να έχει κάνει 12 μεταγραφές και περιμένουμε ακόμα 5-6, έτσι, μέχρι το τέλος του μήνα, τουλάχιστον. Πράγμα που σημαίνει ότι θα αλλάξει σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ της περσινής σεζόν. Ένας Ολυμπιακός που ουσιαστικά έπαιξε στο παιχνίδι, στο γήπεδο όπως πέρσι, με μεγάλες βαθιές μαλλιές ψάχνοντας στον Ελκαμπή. Ένα παιχνίδι που νομίζω και δεν του βγήκε στο μάτς και ήταν αυτό που ουσιαστικά απογοήτευσε τον κόσμο που γέμισε το Φάληρο. Έτσι υπήρχε sold out στο παιχνίδι, αλλά στο τέλος υπήρχαν οι αποδοκιμασίες για αυτό το λόγο. Ο Μενιλίμπαρ σε συνέχεια μίλησε στους ποδοσφαιριστές του, τόνισε βεβαίως ότι μπορούν να αποκριθούν και είναι λογικό αυτό. Ο Ολυμπιακός δεν είναι λίγες φορές που έχει πάρει την πρόκριση σε εκτός έδρας παιχνίδι. Μην ξεχνάμε βεβαίως το μεγάλο ανατροπή του 2024 με τη Μακάμπη.
0: Αυτό το παιχνίδι βέβαια. με τον ίδιο διαιτητή, με τον Μαριάννη, έτσι.
1: Ναι, θα είναι ο ίδιος διαιτητής και το Ιντρίτη στο παιχνίδι. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός να παίξει το ποδόσφαιρο που μπορεί. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή δεν μετράει το ποδόσφαιρο προς αποκλειμάνεται, αλλά μετράνε οι νίκες και οι προκρίσεις. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα πρέπει με όποιο ποδόσφαιρο τη λέξη να αγωνιστεί ο Μενιλίμπαρ, θα πρέπει να πάρει την πρόκριση για τα play-offs του Champions League. Αυτός είναι ο στόχος. Αναμένεται να υπάρχουν αλλαγές στην δεκάδα από τον Βάσκο τεχνικό. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, ίσως δούμε ξανά δεξί μπακ το Ροντινέι.
0: Αυτό είναι. Αυτό και αν είναι μεγάλη αλλαγή. Έτσι.
1: Ναι, διότι μπορεί να τον υπολογίσει ξεκάθαρα ως εξτρέμ, αλλά βλέποντας και το παιχνίδι στην Αϊμπέγγεν νομίζω είναι μια πολυτέλεια, ειδικά αν ο Ολυμπιακός πιέζει στο Λανδρούς. Νομίζω ότι ο Ντινέη θα μπορούσε να δώσει μια επιπλέον έξτρα λύση, όντας δεξιός μπακ και την ίδια στιγμή υπάρχει ένας ακόμα εξτρέμ στην ενδεκάδα.
0: Ναι, θα είναι πιο ορθολογικό ό,τι έχει να κάνει το κομμάτι της μετάβασης. Γιατί θα έχει δύο παίκτες οι οποίοι θα είναι επιθετικογενείς, γιατί είναι επιθετικογενές μπακ ο Ροντινέη.
1: Θα είναι καλά τα πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Το ποδόσφαιρο που έπαιξε ο Ολυμπιακός στην Τρίτη να έχει την μπάλα ο Πόποβιτς ή ο Κάρμο στην άμυνα και με βαθιές μπαλιές να ψάχνουν τον Ελκαμπή. Πραγματικά
0: αναχρονιστικό. Αναχρονιστικό πολύ.
1: Αναχρονιστικό και σίγουρα δεν μπορεί να κάνει περήφανο τον Μπεντιλίμπαρ, έτσι, με αυτό που έβλεπε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι πλέον, και επειδή υπάρχει μια ακόμα εβδομάδα προπονήσεων, άρα οι παίκτες θα είναι σε καλύτερο επίπεδο, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, αν μπει σοβαρά, μπορεί να αποκριθεί. Να η Μπέγκερ έδειξε καλή ομάδα, σίγουρα είναι η καλύτερη φυσική κατάσταση στους ερυθρόλευκους. Αφού, όπως είπαμε, το ελλαδικό πρωτάθλημα ξεκίνησε απόψε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός μπορεί, παίζοντας κυρίως με την εμπειρία του που έχει στην Ευρώπη και σε αυτό το είδος τα παιχνίδια, να πάρει την πρόκληση.
0: Ναι.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, και αφού όλα πάνε καλά, οι ερυθρόλευκοι θα κοιτάξουν να ενισχυθούν με τα γραφικά. Άλλωστε είχαμε και την πρόσληψη
0: του Μονκάντα.
1: Βεβαίως. Θα είναι ουσιαστικά, να το πούμε απλά για τον κόσμο, ο υπερτεχνικός διευθυντής του γκρουπ ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη. Κάτι αντίστοιχο που ήταν παλαιότερα ο Ετού και στην αρχή του καλοκαιριού έγινε κάποια κουβέντα με τον Κορδόν για την ίδια θέση, τελικά δεν προχώρησαν οι συζητήσεις. Ο πρώην λοιπόν τεχνικός διευθυντής της Μίλαν είναι αυτός που πήρε το χρήσιμο του Βαγγέλη Μαρινάκη και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες ο μεγαλομέτωχος του Ολυμπιακού το πρώτο πράγμα που του ζήτησε είναι 5 παίχτες για ενδεκάδα που θα κάνουν διαφορά στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες και εφόσον στο Ολυμπιακό θέλουν να έχουν περάσει τα play-offs του Champions League, αν αποκλειστούν έχουν σίγουρη θέση στη League Phase του Europa League.
0: Σίγουρα. Ναι.
1: Ό,τι και να γίνει θα περιμένουμε ενίσχυση του Ολυμπιακού με 5 παίχτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στον αγωνιστικό χώρο.
0: Και σε όλες τις γραμμές, έτσι. Και σε όλες τις γραμμές.
1: Σε όλες τις γραμμές. Είναι η απέτηση, θα λέγαμε, του μεγαλομετόχου της Παναολυμπιακός, ο οποίος, να πούμε ότι μετά το παιχνίδι της περασμένης Τρίτης, έφυγε από το Καραϊσκάκη σε αρκετές ώρες μετά το τέλος.
0: Τρεις παρατέταρτο λένε κάποιες πληροφορίες.
1: Μπράβο. Έχοντας ανεπάλληλες σκέψεις με τους ανθρώπους της ομάδας για το σκηνής που πρέπει να γίνει.
0: Ναι. Σίγουρα δεν ήταν και καλό το αγωνιστικό πρόσωπο του Ολυμπιακού. Αυτό που προβλημάτισε περισσότερο τον κόσμο ήταν πέρα από το, αυτό, ο μικρός βαθμός αγωνιστικής ετοιμότητας, η έλλειψη εναλλακτικού πλάνου, γιατί φάνηκε αυτό, και το γεγονός ότι κάποιοι νεοφερμένοι παίκτες είχαν τρομερό άγχος. Για παράδειγμα, ο Σάλιακας, ακόμα και ο Κάρμο έδειξε να είναι πολύ πιο πίσω από αυτά που περιμέναν στον Ολυμπιακό. Γενικά, ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ μουδιασμένος, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, και όπως και ο Μαφέο, που ακόμα δεν έχει μπει στο κλίμα
0: της ομάδας. Και αυτός είναι και ο λόγος, πιστεύω, ο Κώστα, που επαναπροσαρμόζει τα πλάνα του τα αγωνιστικά ο Μεντιλίμπαρ και πάει με πιο ορθολογικό σκεπτικό με το ότι έχει να κάνει το ενδεχόμενο να ξαναδούμε το Ροντινέη στο δεξιά άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού.
1: Ακριβώς. Μέχρι είδα βρουν το καλό τους πρόσωπο οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, είτε ακόμα και ίσως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και του μεταγραφικού περίοδου έχουμε και προσθήκη ενός ακόμα δεξιού μπακ. Ναι, δεν αποκλείεται να δούμε πάλι τον Βραζιλιάνο σε ρόλο του δεξιού αμυντικού. Το θετικό είναι ότι ο ΕΣΕ έχει ξεπεράσει το πρόβλημά του, όπως και ο Σιπιόνι, που υπολογίζονται κανονικά για το παιχνίδι της Τρίτης. Και επίσης να δούμε αν θα είναι τερματοφύλακας ο Πόποβιτς ή ο Ορτέγκα. Ναι. Δεν σημαίνει ότι ο Πόποβιτς δεν τα πήγε καλά το πρώτο παιχνίδι. Αλλά επειδή ο Ορτέγκα θα έχει κάνει κάποιες παραπάνω προπονήσεις, θα δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Βάσκου Θερμικού.
0: Βέβαια. Μάλιστα.
1: 600 φίλοι του Ολυμπιακού θα είναι στην Ολλανδία. Είναι μικρό το γήπεδο, χωράει 16.000. Δεν μπορεί να πάρει παραπάνω εισιτήρια. Βεβαίως θα είναι και κάποιοι έτσι πεδωμένοι, διασκορπισμένοι μέσα στους Ολλανδούς, σε πρώτη περιστυρκίδες, έχοντας εξασφαλίσει από μόνοι τους κάποια εισιτήρια.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό.
1: Πάμε στον Παναθηναϊκό. Κοίταξε, ο Κώστας Παναθηναϊκός, όσο θεωρητικά με τις μεταγραφές που έχει κάνει μέχρι στιγμής, δεν έχει εντυπωσιάσει, αλλά έχει βάλει τους φίλους του να πιστεύουν ότι φέτος η σεζόν μπορεί να είναι διαφορετική από ότι τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως θα συζητήσει. Τόσο αντίθετο είναι η εικόνα που δείχνει μέσα στο γήπεδο. Διότι και στα δύο παιχνίδια, μάλλον και στα δύο παιχνίδια με την Πάξη, κυρίως στο εντός έδρας.
0: Όπου ναι, φαίνεται εντός έδρας να έχει τα προβλήματα. Και τα αμυντικά. Και τα αμυντικά θέματα.
1: Αλλά και στο εντός, τώρα το τελευταίο με την 1948, δεν είχε καλή απόδοση. Και με τον Μπάσκοντος στους Βούλγαρους μπορεί να πήρε το 1-1, αλλά θα μπορούσε να έχει τυφεί στο παιχνίδι. Στο Παναθηναϊκό θα πρέπει οι παίχτες να δέσουν καλύτερα, να ή κάποιοι άλλοι να ανεβάσουν απόδοση.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να κατασταλάξει για το κέντρο της άμυνας μετά την απώλεια του Ίγκερσον και να περιορίσει τα αμυντικά λάθη. Έτσι που μέχρι στιγμής
0: δίνει πολλές επιθέσεις αντιπάλους στο αυτό όντως. Το δίνει δηλαδή, παίρνουν ας πούμε για παράδειγμα ο Ντεφράι παίρνει τις πρώτες κεφαλές, αλλά δεν υπάρχει κάποιος παίκτης να υποδεχτεί την μπάλα και να κάνει παιχνίδι, να χτίσει παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Αυτό βλέπουμε. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Μετά τις απομακρύνσεις της μπάλας, ως διαμαγείας, καταλήγει σε πόδια αντιπάλων. Και αυτό είναι ένα ζήτημα για τον Παναθηναϊκό, ότι έχει να κάνει τη μεταβάση.
1: Ο Παναθηναϊκός ψάχνει εξαροχτάρι, δεν θα το έχει στη διάθεσή του σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν έχει στη διάθεσή του και τον ποδοσφαιριστή την τελευταία του μεταγραφικό απόκτημα. Από το Ισραήλ, από τη Μακάμπη.
0: Ναι. Θα έχει όμως τον Λιβάη Καρσία, ο οποίος τις δύο τελευταίες προπονήσεις μετέχει κανονικά, δίνει σε καλή κατάσταση ο πρώην Άσος ΣΑΕΚ και τη Σπάρτακ Μόσχας.
1: Κοίταξε, ο Λιβάη Καρσία, όσο παίζει, σίγουρα θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι να μην αποδεχτεί πάλι με γυάλινα πόδια όπως ήταν με την ΑΕΚ.
0: Όπως
1: τα τελευταία χρόνια έπαιζε ένα παιχνίδι και συνέχεια είχε τραυματιστεί και έμενε εκτός για τα υπόλοιπα 4-5. Εάν έχει σταθερή απόδοση και δεν τραυματίζεται, σίγουρα θα δώσει λύση ο Λιβάη Καρσία στο Παναθηναϊκό. Τώρα, στο μάτι της Τρίτης, 8.30 το βράδυ, ίσως θα έχει η διάθεση του και του Τετέι, που και αυτός έλειψε
0: φυσικά.
1: Ναι. Γενικά ο Παναθηναϊκός φυσικά είναι καλύτερη ομάδα από τους Βουλγαρούς, μην το συζητάμε αυτό, απλά θα πρέπει να το αποδείξει στον αγωνιστικό χώρο και να πάρει την πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα που, όπως έχουμε πει, δεν έχει παξιλαράκι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν συγχωρείται το λάθος. Οποιοδήποτε λάθος μπαίνει εκτός Ευρώπης και έτσι όπως το έχει φέρει η κλήρωση, όσο περνάνε τους γύρους, θεωρητικά είναι και πιο εύκολη η ομάδα έτσι, που θα αντιμετωπίσει.
0: Ακριβώς, έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Και δηλαδή και ο επόμενος αντίπαλος λογικά θα είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού. Να πούμε, Κώστα, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η προσεχής ευρωπαϊκή αντίπαλος του Παναθηναϊκού, η ΤΣΣΚΑ 1948, έφυγε με διπλό από την έδρα της Λοκομοτίβης Σοφίας επικρατώντας με 3-1 για το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας και έτσι απέκτησε μια πάρα πολύ σημαντική ψυχολογική τόνωση εν ώψη του αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης. Να πούμε ότι η ομάδα του Αλεξάνδρ Αλεξάνδροφ πανηγύρισε την τρίτη διαφορετική νύχη, έφτασε στους 10 βαθμούς μετά τις 4 πρώτες αγωνιστικές. Θυμίζουμε είχε προηγηθεί η ισοπαλία με τη Σπαρτάκ Βάρνα στην πρεμιέρα και συνέχεια νίκες απέναντι σε Μπότεφ, Βράσλα και Αρντά. Μοναδική ομάδα η οποία βρίσκεται πάνω από την ΤΣΚΑ 1948 είναι η πρωτάθλητρια Λεύσκη, η οποία έχει το απόλυτο με τις 4 νίκες και τους 12 βαθμούς.
1: Έδειξε Κώστα και στο μάτι της περασμένης Τετάρτης ότι είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.
0: Βέβαια.
1: Οι παίκτες του τρέχανε πάρα πολύ στο γήπεδο, είχαν αντοχές, φυσική κατάσταση. Και δεν θα είναι καθόλου εύκολο το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, είναι σε καλή κατάσταση ακριβώς.
1: Απλά, αν ο Παναθηναϊκός παίξει το ποδόσφαιρο μπορεί, σίγουρα μπορεί να προκριθεί. Έτσι είναι εδώ
0: πέρα. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω μπορεί να βρει τους χώρους και να σκοράρει. Ένα γκολ μπορεί να το πετύχει. Το θέμα είναι αμυντικά τι θα κάνει. Αμυντικά πώς θα χειριστεί αυτά τα λάθη του που βλέπουμε τουλάχιστον στο ΆΚΑ στα δύο παιχνίδια με την ΠΑΞΗ και με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Είδαμε ένα Παναθηναϊκό αμυντικά να χωλαίνει, να έχει πάρα πολλά κενά στην απόδοσή του, να υπάρχουν αποστάσεις μεταξύ των γραμμών. Είναι και αυτό ένα ζήτημα που καλείται ο Νίστρουπ και οι άμεσοι συνεργάτες του να το επιλύσουν όσο υπάρχει καιρός μπροστά τους. Πάμε στην ΑΕΚ, όχι στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ καλύτερα, πάμε για ευρωπαϊκά πρώτα. Πάμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος γνώρισε αυτή την εντός ολαστά από την Άντερλεχτ. Μαγική εικόνα θα έλεγα εγώ, αλλά από ένα σημείο και μετά ο ΠΑΟΚ πλήρωσε το έλλειμμα αποτελεσματικότητας.
1: Και νομίζω και το έλλειμμα επιθετικού. Έτσι,
0: ναι, βέβαια.
1: Κλασικού επιθετικού, γιατί ο Μύθου μια χαρά παίχτης είναι, έτσι, μια χαρά επιθετικός, αλλά δεν γίνεται να τα χρειάσουμε και όλα έτσι στο 18χρονο παιδί. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει επιθετικό, έτσι, ένα τουλάχιστον. Δεν κράτησε τον Γιακουμάκη, τα 5 εκατομμύρια που ζήτησε Κρουζαζούλ για να τον πουλήσει φάνηκαν πολλά στην ομάδα Θεσσαλονίκης. Δεν τον κράτησε και πλέον θα κινηθεί να αποκτήσει άλλον επιθετικό. Το εύκολο γκολ έλειψε στο Μαρτιν Άντελεκ.
0: Ακριβώς.
1: Και βεβαίως ο ευθυδιασμός με το πολύ γρήγορο γκολ που δέχτηκε στο 17ο δευτερόλεπτο του αγώνα. Συνέχεια είχε τις ευκαιρίες, είχε και αυτά τα θέματα εκεί με τον διαιτητή. Στο πρώτο ημίχρονο που ακύρωσε τα γκολ, είχε και το χαμένο πέναλτι.
0: Το χαμένο πέναλτι, το Μιχαηλίδη.
1: Ναι, γενικά ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να έχει πάρει καλύτερο αποτέλεσμα. Η Άντερλεχτ δεν είναι φόβητρο, αλλά το ότι έχει σκοράρει και προηγείται τη δίνει ένα προβάδισμα. Ο ΠΑΟΚ τώρα θα πρέπει να βάλει δύο γκολ στις Βρυξέλλες για να κερδίσει με διαφορά δύο τερμάτων για να αποκριθεί. Και αν δεν έχει δείξει ένα πρόβλημα μέχρι στιγμής η ομάδα του Λύση είναι ότι δεν σκοράρει εύκολα.
0: Ναι, όντως. Το είδαμε και στην Τούμπα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που ήταν το καλό διάστημα του ΠΑΟΚ, ιδιαίτερα μετά το 25ο λεπτό μέχρι το 45. Έχασε τρεις κλασικές ευκαιρίες, έχασε το πέναλτι. Είχε ένα ακόμα μια φάση την οποία φωνάζει για πέναλτι που δεν την είδε ο διαιτητής. Εντάξει, χρειάζεται πάντως να δείξει πολύ περισσότερα πράγματα, να είναι πολύ πιο πιστικός στην απόδοσή του. Στην πολύ δύσκολη ρεβάνς των Βρυξελών και αν θέλει να συνεχίσει το Europa League.
1: Βέβαια υπάρχει το μαξιλαράκι του Conference League, αλλά ο ΠΑΟΚ νομίζω πρέπει να το παλέψει κοντρα στην Άντερλεχτ για να διεκδικήσει την πρόκριση μέχρι το τέλος.
0: Αλλά το γεγονός ότι θα έχει και το Λουσέ και το Γιαννούλη ως δύο νέα πρόσωπα, ίσως να είναι σε πλέον ευνηδιασμό από την πλευρά
1: του ΠΑΟΚ. Ενισχύει τον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν θα προλάβουν φτάσει στην αγωνιστική του κατάσταση να αγωνιστούν την Πέμπτη. Αλλά μέσα σε σεζόν σίγουρα είναι δύο παίκτες που θα ενισχύσουν τον ΠΑΟΚ, ξεκάθαρα. Η επόμενη κίνηση όμως θα πρέπει να είναι επιθετικός.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Και νομίζω ότι ήδη έχουν αργήσει τον ΠΑΟΚ να πάρουν το επιθετικό.
0: Και όλα αυτά, Κώστα, τη στιγμή που εντείνονται οι αναφορές διεθνών μέσων ενημέρωση για το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Dortmund για τον Κωνσταντέλια. Η Dortmund, η οποία πριν από λίγες ημέρες αγόρασε τον το Καρέτσα. Ναι, ναι, πόσο κοντά στα 40 εκατομμύρια.
1: Σωστά.
0: Θέλει να επενδύσει σε ελληνικά πόδια, έτσι φαίνεται.
1: Ναι, κοίταξε, εγώ θα το ξέρεις πολύ καλά ότι στο εξωτερικό οι μεγάλες ομάδες κοιτάζουν όλα τα ταλέντα. Και αυτή τη στιγμή οι σκάουτερς όλων των ομάδων στην Ευρώπη σίγουρα έχουν πολύ ψηλά στη λίστα τους και τον Καρέτσα και τον Τσόλι που παίζει μεταγραφές, αλλά και τον Κωνσταντέλια. Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι στον ΠΑΟΚ ουσιαστικά θα πρέπει να είναι έτοιμοι να κρατήσουν τον προσφερειστή, και το λέμε αυτό όταν θα φτάσει μια καλή πρόταση, έτσι, με αγορές που λένε ότι δεν θα μπορεί να αρνηθεί. Ναι. Όταν θα είναι μια πρόταση για ας πούμε 30 εκατομμύρια.
0: Ναι, δεν μπορείς να πεις όχι εκεί.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να πει όχι βεβαίως. Θα παίξει ρόλο και η θέληση του προσφερειστή, αν θέλει να πάρει μεταγραφή, όλα τα δεδομένα. Αλλά με αυτά τα πράγματα που κάνει τα τελευταία χρόνια μέσα στο γήπεδο Κωνσταντέλιας, ήταν αδύνατο να μην διαφερθούν οι μεγάλες ομάδες, έτσι, να το αποκτήσουν.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Και βέβαια σε αυτή την ηλικία που είναι στα 21.
0: Σίγουρα, ένα σπουδαίο ταλέντο που έγινε πολύ κουβέντα και για το... Την απόφαση του να σταματήσει στο κύριο προσωρινά από τις υποχρεώσεις του στην εθνική ομάδα είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο ταλανίζει κυρίως την εθνική ομάδα.
1: Αυτό
0: η οποία στρέφει
1: την
0: προσοχή
1: του.
0: Πρέπει να το δούμε στην Ομοσπονδία, νομίζω πολύ σοβαρά.
1: Δεν γίνεται η Ελλάδα να το τελικό ποδόσφαιρο να διαθέτει δύο παίκτες σαν τον Κωνσταντέλια και τον Κώστα Φορτούνη και για τους δικούς λόγους σωστούς ή όχι να μπει να αγωνίζονται στην εθνική ομάδα.
0: Ναι,
1: είναι
0: σίγουρα,
1: πολύ
0: σίγουρα,
1: τέλεια,
0: σίγουρα,
1: έτσι. Και δεν υπάρχει τέτοια για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Σωστά. Πάμε και στην ΑΕΚ, η οποία ήδη έχει φτάσει στο σκορ στο 4-0 με τον Γκατσίνοβιτς να κάνει hat-trick μέσα σε διάστημα 25 λεπτών. Μέσα σε διάλειμμα 25 λεπτών. Στο 48, στο 51 και στο 70 ο Μιγιάν Γκατσίνοβιτς έχει μετατρέψει το αρχικό 1-0 από το πρώτο ημίχρονο, από το πολύ ωραίο γκολ που είχε πετύχει ο Βιτάλης από το 18 σε 4-0 στην πρόβα Τζενεράλε της Ένωσης πριν από το παιχνίδι με τον Όφη για το Super Cup.
1: Ναι, αυτό το παιχνίδι την Τετάρτη στις 8 στο Παγκρίτιο. Όπως έχει δηλώσει ο Ντίκολιτς, ο στόχος του είναι να κατακτήσει το Super Cup γιατί είναι ένα τρόπαιο.
0: Ναι.
1: Και αυτό, και νομίζω ότι καλά κάνει. Είναι ένα παιχνίδι για τρόπο, δεν είναι φιλικό ματς για καμία ομάδα. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ θα περιμένει να μάθει το αντίπαλό της στα play-offs του Champions League και με τις κινήσεις που έχει κάνει μέχρι στιγμής δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Θα ακολουθήσουν άλλες δύο μεταγραφές, ένας extreme και ένας strong back είναι στο επόμενο στόχο της Ένωσης. Ο Ριμπάλτα ήδη έχει βρει τους στόχους και προσπαθεί να τους ντύσει στα κοινόμαυρα. Πάντως νομίζω ότι η ΑΕΚ και με τους πιθανούς αντιπάλους που έβγαλε κληροτίδα για την πρόκριση στα League Phase του
0: Champions League,
1: ναι, όπου θα είναι ή η Λεύσκη Σόφιας ή η Αλμάτι. Που το πρώτο παιχνίδι λες και κέρδισε 1-0.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία η ΑΕΚ να μπει στη League Phase.
0: Ναι, να επιστρέψει στο Champions League μετά από πάρα πολλά χρόνια. Το 18-19, θυμόμαστε σε όμιλο με Άγιαξ. Εντάξει, έχει 8 χρόνια πάρα πολλά για την ΑΕΚ να επιστρέψει στην κορυφαία διαστηλογική διοργάνωση. Είναι σε καλή κατάσταση. Παρουσίασε και το Μιλάν Βιτάλης. Το πέμπτο της μεταγραφικό απόκτημα, ο Ούγκρος από την Κιόρα, την προαθλήτρια Ουγγαρίας. Πραγματοποιεί τον ντεμπούτο, είναι από τους κορυφαίους απόδοση. Βεβαίως την παράσταση την έχει κλέψει ο Μιγιάν Γκατσίνοβιτς, που βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του, όχι μόνο για το πιστό παιχνίδι, αλλά γενικότερα για το ρόλο που θα έχει στην ΑΕΚ.
1: Ναι, και δεν αποκλείεται να είναι ο κρυφός άσος φέτος του Νίκολιτς. Η ΑΕΚ που συνεχίζει να έχει πολλές λύσεις και το λέγαμε Κώστα και την προηγούμενη φορά, δείχνει οι μεταγραφές που έχουν γίνει από το Ριμπάλτα και το Νίκολιτς να είναι ψαγμένες. Έτσι, και είναι υποθεστές που αν παίξουν αυτό που μπορούν να δεσμευτούν στο γήπεδο, η ΑΕΚ θα είναι καλή και φυσικά θα μπορέσει να καλύψει σε μεγάλο βαθμό τη μεγάλη απώλεια του Πινέδα. Έτσι, αυτό είναι το μεγαλύτερο ουσιαστικά μπελάς αυτή τη στιγμή για τον Νίκολιτς. Να καλύψει την απουσία του Πινέδα τη φετινή σεζόν.
0: Σίγουρα. Ένας παίκτης που είχε πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και στις ανακτήσεις της ΑΕΚ, στη δημιουργία. Ήταν ο παίκτης ο οποίος μπορούσε να καλύψει και τρεις και τέσσερις διαφορετικές θέσεις μέχρι και σε θέση αριστερού πιστοφύλακα πριν τον Πινέδα όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ακριβώς. Ήταν με το δίδυμο, τον Μάρι πέρσι ίσως ήταν και το καλύτερο στην Ελλάδα. Φέτος έφυγε, πήρε μεταγραφή, πήγε στο Μεξικό να βρει τον Αλμέιντα. Τώρα θα περιμένουμε να δούμε το δίδυμο του ετοιμάζει ο Νίκολιτς, πώς μπορεί να τα ανταπεξέλθει σε αυτή τη δύσκολη κληρονομία θα λέγαμε. Ναι. Το μάτς με τον Όφη Τετάρτη θα είναι μια πρώτο δείγμα για το πώς το βλέπει ο Νίκολιτς φέτος την φετινή ΑΕΚ, που επειδή πέρα από τα φιλικά δεν έχουμε δει εικόνα.
0: Σίγουρα δεν έχουμε δει, ναι.
1: Και σίγουρα τα φιλικά δεν είναι και το καλύτερο δείγμα.
0: Σίγουρα.
1: Οπότε υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Έχω και εγώ μια περιέργεια να δω τη νέα έκμαση στους παίχτες που έχει φέρει ο Ριμπάλτα με τον Νικόλιτς.
0: Ναι, βέβαια. Πάντως δείχνουν να κουμπώνουν σιγά-σιγά. Μια οποία δεν αλλάζει ένα προφίλ αγωνιστικό. Νομίζω το ίδιο αγωνιστικό προφίλ είναι που θυμόμαστε από την περσινή ΑΕΚ και την τωρινή. Με πολλές αναλλαγές της μπάλας, με μετάβαση πάρα πολύ, με παιχνίδι και από τα άκρα αλλά και από τον άξονα και με πολλούς πρωταγωνιστές. Αυτό φαίνεται ότι έχει δείξει
1: και με πολλές λύσεις.
0: Και με πολλές λύσεις. Πάρα πολλές λύσεις. Σίγουρα. Σίγουρα. Το θέμα είναι ότι θα δούμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα φέτος. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται.
1: Ναι, έτσι φαίνεται. Τουλάχιστον στα χαρτιά όλες οι ομάδες δείχνουν ενισχυμένες και σε όλες τις θέσεις και για την κορυφή και για την Ευρώπη και για τον υποβασμό, για την αποφυγή, αναμένει να γίνουν μεγάλες μάχες.
0: Ναι, σίγουρα, ναι. Σωστά. Τι άλλο. Νομίζω ότι πάμε στο μπάσκετ. Πάμε στο μπάσκετ.
1: Ναι, μπάσκετ που δεν έχουμε κάτι το φοβερό τις τελευταίες ημέρες.
0: Ναι.
1: Απλά να πούμε για τους φίλους του Ολυμπιακού ότι η χθεσινή απόφαση του ελεκτικό συμβόλαιο όπου ουσιαστικά κυρώνει το διαγωνισμό για την εταιρεία που θα αναλάβει την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΒ.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ουσιαστικά δεν επηρεάζει τα έργα που έχουν ξεκινήσει
0: ναι.
1: στο ΣΕΒ και τα οποία καλύπτουν οι ίδιοι οι αδερφοί Αγγελόπουλοι.
0: Ακριβώς.
1: Συνεχίζονται τα έργα και όταν θα τελεσυνδικήσει και αυτός ο διαγωνισμός, έτσι, ο οποίος είναι κρατικός. Θυμίζουμε ότι η ενεργειακή αναβάθμιση την καλύπτει το κράτος.
0: Ακριβώς.
1: Τα υπόλοιπα
0: ακριβώς.
1: έργα
0: ακριβώς.
1: Η αδερφή Αγγελόπουλη. Θα προχωρήσει και αυτό. Στόχος του Ολυμπιακού είναι το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο.
0: Ναι.
1: Μέσα η αρένα να είναι έτοιμη και ο Ολυμπιακός να δίνει εκεί τα παιχνίδια του.
0: Ναι.
1: Πιο άμεσα μέχρι το τέλος Αυγούστου τα προπονητήρια με βάση το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να είναι έτοιμα ώστε ο Ολυμπιακός να κάνει εκεί τις προπονήσεις του.
0: Μάλιστα. Και να πούμε ότι τα αποκαλυπτήρια για το ΣΕΦ του μέλλοντος θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο στις 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέσα από ένα εντυπωσιακό βίντεο που επιμελήθηκε αρχικά το γραφείο της πόλης η πρόεδρος του ΣΕΦ, η Χριστίνα Τσιλικύρη και η διοίκηση του σταδίου θα παρουσιάσουν το ολιστικό πλάνο που θα στεγάσει τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού. Παρά το εμπόδιο που προέκυψε με το εχθές αυτό με το διαγωνισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση, να επαναπροσκυρήσετε με διορία στις 10 Σεπτεμβρίου για την ανάδειξη του αναδόχου. Το project, να πούμε Κώστα, ότι ξεπερνά τα όρια της απλής ενεργειακής ενίσχυσης και στοχεύει στη μεταμόρφωση της ευρύτερης περιοχής σε ένα τεράστιο αθλητικό και ψυχαγωγικό πάρκο για όλη την Αττική. Από το 2019, όταν το στάδιο παρέλαβε αμίστοτε σε καταστάσεις, εικόνα άλλαξε σταδιακά με τη συνδρομή του Ραστέχνη Ολυμπιακού, δημιουργώντας χώρους για beach volley, handball και τέννις. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Ολυμπιακός και άλλων επενδυτών, η ανάπλαση περιλαμβάνει πράσινες τεχνολογίες, πολυπλατοδρόμους, πεζοδρόμους και εμπορικά καταστήματα. Αυτό το μοντέλο αξιοποίησης δημοσίων υποδομών, το οποίο έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιωσίων που παραχωρήθηκε στην ΑΕΚ, αποτελώντας τον οδηγό για τη νέα εποχή του ΣΕΦ.
1: Βέβαια και μελλοντικά και θα υπάρχει στόχος να γίνει σε εκείνο το σημείο η κόκκινη πολιτεία, έτσι, του Ολυμπιακού με τον νέο ΣΕΦ, τον νέο Καραϊσκάκης, το νέο κολυμβητήριο που είναι στα Σκαριά να κατασκευαστεί και με ένα πιο μικρό κλειστό αργότερα για να στεγάσει τα τμήματα βόλεϊ και χάντμπολ.
0: Σίγουρα, ναι, βέβαια. Σίγουρα.
1: Τώρα, ναι, από εκεί πέρα με τα γραφικά δεν έχω κάποια εξέλιξη. Το θέμα του WOCAP.
0: WOCAP δεν υπάρχει εξέλιξη.
1: Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Οι του Ντόρσεϊ δεν βιάζονται στον Ολυμπιακό, το ξαναλέμε. Θα περιμένουν την κατάλληλη στιγμή και για να πάρουν το τεσσάρι που ψάχνουν για να κλείσουν το ρόστερ και για να δουν τι θα γίνει με τους δύο παίχτες που τους περιμένουν κανονικά στο ξεκίνημα της προετοιμασίας 24 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Θα γίνει η πρώτη προπόνηση. Δύο μέρες νωρίτερα, εργομετρικά και οι ιατρικές εξετάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Στο Παναθηναϊκό και εκεί υπάρχει ηρεμία το τελευταίο διάστημα.
0: Μετά την καταιγίδα τη μεταγραφική.
1: Ναι, ακριβώς, ναι, έτσι είναι. Πλέον τώρα οι πράσινοι δεν νομίζω ότι έχουν θεωρητικά την κλεισμένη. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποια υποχώρηση ή αν θα κοιτάξουν να πάρουν ακόμα ένα παίχτη στο 3. Αλλά και ορική ο Μπράντοβιτς δεν βιάζεται, θα περιμένει την κατάλληλη στιγμή και αν και εφόσον προκύψει κάτι καλό, έτσι, για την ομάδα του.
0: Σίγουρα.
1: Πάω Χάρης και εκεί με τον νέο ρόστερ ξεκινάνε και αυτή την προετοιμασία πέρα το 15 Αύγουστο με όνειρα φέτος και οι δύο.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Και με πολύ ανανεωμένο ρόστερ, έτσι. Και με πολλά όνειρα και με πολύ ανανεωμένο ρόστερ και με πολύ σπουδαίες μεταγραφές.
1: Βεβαίως. Και υπάρχει και η ΑΕΚ, η οποία είναι η τελευταία. Ουσιαστικά η ΑΕΚ θέλει ακόμα κάποιους παίκτες για να στελεχώσει το ρόστερ της. Υπάρχει και το θέμα του Γιάννου Λαρετζάκη. Δεν υπάρχει εξέλιξη, αλλά το έχουμε πει, Κώστα, αυτή τη στιγμή φαντάζει δύσκολο.
0: Μα ξέρετε, ο παίκτης δεν θέλει να φύγει από τον Ολυμπιακό. Ξεκινάει από εκεί το θέμα. Ότι δεν θέλει να
1: φύγει. Αλλά χρειάζεται παιχνισιάκ και για την πρώτη πεντάδα και για το rotation αλλά και για το βάθος εντόπιση της φετινής σεζόν.
0: Ακριβώς. Ωραία.
1: Έτσι. Το μπάσκετ θα περιμένουν περισσότερα νομίζω με τον 15 Αύγουστο που θα έχουμε
0: σίγουρα.
1: Και εθνική ομάδα.
0: Ναι, είναι και εθνική
1: με
0: ομάδα.
1: Τα παιχνίδια
0: 22 του μήνα. Ναι.
1: Που θα δώσει τα δύο φιλικά με Πολωνία και Κύπρο. 22 και 24 Αυγούστου, αλλά και τα επίσημα με Ουκρανία 28
0: και Ισπανία.
1: Και με Ισπανία 31 στο Telecom Center, εκεί όπου θα πρέπει έτσι να πάρει μόνο δίκη για να ελπίζει για πρόκριση στην τελική φάση έτσι, του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να περάσεις ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Επίσης σε όλους, καλή συνέχεια.

Στο Νέα Φιλαδέλφια το σκορ παραμένει στο επίπεδο του 4-0. Θυμίζουμε για όσους φίλους ή φίλες δεν έχετε ακούσει την εκπομπή από το ξεκίνημα. Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στο 18 λεπτό με το νέο της μεταγραφικό απόκτημα τον Μίλαν Βιτάλης με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ και ακολούθησε ένα εντυπωσιακό χατρίκ από τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στο 48, στο 51 και στο 70, ώστε ο δείκτης του σκορ να ανέβει στο επίπεδο του 4-0 για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, μια ΑΕΚ που συνεχίζει να παίζει εντυπωσιακά. Στο 84 μάλιστα η Ένωση άγγιξε και το 5-0, με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να κάνει το γύρισμα παριστερά, αλλά τον Γκέζο να διώξει σωτήρια σε κόρνερ πρώτου Μάγερ που καραδοκούσε. Ένα άκρως επιτυχημένο, θα έλεγα εγώ, τελικό τεστ για την Προάτρια Ελλάδας πριν από το παιχνίδι του Super Cup της ερχόμενης Τετάρτης απέναντι στον Όφη του Χρήστου Κόντε. Μια ΑΕΚ η οποία βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο και εν όψη βεβαίως των επερχόμενων αναμετρήσεων που θα δώσει για τα play-off του Champions League με τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στη Λεύσκη Σόφιας και την Αλμάτη από το Καζακστάν.

να σου στο μπάσκετ σε μια μεταγραφή από τον νεοφώτη στο Βίκο Ιωαννίνων, ο οποίος συνεχίζει ακάθεκτο στο μεταγραφικό σχεδιασμό εν ώψη της πρώτης του χρονιάς στα σαλόνια της Τίχισμαν GBL. Συγκεκριμένα, νεοφώτης στην ομάδα της Ηπείρου ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας της με τον Γιάννη Αγραβάνη για την ερχόμενη σεζόν. 27χρονος forward, ο οποίος έχει να επιδείξει πλούσια αγωνιστική διαδρομή από το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς έχει αγωνιστεί Περιστέρη, Προμηθέα, Πατρών αλλά και Καρδίτσα. Τη ζώνη που ολοκληρώθηκε φόρεσε και τη φανέλα της Ισλαβικής στη Γιάννα, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 14,4 πόντους, 6,5 rebound και 3,9 assists.

92 βρισκόμα στο μάτι ΣΑΕΚ με την Άθενς Καλυθέα. Παραμένει το 4-0 χάρη στο hat-trick του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στο 48-51 και 70 και βεβαίως το πρώτο γκολ του Μίλαν Βιτάλη στο ντεμπούτο του με την φανέλα της Ένωσης στο 18. Μια αφοπλιστική ΑΕΚ, μια εξαιρετική ομάδα που έχει δημιουργήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Εξαιρετικό ντεμπούτο για και το φετινό ντεμπούτο μπροστά στον κόσμο της, μετά και το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους. Η Ένωση συνεχίζει ακάθεκτη και αυτό το κομμάτι της τελικής προετοιμασίας πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς απέναντι στον Όφη την ερχόμενη Τετάρτη στο Ηράκλειο της Κρήτης, που θα είναι και το τελικός του Super Cup. Με αυτά και με αυτά, και ενώ βρισκόμαστε περίπου 2 λεπτά πριν οι δεξιολογίου δείξουν 10, μία ακόμα εκπομπή γκολ από τα αποδυτήρια έφτασε στο τέλος της. Για αυτές τις 2 ώρες κοντά ήταν στη ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος Χαρλαμπίδης, το μικρόφωνο Κώστας Παλαιολόγος. Εμείς θα ανανεώσουμε το αθλητικό ραντεβού μαζί σας για το μεθεπόμενο Σάββατο 22 Αυγούστου. Μια εκπομπή η οποία θα συνοδευθεί και με την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Super League. Βεβαίως θα έχουμε και θα σας πούμε πώς θα ξελίσσονται και τα παιχνίδια που θα έχουν ξεκινήσει ήδη. Θυμίζουμε 8 η ώρα παίζει ΑΕΚ Ηρακλής, 10 το βράδυ παίζει Ολυμπιακός απέναντι στον Ατρόμητο. Για όλα και αυτά βεβαίως ακολουθούν 2 εβδομάδες. Εμείς σας συστήνουμε να περάσετε ένα όμορφο 15 Αύγουστο, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να περνάτε καλά και κυρίως να γυρίσετε όλοι υγιείς και ευτυχισμένοι. Να είστε καλά, γεια σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

0: στους τηλεθέατές σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
8: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους οι τρομερών?
1: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πέφτουν να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
17: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, 6 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι Δευτέρα σήμερα, 17 του Αυγούστου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Επικοινωνούμε μέσω Viber στο 6907-483-484. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλον τον κόσμο. Καλή φώτιση να έχουμε, καθότι είχαμε και την μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, την κοίμηση της Θεοτόκου. Εύχομαι πραγματικά να μας δώσει φώτιση, να κάνουμε πάντα το σωστό. Σημερώνουμε με 22 βαθμούς Κελσίου εδώ στην Θεσσαλονίκη, κατά τόπους νεφελώδη ουρανό και την υγρασία στο 71%. Υπάρχει ένδειξη για υπερβολική ζέστη όπως βλέπω εδώ πέρα. Με 22 βαθμούς όμως ξημερώνει και η Αττική, επίσης καθαρό ουρανό και την υγρασία στο 52%. Περιμένουμε μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, κάποιες τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η μέγιστη βλέπω στους 36 βαθμούς Κελσίου, θα έχουμε 7 μποφόρ στα 12. Αλλά γενικότερα είχαμε ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο όσον αφορά τις φωτιές στη χώρα μας και δυστυχώς θρηνούμε άλλους 2 ανθρώπους νεκρούς.

η πορεία για Σαλαμίνα, πιθανόν να γύριζαν πίσω για ανεφοδιασμό. Τι να σου πω, δεν ξέρω, Δημοσθένη. Καλημέρα στον Τάσο, χρόνια πολλά έλεγε το 15 Αύγουστο που πέρασε της Παναγίας και σε όλους τους Έλληνες και απανταχού. Κώστα, άραγες, άραγε είναι, δεν άραγες. Από εδώ και πέρα θα υπάρχει σωτηρία ζωής με όλα αυτά που περνάμε. Καλή συνέχεια, δεν ξέρω, ρώτα αυτούς που ψηφίζουν. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη, καλή εβδομάδα με υγεία και ευλογία. Το άλλο είναι offer, δεν σας το λέω. Να κάτσετε να σκάσετε. Να μου πεις, άμα είναι να μου πεις, θα το κανονίσουμε μετά, δεν υπάρχει θέμα. Απολύτως πρόβλημα. Όποτε μου πεις, εγώ θα έρθω, δεν έχω. Καλημέρα, πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Στον Κώστα, στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Εκεί στο Λατομείο μονίμως βαράτε, δεν κάθεστε εσείς καθόλου, άδειες δεν παίρνετε. Μα με έχετε σκάσει. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής. Καλημέρα στο Βασίλη από την Άμφισσα σήμερα. Καλή εβδομάδα. Στην Κύρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η Ντίνα, όμορφο, δροσερό πρωινό Δευτέρας με υγεία. Καλή εβδομάδα. Όντως έχει ωραία δροσούλα έξω. Όσοι ξεκινάτε τώρα την ημέρα σας δηλαδή για να πάτε στη δουλειά σας, έχει έτσι ωραία δροσούλα. Γεια σου, Χριστίνα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Ο Δημοσθένης λέει: έβαλα κλιματισμό, δεν θα κάτσω να σκάσω. Όχι, ρε, βάλ το κλιματιστικό εκεί πέρα, στα κομμάτια. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Δύο ενδεχόμενα υπάρχουν. Ή θα πεθάνουμε από τη ζέστη άμα δεν βάλουμε το κλιματιστικό, ή θα πεθάνουμε από τον λογαριασμό που θα μας έρθει από το ηλεκτρικό ρεύμα. Τουλάχιστον ας πάμε δροσερή, μωρέ, δεν βαριέσαι. Οπότε βάλτε τα κλιματιστικά. Ας τα κομμάτια. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η πόλη δεν άδειασε εντελώς. Έτσι, αυτό είναι μια μεγάλη έτσι, αλήθεια. Εγώ περίμενα ότι θα φύγει πολύ περισσότερος κόσμος, αλλά εν τέλει όχι. Πολλοί έμειναν εδώ πέρα, δεν υπάρχουν εγκαφρά. Τι να κάνουμε. Καλημέρα στον Κώστα, το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στο Βασίλη, στο κέντρο των Αθηνών. Και πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδος, και να επανέλθουμε.

Γενικά καλός θα είναι ο καιρός για σήμερα Δευτέρα. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει για αρκετές ώρες, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. Ωστόσο, η πρόγνωση δείχνει ότι ο καιρός θα αλλάξει πρόσκαιρα κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν εφόσεις, ενώ κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδος αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, ενώ στα ανατολικά θα είναι βόρειοι με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά και τα 6. Πιο δυνατή θα είναι πρόσκαιρα οι άνεμοι στα Δωδεκάνησα, όπου τις πρώτες πρωινές ώρες θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να κυμαίνονται από 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3-4 μποφόρ και βαθμιά νότιο-νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις και από τις μεσημβρινές ώρες από νότιες 3-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

στα σοβαρά της ημέρας, η Τζέννη Μπαλατσινού λέει και Βασίλης Κικίλιας κέντρισαν τα βλέμματα και έσυραν το χορό σε γλέντι στην Πάθμο. Γιατί να μην γλεντάνε, σίγα. Και ο Κικίλιας θα κάτσει να σκάσει τώρα επειδή καίγεται η Ελλάδα, σε και με καντά. Το δικό του σπίτι καίγεται και σίγα και να καεί και το σπίτι. Έχει άλλα τόσα, τι ανάγκη έχει.

ξέχασα να δω κι άλλο έτσι. Άννα, η Όλγα Κεφαλογιάννη στα Μάταλα. Το μήνυμά της και οι φωτογραφίες μπροστά στις χαρακτηριστικές σπηλιές.

καλοπερνάνε οι πολιτικοί της χώρας, δεν μπορώ να πω. Και ο Μητσοτάκης κάπου κάνει διακοπές. Στην Κρήτη και αυτός είναι. Δύσκολα περνάνε, δύσκολα, άραγε φτώχεια καταραμένη που να πάρει.

Παγκόσμια ημέρα για κάτι δεν βλέπω να είναι σήμερα, όμως γιορτάζει ο Θύρσος και ο Μύρον. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 17 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1807 το Clermont, το πρώτο πλοίο το οποίο κινείται με ατμό και κατασκευάστηκε από τον Robert Fulton, κάνει το παρθενικό του ταξίδι στον ποταμό Χάτσον. Σαν σήμερα το 1833 με βασιλικό διάταγμα απαγορεύεται η κυκλοφορία τουρκικών νομισμάτων στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1918 ιδρύεται η εταιρεία της Τούλης, αποκρυφιστικό κίνημα για τη μελέτη της γερμανικής ιστορίας που θα προετοιμάσει το έδαφος για την άνοδο του ναζισμού στην εξουσία. Σαν σήμερα το 1944 μπλόκο Γερμανών και δοσύλλογων στην Κοκκινιά με εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες εχμαλώτους. Σαν σήμερα το 1973 οι Rolling Stones κυκλοφορούν τη μεγάλη επιτυχία τους Angel. Ενώ σαν σήμερα το 2004 ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 81 κιλών του τζούντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1601 έρχεται στη ζωή ο Πιέρ Ντε Φερμά, Γάλλος μαθηματικός γνωστός για το θεώρημα που φέρει το όνομά του. Σαν σήμερα το 1938 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας πολιτικός του Πασόκ Θεόδωρος Πάγκαλος. Ενώ σαν σήμερα το 1943 έρχεται στη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπερτ Ντενίρο. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1850 φεύγει από τη ζωή ο Χωσέ Ντε Σαν Μαρτίν, νότιο-αμερικανός επαναστάτης από την Αργεντινή. Σαν σήμερα το 1969 φεύγει από τη ζωή ο Λούντβιχ Μις Βαν Ντερ Ρόε, γερμανός αρχιτέκτονας, ο οποίος έκανε σπουδαία καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναδείχθηκε ως ένας από τους κορυφαίους αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα. Ενώ σαν σήμερα το 1998 φεύγει από τη ζωή η Έλλη Σουγιουτζόγλου Σεραϊδάρη, Έλληνα φωτογράφος γνωστή ως Νέλης.

0: Γεια σου άμα μου, καλημέρα. Καλημέρα και καλό πρωινό. Πάντως δεν γυρίσατε όλοι, δεν γυρίσατε. Διακοπάρετε βλέπω. Καλά κάνετε.
1: Καλά είναι.
0: Α, σαν εμάς εδώ που δουλεύουμε πρωί βράδυ. Σαν ματιστέ θα κάνω, μασούρκια.

Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα. Το Essen της Γερμανίας, Ελλαδάρα, διακοπές, λέει όλα τα ίδια, δεν άλλαξε τίποτα. Τι να αλλάξει? Γιατί να αλλάξει την τελική, σίγουρα. Μια χαρά δεν είμαστε. Μας λείπει κάτι. Γεια σου Περσεφόνη, Κάικε και η Σαλαμίνα και στο Μαξίμου έχουν 9 του μήνα. 17. Έχουμε σήμερα 17. Εντάξει, και επειδή Κάικε και η Σαλαμίνα, τι έγινε. Σίγα, πρώτη φορά καίγεται ένα μέρος στην Ελλάδα. Είχαμε και 2 νεκρούς, οκ. Okay. Και σιγά μωρή, ηλικιωμένοι ήταν, κάποια στιγμή θα πέθαιναν. Άντε μωρή, γλιτώσαμε και 2 συντάξεις, ας τα κομμάτια. Κάτσου μας κάσουμε τώρα επειδή Κάικε και η Σαλαμίνα.

Για πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμενοι πίσω να δούμε τι έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο με τις φωτιές, τι γίνεται αυτή την ώρα στα μέτωπα και όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, οδηγός όλο όσα πρέπει να γνωρίζετε. Η ανακαίνιση δεν είναι πάντα νόμιμη. Ποιες άδειες απαιτούνται, πότε χρειάζεται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Τα διατάγματα Ερντογάν φέρνουν εξελίξεις. Διπλή πρόκληση με τουρκικά πάρκα. Περικυκλώνουν το Καστελόριζο, Σφίνα, σε Λίμνο και Σαμοθράκη. Σαλαμίνα, δύο νεκροί έξω από σπίτι που κάει και δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν ή θέλησαν να σβήσουν τη φωτιά που έκαιγε το σπίτι του. Πολιτικό παρασκήνιο, ειδικό σχέδιο Μαξίμου για τους κεντρώους, τα ιδιωτικά νότα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και η Επιτροπή Πιστοποίησης. Στέφανος Μάνος, 1939-2026, πρωτοπόρος, αιρετικός μεταρρυθμιστής. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, πύρινος εφιάλτης στη Σαλαμίνα, μέσα σε μόλις 7 λεπτά πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις η πυρκαγιά. Αποκάλυψε Ελεύθερο Τύπο όλο το σχέδιο της κυβέρνησης, μείωση ΕΑΣ για 450.000 συντάξεις. Έρευνα Βασιλιά στα μετρητά ως μέθοδο πληρωμής στις ελληνικές επιχειρήσεις. Η ακτινογραφία των πληρωμών με τα μάτια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το 99% των ελληνικών επιχειρήσεων αποδέχεται τα χαρτονομίσματα. Ποιοι κλάδοι πρωτοστατούν η εικόνα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν εξελιχθεί σε παγκόσμια μόδα από τη Σαντορίνη στην Αυστραλία τα υπτάμενα φορέματα. Απάντηση Υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία. Παράνομα τα εθνικά θαλάσσια πάρκα δεν δημιουργούν τελεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Στις προσθήκες του ξανά ύστερα από μακρά απουσία, το Μουσείο της Νέας Υόρκης τιμήθηκε πάπυρο με απόσπασμα της Οδύσσειας. Στέφανος Μάνος, το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο πρωτοπόρο και αντισυμβατικό πολιτικό. Εφημερίδα Κόντρα, άλλοι δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τις φωτιές στη Σαλαμίνα. Η Ελλάδα καίγεται, η κυβέρνηση στις παραλίες. Έχει ξεφύγει ο έλεγχος, ανύπαρκτος ο συντονισμός σε κυβερνητικό επίπεδο. Τουρκική πρόκληση με θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Αποκόπτουν το Καστελόριζο και μπαίνουν Σφίνα μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης. Χρονικό διάστημα 12 μηνών. Δίπα λίγουν αύριο αιτήσεις στο πρόγραμμα για ανέργους πτυχιούχους. Χάος στην Ινδονησία. Δεκάδες νεκροί από το σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Νέος εφιάλτης στον μπλόκο στα σιτήρα της Ουκρανίας φέρνει αυξήσεις 30% στα τρόφιμα. Έλας για σκέρτσο, άρχον της στατιστικής αλχημίας, πανηγυρίζει για τα καμένα. Καταστροφή στη Μάνη, το ισχυρό μπουρίνι σάρωσε σπίτια, δρόμους και επιχειρήσεις. Εφημερίδα των συντακτών, ρεκόρ κερδών, ρεκόρ δυστυχίας. Η εργασιακή γαλέρα του τουρισμού, απλήρωτη εργασία και διαμονή σε υπόγεια στηρίζουν τα ιστορικά ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού. Εξαντλητικές βάρδιες, παρανομίες και εργατικά ατυχήματα συνθέτουν τη δυστοπική εικόνα. Βαρύ το τίμημα των εργαζομένων για την τουριστική ανάπτυξη. Παρανάλωμα του πυρός Σαλαμίνα, πλημμύρες στην Ανατολική Μάνη. Χαλκιδική, φιλοτεχνούν μαγική εικόνα στα αποκαίδια του. Ανασυγκρότηση Εύρω, 8 ερωτήματα για την επόμενη μέρα. Έλλειψης αίματος, νέες καταγγελίες για αναβολές και υπομεταγγίσεις. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, ακόμη και ο αντιπρόεδρος του, άδειασε τον Ντόναλντ Τραμπ. Ιός και αυθαίρετα κατεδαφίσεις και πρόστιμα εκατομμυρίων. Εφημερίδα Δημοκρατία, χωρίς όρια υποκρισία του Μητσοτάκη. Δύο νεκροί και 9 εγκαυματίες από την πύρινη κόλαση στη Σαλαμίνα. Πότε κανείς δεν λογοδότησε για το μεγάλο σκάνδαλο της δωροδοκίας. Γερμανική ταφόπλακα στα χρέη της Siemens. Με απόφαση πρόκληση, η δικαιοσύνη στη Γερμανία ενταφίασε πανηγυρικά τις αξιώσεις του ΟΤΕ, απαλλάσσοντας την αμαρτωλή εταιρεία από τις υποχρεώσεις της. Στενά του Ορμούζ, ευνοϊκή μεταχείριση στα ελληνόκτητα πλοία ζήτησε ο Γεραπετρίτης από το Ιράν. Πρόκληση Ερντογάν, ανακοίνωσε δύο θαλάσσια πάρκα. Τους έδιωξαν από τα πανηγύρια, κτηνοτρόφος Τσαμαρίνα που έχασε το κοπάδι του από την ευλογιά, δεν άφησε τους Γκιουλέκα, Χαρακόπουλου και Σδούκου να χορέψουν και έφυγαν. Κλειστά σπίτια, φορολόγητα ενίκια για 36 μήνες. Νιάτα Ελπίδας, χρυσομετάλλιο ο Χρήστο Αργυρό και χάλκινο ο Σίσκο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Εφημερίδα από Γεπματινή, το κυβερνητικό σχέδιο για επανασυσπήρωση των απογοητευμένων. Αυστηρά μηνύματα στην Άγκυρα από Γεραπετρίτη και Δένδια. Από τον Ιούνιο 10 νεκροί και πάνω από 200.000 στρέμματα στάχτη το καλοκαίρι του πύρινου τρόμου. Η ταυτόχρονη έναρξη δύο πυρκαγιών σε διαφορετικά σημεία του νησιού γεννά υποψίες για εμπρησμό. Τραγωδία στη Σαλαμίνα. Ζευγάρι ηλικιωμένων έχασε τη ζωή του στις πλόγες. 10 άτομα στο νοσοκομείο με εγκάβματα, κάηκαν σπίτια και αυτοκίνητα. 593 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί δια θαλάσσης. Μητσοτάκη, στις σκέψεις μας σε όσους δίνουν μάχη με τις φωτιές. Οικονομική πίεση, βόμβες κυρώσεων από Τραμπ κατά του Ιράν. Λαβράκι από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων νοικιάζαν αυτοκίνητα δηλωμένα σε ακινησία. Οι εξαιρέσεις φοροαπαλλαγή ενοικίου για 36 μήνες. Καταιγίδα στη Μάνη έπεσαν 141 χιλιοστά βροχής και 2.000 κεραυνοί. Εφημερίδα Μανιφέστο, Στέφανος Μάνος έφυγε από τη ζωή ο αιρετικός πολιτικός. Ξεχώρισε ως μεταρρυθμιστής για τη μάχη κατά του λαϊκισμού, για τις φιλελεύθερες απόψεις του και για τις ενοχλητικές θέσεις του. Η Σοφία Βούλτεψη γράφει για το Πασόκ και τα κοινοτικά κονδύλια. Έπος Ρεμούλας επί των ημερών η διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων κατέληξε σε ένα όργιο διασπάθησης ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Έρχονται δικαστικές εξελίξεις για τις καταγγελίες Κασελάκη, Μαύρα και Άραχνα, τα ταμεία επί Τσίπρα. Φωτιά στη Σαλαμίνα εντοπίστηκε νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων, εκατοντάδες απεγκλωβισμοί διαθαλάσσεις. Νέα πρέσβης του Ισραήλ, η Πνιάτ Γιαννάη, στη θέση του πετυχημένου Νοάμ Κάτς. Εφημερίδα Political, τραγωδία στη Σαλαμίνα. Πόσο πύρινος εφιάλτης άρρωσε τα πάντα σε 7 λεπτά, αφήνοντας πίσω του 2 νεκρούς. Το σκοτεινό σχέδιο των Τούρκων λοκάρουν τις υποδομές της Ελλάδος. Χαρτογραφούν λιμάνια, νησιά, ενεργειακά δίκτυα και υποθαλάσσια καλώδια. Απειλούν με ασύμμετρη επίθεση εφόσον θυγούν τα συμφέροντά τους στο Αιγαίο. Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, πνευματικός οδηγός 5 σημείων, ανάχωμα στον κοινωνικό διχασμό. Στέφανος Μάνος, η ζωή και η πολιτική διαδρομή ενός αντισυμβατικού μεταρρυθμιστή. Στα χαρακόμματα Πασόκ και Ελλάς, τα 5 ασέτς του Ανδρουλάκη και η φόρα του Τσίπρα. Στο φούλι μηχανές, ο χάρτης των επόμενων μεγάλων έργων που θα αλλάξουν το πρόσωπο της χώρας μας. Επιτυχία του ελληνικού FBI, μεγάλο χτύπημα στη βαλκανική μαφία της κάναβης. Εφημερίδα Εστία, ξαφνικός εμφύλιος στη Νέα Δημοκρατία για Τραμπ και Μάνο. Επίθεση του βουλευτού Δημήτρη Κερίδη κατά των υπουργών Γεωργιάδη και Πλεύρη για το μεταναστευτικό. Τους αποκαλεί τραμπιστές εξωτερικού και το ανέκδοτο βολές Μητσοτάκη κατά του εκλειπώντος Μάνου για τη συνεργασία του με το Πασό. Σωστές μεν από το λάθος άνθρωπο δε. Ο πρωθυπουργός δεν ξέχασε ότι ο αποβιώσας του ασκούσε σκληρή κριτική. Πυρκαγιά με 2 νεκρούς στη Σαλαμίνα. Θεομηνία έπληξε την Ανατολική Μάνη. Αξίζει να διαβάσετε, αποκλεί το Καστελόριζο με θαλάσσια πάρκα η Άγκυρα. Έδιωξαν κυβερνητικά στελέχη από τον τρανό χορό της Αμαρίνας. Τα παραδοσιακά κόμματα δεν ετόλμησαν να αντιπαρατεθούν με το Φάρατ. Αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων ζητάει ο κύριος Τασούλας. Και τέλος εφημερίδα ναυτεμπορική, Ορντερμπουκ, ποιοι Έλληνες εφοπλιστές παρήγγειλαν νέα πλοία. Μελέτη της εξάρτηση, κίνδυνος για ακτοπλοεία 2 ταχυτήτων. Αυξημένα κατά 22,5% τα καθαρά κέρδη που παρουσιάζουν το πρώτο εξάμηνο του έτους 23 εισηγημένες, υψηλότερα οπήχης της κερδοφορίας. Σταθερά ανωδικά οι τράπεζες, επιδόσεις ρεκόρ του κλάδου διήλυσης, εκτόξευση ΔΕΗ, Μέτλεν Τιτάν Σεμέντ, Βιοχάλκο, Σέιβ Μπάλκερς και Euronext Athens. Ενέργεια το εκρηκτικό κοκτέιλ που φέρνει ανθυμίσεις στην Ευρώπη. Τουρκία, η ταμή πρόκληση με 2 θαλάσσια πάρκα. Ρωσία, Ουκρανία, βροχή πυράβλων και ντρόουν σε Μόσχα και Κίεβο. Σαλαμίνα και Πυρκαγιά, ο τραγικός απολογισμός με τους 2 νεκρούς. Δωρεές χρημάτων, πώς αποφεύγονται οι παγίδες, οι φόροι και τα πρόστιμα.
1: Focus FM 103,6. Από την...

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 35 λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 και Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο στα 35 πρώτα λεπτά μετά από τις 6 στο πρωινό της Δευτέρας 17 του Αυγούστου του 2026. Καλημέρα, καλό πρωινό. Βέβαια θα μου πεις τι καλημέρα. Η χώρα για ακόμη μια φορά καίγεται, η κυβέρνηση όμως διακοπάρει. Δεν τους ενδιαφέρει και πολύ από ό,τι καταλαβαίνω. Έχουμε 2 νεκρούς, 10 εγκαυματίες, καμένα σπίτια. Είναι ο τραγικός απολογισμός από τις 2 φωτιές οι οποίες ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Σαλαμίνης. 2 φωτιές οι οποίες ξέσπασαν σε περιστέρια και σελήνια λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι, που εγώ πιστεύω ότι ήταν βαλτές. Στην πρώτη περίπτωση, στην περιοχή Περιστέρια, η φωτιά εκτιμάται ότι ξεκίνησε από ένα οικόπεδο με σκουπίδια κοντά στην οδό Ανδρομάχης. Ό,τι πρέπει για να ρίξει κάποιος έτσι ένα κάτι για να μπορέσει να βάλει φωτιά. Και όπως αναφέρουν οι πηγές του πυροσβεστικού σώματος, κάτοικος της οδού Ανδρομάχης που έκανε την καταγγελία της πυρκαγιάς στις 14:43 το μεσημέρι στην πυροσβεστική, κατέθεσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από ένα παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης, το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια. Τώρα τα αίτια της πυρκαγιάς, σε συνδυασμό και με τη δεύτερη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε με λίγα λεπτά διαφορά στις 15:03 στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων, ερευνώνται, λέει, πολύ προσεκτικά από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, καθώς η πυρκαγιά, η οποία είχε ραγδαία εξέλιξη, έλαβε τραγικότατες διαστάσεις με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες συνολικά. Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Αρχιπύραυχος κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης, είπε ότι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους βρέθηκαν νεκροί στην οδό Ανδρομάχης από τους πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Είναι ένα ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο έμενε σε σπίτι εκεί κοντά στο σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Είχαν βγει στο δρόμο, οι φλόγες δυστυχώς τους έφτασαν με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να φύγουν και να χάσουν τη ζωή τους πριν προλάβει να καταφτάσει στο σημείο η πυροσβεστική. Κάτι το οποίο το έχουμε δει βέβαια να γίνεται ούκο λίγες φορές, να χάνουν άνθρωποι τη ζωή τους γιατί η πυροσβεστική δεν προλαβαίνει. Όχι ότι φταίει η πυροσβεστική. Δεν φταίει η πυροσβεστική. Η πυροσβεστική είτε ενημερώνεται αργά, δεν ενημερώνεται έγκαιρα, είτε δεν έχει τα απαραίτητα μέσα για να μπορέσει να κατασβήσει φωτιές σε πάρα πολλά σημεία ταυτόχρονα. Φανταστείτε τώρα αυτούς τους ανθρώπους, ηλικιωμένοι άνθρωποι, μια ζωή περάσανε μαζί, να βλέπουν το τέλος τους, το τραγικό αυτό τέλος να έρχεται. Δηλαδή πραγματικά κάντε το εικόνα, είστε περικυκλωμένοι από φλόγες. Η κόλαση του δάντη τώρα, μιλάμε για τρέλα. Οι φλόγες να σε πλησιάζουν και να μην ξέρεις τι να κάνεις, να μην ξέρεις που να πας και να λες τώρα ήρθε το τέλος. Απίστευτο, έτσι. Ένας από τους πιο βίαιους θανάτους είναι αυτός, να καεί ζωντανός. Φανταστείτε τι πόνο ένιωσαν στις τελευταίες στιγμές τους. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι θλιβερό. Είναι θλιβερό γιατί εγώ πιστεύω ότι ήταν εμπρισμός αυτό το πράγμα. Μιλάμε για λίγα λεπτά διαφορά οι 2 φωτιές και έγινε επίτηδες για να μην προλάβει η πυροσβεστική να σβήσει την φωτιά. Και έχουμε και 10 τραυματίες. Και 10 τραυματίες οι οποίοι μεταφέρθησαν στο νοσοκομείο, άλλοι πιο βαριά, άλλοι πιο ελαφριά.

0: άνθρωποι οι οποίοι
1: δεν υπάρχει.
0: Μοιράστηκαν μια ολόκληρη ζωή και έφυγαν με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Οι δύο αυτοί ηλικιωμένοι, οι οποίοι προσπάθησαν να απομακρυνθούν όταν αντιλήφθηκαν ότι η φωτιά πλησιάζει το σπίτι τους, εγκλωβίστηκαν σε μια ρεματιά, τους έπνιξαν οι πυκνοί καπνοί και δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Κάποιοι γείτονες, ένας γείτονας μάλλον, λέγεται ότι τους άκουσε να φωνάζουν βοήθεια, αλλά κανείς δεν μπορούσε να προλάβει να φτάσει έγκαιρα και να τους βοηθήσει και δυστυχώς είχαμε το τραγικό του πράγματος.
2: Ακριβώς από πίσω μου δεν θα σας δείξουμε την εικόνα με τον συνάδελφο, τον Γιώργο, τον Σοφρόνη. Είναι το σημείο που έχει αποκλειστεί από την αστυνομία. Εδώ βρίσκεται το ζευγάρι που προσπάθησε να φύγει από το σπίτι του. Σας λέγαμε και νωρίτερα ότι ήταν μέσα στους πυκνούς καπνούς. Εγκλωβίστηκαν και δεν μπορούσαν να φτάσουν μέχρι την παραλία που είναι σε σχετικά μικρή απόσταση, 150-200 μέτρα πιο κάτω θα φτάνανε στην παραλία και στο νερό. Ωστόσο ήταν τόσο πυκνή η καπνή, τόσο αποπνικτική η ατμόσφαιρα, ακουγόντουσαν οι φωνές μέχρι κάτω. Μας λέγανε νωρίτερα εδώ κάτοικοι της περιοχής που καλούσαν σε βοήθεια, δεν μπόρεσαν να πάνε να τους βοηθήσουν και εδώ στο σημείο μέσα σε ένα ρέμα, σε ένα μικρό ρέμα, σε μια ρεματιά τελικά εγκλωβίστηκαν. Προσπάθησαν μέσα από αυτό εδώ το κομμάτι που υπάρχει ένας διάδρομος σαν ένα μικρό ρέμα, έτσι που φεύγουν τα νερά και καταλήγουν στη θάλασσα. Προσπάθησαν από αυτό το μικρό ρέμα, δεν θα δείξουμε Γιώργο μου πιο πάνω την εικόνα, προσπάθησαν να φύγουν από αυτό το σημείο προκειμένου να πάνε στην θάλασσα και να σωθούν και να απεγκλωβιστούν από τους πυκνούς καπνούς και από την φωτιά που τους είχε περικυκλώσει.
3: Δεν ξέρω αν έχεις αυτή η εικόνα, Μάρια, αν οι άνθρωποι αυτοί κάηκαν ή πνίγηκαν από τους καπνούς. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η πληροφόρηση, αν έχεις τέτοια εικόνα εσύ, αν μπορείς να καταλάβεις τι έχει γίνει.
2: Νομίζω ότι πνίγηκαν από τους καπνούς, αλλά αυτό ας αφήσουμε να περάσουμε και επόμενες ώρες, Σωτήρη.
0: Αυτή είναι η εικόνα μιας διαλυμένης χώρας. Αυτή είναι η εικόνα μιας χώρας η οποία διοικείται από ακατάλληλους ανθρώπους. Μια χώρα η οποία διαλύεται μέρα με την ημέρα. Μια χώρα η οποία καίγεται και ταυτόχρονα πνίγεται. Γιατί θα φτάσω και στο πνίξιμο, έγινε χαμός στη Μάνη. Μια χώρα η οποία είναι παραδομένη στο έλεος του Θεού, με την κυβέρνηση απλά να διακοπάρει. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Οι διακοπές τους και μόνο. Δεν ξέρω πώς γίνεται η χώρα να καίγεται και ο πρωθυπουργός της χώρας να βρίσκεται σε διακοπές. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα? Θα μου πεις για έναν που δεν τον ενδιαφέρει και είναι σε και με καντάρ, εντάξει, δεν είναι και ιδιαίτερα δύσκολο για να γίνει. Αλλά πραγματικά, σας καλύπτει εσάς αυτή η εικόνα? Να βλέπετε να χάνονται ανθρώπινες ζωές, να βλέπετε να καίγονται περιουσίες. Και αν σήμερα δεν κάει και η δική σας περιουσία, μπορεί να κάει αύριο. Και αν σήμερα δεν χρωστάτε το σπίτι σας, αύριο θα σας κάνουν να το χρωστάτε. Και αν σήμερα έχετε και δύο φραγκάκια για να κάνετε κάτι παραπάνω, επειδή υπάρχει η μαμά και ο μπαμπάς που με τη σύνταξη κάτι τσοντάρουνε, αύριο μεθαύριο αυτό δεν θα υπάρχει. Πόσο ικανοποιημένος μπορεί να είναι κάποιος με αυτή την κατάσταση? Να βλέπει τη χώρα του να διαλύεται, να βλέπει τη χώρα του να καίγεται, να χάνονται ανθρώπινες ζωές έτσι άδικα και να μην ανοίγει ρουθούνι. Να μην πηγαίνει κανένας φυλακή για όλη αυτή την κατάσταση από τους κύριους υπευθύνους, που οι κύριοι υπεύθυνοι ποιοι είναι? Είναι αυτοί οι οποίοι διοικούν τη χώρα. Είναι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν. Είναι αυτοί οι οποίοι μας είπανε, για να μας κλέψουν την ψήφο μας, ότι θα είναι δίπλα μας, θα μας σώσουνε. Και τελικά κανένας δεν μας σώζει. Ο δήμαρχος της Σαλαμίνας, ο κύριος Γιώργος Παναγόπουλος, μίλησε στην ΕΡΤ και περιέγραψε τη δραματική εικόνα από το διπλό πυρηνό μέτωπο σε Σελήνια και Περιστέρια, επιβεβαιώνοντας ότι έχουν καεί σπίτια. Όπως ανέφερε, προτεραιότητα των αρχών είναι η απομάκρυνση των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονταν εκεί στην περιοχή, ενώ ζητήθηκαν και πλωτά μέσα ούτως ώστε να χρησιμοποιηθούν. Ενώ ο ίδιος τόνισε ότι η φωτιά την ώρα που μιλούσε βέβαια ήταν εκτεταμένη, είχαμε ισχυρούς ανέμους και έχουν ζητηθεί πλέον εναέρια μέσα για την ενίσχυση της πυρόσβεσης.
4: Είναι δύσκολη κατάσταση πολύ.
1: Είναι δύσκολο, έχουν καεί σπίτια, είναι εκτεταμένοι σπίτια.
4: Έχουν καεί σπίτια.
1: Προσπαθούμε να απομακρύνουμε. Ορίστε.
4: Έχουν καεί σπίτια, μας είπατε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Η περιοχή είναι σε δύο μέτωπα. Είναι στα Περιστέρια και στα Σελήνια, μια απόσταση περίπου 17 λεπτών.
1: Άλλο είναι, τα Σελήνια είναι διαφορετικό. Άλλο είναι αυτό, ναι.
4: Αν μπορείτε να μας περιγράψετε την κατάσταση.
1: Είναι δύσκολο, κοιτάμε να απομακρυνθεί όλο ο κόσμος. Έχουμε φροντίσει να υπάρχουν πλωτά μέσα. Εδώ είμαι, τι έχουμε. Να υπάρχουν πλωτά μέσα για να φύγουν εφόσον χρειαστεί. Αυτή είναι η μερίδα μας και συνεχίζουμε εδώ πέρα. Okay.
4: Έχετε ζητήσει δηλαδή πλωτά μέσα να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από τα Σελήνια, σωστά.
1: Σε περίπτωση που χρειαστεί, όχι τα Σελήνια. Την περιοχή σαν τελή, όχι τα Σελήνια.
4: Κύριε Παναγόπουλε, καταλαβαίνουμε
1: Περιστέρια, ναι.
4: Ναι, ότι είναι πολύ μάλιστα δύσκολη η κατάσταση, όπως ναι, μας την περιγράφετε. Ναι, ναι. Εσείς που είστε ακριβώς τώρα?
1: Εδώ, στη φωτιά, μένω στο μέτωπο του μέτρου.
4: Ναι, πετάνε και ένα αέρια μέσα στην περιοχή.
1: Πετάνε και ένα αέρια μέσα, έχουμε ζητήσει κι άλλα και έχει ζητήσει γιατί είναι κρεμμένη φωτιά, πνέουν άνεμοι, σφυρί.
0: Είναι η εικόνα η οποία είχε δώσει ο κύριος Γιώργος Παναγόπουλος, δήμαρχος Σαλαμίνας, για την καταστροφική αυτή πυρκαγιά. Αλλά ο Μητσοτάκαρος προσπαθεί να το παίξει στεναχωρεμένος. Δεν ήταν και κάποιος εκεί να του πει πώς να σκύψει το κεφάλι, πώς να το παίξει στεναχωρεμένος. Αλλά στη συνέντευξη, στις δηλώσεις μάλλον τις οποίες έκανε, έσκασε κάτι χαμογελάκια. Μάλλον εκείνη την ώρα σκεφτόταν ότι κοίτα να δεις που η Ελλάδα καίγεται, αλλά τα χάπατα πάλι θα με ψηφίσουν. Και έσκασε μερικά χαμογελάκια. Και πάμε λίγο να ακούσουμε τι είπε ο πρωθυπουργός μας.
5: Σήμερα όμως η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι, ναι, δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις
0: χαμογελάκια
5: του καλοκαιριού, τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των όπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και φέτος δίνουν αυτήν την δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση. Και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές, βρίσκονται καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον.
0: Ενώ για τον πρωθυπουργό της χώρας κάθε μέρα είναι αργία, κάθε που σου κου είναι τριημεράκι, δεν μασάμε τη μία μας κανονικότερα. Ο καημένος προσπαθεί να το παίξει στεναχωρεμένος, αλλά του βγαίνει το καραγκιοζηλίκι, ρε παιδί μου, του βγαίνει το γέλιο, χαμογελάει. Μιλάει για τις φωτιές, μιλάει για τους πυροσβέστες που τους σκέφτεται. Γι' αυτό από χειμώνα μπορεί να τους πετάει δακρυγόνα και θα τους διώξουν από το πυροσβεστικό σώμα. Μιλάω για τους εποχικούς πυροσβέστες που κάθε καλοκαίρι δίνουν μάχες και το χειμώνα. Άντε μωρέ, άσπισε εκεί πέρα, παλιοπλεμπαίο, σιγά τώρα. Ναι, εν τω μεταξύ. Κάνει και το γύρο του διαδικτύου μια εικόνα η οποία δείχνει τρεις εξουθενωμένους πυροσβέστες να είναι στο πάτωμα ενός πλοίου και να κοιμούνται μέχρι να φτάσουν στον προορισμό. Καλά ρε ξεφτυλισμένοι, ειλικρινά τώρα. Δεν είχατε την ενσυναίσθηση να κλείσετε μια καμπίνα σε αυτούς τους ανθρώπους? Τόσο ξεφτύλες είστε, ρε, δεν τρέπεστε. Μια καμπίνα να τους κλείσετε, να μπορέσουν να κοιμηθούν λίγο σαν άνθρωποι, οι οποίοι πέντε μερόνυχτα δίνανε μάχη εκεί πέρα με τις φωτιές, τις οποίες ποιος ξέρει ποιοι βάλανε. Και δεν είχατε την ενσυναίσθηση, ρε παλιοξεφτυλισμένοι, να τους κλείσετε μια καμπίνα να κοιμηθούν, ρε, οι άνθρωποι εκεί πέρα, να μπορέσουν να κάνουν και ένα μπάνιο, ρε, δεν ντρέπεστε λιγάκι? Και κοιμόντουσαν στο πάτωμα του πλοίου. Πόσο ξεφτύλα, πού σας, ρε, δεν ντρέπεστε? Εσείς κάνετε τις πανάκριβες διακοπάρες σας με τα κότερά σας, τα ελικόπτερά σας, τα οποία τα πληρώνουμε εμείς. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν αξίζανε, ρε, μια καμπίνα να ταξιδέψουν σαν... Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Σας έχει συγχαθεί η ψυχή μου όλους και περισσότερο από όλους αυτούς που σας ψηφίζουν. Αυτούς και αν δεν τους έχει συγχαθεί η ψυχή μου. Όχι τίποτα άλλο, γιατί μετά βγαίνουν και διαμαρτύρονται. Α, δεν μας φτάνουν τα λεφτά. Α, τι θα κάνουμε, ακρίβεια, κακό. Θέλετε να δείτε ποιοι τον ψηφίσανε και ποιοι διαμαρτύρονται, παρακαλώ.
6: Βάση, να σου πω και τη συντάξη. Με 370 ευρώ εσύ μπορείς να ζήσεις. Του βγάζει σύνταξη. Έχεις δίκιο. Πού να το βρω το δίκιο. Μόνο του φαρμακείου στο σούπερ μάρκετ είναι κάθε μέρα. Πόσα φάρμακα. Του γιατρό να πας. Διάστα να πληρώσει. Τρέβο να πληρώσει. Συμφορία να πληρώσει.
7: Είναι 90 χρονών και όλο τα ίδια ακούω.
6: Τι ψήφισε, αγόρι.
7: Τι δεν έχει κοινικά. Κανένα δεν πιστεύω. Ψάχνω να βρω κανένα καλό κόμμα. Αλλά γέρασε, θα πεθάνω αύριο. Τι κόμμα καλό δεν έχει.
8: Ποιο μου είχε πάλι άλλο χαρτί. Τα ευρώ με τα επιστροφή. Πάει καλά.
9: Βάλτε τα νερά, εφορία, ΦΠΑ, ξέρω εγώ και δεν συμμαζεύεται. Δεν φτάνουν τα χρήματα.
10: Δεν φτάνουν και 30 χρόνια. 500 ευρώ σήμερα. Δεν είμαι ικανοποιημένο, γιατί είμαι ικανοποιημένο.
11: Αν μπορεί να ζήσει εσύ με 470 ευρώ, τι είναι καλύτερο.
12: Από το 16 και μου δίνουν 600 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει εδώ δικαιοσύνη. Άμα πηγαίνει με το σταυρό, τελείω υπέθανε. Πρέπει να είσαι απατιώνα, κλέφτη για να επιζήσει.
13: Η νυν κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι την επόμενη τετραετία θα τα κάνει όλα καλά.
7: Το κινητό, τότε, τι λέει, τι να πληρώνει. Τα φάρμακα τώρα τα παρήγγειλα. Κάθε μήνα 60 ευρώ.
6: Τι ψηφίσατε όλα αυτά τα χρόνια, ψυχούλες μου? Τι ψηφίσατε? Το μεγαλύτερο ποσοστό των συνταξιούχων αυτή την αισχρή κυβέρνηση δεν ψήφισε? Το ψηφίσατε και τώρα δεν σας αρέσει, επειδή είναι πιο χοντρή από ό,τι την περιμένατε. Η φορολογία εννοώ. Αλλά μην ανησυχείτε, μη στεναχωρεύεστε καθόλου. Έρχεται η ΔΕΘ. Έρχεται, θα σας τάξει μειωμένη 13η σύνταξη και θα τρέξετε πάλι σαν τα ΖΑ να τον ξαναψηφίσετε και να τον ξαναματαψηφίσετε και θα πείτε μετά πάνω από την κάλπη, «Είμα δεν έχει κάτι άλλο. Τι να ψηφίσω? Δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Ο Μητσοτάκης, ένας από αυτόν ο Μητσοτάκης, τι να κάνουμε? Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και αυτός τι να κάνει? Πόσα να δω?» Και μετά θα βγαίνετε στις κάμερες και θα κλαίτε. «Δεν μη φτάνει σύνταξη. Τι να κάνω? Δεν γίνεται μη 400 ευρώ να ζει σύνταξη του ΟΓΑ. Δούλευα», λέει ο άλλος, «πόσα χρόνια βαρέ ανθυγιεινά. 800 ευρώ σύνταξη δεν βγαίνει να ζήσω». Ναι, αυτή βέβαια θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξη με 2 τετραετίες. Εσύ κάτσε εκεί πέρα και περίμενε να σε σώσει ο Μητσοτάκης. Βγαίνετε και γκρινιάζετε και κλαίτε μετά. Έρχονται Χριστούγεννα. Α, δεν μας δίνουν 13η σύνταξη. Δεν έχει. Μας τις έκοψε ο Μητσοτάκης. Μετά ο Τσίπρας. Είδα κάτι συνταξιούχους λέγανε για τον Τσίπρα. Λέω, του ξαναψηφίσουμε, λέει, τον Τσίπρα. Έντιμος πολιτικός. Αυτός και αν δεν πετσόκοψε τις συντάξεις με τον νόμο Κατρούγκαλου. Άλλο παπατζηλίκι και αυτό εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ βγαίνουν κάποιοι και κάνουν γκάλο. Θα δύνατε, λέει, αξίζει, λέει, να δώσουμε δεύτερη ευκαιρία στον Τσίπρα? Όχι, γιατί να αξίζει? Κατάλαβα. Ο προδότης, ντρεπόμαστε λιγάκι. Έλεγε, τα ζέ. Από τίποτα δεν έκανε. Τίποτα δεν έκανε. Αλήθεια. Εντάξει, το μόνο που τους παραδέχομαι είναι ότι δεν φάγανε δημόσιο χρήμα. Σε αυτό τους παραδέχομαι. Όλα τα υπόλοιπα όμως είναι άστα. Ό,τι είπε, ρε παιδί μου, το άκρος αντίθετο έκανε. Σε πούλησε τα πάντα. Γιατί δεν το δώσω δεύτερη ευκαιρία? Α, πείτε μου ένα λόγο να το δώσω δεύτερη ευκαιρία. Τι έχει να μου προσφέρει? Α, ξεπούλησε και ό,τι έχει απομείνει. Ξεπούλησε και όλα τα υπόλοιπα, δεν βαριέσαι? Και εσείς οι συνταξιούχοι, όσοι λέτε τέλος πάντων ότι ψηφίσουμε Τσίπρα, ρε παιδί μου, το δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Δώστε το μια δεύτερη ευκαιρία. Να ξανάρθει κανένας νόμος Κατρούγκαλου. Καλό, Κατρούγκαλος δεν θα έρθει τώρα. Αλλά ξανάρθει κανένας τέτοιος νόμος, να σας κόψουν τη σύνταξη στο μισό για το καλό της πατρίδος, έτσι. Περίμενε και έτσι πώς πάει το πράγμα. Τώρα είναι στα 67, σε λίγο θα πάει στα 70. Ανεβαίνει, λέει, το προσδοκίμιο ζωή. Ζούμε περισσότερο. Έλεγε ο μπαμπάς Μητσοτάκης. Το πρόβλημα μας είναι ότι δεν πεθαίνουμε. Δεν πεθαίνουν οι γέροι, λέει. Ο άνθρωπος ο οποίος σε 99 χρόνια ξέχασε να τον πάρει ο χάρος. Ναι, πραγματικά. Και έλεγε ότι δεν πεθαίνουμε. Πού να πεθάνετε με τέτοια ζωή που έχετε κάνει? Εμείς πεθαίνουμε καθημερινά. Εσείς τι ανάγκη έχετε? Μέχρι τα 200 ζείτε. Σάμα τι ζοριστήκατε και καμιά φορά από 3 συσίτια έτρωγε ο άλλος. Τι να ζοριστεί? Τι να λέμε τώρα, από τότε ρουσφετολόγου. Από τότε στην κομπίνα να φάμε από 3 συσίτια. Και τι έτρωγε, έλεγε, φασολάδα. Γι' αυτό μας έχει σμένους. Τι έτρωγε από 3 συσίτια φασολάδα? Κάτσε εσύ. Και τώρα για να φας φασολάδα, κοίτα που έχει πάει το φασόλι. Πόσο φεύγει από τον παραγωγό και πόσο το πληρώνει στο σούπερ μάρκετ. Φανταστικά. Να ζήσουμε να τους ψηφίζουμε, ειλικρινά. Δηλαδή, τόσο ανόητος λαός, πού θα ξαναβρεθεί? Δεν υπάρχει, δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός μας βλέπει και γελάει. Ναι, γι' αυτό δεν μας ρίχνει καμία να μας καταστρέψει. Λέει, άσε να γελάμε με κανέναν εκεί πέρα. Έχουμε κι εμείς την πλάκα μας, κακά τα ψέματα. Και δεν είναι μόνο αυτό. αυτό είναι ότι γενικότερα στην κοινωνία επικράτει απελπισία από όλη αυτή την τεχνητή ακρίβεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Γιατί όλη αυτή η ακρίβεια, ξέρετε, είναι φτιαχτή. Δεν είναι ότι μας ήρθε από το εξωτερικό, ότι αυτά που θέλουν να μας πουλήσουν τα παπατζηλίκια. Όχι. Ο κόσμος έχει φτάσει σε σημείο να μην μπορεί να ψωνίσει ούτε τα απαραίτητα για το σπίτι. Είναι μια εξαθλίωση άνευ προηγουμένου. Και η κατάσταση είναι δραματική.
14: Τώρα συγκεκριμένα από το σούπερ μάρκετ βγήκα με 78 ευρώ.
15: Κοιτάζουν το καρότσι τους και το βλέπουν μισοάδιο. Είναι τετραμελείς οικογένειες που διαθέτουν 100 ευρώ μόνο για τρόφιμα. Πόσες ημέρες μπορούν να περάσουν?
14: Τίποτα δεν παίρνεις, παιδιά. Με 100 ευρώ είναι μισή εβδομάδα. Από κρέας πάμε στο χοιρινό. Αλλά όλα τα ξεχνάμε. Από τυρί το ξεχνάμε κι αυτό. Λευκό τυρί. Τη φέτα είναι όταν είμαστε πλούσιοι.
16: Τώρα δεν φτάνουν ούτε για ζήτο.
15: Φρούτα, κρέας, σαλαντικά, τυριά, ψωμί, γαλακτοκομικά, είδη πρωινού, αναψυκτικά είναι αυτά που επιλέγουν κυρίως οικογένειες με παιδιά για να ανταποκριθούν στις διατροφικές ανάγκες σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.
17: Κρεατικά, γαλακτοκομικά, βέβαια πολύ μαζεμένα σε ποσότητες, γιατί με τα 100 ευρώ μία τετραμελής οικογένεια δεν είναι ότι ψωνίζει πάρα πολλά. Κάποια ζυμαρικά, φρουτολαχανικά.
18: Αν θέλεις π.χ. να τρεις την οικογένειά σου με 100 ευρώ, είναι λίγο δύσκολο γενικά. Δεν παίρνεις και πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Έχει τύχει π.χ. αναλόγως τα προϊόντα που θα διαλέξω να αγοράσω, να είναι του τύπου 5 προϊόντα και να είναι ο λογαριασμός 40 ευρώ.
15: Ό,τι μπαίνει στο τραπέζι ενός νοικοκυριού όταν απευθύνεται και σε παιδιά, πρέπει να είναι καλής ποιότητας, λένε γονείς.
18: Θα έχεις να κάνεις και μια σωστή διατροφή, αυτή αξίζει. Και αν θέλεις να προσέξεις και την πρώτη σου ύλη, είναι πολύ δύσκολο. Η πραγματικότητα είναι σκληρή, πολύ σκληρή. Σωστά βασικά τρόφιμα, και αν θες να πάρεις κρέας, βγαίνει λίγο δύσκολο.
15: Περιθώριο μέχρι τις 21 Αυγούστου έχουν οι εταιρείες τροφίμων να αποστείλουν στην ανεξάρτητη αρχή για την αγορά τους καταλόγους με τα προϊόντα, τα οποία από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2026 θα διατίθενται στα ράφια των σούπερ μάρκετ με μειωμένες τιμές κατά τουλάχιστον 5%.
19: Θα κάνουμε σε κάποια προϊόντα κάποιες προσφορές και μετά τα υπόλοιπα τι γίνεται, δεν συνομάμαστε.
6: Έτσι να το γλεντήσουμε και λίγο, να γλεντήσουμε τη φτώχεια μας.
20: Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία.
6: Ζήτω η νέα δημοκρατία, ζήτω. Έτσι να ευθυμίσουμε λίγο ρε παιδί μου, γιατί τα θέλαμε, τα λουστήκαμε, τα λουζόμαστε. Και άντε αυτοί ρε παιδί μου, αυτοί που τους ψηφίσανε, καλά να πάθουν. Εμείς οι υπόλοιποι τι φταίμε. Θα μου πεις κοντά στα ξερά και εγώ και τα χλωρά. Το βλέπουμε και τώρα με τις πυρκαγιές, αλλά... Αχ, δεν ξέρω ειλικρινά, αυτός ο λαός δεν πρόκειται να ξυπνήσει ποτέ. Ποτέ, πραγματικά, ποτέ. Βλέπεις τα κανάλια βγαίνουν τώρα όλοι, φωνάζουν, γκρινιάζουν, δεν μας φτάνουν τα λεφτά. 100 ευρώ θέλουμε για σούπερ μάρκετ την εβδομάδα. Ποιος σε φταίει, κυρία μου, που θες 100 ευρώ την εβδομάδα για σούπερ μάρκετ? Ποιος σε φταίει, πες μου. Ήθελες Νέα Δημοκρατία? Θα μου πεις, δεν ήθελα εγώ. Εν τω μεταξύ, όποιο και να ρωτήσει, πώς βγήκαν αυτοί, λέει, εγώ δεν τους ψήφισα, ο άλλος δεν τους ψήφισε. Πώς μπορεί να βγει κανένα, άντε πείτε μου. Θα μου πει κάποιος, μα έγινε νοθεία. Ναι, το κλασικό, ξέρω. Πόσα χρόνια έχει που γράφτηκε αυτό? Επί Καραμαλή ήταν. Ήταν πιο παλιό πρέπει να ήταν. Αχ, τι έχουμε πάθει, τραβάμε σε αυτή την χώρα. Τι έχουν τα άρμα και ψοφάνε, λέμε μετά. Φτάνει, αρκετά ευθυμίσαμε. Εντάξει, μην το παρααυτόσουμε γιατί...

Πάντως, όσον αφορά τις φωτιές, εκεί στην περιοχή της Αλαμίνος απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις 593 άτομα συνολικά. Είχαμε μια μεγάλη επιχείρηση εγκλωβισμού. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων, οι απεγκλωβισμοί ατόμων πραγματοποιήθηκαν από τις θαλάσσιες περιοχές Ετερλή και Κολώνες. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 7 πλωτά σκάφη του Λιμενικού με τη συνδρομή ιδιωτικών μέσων. Όπως είπα προηγουμένως, απεγκλωβίστηκαν συνολικά 593 άτομα, τα οποία μεταφέρθησαν σε 4 επιβατικά οχήματα αγωγά και από εκεί στην Στεριά, όπου εκεί τους παρέλαβαν αστικά λεωφορεία για να τους μεταφέρουν σε ξενοδοχεία. Είχαμε πολλές διάσπαρτες εστίες στις περιοχές Περιστέρια, χωρίς ενεργό μέτωπο στα σελήνια. Γενικότερα η κατάσταση, η εικόνα μάλλον γενικά είναι πολύ καλύτερη τώρα το πρωί. Αλλά όπως και να έχει, δυστυχώς 2 ηλικιωμένοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7, σενιόρ, και πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτσα. Εντός ο λίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω. Μηνύματα στέλνετε στο Viber στο 69-07-483-48 και 4. Για όλα όσα συμβαίνουν εκεί πέρα έξω, για ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε, για όλα όσα θέλετε να μας πείτε και να τα μοιραστείτε εδώ μαζί μας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για ένα σκοπό.
2: Yeah. Get your ass up and hurry up.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 11 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6. Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Είναι Δευτέρα 17 του Αυγούστου του 2026. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-074-83-484 το Viber, όπου μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Και θέλω να σας βάλω να ακούσετε έναν δικηγόρο, όπου τον κύριο Ηλιόπουλο, ο οποίος μιλάει για τα fans, τα οποία με κεφάλαιο μόλις 100 ευρώ διαχειρίζονται απαιτήσεις δισεκατομμυρίων. Και όπως παρουσιάζεται, τα κόκκινα δάνεια και τα σπίτια των Ελλήνων δεν φεύγουν σε κάποια ξένη χώρα. Η καταγγελία είναι ότι πίσω από την εικόνα όλων αυτών των τάχα μου δήθεν ξένων φανς υπάρχουν εταιρείες φαντάσματα, μέσα από τις οποίες γίνεται η όλη διαχείριση των κόκκινων δανείων αλλά και της περιουσίας των Ελλήνων. Και εδώ πέρα βέβαια είναι η ουσία του πράγματος. Ένα σύστημα το οποίο στήθηκε, σύμφωνα με τα όσα θα ακούσετε, από τις τράπεζες, σε συνεργασία με το κράτος, δημιουργώντας ένα σχήμα μιας εικονικότητας γύρω από το ποιοι πραγματικά αγοράζουν και ποιοι διαχειρίζονται τις απαιτήσεις. Και οι ερωτήσεις είναι ότι ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτές τις εταιρείες, ποιοι αγοράζουν τα κόκκινα δάνεια και ποιοι τελικά αποκτούν τις περιουσίες των Ελλήνων, τις κλεμμένες περιουσίες των Ελλήνων. Αλλά βέβαια το πιο κρίσιμο ερώτημα δεν είναι ένα από αυτά. Το πιο κρίσιμο ερώτημα είναι ότι αν αυτό το σύστημα έχει στηθεί με τη συμμετοχή των τραπεζών και του κράτους, ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι τελικά θα δώσουν απαντήσεις για όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στον ελληνικό λαό.
1: Τα δίθεν πάντς λειτουργούν εντελώς εικονικά. Ας πούμε η Πυρός SNF είχε ένα μετοχικό κεφάλαιο 100 ευρώ και διαχειρίζεται δισεκατομμύρια. Και τελικά από τη διαχείριση δισεκατομμυρίων το κέρδος ήταν 750 ευρώ. Καταλαβαίνετε την εικονικότητα. Ναι.
2: Η Πυραιός έχει την Ίντρουμ, έτσι. Την Ίντρουμ έχει η Πυραιός.
1: Αυτό είναι η εταιρεία διαχείρισης. Εγώ μιλάω για τα περίφημα funds.
2: Α, τις τα εταιρείες λέτε, τα
1: που
2: funds,
1: υποτίθεται ναι. Είναι στο εξωτερικό. Αυτές υποτίθεται ότι είναι οι επενδυτές.
2: Η Ίντρουμ που παρουσιάζεται και λέει το δάνειο της Πυραιός, τι είναι αυτή δηλαδή.
1: Υπάρχουν και δάνεια που δεν πωλήθηκαν υποτίθεται από τις τράπεζες.
2: Α.
1: Υπάρχουν λοιπόν και τέτοια, ναι. Και εκεί πρέπει να δούμε κατά πόσο

0: Έχουν δώσει σε αυτές τις εταιρείες δηλαδή για να κάνουν το διακανονισμό.
1: Οι εταιρείες αυτές είναι εταιρείες διαχείρισης. Σύντρουμ, Σεπάλ, Ιντιβάλιου. Είναι εταιρείες διαχείρισης.
0: Είναι νόμιμες αυτές.
1: Ελεγχόμενες. Πώς είναι νόμιμες, αφού σας λέω ότι μετέχουν σε.
0: Ίδια η τράπεζα.
1: Ουσιαστικά σε απάτη κακουργηματικής βαρύτητας.
0: Και πώς παίρνει τον πελάτη και του λένε θα δώσεις τη δόση ή δεν τη δώσεις.
1: Συνήθως οι απαταιώνες δεν είναι και εκβιαστές. Όπως παρουσιάζουν μια κατάσταση που δεν έχει καμία σχέση με πραγματικότητα και με αυτόν τον τρόπο αποκομίζουν παράνομο κέρδος.
0: Και εγώ ποιος με στηρίζει κύριε Ηλιόπουλε?
1: Πώς?
0: Εμένα ποιος με στηρίζει που είμαι στον αέρα και με εκβιάζουν οι πάντες και οι πρακτικές και όλα τα υπόλοιπα?
1: Θέλουμε να αντιληφθούμε ότι κυρίαρχο πολιτιακό μέγεθος της δημοκρατίας είναι ο πολίτης. Εσείς λοιπόν πρέπει να στηρίξετε και τον εαυτό σας και τον διπλανό σας, αυτός με τη σειρά και τον εαυτό του και τον διπλανό του κτλ.
2: Ποιος να μας στηρίξει, μα? Κανένας. Κανένας. Είμαστε έρμεοι σε ένα σύστημα το οποίο θέλει να μας πάρει τα πάντα. Είτε αυτό λέγεται σπίτι, είτε αυτό λέγεται μαγαζί, είτε αυτό λέγεται η προσωπική μας ελευθερία. Έχουν χαθεί και οι προσωπικές ελευθερίες. Δεν είσαι ελεύθερος πλέον. Τίποτα, δεν υπάρχει καμία ελευθερία. Όλα λειτουργούν υπέρ των τραπεζών. Όλα λειτουργούν υπέρ των ολιγαρχών. Βλέπουμε ότι τράπεζες και ολιγάρχες αυξάνουν τα κέρδη τους και δεν χορταίνουν κιόλας πάνω θεμάτι. Οι τράπεζες έχουν αυξήσει κατακόρυφα τα κέρδη τους τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια δηλαδή όπου κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Πώς? Από την κλοπή της περιουσίας των Ελλήνων. Έρχονται, σου παίρνουν το σπίτι, σου παίρνουν και τα χρήματα τα οποία μέχρι πρότινος έχεις πληρώσει για να ξεπληρώνεις το δάνειό σου μέχρι τη στιγμή που δεν μπορούσες να το αποπληρώσεις. Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι λογικό να κερδίζουν οι τράπεζες. Το θέμα είναι ο Έλληνας από όλη αυτή την κατάσταση τι έχει κερδίσει. Έχει κερδίσει κάτι άραγε? Όχι, μονίμως χαμένοι βγαίνουν. Και κάνεις λογαριασμούς και ξανακάνεις και βλέπεις ότι είσαι μηδέν εις το πηλίκο. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους μέσω των φανς, των τραπεζών. Αυτά τα φανς τα οποία έχουν αγοράσει κοψοχρονιά στα δάνεια στο 5% της αξίας τους και ζητάνε το 120%, το 150%. Γίνεται αυτή η τριγωνική συναλλαγή μετά. Η τράπεζα πουλάει ένα χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων σε ένα φαν, τα οποία φαν ανήκουν στις ίδιες τις τράπεζες επί της ουσίας. Το φαν αναθέτει τη διαχείρισή τους σε έναν σερβισερ, όπου είναι μια εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων. Σε πολλές περιπτώσεις οι τράπεζες έχουν μετοχική σχέση ή συμμετοχή μέσα σε αυτούς τους σερβισερς. Ο σερβισερ προχωρά σε πληστηριασμό των ακινήτων που καλύπτουν τα δάνεια, ενώ η ίδια η τράπεζα ή η θηκατρική της ανάλογα εμφανίζεται ως αγοραστής στον πληστηριασμό και αποκτά ξανά το ακίνητο. Φανταστικό, και όμως γίνεται. Και αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο δημιουργεί την εικόνα ενός τριγώνου. Τράπεζα, φαν ή servicers και ξανά μανά τράπεζα μέσω του πληστηριασμού. Στόχος υποτίθεται ότι είναι η καθαρή απομάκρυνση των κόκκινων δανείων από τον ισολογισμό της τράπεζας, ενώ παράλληλα διατηρείται ουσιαστικός έλεγχος ή δυνατότητα επαναγοράς των ακινήτων. Βέβαια κάποια στιγμή είχε βγει ο κύριος Τουρνάρας, ναι, ο κεντρικός τραπεζίτης εδώ της χώρας μας, και είχε πει στη Βουλή ότι τάχα μου δήθεν τέτοιες τριγωνικές συναλλαγές δεν υφίστανται και πρόκειται για έναν αστικό μύθο. Είχε πει τότε ότι οι τράπεζες είναι μέτοχοι ορισμένων servicers, αλλά δεν ενοποιούν τα αποτελέσματά τους. Ποιος τον πιστεύει, βέ? Ποιος τον πιστεύει? Φαίνεται ξεκάθαρα πώς γίνεται αυτό το βρώμικο παιχνίδι. If you can't make your mind up, we'll never get started. Και κάπως έτσι οι Έλληνες μένουν χωρίς σπίτι, τους πετάνε έξω στο δρόμο και οι τράπεζες αυγατίζουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, έχουν μονίμως κέρδη. Το ίδιο και οι ολιγάρχες, οι οποίοι ολιγάρχες εις βάρος μας έχουν οικονομήσει τα λεφτά, και βέβαια εμείς δεν αντιδρούμε, και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη χώρα το γεγονός ότι δεν αντιδρούμε. Και η Νέα Δημοκρατία βέβαια μας κοροϊδεύει τώρα, επειδή είναι και προεκλογική περίοδος, έχουν βγάλει έξω τα μεγάλα μέσα, τέλος πάντων. Βλέπε από τη μία τον Γεωργιάδη, άκουσα και την κυρία Βούλτεψη να μας λέει ότι αν δεν βγει η Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη, θα περάσει, λέει, στη χώρα μία στρώση από μετανάστες από πάνω μας, και μετά, λέει, θα περάσει και μία στρώση κορονοϊού. Ναι, πάμε λίγο να ακούσουμε την κυρία Βούλτεψη.
3: Το κρίσιμο είναι το εξής.
2: Πείτε μας, κυρία Βούλτεψη.
3: Μετά από τις εκλογές, ναι, όπου θα τεθούν πολύ σκληρά διλήμματα, θα είναι υπαρξιακά σε εκλογές.
2: Δηλαδή τι, θα υπάρχουμε, δεν θα υπάρχουμε, Μητσοτάκης ή χάος, τι ακριβώς, ποια θα είναι τα υπαρξιακά μας προβλήματα.
3: Θα πρέπει, ναι, κάποιος να κυβερνήσει τη χώρα.
2: Πέσταρεση Βούλτεψη, δηλαδή, ναι, πρέπει κάποιος να κυβερνήσει. Ποιος είναι ο πιο κατάλληλος?
3: Υπάρχει λοιπόν ένα κόμμα. Πόσο θέλετε, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι στο 33% η Νέα Δημοκρατία.
2: Καλά, χαμηλά την μπάλα με το 33%, γιατί θα εκπλαγείς από τα αποτελέσματα.
3: Είναι 30, θέλετε 28, θέλετε
2: 29. Ναι, φυσικά, για όνομα του Θεού, δεν θα πάμε για αυτοδυναμία, τι στο διάλογο δηλαδή, για όνομα του Θεού.
3: Γιατί πάμε για αυτοδυναμία,
2: γιατί?
3: Όχι γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να κυβερνάμε για πάντα. Η εναλλαγή στην εξουσία είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Η εναλλαγή στην εξουσία είναι στοιχείο της δημοκρατίας.
2: Ποιας δημοκρατίας? Καθίστε λίγο. Σε ποια δημοκρατία αναφέρεστε? Στη δημοκρατία την κανονική όπως την ξέραμε τόσα χρόνια, ή στη Νέα Δημοκρατία? Έχει διαφορά δημοκρατία από δημοκρατία.
3: Τι, βλέπεις αυτό το μπλοκ της Νέας Δημοκρατίας και κοιτάς και λες τώρα τι θα γίνει. Θα προσπαθήσουν να συνοηθούν αυτοί οι υπόλοιποι, γιατί μαζί μας δεν συνεργάζονται. Θα ρωτάει το 12%, το 11%, το 11%. Μετά θα ρωτάει το 6%, θα ρωτάει το 5%. Έχουν να γίνουν όλα αυτά. Φανταστείτε την εικόνα, Εύρος Μάρτιος 2020,
2: ναι,
3: μπαίνουν όλοι μέσα μέχρι που να μας πει ο Τσίπρα αν ήταν εργαλειοποιημένοι ή φτωχοί μετανάστες και ψευδής εικόνα πολέμου.
2: Ενώ τώρα δεν μπαίνει κανένας, δεν περνάει κανείς από τα σύνορα, μιλάμε, τα έχουμε σφραγίσει όλα.
3: Μια στρώση μετανάστες από πάνω μας.
2: Και μετά... Λες και είμαστε παστίτσιο, μια στρώση κρέμα γάλακτος από πάνω.
3: Περνάει μια στρώση κορονοϊού.
2: Τι ωραία, γιατί δεν κατάλαβα, στο lockdown μια χαρά δεν ήμασταν, ήμασταν μέσα στο σπίτι όλη μέρα κλεισμένοι, να πούμε. Το παίζαμε και πολίτες έτσι υπεύθυνοι, πλερουάκι από πάνω. Όχι, δεν είναι, μ' άρεσε, την κατάλαβα.
3: Εγώ δεν είμαι σίγουρη αν θα είμαστε σε αυτό το στούντιο όλοι για να μιλάμε.
2: Γιατί τι θα πάθετε, θα γκρεμιστεί το στούντιο, τι εννοείτε, κυρία Βούλτεψη?
3: Μετά από αυτό
4: περνάει μια στρώση μετανάστες από πάνω μας και μετά περνάει μια στρώση κορονοϊού. Και εγώ δεν είμαι σίγουρη αν θα είμαστε σε αυτό το στούντιο όλοι για να μιλάμε μετά από αυτό.
2: Να ζήσουμε, να σας θυμόμαστε, κύριε Βούλτεψη, άμα δεν είστε σε αυτό το στούντιο να μιλάτε. Αλλά σίγουρα θα είστε σε κάποιο στούντιο, εσείς δεν έχετε ανάγκη. Δεν έχετε καμία ανάγκη όλοι εσείς εκεί πέρα. Μία στρώση, λέει, για μετανάστες, μία στρώση για με κορονοϊό. Βάλτε μας και μία στρώση μαρμελάδα, έτσι. Να γίνουμε και λίγο γλυκούλιδες, πανά θεμάτε. Γιατί κάθε φορά που ακούω την κυρία Βούλτεψη να μιλάει, μου καίγονται 2-3 κεφαλικά και ήταν στανταράκι. Δεν ξέρω, ειλικρινά, η αλαζονία τους είναι τόσο μεγάλη. Και βέβαια και η πρεμούρα τους για να ξανακερδίσουν τις εκλογές. Αυτοί βέβαια ονειρεύονται αυτοδυναμία. Εντάξει, οκ. Okay. Το να κάνεις όνειρα σε αυτή τη ζωή δεν είναι κακό. Και ίσως ο μόνος ο οποίος μπορεί να κάνει όνειρα σε αυτήν εδώ τη χώρα είναι ο μέσος νεοδημοκράτης. Οι υπόλοιποι δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάποιο όνειρο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να. Δεν. Είναι οι μόνοι που μπορούν να κάνουν όνειρα. Και εντάξει, ονειρεύονται αυτοδυναμία. Οι άνθρωποι τι να κάνουν, αυτοδυναμία δεν θα δουν. Και θα τους δω να συνεργάζονται με τον Τσίπρα. Έρε γλέντια που έχουμε να δούμε. Φανταστείτε, Νέα Δημοκρατία και Τσίπρας, όπως ήταν η Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Γιατί σου λέει, άμα δεν τα βρω με τον Ανδρουλάκη, ο άλλος, πες τον Αουάδωνης, πολύ γλύφει τον Τσίπρα, παιδί μου, πολύ. Και τον παραδέχομαι σαν πολιτικό και είναι ψυχρός εκτελεστής και κάτι τέτοια. Εγώ εύχομαι να υπάρξει μια μέρα που να σας δούμε εκτός Βουλής και γιατί όχι εντός φυλακής. Αυτό θα ήταν το καλύτερο για μένα, να δούμε όλο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας πίσω από τα σίδερα. Από αυτά τα σίδερα τα οποία έχουν βάλει όλους τους Έλληνες. Καθημερινά γίνονται εγκλήματα. εγκλήματα από πλευράς κυβερνήσεως. Πολλά εγκλήματα εις βάρος του ελληνικού λαού. Άλλο ένα έγκλημα της συμμορίας του Μητσοτάκη είναι το γεγονός αυτό με την ψευτοπανδημία, την ευλογιά. Ναι, κτηνοτρόφοι έχουν φτάσει σε σημείο, σε τραγικό σημείο απόγνωσης, όπου αυτοκτόνησαν εφόσον τους έσφαξαν τα κοπάδια τους. Ξέρετε, είναι η ίδια η κυβέρνηση, αυτή η εγκληματική συμμορία, που την περίοδο του κορονοϊού ήθελαν να εμβολιάσουν μέχρι και τα σκυλιά για να μην κολλήσουν κορονοϊό. Και τώρα δεν συζητάνε καθόλου για εμβολιασμό για τα ζώα, γιατί όπως λένε δεν υπάρχει κάποιο εγκεκριμένο εμβόλιο. Α, ενώ τα εμβόλια αυτά, τα mRNA για τον COVID, κατάφεραν να πάρουν άδεια μέσα σε 3 μήνες. Και είδαμε τα αποτελέσματα. Άνθρωποι πεθάνανε, είχαν παρενέργειες και είχαμε όλα αυτά τα όμορφα από αυτά τα κολοεμβόλια, τα οποία μας διέταξαν επί της ουσίας να κάνουμε. Μας εκβίασαν να κάνουμε. Γιατί ειλικρινά πείτε μου, εάν δεν εκβίαζε η κυβέρνηση, θα πηγαίνανε πολλοί να το κάνουν? Εάν δεν βάζανε στους συνταξιούχους, στους άνω των 60 μάλλον, πρόστιμα, θα πηγαίνανε να το κάνουν? Εάν δεν εκβίαζαν τον κόσμο ότι δεν μπορείς να πας να δουλέψεις, θα πήγαινε να το κάνει? Θυμάστε τι τραβάγαμε τότε? Όχι, κάνε rapid test μέρα παραμέρα, να δίνεις δεκάρικα, δεκαπεντάρι, εικοσάρι, πόσο είχαν τότε στην αρχή όλο αυτό το πράγμα με τα rapid test. Ένας ο οποίος δηλαδή εργαζόταν με μη απασχόληση και έπαιρνε κάνα 300 ευρώ το μήνα, θα έπρεπε τα 150 να τα δίνει στα rapid για να μπορεί να πηγαίνει στη δουλειά του. Αυτή είναι η εγκληματική συμμορία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά έκανε, αλλά ο κόσμος τα ξέχασε. Εκεί είναι το πρόβλημα, ότι ξεχνάμε. Έχουν διαπράξει απίστευτα εγκλήματα εις βάρος του λαού, έχουν διαλύσει ζωές. Έχουν αυτοκτονήσει άνθρωποι εξαιτίας του τρόπου του οποίου διαχειρίζονται τα πράγματα στη χώρα και κανένας δεν μιλάει.
5: Σοκ προκαλεί ο απολογισμός στη Δυτική Αχαΐα, όπου σύμφωνα με την πρόεδρο του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου, Άννα Παπαζαφύρη, 7 κτηνοτρόφοι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά τη θανάτωση των κοπαδιών τους λόγω της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Όπως αναφέρει, 2 από τους κτηνοτρόφους αυτοκτόνησαν καθώς δεν άντεξαν την ψυχολογική πίεση και την οικονομική καταστροφή, ενώ οι υπόλοιποι 5 πέθαναν από ανακοπή, καρδιακά ή εγκεφαλικά επεισόδια. Μάλιστα, ανάμεσα στα θύματα υπήρχαν και άνθρωποι νεότερης ηλικίας. Η πρόεδρος του Συλλόγου περιγράφει ως ιδιαίτερα σκληρή τη στιγμή της θανάτωσης των ζώων, αλλά ακόμη πιο δύσκολη την επόμενη μέρα. Οι κτηνοτρόφοι επιστρέφουν σε άδειες μονάδες, έχοντας χάσει μέσα σε λίγες ώρες το ζωικό κεφάλαιο που αποτελούσε τη δουλειά, το εισόδημα και τη ζωή τους. Κάθε θάνατος, συναδέλφο, είναι μαχαιριά στην καρδιά, τονίζει η Άννα Παπαζαφύρη, επισημένοντας ότι στη Δυτική Αχαΐα υπάρχουν και άλλοι κτηνοτρόφοι που αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και χρειάζονται παρακολούθηση. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν άμεση οικονομική στήριξη, αποζημίωση για το χαμένο εισόδημα και δυνατότητα ανασύστασης των κοπαδιών, προειδοποιώντας ότι χωρίς ουσιαστική παρέμβαση η κρίση μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή.
2: Εν μέσους πλην σαφώς δολοφονούν ανθρώπους. Αυτοκτόνησαν κτηνοτρόφοι, άλλος έπαθε καρδιά, άλλος από τη στεναχώρια τους οι άνθρωποι. Ξέρετε τι είναι τόσα χρόνια να έχουν τα ζώα τους, να τα μεγαλώνουν, να τα προσέχουν κάτω από δύσκολες συνθήκες? Δεν είναι εύκολο να ασχολείται κάποιος με το κομμάτι της κτηνοτροφίας, αλλά οι άνθρωποι αυτοί το αγαπούσαν αυτό που έκαναν. Και ξαφνικά ήρθαν αυτοί οι αλήτες της κυβερνήσεως με το πρόσχημα της ευλογιάς, τάχα μου δήθεν, και τους θανάτωσαν τα ζώα και τους αφήσαν έτσι. Οι άνθρωποι από τη στεναχώρια τους, άλλος δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, άλλος έπαθε καρδιακή προσβολή, άλλος εγκεφαλικό. Μιλάμε για έγκλημα, οι άνθρωποι είναι εγκληματίες. Πώς να το πούμε για να το καταλάβει αυτός ο κοιμισμένος λαός επιτέλους? Πώς? Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνουμε, ειλικρινά. Δηλαδή βγαίνουμε και φωνάζουμε, έχουμε αφήσει τα λαρίγκια μας πάνω σε αυτά τα μικρόφωνα, αλλά δεν αλλάζει κάτι, που να πάρει για να σηκώσει? Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να πάθει η χώρα για να ξυπνήσει ο κόσμος, να ταρακουνηθεί. Βλέπεις παντού όλοι βρίζουν το Μητσοτάκη, βρίζουν την κυβέρνηση, ακρίβεια, αυτά, φτώχεια, δεν έχουμε να φάμε. Τώρα την Κυριακή, την άλλη Κυριακή να είχαμε εκλογές, αυτό δεν πηγαίνανε να ψηφίσουν. Ή δεν θα πηγαίνανε καν. Γιατί πώς περιμένει ο κόσμος να αλλάξει κάτι ψηφίζοντας τους ίδιους και τους ίδιους? Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί να μην δώσουμε ευκαιρία σε άλλους ανθρώπους? Γιατί? Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται στη χώρα, ειλικρινά δεν υπάρχει. Α, εν τω μεταξύ, αθάνατο ελληνικό δημόσιο, ρε. Πήγε η άλλη για να γράψει φάρμακα και την κλειδώσανε μέσα και σηκωθήκανε και φύγανε. Πραγματικά, δηλαδή.
6: Θα έρθει στο Νεοπή στην Καλαμαριά για να
2: εδώ, Θεσσαλονίκη.
6: Έφτασα περίπου 1:20. Το ωράριο στο ίντερνετ έλεγε ότι κλείνουν 2:30. Εδώ πέρα λέει ότι κλείνουν.
7: Ούτε που φανταζόταν την περιπέτεια που θα βίωνε η 26χρονη ξένια όταν έφτανε στο Νεοπή της Καλαμαριάς το μεσημέρι της Παρασκευής, παραμονή 15 Αύγουστου, προκειμένου να παραλάβει φάρμακα για μια φίλη της με αυτοάνοσο νόσημα.
6: Α, κυρία που δούλευε εκεί στο ισόγειο, μου λέει τα γραφεία που είναι σε αυτόν τον όροφο έχουν κλείσει. Δείτε λίγο στον δεύτερο και στον τρίτο όροφο αν υπάρχει κάποιος γιατρός να σας εξυπηρετήσει.
7: Και έτσι και έγινε. Η κοπέλα ανέβηκε τους ορόφους του κτηρίου προκειμένου να αναζητήσει κάποιον να την εξυπηρετήσει, αλλά μάταια.
6: Ανέβηκα πρώτο στον δεύτερο, ήταν κλειστές οι πόρτες. Πήγα στον τρίτο, η πόρτα ήταν ανοιχτή, δεν ήταν κανένας.
7: Αποφάσισε λοιπόν να ξανακατέβει στο ισόγειο αναζητώντας μια λύση. Αλλά υπολόγιζε χωρίς τον ξενοδόχο.
6: Μετά κατέβηκα πάλι στο ισόγειο και είδα ότι με έχουν κλειδώσει μέσα.
7: Εκεί είναι που ξεκίνησε η περιπέτεια για την ξένια, η οποία κάλεσε τις αρχές, ωστόσο αστυνομικοί και πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο δεν μπόρεσαν να την βοηθήσουν.
6: Ήμουν από μέσα εγώ στο χώρο, η πυροσβεστική έφτασε πρώτη. Δεν μπορούσαν να ανοίξουν χωρίς την παρουσία της αστυνομίας, αλλά όταν ήρθε και η αστυνομία δεν μπορούσαν να σπάσουν τις κλειδαριές για να ξεκλειδώσουν, διότι ήταν δημόσια υπηρεσία.
7: Μια μισή ώρα αργότερα έφτασε στο σημείο η διευθύντρια του ΕΦΚΑ και τελικά την απεγκλώβησε.
6: Δεν είχα ούτε νερό μαζί μου, δεν υπήρχε κάποια τουαλέτα σε περίπτωση που θα χρειαζόμουν κάτι. Είχε ζέστη μέσα στο κτίριο.
7: Το σημαντικότερο ωστόσο είναι ότι η νεαρή κοπέλα ακόμη δεν έχει καταφέρει να λάβει τα ενέσιμα φάρμακα για το αυτοάνοσο νόσημα της φίλης της από τον ΕΟΠΗ, κάτι το οποίο, όπως εξηγεί η ίδια, αποτελεί κατεπίγουσα ανάγκη.
2: Έλα μωρέ και εσύ τώρα κατεπίγουσα ανάγκη σιγά. Είχε μια ωραία περιπέτεια, τουλάχιστον έμεινε κλειδωμένη εκεί μέσα στον ΕΟΠΗ της Καλαμαριάς. Ποιοι έχουν την ευκαιρία αυτή να μείνουν μόνοι τους σε ένα κτίριο δημόσιο? Και πήγε η αστυνομία, λέει δεν μπορούμε να σας ανοίξουμε, είναι δημόσιο κτίριο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αφήστε την μέσα εκεί πέρα μέχρι τη Δευτέρα. Σίγα να ήρθε η Δευτέρα, τι έγινε? Θα μείνει εκεί πέρα μέσα, σίγα τώρα. Θα πηγαίνα, τις ρίχνανε από τα κάγκελα λίγο φαγητό, λίγο νερό. Ελληνικό δημόσιο παιδί μου, εγώ θα τους έκανα να μείνεις ειλικρινά. Θα τους έκανα να μείνεις. Άι στα κομμάτια να πούμε. 7 και 31 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.
8: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούω.

μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. If you can spot this one.

Σήμερα είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας ή το διαδίκτυο και μπήκατε στην παρέα μας και μας ακούτε. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 7 και 37 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, στο πρωινό της Δευτέρας, 17 του Αυγούστου του 2026. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 69-07-483-484 το Viber. Για να ανταλλάξουμε καμία καλημέρα και όλα τα συναφή. Τώρα. Κέντρο Αθηνών, είχαμε πάρτι. Ναι, είχαμε ένα πολύ μεγάλο πάρτι στο κέντρο των Αθηνών. Να σας βάλω να ακούσετε έτσι ένα απόσπασμα έτσι από αυτήν την ωραία βραδιά.

0: Χορεύουν τα Πακιστανά εκεί πέρα στο κέντρο της Αθήνας. Υψώνουν πακιστανικές σημαίες στο κέντρο της Αθήνας. Ωραία βραδιά, δεν μπορώ να πω. Άμα είσαι Πακιστανός, γιατί να μην κάνεις γλέντια σε αυτή τη χώρα. Άραγε, εγώ άμα πήγαινα στη χώρα του, στο Πακιστάν, και ύψωνα την ελληνική σημαία που έχει και το σταυρό επάνω, βασικά θα προλάβαινα να την υψώσω ή θα με είχαν πάρει το κεφάλι. Αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα, αν είσαι Πακιστανός, μπορείς να κρατάς την πακιστανική σημαία. Είσαι αντιφασίστας, αντιρατσιστής, είσαι πατριώτης, αλλά αν είσαι Έλληνας, αν είσαι Έλληνας και κρατήσεις την ελληνική σημαία, είσαι φασίστας, είσαι ρατσιστής, είσαι δοσύλλογος, είσαι χρυσαυγίτης, ό,τι θέλεις είσαι. Ελλάδα, η μόνη χώρα που μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει εκτός από τον Έλληνα. Όλοι έχουν δικαιώματα σε αυτή τη χώρα εκτός από τον Έλληνα. Βγήκανε τα Πακιστάνια εκεί πέρα να κάνουν γλέντι, λέει στην πλατεία Συντάγματος. Και τι θυμήθηκα βλέποντας αυτή την εικόνα. Θυμάστε τότε την περίοδο του κορονοϊού, που ήμασταν όλοι κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας. Μην κολλήσουμε κανένα κορονοϊό και πεθάνει όλος ο πλανήτης Γη από μας. Και οι Πακιστανοί κάνανε πάρτι πρωτοχρονιά στην πλατεία Συντάγματος. Τα θυμάστε αυτά τα πράγματα? Δεν τα θυμάστε, τα θυμάστε. Μα τα θυμάστε, δεν θα τους ψηφίζατε πάλι. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν στην Ελλάδα. Οι Πακιστανοί βγήκαν και κάνανε πάρτι στο κέντρο των Αθηνών. Τι ωραία εικόνα, φανταστική. Θυμάμαι πριν από κάποιους μήνες, πού ήταν, στην πλατεία Συντάγματος? Όχι, δεν ήταν στην πλατεία Συντάγματος, στην πλατεία Ομονίας. Δίπλα από την πλατεία Ομονίας ήταν. Που δεν ξέρω τι στα κομμάτια γιορτή είχαν και αυτομαστιγωνόντουσαν εκεί πέρα μέσα στο δρόμο. Και μιλάμε για μιλούνια τώρα, όχι αστεία. Και τα επιτρέπουμε αυτά εδώ πέρα, τα επιτρέπουμε. Μόνο στην Ελλάδα μπορούν να γίνουν αυτά. Γιατί άμα τολμήσεις να πεις κάτι, είσαι ρατσιστής, ρε παιδί. Όλοι έχουν δικαιώματα στην Ελλάδα. Οι Πακιστάνοι, οι Αφγάνοι, οι γκέοι, οι μέοι. Όλοι έχουν δικαιώματα. Εσύ όμως άμα βγεις, όπως κάναμε αυτά τα Family Pride, ήσουνα, πώς μας λέγανε, χριστιανοταλιμπάν ήσουνα. Ήσουνα ομοφοβικός, ήσουνα ρατσιστής. Ναι, άμα είσαι Έλληνας είσαι ρατσιστής, ρε παιδί μου. Άμα βγεις να πεις ζήτω η Ελλάδα και ο χριστιανισμός, είσαι ρατσιστής και χριστιανοταλιμπάν. Άμα βγαίνουν όμως αυτοί και λένε ζήτω το Πακιστάν και ζήτω το Ισλάμ και τα λοιπά, μιλάμε για πρόοδο. Πώς έχουμε καταντήσει έτσι δηλαδή? Και ξέρετε, αυτό το κακό με τη σημαία από τη Χρυσή Αυγή ξεκίνησε. Η ποινικοποίηση της σημαίας από τη Χρυσή Αυγή ξεκίνησε. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα το οποίο έκανε η Χρυσή Αυγή. Ότι δεν μπορείς να κρατήσεις πλέον ελληνική σημαία. Γιατί σε λένε Χρυσαυγίτη, σε λένε φασίστα, ρατσιστή. Λες και είναι σύμβολο φασισμού η ελληνική σημαία, σύμβολο ρατσισμού ένα πράγμα. Αλλά έτσι σε θεωρούν. Και ως επιτοπλίστων αυτοί οι γλυκούλιδες, οι αριστερούλιδες. Ναι, αυτοί που κόπτονται για το Free Palestine. Λευτεριά στην Παλαιστίνη, αλλά μια φορά λευτεριά στην Κύπρο δεν φώναξε κανείς τους. Να χαθείτε, να χάνεστε, δεν τρέπεστε. Ένα μεγάλο μέρος της πατρίδας μας εδώ και πάνω από 50 χρόνια τελεί υποκατοχή και κανένας δεν μιλάει. Κανένας δεν λέει λευτεριά στην Κύπρο, όλη λευτεριά στην Παλαιστίνη. Άντε παρατάτε μας. Και οι Πακιστανοί κάνουν πάρτι στο κέντρο των Αθηνών. Φανταστικά. Και ρωτήθηκε βέβαια και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε διακοπές, ρε παιδί μου, ξέμειναν το καλοκαίρι εδώ στην, και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή έκαναν μια βόλτα στην πόλη, έτσι 15 Αύγουστο, πραγματικά είχε αρκετό κόσμο. Μπορεί να μην είχε την κίνηση η οποία έχει τις καθημερινές και είναι λογικό, okay, αλλά τόσος κόσμος πρώτη φορά βλέπω να έχει ξεμείνει. Και ο κύριος Μαρινάκης διαρωτήθηκε για αυτό το πράγμα. Και πάμε να ακούσουμε και την απάντηση την οποία έδωσε.
1: Οι μισοί Έλληνες φέτος το καλοκαίρι δεν θα κάνουν διακοπές, με βάση έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Είστε ευχαριστημένοι με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά από αυτά 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία?
2: Προφανώς και Δεν μπορεί κανείς να πανηγυρίζει ή να δηλώνει ικανοποιημένος όταν βιώνουμε μια παρατεταμένη περίοδο ακρίβειας, αυξημένου κόστου ζωής και μάλιστα με πολύ πιο σημαντικά προβλήματα. Δεν υποτιμώ τις διακοπές σε καμία περίπτωση, αλλά
0: όχι, ας πούμε, και να μην πάτε
2: το κόστος διαβίωσης, η στεγαστική κρίση είναι ακόμα πιο σημαντικές παράμετροι από αυτή που πολύ σωστά θέτεται. Προφανώς μια κυβέρνηση επίσης συγκρίνεται με το τι παρέλαβε και το τι προσπαθεί να κάνει. Είναι αντικειμενική διαπίστωση ότι αυτά τα 7 χρόνια έχουμε μειώσει την απόσταση που μας χωρίζει, που είναι ακόμα σημαντική από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο προς το διαθέσιμο εισόδημα. Είμαστε μία από τις πρώτες χώρες σε ρυθμούς αύξησης του κατά κεφαλήν διαθέσιμου εισοδήματος, προσπαθώντας συνεχώς να μεγαλώσουμε την πίτα, να αυξήσουμε τα φορολογικά έσοδα μειώνοντας φόρους και να επιστρέψουμε στην κοινωνία αυτό το οποίο έχει στερηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος να διανυθεί, όμως σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται εμείς να υιοθετήσουμε τη λογική των μαγικών συνταγών ή το να τάξουμε χρήματα από εκεί που δεν υπάρχουν. Χρειάζεται σκληρή δουλειά. Και όσο παραπάνω καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε όσο παραπάνω έσοδα μειώνοντας φόρους, να τα επιστρέψουμε στην κοινωνία όσο γίνεται πιο γρήγορα και κυρίως να στηρίξουμε τα χαμηλά εισοδήματα και τη μεσαία τάξη.
0: Θα κλάψω ειλικρινά. Δηλαδή, επί της ουσίας, ο κύριος Μαρινάκης λέει: εντάξει, μωρέ, και να μην πάτε διακοπές, κασίλα μας και τι μας νοιάζει. Εμείς πήγαμε διακοπές και θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε. Εσείς το έχετε το πρόβλημα, δεν το έχουμε εμείς. Δίκιο έχει ο άνθρωπος, γιατί να το νοιάξει. Με άλλα λόγια, το βασικό μήνυμα το οποίο έστειλε είναι ότι μην κοιτάτε το γεγονός ότι οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν διακοπές. Όχι, κοιτάξτε ότι είμαστε καλύτερα από πριν. Ότι υπάρχουν δηλαδή κάποια προγράμματα, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μαγικά και ότι γενικά η πορεία είναι θετική. Αυτό μας είπε ο κύριος Μαρινάκης. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά. Όλα αυτά τα ωραία γίνονται σε αυτή τη χώρα. Η χώρα φτωχοποιείται. Γενικότερα ο Έλληνας έχει φτωχοποιηθεί βία. Δουλεύει για να πληρώνει λογαριασμούς, έξοδα και όλα τα σχετικά και δεν του φτάνουν τα χρήματα για να ζήσει. Αλλά δεν βαριέσαι, μωρέ. Περισσότερο μας νοιάζει. Α, τώρα αυτό που ήθελα να πω. Κάτι έγινε με τον Πάκο. Εγώ δεν τα παρακολουθώ γενικότερα τα αθλητικά. Κάτι έγινε με τον Σαββίδη και τον Κωνσταντέλια. Λέει, πούλησε τον Κωνσταντέλια, κάτι τέτοιο. Και τώρα ασχολούνται, όλοι έχουν πέσει με τα μούτρα εκεί πέρα και βρίζουν το Σαββίδη. Ο Σαββίδης ήταν καλός βέβαια όσο πλήρωνε για τον ΠΑΟ. Ναι, και τώρα δεν ξέρω τι, δεν τα παρακολουθώ, αλλά από ό,τι κατάλαβα πούλησε τον Κωνσταντέλια και πέσανε όλοι τώρα και βρίζουν το Σαββίδη κτλ. Ρε εσείς, ειλικρινά, το πρόβλημά σας αυτό είναι. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημά σας τώρα, ότι ο Σαββίδης πούλησε τον Κωνσταντέλια ή θέλει να πουλήσει τον ΠΑΟ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ρε χαϊβάνια, ρε κοθόνια, δεν θα έχετε να φάτε σε λίγο, το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα. Έχετε καταλάβει ότι αυτοί παίζουν με τα εκατομμύρια και εσείς κάθεστε και παλεύετε για 800 ευρώ το μήνα. Το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα. Και δεν έχω κάτι με το Σαββίδη, με τον οποιονδήποτε άλλο Σαββίδη. Με εσάς τα κοθόνια έχω κάτι που κάθεστε και σφάζεστε για τις ομάδες και εδώ δεν, οι άλλοι σας κλέβουν, δεν έχετε να φάτε και δεν κοιτάτε να κάνετε κάτι. Άμα η ομάδα σας πέσει β' εθνική, θα βγείτε έξω στους δρόμους, θα γίνει πολύ παρανάλωμα του πυρός. Τώρα που μας έχουν, να μην πω τι μας έχουν κάνει, δεν πέφτει φύλλο. Και τι να κάνεις και ποιος βγαίνει έξω και... Συνέλθετε λιγάκι. Τα πράγματα είναι σοβαρά, το έχετε αντιληφθεί αυτό το πράγμα. Έχετε αντιληφθεί ότι άμα συνεχίσει έτσι η κατάσταση δεν θα έχουμε να φάμε. Θα καθόμαστε και θα περιμένουμε πότε θα μας δώσουν κουπόνι για να πάμε να ψωνίσουμε από το σούπερ μάρκετ. Γιατί λέγανε ότι οι αριστεροί θα τα κάνουν αυτά, οι κουκουέδες θα τα κάνουν αυτά. Αυτοί θα τα κάνουν, οι ίδιοι τους. Το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα, το σούπερ μάρκετ έχει γίνει είδος πολυτελείας πλέον. Πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και δεν ξέρεις τι να πάρεις, τι να αφήσεις. Θέλεις ένα κατοστάρικο, τα έλεγε η άλλη κύρια, ένα κατοστάρικο την εβδομάδα. Που μπορεί να είναι και πολύ παραπάνω για ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Δίνατε ποτέ 100 ευρώ την εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ. Και κάθεστε και μου ασχολείστε με βλακίες τώρα. Ο Πάο, ο Κωνσταντέλιας, ο Σαββί. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει πραγματικά, γιατί δεν μου παρακολουθώ αθλητικά. Δεν με ενδιαφέρουν τα αθλητικά. Αλλά με ενδιαφέρει η βλακεία του κόσμου ότι κάθεστε και μαλώνετε για αυτούς οι οποίοι παίρνουν εκατομμύρια, εκατομμύρια όμως κλωτσώντας μία μπάλα και εσείς να πούμε που αυτόνεστε από το πρωί μέχρι το βράδυ σε δύσκολες εργασίες, παίρνουν το 800 και 1000 ευρώ και δεν μιλάει κανένας, κανένας όμως. Για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα πια. Είναι ξεφτιλίκι όλο αυτό. Τα παιδιά σας δεν έχετε να ταΐσετε, δεν έχουν... Δεν μπορούν να κάνουν όνειρα σε μια χώρα η οποία τους τρώει. Τα σπουδάζονται και σηκώνονται και φεύγουν στο εξωτερικό. Όσα μπορούν να φύγουν στο εξωτερικό, γιατί εδώ πέρα δεν έχουν μέλλον. Και εσείς κάθεστε και τσακώνεστε για το τίποτα. Έλα Παναγία με αυτό το πράγμα, δεν το έχω καταλάβει.

το μεταξύ η κατάσταση στη χώρα γενικά έχει ξεφύγει. Παρακολούθησα τώρα έτσι μέσα στο Σαββατοκύριακο αυτό το βίντεο το οποίο έδειξε έναν ταξιτζή, έναν ταρίφα, νεαρό σε ηλικία και από ό,τι φαίνεται είναι και λίγο σωματώδης. Έγινε στην Πάρο έγινε το περιστατικό που είχαμε ένα άγριο επεισόδιο πραγματικά για μια θέση στάθμευσης. Ένας ταρίφας, ένα κολόπεδο κυριολεκτικά, χτύπησε έναν ηλικιωμένο υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων, πουλούσε τσαμπουκαλίκια δηλαδή σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ηλικιωμένος, τον έριξε κάτω και άρχισε να το χτυπάει πάνω σε μια μηχανή, σε μια γουρούνα, πώς τα λένε αυτά εδώ πέρα. Ρε εσείς πάτε καλά, δηλαδή εκεί πήγες να δείξεις τη μαγκιά σου. Αυτός δεν πρέπει να τον κλείσει, δεν πρέπει η δικαιοσύνη να τον κλείσει μέσα τώρα. Θα μπορούσε με ένα καλό χτύπημα να τον στείλει τον άνθρωπο στον άλλο κόσμο, θα μπορούσε. Η δικαιοσύνη δεν πρέπει να πει μέσα, χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα η ποινή. 3 χρόνια τουλάχιστον μέσα, να μην το ξανακάνει. Πρέπει επιτέλους οι νόμοι να αυστηροποιηθούν εδώ πέρα στη χώρα. Δεν γίνεται να πας να χτυπάς τον ηλικιωμένο για τους 1000 λόγους. Μας έβρισε, μας έκανε, είναι ηλικιωμένος. Τι κάνουμε τώρα, πας να το χτυπήσεις, το σπάς. Και εν τω μεταξύ δεν έκανε τίποτα. Άλλος πουλούσε τσαμπουκάδες. Τα ρήφας πουλούσε τσαμπουκάδες. Στον ηλικιωμένο. Και ξαφνικά γυρνάει πίσω με μια μαγιά, ας πούμε, τον τζακώνει, τον πετάει πάνω στη μηχανή και αρχίζει να το χτυπάει. Δεν πιέστε με τα καλά σας, μωρέ. Κλείστε τον μέσα. Τον αλήτη αυτό να. Ο πατέρας του θα μπορούσε να ήταν παλιοξεφτυλισμένε. Στα κομμάτια να χαθείτε, να χάνεστε. Τσογλάνια. Τρέλα ρε, τρέλα, πραγματικά τρέλα. Αλλά κάτι τέτοιοι βρίσκονται το μάστορά τους. Άμα είχε ο ηλικιωμένος καρακουμπούρι και του το έβγαζε, θα φτύγει ο ηλικιωμένος μετά. Και όλο αυτό για μια θέση στάθμευσης. Γι' αυτό σας λέω προσοχή στο δρόμο. Προσοχή στο δρόμο. Μη τσαμπουκάδες τέτοια δεν χρειάζεται. Αφήστε το να πάει. Εδώ οι άλλοι τουρίστες δεν κατέβηκαν και έδιραν τον οδηγό του απορριμματοφόρου. Πού ήταν τώρα, σε ποιο. Τώρα εδώ πριν από 2-3 μέρες. Έδιραν τον οδηγό του απορριμματοφόρου γιατί τους έκανε παρατήρηση. Βγήκανε στο αντίθετο ρεύμα μπροστά στο απορριμματοφόρο και σκαρφάλωσαν επάνω και τον χτύπησαν τον άνθρωπο. Μπήκανε μέσα στην καμπίνα του φορτηγού και τον γρονθοκοπούσανε. Δεν πάει καλά ο κόσμος, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Σε λίγο θα αρχίσουμε να κυκλοφορούμε με κουμπούρια μέσα στα αυτοκίνητα, μπέσουμε σε κανένα τρελό και δεν ξέρουμε πώς να τα απεξέλθουμε. Αλήθεια δηλαδή δεν είναι. Δεν θέλει τσαμπουκάδες και τέτοια στο δρόμο. Και σωματώδης να είσαι και μπρατσαράς να είσαι, άμα σου βγάλει ο άλλος κανένα όπλο, άστο μετά τι να το κάνεις. Μετά τι να το κάνεις. Όσα μπράτσα και να έχεις, ό,τι και να έχεις, άμα σε φυτέψει μία, γεια σας.

λοιπόν, μηνύματα στο Viber. Ο Τάσος λέει δυστυχώς μπορεί με την ψήφο του λαού να τιμωριούνται όλες οι κυβερνήσεις, αλλά ο Έλληνας δεν αλλάζει πορεία γιατί τους ρίχνουν τα ψίχουλα και πέφτει εύκολα στη φάκα. Άμα αρκεί τον Έλληνα να του πετάξουν ένα επίδομα και να πάει να τους ξαναψηφίσει, με γεια του, με χαρά του. Μετά όμως μην βγαίνει και γκρινιάζει, γιατί φταίει πάνω σε αυτό το θέμα. Γεια σου Αφροδίτη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στον Χάρη καλημέρα, τέλος η άδεια, λέει, τα κεφάλια μέσα και ξανά στα ψηλά βουνά του Γρανίτη. Ο Χάρης από τα Κοκκινόγια της Δράμας. Γεια σου Χάρη μου, καλημέρα. Φτάνει η άδεια, δηλαδή εμείς ακόμη δεν την πήραμε σε δύο εβδομάδες. Πολύ είναι ρε, πώς τα κατάφερε έτσι φέτος. Τέλος πάντων, ναι, σε δύο εβδομάδες. Καλημέρα στον Πασχάλη, μετά από τρεις εβδομάδες άδεια, πρώτη μέρα σήμερα. Ξέρετε τι μου αρέσει όλο αυτό? Ότι εσείς όλοι θα έχετε επιστρέψει και εγώ θα φεύγω. Μ' αρέσει αυτό. Γι' αυτό παίρνω αργά άδειες. Ναι, γιατί ρε παιδί μου, όταν την πάρεις νωρίς την άδεια, φεύγεις, γυρίζεις πίσω. Μετά λες, όχι τώρα άλλος ένας χρόνος για να περιμένω τον χρόνο του καλοκαίρι να πάρω άδεια, και βλέπεις τους συναδέλφους σου να φεύγουν. Δεν σε εκνευρίζει αυτό το πράγμα? Αλήθεια, δεν υπάρχει. Καλημέρα στον Χρήστο, καλή και ευλογημένη εβδομάδα, λέει, με υγεία και ευημερία. Ο μοναχικός λύκος από την Ιρεμβέργη. Η κυρία Ελισάβετ, χρόνια πολλά, λέει, δόξα τω Θεώ που ξυπνήσαμε και σήμερα. Μόλις πάρουμε, λέει, τα εισιτήρια, θα πάμε να θαυμάσουν τα αξιοθέατα καμένα μαύρα τοπία. Κοίταξε, ναι, θα μπορούσαμε να το κάνουμε τουριστική ατραξιόν όλο αυτό το πράγμα με τα καμένα. Δεν το σκέφτηκα. Για κάτσε να στείλω ένα email στον Πρωθυπουργό να το διαβάσει όταν θα γυρίσει από τις διακοπές του. Γεια σου Ιορδάνα μου, καλημέρα στο εξωτικό Βουπερτάλ, καλημέρα στον Πέτρο, στον Νικόλα από την Καλαμάτα. Αυτοί που κυβερνούν σήμερα, λέει, δεν έχουν σχέση με τη Νέα Δημοκρατία το 75, το 86, μετά την αποχώρηση του Στεφανόπουλου, ο πατέρας Μητσοτάκης προχώρησε σε αλλαγές και στο περάστε όλοι, ο γιος του τον ξεπέρασε με τα χαϊδέματα στους Τούρκους και στους... τι μου γράφεις εδώ? Δεν το βγάζω. Γιατί δεν έχουν καμία σχέση και το 75 και το 86? Η Νέα Δημοκρατία πάντα προδότες ήταν. Πάντα ήταν το κόμμα των προδοτών. Πάντα ήταν το κόμμα των ολιγαρχών. Πάντα από ανέκαθεν. Από ανέκαθεν. Δεν βλέπω μεγάλες διαφορές. Απλά τώρα το κάνουν εξεδιάντροπα αυτό. Τότε κρυβόντουσαν και λίγο, ας πούμε. Τώρα δεν. Καλημέρα στο Σάκη από την Λίμνη Κωνσταντία στη Γερμανία. Εδώ λέει δεν υπάρχουν φαν. Αν κάτι γίνει με τις τράπεζες, σε βοηθάει το ίδιο το κράτος. Αυτό με τα φαν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω για άλλες χώρες. Πάντως στη Γερμανία δεν υπάρχει αυτό. Και όπως είπα, σε βοηθάει το ίδιο το κράτος όσον αφορά να μην σου παίρνουν. Και εδώ σε βοηθάει το ίδιο το κράτος. Έρχονται και σε πετάνε από το σπίτι σου για να μην βγεις μόνος σου, ρε παιδί μου, να μην κουραστεί. Σε παίρνουν σηκώτορο, έρχονται με τα ματ. Πόσες φορές πήγανε οι ματατζίδες. Στείλαν τους ματατζίδες να βγάλουν έξω ηλικιωμένους ανθρώπους. Άκου να δεις οι παλιοξευτήρες, τους ματατζίδες στέλνουν σε ηλικιωμένους και σε άρρωστους ανθρώπους για να τους πετάξουν έξω από τα σπίτια τους. Λες και ο ηλικιωμένος θα κάνει κάτι. Καθίστε να τους κοιτάτε, δεν βαριέσαι. Το πρόβλημά μας είναι ο ΠΑΟΚ και ο Κωνσταντέλιας. Μόνο αυτά είναι τα προβλήματά μας. Καλημέρα στο Στέλιο. Για να ξεβρωμίσει όλο αυτό το χάλι, λέει, από τα τελευταία 50 χρόνια πρέπει κάθε μέρα να ακούμε για 10 συλλήψεις στην Ελλάδα. Κάθε μέρα όμως για τα επόμενα 4 χρόνια να φύγουν, να φύγει ο Βούρκος από την επιφάνεια της χώρας, να ανασάνουμε εμείς οι πιο κάτω ή από κάτω. Ποιος θα τους συλλάβει, άντε πείτε μου. Ποιος θα τους συλλάβει, αφού πάλι αυτούς θα εκλέξουμε. Πάλι αυτούς θα εκλέξουμε. Ποιος να τους συλλάβει? Η δικαιοσύνη, η οποία δεν λειτουργεί, η πληρωμένη δικαιοσύνη, αυτή να τους συλλάβουν. Ποιοι? Εδώ δεν βλέπεις έχουν γίνει τόσα εγκλήματα και δεν πηγαίνει κανένα φυλακή. Με τα Τέμπη δεν βλέπεις τι γίνεται, το πιο 38 έτσι. Δεν βλέπεις που παλεύουν οι συγγενείς των θυμάτων, ας πούμε. Τώρα που είπα Τέμπη την Καριστιανού, δεν τη βλέπω να φτάνει μέχρι τις εκλογές. Μέχρι και το Περιστέρι θα αποχωρήσει από το κόμμα, μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές. Τέλος πάντων, το θέμα είναι τα εγκλήματα αυτά που γίνονται. Αυτά τα εγκλήματα που γίνονται, που δεν πηγαίνει κανένας φυλακή. Αυτός ο αλήτης, ο Καραμαλής, δεν είναι στη φυλακή, είναι ελεύθερος. Και διώκεται όχι για κακούργημα. Για το να σκοτώσει 57 ανθρώπους δεν είναι κακούργημα στην Ελλάδα. Είναι πλημέλημα. Για πλημέλημα κάνει, διώκεται. 57 έφαγε. Άμα κλωτσείς κανένα γατάκι όμως, 25 χρόνια φυλακή. Γι' αυτό μας έχω συγχαθεί σαν οντότητες.
Καλημέρα στον Πάτροκλο. Όσο πιο αληθινό είναι το γεγονός, τόσο μικρότερη λέει είναι η γραμματοσειρά με την οποία είναι τυπωμένο. Και δεν μου λέτε, εδώ που εξαφανίστηκε το COVID, συνεχίζουμε να πλένουμε τα χέρια. Εγώ τα πλένω τα χέρια μου ούτως ή άλλως, δεν ξέρω. Τι παπατζηλίκι φάγαμε και τότε με τον κορονοϊό. Τι τρομοκρατία ήταν αυτή. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε. Ο Δημοσθένης λέει πένθος για τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Πέθανε ο αδελφός του Σωτήρης, ηλικία 71 ετών. Μάλιστα, Θεός χωρέστη. Δεν τον ήξερα τον αδελφό του, να σου πω την αλήθεια, Δημοσθένη, δεν. Τον Τριανταφυλόπουλο, ναι, τον έχω γνωρίσει. Καλημέρα Σάκη μου, καλημέρα. Πάει και η Σαλαμίνα, λέει ο Σάκης ο Έλλην. Δύο μεγάλες δηλώσεις είχε πει ο Μητσοτάκης στη Βουλή, ότι πρέπει να μειωθεί το ζωικό κεφάλαιο χάρη της κλιματικής αλλαγής και θανατώνει τα ζώα, και ότι θα κάνει την Ελλάδα μπαταρία της Ελλάδος και καίει την Ελλάδα για τις ανεμογέννητρες. Καμία απολύτως σύμπτωση. Αυτό είναι σχέδιο και δόλος. Αν υπήρχε ελληνική συνείδηση, μόνο για αυτά τα δύο θα έπρεπε να μην τον ψηφίσει κανένας. Ελληνική συνείδηση. Ψάχνει να βρει τώρα ελληνική συνείδηση. Σιγά. Έχουμε αποδείξει άματι ότι είμαστε Έλληνες. Κουπού και είμαστε, όπου φυσάει ο άνεμος. Ό,τι μας τάξουν εκεί πέρα, μας αρέσει να ακούμε ωραία ψέματα. Καλά να πάθουμε. Τι περιμένεις, κάτι καλύτερο από αυτή τη χώρα. Στη Μαρία από τις Οικές, καλημέρα. Γιατί να μην κάνουν γιορτές, λέει, ξεφαντώματα, ποιος θα τις εμποδίσει, κάνουν ό,τι θέλουν, λεφτά δεν έχουν. Ο Έλληνας πληρώνει, έχουν την προστασία του πατέρα τους, του Μητσοτάκη, η Ελλάδα είναι η πατρίδα τους, την έχουν κατακτήσει, το ομολογούν οι ίδιοι, τον Έλληνα τον τελείωσε και ανεβάζει αυτούς. Ναι, εντάξει. Γιατί να μην κάνουν ό,τι μπορούν, σίγα τώρα, Ελλάδα. Στο Δημήτρη, καλημέρα. Όπως τα λες, έτσι ακριβώς είναι. Όταν ήμουν, λέει, deep και μάλιστα μόνιμος, υπήρχε, λέει, εκβιασμός ότι αν δεν κάνετε το εμβόλιο, μείον 100 ευρώ θα έχετε στο μισθολόγιο σας, όπως και σε όλους τους συνταξιούχους. Και όλα αυτά, λέει, και πολλά συνέβησαν επί νουδού. Θέλω να το πεις, λέει, υπάλληλος διορισμένος στη Βουλή των Ελλήνων με ειδικότητα Νερουλάς, έγινε πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ναι, ο Τασούλας. Με την τέταρτη ψηφοφορία, γιατί στην υπόθεση των Τεμπών κράτησε τους φακέλους στα σιρτάρια του. Πραγματικά χαϊβάνια. Έδες, από Νερουλάς έγινε πρόεδρος της Βουλής. Γιατί να μην γίνει. Σιγά, ανάγκη έχει. Κλάιμαν, άκου τι λέει. Καλημέρα στον Αντώνη. Αυτός δεν μας λέει, μας αρέσει. Καλημέρα Λεβέντη, καλή εβδομάδα. Γεια σου Αντώνη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα και στην Αναστασία από τα Νέα Βρασνά με υγεία. Ο Δημήτρης, καλημέρα αγαπητή Κωνσταντίνε, συμφωνώ και επαυξάνω. Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή ο εντάχει, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά, ο νέο Έλληνας. Έχει τελειώσει και δεν ξυπνά. Καλημέρα στον Κυριάκο, καλή εβδομάδα. Η βούλτεψη λέει τη δουλειά της κάνει, απευθύνεται σε αυτούς που έχουν την μπουγάτσα στο κεφάλι τους, τους πλήρως συστημικούς, τους μόνιμα φοβισμένους, για να μην χάσουν και αυτό που έχουν, αλλά και τους μόνιμα ανόητους. Πότε θα καταλάβουν οι ραγιάδες ότι αν δεν είχαν αξία οι εκλογές για αυτούς, δεν θα κοίταζαν να τους παίξουν βρώμικα παιχνίδια μπας και κερδίσουν. Άντε δώστε τον Έλληνα τώρα να καταλάβει. Εδώ πηγαίνουν και πληρώνουν τους Ρωμά, τους Ρωμά, πάνε και τους πληρώνουν για να τους ψηφίσουν. Και όταν δεν τους ψηφίζουν, πάνε και κάνουν νταϊλίκια. Γιατί άραγε. Αν ήταν στημένες οι εκλογές, γιατί να πάει να πληρώσει ο άλλος τον Ρωμά να τον ψηφίσει. Γιατί να δώσει τα ωραία τα λεφτάκια. Αλλά άντε να εξηγήσεις τον Έλληνα τώρα. Άντε να το εξηγήσεις. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8. Και από εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που κάναμε και σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου. Εύχομαι να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε εδώ πέρα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Παράνομη και στερούμενη νομικής βάσης χαρακτηρίζει η Αθήνα την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει μονομερώς δύο θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνεί ότι η Άγκυρα δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, καθώς η κίνηση καταπατά τμήματα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Τραγωδία εκτελήχθηκε από πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Οι αρχές ερευνούν σήμερα το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να ξεκίνησε από ακαθάριστο οικόπεδο, αλλά εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο του εμπρισμού. Τα δύο μεγάλα μέτωπα της φωτιάς εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στο νησί. Λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του μετόπου χθες, το λιμενικό χρειάστηκε να απεγκλωβίσει στην επιχείρηση 593 άτομα διαθαλάσσης. Με αυξημένη κίνηση και χαμηλές ταχύτητες στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, διεξάγεται το μεγάλο κύμα επιστροφής των αδειούχων προς την Αττική. Περισσότερα από 58.000 οχήματα έχουν ήδη περάσει τα διόδια υπό τα αυξημένα μέτρα και τη στενή επιτήρηση της τροχιάς. Σφόδρες αντιδράσεις προκαλεί το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια, καθώς επιβάλλει αυστηρούς ελέγχους και κυκλοφοριακούς περιορισμούς στα παλαιά οχήματα χωρίς επαρκή οικονομικά κίνητρα αντικατάσταση. Σύμφωνα με τις επικρίσεις, τα μέτρα στοχεύουν στην υποχρεωτική πράσινη μετάβαση, εγκλωβίζοντας ωστόσο οικονομικά τα νοικοκυριά και τους μικρομεσαίους επαγγελματίες. Στον αέρα βρίσκονται άδειες των ιδιωτικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μετά τον μπλόκο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε ήδη τρεις άδειες λειτουργίας, απόφαση που συμπαρασύρει και καταρρύπτει συνολικά το πλαίσιο αδειοδότησης για όλα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Νομικοί προειδοποιούν πως αν δεν υπάρξει άμεση κυβερνητική παρέμβαση, το ακαδημαϊκό έτος των εγγεγραμμένων φοιτητών κινδυνεύει να τυναχθεί στον αέρα. Τη μαζική συμπαράσταση του κόσμου πυροδότησε η έκρηξη ενός κτηνοτρόφου στην Σαμαρίνα Λάρισας, ο οποίος έχοντας χάσει το κοπάδι του από την πανόλη των εγωπροβάτων και τις υποχρεωτικές μαζικές σφαγές των ζώων, απαγόρευσε στα κυβερνητικά στελέχη να μπουν στον χώρο του τοπικού πανηγυριού. Μπροστά στη γενικευμένη κατακραυγή για τον αφανισμό του κλάδου, οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν άρον-άρον. Αίσιο τέλος για το πλήρωμα είχε μια αναγκαστική προσθαλάσσωση πυροσβεστικού αεροσκάφους στο αστακό έτολο Καρνανίας. Ο πιλότος διασώθηκε σώος από το λιμενικό. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια υδροληψίας, την ώρα που το αεροσκάφος επιχειρούσε σε μέτωπο πυρκαγιά στο Μεσολόγγι. Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα ακριβή αίτια της προσθαλάσσωσης. Άμεσα τέθηκε το βράδυ υπό έλεγχο πυρκαγιά που ξέσπασε στην Βλιχάδια της Καλύμνου, προτού απειλήσει τον γειτονικό οικισμό. Πρόκειται για την τέταρτη φωτιά που εκδηλώνεται στην ίδια περιοχή για φέτος, γεγονός που προκαλεί εύλογα ερωτήματα και έντονη ανησυχία στις τοπικές αρχές και τον δήμαρχό της. Οριστική είναι η καταδίκη αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος βιντεοσκοπούσε κρυφά γυναίκες συναδέλφους του μέσα στις τουαλέτες αστυνομικού τμήματος. Ο Άριος Πάγος απέρριψε την αναίρεση του κατηγορουμένου με τη σχετική προσφυγή του, διατηρώντας την ποινή της εξάμηνης φυλάκισης με αναστολή. Βελτιωμένη είναι πλέον η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές σε εργοστάσιο πλαστικών έξω από τη Λάρισα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν εγκλωβισμένοι. Λόγω της καύσης των έφλεκτων υλικών, η πολιτική προστασία προειδοποιεί για τους τοξικούς καπνούς και την ατμοσφαιρική ρύπανση της περιοχής που πλήττει τους κατοίκους. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ στο Άλμα Επικοντό. Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση ξεπερνώντας τα 6 μέτρα, τερματίζοντας πίσω μόνο από τον Σουηδό Μόντον Ντουμπλάτης. Ο Απόστολος Χρήστου αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Με μια εντυπωσιακή κούρσα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, διευρύνοντας το σερί του στα 6 διαδοχικά μετάλλια στη διοργάνωση. Στην διεθνή επικαιρότητα, την ικανοποίησή του για την νέα τριμερή αμυντική συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν εξέφρασε ο πρόεδρος Τραμπ, κάνοντας λόγο για μια Μέση Ανατολή που πλέον ενώνεται. Ωστόσο, διεθνείς αναλυτές εκτιμούν πως η συγκεκριμένη συμμαχία υποδηλώνει την προσπάθεια των τριών κρατών να ανεξαρτητοποιηθούν από τις ΗΠΑ, αναζητώντας πιο αξιόπιστες λύσεις απέναντι στις ιρανικές απειλές. Βρετανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται για πλήγματα βαθιά στη ρωσική επικράτεια, προκαλώντας τεράστιες ζημιές σε βιομηχανικές υποδομές στο Λονδίνο. Επιβεβαιώνει επίσημα τη χρήση του στο πεδίο των μαχών, υπογραμμίζοντας πως η στρατιωτική του στήριξη προς το Κίεβο παραμένει αταλάντευτη. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια, ενώ από το απόγευμα θα εμφανιστούν μόνο τοπικές νεφώσεις. Μέγιστη θερμοκρασία θα είναι οι 35 βαθμοί Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη με χρήσες χάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όσους στην άδεια Αθήνα από ό,τι είδα το πρωί είναι συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8. Καλημέρα και σε όσους επέστρεψαν από διακοπές, ολιγοήμερη έτσι, απόδραση ή οτιδήποτε άλλο.

Θα επιχειρήσουμε έτσι να δούμε την επικαιρότητα, να εξετάσουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στον κόσμο. Με το γνωστό ύφος της εκπομπής. Στα μικρόφωνα λοιπόν, Ιωάννης Βασιλιάδης κράτησε το χειρό. Κράτησε το χειρό τις δύο δυσκολότερες εβδομάδες του χρόνου. Και Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Ενώ στον ήχο επέστρεψε ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, μάστερ της κονσόλας των FM των ψηφιακών, διότι εκτός από τους 99,8 μπορείτε να μας ακούτε και στα www.machfm.gr. Πάτε εκεί πέρα, το πληκτρολογείτε, ενημερώνεστε για όλη την επικαιρότητα και έχει και πάνω εκείνο το μαγικό κουμπάκι που λέει ακούστε ζωντανά και μας ακούτε ζωντανά.

ελπίζω είτε μείνατε στην Αθήνα καθ' όλη αυτή τη διάρκεια, είτε έχετε επιστρέψει μαζί μας ενδεχομένως, να ξεκουραστήκατε. Και αν είστε από αυτούς που δούλευαν όλο αυτό το διάστημα, να ξεκουραστείτε σύντομα. Κατά τα άλλα, συμμετέχετε κανονικά στην εκπομπή. Συμμετέχετε κανονικά στην εκπομπή με τα μηνύματά σας στο 6943 635451. Το θυμήθηκα, δεν το ξέχασα. Δεν το ξέχασα. Ελπίζω να μην το ξεχάσατε και εσείς. Το ξαναλέω, 6943 635451. Μπείτε τώρα, στείλτε τις καλημέρες σας. Μια καλημέρα είναι αυτή, πες την για σπέση κάτω. Την καλή εβδομάδα σας. Να δούμε ποιοι είστε, ποιοι δίνετε το παρόν. Ποιοι είστε στις επάλξεις? Και από πού μας ακούτε τώρα? Αν είσαστε και μας ακούτε για τις διακοπές, ακόμα καλύτερα, έτσι. Αυτό, εκεί θέλω οπωσδήποτε μήνυμα. Είσαστε οι hardcore, οι σκληροπυρηνικοί.

πάντως, εμείς μπορεί, εγώ, ο Ιωάννης, όχι, θα λείψει πιο μετά, να διακόπευσε. Η επικαιρότητα δεν διακοπεύει καθόλου. Ανοίγεις σήμερα το πρωί και βλέπεις έχει γίνει ο κακός χαμός και δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω από τα άσχημα, να ξεκινήσω από τα πιο άσχημα. Δεν ξέρω. Ξεκινούν, λέει, οι αυτοψίες της Σαλαμίνας. Στο επίκεντρο της έρευνας η καταγγελία κατοίκου για τη φωνική φωτιά με τους δύο νεκρούς. Είχαμε φωτιές στη Σαλαμίνα, δύο φωτιές μέσα σε διάρκεια ελάχιστων λεπτών, μέσα σε λίγα λεπτά. Δεν ξέρανε κατά πού να πάνε. Δύο νεκροί, δύο άνθρωποι, δύο ηλικιωμένοι κάηκαν μέσα στο σπίτι τους. Δεν πρόλαβαν ούτε να φύγουν.

Είδαμε τις φωτογραφίες, τις είδα τουλάχιστον εγώ. Και να μην τις είδατε, εντάξει, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται να τα βλέπουμε όλα. Κάηκαν μέσα στο σπίτι τους. Ξεκίνησε, λέει, φωτιά από ένα παρακείμενο οικόπεδο. Και μέσα σε λίγα λεπτά είχε ξεσπάσει και δεύτερη, αυτή ήταν η φωτιά στα Περιστέρα, έτσι αν δεν κάνω λάθος. Και μέσα σε λίγα λεπτά εκδηλώθηκε και δεύτερη πυρκαγιά στην περιοχή Κακή Δίλα. Και ψάχνουν να δούνε αν ήταν τυχαίο ή όχι. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω αν ήταν τυχαίο ή όχι. Ξέρω ότι την ίδια μέρα, λίγες ώρες πριν, είχε βγει ο Υπουργός Επικρατείας, παρακαλώ, ο κύριος Σοάκης ο Σκέρτσος, και πανηγύριζε, λέει, γιατί στη Χαλκιδική δεν καήκανε πολλά, ρε. Καήκανε μόνο 2.500 στρέμματα. Να του δώσουμε ένα βραβείο του ανθρώπου. Να του κάνουμε μια πλακέτα.

0: Τα συγχαρητήρια καήκαν σε μια φωτιά, σε μία από τις φωτιές, μόνο 2.500 στρέμματα. Έβγαινε και έκανε δηλώσεις που έλεγε να πανηγυρίζουμε, λέει, για την καταστροφή που δεν υποστήκαμε. Και πήγανε μετά και καήκανε δύο άνθρωποι. Αντί να κάτσει μέσα να το κλείσει, βάλε ένα φερμουάρ. Αδερφέ, κόψτε του το Facebook, κόψτε του το ίντερνετ, πάρτε του το τάμπλετ. Δεν ξέρω τι χρησιμοποιεί, το λάπτοπ. Βγήκε ο Σκέρτσος και έλεγε τι καλά που τα πήγαμε, παιδιά. Μέσα στον Αύγουστο, 15 Αυγούστου, κλείστο ρε φίλε, δηλαδή. Ντροπή για τους δύο ανθρώπους που καήκανε. Βγήκε και πανηγύριζε, λέει, η περιορισμένη έκταση της καταστροφής για τη Χαλκιδική, μίλαγε. Ενώ λίγο πριν πιάσει φωτιά. Αποτελεί, λέει, σημαντική επιτυχία της οργανωμένης προσπάθειας του πυροσβεστικού σώματος, των επενδύσεων που έχει γίνει σε προσωπικό, επίγεια και αέρια μέσα, αλλά και της πρόληψης. Πόσοι νεκρούς έχουμε φτάσει φέτος από τις πυρκαγιές, Ιωάννη? Πρέπει να είμαστε στους 6, 5-6 τουλάχιστον.
1: Εκεί, εκεί.
0: Έτσι. Οργανωμένα και πρόληψη, λέει. 200 εκατομμύρια δώσανε για κάτι δορυφόρους, λέει. Θυμάστε που πανηγύριζανε. Που θα εντοπίζουν, λέει, τις φωτιές κατευθείαν. Θα τις βίνουμε, ρε. Δορυφόροι, στείλαμε στο διάστημα. Δεν ξέρω τι δούλεψε από αυτά, θα τα δούμε. Δεν είναι τώρα η ώρα, τη στιγμή της μάχης, να κάνουμε κριτική. Αλλά για να βγαίνει ο Σκέρτσος και να λέει, μεγάλη, να χαιρόμαστε για την καταστροφή που δεν έγινε, έλεγε ο Σκέρτσος. Να πάει να τα πει και στην κηδεία των ανθρώπων. Να τους πει να χαίρονται για την καταστροφή που δεν έγινε, παιδιά.

0: Του στέλνει τώρα ο Σύφης. Ο Σύφης, είσαι στην Κρήτη, Σύφη, είσαι στην Αθήνα. Για δώσε μας τέτοιο. Λέει, τα θέματα είναι πολλά. Λέει, θα σταθώ σε τρία. Τεράστιες πυρκαγιές και νεκροί για άλλη μια φορά. Καλά, αυτό λέγαμε, ναι. Η Τουρκία κάνει πάρτι στο Αιγαίο για άλλη μια φορά. Έχω πολλά μαζεμένα να πω. Και Πακιστανοί, λέει, παραμονή της Παναγίας να κάνουν θέρνους στην Αθήνα. Γιατί το λέτε αυτό? Είδα πάρα πολύ ωραίες σκηνές, παιδιά. Είδατε που σηκώνονταν η σημαία του Πακιστάν έτσι στην Αθήνα? Ναι, και προσοχή από κάτω οι άλλοι. Μπίρι. Τι λέγανε εκεί πέρα στα πακιστανικά? Δεν έχω μάθει πακιστανικά. Έτσι όπως πάει, θα αναγκαστούμε βέβαια να μάθουμε όλοι. Αν τα παιδιά σας κοιτάζετε τι δουλειά να κάνουν για επαγγελματική αποκατάσταση, κάντε ένα φροντιστήριο Πακιστανών. Έτσι όπως τα πάει ο Δούκα στην Αθήνα, μας έχει έτοιμους.
1: Λίγο στο μέτωπο της φωτιάς, ως προς το να ασκήσουμε κριτική, πρέπει οπωσδήποτε να πούμε ότι ο Δήμαρχος Σαλαμίνας, βάσει των εικόνων που κυκλοφόρησαν και βάσει καταγγελιών που έχουν δεχθεί και δέχονται γενικότερα, έρχονται στην επιφάνεια, στο φως της δημοσιότητας, είναι τραγικές. Μιλάμε για το ότι ο Δήμαρχος θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί από χθες, δεδομένου το ότι υπάρχουν μπάζα, σακούλες και διάφορα άλλα σκουπίδια στην περιοχή, και ενώ για χρόνια οι κάτοικοι αναφέρουν το γεγονός ότι κάποια στιγμή θα καούν. Υπήρχε πλήρης αδιαφορία και προφανώς τα σκουπίδια μείναν εκεί που είναι. Υπάρχουν ακόμη πολλές τοποθεσίες οι οποίες είναι μπαζωμένες με σκουπίδια και διάφορα έφλεκτα υλικά αμάζευτα. Επομένως, εδώ πρέπει πάνω απ' όλα να κοιτάξουμε και αυτό. Να πούμε και προφανώς.
0: Όχι και πάνω απ' όλα. Δεν είναι πάνω απ' όλα. Κοιτάξουμε να σωθούν οι περιουσίες των ανθρώπων και δουλειές των ανθρώπων.
1: Τώρα, δεδομένου το ότι είναι τώρα διάσπαρτη η φωτιά, αυτό ναι, ισχύει. Η προστασία της ζωής είναι αδιαφυσβήτητα πάνω απ' όλα πάντοτε. Αλλά να πούμε ότι ο Δήμαρχος, δική μου προσωπική άποψη, πρέπει να παραιτηθεί οπωσδήποτε.

μιλήσουμε προφανώς και για τους 10 τραυματίες, όπως είπαμε. 8 με εγκάβματα, 2 με αναπνευστικά προβλήματα. Ο Δήμαρχος, στο μεταξύ, βγήκε και έκανε δηλώσει ο Δήμαρχος Σαλαμίνας, βγήκε στο Εθνικό Πρακτορείο, στο ΑΠΕ, και ερωτήθη για το αν η πυρκαγιά συνδέεται, λέει, με ακαθάριστο οικόπεδο. Και λέει, το πρόβλημα των ακαθάριστων οικοπαίδων είναι υπαρκτό στο νησί. Όπως είπε, στη Σαλαμίνα υπάρχουν περισσότερα από 10.000 αδόμητα οικόπεδα. Χωρίς να υπολογίζονται οι κατοικίες με μεγάλους ακάλυπτους χώρους, που δυστυχώς, λέει, δεν τα καθαρίζουν όλοι όπως θα έπρεπε. Τώρα μεταξύ μας, αν είναι και... έχουν αγοράσει, ξέρω εγώ, οικόπεδα. Θέλανε να χτίσουν σπίτια κάποτε. Έτσι όπως έγινε τώρα, όχι να χτίσεις. Δεν μπορείς ούτε να. Ούτε μάντρα να φτιάξεις. Στο μεταξύ, με όλη την ομολογία που έχει για να φτιάξεις τη μάντρα σου, ξέρω εγώ, πρέπει να πάρεις άδεια μικρών εργασιών, εργόσιμα, ξέρεις. Έχει ένα κόστος που είναι στο Θεό. Υπάρχει περίπτωση κάποιοι να έχουν πεθάνει, να τα έχουν παρατήσει έτσι. Υπάρχει περίπτωση άλλοι να μην έχουν λεφτά να τα μαζέψουν. Είναι περίεργα τα πράγματα. Και σώθηκε και πάρα πολύ κόσμος, εκατοντάδες άτομα απεγκλωβίστηκαν από μέσα πλωτά, είτε αυτά ήταν κρουαζιερόπλαια, είτε ήταν του λιμενικού, είτε ήταν ψαράδες, δεν ξέρω τι άλλο έγινε. Καλώς ήρθατε, στέλνει ο Μάρκος. Δήμος Σαλαμίνας είχε πτώχευση στο παρελθόν, δείτε το, τους ξέρω, μάσα. Τι εννοείς, είναι κάποια γλώσσα αυτή, μάσα, ή εννοείς ότι τα τρώγανε? Μάρκο, πες μας, διευκρίνησέ μας. Γιατί έχουμε και τους Πακιστανούς, μπερδευόμαστε. Μπορεί το μάσα να σημαίνει κάνουν εξαιρετική δουλειά στα Πακιστανέζικα. Ή να είναι η γλώσσα των Μασάι. Πολύ σωστή η συμβολία, Γιαννητόπουλου. Μπράβο, παιδί. Μπράβο. Κάνε μια βόλτα, λέει, στο Πευκοδάσο, στο Σκηνιά. Από την αρχή του καλοκαιριού υπάρχουν σκουπίδια, πευκοβελώνες σε σακούλες παρατημένες. Πάλι καλά που δεν έχει κάνει και αυτό. Τώρα, αν μαζεύουν πευκοβελώνες να καθαρίσουν από κάτω και τις βάζουν σε σακούλες δίπλα στα δέντρα, πήγαινε καλύτερα και κρέματα, ρε. Κρέμασέ τη στους στήλους του ΔΔΕ. Να πάρει κατευθείαν φωτιά, να μην αγχωνόμαστε, να ξέρουμε. Ρε, παιδί μου, θα πάρει εκεί πέρα, θα καεί, πάμε παρακάτω. Αν δω τέτοιο πράγμα, πραγματικά θα πω εντάξει. Εδώ τελειώνει, ας πούμε, την πυροσβεστική. Να την καταργήσουμε την πυροσβεστική, παιδί μου. Άμα μαζεύουν τις πευκοβελώνες σε σακούλες και τις τοποθετούν δίπλα, εντάξει. Βάλτε και κουκουνάρια να είναι σαν διασποράς. Να κάνουν παπ, να πετιέται, να είμαστε σίγουροι θα πιάσουμε όλοι. Θα καούμε ζωντανοί. Τι έγινε? TikTok ήταν αυτό, ρε παιδιά. TikTok. Κόλλησε το pick-up. Καλημέρα και στον Νίκο. Σας λείψαμε, λέει, να είστε καλά. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, στο Μάρκο. Τα πάμε. Φεύγανε τα 112 χτες το ένα μετά το άλλο. Γενικά τώρα, για να μιλήσουμε σοβαρά, όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει φέτος, ΔΔΕ, ανεμογεννήτριες, είδατε τα δίκτυα που συνέβαινε, κοίτα να δεις, δεν τα συντηρούσανε καλά, λέει. Δεν είχανε τις κατάλληλες προδιαγραφές. Λες και τις προδιαγραφές τις βάζω εγώ, ρε. Δεν είχανε, λέει, κατάλληλες προδιαγραφές και γι' αυτό μεταξύ τους ταλαντώνονταν, λέει, τα καλώδια και αρπάζαμε φωτιές. Κάει και όλη η Αττική. Όλη η Δυτική Αττική κάηκε από το ότι δεν είχαν βάλει, λέει, σωστά καλώδια. Εντελώς τυχαία ήταν δήμαρχος ο άλλος στην εταιρεία, ξέρεις, που κάνανε τις δουλίτσες. Τι άλλο έχουμε να δούμε, έτσι και αρχίσουν και κάνουν σοβαρές προσεγγίσεις στο τι γίνεται με τις φωτιές. Τώρα, βέβαια, εδώ πέρα να πούμε ότι συμβαίνει κάτι περίεργο, έτσι. Επειδή έχει ερημωθεί τελείως η Ήπεθρος, επειδή έχει ερημωθεί τελείως το δάσος, παλιά υπήρχαν μέσα στο δάσος, ρε παιδί μου, διάφορες ομάδες ανθρώπων που δούλευαν σε αυτό, το διατηρούσαν σε μια κατάσταση. Υπήρχαν αυτοί, υπήρχαν οι Λοτόμοι, υπήρχαν στη Βόρεια Εύβοια αυτοί με τις ρητίνες, υπήρχαν περισσότεροι γεωργοί, υπήρχαν κτηνοτρόφοι, υπήρχαν τα μπλα μπλα, όλα τα υπόλοιπα, τα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με την Ήπεθρο και με τον δάσος, υπήρχε κάποια τάξη. Το ξέρεις ότι πια έχουμε πολύ περισσότερα δάση από ό,τι είχαμε το 70? Έχουμε 40-50% περισσότερα δάση από ό,τι είχαμε το 70 στην Ελλάδα.
Αλλά όλο αυτό γίνεται άναρχα. Ξέρεις, μεγαλώνει και γι' αυτό καίγονται σπίτια, γι' αυτό καίγονται άνθρωποι. Επειδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι τους έκαναν οι κυβερνήσεις διαχρονικά να παρατήσουν τις δουλειές τους και να έρθουν όλοι εδώ πέρα να γίνουν οι food, να μεταφέρουν, ξέρω εγώ, ή η Volt, να μην νομίζει κανένας ότι κάνουμε και διαφήμιση, ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών. Έτσι. Παρατήσαν τις δουλειές τους. Ήρθαν όλοι στην Αθήνα. Εκεί πέρα γίνεται χάος. Σκουπίδια, άναρχη δόμηση, υγρασία. Διάβαζα τώρα στο μεταξύ. Δεν κερδίζεις με τίποτα, παιδιά. Ε. Δεν βρέξει το χειμώνα. Και εγώ είμαστε επειδή είναι όλα ξερά. Βρέξει το χειμώνα. Την άκουσα αυτή την εξήγηση. Φέτος λέει καήκαμε γιατί έριξε πολύ βροχή το χειμώνα. Βγήκε πάρα πολύ βλάστηση επειδή έβρεξε και κάει και αυτή η βλάστηση. Και γι' αυτό κάηκαν τα πάντα. Δεν βρίσκεις άκρη, ρε. Ό,τι και να γίνει, είναι μονάζιγα δικά τους. Κλιματική κρίση. Λέει έβρεξε πολύ φέτος. Τις άλλες χρονιές δεν έβρεχε, πάλι ήταν η κλιματική κρίση. Τα πάντα όλα είναι κλιματική κρίση. Δεν είναι ότι έχει αποτύχει η κυβέρνηση να βάλει σε τάξη το παραμικρό. Δεν είναι ότι κατάφερε να διώξει, να κάνει αυτό το, πώς το λέει, αυτό το ωραίο το λέει ο Παπακυριακόπουλος. Σχέδιο Ιμπραήμ. Να ερημώσει την Ήπεθρο, να μην μείνει άνθρωπος. Στα χωριά να μην μείνει άνθρωπος, στα ορεινά να μην μείνει άνθρωπος πουθενά. Μόνο όπου τώρα πάει, βλέπουν κόσμο όπου έχει καμιά καλή παραλία και δεν έχει πέσει φέτος λαγόψαρος και τσούχτρα. Εξοργισμένοι στο μεταξύ στο χωριό μου εκεί πέρα προς τα Καμένα Βουλέ, δεν κάνεις μπάνια. Βιολογικός καθαρισμός, έχει πάρει τα λεφτά ο Δήμαρχος Καμένων Βούρλων. Και δεν έχει φτιάξει το βιολογικό καθαρισμό. Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, χαλάει ο βιολογικός καθαρισμός. Πάρε, επικίνδυνα, μην κάνετε μπάνιο, βγαίνει απαγορευτικό για όλο το μαλλιακό κόλπο. Έτσι το είπα, μιας και. Δεν θέλω να κάνω ανακεφαλαίωση όλου του καλοκαιριού. Τι έγινε με τις πυρκαγιές. Και δεν θέλω για να μην πιαστώ σαν το σκέρτσο που βγήκε και πανηγύριζε. Βγήκε και πανηγύριζε, παιδιά. Δεν το πίστευα. Το διάβαζα χτες. Γιατί έκανα μία μικρή προετοιμασία για να επιστρέψω. Μπήκα να διαβάσω τι λένε. Είπε και καλύτερο, λέει, ότι φταίει η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση, λέει, ακυρώνει το έργο των πυροσβεστών, ρε. Ο Σκέρτσος, που είναι υπουργός κυβέρνησης, που πήγαν το χειμώνα οι πυροσβέστες να ζητήσουν, ξέρω εγώ, 2-3 πράγματα και τους δίρανε. Θυμάσαι. Τους δίρανε στο. πάρε ενάκι, χημικά, μα τέτοια του. Και τώρα λέει, η αντιπολίτευση, λέει, άμα κάνει κριτική. Ακυρώνει τη δουλειά των πυροσβεστών. Εδώ τώρα ξέρεις, ποια είναι ταινία με τον Κωνσταντάρα που μου τζώνουν όλοι μαζί. Αυτή είναι η αντίδραση που μου έρχεται στο μυαλό. Έστρεψε τα βέλη του κατά τη αντιπολίτευση για τι αναφορέ περί μεγάλη καταστροφή στη Χαλκιδική. Λες και πέρα από 2.500 στρέμματα. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι τίποτα. Τι μεγάλη καταστροφή, 2.500 στρεμματάκια είναι. Και λέει, δεν ήταν πολλά τα βασικά. Ήταν, λέει, τόσα ήταν τα βασικά. Και τα υπόλοιπα ήταν μη δασικές, δασωμένες και εξερσωμένες εκτάσεις. Και άμα πείτε ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει σωστή προετοιμασία, σημαίνει ότι ακυρώνει το έργο των πυροσβεστών. Είναι καινούριο αυτό, ρε. Αυτό στο μεταξύ μπορεί να το χρησιμοποιήσει οτιδήποτε. Κάνεις κριτική στο σύστημα υγείας, μην πυροβολείτε, απαξιώνει το έργο των νοσηλευτών. Λες, ξέρω εγώ, για το Υπουργείο. Τι να σου πω τώρα. Περιβάλλοντος, τέτοιο το έργο των υπαλλήλων, των δασοφυλάκων. Λες για το Υπουργείο Ενέργειας, μην πυροβολείτε. Όλα. Τα ρίχνουμε ότι μην κάνετε κριτική στην κυβέρνηση, διότι απαξιώνετε το έργο τους. Είπε συγκεκριμένα, μην νομίζω ότι τα βγάζω από την κοιλιά μου, να μην πω το άλλο. Η αντιπολίτευση, λέει, που κάνει λόγο για μεγάλη καταστροφή στη Χαλκιδική, ας σκεφτεί ότι έτσι ακυρώνει το έργο των ίδιων των πυροσβεστών, αλλά, και αυτό είναι το πιο ωραίο, αλλά και τη βιωμένη πραγματικότητα των ανθρώπων που είδαν με τα μάτια τους στο πεδίο της προσπάθειας του κρατικού μηχανισμού. Δηλαδή, σου είχε καεί το σπίτι, αλλά επειδή είδες αεροπλάνο να περνάει κάποια στιγμή να ρίχνει νερό, πρέπει να αισθάνεσαι. Πώς λέγεται αυτό? Αυτό λέγεται βιωμένη πραγματικότητα, παιδιά. Βιωμένη πραγματικότητα. Δεν έπαιζε κανένα, δεν έλεγε τίποτα για τον Τζόκερ. Να πιάζει τον Τζόκερ καλύτερα που βγήκε και είπε για τις φωτιές και καήκανε μετά οι άνθρωποι. Δηλαδή, ντροπή.

0: Εδώ, 200 εκατομμύρια, αυτό που λέγαμε. 200 εκατομμύρια, 4 δορυφόροι. 4 δορυφόροι, η είδηση είναι 26 Ιουνίου του 2026. 26, 6 του 26, γι' αυτό το θυμόμουν, μου είχε μείνει. Πρόγραμμα 200 εκατομμύρια, το κόστος ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια ευρώ, χρηματοδοτείται από πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τράβα γύρευε. Ενώ σύμφωνα λέει με το αρμόδιο Υπουργείο θα προσθεθούν επιπλέον 350 εκατομμύρια ευρώ για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού. Τον Μάιο είχε γίνει, τον Ιούνιο ανακοινώθηκε. Στείλαμε, λέει, 4 δορυφόρους που σαρώνουν το ελληνικό έδαφος και μετρούν τη θερμοκρασία κάθε περιοχής με σκοπό να εντοπίσουν θερμικές ανομαλίες. Αυτά τώρα τα λέγανε αυτοί που σας θα σας διαβάσω, δεν τα λέω εγώ. Έχουν τη δυνατότητα, λέει, να ανοιχνεύουν τις πυρκαγιές πριν εξαπλωθούν όταν η έκτασή τους φτάνει μόλις τα 4 μέτρα σε μήκος. Αν έχουμε, έλεγε τότε η πύραυλος του πυροσβεστικού σώματος, η κυρία Ζησούλα Ντάσιου, αν έχουμε αυτές τις πληροφορίες σχετικά με την κορύφωση και την ένταση της πυρκαγιάς, μπορούμε να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητές μας και μπορούμε να στείλουμε τους κατάλληλους πόρους στο σημείο που η ένταση της πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλή και θα μας προκαλέσει πολλά προβλήματα. Παστεργίου τότε, μια πυρκαγιά σε ένα αστικό τοπίο θα είναι εύκολα ανιχνέσιμη από κάποιο κάτοικο. Θα δει τον καπνό, θα ειδοποιήσει. Μια πυρκαγιά όμως σε έναν εθνικό δρυμό ή σε ένα απομακρυσμένο σημείο, σαν και αυτό στη... που ξεκίνησε στη Βιωτία και έφτασε μέχρι το έκκαμπ στο Πόρτο Γερμανό. Στο μεταξύ, τώρα είπα να μην κάνω ανασκόπηση του καλοκαιριού, αλλά αυτό που συνέβη, παιδιά, στο Πόρτο Γερμανό ήταν τραγικό και ως προς την αντιμετώπιση. Δουλεύαμε, βλέπαμε τι γινόταν εκείνο το βράδυ. Ήταν εδώ πέρα, τις ημέρες που σταμάτησε, που τελείωσε, ας πούμε, που έφυγα εδώ πέρα. Δούλευα το βράδυ εκείνη την ημέρα. Βγαίνανε κάτοικοι και έλεγαν: έχει καεί όλο το Πόρτο Γερμανό. Έχει καεί. Δεν έχει μείνει τίποτα. Βγαίνανε και τα λέγανε ζωντανά εκεί πέρα. Και οι τίτλοι, ειδήσει την επόμενη μέρα, καήκαν δύο σπίτια στο Πόρτο Γερμανό κτλ. Το δίνανε σε δόσεις. Δεν είπαν ότι το χάσαμε, μπήκε μέσα η φωτιά, έκαψε το Πόρτο Γερμανό ολόκληρο. Όχι. Το δίνανε σε δόσεις. Ένα σπίτι, δύο σπίτια, οκτώ σπίτια, μετά πάνω από 100 σπίτια. Ξαφνικά όταν πέρασε, όταν τελείωσε η φωτιά, κάνανε 100% επικοινωνιακή διαχείριση. Να δω, τα 300 συν 350 εκατομμύρια που δόκαμεν. Που δόκαμεν για τους δορυφόρους αυτούς, τους σούπερ δορυφόρους που θα βρίσκανε στα 4 μέτρα τη φωτιά. Θα πηγαίνανε τα drones και τα air tractors. Ένα τέτοιο air tractor χτες προσγειώθηκε. Άλλο μείον ένα, να ξέρεις. Ναι, χτες έκανε αναγκαστική προσταλάσσωση ένα air tractor. Τι γίνανε, ρε παιδιά, τις βρήκανε τις φωτιές. Τις στέλνουμε δορυφόρους για να έχει σήμα ο Σκέρτσος καλό να γράφει στο Facebook από όπου και αν είναι. Δεν μας νοιάζουν αυτά. Τώρα ασχολούμαστε με το τι θα βγει. Τι θα βγει να μας ανακοινώσει ο Μητσοτάκης. Δεν ξεκίνησε, είδες. Μόνιμα μέτρα, λέει. Αυτό είναι φέτος. Όχι επιδόματα. Μόνιμα μέτρα. Εντελώς τυχαία τη χρονιά πριν τις εκλογές. Θα τους δώσει εκεί πέρα κανένα μισή, 1/3 κουτσουρεμένη 13η σύνταξη για να μαζέψει, ξέρεις, τους συνταξιούχους τους. Ψάχνω λόγο να ψηφίσω Μητσοτάκη, ρε παιδί μου. Μας έδωσε 350 ευρώ, μας έδωσε 300 ευρώ. Εν τω μεταξύ σου φορολογούνε, βλέπω τώρα άρθρο. Εδώ πέρα, επεξηγηματικό, χρηστικό, έτσι θα λένε αυτά τα άρθρα, χρηστικά. Άιρις, πότε φορολογούνται χατζηλίκοι και μεταφορές μετά συγγενών. Θυμάστε που τα λέγαμε και βγαίνανε εδώ πέρα και λέγανε: όχι, παιδιά, δεν φορολογείται το χατζηλίκι. Μην τα λέτε αυτά. Πάρτα τώρα. Πού τελειώνουν, λέει, τα μικροποσά της καθημερινότητας και πού αρχίζει η δωρεά. Έχει αφορολόγητο 800.000 ευρώ για να κάνεις μεταφορά περιουσίας, ξέρεις, που κάνουν όλοι αυτοί. Με τα ποθενές, ξέρεις τώρα, οι πολιτικοί γράφουν ένα στον άλλον, κάτι επιχειρηματίες, κάτι λαμογέξ, κάτι τέτοια. Αλλά άμα στείλεις με Άιρις 50 ευρώ στο ανήψι σου, θα φορολογηθείς, Αγιαννητόπουλε, εσύ που είσαι και γαλαντόμος με τα νύψια. Θα τα πούμε, το έχω εδώ μπροστά μου. Πάμε όμως να δούμε τι συμβαίνει. Συμβαίνει άραγε τίποτα. Τι συμβαίνει, λέει, στους δρόμους Αθήνας. Το πρωί που ερχόμουν εγώ δεν συνέβαινε τίποτα στους δρόμους Αθήνας. Ήταν όλα τέτοιο. Δεν ξέρω. Ο Ιωάννης θα μας δώσει καλύτερη κίνηση. Παίζει να έχει τίποτα σε λιμάνια. Πώς είναι η κατάσταση εκεί. Γυρνάνε, φεύγουνε.
1: Ναι, η πραγματικότητα αυτή είναι ότι η μόνη συμφόρηση που μπορεί να εντοπιστεί βάσει των οδικών χαρτών είναι στην ακτή Τζελέπη, περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά δηλαδή, όπου βάσει και το ρεπορτάζ η κίνηση θα παραμείνει υψηλή και για τις επόμενες ημέρες. Ενώ σταδιακά από χθες παρατηρήθηκε ότι υπάρχει μία έτσι πρώτη μαζική είσοδο ορισμένων αδειούχων που επιστρέφουν ενδεχομένως από τις ημέρες αργίες που ήταν για το 15 Αύγουστο για την εορτή της Ορθοδοξίας, όπου μέχρι στιγμής βάσει το ρεπορτάζ 58.000 ήταν και αυτοί που επέστρεψαν. Τώρα σταδιακά γι' αυτό λοιπόν λίγο υπόψη να έχουν οι οδηγοί ότι ενδεχομένως όσο περνάει η ώρα η επιστροφή μπορεί να γίνεται εκεί τις μεσημερινές ώρες, όπου και η κίνηση στις εθνικές οδούς Αθηνών Κορίνθου ας πούμε και από την Εθνική Αθηνών Λαμίας να υπάρχει έτσι μια περισσότερη συμφόρηση και ταλαιπωρία. Ως προς τους υπόλοιπους οδικούς άξονες η κυκλοφορία δεν εξάγεται ομαλά.
0: Εξάγεται ομαλά ή δεν υπάρχει κυκλοφορία? Για δώσε κάτι παραπάνω. Δώσε κάτι τη να χαρούμε ρε εσύ. Άκου. Το Σεπτέμβριο, γύρω στις 3 Σεπτεμβρίου που θα γίνεται εδώ πέρα κόλαση απ' έξω, θα βάζουμε playback. Θα κρατήσει τα ηχητικά αυτά, θα βάζουμε. Δεν υπάρχει τίποτα. Όλα είναι για να τους πικάρουμε αυτούς που είναι μέσα στα αυτοκίνητα και πίζουνε.
1: Ακόμα και αν διεξάγεται και η κυκλοφορία, γίνεται ομαλά. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει ταλαιπωρία, όχι.

Λοιπόν, να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Vulcom. Η εταιρεία που σας βοηθάει να μην πληρώνετε τζαμπατζίδικα λεφτά επειδή σας πήρε κάποιος τηλέφωνο το μεσημέρι, την ώρα που κοιμόσαστε, την ώρα που θέλατε να φύγετε, να πάτε στη δουλειά σας ή οτιδήποτε άλλο και σας ψάρωσε, σας πούλησε το προϊόν που αυτός ήθελε με το μεγαλύτερο κέρδος για αυτόν και την εταιρεία που εκπροσωπεί. Η Vulcom είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτές τις εταιρείες. Είναι μια εταιρεία η οποία εκπροσωπεί εσάς. Τι κάνει η Vulcom? Ψάχνει όλες τις εταιρείες φυσικού αερίου, όλες τις εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος, όλες τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και βρίσκει τις πιο συμφέρουσες, τις πιο καλές, τις πιο οραμένες στα μέτρα σας προσφορές για να σας τις δώσει, να τις πάρετε και έτσι να γλιτώσετε λεφτά κάθε μήνα. Οι άνθρωποι της Vulcom είναι περίπου σαν κατάσκοποι. Παρακολουθούν έτσι τους παρόχους ενέργειας, ψάχνουν τα ψηλά γράμματα, ψάχνουν τα χοντρά γράμματα, ψάχνουν τα γράμματα που δεν φαίνονται για να δώσουν σε εσάς την κατάλληλη συμφορά. Και μιας και είμαστε, φτάνουμε στο Σεπτέμβρη, πάρα πολλοί φοιτητές είναι. Φοιτητικά σπίτια. Ανοίγουν καινούργια σπίτια. Κάνουν καινούργια νοικοκυριά κάθε Σεπτέμβρη. Παλιά άνοιγε ένας φοιτητής ένα σπίτι, τώρα το έχουν κάνει 4 φοιτητές ένα σπίτι. Νοικιάζουν δωμάτια. Αλλά υπάρχει παραδείγματος χάρη ένα πακέτο το οποίο φυσάει πραγματικά και συμφέρει απίστευτα εάν είστε φοιτητής ή αν πάει το παιδί σας φοιτητής. Να του κάνει το πρόγραμμα αυτό. Με πάγιο μόλις 5 ευρώ, 200 κιλοβατόρες στα 0,095. Όταν η μέση τιμή της κιλοβατόρας είναι στα 0,16. Πώς εκμεταλλεύεστε, πώς παίρνετε αυτές τις προσφορές? Κάνετε ένα τηλέφωνο στο 231-020-88-08. 231-020-88-08. Παίρνετε τη Vulcom, εξηγείτε, μιλάτε με τους ανθρώπους, λέτε ποιες είναι οι ανάγκες σας, τι καταναλώσεις έχετε είτε στο ένα είτε στο άλλο είτε σε όλα τα υπόλοιπα και αυτοί σας προτείνουν την καλύτερη προσφορά για εσάς. Γιατί πήγε αυτό με τους φοιτητές, ακόμα και αν είναι ένα σπίτι με δύο, ρε παιδί μου, είναι παππούς και γκόνι, λέω κάπου, ή οτιδήποτε άλλο, και πάλι σε συμφέρει και μπορείς να το κάνεις εφόσον έχεις φοιτητή ή έχεις οτιδήποτε άλλο. Οπότε, επικοινωνήστε με τη Vulcom για να πάρετε την καλύτερη προσφορά, καμένη και ραμμένη στα μέτρα σας.

φάση για να μην βγαίνουμε από το κλίμα, έτσι να μην χάνουμε και τα δικά μας τα ωραία κτλ. Έτσι, Κυριακή, χτες, 16 Αυγούστου, ξημερώματα, είστε στην περιοχή του Ασπροπύργου. Τι λέτε να ακούσετε? Οι παρευρισκόμενοι, οι τυχεροί στην περιοχή του Ασπροπύργου, άκουσαν πυροβολισμούς. Ό,τι πιο φυσικό. Δύο πράγματα. Είτε πυροσβεστική που θα πηγαίνει να σβήσει κάποια φωτιά, είτε πυροβολισμοί. Στα νεόκτιστα Ασπροπύργου. Οχ, πέφτουμε από τα σύννεφα. Δεν το περίμενε κανένας. Ανταλλαγή πυροβολισμών. Έγινε Far West. Όχι απλά δυτικά προάστια. Far West, κανονικά. Κατά τη διάρκεια, λέει, τη συνηθισμένη αυτή ανταλλαγή πυροβολισμών, ένα άνδρα δέχθηκε σφαίρα στην πλάτη, τραυματίστηκε σοβαρά, μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Δεν είχαν γίνει, μάλλον μέχρι πριν κάποιες ώρες, γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του. Άκου τώρα ρεπορτάζ. Τα αίτια που προκάλεσαν την ένοπλη σύγκρουση δεν έχουν ακόμα αποσαφινιστεί. Το γράφει αυτό ο δημοσιογράφος, ρε. Τα αίτια που προκάλεσαν την. Λες και μιλάει, ξέρω εγώ, ότι τσακωθήκανε δύο γριές για ένα κάδο. Αν θα είναι στη δικιά μου πλευρά ή στην απέναντι πλευρά. Έχουν παλαβώσει τελείως. Πυροβολιούνται οι άλλοι και λέει να διευκρίνησαν τα αίτια. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Πάμε παρακάτω. Δεν έχουν αποσαφινιστεί. Να μας πει, να γίνει σαφές, παιδιά. Εγώ πιστεύω, ας πούμε, ότι ο ένας, ο Ρωμά με το όπλο, ήταν με τον Παλαμά. Ο άλλος ήταν με τον Ελίτη. Ξέρεις, υπάρχει από παλαιόθεν μια κόντρα για το ποιος είναι ο σπουδαιότερος ποιητής. Κατά πάσα πιθανότητα γι' αυτό θα πέσανε οι πυροβολισμοί. Δεν μπορώ να φανταστώ εγώ ότι μπορεί να υπήρχαν συγκρουόμενα συμφέροντα, λέω παραδείγματος χάρη, ή παράνομες δραστηριότητες. Και αφού δεν μπορώ να το φανταστώ εγώ, δεν μπορώ να το φανταστεί και η αστυνομία, σιγά να ψάξει να δει γιατί έπεσαν πυροβολισμοί. Σου λέει εντάξει, ένας πυροβολήθηκε, πάμε παρακάτω, μωρέ, και αύριο μέρα είναι. Θα έχουμε χρόνο να δουλέψουμε. Κυριακή τώρα 16 Αυγούστου. Κυριακή 16 Αυγούστου πυροβοληθήκαν. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να κάνουμε αυτό. Τα αίτια προκάλεσαν την ένοπλη σύγκρουση δεν έχουν ακόμα αποσαφινιστεί. Άμα γινόταν πουθενά, λούξες, θα είχαν ζώσει την περιοχή. Θα την είχαν αποκλείσει, να δούνε ποιος, τι, πώς. Ποιοι πυροβόλησαν. Εδώ λέει, δεν το γράφει, αλλά θα μπορούσα να το προσθέσω εγώ. Η ελληνική αστυνομία διεξάγει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράση. Του δράστη. Ανθρωποκυνηγητό, ξέρεις, μέσα στα νεόκτιστα θα τρέχουν γύρω-γύρω από τα κτίρια, ρε παιδί μου. Έχουν ενισχυθεί, λέει, οι αστυνομικές περιπολίες στην ευρύτερη περιοχή του Ασπροπύργου, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή υπό το φόβο νέας έντασης ή ενδεχόμενων αντιπίνων. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι τώρα στα όρια της αστειότητας. Πυροβολιούνται και οι άλλοι κάνουν περιπολίες γύρω-γύρω για να μην ανάψουν τα. Δηλαδή, τι θα γίνει άμα ανάψουν, ας πούμε, τα πνεύματα, άμα πάνε σε αντίπεινα, να τους ρίξουν με μπαζούκας? Θα βγαίνατε θωρακισμένο, άμα πυροβολιούνται έτσι. Την καλημέρα μου στον Αντώνη, την καλημέρα μου στον Κωνσταντίνο, την καλημέρα μου στο φίλο τον Νότικο. Στέλνει ο Σίβης, λεωφόρος Βουλιαγμένης άδεια. Όλα άδεια είναι, όλα άδεια είναι. Καλημέρα και στη Βαλεντίνα, δαιμόνια ρεπόρτερ, να ξέρεις, η Βαλεντίνα. Μου στέλνουν ηλεκτρικά πατίνια, βάζουν πολιτήριο πολλοί ιδιοκτήτες ηλεκτρικών πατινιών στα οχήματά τους λόγω κοκ. Κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δεν πάει πιθανά. Λόγω κοκ, λέει, και προστίμων, τα ξεφορτώνονται, τα πουλάνε. Έχει, λέει, πάνω από 5.000 αγγελίες αυτή τη στιγμή. Που αυτά που τα είχαν ξεκινάνε από τα 250 ευρώ και φτάνουν στα 3.000 ευρώ αναλόγως, λέει, το τέτοιο. Ένας πατέρας, λέει, που είχε αγοράσει ένα πατίνι για το 13χρονο γιο του, αποφάσισε να το διαθέσει προς πώληση, γιατί δεν μπορεί πια, λέει, να το χρησιμοποιεί το παιδί. Πάει αυτός να το διώξει από το δικό του κεφάλι, να το πάρει κανένας άλλος να το έχει άλλος πατέρας στο κεφάλι του. Εντάξει. Ο πρέσβης και οι φίλοι του. Τη δουλειά τους την κάνανε. Τα λεφτά τους τα βγάλανε αυτοί. Τώρα και να κλείσουνε. Ξέρεις ποιο πρέσβη λέω? Θυμάσαι ένα πρέσβη που πήγαινε με ένα πατίνι σε κάτι εκδηλώσεις που προωθούσε μια εταιρεία με τα πράσινα τα πατίνια, ε? Εντάξει, έμεινε κενό, ξέρω εγώ, νόμου για 5 χρόνια, 6 χρόνια, πόσο καιρό έμεινε. Τα μάζεψαν τα λεφτά αυτοί. Χωρίς νομοθεσία, χωρίς. Αυτοί κάναν τίποτα. Ήταν ζούγκλα, ρε. Απλά βγάζανε λεφτά. Γυρνάγανε μια σακούλα και μαζεύανε τα λεφτά. Σκοτωνόταν Κοσμάκης.
Σου λέει τώρα τέλειωσε αυτή η business, πάμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Θα ανοίξουμε, ξέρω εγώ, τίποτα να μεταφέρουμε LNG με τα λεφτά που βγάλαμε. Πάμε να κάνουμε καμιά άλλη δουλειά. Χαιρέτησε και ο πρέσβης, πήγε πίσω στην πατρίδα του. Οι δουλίτσες έγιναν, τώρα θα βάλουμε αυστηρό νομικό πλαίσιο να μην σκοτωνόμαστε πια. Σκοτωνόμασταν για 4-5-6 χρόνια να βγάλουν τα λεφτά τους αυτοί που έπρεπε. Τώρα μπήκε ρυθμιστικό πλαίσιο ξαφνικά. Δεν είχαν ανακαλύψει τίποτα και ξαφνικά τώρα μέσα στον Ιούνιο, οπότε έγιναν τα σκηνικά με τα πατίνια. Ξαφνικά μέσα στον Ιούνιο βγάλαν έτοιμο, ήταν έτοιμος ο νόμος, τον δώσανε που δεν μπορεί να κυκλοφορήσει πια κανένα σχεδόν πατίνι. Αυτό έτσι γίνεσαι κυβέρνηση, παιδί μου. Αυτό είναι το ελεγχόμενο χάος. Αφήνεις χάος πλήρες όσο καιρό είναι να βγουν τα λεφτάκια και μετά έρχεσαι και κάνεις έναν ασφυκτικό περιορισμό για να δείξεις ότι νοιάζεσαι. Σκοτωθήκαν 1, 2, 3, 4 παιδιά, ξέρω εγώ. Σκοτωθήκαν πόσοι πηγαίναν στα νοσοκομεία και ξαφνικά τότε ανακάλυψαν τα πατίνια. Στο μεταξύ, σε άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχαν περιορισμοί από το 2019, από το 2020 κτλ. Αλλά δεν έχει σημασία, εδώ πέρα δεν το είχαν ανακαλύψει, ρε, τους είχε ξεφύγει.

0: Και καλημέρα μου στο Σάκη στη Φινικούντα. Αυτό δεν το έχω δει κι εγώ, έτσι. Θάσος λέει, αλλοδαπός δεν άντεχε να ακούει την καμπάνα, πήρε μαχαίρι και έκοψε το σκηνή. Αυτή η είδηση είναι παραμονή. Καλά, σιγά, το πρώτο είναι. Παιδιά, νομίζω κάθε Μάρτη δημοσιεύει το Υπουργείο Παιδείας τον κατάλογο με τις επιθέσεις στους χριστιανικούς χώρους. Τώρα αυτός μπορεί να ήταν και αλλοδαπός, ξέρω εγώ, να ήταν κανένας Γερμανός χίπης, ξέρω εγώ, που δεν ήθελε να ξυπνάει το πρωί, δεν ξέρω τι είναι, θα μπω να το ψάξω, να το τσεκάρω. Πρέπει να καταργηθούν και τα ποδήλατα, λέει, γιατί το Φλαμένο θα ξαναπέσει. Έλα ρε, μην είστε κακοί, έπαθε ένα τύχημα ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως είχε πάθει και ο έτερος αθλητικός τύπος που είχαμε, ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο ΓΑΠ του Ανδρέα. Συμβαίνουν αυτά, παιδιά, συμβαίνουν αυτά. Τέτοιο κορμί δεν το χτίζεις χωρίς να κάνεις ποδήλατο. Στο μεταξύ όλοι λένε έπεσε. Εγώ ξέρω τι θυμήθηκα με το που είδα αυτό με το ποδήλατο και τα λοιπά. Θυμήθηκα τότε που είχε lockdown για όλους εμάς την Πλέμπα. Και ο Μητσοτάκης είχε πάει στο... Πού είχε πάει, στο Τατόι. Στο Τατόι ήταν και έκανε ποδήλατο. Μίλα, άνοιξε το μικρόφωνο.
1: Νομίζω στην Πάρνηθα ήταν.
0: Στην Πάρνηθα ήταν, εντάξει, ναι. Στην Πάρνηθα. Είχε πάει, δεν είχαν πάει πολύ ο Μητσοτάκης στο τηλεοπτικό συνεργείο, οι άνθρωποι της ασφάλειας που είναι καμιά δεκαετία αμάξια. Και εσείς δεν έπρεπε, άμα είχε γενέθλια ο Γιαννητόπουλος, δεν έκανε να μαζευτούν πάνω από 7 άτομα ήταν. 7 άτομα ήταν το όριο. Δεν έκανε να βγουν, να βγείτε έξω από το σπίτι, στέλνετε μηνυματάκι. Πάω τα σκουπίδια για να βγεις μια βόλτα να περπατήσεις τεταρτάκι. Και ο άλλος είχε πάει να κάνει την Πάρνηθα ποδήλατο. Έτσι είναι τα κορμιά, παιδιά, λυπάμαι. Θα το ψάξω αυτό με τη Θάσο και τον Αλλοδαπό, να δούμε τι έχει συμβεί και εκεί. Αλλά τώρα θα κολλήσουμε στη Θάσο και αυτόν. Εδώ πέρα σου λέει: οι Πακιστανοί κάναν έγκαιρση, παιδί μου. Κάναν έγκαιρση σημαίας κανονικά. Στην Αθήνα 14 Αυγούστου, παραμονή του 15 Αυγούστου. Παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, παιδιά. Πλατεία Κοντζιά, μπροστά από το Δημαρχείο. Μπαμ. Πολύ ωραία πραγματάκια. Στον αξί έχει ένα ωραίο βίντεο που είναι φόντο το Δημαρχείο. Είναι κάτι τύποι με τα χέρια στην καρδιά. Αυτό τώρα δεν ξέρω αν το κάνουν στο Πακιστάν, το έχουν πάρει από αμερικάνικες ταινίες. Και κάνουν έγερση τη σημαία του Πακιστάν, όλα πράσινα, όχι για την Παναθηναϊκή, ούτε για το γήπεδο, ξέρω εγώ, στο Βοτανικό. Έχει και μία σημαία τη Παλαιστίνη. Έτσι, άσχετο. Και όλα τα άλλα, τα υπόλοιπα πράσινα του Ισλάμ. Παραμονή της Θεοτόκου. Είναι εκεί πέρα με αυτά τα άσπρα, τα ωραία, τα καφτάνια που φοράνε. Είχανε και παραδοσιακά φαγητά, είχανε και νταούλια. Νταμπαντούμπα, ναι ρε, ναι. Τα νταούλια είναι τέτοιο. Δεν ξέρω πως υπογράψανε και αυτοί το σύμφωνο της Μέκας, πως το λένε, που υπέγραψε Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν. Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, Αθήνα. Να πάει να υπογράψει και ο Δούκας, ο δήμαρχός μας που έδωσε μεγάλο αγώνα. Μεγάλο αγώνα. Και μένα με ενοχλούν τα κοκόρια στο χωριό, λέει, αλλά δεν τα σφάζω, λέει ο Κωνσταντίνος. Τι να πω τώρα, να πω, μη σας ενοχλεί κανένας γείτονας. Τι να πω. Ναι, λέει, ο άνδρας διατηρούσε εξοχική κατοικία στη Σκάλα Καλλιράχης και ενοχλούνταν από το χτύπημα της καμπάνας γειτονικού ναού. Έτσι, το Σάββατο τον Αύγουστο, πήρε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι και έκοψε το σκηνή της καμπάνας, προκαλώντας σχετική φθορά. Έδωσε, τον μαζέψαν, το πήγε η αστυνομία, τον μάζεψε, αλλά λέει αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του εισαγγελέα. Και τι θα τον κάνουν, δηλαδή, τι θα τον κάνουν? Θα τον βάλουν να πληρώσει το σκηνή. Τι να σου πω. Αφού δεν είμαστε τώρα σοβαρό κράτος, τι να τον κάνουν. Τι να τον κάνουν. Θα πάρουν φόρα να αρχίσουν, τώρα να κόβουν. Υπάρχουν και χειρότεροι. Υπάρχουν κάτι που στον Ασπρόπιο θα κλέβαν την καμπάνα, να ξέρεις. Δεν θα κόβαν το σκηνή. Είναι από Μπρούτζο. Υπήρχε επιδημία πριν από κάποιο καιρό στην Πελοπόννησο, αν δεν κάνω λάθος. Προφανώς θα γινόταν και αλλού, που κλέβανε καμπάνες. Δεν είχαν αφήσει καμπάνα για καμπάνα, ρε. Όπου υπήρχε εξοκλήση, όπου υπήρχε οτιδήποτε, είχαν πάρει τις καμπάνες, γινόντουσαν καμπάνες, ξέρεις, είναι από Μπρούτζο οι καμπάνες. Πρώτο πράγμα για σκραπ. Πολλούσαν. Αλλά ναι, αν ήσασταν 14 Αυγούστου, περνάγατε από την Αθήνα, είναι θέμα τύχης που δεν μπήκε στον Ισλαμικό, πώς το λένε, Ισλαμικό ΝΑΤΟ, δεν το λένε αυτό, το Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν. Είναι ο τέταρτος, μπορεί να μην προλάβει να μπει η Αίγυπτος, να βάλει ο Κοτζιά στην Αθήνα, παιδιά. Να το πάει πολύ δυνατά. Ο Κοτζιάς, λέω. Άκου τι είπα. Ποιος Κοτζιάς, ρε παιδιά. Στην πλατεία Κοτζιά έγινε ο Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος. Ο Χάρης Δούκας μπέρδεψε τους δημάρχους. Με τις πλατείες. Να βάλει την Αθήνα να προλάβει την Αίγυπτο, να είμαστε πρώτοι να μπούμε στο Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Το επένεσε και ο Τραμπ, ε. Χτες το βράδυ, σήμερα ξημερώματα, επένε. Μπράβο, λέει. Μπράβο στη Μέση Ανατολή. Που θα προστατεύει τον εαυτό της. Από ποιον θα τον προστατεύει τώρα τον εαυτό της? Από ποιον θα τον προστατεύει? Εμείς στο μεταξύ είμαστε διχασμένη προσωπικότητα, ε? Ξέρεις. Από τη μία αυτό λένε ότι αφορά και εμάς και τουλάχιστον τα συμφέροντά μας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, γιατί οι Τούρκοι θέλουν να κάνουν τους δικούς τους εμπορικούς διαδρόμους. Ξέρεις, εμάς εδώ πέρα μας λέγανε κάτι για EastMed, μας λέγανε κάτι για, πώς το λένε τον άλλον, τον εμπορικό, τον IMEC. Τον IMEC. India Middle East Europe Corridor. Που θα ξεκινούσε από την Ινδία, θα πήγαινε στη Μέση Ανατολή και μετά θα ερχόταν στην Ευρώπη και θα γινόμασταν σημαντικός εμπορικός κόμβος. Αυτό λοιπόν, με αυτό το σύμφωνο που γίνεται, ουσιαστικά το παίρνουν, το πετάνε στα σκουπίδια και θα δημιουργήσουν αντίστοιχο εμπορικό διάδρομο που θα πηγαίνει μέσω Τουρκίας στην Ευρώπη. Και επειδή ήμασταν πολύ φίλοι με τους Σαουδάραβες, είχαμε στείλει να τους φυλάνε και οι Patriot. Ξέρεις, τώρα παντού σε όλο τον κόσμο ψάχνουν Patriot. Είναι το πιο περιζήτητο όπλο αυτή τη στιγμή, γιατί φεύγουν πυραυλάκια δεξιά-αριστερά, βαλιστικά, ξεβαλιστικά κτλ. Εμείς είμαστε large, έχουμε στείλει τους Patriot στη Σαουδική Αραβία να φυλάνε τα νότα της Τουρκίας. Γιατί τώρα ξέρεις, είναι μπλοκ αυτή. Τουρκία-Σαουδική Αραβία, γίνονται δουλίτσες. Όσον άλλο γίνονται δουλίτσες, εμείς πληρώνουμε τώρα για να φυλάνε τους συμμάχους της Τουρκίας. Που έχουν σύμφωνο ρήτρα, ξέρω εγώ, ότι άμα γίνει κάτι Ελλάδα-Τουρκία, η Σαουδική Αραβία θα υποστηρίξει την Τουρκία. Όπως υποστήριξε η Τουρκία στο Πακιστάν, όταν υπήρχε σύγκρουση με την Ινδία. Έστειλε αεροπλάνα, έστειλε πιλότους, έδινε πληροφορίες, έκανε. Στο ίδιο πλαίσιο μπήκε τώρα και η Σαουδική Αραβία. Και έχουμε στείλει εμάς τους δικούς μας Patriot εκεί πέρα. Και δεν είναι ότι μόνο οι πλατφόρμες, ξοδεύουμε και πυράβλους. Η πυράβλη αυτή τη στιγμή για να παραγγέλνεις Patriot και τον παίρνεις σε 2 χρόνια, ξέρω εγώ. Κάπου εκεί είναι η γραμμή παραγωγής, η ουρά. Οπότε, εμείς ρίχνουμε τα δικά μας πυραβλάκια τώρα για να φυλάμε τους Σαουδάραβες, οι οποίοι Σαουδάραβες πάνε και υπογράφουν συμφωνίες με την Τουρκία και με τον Πακιστάν. Και είναι εκπληκτικό. Και αυτό τώρα είναι το προήμιο, γιατί από ό,τι λένε θα ενταθούν οι πιέσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα για να δώσουμε 200 Patriot και στην Ουκρανία. Δηλαδή παντού θα δίνουμε τους Patriot τους δικούς μας και άμα έρθει η ώρα να τους χρειαστούμε εμείς ποτέ, θα λέμε παρακαλούμε αδέρφια, αδερφέ Ερντογάν, περίμενε 2 χρόνια να στείλεις ό,τι είναι να στείλεις, γιατί έχουμε παραγγείλει κάτι Patriot και τους περιμένουμε. Θα έρθουν κάποια στιγμή, θα έρθουν. Πυραβλάκια εδώ, πυραβλάκια εκεί, είμαστε όλα καλά. Μεγάλες επιτυχίες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής αυτά, έτσι, στο μεταξύ, να τα σημειώνουμε. Έγιναν τις προηγούμενες μέρες, αλλά μεγάλες επιτυχίες, παιδιά. Ξέρεις, οι δικοί μας πήγανε, ρε παιδί μου, και σου λέει: υπογράψαμε κάτι με τους Σαουδάραβες. Εντάξει, τα έχουμε βρει. Θα είναι για πάντα έτσι με τους Σαουδάραβες. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Νομίζουν ότι τα πράγματα είναι στατικά. Ότι είναι όπως τον 17ο αιώνα, ξέρω εγώ, που έκανες μια συμμαχία και κράταγε 80 χρόνια, ρε. Εδώ πέρα τρέχουν με ρυθμούς που δεν προλαβαίνουν. Άλλοι τη μία σκοτωνόντουσαν, την άλλη είναι φίλοι και σύμμαχοι. Και το ίδιο μας έρχεται να ξέρετε μετά τη Σαουδική Αραβία και με την Αίγυπτο, κατά πώς φαίνεται. Έχουν βγει οι Τούρκοι και κάνουν επίθεση αγάπης, αφού πήραν όλη τη Λιβύη. Εμείς τον Χαφτάρ δεν τον θέλαμε εδώ πέρα, δεν τον γουστάραμε. Είχε βγει εκείνος ο τρομερός σύμβουλος εθνικής ασφαλείας που έχουμε, ο Θάνος ο Ντόκος. Ο Θάνος ο Ντόκος, μεγάλο μυαλό να ξέρεις. Ήταν Έλια ΜΕΠ, ήταν μεγάλο σπουδαίο αναλυτή. Και όταν είχε έρθει ο Χαφτάρ εδώ πέρα, ο Χαφτάρ θα είναι τώρα ο πρόεδρος της Ενωμένης Λιβύης. Γιατί το πάνε προς τα εκεί. Είχε πει: το τρομερό είναι κουτσό άλογο. Λέει: να μην τον στηρίζουμε, θα χάσουμε τα λεφτά μας. Πήγε ο άλλος μετά, τα βρήκε με τους Τούρκους. Έτσι. Και ο άλλος θέλει να επιβιώσει. Αλλά εμείς εντάξει, έχουμε τον Ντόκο και τον αναβαθμίσαμε από τότε. Μετά του κάνανε Τον κάνανε και οι Ρώσοι φαρσέρ, τον κάνανε ρεζίλι διεθνώς, αλλά εμείς στη θέση του τον κρατήσαμε, δεν παρετήθηκε, διότι άμα παρετείται ο ντόκος, θα ήταν προσωπικό πλήγμα στον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει ότι ήθελε να κάνει Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Αλλά δεν έκανε Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, γιατί ξέρεις, ένας Πρωθυπουργός, άμα έχει Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και βγαίνει και λέει κάτι, θεωρεί ότι θα δεσμεύεται. Και θα ενοχλούνται και οι υπουργοί, οι υπουργοί εξωτερικών, οι υπουργοί άμυνας κλπ. Δεν θέλουν να μπαίνουν στα χωράφια τους τώρα σύμβουλοι και τέτοια. Οπότε τι έκανε, είχε φίλο τον ντόκο, τον έκανε σύμβουλο, του έδωσε και πέντε άτομα από κάτω, μια γραμματεία ξέρω εγώ, τίποτα μετακλητούς, τίποτα βολεμένους. Και λέει, να, έχουμε σύμβουλο και έχει γραμματεία, άρα είναι σαν συμβούλιο πάνω κάτω, ρε παιδί μου.

Και μέσα σε όλα αυτά, χτες, θα το θυμόμαστε. Θα το θυμόμαστε. Τουρκία. Θαλάσσια πάρκα. Καλά. Ανάμεσα σε Σαμοθράκη και Λίμνο, παιδιά. Το Καστελόριζο, παιδιά. Είχαν βγει δικοί μας τόσο καιρό και το λέγανε κάναμε θαλάσσια πάρκα ευρωπαϊκά και έτσι περιορίσαμε την Τουρκία και τα λοιπά. Πάρε τώρα και στο θαλάσσιο πάρκο και να δούμε ποιος θα βγει να υπερασπιστεί το δικό του θαλάσσιο πάρκο. Εμείς τα δικά μας δεν τα υπερασπιζόμαστε, είναι δεδομένο έτσι. Το ξέρεις, με τους ψαράδες, τα έχουμε πει. Οι Έλληνες ψαράδες δεν μπορούν να πάνε κοντά στα θαλάσσια πάρκα, διότι τους γράφει ο πομπός που είναι υποχρεωμένοι να έχουν στα καράβια τους και άμα πλησιάσουν πέφτει πρόστιμα, ξέρω εγώ, 5.000 πάρτα. Γιατί οι Τούρκοι ούτε πομπό έχουν. Δεν τους περιορίζουν και τα ευρωπαϊκά, μπαίνουν κανονικά μες στα δικά μας, το θαλάσσια πάρκα. Ανακήρυξαν χτες οι Τούρκοι δύο θαλάσσια πάρκα, Αιγαίο και Ανατολικό Μεσόγειο, εκτός των χωρικών τους υδάτων, εντός των δικών μας χωρικών υδάτων. Το Καστελόριζο το κόψανε ρε, το στείλανε λες και είναι άλλη χώρα, είναι, το Καστελόριζο είναι μια χώρα μόνο. Και βγαίνει τώρα, άκου τώρα δημοσιογραφικό δαιμόνιο, έτσι. Η ελληνική κυβέρνηση εκτιμά ότι η Άγκυρα επιχειρεί να επιβάλλει στην πράξη, λέει, τη διεκδική τη γαλάζια πατρίδα μέσω μια προσχηματική περιβαλλοντική πρωτοβουλία. Ένα Πούλιτζερ δώστε του, παιδιά! Δώστε του ένα Πούλιτζερ που το ανακάλυψαν. Το ανακάλυψαν λίγο καθυστερημένα, βέβαια, διότι υπήρχαν άνθρωποι που το λέγανε εδώ και μήνες. Αλλά τότε έβγαιναν τα παπαγαλάκια και έλεγαν. Φοβήθηκε ο Ερντογάν και πάει πίσω τη γαλάζια πατρίδα. Έχουμε, θα τα πούμε και την επόμενη ώρα. Μένετε συντονισμένοι στον Mike FM στους 99,8. Στέλνετε τα μηνύματά σας 6943-63-54-51. Πάμε, παιδιά, να πάρουμε μπροστά. Σας βλέπω ράθιμους Δευτέρα πρωί 17 Αυγούστου, γιατί τελείωσα δικαιολόγητο. Λοιπόν, πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι μαζί.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε τραγωδία με θύματα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και καμένα σπίτια εξελίχθηκε η σαρωτική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Οι αρχές ερευνούν καταγγελίες κατοίκων περί αναζωπήρωσης από ακαθάριστο οικόπεδο με μπάζα και σκουπίδια, αλλά ερευνάται σοβαρά και το ενδεχόμενο οργανωμένου εμπρισμού. Σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες για την καταγραφή των τεράστιων υλικών ζημιών, ενώ υπενθυμίζεται πως γύρω στους 593 είναι οι πολίτες που γλίτωσαν την τελευταία στιγμή χάρη στη μαζική εκένωση που στήθηκε δια θαλάσσης. Τελεσμένα με προεδρικά διατάγματα, εις βάρος της Ελλάδας επιχειρεί να επιβάλλει η Τουρκία, ανακυρώσοντας αυθαίρετα δύο θαλάσσια πάρκα που αποκόπτουν το Καστελόριζο και τοποθετούνται ανάμεσα στην Λίμνο και την Σαμοθράκη. Η ευθεία αυτή αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων μέσω του τουρκικού δόγματος της γαλάζιας πατρίδας πυροδοτεί πολιτικές αντιδράσεις με βαριές επικρίσεις κατά της κυβέρνησης για την επιδεικτική αδράνειά της και την κατάρρευση του αφηγήματος των ήρεμων νερών. Σταδιακά θα αυξάνεται η κίνηση της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθο και Εθνική Αθηνών Λαμίας από το μεγάλο κύμα επιστροφής αδειούχων προς την Αττική. Περισσότερα από 58.000 οχήματα έχουν ήδη περάσει τα διόδη υπό τα αυξημένα μέτρα και τη στενή επιτήρηση της τροχέας. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί το νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια, καθώς επιβάλλει αυστηρούς ελέγχους και κυκλοφοριακούς περιορισμούς στα παλαιά οχήματα, χωρίς επαρκή οικονομικά κίνητρα αντικατάστασης τους. Σύμφωνα με τις επικρίσεις, τα μέτρα στοχεύουν στην υποχρεωτική πράσινη μετάβαση, εγκλωβίζοντας ωστόσο οικονομικά τα νοικοκυριά και τους μικρομεσαίους επαγγελματίες. Την μαζική συμπαράσταση του κόσμου πυροδότησε η έκρηξη ενός κτηνοτρόφου στη Σαμαρίνα Λάρισας, ο οποίος έχοντας χάσει το κοπάδι του από την πανόλη των εγωπροβάτων και τις υποχρεωτικές μαζικές σφαγές των ζώων του, απαγόρευσε στα κυβερνητικά στελέχη να μπουν στο χώρο του τοπικού πανηγυρίου. Μπροστά στη γενικευμένη καταγραφή για τον αφανισμό του κλάδου, οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν άρουν-άρουν. Αίσιο τέλος για το πλήρωμα είχε μια αναγκαστική προσθαλάσσωση πυροσβεστικού αεροσκάφου στον αστακό έτολο Ακαρνανίας. Ο πιλότος διασώθηκε σώος από το λιμενικό. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια υδροληψίας, την ώρα που το αεροσκάφος επιχειρούσε σε μέτωπο πυρκαγιά στο Μεσολόγγι. Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα ακριβή αιτία της προσθαλάσσωσης. Άμεσα τέθηκε το βράδυ υπό έλεγχο πυρκαγιά που ξέσπασε στα βλιχάδια της Καλύμνου, προτού απειλήσει τον γειτονικό οικισμό. Πρόκειται για την τέταρτη φωτιά που εκδηλώνεται στην ίδια περιοχή για φέτος, γεγονός που προκαλεί εύλογα ερωτήματα και την έντονη ανησυχία στις τοπικές αρχές και τον δήμαρχό της. Οριστική είναι η καταδίκη το αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος βιντεοσκοπούσε κρυφά γυναίκες συναδέλφους του μέσα στις τουαλέτες αστυνομικού τμήματος. Ο Άριος Πάγος απέρριψε την ανέρεση του κατηγορουμένου και την σχετική προσφυγή του, διατηρώντας την ποινή της εξάμηνης φυλάκισης με αναστολή. Βελτιωμένη είναι πλέον η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές σε εργοστάσιο πλαστικών έξω από τη Λάρισα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν εγκλωβισμένοι. Λόγω της καύσης των έφλεκτων υλικών, η πολιτική προστασία προειδοποιεί για τους τοξικούς καπνούς και την ατμοσφαιρική ρύπανση της περιοχής που πλήττει τους κατοίκους. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ στο άλμα επί κοντό. Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση ξεπερνώντας τα 6 μέτρα, τερματίζοντας πίσω μόνο από τον Σουηδό Μόντο Ντουπλάτης. Ο Απόστολος Χρήστου αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Με μια εντυπωσιακή κούρσα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, διευρύνοντας το σερί του στα 6 διαδοχικά μετάλλια στη διοργάνωση. Στην διεθνή επικαιρότητα, την ικανοποίησή του για την νέα τριμερή αμυντική συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν εξέφρασε ο πρόεδρος Τραμπ, κάνοντας λόγο για μια Μέση Ανατολή που πλέον ενώνεται. Ωστόσο, οι διεθνείς αναλυτές εκτιμούν πως η συγκεκριμένη συμμαχία υποδηλώνει την προσπάθεια των τριών κρατών να ανεξαρτητοποιηθούν από τις ΗΠΑ, αναζητώντας πιο αξιόπιστες λύσεις απέναντι στις Ιρανικές απειλές. Βρετανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται για πλήγματα βαθιά στη ρωσική επικράτεια, προκαλώντας τεράστιες ζημίες σε βιομηχανικές υποδομές. Το Λονδίνο επιβεβαιώνει επίσημα τη χρήση του στο πεδίο των μαχών, υπογραμμίζοντας πως η στρατιωτική του στήριξη προς το Κίεβο παραμένει αταλάντευτη. Ο καιρός στην Αττική για σήμερα Δευτέρα θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια, ενώ από το απόγευμα θα εμφανιστούν τοπικές νεφώσεις. Μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 35 βαθμοί Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Υγιής στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας σήμερα στο πεδίο της μάχης, στην εκπομπή μας και η Πεσιρίδης Group. Διότι όταν μιλάμε για Real Estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η έμπειρη ομάδα του, πιστοποιημένους μεσίτες, δεν μένουν σε μία περιοχή. Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Στις πόλεις αυτές δραστηριοποιούνται η Πεσιρίδης Group. Και μπορεί κανείς με ένα τηλέφωνο στο 6940 6670 71 να βρει τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσει το ακίνητό του. Είτε θέλει να το πουλήσει, είτε θέλει να το νοικιάσει, είτε θέλει να επενδύσει σε κάποιο ακίνητο, παίρνει ένα τηλέφωνο ή στέλνει ένα μήνυμα Viber, WhatsApp και τα λοιπά, όλα χρησιμοποιούνται στο 6940 6670 71 προκειμένου να έρθει σε επαφή με τον Ιωάννη Πεσιρίδη. Δεν είναι μόνο όμως αυτές οι πόλεις, Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, ολόκληρη Ευρώπη, γιατί έχουμε και πάρα πολλούς ακροατές που μας ακούνε μέσω διαδικτύου από όλο τον κόσμο. Με ένα τηλέφωνο, ένα μήνυμα στο 6940 6670 71, όπου και να είστε, μπορείτε να φροντίσετε για την καλύτερη αξιοποίηση του ακίνητού σας.

καλή σας ημέρα, καλή σας εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Είτε είστε στο σπίτι, είτε είστε διακοπές, είτε είστε στη δουλειά, είτε είστε στο τιμόνι, είτε οτιδήποτε άλλο, για την επόμενη ώρα θα είστε μαζί μας εδώ στον Mach FM στους 99,8. Και συγκεκριμένα στο πεδίο της μάχης, ξανά με πλήρη σύνδεση. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα για την επόμενη ώρα. Ενώ στην κονσόλα είναι ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος.

Και μαζί μας φυσικά και όλοι εσείς. Πώς? Νούμερο 1. www.mahfm.gr. Μπαίνετε, ενημερώνεστε αναλυτικά για την επικαιρότητα και πατάτε το κουμπάκι πάνω, θα το δείτε. Ακούστε ζωντανά. Μπαίνετε και μας ακούτε ζωντανά όπου και να είστε. Φεύγετε από την Αθήνα τώρα, πάτε στο χωριό, πάτε, είστε στους τυχερούς, πάτε για δουλειά εκτός Αττικής, παίρνετε το αεροπλάνο και πάτε στη Σουαζιλάνδη, στην Αφρική, στην Αμερική, στην Ασία, στην Οκεανία, στην Ανταρκτική, εάν έχετε Starlink. Μπορείτε να συνεχίσετε να ακούτε τις μουσικάρες του Αγιαννητόπουλου πατώντας το κουμπάκι, ακούστε ζωντανά. Και αν θέλετε να μας πείτε και οτιδήποτε, στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού. 6943 63 54 51. Θα το δώσω άλλη μια φορά. 6943 63 54 51. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε από που μας ακούτε, μας στέλνετε την καλή εβδομάδα σας και πείτε μας και από που μας ακούτε, έτσι. Καλημέρα στον Άκη, καλώς ήρθες, λέει, και στον Αγιαννητόπουλο και σε μένα. Ελπίζω να ξεκουράστηκες. Ο Κωνσταντίνος, ο Μητσοτάκης, τη δεν θα μας καλέσει στο γάμο, αυτό φτάνει. Ο Αντώνης μου έχει στείλει νωρίτερα άλλη μια πετυχεσιά, λέει, των ηγετών μας. Μπούμεραγκ ο δασμός, λέει, των 3 ευρώ στα δέματα από τις κινέζικες πλατφόρμες. Μειώθηκε ο αριθμός τους, αλλά αυξήθηκε η αξία των παραγγελιών. Ναι, κάνανε αυτή τη μαγιά ότι άμα πήγαινε ο άλλος, ξέρεις, εσύ φτωχάτζα Γιαννητόπουλε και παράγγελες, ξέρω εγώ, ήθελες να πάρεις ένα πλαστικό κυπελάκι, ξέρω εγώ. Καλά τώρα, άμα πάρεις και πλαστικό κυπελάκι να πίνεις καφέ από την Κίνα, την έχεις πατήσει. Έχεις πάρει όχι αυτά τα αιώνια πλαστικά που λένε να πιεις, σου έρχεται δώρο, πήγαινε για ακτινογραφία θώρακος. Δεν θέλω τώρα να σας πάρω ανάποδα, αλλά εντάξει, κάπως έτσι είναι. Ναι, λέει, οι καταναλωτές όχι μόνο δεν σταμάτησαν τις παραγγελίες, αλλά παίρνουν και επιταγές 5 ευρώ για τα δέματα που καθυστερούν στα τελωνία. Οι ιδέες πλατφόρμες ιδρύουν αποθήκες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσφέρουν μειώσεις τιμών μέχρι 80%. Πώς δεν πέτυχε αυτό το μεγαλοφιές σχέδιο της Ούρσουλας, της Φοντερ Λάιεν, της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Eurogroup, του Κυριάκου, του Πιερακάκη? Έγινε μείζον πολιτικό θέμα. Έκανε πάρτι γενεθλίων ο Πιερακάκης. Βεβαίως. Και μαζεύτηκαν, λέει, εκεί πέρα βουλευτές, δημαρχαίοι, περιφερειακοί σύμβουλοι και τα λοιπά. Ξέρεις, τώρα άμα σε καλέσει ο Πιερακάκη στο πάρτι γενεθλίων του, έχεις ανεβασμένες μετοχές. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι δελφίνος. Είναι δελφίνος στη Νέα Δημοκρατία. Θέλει να προσπεράσει να βγει, ξέρεις, είναι κάτι δένδιες, κάτι τέτοιοι. Ουπ, θα τους τις κάσει ο Πιερακάκη και θα, ξέρεις, Πασόκ. Υγεία Πασόκ.

0: Πασόκ, σημειτικό Πασόκ, υγιές για, για τους νεοδημοκράτες που το έχουν πάρει μεταγραφή. Καλημέρα από τη Λέσχη Ζώων, στη Μάνδρα Αττικής, ο Νίκος. Καλή εβδομάδα με υγεία. Την καλημέρα μου και την καλή μου εβδομάδα και στο Σάβα. Άργησε, Σάβα, τι έγινε? Και τι λέγαμε πριν διακόψουμε, πριν μας διακόψει έτσι άκομψα με την ανάγκη του να επιβάλλει τον ραδιοφωνικό κανόνα ο Ανδρέας Αγιαννιτόπουλος. Για τα θαλάσσια πάρκα που ανοίγουν, τα ανακοίνωσαν, τα διακήρυξαν οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Προεδρικά διατάγματα. Πότε, ξέρετε πότε? Ανήμερα το 15 Αύγουστο, δημοσιεύτηκαν χτε. Περιβαλλοντικά πάρκα τα οποία εκτείνονται πέραν των 6 ναυτικών μιλίων που είναι τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας, είναι, λέει, μια πρωτοβουλία για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Πήρε η βιοποικιλότητα και περικύκλωσε το Καστελόριζο, ρε. Απειλεί η βιοποικιλότητα να το καταπιεί. Να το καταπιεί. Και έχουν βγει τώρα όλοι και μιλάνε. Έχει βγει, βλέπω τώρα μπροστά μου στην τηλεόραση τον Πέτσα, παιδιά. Ο Πέτσας έχει βγει με μαλλί, λες και βγήκε τώρα από τη βουτιά. Είναι και μαυρισμένος ελαφρά. Είναι και ένα άσπρο φόντο από πίσω. Είναι στο εξοχικό, από ό,τι φαίνεται, ρε παιδί μου. Μαυρισμένος, κοκκινισμένος. Έχουν πάρει όλοι και τα κιλάκια τους διακοπές. Και συζητάνε για τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο με προεδρικά διατάγματα του Ερντογάν. Ένα ακόμα βήμα, λέει, στην τουρκική προκλητικότητα. Αυτά και τώρα θα βγουν και θα τα σχολιάζουν. Οι ίδιοι άνθρωποι μας λέγανε για τα ήρεμα νερά. Και τι καλά που ήταν που είχε έρθει εδώ πέρα ο Ερντογάν και υπογράψαμε τα ήρεμα νερά. Και έχουμε, λέει, τους Τούρκους, τους έχουμε τουρίστες. Έτσι δεν βγήκε και έλεγε. Πριν από τρεις εβδομάδες. Ο Μητσοτάκης είχε πάει εκεί πέρα και του έλεγε: παιδιά, είδατε τι ωραία, αντί να έχετε, λέει, λαθρομετανάστες. Σταμάτησε να πηγαίνουν λαθρομετανάστες, ξέρω εγώ, στη Λέσβο που ήταν στη Λίμνο και πηγαίνουν στην Κρήτη. Εντάξει. Κατεβαίνουν 500 ξανά, ε. Μην κοιτάς που δεν το παίζει επικαιρότητα. Μιλάμε για. Υπάρχουν οι επίσημοι αυτοί που έρχονται, που τους βρίσκει το λιμενικό και τους μεταφέρει και υπάρχουν και τα λεγόμενα ghost landing. Παπακυριακόπουλ, τι κάνεις εδώ? Ελάτε μέσα. Ελάτε μέσα, σας παρακαλώ.
1: Το μαύρο διαμάντι.
0: Ο Φορίκουε.
1: Το μαύρο διαμάντι του Μάχη FM. Δημήτρης Παπαγεωργίου. Έτοιμος για μετάλλια.
0: Είχαμε εδώ πέρα μια εισβολή, παρέμβαση, πρόσκληση.

Και θα βγουν τώρα οι ίδιοι αυτοί που μας λέγανε για τα ήρεμα νερά, τι ωραία που είναι, ε! Να μας πούνε ότι προκαλεί, λέει ο Ερντογάν. Λες και δεν τους είχε προειδοποιήσει κανένας. Λες και δεν βγαίνανε να πούνε. Ξέρετε, ετοιμάζονται, έρχονται, τι γίνεται με το Καστελόριζο, όλα αυτά, όχι τίποτα. Κράτος τρύπια κατσαρόλα, λέει ο Μάρκος. Θα συμφωνήσω. Έβγαλε όμως, παιδιά, δεν πρέπει να το έχουμε παράπονο, έβγαλε μια πάρα πολύ σκληρή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Μιλάμε τώρα για, ξέρεις, από αυτές τις ανακοινώσεις που τις πουλάνε με το κιλό. Το ΙΠΕΞ, λέει, χαρακτηρίζει παράνομη την εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο βαθμό που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα και ελληνική υφαλοκρηπίδα, διαμηνύοντας την Άγκυρα ότι η κίνησή της, μαντέψτε τι λέει το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Αυτό το δεν παράγει ένομα αποτελέσματα και δεν δημιουργείται τελεσμένα. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει, Ριάννη? Πόσες φορές το έχω πει σε αυτήν την εκπομπή? Από το τουρκολιβικό, από παλιά τότε, αυτή και εκείνη τη μεγάλη επιτυχία του Δένδια, ε. Είναι, τότε ήταν υπουργός εξωτερικών ο Δένδιας. Ναι, λέει, δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Στο μεταξύ, άλλοι θα βγουν εκεί πέρα να πούμε και άμα πλησιάζει κανένας Έλληνας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, πάει. Θα τον βουτάνε, θα τον πηγαίνουν στην Άγκυρα. Θα τον βγάζουν χθες και τον πηγαίνουν με κάρο μέχρι την Άγκυρα μέσα να περάξει δικαστήριο. Θα ψάχνουμε όποιον ψαρά έχει μείνει. Καλά, τώρα δεν για άλλα ηλεκτρικές διασυνδέσεις, καλώδια και αυτά τα μαγιόρικα, τα καινούργια δεν τα συζητάμε. Κάνε εδώ πέρα, εκεί πέρα δεν βγαίνουμε έξω από την Κρήτη. Δεν πάμε στο 6,1 ναυτικό μίλι έξω από την Κρήτη. Και υπονομεύει, άκου τι είπανε τα τσακάλια του Υπουργείου Εξωτερικών. Λέει τέτοιου είδους κινήσεις, ενέργειες, λέει, που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να μεταβάλουν μονομερώς το καθεστώς των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση κλίματος καλής γειτονίας και υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες διατήρησης σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Δηλαδή τους κάναν τα μούτρα κρέας, τέτοιες ανακοινώσεις, δηλαδή, πραγματικά, δεν, πολύ σκληρό το ύφος, πολύ σκληρό. Στο μεταξύ όλος ο κόσμος ήξερε ότι αυτό ερχότανε. Το θυμάστε που το λέγαμε εδώ πέρα, ότι ετοιμάζεται το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, τα λέγαμε, τα ξαναλέγαμε και βγαίνανε όλα τα παπαγαλάκια, βγαίνανε οι πολιτικοί απολογητές της κυβέρνησης και θέλανε να μας βγάλουν τρελούς και το παίζανε και μάγκες. Κοιτάξτε, λέει, φοβήθηκε τις διεθνείς αντιδράσεις ο Ερντογάν που έκανε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, μαζεύτηκαν όλοι εκεί πέρα και χαιρόντουσαν. Και το ανέβαλε, το πήγε πίσω. Να, πάρε τώρα την εισαγωγή που είναι τα προεδρικά διατάγματα. Θα έρθει και το νομοσχέδιο που θα αφορά όλο το τέτοιο. Και αν δείτε τους χάρτες που είναι αυτά τα θαλάσσια πάρκα, έτσι. Σε λίγο, άμα το τραβήξουν λίγο αυτό το θαλάσσιο πάρκο, θα αποκλείσετε, δεν θα μπορούμε να πηγαίνουμε στη Θεσσαλονίκη με πλοίο, ξέρω εγώ. Θα πρέπει να ζητάς, να ξεκινάς από την Κρήτη για να πας στη Θεσσαλονίκη, θα ζητάς άδεια Τουρκίας. Είναι δεδομένο. Για Καστελόριζο. Με υποβρύχιο σας βλέπω, για να μην σας βρούνε οι Τούρκοι άμα θέλετε να πάτε να περάσετε. Και ξέρεις, είχε γίνει ο ελληνικός, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός που λέγαμε εμείς, ότι αυτές οι περιοχές θα είναι για αλλοί, αυτές οι περιοχές θα είναι για αυτού του είδους χρήση, τουριστικά κτλ. Και πήγανε τα θαλάσσια πάρκα των Τούρκων και κάτσανε ακριβώς πάνω. Δηλαδή ακυρώνουν με προεδρικό διάταγμα του Ερντογάν, στην πράξη, εφόσον το εφαρμόσουν οι Τούρκοι, τον ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος είναι κομμάτι του ευρωπαϊκού θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Τώρα βέβαια, και τι έγινε που είναι κομμάτι του ευρωπαϊκού θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού? Να μην σου πω, ψηλά και αγνάντε βέβαια, Γιαννητόπουλε, σιγά να με ασχοληθούν οι τέτοιοι. Τώρα είναι ερωτευμένοι οι Ευρωπαίοι, η Κάγια η Κάλλας είναι τρελά ερωτευμένη με την Τουρκία. Περνάει μια φάση έρωτας με το έρωτα με τον Ερντογάν. Γιατί λέει, έδωσε κάτι βλήματα πυροβολικού η Τουρκία στην Ουκρανία που τα χρειαζόταν. Άρα τώρα έχουν μεγάλες αγάπες.
Ρόδος Καστελόριζο. Διαβατήριο, Αγιαννητόπουλε, άμα θες να πας από τη Ρόδο στο Καστελόριζο. Θα σε ελέγχουν για περιβαλλοντική μόλυνση Τούρκοι, ρε. Για περάστε λίγο από το ΚΑΣ. ΚΑΣ δεν το λένε εκεί πέρα απέναντι το Καστελόριζο, ναι. Για περάστε λίγο από το ΚΑΣ δια μία ανυπόθενσή σας. Είσαι ψαράς Έλληνας στο Καστελόριζο, δεν μπορείς να βγεις, λυπάμαι. Φτιάξτε μια λίμνη να πάνε να ψαρεύουν οι Έλληνες ψαράδες, γιατί γύρω γύρω το Καστελόριζο είναι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Ξέρεις, τώρα έχουν βρει, λένε θαλάσσια πάρκα οι Τούρκοι, έχουμε πει και εμείς θαλάσσια πάρκα, τι ωραία, τι οικολόγοι και τι περιβαλλοντολόγοι που μας το λέει, είδες, ψοφάμε για τη βιοποικιλότητα, παιδιά, έτσι. Στο μεταξύ, οι άλλοι που κάνουν τα θαλάσσια πάρκα οι Τούρκοι κατεβαίνουν με τις μηχανότρατες που σκόνουν το βυθό. Δεν αφήνουν κάτω ούτε. Τι να σου πω, όχι. Ούτε λέπη δεν μένει. Ούτε λέπη. Σηκώνουν και τα φύκια, ρε. Τα παίρνουν σπίτι. Κοχύλια. Τα πουλάνε. Είναι ικανό να παίρνουν τα κοχύλια από κάτω από τη θάλασσα και να τα πουλάνε στα ξενοδοχεία. Εδώ πέρα να βάζουν κοχυλάκια διακοσμητικά. Και να γυρνά το κοχυλάκι και να λέει Made in Turkey, ξέρω εγώ.

Αλλά εμείς πέσαμε τα σύννεφα μας. Ήρθε ξαφνικά, παιδιά, μα δεν το περίμενε κανένας. Γράφαμε, προειδοποιούσαμε, φωνάζαμε εδώ πέρα στα ραδιόφωνα. Δεν το πάτε καλά, δεν το πάνε καλά, δεν το πάτε καλά. Θα μου πεις, μπορεί εμείς να λέμε δεν το πάνε καλά, αυτοί με το δικό τους το μάτι να το πηγαίνουν μια χαρά, να έχουν βρει, ας πούμε, τίποτα. Αυτά που λέγανε πρέσπες του Αιγαίου και όλα τα υπόλοιπα, και γι' αυτό να πηγαίνει μια χαρά προς τα εκεί.

το μόνο που μας λείπει είναι μια βούλτεψη να βγει να μας πει πόσο στενά είναι τα στενά ανάμεσα στο Καστελόριζο και τη Ρόδο, ανάμεσα στην Καστελόριζο και το ΚΑΣ. Κάπου εκεί πέρα πρέπει να το ψάξουμε.

0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλημέρα, στέλνει ο Πέτρος από Αθήνα. Σκληρή, λέει, σαν το βούτυρο. Αντί να πάει κάποιος να κάνει κάτι με τους Τούρκους, εμείς καθόμαστε και κάνουμε σάτιρα. Δεν πάει κάτι καλά. Περιμένατε, λέει, κάτι καλύτερο από το Υπουργείο του Σκυφτοπετρίτη. Ραγιαπετρίτη τον έλεγαν τον άνθρωπο. Μη μας τα μπερδεύεις τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Μάθαμε με έναν τρόπο. Μη μας τα μπερδεύεις τώρα, αγαπητέ. Αγαπητέ Σάβα. Εμείς είχαμε να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα το 15 Αύγουστο. Π.χ. συμμετείχαμε, όχι στο 15 Αύγουστο, το Πάσχα του καλοκαιρίου, όχι τέτοια πράγματα. Συμμετείχαμε στο δράμα μεγάλων πολιτικών προσωπικότητων, όπως ο...
2: Καλή σας ημέρα, τι πάθατε.
3: Καλημέρα σας, έσπασε το χέρι μου.
2: Περαστικά σας.
3: Να είστε καλά.
4: Αλάνια μου, έφαγα κλίση.
2: Περαστικά, σιδερένια.
3: Ξέρετε, όταν συμβαίνουν κάτι τέτοια, ναι, περιστατικά και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι για να καταλαβαίνουν πώς σκέπτονται και οι άλλοι άνθρωποι.
4: Έλα,
3: τώρα τρεις μέρες με ένα χέρι και νιώθει μια μεγάλη ταλαιπωρία.
2: Είναι πρόσφατο το ατύχημα.
3: Προχτές, πριν από τρεις μέρες. Αλλά όταν έχει συμβεί ένα τέτοιο ατύχημα, καταλαβαίνεις και πρέπει γι' αυτό εμείς οι πολιτικοί πρέπει να δείχνουμε μεγάλη συναισθηματική κατανόηση για τους πολίτες, για τον ψηφοφόρο, για τον απλό άνθρωπο.
4: Ποιος το λέει αυτό, εσύ!
2: Να το καταλάβει.
1: Καταλάβατε τι είπε τώρα. Έσπασε το χέρι του και άρχισε να νιώθει ενσυναίσθηση, άρχισε να έχει ενσυναίσθηση για τους πολίτες. Δηλαδή τώρα. Παίρνεις φορά να βάλεις το κεφάλι στον τοίχο. Αυτά είναι δηλώσεις πολιτικών, ρε, στην τηλεόραση. Βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις. Και λέει ο άνθρωπος, έσπασα το χέρι μου και καταλαβαίνω, λέει, τον πόνο του ελληνικού λαού.
2: Ναι, το χωρίς να χρειάζεται να υποφέρετε κι εσείς.
3: Όχι, όχι, να υποφέρουμε. Έτσι. Ο ρόλος μας είναι να υποφέρουμε για την
2: εντάξει, να μην χτυπάμε.
1: Ο άλλος μπορεί να σπάσει το χέρι του στην παραλία, ρε. Μπορεί να σπάσει το χέρι του όπως κατέβαινε τα σκαλιά. Δεν ξέρω, περαστικά στον άνθρωπο. Και λέει, υποφέρω για την πατρίδα και το λαό. Δηλαδή, τι να κάνουμε με τους Τούρκους. Τι να κάνουμε με τους Τούρκους. Απέναντι είναι ο Ερντογάν. Πολεμάνε οι άλλοι, έχουν καταλάβει τη Συρία, Αζερμπαϊτζάν. Και εσένα το αντίπαλο δέος εδώ πέρα είναι υφυπουργός. Αυτός είναι, δεν το βάζει τυχαία. Είναι υφυπουργός εξωτερικών, παιδιά, ο Λοβέρδος. Και λέει, έσπασα το χέρι μου. Πρέπει οι πολιτικοί να καταλαβαίνουμε πώς αισθάνεται ο λαός που υποφέρει. Γιατί και εμείς υποφέρουμε για την πατρίδα και το λαό. Εδώ κανονικά. Δηλαδή, τι να σου πω, τι κάνεις, πας να ανάψεις καντιλάκι, πας να ανάψεις καντιλάκι, ξέρω εγώ, πας να κάνεις εθελοντική εισαγωγή στο Δαφνί, γιατί εκεί θέλουν να σε στείλουν. Αυτός ο άνθρωπος είναι υφυπουργός εξωτερικών. Υποφέρω, λέει, υποφέρω για την πατρίδα και το λαό.
2: Καλή σας ημέρα, τι πάθατε.
3: Καλημέρα σας, έσπασε το χέρι μου.
2: Περαστικά σας.
3: Να είστε καλά.
4: Αλάνια μου, έφαγα κλίση.
2: Περαστικά, σιδερένια.
3: Ξέρετε, όταν συμβαίνουν κάτι τέτοια, ναι, περιστατικά και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι για να καταλαβαίνουν πώς σκέπτονται και οι άλλοι άνθρωποι.
4: Έλα,
3: τώρα τρεις μέρες με ένα χέρι και νιώθει μια μεγάλη ταλαιπωρία.
2: Είναι πρόσφατο το ατύχημα.
3: Προχτές, πριν από τρεις μέρες. Αλλά όταν έχει συμβεί ένα τέτοιο ατύχημα, καταλαβαίνεις και πρέπει γι' αυτό εμείς οι πολιτικοί πρέπει να δείχνουμε μεγάλη συναισθηματική κατανόηση για τους πολίτες, για τον ψηφοφόρο, για τον απλό άνθρωπο.
4: Ποιος το λέει αυτό, εσύ!
2: Να το καταλαβαίνετε χωρίς να χρειάζεται να υποφέρετε κι εσείς.
3: Όχι, όχι, να υποφέρουμε. Έτσι. Ο ρόλος μας είναι να υποφέρουμε για την πατρίδα και για τον λαό.
4: Εγώ είμαι πατριώτης!
2: Προορισμό.
3: Για ό,τι λέμε για τον κόσμο, επειδή το λέγαμε προηγουμένως για το πώς πρέπει να νοιαζόμαστε για τον κόσμο, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Υπάρχουν άνθρωποι που πήγαν μια χαρά διακοπές, υπάρχουν άνθρωποι που κάνανε διακοπές και υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούσαν να κάνουν με τίποτα διακοπές.
1: Έσπασε το χέρι του και δεν πήγε διακοπές ο Λοβέρδος και κατάλαβε πού να δει. Αν αντί να έχει ένα χέρι σπασμένο, του κόβαν το μισό μισθό. Εκεί να δεις πώς τα υπέφερε. Εάν αντί να του κόψουν απλά το μισό μισθό, τον πηγαίναν να ζήσει με τα 800 και με τα 1000 ευρώ. Που ζει ο περισσότερος κόσμος. Εκεί να δεις τι πώς το πέ, ενσυναίσθηση, είπε, συναισθηματική κατανόηση. Δική του όρη, εντάξει, δεν πειράζει. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος την ίδια στιγμή που ο Ερντογάν υπέγραφε τα χαρτιά για να δημοσιευθούν για την περιβαλλοντικά παρκά, τώρα μιλάμε, είναι υφυπουργός εξωτερικών, παιδιά. Είναι υφυπουργός εξωτερικών. Και έβγαινε και έκανε αυτές τις δηλώσεις στην ελληνική τηλεόραση. Ο κύριος Λοβέρδος, υπουργός εξωτερικών. Και μου λέτε εσείς μετά για πάρκα. Θα έρθει να κηρύξει ένα δασοτέα ο Ερντογάν τη Δυτική Αττική, παιδιά. Θα πάρει το Πόρτο Γερμανό και θα πει το δηλώνω τουρκικό, όχι θαλάσσιο. Πάρκο. Πάρκο. Περιβαλλοντικό πάρκο. Και θα είναι αυτοί απέναντι, δεν μπορούν ούτε αυτό. Περιμένετε τόσο πολύ, μην υποφέρετε τόσο πολύ. Θα μας πάρουν τα κλάματα, δεν έχετε μαντήλι να κλάψετε. Εντάξει, προφανώς επειδή είναι η πρώτη μέρα της επιστροφής μου, θέλω να τιμήσω εκτός από το Λοβέρδο και το έτερο αστέρι, το που λένε της εκπομπής μας, την κυρία τη Βούλτεψη.
0: Ακούσατε τους ανθρώπους της αγοράς και ήταν η αλήθεια, είναι μαύρα τα μαντάτα.
5: Θα δείτε να φεύγει η οικονομία,
0: που μας μετέφεραν, οι εκτόσεις δεν πήγανε καλά, στην εστίαση έπεσε ο τζίρος. Το καφεδάκι θα είναι πικρό το καφεδάκι όπως φαίνεται. Πώς θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια ασφαλώς, κυρία Βούλτεψη?
5: Τώρα στην τύχη τα έχω ρίξει κι εγώ.
6: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Οι προσπάθειες καταβάλλονται. Αυτό επειδή πολλές φορές όταν εγώ αναφέρομαι στα διεθνή λένε εντάξει, εσύ είσαι έξω το δεκατζού και κάνεις αυτή τη δουλειά.
7: Τι είναι?
6: Αυτή τη δουλειά έμαθα να κάνω, να βλέπω την πατρίδα μου μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον.
1: Χεστήκαμε! Τι θα κάνετε με την ακριβία, είναι ακριβό το πάντα. Στο μεταξύ, όποιος πήγε διακοπές, το πλέρωσε ακριβά, έτσι. Το πλέρωσε ακριβά. Ας πω εγώ φουσκωτά. Έχεις δει που στείλουν, πήγα τα παιδιά φουσκωτά. Τι να κάνω. 9 ευρώ 45 λεπτά. Δηλαδή, φροντιστήριο αγγλικό να τους έκανε θα μου έρχονταν λίγο πιο φτηνά. Αν τα έστελα να μάθουν γερμανικά θα ήταν φθηνότερο. Στα φουσκωτά που είναι φουσκωτά και πηδάνε στα θάλασσα είναι ακριβότερο, ρε εσύ. Έχουν επαλαβώσει τα πράγματα, είναι τέτοιο. Και βγαίνει και απαντά η Βούλτεψη, εγώ κάνω λέει διεθνές. Άρα, τι να σου πω, έχω μάθει να τα βλέπω έτσι. Αν θέλετε να ρωτήσετε εμένα για την ακρίβεια, θα σας πω για το τι γίνεται στα στενά του Ορμούζ. Αν είναι στενά ή όχι. Την ίδια στιγμή που τα έλεγε αυτά η κυρία Βούλτεψη, βγήκανε έρευνες νέες Eurostat. Δεν τους αφήνει να πάρουν ανάσα αυτή η Eurostat, έτσι. 25-34 ηλικία, έτσι. Ηλικιακή ομάδα 25-34. Οι Έλληνες, αντί λέει να ξεκινάνε να δημιουργούν οικογένεια, αντί να κάνουν αυτά που θα έπρεπε κάποιος να κάνει φυσιολογικά, όχι μόνο στα 25-34, στα 18 μετά 34. Περισσότεροι από το 50%, περισσότεροι από ένα στους δύο νέους αυτής της ηλικιακής ομάδας εξακολουθούν να μένουν με τους γονείς τους στο παιδικό δωμάτιο. Είσαι 34 ετών και ζεις στο παιδικό σου δωμάτιο. Αυτά είναι στατιστικά στοιχεία της Eurostat που αφορούν το έτος 2025. Δημοσιεύονται τώρα, αφορούν το 25. Και είμαστε, αυτό στο μεταξύ να ξέρετε, είναι ένας από τους σημαντικότερους δείκτες σε όλες τις στατιστικές έρευνες. Γιατί δείχνει πόσο μια κοινωνία προχωράει. Αν φτιάχνουν οικογένειες ο κόσμος, αν ανοίγει δουλειές, κάνει δουλειές, πιάνει δουλειές, φτιάχνει επιχειρήσεις, οτιδήποτε, πάει και μένει και μόνος του. Όταν στην Ελλάδα, στο μεταξύ, για μια ακόμα φορά, είμαστε το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό. Όταν στην Ελλάδα ένα στους δύο και παραπάνω από ένα στους δύο, 56,3% των νέων ηλικίας 25 με 34 μένει με τους γονείς τους, καταλαβαίνεις ότι δεν πας πουθενά σαν χώρα. Δεν πας πουθενά σαν κράτος. Βέβαια, τώρα θα μας φλωμώσουν στη Μούφα, έτσι. Ξέρεις ότι θα μας φλωμώσουν στη Μούφα, γιατί έρχεται η ΔΕΘ. Και επειδή θέλει να δώσει ο Μητσοτάκης, αλλά χωρίς να τον μπουν λαϊκιστή, μπας και πάρει καμία ψήφο εκλογής, θα αρχίσει να λέει ότι όλα πάνε υπέροχα, παιδιά.

Μας περνάει, να ξέρετε, μόνο η Κροατία. Εμάς είναι 56,3% το ποσοστό που μένει, των νέων που μένει με τους γονείς τους. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον οποίο τον ανεβάζουμε προφανώς εμείς πάρα πολύ, είναι στο 30%. Είμαστε δεύτεροι πίσω από την Κροατία. Περίεργο που δεν είναι η Βουλγαρία πρώτη. Προφανώς η Βουλγαρία θα τα πηγαίνει καλύτερα από εμάς. Συνδέεται, λέει, η εικόνα με ένα συνδυασμό παραγόντων. Το υψηλό κόστος αγοράς και νοικίας κατοικίας. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Δεν το πιστεύει κανένας. Έτσι όπως πάει από 56,3 θα γίνει 70,3. Σε λίγο έτσι θα την περάσουμε και την Κροατία. Έχει περάσει σε μια πόλη της επαρχίας η κόρη ενός γνωστού. Και έψαχνε να δει για σπίτι. Εντάξει, μου λέει δεν πειράζει, το παιδί ας ξαναδώσει. Ας κάνει μια χρονιά σπίτι να διαβάζει, να ξαναδώσει, να βρει μια άλλη σχολή να πάει. Γιατί δεν βγαίνει, παιδί μου. Δεν βγαίνει, ούτε για δωμάτιο δεν βγαίνει. Στο μεταξύ είδα μια νέα μόδα τώρα το καλοκαίρι. Νοικιάζουν φοιτητές που φεύγουν πάνω στο χωριό τους το δωμάτιο τους για ένα μήνα. Είδα αγγελία, νοικιάζει το δωμάτιο στην Κυψέλη. Λέει για ένα μήνα. Τόσο που θα λείπω, μπας και βγάλει άλλο στα έξοδα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι. Το πρώτο λοιπόν είναι το υψηλό κόστος αγοράς και ενοικίας κατοικίας. Όχι μωρέ, όχι ρε παιδιά, εντάξει, σιγά τα πολλά λεφτά. Παίρνεις ένα τριάρι στα Πατήσια, 230 χιλιάρικα. Φτηνό, πολύ φτηνό. Τη δυσκολία πρόσβασης σε στεγαστική χρηματοδότηση. Τι στεγαστική χρηματοδότηση, δηλαδή τώρα αυτό σημαίνει ότι πας και λες στην τράπεζα, δώσε μου λεφτά, δώσε μου δάνειο να πάρω σπίτι. Σιγά να μην σου δώσει τράπεζα, έτσι πρέπει να έχεις. Ναι, λέει, ξέρεις ποιος είναι ένας από τους όρους που βάζουν. Ναι, θες να πάρεις δάνειο 200.000 ευρώ, φυσικά βεβαίως να πάρεις, απλά θέλουμε να έχεις 200.000 στην τράπεζα. Σε τραπεζικό λογαριασμό. Και γιατί να μην το πάρω με αυτά άμα τα έχω. Γιατί δεν είναι χρηματοδοτικό προϊόν. Δεν είναι σωστό. Τρίτος παράγοντας, η χαμηλότερη αγοραστική δύναμη των νέων. 34 ετών τώρα. Μιλάνε για 34 ετών και λένε για χαμηλή αγοραστική δύναμη των νέων. Το επόμενο λέει ή τις επισφαλείς ή χαμηλά αμοιβόμενες μορφές εργασίας. Αυτές ξέρεις που τους έχουν βάλει όλους να δηλώνουν απασχόληση για να περιέχουν τα στατιστικά της ανεργίας και να λένε ότι κάνουν πετυχημένη πολιτική. Την περιορισμένη προσφορά κατοικιών προσιτού κόστους. Δεν υπάρχει καμία, δεν είναι περιορισμένη προσφορά. Δεν υπάρχει καμία κατοικία με προσιτό κόστος στην Ελλάδα. Γιατί τα πράγματα θα πάνε χειρότερα. Και την ανεπαρκή, λέει, ανάπτυξη κοινωνικής και φοιτητικής κατοικίας. Έχεις δει που έχουν ξεκινήσει διαφημίσεις στα Facebook, στα social media γενικά κτλ. Για τις ιδιωτικές φοιτητικές εστίες. Αγιαννητόπουλε, έχεις δει. Έχουν αρχίσει και σκάνε τέτοιες διαφημίσεις. Έχουν πάει κάποιοι τύποι και έχουν αγοράσει. Έχουν πάει κάποιοι τύποι και έχουν αγοράσει ό,τι παλιό κτίριο υπήρχε κοντά σε πανεπιστήμιο και το έχουν μετατρέψει σε φοιτητική εστία. Το κράτος άφησε να μεταβληθούν σε, να μην πω τι, οι κανονικές οι φοιτητικές εστίες, Πολυτεχνείου, πολύ τα λοιπά, παντού. Δεν έφτιαξε καμία καινούρια. Ανακοινώνουν κάθε τόσο κάτι θα φτιάξουν, τίποτα δεν προχωράει. Και εντελώς τυχαία δημιουργήθηκε ένα κενό το οποίο έρχονται να καλύψουν οι ιδιώτες. Και σου λέει θα δίνεις 500, θα είναι σε φοιτητική εστία, θα έχεις ένα δωμάτιο και θα είναι πληρωμένα όλα μέσα. Γιατί τα παίρνουν αυτά μαζική αγορά, ίντερνετ, λογαριασμούς, τα τέτοια. Και έχεις καθαρίσει. Πήρανε κοψοχρονιάς όταν τα πήρανε τα παλαιά κτίρια, τα ανακαίνισαν, τα έφτιαξαν και τώρα κάποιοι θα βγάλουν πολλά λεφτά από αυτό.

0: Έτσι γίνονται οι business, παιδιά. Έτσι γίνονται οι business οι καλές. Και θα πηγαίνουν σε φοιτητικές εστίες να μένουν κι άλλοι. Και ας μην είναι φοιτητές, θα δεις. Με ένα πεντακοσαράκι να δεις, θα γίνει χαμός εκεί. Κυριολεκτικά θα γίνει χαμός. Μέχρι εκεί πέρα θα έχει πλάκα να πάει το κράτος και να τους πει θα φιλοξενείτε και μετανάστες, ρε. Γιατί κάτι τέτοια είχαν γίνει στη Σουηδία, στην Δανία κτλ. Και θα γίνει εκεί πέρα της κολάσεως, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, τώρα 25-34 δεν τρέχει και τίποτα, ρε παιδί μου. Κάντε εκεί πέρα, σιγά να μην κάνετε οικογένεια. Κοιτάξτε να βρείτε κανένα υπόγειο να φύγετε από το σπίτι της μαμάς και του μπαμπά. Όλα καλά πάνε, μιλάμε για μεγάλες επιτυχίες. Η κυβέρνηση θα κάνουμε ένα best of, ρε παιδί μου, το Σεπτέμβρη. Να κάνουμε ένα best of της χρονιάς που πέρασε. 25-34 τέτοιο, να το πάμε και στα 44, να δούμε τι ποσοστό θα μένει και σε αυτές τις ηλικίες στο σπίτι των γονέων. Γιατί πάει τόσο καλά, έχουμε τόσο μεγάλη ανάπτυξη. Λέει ανάπτυξη V, θυμάστε που τα έλεγε τότε ο Μητσοτάκης με τα lockdown τους κορονοϊούς και τα λοιπά. Λέει εντάξει, μπορεί να έχουμε τώρα ένα προσωρινό πρόβλημα, αλλά μετά η ανάπτυξη θα είναι V, θα τρέχει βζίν προς τα πάνω. Και ο Γεωργιάδης τα έλεγε αυτά τα ωραία. Α, μιας και είπα Γεωργιάδη, το είδατε το περιστατικό. Ε, το αστείο.
1: Μια απίστευτη περιπέτεια καταγγέλει ότι έζησε νεαρή γυναίκα σε κτίριο τεοποίηση στην Καλαμαριά.
2: Αλλάζουμε το εσύ. Άντε παιδιά, όλοι μαζί με το τρία. Ένα, δύο, τρία.
1: Όπως λέει, ανέβηκε στους ορόφους αναζητώντας υπάλληλο. Και όταν επέστρεψε στο ισόγειο, διαπίστωσε ότι την είχαν κλειδώσει μέσα.
2: Αυτό δεν είχαν όμως, δεν τα κλειδώνουν όλα.
1: Παρέμεινε εγκλωβισμένη για μια μισή ώρα, όσο για τα φάρμακα που είχε πάει να παραλάβει για μια φίλη της με αυτοάνοσο νόσημα, ακόμη τα περιμένει.
2: Και όσο και να με βρίζουνε, εγώ όλη την ημέρα δουλεύω για να κάνω τη ζωή σας καλύτερη.
0: Πάλι καλά που δεν τη δειράνε, παιδιά. Καταρχήν να αισθάνεται τον εαυτό της τυχερή. Είναι πολύ τυχερή. Πήγε να πάρει φάρμακα, την κλειδώσανε μέσα. Σκέψου τώρα, δεν υπήρχε πάλι. Και ανέβη η τύπησα στους ορόφους. Σκέψανε, παιδιά, είναι κανένας εδώ. Θέλω κάτι φάρμακα, παιδιά. Δεν είχε πάει, ας πούμε, να βρει, να κάνει ένα χαρτί, ας πούμε, να μεταβίβαση, ξέρω εγώ, ακινήτου. Μεταβίβαση μοτοποδηλάτου. Είχε πάει να πάρει φάρμακα για ασθενή. Και είχε ανέβει στους ορόφους και φώναζε. Ε, είναι κανένας εδώ, ρε, παιδιά. Και ήταν ο τύπος, έπινε το καφεδάκι του, γύρισε, κλείδωσε την κλείδω στην πόρτα και έφυγε. Σκέψου να μην είχε, να ήταν αυτό στην εποχή που δεν είχαμε και κινητά.
1: Μια απίστευτη περιπέτεια καταγγέλει ότι έζησε νεαρή γυναίκα σε κτίριο τεοποίηση στην Καλαμαριά.
2: Αλλάζουμε το εσύ. Άντε παιδιά, όλοι μαζί με το τρία. Ένα, δύο, τρία.
1: Όπως λέει, ανέβηκε στους ορόφους αναζητώντας υπάλληλο. Και όταν επέστρεψε στο ισόγειο, διαπίστωσε ότι την είχαν κλειδώσει μέσα.
2: Αυτό δεν είχαν όμως, δεν τα κλειδώνουν όλα.
1: Παρέμεινε εγκλωβισμένη για μια μισή ώρα, όσο για τα φάρμακα που είχε πάει να παραλάβει για μια φίλη της με αυτοάνοσο νόσημα, ακόμη τα περιμένει.
2: Και ως...
0: Πρόσεξε, πάει την κλειδώνε και δεν είχαν καν τη στοιχειώδη ευγένεια. Εντάξει, ταλαιπωρήθηκες λίγο, ρε παιδί μου, πάρε τουλάχιστον το φάρμακα. Όχι, ούτε τα φάρμακα δεν πήρε. Και σου πει, θα ξανάρθεις τώρα. Μήπως το κάνανε για να την προεπάσεις τώρα, τι πήγε και αυτή μέσα στον Αύγουστο στα γραφεία του ΕΟΠΗ να ζητήσει φάρμακα. Και τι θα κάνουν οι εταιρείες ταχυμεταφοράς, το ξέρεις ότι έχουμε τέτοιες. Βεβαίως, ταχυμεταφοράς φαρμάκων. Παίρνουν τα φάρμακα και στα φέρνουν σπίτι και πληρώνονται αδρά για να το κάνουν. Και κάποια φάρμακα και κάποια άλλα. Ήδη κάποια άλλα υλικά είναι και πιο ακριβά, ακούω. Θράσος. Σηκώθηκε και πήγε στην ΕΟΠΗ να ζητήσει φάρμακα. Απαράδεκτο, καλά τις κάνανε και την κλειδώσανε. Μπορεί να θεωρηθεί ως μια ποινή. Και στη μια μισή ώρα πήρε την αναστολή της και έφυγε. Γιατί θα μπορούσαν να την έχουν κρατημένη μέσα, σκέψου να γινόταν αυτό, να έπεφτε 15 Αύγουστο Δευτέρα. Θα καθόταν τετραημεράκι μέσα, έτσι. Ούτε αυτοί που πιάνουν για ληστείες δεν κάθονται τόσο. Μπορεί σε κάποια πράγματα το κράτος να μην λειτουργεί, σε κάποια άλλα όμως λειτουργεί το κράτος μια χαρά. Βγήκανε διευκρινήσεις, Βγήκανε διευκρινήσεις για το πώς φορολογείται το χαρτζιλίκι. Σε παιδιά, πώς φορολογείται το χαρτζιλίκι σε ανήψια, σε οτιδήποτε άλλο.

Μετά το περιστατικό, θυμάστε, το είχαμε συζητήσει εδώ πέρα. Με τον παππού που φορολογήθηκε επειδή σε ένα χρόνο έστειλε 700 ευρώ στην εγγονή του που σπούδαζε. 700 ευρώ σημαίνει ότι σε έστειλε περίπου 50 ευρώ το μήνα. Αυτό φορολογήθηκε διότι θεωρήθη δωρεά. Άκου τι γίνεται με αδέλφια, συγγενείς και φίλους. Τον αδερφό σου, άμα στείλεις λεφτά. Το αφορολόγητο λέει των 800.000 ευρώ, γιατί για τις μεγάλες δουλειές έχουμε αφορολόγητο 800.000 ευρώ. Να φεύγουν τα ακίνητα. Παίρνει π.χ. κάποιο ακίνητο σε πληστηριασμό, δεν θέλει να είναι πάνω του. Το κάνει δωρεά. Εντάξει, στο γιο. Ξέρεις τι δουλειές έχουν γίνει εκεί πέρα από όπου, Αγιαννητόπουλε, τι έμαθα τώρα το καλοκαίρι. Το αφορολόγητο όμως των 800.000 ευρώ δεν ισχύει για όλες τις γενικές σχέσεις. Οι χρηματικές δωρεές προς πρόσωπα της Β κατηγορίας, δηλαδή αδέρφια π.χ., φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 20%, ενώ για πρόσωπα της Γ κατηγορίας, ανήψια, ο συντελεστής ήταν το 40%. 40%, δηλαδή έχει γενέθλια. Λέγανε Παναγιωτάκι, ξέρω εγώ, τον ανήψιό μου. Δεν έχω να του δώσω 50 ευρώ μετρητά, ρε, εσύ. 20 ευρώ, 40 ευρώ, 10 ευρώ, ό,τι έχει ο καθένας, έτσι. Ό,τι έχει δίνει. Και του στέλνω μέσω Άιρις. Κανονικά φορολογούμε εκεί 40%. Δηλαδή στέλνω 10 ευρώ στο παιδί και τα 4 τα παίρνει ο Πιερακάκης να τα κάνει απευθείας ανάθεση. Να τα κάνει μετακλητό, να δώσει δουλειά σε έναν επικοινωνιολόγο. Τώρα θα γίνει χαμός από επικοινωνιολόγους, ε. Πρακτικός κανόνας, λέει, που προκύπτει από τις διευκρινήσεις της ΑΔΕ είναι ότι το μέσο μεταφοράς δεν καθορίζει τη φορολογία. Το Άιρις δεν κάνει από μόνο το χαρτζηλίκι δωρεά και οι μικρές καθημερινές συναλλαγές δεν χρειάζεται να δηλώνονται μία προς μία. Yeah. Αν όμως η οικονομική ενίσχυση. Άκου τώρα ορισμός. Αυτό είναι το διευκρινιστικό. Είναι για να σου δώσει να καταλάβεις. Άκου. Όταν όμως η οικονομική ενίσχυση αποκτά τα χαρακτηριστικά πραγματικής μεταβίβασης χρημάτων, τότε καθοριστικά γίνονται η συγγενική σχέση, η τραπεζική διαδρομή, η δήλωση, το My Property και ο πραγματικός τελικός δικαιούχος. Τι καταλαβαίνεις εσύ από αυτό? Ότι κάνει ό,τι θέλει η φορεία. Κάνουν, παιδιά, κάνουν νόμους, κάνουν τους νόμους με τέτοιο τρόπο, κάνουν τις εγκυκλίους, τις διευκρινιστικές, όλα αυτά τα κάνουν με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί ο κάθε ένας, άμα είναι ένα πρόσωπο που το συμπαθούν, να πει εντάξει, ήταν, έκανε μια δωρεά 800.000 ευρώ, δεν τρέχει τίποτα. Και άμα είναι κάποιος που δεν θέλουν και θέλουν να τον ελέγχουν, έδωσε στο ανήψη σου 120 ευρώ το χρόνο. Είναι πραγματική μεταβίβαση χρημάτων. 40% φορολογία. Πάρτα, ούτε χατζηλίκι, ούτε γιορτές, ούτε τίποτα. Θα πάμε στα χειροποίητα. Μαζέψτε τώρα, άμα πάτε σε καμιά παραλία, μαζέψτε βότσαλα να τα βάφετε, να τους τα δίνετε για δωράκι. Για να μην τα φορολογεί. Δεν ξέρεις βέβαια, μπορεί να τα φορολογήσει η ΑΔΕ αυτό σαν έργο τέχνης. Ε, έργο τέχνης, να σου πούνε ότι έχει και αξία.

Διαβάζω τώρα είδηση τη τελευταία στιγμή. Δύο 17χρονοι, λέει, κρατούσαν ομήρους αλλοδαπούς σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δύο νεαροί αλλοδαποί ηλικίες 17 ετών και υπηκότητα Συρίας και Αιγύπτου. Κατηγορούνται, λέει, για παράνομη μεταφορά, προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, εγκληματική οργάνωση και ληστεία. 17χρονοι, αυτοί είναι τα συνόδευτα ανήλικα, ρε, που έρχονται και τους λέει ο πλεύρης: περάστε, σας παρακαλώ, να ορίστε το κουπόνι σας, ορίστε η κάρτα σας, μπορείτε να πάτε να μείνετε εκεί. Ναι, εντάξει, δεν τους έφτανε το χαρτζηλί γι' αυτό, του πλεύρη, δεν τους φτάνανε τα λεφτά που τους δίναμε. Οπότε είπανε να κάνουν μια εγκληματική οργάνωση να φέρουν. Τέτοιο. Στο μεταξύ, τώρα εντελώς τυχαία να ξέρεις, για να το πω, όλοι οι διακινητές είναι 17χρονοι πια. Αυτοί που οδηγάνε τα καράβια που τους φέρνουν όλους εδώ πέρα είναι όλοι 17χρονοι. Επειδή άλλαξε ο νόμος και έχει και καλά βαρύτερες ποινές για τους διακινητές, αλλά έχει ευεργετικές διατάξεις για τους 17χρονους. Οπότε όλοι, πλέον όλο το deal που γίνεται εκεί πέρα, όλη τη δουλειά, είτε είναι 17χρονοι ή απλά δηλώνουν 17χρονοι, ρε παιδί μου, και τι έγινε, ποιος τους ελέγχει. Κάνουν, λέει, έχουν κάνει εξετάσεις 100 άτομα. Τράβα γύρευε. 100 άτομα είναι Τετάρτη απόγευμα στη Γάβδο, ξέρω εγώ. Τα 100 άτομα. Να πούμε εδώ πέρα ότι από τη φωτιά στη Σαλαμίνα φοβούνται για αναζωπυρώσεις, είναι σε επιφυλακή. Διπλή φωτιά. Έτσι εντελώς τυχαία είναι και στη Σαλαμίνα, είναι και ο ΝΑΦ σταθμός. Έτσι εντελώς τυχαία είχαν, θυμάστε που είχαν σκάσει και κάτι Τούρκοι και δέρνανε κάτι περαστικές. Τυχαία γίνονται αυτά στη Σαλαμίνα.

Ρε παιδί μου, μπορεί να σου φορολογούν μέχρι και, και το χαρτζιλίκι στα νύψια, στα παιδιά, δεν ξέρω κι εγώ που άλλο, αλλά τουλάχιστον πιάνουν τόπο τα λεφτά σου. Το βλέπεις με την αντιμετώπιση του κράτους στις πυρκαγιές, παραδείγματος χάρη. Βλέπεις ότι τα λεφτά σου πιάνουν τόπο, ρε παιδί μου, δεν πάνε χαμένα.

Στο μεταξύ βλέπω ότι ξεκίνησαν, λέει, και η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στη Σίβηρη, στη Χαλκιδική. Από σήμερα έως και τις 12 Οκτωβρίου θα μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις. Είναι τρομερό αυτό. Και στο μεταξύ έβλεπα το χαμό που γινόταν με τις ανακοινώσεις των Υπουργείων κτλ. Ότι θα ξεκινήσει άμεσα. Έβγαινε ο Χαρδαλιάς και έλεγε: θα δώσουμε αποζημιώσεις, θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Και για τη φωτιά εδώ πέρα στην Αττική. Ξεκίνησε από τη Βιωτία η φωτιά και έφτασε στην Αττική, έτσι. Και σκέφτομαι ότι μάλλον στην κυβέρνηση κατέληξαν στο ότι εντάξει, ρε παιδί μου, από το να καθόμαστε να τρέχουμε με τις φωτιές, να δίνουμε λεφτά για πυροσβέστες, καλύτερα να τους δίνουμε μετά αποζημιώσεις, να μας φυλάνε και τα χέρια. Να είναι σε φάση, ξέρεις, όπως Καραμαλή, να του χρωστάς και χάρη, ρε.

Να πούμε ότι σήμερα είναι κατηγορία υψηλού κινδύνου Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα και Τελοακαρνανία, κεντρική Ελλάδα. Οπότε περιμένουν εκεί πέρα προβλήματα, ενώ κάπως δύσκολα θα είναι τα πράγματα και σε Αργολίδα, Κορινθία, Ηλία και Ζάκυνθο. Οπότε μη βγει να ξαναπανηγυρίσει ο Σκέρσος που δεν είχαμε, που δεν καταστράφηκε η Χαλκιδική, παιδιά, ε! Να μας πει ότι είναι δικαίωση της κυβέρνησης που έπεσαν οι άνεμοι σήμερα. Δεν έχει τόσους ανέμους, δεν θα καεί η Χαλκιδική σήμερα. Να το πανηγυρίσουμε. Είναι και αυτό μια καταστροφή που αποφεύχθηκε. Σύμφωνα με τη λογική του κυρίου Σκέρτσου.

και έκανε και η Δούρου, ρε, του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώσεις για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Η Δούρου. Η Δούρου. Η Δούρου, παιδιά, η Δούρου. Θα βγει και ο Τσίπρας τώρα. Θα βγει και ο Τσίπρας που είχε στείλει τον Κατρούγκαλο, που ακόμα δεν μάθαμε τι έλεγε δύο ώρες με τον Ερντογάν, και βγήκε μετά και έλεγε ο Κατρούγκαλος δεν ήταν. Ποιος ήταν, κάνω λάθος. Νομίζω ότι ήταν ο Κατρούγκαλος. Και βγήκε μετά και έλεγε ότι και η Τουρκία έχει ζωτικά δικαιώματα στο Αιγαίο. Γιατί έχει μεγάλες ακτές, έτσι μας λέγανε. Θα βγουν αυτοί τώρα να μας κάνουν να βγάλουν ανακοινώσεις. Βγήκε και ο Τσίπρας, νάτο. Η Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έχει τομέα εξωτερικής πολιτικής, εντυπωσιακό. Χρειαζόμαστε, λέει, άμεση αλλαγή πλεύση στα ελληνοτουρκικά με αξιοποίηση συμμαχιών. Ωχ, κατάλαβες. Και των ευρωτουρκικών σχέσεων. Και λέει τη δυνατότητα επιβολής ευρωπαϊκών κυρώσεων. Και ζητάνε επανεκκίνηση των διερευνητικών επαφών. Να πάμε να τους τα δώσουμε όλα, να μην ανακηρύσουν ρεσίμο που μόνο τη θαλάσσια πάνε. Μην πέντε στον κόπο, παιδιά. Θα έρθει ο Τσίπρας εδώ πέρα να σας πει: εντάξει, παιδιά, να τα μοιράσουμε στη μέση. Δεν έχει σύνορα η θάλασσα, έτσι δεν έλεγε. Να τελειώνουμε! Να μην τζακωνόμαστε. Λοιπόν, ο Ανδρέας ο Αγιαννητόπουλος εσηκώθη όρθιος. Οπότε εμείς κάπου εδώ πέρα θα σας αποχαιρετήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Άντε σιγά σιγά να μαζευόμαστε. Καλώς σας βρήκα, γιατί έρχονται εδώ πέρα πολλά μηνύματα. Καλώς ήρθες, καλώς όρισες και τέτοια. Καλώς σας βρήκα, θα τα λέμε. Αυτά από εμάς, χαιρετούμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε τραγωδία με θύματα ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, 10 εγκαυματίες και καμένα σπίτια εξελίχθηκε η σαρωτική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Οι αρχές ερευνούν καταγγελίες κατοίκων περί αναζωπήρωσης από ακαθάριστο οικόπεδο με πάζα και σκουπίδια, αλλά ερευνάται σοβαρά και το ενδεχόμενο οργανωμένο εμπρισμού. Σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες για την καταγραφή των τεράστιων υλικών ζημιών, ενώ υπενθυμίζεται πως γύρω στους 593 είναι οι πολίτες που γλίτωσαν την τελευταία στιγμή χάρη στη μαζική εκένωση που στήθηκε διαθαλάσσης. Εγκαταλείπεται όλο και πιο πολύ η ελληνική επαρχία και η κυβέρνηση θα μετατρέψει σε τραπεζίτες τους μικροεπαγγελματίες λόγω έλλειψης των αυτόματων ταμιακών μηχανών. Στην ελληνική Ήπεθρο συρρυκνώνεται το τραπεζικό δίκτυο και το φαινόμενο συνοδεύεται από το μαζικό κλείσιμο των ATM, γεγονός που πυροδοτεί κύμα οργής για την πλήρη κρατική εγκατάλειψη. Η προωθούμενη λύση ως επίσημη απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών για τις αναλήψεις των μετρητών έως και τα 50 ευρώ σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται να γίνεται με POS από φούρνους και mini market. Η κυβέρνηση μετακυλεί την ευθύνη της εξυπηρέτησης των κατοίκων στις πλάτες των τοπικών καταστηματαρχών. Νέα τετελεσμένα με προεδρικά διατάγματα εις βάρος της Ελλάδας επιχειρεί να επιβάλλει η Τουρκία, ανακηρύσσοντας αυθαίρετα δύο θαλάσσια πάρκα που αποκόπτουν το Καστελόριζο και τοποθετούνται ανάμεσα στην Λίμνο και τη Σαμοθράκη. Η ευθεία αυτή αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων μέσω του τουρκικού δόγματος της γαλάζιας πατρίδας πυροδοτεί πολιτικές αντιδράσεις, με βαριές επικρίσεις κατά της κυβέρνησης για την επιδεικτική αδράνειά της και την κατάρρευση του αφηγήματος των ήρεμων νερών. Σταδιακά θα αυξάνεται η κίνηση της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και Εθνική Αθηνών Λαμίας από το μεγάλο κύμα επιστροφής αδειούχων προς την Αττική. Περισσότερο από 58.000 οχήματα έχουν ήδη περάσει τα αδειώδη υπό τα αυξημένα μέτρα και τη στενή επιτήρηση της τροχέας. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια, καθώς επιβάλλει αυστηρούς ελέγχους και κυκλοφοριακούς περιορισμούς στα παλαιά οχήματα, χωρίς επαρκή οικονομικά κίνητρα αντικατάστασής τους. Σύμφωνα με τις επικρίσεις, τα μέτρα στοχεύουν στην υποχρεωτική πράσινη μετάβαση, εγκλωβίζοντας ωστόσο οικονομικά τα νοικοκυριά και τους μικρομεσαίους επαγγελματίες. Η μαζική συμπαράσταση του κόσμου πυροδότησε η έκρηξη ενός κτηνοτρόφου στην Σαμαρίνα Λάρισας, ο οποίος έχοντας χάσει το κοπάδι του από την πανόλη εγωπροβάτων και τις υποχρεωτικές μαζικές σφαγές των ζώων, απαγόρευσε στα κυβερνητικά στελέχη που ήταν παρούσα να μπουν στον χώρο του τοπικού πανηγυρίου μπροστά στη γενικευμένη κατακραυγή για τον αφανισμό του κλάδου. Οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν άρον-άρον. Αίσιο τέλος για το πλήρωμα είχε μια αναγκαστική προσταλάσσωση πυροσβεστικό αεροσκάφος στο Αστακό Αιτολά Καρνανίας. Ο πιλότος διασώθηκε σώους από το λιμενικό. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια υδροληψίας, την ώρα που το αεροσκάφος επιχειρούσε σε μέτωπο πυρκαγιά στο Μεσολόγγι. Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα ακριβή αίτια της προσταλάσσωσης. Οριστική είναι η καταδίκη αρχιφύλακα της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος βιντεοσκοπούσε κρυφά γυναίκες συναδέλφους του μέσα στις τουαλέτες αστυνομικού τμήματος. Ο Άριος Πάγος απέρριψε την ανέρεση του κατηγορουμένου με την σχετική προσφυγή του, διατηρώντας την ποινή της εξάμηνης φυλάκησής του με αναστολή. Στην διεθνή επικαιρότητα, αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα, έφερε ο νέος ευρωπαϊκός δασμός των 3 ευρώ στις διαδικτυακές αγορές από την Κίνα, καθώς οι καταναλωτές απάντησαν με λιγότερες αλλά μεγαλύτερης αξίας παραγγελίες. Επίσης, οι κολοσσοί όπως η Temu και η Shine προσαρμόστηκαν και παρακάπτουν ουσιαστικά τα τελωνιακά εμπόδια, ιδρύοντας αποθήκες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μοιράζουν έτσι τεράστιες εκπτώσεις στους πελάτες τους. Την ικανοποίησή του για τη νέα τριμερή αμυντική συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν, εξέφρασε ο πρόεδρος Τραμπ, κάνοντας λόγο για μια Μέση Ανατολή που πλέον ενώνεται. Ωστόσο, διεθνείς αναλυτές εκτιμούν πως η συγκεκριμένη συμμαχία υποδηλώνει την προσπάθεια των τριών κρατών να ανεξαρτητοποιηθούν από τις ΗΠΑ, αναζητώντας πιο αξιόπιστες λύσεις απέναντι στις ιρανικές απειλές. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια, ενώ από το απόγευμα θα εμφανιστούν τοπικές νεφώσεις. Μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 35 βαθμοί Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί το ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού με τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Είναι και χειρακίνη βέβαια, αλλά με αυτά που ζούμε, η βοήθεια της Παναγιάς είναι απαραίτητη για να επιβιώσουμε ως έθνος. Όχι, δεν θα μιζεριάσουμε σήμερα. Δεν θα μιζεριάσουμε, γιατί δεν έγινε κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Δεν έγινε κάτι το οποίο δεν το υπολογίζαμε. Εμείς τουλάχιστον εδώ στο Μάχη 99,8 FM. Εμείς γνωρίζαμε πολύ καλά τι κάνει ο Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή της διακυβέρνησης και πριν καν καταλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας με τον τρόπο που την κατέλαβε και την διατήρησε. Καλημέρα Θανάση, καλημέρα Βέρα, καλημέρα Φάνη, καλημέρα Βαλεντίνα. Ναι, ναι, δεν θα μιζεριάσουμε, γιατί είναι ώρα για μάχη. Ώρα για μάχη, φίλες και φίλοι. Και σήμερα το καταλαβαίνουν άπαντες. Μπορεί να ήμασταν λίγοι και γραφικοί όταν φωνάζαμε πως δεν είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός, ο μέλλον Πρωθυπουργός της Ελλάδος το 2019, πριν αναλάβει την εξουσία, να δέχεται στο γραφείο του στη Βουλή τον Τούρκο μεγιστάνα με το ματωμένο χρήμα Ραχμί Κότς, ο οποίος ελέγχει και την τουρκική εταιρεία πετρελαίου. Δεν είναι δυνατόν να δέχεται το βαθύ κράτος της βάρβαρης Τουρκίας στο γραφείο του. Ακολούθησε το πρώτο χτύπημα, το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και λέγαμε, μα πώς είναι δυνατόν, πώς είναι δυνατόν να επιτρέπει, να συνάπτεται αυτό το τερατούργημα που συνιστά εισβολή και κατοχή σε περιοχές ελληνικής εθνικής κυριαρχίας και να μην κάνει το αυτονόητο. Να επεκτείνει την αιγαιαλίτιδα ζώνη τουλάχιστον στην Κρήτη στα 12 ναυτικά μίλια. Να υπενθυμίσουμε ότι η Κρήτη δεν ήταν στο κάζους μπέλι της Τουρκίας, άρα δεν είχε καμία δικαιολογία να μην το κάνει. Μία είναι μόνο η δικαιολογία. Να γνώριζε. Να το είχε σχεδιάσει. Όπως είχαμε πει, δεν είναι δυνατόν να μπαίνει το Oruç Reis να αλωνίζει στο Αιγαίο. Το Oruç Reis συμφερόντων, Κότς. Το τουρκολιβικό μνημόνιο προωθεί τα συμφέροντα της κρατικής εταιρείας πετρελαίου. Γι' αυτό έγινε το τουρκολιβικό μνημόνιο, όπου από πίσω το μεγάλο κεφάλι είναι ο Ραχμί Κότς. Λέγαμε ότι δεν είναι δυνατόν να ανέχεται η Τουρκία να καταθέτει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών όχι μόνο το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά την κατάπτυστη επιστολή Σινιριόγλου, όπου ακροτηρίαζε το Αιγαίο στη μέση. Και όμως την κατέθεσε. Και κατέθεσε αμέσως μετά την επιστολή με την οποία αμφισβητεί την ελληνικότητα 159 νησιών. Όχι βραχονισίδων, νησιών. Το κατάπιε και αυτό. Και όχι μόνο το κατάπιε, προσέξτε να δείτε ποιο είναι το εθνικό έγκλημα που διέπραξε. Ο Σινιριόγλου, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας στον ΟΗΕ, έβαλε υποψηφιότητα για Γενικός Γραμματέας του ΑΣΕ. Η Ελλάδα υποστήριξε την υποψηφιότητα Σινιριόγλου, δηλαδή ένα τέρας, τουρκικό τέρας, το οποίο κατέθεσε επιστολές στον ΟΗΕ που συνιστούν ακροτηριασμό της πατρίδας μας, ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης τον προώθησαν για επικεφαλής του ΟΑΣΕ. Το καταλαβαίνετε τι έκαναν? Δηλαδή αύριο μεθαύριο, όταν πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο και πούμε, ρε παιδιά, τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, δεν ισχύουν. Δηλαδή ακροτηριασμός στο Αιγαίο στη μέση, κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου, ξέρετε τι θα πουν οι Τούρκοι. Μα εσείς τον άνθρωπο που υπέγραφε τις συγκεκριμένες επιστολές τον προωθήσατε για αυτή την υψηλότατη θέση. Καταλαβαίνετε τι διαπράττουν? Εμείς το ξέρουμε, αλλά θα πρέπει να το καταλάβουν και όλοι οι Έλληνες, γιατί τα οικονομικά διορθώνονται, όλα διορθώνονται, τα δάση αναδασώνονται. Η παράδοση εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων πολύ δύσκολα παίρνεται πίσω, και παίρνεται πίσω μόνο με αίμα, ενώ θα αρκούσε λίγο μελάνι για να αποφύγουμε όλες αυτές τις επιθετικές τουρκικές ενέργειες.

6943635451 για τα μηνύματά σας στο Viber, έτσι μόνο στο Viber και μόνο μηνύματα. 6943635451. Καλημέρα στο

Ναι, ακριβώς, κάθε μέρα είναι μέρα για μάχη με αυτούς που μπλέξαμε. Ναι, γιατί έρχονται και τα χειρότερα. Έρχονται και τα χειρότερα, φίλες και φίλοι. Τα χειρότερα, είπαμε, δεν θα μιζεριάσουμε σήμερα, αλλά θα πάρουμε θέσεις μάχης. Διότι, ενώ είχαν κατατεθεί το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο στον ΟΗΕ, με την απόλυτη ανυπαρξία Μητσοτάκη, Σακελαροπούλου, Γεραπετρίτη, Δένδια. Γιατί αυτοί ήταν οι υπεύθυνοι τότε να το ανακόψουν. Ενώ είχε κατατεθεί ο κατάπτυστος χάρτης της γαλάζιας πατρίδας, η επιστολή που συνιστά ακροτηριασμό του Αιγαίου. Ενώ είχε κατατεθεί η κατάπτυστη επιστολή που αμφισβητούσε την ελληνικότητα 159 νησιών, η κυβέρνηση τι έκανε? Έφερε τον Ερντογάν στην Αθήνα για την διαβόητη διακήρυξη των Αθηνών που άνοιξε πραγματικά την Κερκόπορτα στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και κυρίως στον εξοπλισμό της Τουρκίας, στον επανεξοπλισμό της Τουρκίας. Αυτό το κουρελόχαρτο της διακήρυξης των Αθηνών, ο Ερντογάν και η Τουρκία το έχουν κάνει σημαία για να κάμψουν τις αντιδράσεις όλων των δυτικών χωρών, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί με την Ιταλία, την Ισπανία, τη Μεγάλη Βρετανία μια χαρά τα έχουν βρει, μια χαρά εξοπλίζονται, μια χαρά γεμίζουν μπαρούτι για να το εξαπολύσουν στα κορμιά των Ελλήνων.

Σε αυτό το σημείο έχει τεράστια σημασία να αποδομήσουμε και να αποκαλύψουμε τη μειοδοτική στρατηγική της κυβέρνησης, η οποία έγκυται αμέσως στην αντίδρασή της απέναντι σε κάθε τέτοια τουρκική πρόκληση. Και επειδή ήθιστε να λέμε τουρκικές προκλήσεις κάθε ελεηνή ενέργεια που κάνει η Τουρκία να τη βαφτίζουμε πρόκληση, να πούμε ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο, οι επιστολές στον ΟΗΕ και τώρα τα θαλάσσια πάρκα δεν συνιστούν απλές προκλήσεις. Είναι οι χειρότερες προκλήσεις από το 1974. Είναι χειρότερες ακόμα και από τα Ήμια, τα οποία βάφτηκαν με το αίμα των ηρώων μας βέβαια, γιατί στα Ήμια δεν είχαν τολμήσει καν να καταθέσουν τέτοια κουρελόχαρτα. Εδώ πέρα έχουμε ανέμακτη εισβολή που μένει αναπάντητη, και όχι μόνο μένει αναπάντητη. Εδώ πέρα έχουμε την πρωτοφανή στάση της κυβέρνησης να λειτουργεί ως γραφείο τύπου της Άγκυρας. Τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε κάθε τέτοια τουρκική πρόκληση με κορονίδα την παράνομη ανακήρυξη των θαλασσίων πάρκων στην καρδιά του Αιγαίου και την περικύκλωση του Καστελορίζου? Ότι δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν τρέχει και μία. Δεν τρέχει μία. Την ίδια στιγμή που το ίδιο μας έλεγαν και για το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, και η Τουρκία επιχειρεί κανονικότατα επάνω στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Δηλαδή, επί του πεδίου δημιουργείται τελεσμένα. Και έχεις ένα φιντάν να πηγαίνει να βλέπει την οικογένεια Χαφτάρ, δεν τον δέχτηκε ο ίδιος ο Χαφτάρ, την οικογένεια Χαφτάρ, προκειμένου να κάμψει τις αντιδράσεις τους για να υπερψηφίσει και η Βουλή της Βεγγάζης, η λεγόμενη, της Ανατολικής Λιβύης, το παράνομο αυτό μνημόνιο. Και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν κοιμάται. Κανένας δεν μπορεί πλέον να υποστηρίξει ότι κοιμάται. Έπειτα από τόσα ραπίσματα, δηλαδή έχει διεξάγει η Τουρκία 4 διαφορετικές εισβολές επισήμως και με τυμπανοκρουσίες, και ο Μητσοτάκης σου λέει δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν είναι αυτό που νομίζετε, δεν τρέχει και μία. Δηλαδή φτιάχνει θαλάσσιο πάρκο στην καρδιά του Αιγαίου μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης. Δεν είναι τίποτα, ρε παιδιά. Δεν έχει καμία. Υλοποίηση επί του πεδίου. Περικυκλώνει το Καστελόριζο. Δεν τρέχει μία, ρε παιδιά. Δεν είναι αυτό που νομίζετε.

Και πάμε τώρα στα σκληρά, φίλες και φίλοι, για να καταλάβετε με ποιον τρόπο ο Μητσοτάκης άνοιξε την Κερκόπορτα στο Αιγαίο. Και την Κερκόπορτα για την περικύκλωση του Καστελορίζου. Στις 18 Απριλίου του 2024, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, τεράστιος πολιτικός, διαβεβαίωνε ότι μέχρι τέλος του έτους, προσέξτε, μιλάμε για το 24, ότι μέχρι και το τέλος του έτους αναμένεται να αποκτήσει και νομική ισχύ το πλάνο για τη δημιουργία δύο θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, τα οποία θα είναι από τα μεγαλύτερα στη Μεσόγειο. Και μάλιστα υπήρχε η πρόταση για επιτάχυνση των διαδικασιών ώστε να έχουν ολοκληρωθεί πριν από τον Νοέμβριο του 2024. Και έρχεται σήμερα η Τουρκία. Θυμάστε, μας έταζαν, πανηγύριζαν για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που θωράκιζε την Ελλάδα. Και σήμερα ζούμε την απόλυτη τουρκική απειλή, την απόλυτη τουρκική πρόκληση που επιμένω ότι δεν είναι πρόκληση, είναι εθνική μειοδοσία από την πλευρά της κυβέρνησης που άνοιξε την Κερκόπορτα. Τα θαλάσσια, αυτά τα δύο θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας επικαλύπτουν πλήρως τον ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό όπως είχε παρουσιαστεί το 2025. Σας είχαμε πει ότι με τον τρόπο τον οποίο παρουσίασε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τον περιβόητο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ήταν μόνο και μόνο για να παραμυθιάσει τους ηθαγενείς. Μόνο και μόνο για να παραμυθιάσει τους ηθαγενείς και τίποτε άλλο. Και ενώ επίκειται η επίσημη κατάθεσή του στην αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δεδομένο ότι η Ελλάδα έχει ήδη θεσπίσει δύο θαλάσσια πάρκα, τα οποία όμως εκτείνονται εντός των χωρικών υδάτων των νησιών και νησίδων τα οποία καλύπτουν, η Τουρκία με την κίνηση αυτή υιοθετεί τη θέση ότι τα νησιά δεν έχουν άλλα δικαιώματα πέραν των χωρικών υδάτων των 6 ναυτικών μιλίων και μένει στη χάραξη μέσης γραμμής μεταξύ των υπηρετικών ακτών των δύο χωρών. Δηλαδή, προσέξτε, μιλάμε για ακροτηριασμό του Αιγαίου και πού πατάει η Τουρκία. Ότι τα θαλάσσια πάρκα, τα δύο θαλάσσια πάρκα τα οποία θέσπισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν εντός των χωρικών υδάτων των 6 ναυτικών μιλίων των νησιών. Καταλαβαίνετε τι κάνανε. Ανοίξαν την Κερκόπορτα και τώρα μας λένε ότι δεν τρέχει μία. Όποιος πραγματικά νομίζει ότι ο Μητσοτάκης δεν κινείται με σχέδιο και δυστυχώς όχι σχέδιο για να προασπίσει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και την ελληνική εθνική κυριαρχία, ακόμα δεν ξέρει τι του γίνεται.

Καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα στο Σάβα, καλημέρα στο Φάνη Φάνη. Ο Ανδρέας Καψαμπέλης και ο Γιώργος Βλάχος επιστρέφουν την ερχόμενη Δευτέρα. Οπότε θα κάνεις λίγο υπομονή, θα με ανεχτείς για μια εβδομάδα ακόμα και μετά επανερχόμαστε στην κανονικότητα.

Το μεγάλο σκάνδαλο, φίλες και φίλοι, για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό είχαμε πει από τότε, από το 2025, ότι δεν είχε κατατεθεί επίσημα στην αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαβάζω σήμερα στο πρώτο θέμα ότι επίκειται η επίσημη κατάθεση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού στην αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς δεν το είχα παρακολουθήσει το θέμα. Είχαμε μείνει τότε ότι όντως δεν είχε κατατεθεί και μετά και εμείς το αφήσαμε, γιατί τι να πρωτοπαρακολουθήσεις από αυτούς τους αδιανόητους τύπους που κρατούν τις τύχες της Ελλάδας. Και διαβάζουμε σήμερα από το πρώτο θέμα ότι ακόμα δεν έχει κατατεθεί επίσημο ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, για τον οποίο πανηγύριζε η κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι λύνει τα πάντα, ότι είναι για πάσα νόσο και για να μην πω τη συνέχεια. Και ακόμα δεν τον έχουμε καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγγνώμη, εδώ δεν μιλάμε πλέον για πλακία. Τέλος.

Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στο Σύφη, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα στη Φραγκφούρτη. Να πούμε ότι ναι, ναι, έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι, Σύφη μου. Έπειτα από την αποστασία που οδήγησε στην προδοσία της Κύπρου, στη Χούντα και στην προδοσία της Κύπρου, γιατί το θέμα της αποστασίας ήταν να φύγει ο ενοχλητικός ο γέρος της Δημοκρατίας, ο Γιώργος Παπανδρέου, που είχε κατεβάσει τη μεραρχία στην Κύπρο και είχε μπει το τουρκικό βαθύ κράτος παρέα δυστυχώς με τα ερίσματα που είχε και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, προκειμένου να εξαφανιστεί ο γέρος της Δημοκρατίας, ειδικά από το Υπουργείο Άμυνας. Αυτή ήταν η πρεμούρα τους. Όλοι, με τη δικτατορία δηλαδή, μετά το πραξικόπημα, όλοι έφευγαν στα Λονδίνα, στα Παρίσια και στις Αμερικές. Ο Μητσοτάκης έφυγε προς την Τουρκία με την προστασία προσωπικά του τότε Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας. Έχεις απόλυτο δίκιο.

Η κατάσταση είναι πολύ πιο άσχημη ακόμα και από την ασχήμια την οποία περιγράψαμε. Τα χωροταξικά, τα συγκεκριμένα θαλάσσια ψευτοπάρκα της Τουρκίας, το ένα στην καρδιά του Αιγαίου μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και το άλλο, το οποίο περικυκλώνει το Καστελόριζο και το αποκόπτει από τον ελληνικό εθνικό κορμό, δεν έγιναν τώρα. Δεν έγιναν τώρα. Έγιναν από τις 2 Αυγούστου του 2025, πριν από ένα χρόνο και πλέον δηλαδή. Πριν από ένα χρόνο και πλέον, τα δύο συγκεκριμένα πάρκα ως σχέδιο είχαν δοθεί στη δημοσιότητα από την Τουρκία επί έναν ολόκληρο χρόνο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη όχι μόνο δεν έκανε τίποτα να τα εμποδίσει, αλλά αντίθετα δεν κατέθεσε, όπως διαβάζουμε στο πρώτο θέμα, ούτε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαράδεκτο, όχι απαράδεκτο, εντάξει. Απολύτως παραδεκτό για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ναι, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Είναι και ο άλλος φίλος που μου γράφει για τις σχέσεις Κότς. Μητσοτάκη, ναι, είχαμε πει ότι ο Κότς είχε επισκεφθεί το Μητσοτάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Προσέξτε τώρα, επίδειξη δύναμης. Μέσα στο γραφείο του στη Βουλή πριν γίνει πρωθυπουργός. Αλλά έχουμε τα επόμενα χτυπήματα. Ότι η εταιρεία του Κότς, προσέξτε, έρχεται ο Κότς και αγοράζει μια ελληνική εταιρεία μίσθωσης αυτοκινήτων. Και παίρνει από το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης επί Μητσοτάκη περί τα 290 εκατομμύρια ευρώ. Από το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης επί Μητσοτάκη. Και την περασμένη εβδομάδα αποκαλύψαμε το άλλο διαφαινόμενο τεράστιο σκάνδαλο, το οποίο όχι μόνο έχει περάσει στα ψηλά, όχι μόνο έχουμε μείνει εμείς ως γραφικοί και φωνάζουμε και είπαμε δεν θα μιζεριάσουμε σήμερα, θα πούμε αλήθειες. Θα πούμε αλήθειες γιατί είναι η ώρα της μάχης. Ώρα της μάχης, τίποτε άλλο. Θα πρέπει να κάνουμε τις επιλογές μας και να αποφασίσουμε εάν θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα μικρότερη. Μικρότερη Ελλάδα, ξέρετε, σημαίνει και φτωχότερη. Γιατί κάποιοι λένε, ρε παιδιά, εγώ τη σύνταξή μου να παίρνω τι με νοιάζει και αν χαθεί το Καστελόριζο. Δεν είναι έτσι μεγάλε. Το θέμα του ότι υποφέρει σήμερα είναι επειδή κάποιοι, για παράδειγμα, όλες αυτές τις δεκαετίες δεν έκαναν ανακήρυξη ΑΟΣ προκειμένου να εκμεταλλευτούμε τον ορυκτό μας πλούτο και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Σε αντίθεση με τους Νορβηγούς. Οι Νορβηγοί τι έκαναν? Έκαναν το Ταμείο Αλληλεγγύης, έριξαν όλα τα έσοδα από την εκμετάλλευση του ορυκτού του πλούτου και παίρνουν έναν σκασμό λεφτά.

Αυτό που είχαμε πει λοιπόν, φίλες και φίλοι, και κανένας, μα κανένας, μα κανένας δεν ασχολήθηκε πλην του Κυριάκου Βελόπουλου και της Ελληνικής Λύσης, και είναι κρίμα πραγματικά, είναι θλιβερό για το πολιτικό σύστημα, είναι το έτερο σκάνδαλο με άρωμα Κότς. Βγήκε η κυβέρνηση και πανηγύρισε στην, στο ανώτατο επίπεδο, έτσι, δια του αρμοδίου υπουργού, με δελτία τύπου, με τις γνωστές επικοινωνιακές πρακτικές της, για την ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια που επέτυχε. Τι σημαίνει η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια? Ότι θα μπορεί να ξοδέψει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, προσέξτε, από τα δικά μας λεφτά, όχι από κάποιο ταμείο ανάκαμψης, 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου για την ενέργεια. Πρώτον, όταν ακούτε την κυβέρνηση να εξαγγέλει ρήτρα διαφυγής για τον εθνικό προϋπολογισμό, δηλαδή για τα δικά μας τα λεφτά, να ξέρετε ότι το κάνει για να μην την ελέγξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην την ελέγξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Την πάτησε μια, δυο, τρεις, τώρα έμαθε. Σου λέει, με τα λεφτά των ραγιάδων θα κάνω εγώ αυτά που είναι να κάνω, τα νταραβέρια, τα περίεργα. Άνω τελεία. 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, κυρίως για έργα αποθήκευσης ενέργειας. Τη χρειαζόμαστε την αποθήκευση ενέργειας? Βεβαίως και τη χρειαζόμαστε. Τη χρειαζόμαστε τόσο πολύ που θα έπρεπε να είχε γίνει από το πρώτο ταμείο ανάκαμψης, όταν βούιζαν τα δεκάδες δισεκατομμύρια σαν μέλισσες και εν τέλει κατέληξαν σε τσέπες τις οποίες ήδη διερευνά η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Δεν έκαναν τίποτα. Έρχονται τώρα, προσέξτε, και λένε 1,5 δισεκατομμύριο ρήτρα διαφυγής, πανηγυρίζοντας για έργα αποθήκευσης ενέργειας. Το 2025 λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Ραχμή Κότς, ναι, για τον ίδιο Κότς μιλάμε που λέγαμε και πριν, άρχιζε και αγόραζε μανιωδώς ελληνικές εταιρείες αποθήκευσης ενέργειας στην Κρήτη, οι οποίες μάλιστα είχαν αδειοδοτηθεί και είχαν χρηματοδοτηθεί από το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή, οι συγκεκριμένες εταιρείες πήραν από το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης λεφτά, πήραν τις άδειες ως Έλληνες, ως ελληνικές εταιρείες, για να λειτουργήσουν στον τομέα αποθήκευσης ενέργειας, και έρχεται ο Κότς μία νύχτα στο τέλος του 25 και τις κάνει σκούπα, τις αγοράζει όλες. Τι σημαίνει αυτό? Γεωπολιτικά. Γεωπολιτικά σημαίνει ότι το 80% των ενεργειακών αναγκών της Κρήτης βρίσκεται πλέον στα χέρια του Κότς. Αυτά που σας λέμε τα καταγγέλουμε εδώ και 2 εβδομάδες και δεν έχει βγει ούτε μία διάψευση. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη να εξαγγείλει και 1,5 δισεκατομμύριο για έργα αποθήκευσης ενέργειας, τώρα που πούλησαν οι Έλληνες και πήρε ο Κότς. Το διοικητικό συμβούλιο του Κότς είναι ο Αχμέτ, ο Μαχμού, το Αμπτούλ, και δεν συμμαζεύεται, έτσι. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Και το ερώτημα είναι απλό. Θα πάρουν οι εταιρείες του Κότς, θα πάρει η εταιρεία του Κότς και άλλα λεφτά από τον Έλληνα φορολογούμενο? Δηλαδή, έχουμε το γεωπολιτικό, ότι καθιστούμε την Κρήτη ενεργειακό όμηρο, ενεργειακό όμηρο του Τούρκου, και από την άλλη ότι ο Κότς, δική μου ταπεινή γνώμη είναι ότι θα κάνει ταμείο και με τα δικά μας τα λεφτά, και εκεί έγκυται ο πανηγυρισμός για το περιβόητο κατόρθωμα της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια. Πάμε να ακούσουμε την εθνική μας μοναξιά. Πόσο μόνοι είμαστε, Ανδρέα Γιαννητόπουλε? Πάμε να ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνο.

0: Μάχη FM, φίλες και φίλοι, 998. Τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Και επειδή ο Βασίλης μου έστειλε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα ότι ο Κώστας Μπούμπας, ο βουλευτής Ελληνικής Λύσης Ερών, έκανε μία αποκάλυψη η οποία είναι εξοργιστική. Την έκανε στο Στέφανο το Δαμιανίδη στον Focus FM στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε τον κύριο Μπούμπα στη γραμμή. Κύριε Μπούμπα, χρόνια πολλά, η Παναγιά μαζί μας.
1: Χρόνια πολλά, η Παναγιά πραγματικά να μας βοηθήσει με την άβρα της και την θεϊκή της δύναμη να μας προστατεύει από όλα αυτά τα οποία βιώνουμε. Αλλά και πίστη. Πίστη και βλάβη από εμάς για να δούμε πώς θα τα υπερκεράσουμε όλα αυτά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο μέσω του μάχη, στην καθημερινή μάχη που δίνεται, κύριε Παπακυριακόπουλε. Μπράβο σας.
0: Κύριε Μπούμπα, ευχαριστούμε καταρχήν για την άμεση ανταπόκρισή σας. Όπως μου περιγράφουν η αποκάλυψη που κάνατε, ότι έχουν χαθεί 2 δισεκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν να πάνε για τις εργατικές κατοικίες, όχι απλά είναι εξοργιστική, αλλά πείτε μας με δικά σας λόγια τι συμβαίνει. Μην καταλήξουμε εμείς σε κάποιο συμπέρασμα που πιθανότατα και αδικήσουμε την κυβέρνηση.
1: Ναι, δεν ξέρουμε που έχουν πάει αυτά τα χρήματα, αλλά για άλλο σκοπό ήταν. Δηλαδή, να πάμε λίγο να το καταλάβει ο κόσμος. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας συστάθηκε το 1954. Διαλύθηκε περί του μνημονίου αντί να τον διατηρήσουν και να τον ενισχύσουν και να τον διορθώσουν, γιατί ήταν πραγματικά ένας οργανισμός που ήταν η πανάκια σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη από πρώτη κατοικία, μεροκαματιάριδες, με άτο καδάνι. Σταμάτησε να υφίσταται το 2012. Προσέξτε όμως τώρα, οι εργοδότες σταμάτησαν να δίνουν. Όμως οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να τους κρατάνε υπέρ του ΟΕΚ, δηλαδή με ένα μικρό ποσοστό στο μηνύο μισθό. Και εγώ ενθυμούμαι όταν δούλευα κάποια στιγμή κάποτε στα τοπογραφικά συνεργεία, θυμάμαι, υπέρ ΟΕΚ έλεγε. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό, δηλαδή μην φανταστεί κάποιος πολλά λεφτά, μπορεί να τους κρατάει μέχρι 3 ευρώ το μήνα. Προσέξτε όμως, ο ΟΕΚ δεν υπήρχε, αλλά οι εισφορές των εργαζομένων συνεχιζόταν. Με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν 2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία υπάλληλοι, πρώην υπάλληλοι του ΟΕΚ, εγώ τα ξέρω μέσα από τον ΟΕΚ αυτά, μου τα είπαν πάλι. Δεν ξέρουν που έχουν πάει αυτά τα λεφτά, διότι οι πρώην υπάλληλοι του ΟΕΚ λέει συστήστε και πάλι τον οργανισμό, διότι και λεφτά υπάρχουν και οικόπεδα υπάρχουν και μπορεί να λειτουργήσει. Και αντί λοιπόν να τον ενισχύσουν, να τον δημιουργήσουν εκ νέου, κύριε Παπακυριακόπουλε, πήγαν τον διαλύσαν, αλλά συνεχίσαν οι εργαζόμενοι να πληρώνουν κανονικά με το 2012 μέχρι και σήμερα εισφορές υπέρ ΟΕΚ. Εμείς ρωτάμε ως Ελληνική Λύση, τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί θα τα κάνουμε άνω κάτω στη Βουλή για αυτό, να μας πούνε πού είναι και για πού θα χρησιμοποιηθούν. Και ενώ μιλάει για το σπίτι 1, για το σπίτι 2, που δεν είναι η πανάκια, διότι μου λένε το νέα ζευγάρια, πάνε στις τράπεζες, οι τράπεζες δεν τους δίνουν δάνειο, πρέπει να έχουν 30% προκαταβολή στο χέρι, παίρνουν τα ψηλά γράμματα. Ενώ ο ΕΚ έδινε άτοκα δάνεια. Τα στατιστικά στοιχεία λένε σήμερα για τον ΕΚ. 700.000 οικογένειες πήραν σπίτια άτοκα και με κλήρωση σε 417 διαφορετικά διαμερίσματα στη χώρα με πάνω από 49.000 κατοικίες. Άρα λοιπόν ο ΕΚ προσέφερε πάρα πολλά. Γιατί λοιπόν το διαλύσαν? Πρώτον, για να παίρνουν οι μέτεροι εργολάβοι, προφανώς ναι, γιατί και σήμερα κάποια στρατόπεδα, όπως και στην περιοχή μου στις Σέρες και αλλού, θα χτίσουν σπίτια. Αυτά όμως θα είναι προς χρήση με ενίκιο. Δεν θα είναι όπως ήταν ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, να τα πάρουν και να είναι δικό τους το κεραμίδι με χαμηλό το κοντάνιο. Λέμε λοιπόν τώρα.
0: Κύριε Μπούμπα, μία παρένθεση, επειδή ξέρετε, εγώ είμαι και λάτρης των αριθμών. 2 δισεκατομμύρια που αγνοούνται είναι, με την πιο συντηρητική πρόβλεψη, 20.000 σπίτια. 20.000 σπίτια για τους Έλληνες. Δηλαδή άφησα ξεσπιτωμένους 20.000 Έλληνες. Και έτσι εξηγείται η κατάρρευση του ποσοστού ιδιοκατοίκησης, προσέξτε κύριε Μπούμπα, όχι επί μνημονίου, δηλαδή το δολοφονικό μνημόνιο από το 2010 μέχρι και το 2019 κόστησε μόλις μία μονάδα στην ιδιοκατοίκηση. Από το 75% κατεβήκαμε στο 74%. Η λέλαπα Μητσοτάκη από το 2019 μέχρι το 2026 μας κατέβασε στο 69%, δηλαδή 5 φορές παραπάνω από ό,τι τα χρόνια του μνημονίου, 5 μονάδες κάτω.
1: Σωστό. Πολύ σωστά το λέτε, γιατί τα στατιστικά στοιχεία λέγανε ότι ένας στους 4 Έλληνες δαπανούσε το 40% του μισθού του για κατοικία, για ενοικίαση δηλαδή. Και το ποσοστό αυτό επί Μητσοτάκη τα 2 τελευταία χρόνια από ένας στους 4 πήγε 2 στους 4. Δηλαδή 2 στους 4 Έλληνες ξοδεύουν το 40% των αποδοχών τους, προφανώς για ζευγάρι μιλάει, για να καλύψουν τα έξοδα στέγασης. Σε αυτό όμως δεν μπαίνουν μέσα και τα υπόλοιπα, δηλαδή κοινόχρηστα, ρεύματα, τηλέφωνα κ.ο.κ. Άρα λοιπόν μιλάμε. Λοιπόν, για να μην λέει ο κόσμος για την κοινωνική πολιτική, βγαίνει κανένας Γεωργιάδης και λέει δεν υπάρχει πρώτη κατοικία, σας δίνω άλλα στοιχεία. Στη Βιέννη, μάλλον στην Αυστρία, αυτή την ώρα ψάξτε τον κύριο Παπακυριακόπουλο, υπάρχουν 220.000 δημοτικές κατοικίες. Πάνω από τους μισούς κατοίκους μένουν σε δημοτικά διαμερίσματα, δηλαδή μια χώρα που εφαρμόζει κοινωνική πολιτική στους πολίτες. Τα στατιστικά λένε η μόνη χώρα που δεν εφαρμόζει κοινωνική πολιτική τελικά είναι η Ελλάδα.
0: Ορίστε.
1: Για να μην λέμε ότι στην Ευρώπη τα ισοπεδώνουμε όλα. Όχι, η Ευρώπη ασκεί κοινωνική πολιτική. Ασκεί. Παράδειγμα είναι η Αυστρία. Τυχαία υπάρχουν. Ο ίδιος ο ΕΚΤ έχει δώσει τα στοιχεία αυτά. Αλλά ο ΕΚΤ λέει σήμερα, πρώην πάλι, ο οργανισμός μπορεί να ξανασυσταθεί, διότι έχει και λεφτά, έχει και οικόπεδα. Και το ωραίο, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Παπακυριακόπουλο, δημοσιογράφος χρόνια είστε, εμπειρότατος και ευφιέστατος και τα ξέρετε καλά.
0: Με κολλάκια,
1: το θέμα
0: είναι
1: ότι αυτά δεν είναι το κρατικό προϋπολογισμό. Αυτά είναι από συνεισφορές εργαζομένων.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν επιβαρύνει τους πολίτες.
0: Για να το αντιστρέψω
1: το
0: εγώ,
1: η μη
0: αξιοποίησή τους είναι κλοπή, κύριε Μπούμπα. Η μη αξιοποίησή τους δεν είναι επιλογή, αλλά είναι κλοπή.
1: Εμείς στο πρόγραμμά μας, τι λέμε ως Ελληνική Λύση. Συστήστε τον οργανισμό εργατικής κατοικίας, αφήστε τα σπίτια 1, 2, 3 και του καθεξής. Πάτε σε έναν οργανισμό ο οποίος πραγματικά ήταν για το μεροκαματιάρι, φτωχό Έλληνα, ήταν για τα λαϊκά στρώματα. Ήταν ένας οργανισμός πετυχημένος. Είχε βέβαια γραφειοκρατία. Μπορεί ο άλλος να περίμενε χρόνια για να πάρει ένα σπίτι, αλλά το έπαιρνε. Εγώ έχω συγγενικό μου πρόσωπο που δούλευε εργάτρια κάποτε σε βιοτεχνία της Θεσσαλονίκης στον Καζάζη, η οποία πήρε σπίτι από εργατική κατοικία συγγενής μου και πραγματικά σώθηκε. Πολλοί άλλοι λοιπόν σωθήκανε. Εγώ ως εργαζόμενος θυμάμαι αυτή τη μικρή εισφορά υπέρ ΟΕΚ, η οποία συνεχιζόταν. Πού πήγαν λοιπόν τα λεφτά? Δηλαδή, όταν σήμερα αυτή η κυβέρνηση, μια και σας αρέσουν οι αριθμοί, και το είχαμε πει και στην εκπομπή σας, έχουμε 812.000 απευθείας αναθέσεις και έχουμε ένα έλλειμμα της τάξης των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ από τις απευθείας αναθέσεις.
0: Αδιανόητο. Αδιανόητο.
1: Πείτε μου λοιπόν τώρα, τι γίνεται.
0: Αδιανόητο.
1: Ο
0: πονηρεμένος ακροατής Βασίλης λέει γιατί θέλουν όλα να πάνε μέσω τραπεζών και οι τράπεζες να ωφελούνται και να έχουν και τον έλεγχο και να παίρνουν και τις προμήθειες. Κύριε Μπούμπα, είχατε κάνει και την άλλη την τρομερή αποκάλυψη αναφορικά με τις επιδοτήσεις και το σκάνδαλο των 180 εκατομμυρίων υπέρ συστημικής τράπεζας.
1: Ναι, ήταν οι τόκοι αυτούς που πληρώνουμε. Συνεχίζεται αυτό. Mm-hmm. Είναι μια τροπολογία που τα δείχνει και τα λέει όλα. Η τροπολογία αυτή τη λέει ότι δανειζόμαστε και πάλι μέσω ενός ειδικού λογαριασμού που λέγεται ΛΕΓΕΠ. Τα αρχικά σημαίνουν ειδικός λογαριασμός εγγυήσεων γεωργικών προϊόντων. Βγαίνει ο εκπρόσωπος της DG Agri πριν από ένα μήνα περίπου και λέει ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν κάνει τις δηλώσεις ΩΣΔΕ, δηλαδή τις δηλώσεις καλλιέργειας την ώρα τους. Γιατί το κάνει αυτό λοιπόν? Για να παίρνει δανεικά από την Τράπεζα Πειραιώς περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο και να πληρώνουμε 180 εκατομμύρια ευρώ τόκους. Θα τα κερδίζαμε αυτά τα χρήματα? Εννοείται. Αν οι δηλώσεις γινόταν στην ώρα τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα υπήρχαν περικοπές. Τώρα ακούει ο πολίτης της Αθήνας και λέει με ενδιαφέρει εμένα, σαφώς. Γιατί αυτά τα 180 εκατομμύρια ευρώ θα τα πληρώσει ο μαγαζάτορας, θα τα πληρώσει ο εργαζόμενος, είναι τόκοι που πρέπει να πληρωθούν. Γιατί όμως πρέπει να πληρωθούν? Γιατί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΠΚΠ αυτή τη στιγμή καθυστερούν τις δηλώσεις ΩΣΔΕ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Σε ερώτηση της Ελληνικής Λύσης, τον τότε Υπουργό κ. Τσιάρα, πριν το διαδεχθεί ο κ. Σκηνάς, ο Χαλκιδικιώτης, εδώ που είναι και κοτοχοσυντοπίτης μου, λοιπόν, τι έλεγε? Υπογράψανε σύμβαση 4 ετών, το 2022 μέχρι και φέτος, ότι θα δανείζονται από την Τράπεζα Πειραιώς. Και πώς το ξέρουν ότι θα καθυστερούν οι δηλώσεις, κύριε Παπακυριακόπουλο? Μπαίνει ένα ερώτημα το οποίο, συγγνώμη, αλλά είναι πονηρό. Είναι ύποπτο. Δηλαδή, υπογράψει μια σύμβαση ότι κάθε χρόνο θα, οι δηλώσεις θα καθυστερούν. Το δεύτερο κομμάτι. Επειδή θα έρθουν και άλλα σκάνδαλα, αλλά αυτό που με λυπεί είναι ότι στον κόσμο που συζητάω τα θεωρούν πλέον τα σκάνδαλα φυσιολογικά. Δεν είναι έτσι. Το ένα σκάνδαλο να διαδέχεται το άλλο. Να τα σπιτάκια, να τα υδρόμετρα, οι εικονικές σφαγές ζώων, οι απευθείας αναθέσεις, ο ΠΚΠ και ούτω καθεξής. Ή τα κέντρα διαβιομάθησης. Άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Στέλνει ο πατέρας το παιδί του στο κέντρο διαβιομάθησης να πάρει πτυχίο ή να πάρει ένα πιστοποιητικό. Και ο κύριος Βλάσης, προσέξτε κύριε Παπακυριακόπουλο, υφυπουργός παιδείας, σε επίκαιρη ερώτηση, ως βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, μου λέει το εξής. Από τα 1500, λέει, κέντρα διαβιομάθησης, τα 1170 είναι παράνομα, είναι έκνομα. Και τι κάνει η κυβέρνηση γι' αυτό? Στέλνει ο μεροκαματιάρης τα παιδιά του στα κέντρα διαβίου μάθησης να πάρουν ένα πτυχίο χωρίς αντίκρισμα? Έξι μόνο από αυτά, στοιχεία τώρα, έξι μόνο από αυτά σε Γιάννενα, Χανιά και Αττική, έχουν φοροδιαφυγή 1,8 εκατομμύρια ευρώ και έσοδα 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε τι πακτολός χρημάτων και τι φοροδιαφυγή μπορεί να γίνει στα 1170.
0: Ανοίξατε πολύ μεγάλο θέμα, κύριε Μπούμπα. Ανοίξατε πολύ μεγάλο θέμα. Καλημέρα στο Βασίλη από τα Μάλια. Κύριε Μπούμπα, μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια, μιλάμε για δισεκατομμύρια. Δηλαδή, αμέσως, μέσα σε 5 λεπτά κουβέντας, έχουμε μαζέψει 3 δις. 3 δις έχουμε μαζέψει.
1: Να μας πούνε επίσης αν ο πρόεδρος της Επιτροπής Δυτικών Βαλκανίων, ο οποίος στηρίχθηκε με την ψήφο του Γιώργου Παπανδρέου, της Δώρας Μπακογιάννη και του Ευρυπίδη Στυλιανίδη, πόσα λεφτά παίρνει. Ποιος είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Δυτικών Βαλκανίων, κύριε Παπακυριακόπουλε?
0: Ποιος?
1: Ο Τσίπρας.
0: Όπα!
1: Ποιος το ψήφισε τον Τσίπρα? Ο Μπακογιάννη και ο Στυλιανίδης και ο Γιώργος Παπανδρέου.
0: Ποιος τον Μπολσεβίκο, τον Αντάρτη που έρχεται να ρίξει το Μητσοτάκι, τον ψήφισαν οι Μητσοτακικοί? Τι είναι αυτά που μας λέτε, κύριε Μπούμπα?
1: Πώς ανεβαίνουν τα ποσοστά του Τσίπρα?
0: Θα παίζουμε από τα σύννεφα.
1: Δεν κόσμο, αλλά του λένε τα πήγε καλά, λέει, με την Ευρώπη όταν κλείσαν οι τράπεζες. Τι θες να σου απαντήσει ο κόσμος μπροστά στην πτώχευση? Αν το ρωτήσουν, ο Τσίπρας είναι πρόεδρος της Επιτροπής Δυτικών Βαλκανίων, ποιοι το στήριξαν? Αν ρωτήσουν, ξεκίνησε ο πληστηριασμός με το χρηματιστήριο της ενέργειας επί την εποχή του και παίρναν από τον κόσμο τα σπίτια. Έχει ευθύνες για την έκθεση Κολντάμερ, για τις πυρκαγιές στο Μάτι και ούτω καθεξής. Έκανε την πρωτοτική συμφωνία των Σκοπίων αλλά και τα πίσω μαγειρέματα μαζί με την Τώρα Μπακογιάννη για το Κωσυφοπαίδιο. Θα σας πω εγώ πόσα ποσοστά θα πάρει. Μου το λένε πολίτες. Άρα λοιπόν η ερώτηση παίζει ρόλο για τα ποσοστά ενός συστημικού πλέον κόμματος όπως έχει δημιουργηθεί. Λοιπόν, γιατί σας λέει αύριο μεθαύριο, αν οι δύο αυτοί δεν κάνουν συγκυβέρνηση.
0: Κύριε Μπούμπα,
1: αυτό πάει να γίνει.
0: Η ακροάτρια Βέρα μας γράφει ότι και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία το ΕΣΠΑ για τη στεγαστική πολιτική έγινε κατοικίες οι οποίες δόθηκαν σε πολίτες κατά τα πρότυπα των εργατικών κατοικιών. Ο Μητσοτάκης πήγε και έδωσε το ΕΣΠΑ στις τράπεζες μέσω των τόκων για να δώσουν δάνεια. Έτσι δημιουργήθηκε άλλη μια γενιά δαλειοληπτών, έδωσε χρήματα στις τράπεζες εμέσως και αμέσως και αύξησε τις τιμές των ακινήτων με αποτέλεσμα οι φίλοι του, οι κολλητοί, να τον ευχαριστούν, έτσι, και να έρχονται εδώ πέρα να κάνουν σκούπα στα ακίνητά μας κάθε καρδιάς καρύδι. Τούρκοι, Σκοπιανοί, Βούλγαροι. Τα πάντα όλα.
1: Εδώ εμείς έχουμε ξεπουλήσει όλα τα ακίνητα στους Βουλγάρους. Στη Βουλγαρία, ξέρετε, υπάρχει καλύτερη κοινωνική πολιτική και για τις μονογονεϊκές οικογένειες και για τους πολυτεκνούς. Εδώ τα έχουμε ισοπεδώσει όλα υπέρ τραπεζών. Έτσι, το ένα σκάνδαλο, οι ίδιοι οι Βούλγαροι που έρχονται εδώ και έχουν αγοράσει ακίνητα, λένε τι γίνεται, ρε παιδιά. Δηλαδή, άλλοι μιλάνε αγγλικά, άλλοι ξέρουν λίγα. Λέει τι γίνεται. Δηλαδή, αυτοί παρακολουθούν και πραγματικά εντυπωσιάζονται από τα σκάνδαλα. Ποια? Η Βουλγαρία, που είχε το κατώτατο μισθό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλάζουν όμως τα δεδομένα εκεί. Όχι ότι εκεί είναι όλα ρόδινα, αλλά στην κοινωνική πολιτική είμαστε η τελευταία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή την ώρα, με παραδείγματα πάρα πολλά. Και η Ισπανία και η Γαλλία και η Αυστρία, που σας είπα, 220.000 κατοικίες αυτή την ώρα στην Αυστρία για πολίτες οι οποίοι έχουν ανάγκη την πρώτη κατοικία. Και εμείς εδώ βγαίνει ο καθένας και λέει πού το είδατε εσείς για πρώτη κατοικία. Είναι πραγματικά. Λοιπόν, ας μας πούνε ο Ελιαμέτ, ο σύμβουλος του εκάστοτε πρωθυπουργού, κύριε Παπακυριακόπουλε, ψάξτε το. Από πού χρηματοδοτείται ο Ελιαμέτ?
0: Όπα!
1: Χρηματοδοτείται από τη γερμανική πρεσβεία και από αμερικανικό φαντ. Άντε να τα πούμε. Άντε να τα πούμε και αυτά. Είναι ο μέντορας του εκάστοτε πρωθυπουργού της Ελλάδος. Ο Ελιαμέπ χρηματοδοτείται από ξένους παράγοντες.
0: Τώρα θα με τσιγκλάτε, κύριε Μπούμπα, για να επαναφέρω την προφητεία του κυρίου Θάνου Ντόκου, αυτόν που τον κάνανε ταμείο οι Ρώσοι, οι Φαρσέρ, που τον εξευτέλισαν διεθνώς και παραμένει στη θέση του, ο οποίος το 2020, όταν εσείς προτείνατε να γίνει άμεσα επαφή με το Χαφτάρ, και όχι απλά επαφή, συμμαχία στην εργασία, έβγαινε ο Ντόκος και έλεγε ότι ο Χαφτάρ είναι κουτσό άλογο και ότι μετράει μήνες, αν όχι ημέρες. Αυτά τα έλεγε το 2020. Και προχθές πήγε ο Φιντάν, 2026, 6 χρόνια μετά, και προσκυνούσε το Χαφτάρ προκειμένου να πάρει την εύνοιά του για το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Αυτό είναι το Ελιαμέτ.
1: Σωστό, σωστό. Και μπαίνουν τώρα με τις θαλάσσιες ζώνες εσκεμμένα μέσα οι Τούρκοι, αυτό που έλεγε ο Κυριάκος Εφελόπουλος, και το κάνουν πράξη. Τι εφώναζε ο Κυριάκος Εφελόπουλος, και εγώ δεν εμπλοκώ τα γένια, μπορεί να είμαι στη Νέα Δημοκρατία, αντίθετο σε πάρα πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή, αλλά τι γίνεται. όταν η Νέα Δημοκρατία δεν εισακούει για τα θαλάσσια πάρκα και το περνάει στο απειρόβλητο, έρχεται ένας Ερντογάν, ο οποίος θα κάνει πράξη. Τι κάνει ο Ερντογάν αυτή την ώρα? Γιατί ο Κυριάκος Εβελόπουλος έλεγε χαράξτε θαλάσσια πάρκα? Διότι σήμερα ο Ερντογάν μπαίνει σφήνα ανάμεσα στο Καστελόριζο, στη Μεγίστη και στα άλλα νησιά για να χτυπήσει τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Και τι κάνει, μου λένε, ο Σύλλογος Αλλιέων που επισκέφθηκε τα γραφεία της Ελληνικής Λύσης στην Βουλή. Μας λένε το εξής. Τα θαλάσσια πάρκα που ανακηρύσει ο Ερντογάν, γιατί ο Μητσοτάκης δεν το κάνει, ο Ερντογάν θα έχει τους δικούς του περιβαλλοντικούς όρους, διότι δεν διέπεται υπό την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό? Οι Τούρκοι ψαράδες θα αλωνίζουν το Αιγαίο που έγινε Τουρκο-Αιγαίο, θα ψαρεύουν, δεν θα τους ελέγχει κανείς σε συγκεκριμένες περιόδους που η ίδια η Τουρκία στα θαλάσσια πάρκα θα ορίζει ως όρους, θα καταστρέψουν κάθε αποκλειστική οικονομική ζώνη και επέκταση ναυτικών μιλίων, γιατί θεωρούν ότι στα 6 ναυτικά μίλια είναι τα νησιά, και πάνε με τις ευλογίες σε παγκόσμιο φόρουμ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη στιγμή που εμείς δεν τολμούμε αυτό που έλεγε ένας Κυριάκος Βελόπουλος, κάντε τα θαλάσσια πάρκα, έχει ημερομηνία, τα κάνει πλέον ο Ερντογάν. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Συρρυκνώνεται η αλεία στην Ελλάδα, αλωνίζουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο και παίρνουν πλέον κυριαρχικά δικαιώματα.
0: Λοιπόν...
1: Οπότε αυτό με τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε ο Ερντογάν είναι με τις ευλογίες 4 πολυεθνικών εταιριών. Από τη μία είναι Mobile Texaco, η μία κοινοπραξία, από την άλλη είναι η Total και η Eni. Θα υπογράψει μια χαρά, γιατί όλα θα τους πάνε μέλι γάλα, ο Ερντογάν με τις θαλάσσιες ζώνες για εκμετάλλευση σε δικά μας χωρικά ύδατα, και θα έρθει και ο Μητσοτάκης φαρδιά πλατιά και θα υπάρχει συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Τώρα μου λέει ένας φίλος, μα λέει εσείς θα μπορέσετε να ανατρέψετε αυτό? Μα φυσικά, όταν ένας πρωθυπουργός υπογράφει τα πάντα και δεν υπογράφει, αν αύριο δηλαδή η Ελληνική Λύση δεν υπέγραφε ως κυβέρνηση αυτό που πάει σαν κοοπερατσιόνες, σαν συνεργασία να γίνει στο Αιγαίο, άλλαζε όλη η ισορροπία. Εδώ δηλαδή εμφανίζεται ο Μητσοτάκης υπάλληλος των 4 πολυεθνικών εταιριών που θέλουν να μπουν μέσα στο Αιγαίο. Ο Ερντογάν όμως τι κάνει? Πάει και χαράσει θαλάσσια πάρκα.
0: Η base του Ερντογάν.
1: Η
0: base του Ερντογάν, κύριε Μπούμπα, γιατί η βόμβα που προκύπτει από όλη αυτή την περίπτωση, η οποία ήταν γνωστή από τις 2 Αυγούστου του 2025, και ο Μητσοτάκης, όπως ενημερωνόμαστε, δεν κατέθεσε το θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο εδώ και ένα και πλέον έτος στην αρμόδια Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπράβο. Αυτή είναι η βόμβα που βγαίνει. Ενημερωνόμαστε, κύριε Μπούμπα, ότι οι Τούρκοι, για να κάνουν αυτή την επιθετική ενέργεια κατά της Ελλάδας, εισβολή και κατοχή στην καρδιά του Αιγαίου και ακροτηριασμός του Καστελορίζου, πάτησαν επάνω στα θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε ο Μητσοτάκης, τα οποία είναι εντός των 6 ναυτικών μιλίων. Δηλαδή ανακήρυξε πάρκα
1: αυτό,
0: μέσα στα 6 ναυτικά μίλια.
1: Το μεγαλύτερο κοίτασμα υπάρχει 10 ναυτικά μίλια από τη Θάσο. Ανοίξουμε μεγάλη κουβέντα τώρα, είναι το λεγόμενο κοίτασμα Μπάμπουρας. Αυτή τη στιγμή οι μελέτες που ξεκίνησαν επί επταετίας και συνεχίστηκαν το 2015 μιλάνε για 3,8 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, όπου στη Σαουδική Αραβία τότε το πετρέλαιο, το βαρέλι κόστιζε 5,05 δολάρια, πετροδόλαρα, εκεί κοστίζει η εξόριξή του 4,98. Προσέξτε τώρα, είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Κύριε
1: που
0: Μπούμπα, πρέπει να διακόψουμε, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Το δεύτερο μεγάλο σκάνδαλο που έρχεται, να ξέρετε, είναι οι ηχθειοκαλλιέργειες. Αυτή τη στιγμή εκεί, ούτε εκεί υπάρχει χώρο ταξικό σχεδιασμό. Με αποτέλεσμα και στην ηχθειοκαλλιέργεια να μα έχουν φάει οι Τούρκοι ασύστολα.
0: Κύριε Μπούμπα, θα επανέλθουμε, γιατί είστε χυμαρώδης και άκρος αποκαλυπτικός. Μαζέψαμε αμέσως 3-4 δισεκατομμύρια μέσα σε 5 λεπτά. Να που είναι τα λεφτά, αλλά είναι στα κλεφτόδεντρα και όχι στα λεφτόδεντρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κώστα Μπούμπα, βουλευτή Ελληνική Λύση Ερών. Συγχαρητήρια για τον αγώνα σα. Η Παναγία μαζί σα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε με νέε βόμβε για το μεταναστευτικό, φίλε και φίλοι.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε τραγωδία με θύματα ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, 10 εγκαυματίες και καμένα σπίτια εξελιχθήκε η σαρωτική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Οι αρχές ερευνούν καταγγελίες κατοίκων περί αναζωπήρωσης της φωτιάς από ακαθάριστο οικόπεδο με μπάζα και σκουπίδια, αλλά ερευνάται σοβαρά και το ενδεχόμενο οργανωμένο εμπρισμού. Σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες για την καταγραφή των τεράστιων υλικών ζημιών, ενώ υπενθυμίζεται πως γύρω στους 593 είναι οι πολίτες που γλίτωσαν την τελευταία στιγμή χάρη στη μαζική εκένωση που στήθηκε διαθαλάσσης. Ξανά στο μικροσκόπιο της εφορίας βρίσκονται οι μεγάλες μεταφορές χρηματικών ποσών μέσω του συστήματος Άιρις. Οι καθημερινές μικρομεταφορές χρημάτων δεν θεωρούνται δωρεές, ωστόσο η συστηματική αποστολή μεγάλων ποσών μπαίνει πλέον στο στόχαστρο της εφορίας. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ελέγχει αυστηρά τη συχνότητα και τους πραγματικούς αποδέκτες των συναλλαγών. Πρόκειται να επιβάλλει βαρύς φόρους αν διαπιστωθεί προσπάθεια απόκρυψης αδήλωτων χρηματικών παροχών. Εγκαταλείπεται όλο και πιο πολύ η ελληνική επαρχία και η κυβέρνηση θα μετατρέψει σε τραπεζίτες τους μικροεπαγγελματίες λόγω της έλλειψης των αυτόματων ταμιακών μηχανών. Στην ελληνική Ήπεθρο συρρυκνώνεται το τραπεζικό δίκτυο και το φαινόμενο συνοδεύεται από το μαζικό κλείσιμο των ATM. Γεγονός που πυροδοτεί κύμα οργής για την πλήρη κρατική εγκατάλειψη. Η προωθούμενη λύση ως επίσημη απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών για τις αναλήψεις των μετρητών έως και τα 50 ευρώ σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται να γίνεται με POS από φούρνους και mini market. Η κυβέρνηση μετακυλεί την ευθύνη της εξυπηρέτησης των κατοίκων στις πλάτες των τοπικών καταστηματαρχών. Νέα τετελεσμένα με προεδρικά διατάγματα εις βάρος της Ελλάδας επιχειρεί να επιβάλλει η Τουρκία ανακηρύσσοντας αυθαίρετα δύο θαλάσσια πάρκα που αποκόπτουν το Καστελόριζο και τοποθετούνται ανάμεσα στην Λίμνο και την Σαμοθράκη. Η ευθεία διαφυσβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων μέσω του τουρκικού δόγματος της γαλάζιας πατρίδας πυροδοτεί πολιτικές αντιδράσεις με βαριές επικρίσεις κατά της κυβέρνησης για την επιδεικτική αδράνειά της και την κατάρρευση του αφηγήματος των ήρεμων νερών. Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί το νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια, καθώς επιβάλλει αυστηρούς ελέγχους και κυκλοφοριακούς περιορισμούς στα παλαιά οχήματα χωρίς την επαρκή οικονομικά κίνητρα αντικατάστασης. Σύμφωνα με τις επικρίσεις, τα μέτρα στοχεύουν στην υποχρεωτική πράσινη μετάβαση, εγκλωβίζοντας ωστόσο οικονομικά τα νοικοκυριά και τους μικρομεσαίους επαγγελματίες. Στη σύλληψη δύο μελών κυκλώματος διακίνησης, οι οποίοι κρατούσαν ομοίρους δύο λαθρομετανάστες, απαιτώντας λίτρα για την απελευθέρωσή τους, προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Τα θύματα κρατούνταν υπό την απειλή όπλου στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης, ωστόσο κατάφεραν να αποδράσουν την ώρα που οι δράστες προσπαθούσαν να τα μεταφέρουν σε νέο κρυσφύγετο. Στην διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ έχει μεταβεί στο Ισραήλ για κρίσιμες συνομιλίες με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με το Αμερικανικό σχέδιο ειρήνης στην περιοχή. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απορρίπτει προσώρες τον οδικό χάρτη των ΗΠΑ και απαιτεί τον επαληθεύσιμο αφοπλισμό της Χαμάς πριν από οποιαδήποτε αποχώρηση των στρατευμάτων του από τη Γάζα. Αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα, έφερε ο νέος ευρωπαϊκός δασμός των 3 ευρώ στις διαδικτυακές αγορές από την Κίνα, καθώς οι καταναλωτές απάντησαν με λιγότερες αλλά μεγαλύτερης αξίας παραγγελίες. Επίσης, οι κολοσσοί όπως η Temu και η Shine προσαρμόστηκαν και παρακάμπτουν ουσιαστικά τα τελωνιακά εμπόδια, ιδρύοντας αποθήκες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μοιράζουν τεράστιες εκπτώσεις στους πελάτες τους. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια, ενώ από το απόγευμα θα εμφανιστούν τοπικές νεφώσεις. Σε μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 35 βαθμοί Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται το ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού με τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο.
0: Μάχη για την Ελλάδα. Την ενημέρωση. Την πατρίδα. Το έθνος. Την αλήθεια. Τις αξίες. Για τα ιδανικά. Την κυριαρχία μας. Τα πιστεύω μας. Την ελπίδα. Για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Δευτέρα 17 Αυγούστου, φίλες και φίλοι, Εθνοσωτήριο Νέτος 2026. Τα μηνύματά σας στο Viber 6943-6354-51. Ανδρέας Παπακυριακόπουλος στο μικρόφωνο. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στους ήχους και τις υπέροχες μουσικές που ακούτε. Κύριε Κώστα, υποκλίνομαι, έχετε απόλυτο δίκιο. Θερμή παράκλησης όταν θα αναφερθούμε στο Αιγαίο να το αποκαλούμε αρχιπέλαγος Αιγαίου. Εμείς που κάναμε διατριβή επάνω στο αρχιπέλαγος γνωρίζουμε όπως και εσείς την έννοια του όρου. Κύριε Κώστα, προσυπογράφουμε. Αρχιπέλαγος. Αρχιπέλαγος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την εθνική μας κυριαρχία. Διότι το αρχιπέλαγος συνιστά εθνικό κορμό. Δεν υπάρχουν ούτε γκρίζες ζώνες, ούτε τίποτα. Είναι εδαφική συνέχεια της πατρίδας. Αδιάλειπτη.

Ανακεφαλαιώνουμε λοιπόν για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Πρώτον, είχαν ανακοινωθεί από τις 2 Αυγούστου του 2025. Η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Αντίθετα, παραμύθιαζε τους μπαμπουίνους, τους χαχόλους, γιατί έτσι μας θεωρεί. Όλους μας θεωρεί χαχόλους. Ότι με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό μπαίνει τέλος σε οποιαδήποτε τουρκική διεκδίκηση. Ανακοίνωσε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά όπως διαβάζουμε στο πρώτο θέμα, κυρίες και κύριοι, δεν τον κατέθεσε στην αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, έφτιαξε ένα κουρελόχαρτο για να μας το κολλήσει στα μούτρα προπαγανδιστικά, για να κοιμηθούμε, να αλλάξουμε πλευρό. Και εδώ παίρνω και τη δική μου ευθύνη, γιατί ενώ είχαμε στυλιτεύσει τότε ότι δεν το έχουν κατάθεσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το παρακολουθήσαμε το θέμα. Ίσως γιατί και εμείς δεν πιστεύαμε πως μπορεί να είναι τόσο. Βάζω ένα μπιπ. Βάζω ένα μπιπ γιατί υπάρχει το εσουρού. Μην τρέχουμε. Αλλά καταλαβαίνετε, συμπληρώστε εσείς το τόσο. Τι τόσο μπορεί να είναι μια κυβέρνηση που παραμυθιάζει τους ιθαγενείς με θαλάσσιους χωροταξικούς σχεδιασμούς και εν τέλει δεν τους καταθέτει στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το χειρότερο, τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης με την Πανοκρουσίες, φίλες και φίλοι, επειδή ακριβώς ήταν, και το είχαμε πει τότε, εντός των 6 ναυτικών μιλίων. Ήταν η Κερκόπορτα για να μπορέσει η Τουρκία να φτιάξει τα δικά της θαλάσσια πάρκα, τα οποία ακροτηριάζουν την καρδιά του Αιγαίου και ακροτηριάζουν το Καστελόριζο από τον Εθνικό Κορμό.

Καλημέρα Δημήτρη, σχετικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και κτέλ είναι το μήνυμα του Δημήτρη. Ετοιμάζονται να τελειώσουν τα κτέλ Αττικής, χρόνια τώρα το έχουν αρχίσει, με σκοπό να περάσει τις γραμμές στην κοινοπραξία που έχει ξεκινήσει ο Καραμαλής Εξαίρων. Δεν το γνωρίζουμε Δημήτρη, παραθέτουμε το μήνυμά σου. Αν έχεις κάποιες άλλες λεπτομέρειες, να μας στείλει σε παρακαλώ. Ανθέλληνες και μισέλληνες, μόνο έτσι μπορούν να χαρακτηριστούν. Αυτοί ξέρεις τι γίνεται. Θεωρούσαμε ότι οι άριστοι είναι στην πραγματικότητα άχρηστοι. Εν τέλει αναθεωρούμε. Δεν είναι άχρηστοι. Είναι άριστοι στην εθνική μειοδοσία. Κατά τα άλλα, η πολύτιμη συστοιχία Patriot αξίας πλέον του δισεκατομμυρίου, βάλτε και τους πυράβλους 5 εκατομμύρια κόστος ο καθένας, παραμένουν ακόμα και τώρα που μιλάμε στη Σαουδική Αραβία. Στη Σαουδική Αραβία, για να φυλάνε μία πετρελαιοπηγή, μιλάμε για τεράστιο σκάνδαλο που ελπίζω να μην το καταγράψει ο ιστορικός του μέλλοντος, αλλά ο εισαγγελέας του άμεσου μέλλοντος, και ενημερωνόμαστε πως είχαν δοθεί και 15 εκατομμύρια, λέει, περιέργως μέσω της PricewaterhouseCoopers. Ταυτόχρονα με την αποστολή των πυράβλων, με την αυτή μειοδοσία, έτσι, πρόκειται για μειοδοσία η αποστολή των πυράβλων για να φυλάνε μία πετρελαιοπηγή, είχαμε πει ότι αποκλείεται αυτό να έγινε τσάμπα. Κανένας δεν στέλνει, μιλάμε για ένα οπλικό σύστημα πανάκριβο, αλλά και εκατοντάδες εκατομμύρια το κόστος του προσωπικού των ανδρών των ενόπλων δυνάμεων που το χειρίζονται και είναι ακόμα εκεί μετά από τόσα χρόνια. Παρά τη συμφωνία Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξακολουθεί να διατηρεί τη συστοιχία στη Σαουδική Αραβία για να φυλάει την πετρελοπηγή της Αράμκο. Αλήθεια, ποιος παίρνει πετρέλαιο από εκεί? Είδατε εσείς κανένα αντίκρισμα? Είδατε εσείς, φίλες και φίλοι, όταν πάτε να βάλετε βενζίνη, ειδικά τώρα στη μεγάλη έξοδο του 15 Αυγούστου, να σας δώσει κανένας τσάμπα βενζίνη ή έστω βενζίνη με έκπτωση? Γιατί εγώ πάνω από 2 ευρώ το λίτρο την έβλεπα. Και όμως παραμένει εκεί. Μαθαίνουμε ότι παίζει και μια περίεργη περίπτωση με 15 εκατομμύρια που έκαναν βόλτες και κανένας δεν ξέρει πού κατέληξαν. Αλλά το κυριότερο, υποτίθεται ότι οι Σαουδάραβες ως αντάλλαγμα θα είχαν εξυγχρονίσει τους συγκεκριμένους Patriot, γεγονός που φυσικά δεν έχει γίνει. Μιλάμε για ένα τεράστιο σκάνδαλο που θα το βρούμε μπροστά μας.

Την ίδια στιγμή, μέχρι και το Bloomberg προειδοποιεί για την ταχεία ναυτική ενίσχυση της Τουρκίας υπό το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας με προβλεπόμενο στόλο 209 πλοίων για εισβολή στο Αιγαίο, την ώρα που ο Γεραπετρίτης διαβεβαιώνει δεν τρέχει μία. Δεν τρέχει τίποτα, παιδιά. Ακροτηριάζουν το Αιγαίο, δεν τρέχει μία. Καλημέρα στο Στέλιο. Είδατε, μας λέει ο Στέλιος, αγαπημένος φίλος, καμία επένδυση από τη Σαουδική Αραβία στην Ελλάδα? Κάποια επένδυση θα έχει γίνει, αλλά όχι στην Ελλάδα, πιθανότατα σε Έλληνες, Στέλιο. Την καλημέρα μας.

Πάμε σε μια ξεκαρδιστική, πραγματικά είναι ξεκαρδιστική, έτσι. Θυμάστε το ράμα, αυτό την εγκληματική φυσιογνωμία, η οποία όμως έχει πολύ στενές σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη και την ευρύτερη οικογένεια, που είχε παρουσιάσει την Υπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης με τη μαντήλα εκεί πέρα, Υπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης, πολύ μπροστά ο ράμα. Τους διθυράμβους εδώ πέρα, ακόμα και στα ελληνικά κανάλια. Πω τι έκανε ο τεράστιος ηγέτης ράμα. Έβγαλε Υπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης. Λοιπόν, ακούστε τώρα την είδηση, γιατί έχει πολύ γέλιο. Η εισαγγελία.

ερευνούν την υπηρεσία που ανέπτυξε την Υπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης Διέλα της Αλβανίας σε μια υπόθεση που περιλαμβάνει υποτιθέμενους στημένους διαγωνισμούς, απαγωγές και δεκάδες εκατομμύρια σε κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία. Αν είναι δυνατόν, είναι μάλιστα από την OCCRP, τον Οργανισμό Κατά Πολέμησης Βρώμικου Χρήματος και Χρήματος από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Μα πέφτουμε από τα σύννεφα. Μα πέφτουμε από τα σύννεφα, Ανδρέα Γιαννητόπουλε. Δηλαδή, ποιος θα το περίμενε. Ποιος θα το περίμενε. Η Διέλια, που σημαίνει ήλιο στα αλβανικά, ήταν ένα chatbot που προήχθη σε υπουργικό αξίωμα. Οι περιβόητοι, τι θυμάστε, έτσι, τα κανάλια εδώ πέρα τα είχαν κάνει. Το είχαν κάνει μείζον θέμα, τη βλακή αυτή του Ράμα, αλλά αποδεικνύεται πως δεν ήταν μια κοτσάνα, αλλά ήταν ρεμούλα. Η αποστολή της, όπως είχε ανακοινώσει ο Έντι Ράμα τότε, ήταν να διασφαλίσει ότι οι δημόσιοι διαγωνισμοί θα είναι 100% απαλλαγμένοι από διαφθορά. Δηλαδή, παιδιά, συναγωνίζεται το Μητσοτάκη ο τύπος. Το συναγωνίζεται πραγματικά. Βραχία κεφαλή, δεν ξέρω, δηλαδή, ντουμπλάντης καραλής, δηλαδή ένα τέτοιο ντέρμπι όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα. Οι εργαζόμενοι πληρώνουν εργατική κατοικία και τα λεφτά είναι άγνωστο. Είναι 2 δισεκατομμύρια, 200 εκατομμύρια, μας λέει ο φίλος Νίκος, μπορεί να είναι και παραπάνω. Δηλαδή 22.000 σπίτια αμέσως έχουν πάει στα ζήτητα και δεν ξέρουμε πού έχουν πάει τα λεφτά. Υπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης λοιπόν του Ράμα έκανε και δηλώσεις λέγοντας ότι δεν έχει προσωπικές φιλοδοξίες ή συμφέροντα και μάλιστα μίλησε στη Βουλή, έτσι, εικονικά εννοείται. Έχω μόνο δεδομένα δίψα για γνώση και αλγόριθμους αφιερωμένους στην εξυπηρέτηση των πολιτών, απαλλαγμένους από προκαταλήψεις, διακρίσεις, πελατειακές σχέσεις, νεποτισμό ή διαφθορά. Αυτά δήλωνε το μποτάκι του Ράμα. Το μποτσάντα μποτς, ξέρετε, του Μητσοτάκη που εμφανίζονται προεκλογικά. Αυτές οι ανησυχίες έχουν ενταθεί. Περισσότερο, καθώς οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το σχέδιο της Αλβανίας να χρησιμοποιήσει την Διέλα ως ασπίδα κατά της διαφθοράς έχει ελαττώματα, δεδομένου ότι οι πληροφορίες που παράγει η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι εγγενώς ουδέτερες και ότι μέχρι στιγμής υπάρχει ελάχιστη διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης της τεχνολογίας. Αυτά λέγανε τότε αυτοί που στεκόντουσαν επικριτικά απέναντι στη συγκεκριμένη ενέργεια. Εδώ πέρα λοιπόν έρχεται η βόμβα. Οι ανησυχίες έχουν ενταθεί περισσότερο από μια εκρηκτική υπόθεση διαφθοράς μέσα στην ίδια την υπηρεσία που δημιούργησε την εικονική υπουργό. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς κατά της διαφθοράς, οι ηγέτες της κυβερνητικής υπηρεσίας που ανέπτυξε την συγκεκριμένη εικονική υπουργό τεχνητής νοημοσύνης είναι ύποπτη για στημένους διαγωνισμούς υπέρ ενός εγκληματικού δικτύου που εποφελήθηκε από προνομιακή πρόσβαση στις συμβάσεις της υπηρεσίας. Δηλαδή, βγήκε ο Ράμα, παρουσίασε την υπουργό τεχνητής νοημοσύνης που θα εγγυόταν την διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις και τώρα αυτοί που έστησαν την υπουργό κατηγορούνται για στημένους διαγωνισμούς υπέρ εγκληματικού δικτύου. Οι ειδικοί εισαγγελείς κατηγορούν τους αξιωματούχους της συγκεκριμένης υπηρεσίας σε δικαστική απόφαση μάλιστα ότι λάμβαναν μίζες έτσι, που περιλάμβαναν κουτιά κρασιού γεμάτα με μετρητά. Δηλαδή από τα Pampers φτάσαμε στα κουτιά κρασιού. Έχουν ένα επίπεδο, ρε παιδί μου, οι Αλβανοί. Δεν μπορείς. Δηλαδή ο Ράμα τώρα είναι άλλο επίπεδο άνθρωπος που ήρθε με την παντόφλα εδώ πέρα μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Και ο άλλος τον δέχτηκε. Με την παντόφλα και τον ήχη. Δηλαδή, τι άλλο να πεις. Φαντάσου πόσο πρέπει να σε κρατάει ένας εγκληματίας τύπου Ράμα που να του επιτρέπεις να σε εξευτελίζει μέσα στην ίδια σου τη χώρα, μέσα στο ίδιο το πρωθυπουργικό Μέγαρο. Ο διευθυντής και ο αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας που έφτιαξε την διαδικτυακή υπουργό κατηγορούνται σύμφωνα με τις ίδιες δικαστικές αποφάσεις για παραβίαση των κανόνων δημοσίων διαγωνισμών σε συνεργασία με εγκληματική οργάνωση. Προσέξτε τώρα. Οι δύο ιδιοκτήτες εταιριών πληροφορικής, ο ένας από τους οποίους συνελήφθη τον περασμένο μήνα στη Γαλλία, όπου διαπιστώθηκε ότι κατήχε και ένα κάστρο, σατό, δηλαδή το λαμόγιο που έφτιαξε την Αλβανίδα υπουργό τεχνητής νοημοσύνης, είχε πάρει και σατό κάστρο στη Γαλλία. Έχει επίσης, αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες από την εισαγγελία κατά της διαφθοράς.
Ο αναπληρωτής διευθυντής της αστυνομίας των Τυράννων έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ ερευνάται για συγκάλυψη και συνεργασία με τις παράνομες δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης. Η εταιρεία η οποία έφτιαξε την Υπουργό δεν έχει απαντήσει στις ερωτήσεις της OCCRP, του Οργανισμού για την Καταπολέμηση Μαύρου Χρήματος και Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, και κανένας από τους εμπλεκομένους δεν έχει ακόμα παραπενθεί σε δίκη, καθώς η έρευνα συνεχίζεται. Προσέξτε τώρα, έχουν κατασχεθεί περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία συνδέονται άμεσα με το σχέδιο, με τη ρεμούλα της Υπουργού Τεχνητής Νοημοσύνης. Αλλά δεν φτάνουν μόνο σε εκεί. Δεν είναι μόνο οικονομικό το σκάνδαλο. Η συγκεκριμένη Υπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης ήταν ένας από τους διαγωνισμούς η κατασκευή της που εμπλέκονται στην ευρύτερη υπόθεση που έχουν ανοίξει οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς. Και προσέξτε τώρα, υπάρχει η συνεργασία με την εγκληματική οργάνωση, έγκυται ότι το καλοκαίρι του 2025 ο Αλβανός επιχειρηματίας τεχνολογίας Μέτσε βγήκε από το σπίτι του στα Τύρανα και τον άρπαξε ένα μαύρο Land Rover Defender με σιρήνα αστυνομίας. Βγήκανε μάλιστα φορώντας με στολή και τον άρπαξαν. Καθώς τον έβαλαν μέσα στο αυτοκίνητο, του έβαλαν κουκούλα και του είπαν ότι αν δεν συνεργαστείς, προσέξτε τώρα, με την εταιρεία η οποία έφτιαχνε την Υπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης, θα φας μία σφαίρα στο κεφάλι. Δηλαδή αυτός ο κακομοίρης προφανώς σκόπευε να κατέβει στο διαγωνισμό και το αποτέλεσμα ήταν για τον Υπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης Αλβανίας και τον απήγαγαν, του έβαλαν κουκούλα, προσέξτε, με Land Rover, με διακριτικά της αστυνομίας, με σιρήνα της αστυνομίας, και αυτοί που τον απήγαγαν είχαν στολές της αστυνομίας. Του έβαλαν κουκούλα και του λένε ή την κάνεις γυριστή ή θα φας μια σφαίρα στο κεφάλι. Και ακόμα και σήμερα που έχουν γίνει αυτές οι αποκαλύψεις, υπάρχει και δολοφονία να πούμε, στην όλη ιστορία. Και δεν έχουν ζητήσει μία συγγνώμη για το παραμύθι που τάιζαν τον ελληνικό λαό προκειμένου να στήσουν μία αγιογραφία στον Ράμα ότι δήθεν είναι τεχνοκράτης και κοιτάξτε πόσο μπροστά είναι ο εγκληματίας. Ο εγκληματίας ο οποίος έχει προκαλέσει ένα πογκρόμ κατά των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου, η οποία κακώς λέμε ότι είναι μειονότητα, δεν είναι μειονότητα, είναι ελληνική, εθνική, πλειοψηφική κοινότητα γηγενής στη Βόρειο Ήπειρο. Καλημέρα στον Γιώργο από το Παλαιοφάλιρο, ο οποίος μας διορθώνει ότι η Σαουδική Αραβία επενδύει και βέβαια επενδύει στην Ελλάδα, έχει δύο τεράστιες θαλαμιγούς στη Μαρίνα Φλίσβου και τις φυλάμε, μιας και στο σημείο εκείνο απαγορεύεται να κάνεις ακόμα και βόλτα μέσα στη Μαρίνα του Φλίσβου.

Όντως ο Τραμπ χαιρέτησε με μια διθυραμβική ανακοίνωση την συμμαχία Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, αλλά ξέρετε, επειδή τις ανακοινώσεις του Τραμπ έχουμε μάθει να τις διαβάζουμε και κάτω από τις γραμμές και κάτω από το προφανές που προκύπτει, έχει μια περίεργη φράση μέσα, ότι τώρα μπορούν να υπερασπιστούν μόνοι τους τον εαυτό τους, αναφερόμενα σε αυτά τα τρία κράτη, μόνοι τους τον εαυτό τους. Αυτό αφήνει ανοιχτό το περιθώριο για πολλές ερμηνείες.

το έτερο χτύπημα του Τραμπ αφορά τη Νότιο Κορέα, φίλες και φίλοι, που δήλωσε ότι θα υπάρξει ραγδαία και συντριπτική συρρίκνωση στις κοινέ στρατιωτικές ασκήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Νοτίου Κορέας για οικονομικούς λόγους, και πριν από λίγες ώρες είχε δημοσιεύσει μία φωτογραφία όπου βρίσκεται αγκαλιά με τον Κιμ Γιονγκούν από την περιβόητη επίσκεψή του τότε το 2019 στην πρώτη προεδρική του θητεία, λέγοντας ότι τα πάει μια χαρά με τον Κιμ Γιονγκούν. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, να είσαι Νοτιοκορεάτης, να έχει στηρίξει όλη σου την ύπαρξη στην ασπίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, να κάνει τσαμπουκάδες με τη Βόρεια Κορέα, και να κάνει ο Τραμπ το εξής, να κάνει αυτή την ανάρτηση όπου εμφανίζεται ο ίδιος αγκαλιά με τον Κιμ Γιονγκούν, και μετά να αναγγέλει, να ανακοινώνει επίσημα ότι θα υπάρξει ραγδαία μείωση. Το ραγδαία μείωση βλέπε αναστολή των στρατιωτικών ασκήσεων, τις φετινές στρατιωτικές ασκήσεις τις εξαιρεί, γιατί λέει δεν προλαβαίνουμε, τώρα έχει γίνει ο σχεδιασμός, αλλά από του χρόνου ο Θεός και η ψυχή τους.

Και πάμε στο θέμα της παράνομης μετανάστευσης, φίλες και φίλοι. 6943635451 για τα μηνύματά σας στο Viber. Μάχη FM 99,8. Ανδρέας Παπακυριακόπουλος στο μικρόφωνο. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στους ήχους. Τα πάντα όλα, τα πάντα όλα έχουμε, τα πάντα όλα καλύπτουμε. Χωρίς φόβο και πάθος, χωρίς μιζέρια, δεν μιζεριάζουμε, γιατί ήρθε η ώρα της μάχης μετά και από τις τελευταίες εξελίξεις. Και μη φοβάστε τη μάχη. Οι Έλληνες από τους Τούρκους ιτήθηκαν μόνο όταν διχάστηκαν ή όταν προδόθηκαν. Ουδέποτε ιτήθηκαν σε μάχη χωρίς τους παράγοντες του διχασμού και της προδοσίας.

Σήμερα λοιπόν είχαμε μία πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη στην πασίγνωστη πλατφόρμα, τον παγκόσμιο κολοσσό του διαδικτύου, την Meta, που έχει το Facebook, το Instagram και δεν συμμαζεύεται. Η Meta λοιπόν έβγαλε μία προειδοποίηση τεχνητής νοημοσύνης σε ανάρτηση που αφορούσε την Θέουτα, όπου γίνεται σφαγή κανονική. Οι πολίτες, ειδικά οι γυναίκες, είναι υπομοιρία από την εισβολή Μαροκινών, γεγονός το οποίο και ο Σάντσεθ, ο επέσχυντος Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, αλλά και τα υπόλοιπα δυτικά μνημεία προσπαθούν να το υποβαθμίσουν. Έχουν γεμίσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με καταγγελίες γυναικών που κάνουν λόγο για βιασμούς, για ληστείες, για ένα κλίμα τρομοκρατίας. Δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στο δρόμο. Αυτή είναι η αλήθεια για τη Θέουτα, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ιστορία ξεκίνησε από το ψήφισμα στο Αμερικάνικο Κογκρέσο, όπου το υπερψήφιζαν όλοι οι Ρεπουμπλικάνοι πλην του Τόμας Μέις, ο οποίος το κατήγγειλε, όπου έθετε έναν αμφιβόλο ουσιαστικά την ισπανική κυριαρχία σε αυτόν τον θύλακα της Βορείου Αφρικής. Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία, τα γνωρίζουμε. Στην Meta λοιπόν, η Meta στο λίμα Θέουτα έχει μία αυστηρή προειδοποίηση. Προσέξτε όταν ψάχνετε για πληροφορίες αναφορικά με την μετανάστευση. Και συνεχίζει λέγοντας ότι το να προσφέρεις, να προσφέρεσαι ή να βοηθάς να μεταφερθούν άνθρωποι παράνομα σε διεθνή σύνορα, δηλαδή όταν προσφέρεσαι ή βοηθάς την μετακίνηση ανθρώπων στην μεταξύ συνόρων, δηλαδή να παραβιάσουν τα σύνορα παράνομα, δεν επιτρέπεται πλέον στην πλατφόρμα της Meta. Εάν κάποιος που γνωρίζετε θέλει να μεταναστεύσει νόμιμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις επίσημες πηγές. Προσέξτε τώρα, τι σημαίνει αυτό. Από κάτω υπάρχουν, εδώ για να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, ο Σταυροφόρος στο Twitter έχει κάνει τεράστιο αγώνα αναφορικά με το θέμα αυτό, το οποίο έγκυται σε αναρτήσεις δουλεμπόρων, είτε στο Facebook είτε στο Instagram, δουλεμπόρων κανονικά, που δείχνουν ορδές να έχουν περάσει τον Εύρο ή να έχουν φτάσει στην Κρήτη και έχουν, προσέξτε, βίντεο υπερπαραγωγή όλο το ταξίδι από το Φουσκωτό μέχρι την άφιξη της Κρήτη, στην Κρήτη, και φόντο την ελληνική σημαία για να επιβεβαιώσουν ότι τα κατάφεραν, ότι παρέδωσαν δηλαδή, και έχουν πάνω τα στοιχεία του δουλεμπόρου. Δηλαδή, μιλάμε για διαφήμιση και προώθηση μιας κακουργηματικής πράξης αυτή του δουλεμπορίου, που προβάλλονται μέχρι πρότινος ανενόχλητα από την πλατφόρμα της Meta. Ο Σταυροφόρος στο Twitter έχει ανεβάσει δεκάδες αν όχι εκατοντάδες βίντεο από αυτό το εμπόριο της φρίκης και του έσχους, αλλά οι ελληνικές αρχές εδώ και χρόνια δεν είχαν κάνει τίποτα, ενώ αυτές οι αναρτήσεις και μόνες τους ήταν αρκετές για να εξαρθρώσουν ολόκληρα δουλεμπορικά κυκλώματα. Δηλαδή διαφήμιζαν οι δουλέμποροι τις εγκληματικές τους υπηρεσίες και εδώ πετάγαμε χαρταετό. Και έρχεται η Meta σήμερα να έχει προειδοποίηση στις πλατφόρμες της ότι απαγορεύεται να τις χρησιμοποιούν για να διαφημίζουν το δουλεμπόριο.

Και μπορεί στην Ελλάδα η κλασική παιδεία και η χριστιανική διδαχή της Ορθοδοξίας να τίθενται υποδιωγμών. Ο Χέσγκεθ όμως, ο Πιτ Χέσγκεθ, ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, με προσωπική του εντολή επαναφέρει την αρχαία Ελλάδα και το χριστιανισμό τόσο στις στρατιωτικές σχολές αλλά και στα σχολεία των παιδιών των στρατιωτικών. Δηλαδή, οι στρατιωτικοί που διαβίουν σε στρατιωτικές βάσεις έχουν ειδικά σχολεία για τα παιδιά τους, για τις οικογένειές τους. Στα σχολεία αυτά λοιπόν θα διδάσκεται εκ νέου και με έμφαση η αρχαία Ελλάδα και ο χριστιανισμός. Προσέξτε όμως, το συγκεκριμένο βιβλίο το οποίο θα χρησιμοποιείται, το οποίο λέγεται Western Civilization του 1500, δηλαδή ο δυτικός πολιτισμός έως το 1500 μετά Χριστόν, περιγράφει με λεπτομέρειες την άλωση της Κωνσταντινούπολης ως τραγωδία για την πολιτισμένη ανθρωπότητα, περιγράφει τον ηρωισμό της πολιορκίας, αλλά και την ασύλληπτη προσφορά του Βυζαντίου στο δυτικό πολιτισμό. Δηλαδή αυτά που δεν διδασκόμαστε εμείς στα ελληνικά σχολεία, τα διδάσκει ο Χέσγκεθ στις στρατιωτικές σχολές και στα σχολεία των παιδιών των στρατιωτικών. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η εξέλιξη έχει κάνει τους επίορκους και λαδωμένους από την Τουρκία και το Κατάρ ακαδημαϊκού στις Ηνωμένες Πολιτείες να βγάλουν αφρούς. Το μάθημα εισάγεται τώρα που μιλάμε έτσι από το φθινόπωρο του 2026 από τα προγράμματα και είναι κίνηση σύμφωνα με τα αμερικάνικα δημοσιεύματα του Πιτ Χέσγκεθ να προσανατολίσει το εκπαιδευτικό σύστημα προς τις πατριωτικές αξίες και την κλασική παιδεία. Να πούμε ότι το επιβάλλει και διεθνώς, δηλαδή στα παιδιά των στρατιωτικών που πηγαίνουν στα αμερικάνικα σχολεία και διεθνώς, μιλάμε για 160 σχολεία σε 11 χώρες και 70.000 μαθητές, θα μαθαίνουν για το Βυζάντιο, θα μαθαίνουν για την άρρωση της Κωνσταντινούπολης, θα μαθαίνουν για την αρχαία Ελλάδα. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν και καλά νέα, τα οποία θα πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε.

Ένας από τους δύο συγγραφείς του συγκεκριμένου βιβλίου, James Hankins, απαντά σε αυτούς τους λαδοπόντικες οι οποίοι έσπευσαν να τον φάνε για το συγκεκριμένο βιβλίο, λέγοντας ότι η εγκατάλειψη της διδασκαλίας του δυτικού πολιτισμού, μιλάμε για κλασική αρχαιότητα δηλαδή και χριστιανισμό, ορθοδοξία, Βυζάντιο, αλλά και σταυροφορίες, ξέρετε τα δικά τους εκεί που έχουν, συνέβαλε σε πολιτιστικό αποπροσανατολισμό. Και ο εκδότης του βιβλίου δήλωσε ότι το έργο αξιολογήθηκε από 15 ειδικούς και το υποστηρίζει πλήρως.

Καλώς τα παιδιά, καλώς τα παιδιά. Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να διαψεύδει την πιθανότητα προώρων εκλογών, αλλά στέλνει email, ναι, είναι τώρα, στάλει email για τους εκλογικούς, στους Έλληνες του εξωτερικού, εκλογική κατάλογη εξωτερικού, σημαντική ενημέρωση. Αγαπητοί, αγαπητές εκλογής, λαμβάνετε αυτό το μήνυμα καθώς είτε έχετε εγγραφεί ή είχατε υποβάλει αίτηση εγγραφής πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου 5285-2026 στους ειδικούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού για τις βουλευτικές εκλογές. Εάν επιθυμείτε να ψηφίσετε στις επόμενες βουλευτικές εκλογές από το εξωτερικό, παρακαλούμε, προχωρήστε στην υποβολή νέας αίτησης εγγραφής και έχει και το link και συμβουλευτείτε τις γενικές οδηγίες στην ίδια εφαρμογή. Καλά, υποτίθεται ότι οι εκλογές θα γίνουν σε 10 μήνες από τώρα. Και στέλνετε το email σήμερα. Περίεργα πράγματα.

Είναι πραγματικά λυπηρό να επιβεβαιωνόμαστε όταν κάνουμε προβλέψεις που θα εξελιχθούν εις βάρος των Ελλήνων πολιτών. Αυτό έγινε με τους συνταξιούχους και τις συντάξεις χειρίας, ενώ η κυβέρνηση τον διατυμπάνησε, λέγοντας μάλιστα ότι καταργεί τον επέσχυτο νόμο Κατρούγκαλου κλπ. Κλπ. Τουλάχιστον για τις συντάξεις χειρίας. Η αλήθεια, φίλες και φίλοι, είναι ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά σε λιγότερο από 8.000 συνταξιούχους, ενώ οι υπόλοιποι 60 και πλέον χιλιάδες, πάνω από 60.000 συνταξιούχοι στη συγκεκριμένη κατηγορία, δεν θα λάβουν ούτε ευρώ.

αυστηρή προειδοποίηση της Κίνας, επίσημη προειδοποίηση του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας στην Ιαπωνία. Και τι της λένε της Ιαπωνίας? Ότι μόνο όταν αντιμετωπίζεις και παίρνεις μαθήματα από την ίδια σου την ιστορία, μπορείς να αποφύγεις την επανάληψη των ίδιων λαθών. Και για άλλη μία φορά καλούμε όσους διευθύνουν την Ιαπωνική κυβέρνηση να λάβουν υπόψη το δίκαιο κάλεσμα να προβληματιστούν βαθιά για τα εγκλήματα της Ιαπωνίας στον πόλεμο, να διακόψουν οριστικά κάθε δεσμό με το μιλιταρισμό και να σταματήσουν να βαδίζουν ακόμα περισσότερο στο λάθος δρόμο. Πολύ σκληρή προειδοποίηση, καινοφανής τουλάχιστον για τις τελευταίες δεκαετίες που θυμάμαι εγώ.

Όσον αφορά τη φίλη και σύμμαχο Τουρκία, καλημέρα στο Σάκη, καλημέρα στη Στέλλα. Ότι ναι, ναι, δύο σημαντικές δηλώσεις έχει κάνει ο Μητσοτάκης στη Βουλή, ότι πρέπει να μειωθεί το ζωικό κεφάλαιο λόγω της κλιματικής αλλαγής, γι' αυτό και έγινε αυτό το πογκρόμ κατά των Ελλήνων κτηνοτρόφων, ένα αδιανόητο πογκρόμ, και ότι θα κάνει την Ελλάδα μπαταρία της Ευρώπης, και γι' αυτό καίγεται εις άκρον, γιατί κάπου πρέπει να μπουν αυτές οι ανεμογεννήτριες. Είχαμε ακούσει και την συγκεκριμένη δήλωσή του από τη Βουλή. Αν υπήρχε συνείδηση, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, Σάκη. Προσυπογράφω. Δεν θα έπρεπε να λάβει ψήφο, δηλαδή θα έπρεπε να λάβει την ψήφο όσων έχουν ανεμογεννήτριες και όσων θησαυρίζουν από τη Μερκοσούρ. Αυτοί θα έπρεπε να ψηφίσουν το Μητσοτάκη. Και φυσικά τα φαντζ, αλλά έλα που τα φαντζ δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, γιατί έχουν κάτι Πακιστανούς μπροστινούς μπροστά στην Ιρλανδία, σε κάτι ανύπαρκτες εταιρείες. Και εδώ πέρα είναι μια χούφτα μεγαλοτραπεζίτες και μεγαλοπαράγοντες που θησαύρισαν. Εντάξει, δηλαδή ούτε 0,5% δεν θα έπαιρνε, αλλά τέλος πάντων. Λέγαμε για την Τουρκία. Προσέξτε τώρα. Καταδικασμένος τρομοκράτης, Τούρκος, μέλος του Ισλαμικού κράτους, απελάβνεται από την Ολλανδία πίσω στην Τουρκία και στις 17 Αυγούστου κυκλοφορεί φωτογραφία του στη Σομαλία, όπου εκπαιδεύει Σομαλούς Ισλαμοφασίστες. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δηλαδή τον αμόλυσαν από την Ολλανδία, παρότι είχε καταδικαστεί, πήγε στην Τουρκία και τώρα πήγε στην Σομαλία για να εκπαιδεύσει Ισλαμιστές τρομοκράτες που, μαντέψτε, πού θα επιχειρήσουν. Αυτοί είδαμε, τους είδαμε στην Αρμενία, στο Αρτσάχ, όπου πολέμησαν στο πλευρό των Αζέρων. Τους είδαμε στη Λιβύη ακόμα και σήμερα. Η παράνομη κυβέρνηση του Τμπεϊμπά βασίζεται στην τρομοκρατία των Ισλαμιστών τρομοκρατών που έχει κουβαλήσει εκεί η Τουρκία. Τους βλέπουμε στη Συρία με τον Ισλαμοκανίβαλο Τζολάνι, ο οποίος αφανίζει χριστιανική, αλαουιτική, μειονότητα Δρούζων, όλες τις μειονότητες οι οποίες κάποτε ήταν πλειονότητες στην περιοχή πριν εμφανιστούν οι Ισλαμοφασίστες, οι Σουνίτες. Και τώρα τους βλέπουμε και στη Σομαλία. Τους βλέπουμε και στη Σομαλία, αλλά κατά τα άλλα εμείς ήρεμα νερά.

Και έτσι εξηγούνται όλα, φίλες και φίλοι. Σύμφωνα με την Washington Post, οι χώρες του κόλπου σκέφτονται να διώξουν τις αμερικάνικες στρατιωτικές βάσεις. Τώρα δεν ξέρουμε εάν η είδηση είναι έτσι όπως τη μεταδίδει η Washington Post. Δεν έχουν και καμία εμπιστοσύνη στη συγκεκριμένη εφημερίδα. Αλλά υπάρχει και η άλλη εξήγηση. Να θέλει ο Τραμπ να αποσύρει τις στρατιωτικές του βάσεις από την περιοχή. Και αυτό εξηγεί το μήνυμα το οποίο σας διαβάσαμε πριν από λίγο, το διθυραμβικό μήνυμα για τη συμμαχία Τουρκία-Πακιστάν-Σαουδικής Αραβίας, όπου τι λέει ο Τραμπ, τώρα μπορούν να υπερασπιστούν μόνες τους τον εαυτό τους. Δηλαδή έρχεται το ένα και κουμπώνει με το δημοσίευμα της Washington Post. Γι' αυτό λέμε ότι τέτοιες ανακοινώσεις θα πρέπει να διαβάζονται με μεγάλη προσοχή και να μην μας πιάνει πανικός, όπως οι άλλες ανακοινώσεις ότι τώρα παίρνει ο Ερντογάν τα F-35 και επανέρχεται στο πρόγραμμα. Εντάξει, μας αγαπάει ο Θεός, αλλά όχι και τόσο, θα μου επιτρέψετε να πω. Δηλαδή, για μένα πολύ μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα με τα F-16 τα τουρκικά παρά για το αν θα πάρουν κάποτε F-35.

Υπήρχε, ναι, το επεισόδιο στη Σαμαρίνα, διασταυρώνεται και από τοπικά μέσα. Εκδιώχθηκαν από τον τρανό χορό στη Σαμαρίνα η κυρία Σδούκο, ο κύριος Γκιουλέκας και ο κύριος Χαρακόπουλος. Τώρα τι να πεις, να κακολογήσεις τους κτηνοτρόφους οι οποίοι έχουν καταστραφεί, έχουν δει το βιός τους να φανίζεται επειδή αντέδρασαν στην παρουσία κυβερνητικών στελεχών στον τρανό χορό στη Σαμαρίνα, όταν έχουν κάνει τα πάντα, μα τα πάντα, για να αφανίσουν την πρωτογενή παραγωγή και ειδή τον κτηνοτροφικό τομέα. Και εδώ είχαμε πει τα στοιχεία ότι μέχρι και τις αρχές του 2026, επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση του πρωτογενούς τομέα στην ιστορία της Ελλάδας. Μιλάμε για 30% μείωση, γεγονός που παρατηρείται μόνο σε συνθήκες πολέμου. Αντί να πάμε να δράξουμε την ευκαιρία με το Ταμείο Ανάκαμψης, με τα δεκάδες δισεκατομμύρια που συνέβησαν στην Ελλάδα για να απογειώσουμε τον πρωτογενή τομέα που είναι ο μόνος που παράγει πραγματικό πλούτο, εμείς τον διαλύσαμε. Διαλύσαμε με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαλύσαμε με το σκάνδαλο της ευλογίας, γιατί μόνο για ο σκάνδαλο μπορεί να αντιμετωπιστεί. Με τη σφαγή των κοπαδιών, όταν η Κύπρος έκανε το αντίθετο. Η Κύπρος έκανε τα αντίθετα και έσωσε το ζωικό της κεφάλαιο και ενδυνάμωσε και την παραγωγή της. Εμείς εδώ αφανίσαμε τα πάντα και θέλανε μετά οι κυβερνητικοί να πάνε να χορέψουν στη Σαμαρίνα για να πούνε «Α, τι ωραία τα κάναμε, ψηφίστε μας». Όχι, κάπου όπα.

Όχι, δεν θα διαβάσω την ομοβροντία μηνυμάτων που μας στείλατε έπειτα από την εκφώνηση της συγκεκριμένης είδησης ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εξεδιώχθησαν από τον τρανό χορό στη Σαμαρίνα. Δεν θα τα διαβάσω γιατί... Εντάξει τώρα, να κρατήσουμε και ένα επίπεδο στην εκπομπή. Μιας και μιλάμε για επίπεδο, πάμε να ακούσουμε άλλε Ισκαντάρ από Αρτέμι σε μουσική Σταμάτης Πανουδάκη, γιατί μας το ζητάτε και εμείς θα το παίζουμε.

Να πούμε ότι έχουμε έναν τραυματία σε τροχαίο στον Κηφισό, όπου φορτηγός συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Να είστε προσεκτικοί, γιατί ήδη είναι αυξημένη η κίνηση στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και στη Λυκόβρηση. Όσοι κινείτε, προσοχή στο τιμόνι, πρέπει να πάμε στον προορισμό μας. Ούτε να κάνουμε το ραλίστα, ούτε να κάνουμε τσαμπουκάδες, ό,τι και αν μας κάνουν. Δεν βγήκαμε για να παίξουμε ξύλο, βγήκαμε για να πάμε από το σπίτι στη δουλειά ή από τη δουλειά στο σπίτι. Και όχι να κάνουμε, επειδή ο κάθε ένας μπορεί να έχει τα ψυχολογικά του ή να τρώει ξύλο στο σπίτι του και να βγαίνει να βγάζει το άχτι του στους δρόμους. Όχι, δεν ασχολούμαστε. Ας τους να λένε, talk to the hand που έλεγε και ο Σβαρτζενέγκερ. Πάμε, έχουμε και παραγγελιά, θέλουμε Νότι Σφακιανάκη, πάμε να τα ακούσουμε.

Ανδρέας Παπακυριακόπουλος, την καλημέρα μας, καλή συνέχεια φίλες και φίλοι. Ακούμε Νότης Φακιανάκη και πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στον ήχο, ο μαέστρος, πραγματικός μαέστρος στους ήχους. Να έχετε ψηλά το κεφάλι, ψηλά τη σημαία, η Παναγιά να μας ευλογεί. Η πίστη είναι πιο δυνατή από οποιαδήποτε κακόβουλη δύναμη. Φίλες και φίλοι, αύριο Θεοθέλοντος πάλι μαζί, 10 η ώρα το πρωί. Βράδυ, 10 η ώρα απόψε, ανατρεπτικό. Επανερχόμαστε στην τηλεοπτική συχνότητα του Alert. Τις ευχές και την αγάπη μας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στη Σαλαμίνα, κυρίες και κύριοι, συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των κατοίκων για τον πύρινο εφιάλτη που έζησαν. Οι ίδιοι περιγράφουν στο φακό της κάμερας τον απόλυτο τρόμο. Οι πυρόπληκτοι στη Σαλαμίνα καταγγέλουν την παντελή έλλειψη αντιπυρικών ζωνών στις πληγήσεις περιοχές, ενώ έβλεπαν τις φλόγες να καταπίνουν τα σπίτια τους σε ελάχιστα λεπτά. Σοκάρουν επίσης οι δραματικές αναφορές για εγκλωβισμένους ηλικιωμένους που πάλευαν μόνοι τους μέσα στην φωτιά. Τροχαίο με έναν τραυματία δημιούργησε μερικό μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Κηφισού. Ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά έπειτα από σύγκρουση φορτηγού με επιβατικό αυτοκίνητο, η οποία σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Το ατύχημα έχει προκαλέσει κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα ανόδου έως και το ύψος της Λυκόβρησης. Ξανά στο μικροσκόπιο της εφορίας βρίσκονται οι μεγάλες μεταφορές χρηματικών ποσών μέσω του συστήματος Άιρις. Οι καθημερινές μικρομεταφορές χρημάτων δεν θεωρούνται δωρεές, ωστόσο η συστηματική αποστολή μεγάλων ποσών μπαίνει πλέον στο στόχαστρο της εφορίας. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ελέγχει αυστηρά την συχνότητα και τους πραγματικούς αποδέκτες των συναλλαγών. Πρόκειται να επιβάλλει βαρύς φόρους εάν διαπιστωθεί προσπάθεια απόκρυψης αδήλωτων χρηματικών παροχών. Εγκαταλείπεται όλο και πιο πολύ η ελληνική επαρχία και η κυβέρνηση θα μετατρέψει σε τραπεζίτες τους μικροεπαγγελματίες λόγω της έλλειψης των αυτόματων ταμιακών μηχανών. Στην ελληνική Ήπαιθρο συρρυκνώνεται το τραπεζικό δίκτυο και το φαινόμενο συνοδεύεται από το μαζικό κλείσιμο των ATM. Γεγονός που πυροδοτεί κύμα οργής για την πλήρη κρατική εγκατάλειψη. Η προωθούμενη λύση ως επίσημη απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών για τις αναλήψεις των μετρητών έως και τα 50 ευρώ σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται να γίνεται με POS από φούρνους και mini market. Η κυβέρνηση μετακυλεί την ευθύνη της εξυπηρέτησης των κατοίκων στις πλάτες των τοπικών καταστηματαρχών. Νέα τετελεσμένα και προεδρικά διατάγματα εις βάρος της Ελλάδας επιχειρεί να επιβάλλει η Τουρκία, ανακηρύσσοντας αυθαίρετα δύο θαλάσσια πάρκα που αποκόπτουν το Καστελόριζο και τοποθετούνται ανάμεσα στη Λίμνο και τη Σαμοθράκη. Η ευθεία αυτή αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων μέσω του τουρκικού δόγματος της γαλάζιας πατρίδας πυροδοτεί πολιτικές αντιδράσεις. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια, ενώ από το απόγευμα θα εμφανιστούν τοπικές νεφώσεις. Μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 35 βαθμοί Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Στα Σίγλας. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε, τόσο πιο δυνατά θα γράφω. Δεν κάνω πίσω, δεν σταματάω.

0: και βλέπει ένα Τσίπρα να υποστηρίζει το Μητσοτάκη. Ανακοίνωση.
1: Λίγο και το πολιτικό σκηνικό πώς διαμορφώνει.
0: Θα σου πω τώρα, Τσίπρας, στηρίζει το Μητσοτάκη. Τι είπε.
1: Λοιπόν.
0: Τώρα δεν είναι ώρα για καταλογισμό ευθυνών. Και πότε θα είναι. Πότε θα είναι, κύριε Τσίπρα. Όταν τα κουκουλώσει ο Μητσοτάκης θα είναι. Όπως έγινε με το μάτι που κούλωσε τον κύριο Τσίπρα ο Μητσοτάκης. Και ακούστε τι λέει. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Υπάρχει Έλληνα στη χώρα που λέγεται Τσίπρας που εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη, την οποία ο ίδιος κατήγγειλε άπειρες φορές.
1: Να σας ρωτήσω λίγο και για, για το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Νέα κόμματα έχουμε πλέον να διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Ένα κόμμα είναι αναμονή του κυρίου Σαμαρά, το οποίο θα έρθει και αυτό κάποια στιγμή. Νιώθετε εσείς προσωπικά ότι το κόμμα σας πιέζεται από αυτή την κατάσταση?
0: Κάθε 6 μήνες, σαν την αντιβίωση. Πρέπει να νιώθω την πίεση. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Κύριε Μούσιο, έχω βαρεθεί κάθε 6 μήνες να ακούω για πίεση. Είμαστε η σταθερά του πολιτικού συστήματος, το λένε όλοι οι δημοσκόποι. Είμαστε ανωδικά συνεχώς και σιγά σιγά. Ό,τι και να κάνουν, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η ελληνική λύση θα κυβερνήσει. Θα ξυλώσουμε το Μητσοτάκη. Θα τον ρίξουμε από τον θρόνο του, τον δίθεν αυτοκράτορα. Γιατί αυτοκράτορας νιώθει. Κάνει ό,τι θέλει. Και τα πάντα, πλημμυρίζουν τα πάντα, δεν απολογείται.
1: Όταν λέτε θα κυβερνήσετε, εννοείται ότι υπάρχει και πιθανότητα να συνεργαστείτε για μια κυβέρνηση?
0: Όχι, εγώ εμπιστεύομαι με τον ελληνικό λαό και θα καταλάβει ότι δεν μπορεί να ψηφίσει ένα τεμπέλι, έναν άεργο εκατομμυρίουχο που δεν δούλεψε ποτέ και όχι έναν άνθρωπο ο οποίος εργάζεται από το πρωί, είναι εδώ στις επάλξεις καθημερινά για να βοηθήσει τον ελληνικό λαό και όχι για να οικονομήσει, όπως πολλοί υπουργοί από ένα κίνητο έχουν 12-13 τόσο το πόθενέσχες τους.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα ήθελα πραγματικά σήμερα να κάνω μια ερώτημα σε όλους σας. Πείτε μου, ποιο άλλο κόμμα χτυπιέται και πολεμιέται περισσότερο από την Ελληνική Λύση? Αντιλαμβάνομαι το Μητσοτάκη, τον Παράσταση, τον Απόδη. Όλοι. Όλοι. Αντιπολίτευση. Κυβέρνα, πρωθυπουργός είναι, εντάξει. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται οι δίθεν πατριώτες, αυτοί οι βαρυπινίτες και όλοι οι υπόλοιποι, τα όρκς που βγήκαν τώρα γιατί πιστεύουν ότι θα κατέβουν σε εκλογές που δεν πρόκειται να κατέβουν. Μα δεν μπορούν να κατέβουν. Δεν πρόκειται να κατέβουν σε εκλογές. Δυστυχώς, παράνομο, ξεπαράνομο, δεν πρόκειται να κατέβουν. Τι να κάνουμε τώρα? Να βρίζουν όλη μέρα εμάς. Τι τους υποσχέθηκαν στη Νέα Δημοκρατία? Ρωτάω, ρε παιδί μου, πώς υποσχέθηκαν κάτι? Για τροπολογία, κάτι τι? Για όλα ικανή είναι στο μάξι μου. Αφού τους εξυπηρετεί όλη μέρα ανοιχτά εις βάρος της ελληνικής λύσεως το σύστημα. Από τους ακροαριστερούς μέχρι τους ακροδεξιούς. Από τους ναζιστές, φασίστες μέχρι τους φασίστες ακροαριστερούς. Όλη μέρα βρίζουν εμάς. Όλη μέρα αντί της ελληνικής λύσης. Λες και η ελληνική λύση κυβερνάει. Και είμαστε οι μόνοι πραγματικά που έχουμε πρόγραμμα συγκροτημένο. Όχι κριτική αφηρημένα. Τους τα λέγαμε και για τα μπερελιέφ, τους λέγαμε για τα καμόφ, τους λέγαμε πάρτε Ιαπωνέζικα, υπήρχε και τα Ιαπωνέζικα τα πυροσβεστικά. Υπάρχουν αεροσκάφη, υπάρχουν ελικόπτερα. Τίποτα. Εκεί μόνο business, κονόμα και να κερδίζουν οι ολιγάρχες. Αυτό διαφέρει το μάξιμο. Κολλητή οι ολιγάρχες, έτσι, και η οικογένεια. Πάμε λοιπόν στο να δούμε τι πέτυχε στα 7 περίπου χρόνια, τα λίγα θα βάλω τώρα, ο Μητσοτάκης. Ακούστε λοιπόν τα επιτεύγματα του κυρίου Μητσοτάκη, του καλύτερου πρωθυπουργού, που ο πρωθυπουργάρα, Μητσοτάκα, ρε, Αδωνάρα, ρε, όλα αυτές οι γελιότητες, οι φεδρότητες που ακούγονται κατά καιρούς στα διάφορα TikTok. Πάμε λοιπόν. Είμαστε πρώτοι στους εμέσους φόρους. Η Ελλάς, δια του κυρίου Μητσοτάκη, του μεγάλου αυτού πρωθυπουργού, μεγάλου, να χαμε να λέγαμε, του ελαχίστου αυτού πρωθυπουργού μπρος στο μεγαλείο της Ελλάδος, είναι πρώτη σε έμεσους φόρους. Η Ελλάς έχει περίπου 68 φόρους.

Ελευθερία του τύπου ελέγχει όλο τον τύπο ο Μητσοτάκης. Όλο τον τύπο. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, site να μην έχει πάρει φράγκα. Και υπάρχουν και άλλοι εκβιαστές με ένα ποινικό μητρό τρεις σελίδες που έπρεπε να είναι φυλακή για εκβιασμούς, για γυναίκες που εκβιάζαν παλιά με παιδιά που είχαν χαθεί στη ζωή του. Δηλαδή απίστευτα και κυκλοφορούν εκδότες ή όσοι διεκτούνται site που πρέπει να είναι φυλακή κανονικά. Και κελαϊδάνε, κελαϊδάνε. Νοέμβριος κοντά είναι. Νοέμβριος. Τελευταίες εκχρηματοδοτήσεις στα ΙΗ. Πρώτη σε αναμονή ιατρικών εξετάσεων. Παναγία μου βοήθα. Γιατί αυτό? Διότι πολύ απλά προηγούνται οι αλλοδαποί πρόσφυγες μετανάστες. Σου λένε αυτοί. Λαθρομετανάστες σου λέω εγώ. Έτσι. Μπαίνει ΜΚΟ μέσα, κουβαλάει 40 μέσα. Άιντε όλοι Γιούργια, ούτε ένας τίποτα. Μπαίνουν και οι Ρωμά, Αλβανορωμά, Βουλγαρορωμά, έχουν έρθει και από Ρουμανορωμά. Κάνουν ό,τι γουστάρουν. Μπαίνουν όλοι μαζί με στο νοσοκομείο και ο Έλληνας περιμένει 10-12 ώρες στην ουρά. Απλά είναι τα πραγματάκια. Συνονοηθήκαμε. Τελευταίες σε επιχειρηματικές επενδύσεις. Διότι άλλο επένδυση επιχειρηματική και άλλο ντουβάρι να αγοράσω και άλλο ανεμογεννήτρια. Επιχειρηματική επένδυση σημαίνει κάνω επιχείρηση με τα δικά μου τα λεφτά, δίνω θέσεις εργασίας, ας πάρω και μια επιδότηση. Ας πάρω, αλλά προσφέρω θέσεις εργασίας. Το να γεμίζω ανεμογεννήτρες στην Ελλάδα με μηδέν θέσεις εργασίας και με πανάκριβο ρεύμα δεν είναι επένδυση, είναι κονόμα του πάροχου ενέργειας. Πρώτη σε αιτήσεις ασύλου ασυνόδευτων ανηλίκων, έτσι. Όλο αυτό τι αποδεικνύει? Ότι ο Πρωθυπουργός είναι μοιραίος για την Ελλάδα. Μοιραίος για την πατρίδα. Μοιραίος είναι ο τύπος. Και αν δεν έλεγε τον τύπο, θα είχε φύγει εδώ και 5-6 χρόνια. Θα τον είχαν διώξει. Αλλά ελέγχει. Πολύ χρήμα. 100 δις φαγώθηκαν. 100 δις. Στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε προβληματισμένος. Βέβαια. Προβληματισμένος για την πύρινη τραγωδία. Τέτοιο πρόβλημα, ρε παιδί μου, τέτοιο προβληματισμό είχα να δω πολύ καιρό. Πολύ καιρό. Πότε ήταν, όταν πλημμύρισε η Αθήνα, όταν πλημμύρισε η Σωροϊμάντρα, όταν κάηκε το σχηματάρι πιο κάτω, όταν κάηκε η Δαδιά, όταν κάηκε ο Εύρος, όταν κάηκε, ξέρω εγώ, Δαδιά και Εύρος μαζί είναι, η Ρόδος. Πάντα είναι προβληματισμένος. Αλλά πάντοτε δεν ήξερε, Τέμπη, δεν γνώριζε, δεν τα μάθε, δεν του τα πάνε. Ο άνθρωπος έτσι να κάνει. Δεν ξέρει. Έχει ένα Αλτσχάιμερ πολιτικό στο μυαλό. Αναφέρθηκε και πάλι στην κλιματική κρίση. Επικαλέστηκε διεθνές παράδειγμα και υποστήριξε ότι ανάλογες κρίσεις περνούν και άλλες χώρες. Μάστε. Ωστόσο, μία λέξη έλειπε. Μία λέξη. Η ευθύνη. Να πει αναλαμβάνω την ευθύνη. Η υπευθυνότητα. Ο άνθρωπος είναι ανεύθυνος σε όλα. Του φταίει ο καιρός που έβρεξε πολύ. Του φταίει ο καιρός που είχε πολύ ήλιο. Του φταίει ο καιρός γιατί χιόνισε. Του φταίει η κλιματική κρίση. Αλλά ποτέ δεν φταίει αυτός. Δεν φταίει αυτός που ακυρώθηκαν όλα τα πτυτικά μέσα που έπρεπε να πάρει η χώρα μας. Που δεν έκανε το παραμικρό για την πρόληψη και όχι την καταστολή. Που δεν κάνει κανένα σχέδιο πραγματικό. Μόνο λόγια του αέρα. Είναι και κάει και η Ελλάδα μας. Κάει και η πατρίδα μας. Για ακόμη μια φορά λοιπόν, του έλειπε η λέξη. Πολιτική αποτυχία, παρουσιάστηκε ως ένα αναπόφευκτο γεγονός και το φυσικό φαινόμενο που φταίει, mega fire και mega liar και ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, το λέει αυτός και οι υπουργοί του. Ακούστε, οι υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι η εξήγηση για τις πυρκαγιές. Η εξήγηση για τις πυρκαγιές είναι ότι δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες, ότι δεν υπάρχουν σαν δασοφύλακες, δασονόμοι, κανονικοί. Ότι δεν υπάρχουν πτυτικά μέσα ελικόπτερα 70 στον αριθμό για να είμαστε πανέτοιμοι και αν περιμένουμε τα Καναντέρ το 30. Γιατί μας λέγανε το 25-26 θα πάρουμε Καναντέρ. Τώρα μας λένε το 30. Μέχρι το 30 τι θα κάνουμε, θα κεγόμαστε. Η κλιματική κρίση λοιπόν δεν απαλλάσσει και το κράτος από την υποχρέωση να οργανώσει σοβαρά την πρόληψη με προσωπικό, με μέσα. Εδώ τα παλικάρια στο ρεύμα χάθηκαν, ξέρετε γιατί? Γιατί πήγαν με μάσκα του COVID να σβήσουν πυρκαγιές. Δεν είχαν ειδικές μάσκες που κάνουν 250 ευρώ. Δεν τα δίνει η υπηρεσία. Στείλαμε νέα παιδιά και πνίγηκαν από τους καπνούς. Εδώ υπάρχουν πυροσβέστες που πηγαίνουν πλαστικοί σόλοι να σβήσουν πυρκαγιές. Σοβαρά μιλάμε. Ούτε αντιπυρικές, ούτε πυρήμαχες στολές δεν έχουν. Τίποτα δεν έχουν.
Τους στέλνουμε στη φωτιά για να πεθάνουν. 7 χρόνια λοιπόν το περίφημο επιτολικό κράτος όχι απλά κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος, αλλά κατέκαψε και την Ελλάδα. Την κατέκαψαν. Πραγματικά είναι απίστευτο να βασίζεται ένα κράτος στις πανάκριβες ενοικιάσεις ελικοπτέρων και μέσων αντί να έχει το δικό της τόλο η παλιοχώρα αυτή. Πάμε νοικιάζουμε ελικόπτερα πανάκριβα, παιδιά. Πανάκριβα. Αντί να έχουμε δικό μας τόλο. Να τα μάθει ο ελληνικός λαός. Και πάντα επί καλύτερα το θα γίνουμε. Καλύτεροι θα οργανωθούμε. Καλύτερα θα είμαστε. Καλύτερα. Ποιο κοροϊδεύεις, άνθρωπε. Σου καταθέσαμε από το 19-20 συγκεκριμένες προτάσεις ως ελληνική λύση. Γι' αυτό και τρέμει το σύστημα μόνο την ελληνική λύση, γιατί δεν εξαρτώμαστε από κανένα απατεώνα, από κανένα καναλάρχη, από κανένα ολιγάρχη. Τι είμαστε, Τσίπρας, να γλύφει το Μαρινάκι όλη μέρα και το Μελισανίδη και τον Λαβρεντιάδη, μπας και του πετάξει ένα κοκαλάκι και μου βγάζει ανακοίνωση ότι δεν είναι ώρα ανάληψης ευθυνών. Να βγάζει ο Τσίπρας ανακοίνωση στήριξη του Μητσοτάκη. Βέβαια, αφού τον κάλυψε στο μάτι, ο συγκεκριμένος Μητσοτάκης, αντί να βάλει φυλακή τον Τσίπρα με το μάτι, τον κάλυψε, του κάνανε εξεταστική, δεν την έκανε ποτέ. Τώρα ο Τσίπρας βάζει πλάτη στο Μητσοτάκη, του το ανταποδίδει. Για ξεχάσω εγώ το Μυτιλινέο, πώς τον αθώωσαν με την τροπολογία του Μητσοτάκη, του Τσίπρα και τον παιδαραστή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Με την αλλαγή του ποινικού κώδικα. Και εδώ αρχίζουν τα χειρότερα. Τι περιμένω από αυτούς που είναι οι υπηρέτες των τραπεζών. Έκανε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ο Τσίπρας και πήρε δίπλα την Λεπενιώτη, η οποία Λεπενιώτη ψήφισε υπέρ των φαντς και εναντίον των δανειοληπτών. Καταλαβαίνετε ποιοι ψηφίζετε. Το έχετε καταλάβει και είναι όλοι αυτοί. Πάμε στις τράπεζες. Ενοχλητικό. Προμήθεια στην προμήθεια. Προμήθεια και ανοίγει νέο κυνήγι εσόδων. Οι τράπεζες μπορεί να υποχωρούν στις μικρές και ενοχλητικές προμήθειες της καθημερινότητας, όμως το κυνήγι των προμηθειών δεν σταματά, αλλάζει μορφή. Μου έλεγε η αντιπρόεδρος ότι έβγαλε 2 επιταγές των 5.000 ευρώ από την τράπεζα. Επιταγές για να αγοράσει κάτι. Έτσι. Η μία τράπεζα, σας λέω νούμερα, 200 ευρώ χρέωσε την επιταγή, η άλλη χρέωσε 70. Σταθείτε ρε μάγκες, τα δικά μου τα λεφτά. Σας παίρνω 5.000, 10.000 και μου κρατάτε 500 ευρώ. Στα δικά μου τα λεφτά, ρε, επειδή μου δεν πάει, λόγαρτο. Δεν μιλώ για το. Πληρώνω εγώ τους υπαλλήλους μου μέσω ηλεκτρονικά, κανονικά, με τον νόμο, και μου κρατάνε και λεφτά. Για ποιο λόγο. Πας και πληρώνεις με το πώς σου κρατάει λεφτά. Για ποιο λόγο, ρε, εσείς. Θα τα καταργήσουμε όλα αυτά, παιδιά. Τέρμα το ταβατζιλίκ των τραπεζών. Και αναβαλλόμενους φόρους και φόρους δεν πληρώνουν και προμήθειες παίρνουν και δισεκατομμύρια βγάζουν και ο ελληνικός λαός πεινάει. Σοβαρά μιλάτε. Είναι κράτος αυτό. Τι κάνουν λοιπόν οι κύριοι τραπεζίτες. Αναδιατάσσουν τις προμήθειες. Τα χαπιέστηκαν και τις κάνουν αλλιώς. Διαχείριση περιουσίας, επενδυτικά προϊόντα, ασφαλίσεις, δάνεια και διασταυρούμενες πωλήσεις. Και αριθμοί δείχνουν ότι εδώ πλέον αρχίζει το πάρτι και αποδίδει 1,44 δισεκατομμύρια ευρώ σε προμηθειακά έσοδα σε ένα εξάμηνο. 1,44 δις βγάλανε οι τράπεζες σε προμήθειες, σε ένα εξάμηνο. Δηλαδή σε ένα χρόνο βγάλουν και 4 δις και 5 δις. Η τράπεζα Πειραιώς, έσοδα από υπηρεσίες 462 εκατομμύρια ευρώ, έναν 325 εκατομμυρίων πέρσι. Αύξηση. Η παραγωγή ασφαλίστρων της Εθνικής Ασφαλιστικής έφτασε 424 εκατομμύρια ευρώ, αύξηση 7%. Για σταθείτε ρε παιδιά, στη Eurobank τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 13,5%. Η Εθνική Τράπεζα κατέγραψε αύξηση 10%, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 243 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για κανονικούς τοκογλύφους τώρα, νόμιμους τοκογλύφους που κανένας δεν τους πειράζει. Κανένας. Υπηρετούν τους τραπεζίτες, τους ολιγάρχες, τους πλουτοκράτες. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλετε το καταλάβετε. Καταλάβετε το. Δεν θέλετε, δεν πειράζει. Εγώ θα συνεχίσω να τα λέω. Κι ας μην θέλουν να ακούσουν κάποιοι. Είμαστε οι μόνοι που τα λέμε, η ελληνική λύση. Και έχουμε σχέδιο.
Έχουμε πρόγραμμα, μπορούμε να κάνουμε την Ελλάδα καλύτερη. Μπορούμε. Γι' αυτό και μας βρίζουν όλοι. Γι' αυτό και μας βρίζουν όλοι σκιώτατα. Με ψέματα, με συκοφαντίες. Βγαίνει ο κάθε φεδρός, αγράμματος, ημιμαθής, και ό,τι του κατέβει στο κεφάλι το πετάει.

πάμε τώρα στη Ρόδο. Θυμάστε τα καμένα της Ρόδου που κάηκαν πριν 2-3 χρόνια. Και πλημμύρισε πέρσι η Ρόδος γιατί κάηκε το βουνό από πάνω από τα δάση που κρατούσε τα νερά. Δεν είναι μόνο οι φωτιές. Είναι και ότι θα πάθουν οι άνθρωποι αν ψιλοβρέξει του χρόνου. Ό,τι πάθαν οι Ρόδοι που γέμισε το ποτάμι νερό και έφερνε ξύλα ό,τι έβρισκε. Γιατί δεν είχαμε αναχώματα και αντιπλημμυρικά έργα δεν κάναμε. Ακούστε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Στη Ρόδο η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου εξέδωσε πράξη με την οποία επιτρέπεται η επέμβαση σε δημόσια δασική έκθεση περίπου 74.500 τετραγωνικών μέτρων στη θέση Πελεκάνος. Για ποιο λόγο? Να ιδρυθεί υβριδικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τι είναι αυτό? Ακούστε, ακούει άλλος. Υβριδικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Τι είναι? Έργο αιωλικό πάρκο ισχύος 32 ΜΒ, καθώς και μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με τους στερευτές. Κατανοητών, την κατακαημένη, κατακαμένη Ρόδο, την κατακάψανε. Θα στήσουν αιωλικό πάρκο 32 ΜΒ στα καμένα. Ναι, στα καμένα, πείτε μου ό,τι θέλετε. Πείτε μου ό,τι θέλετε. Και δεν τρέπονται λίγο. Θα τα βάλω με όλους αυτούς, όποιοι κι αν είναι αυτοί. Δεν είναι η Ελλάδα ξέφραγμα μπαίνει. Ακούστε όμως, πριν από την έναρξη των εργασιών, η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει τα προβλεπόμενα ποσά για τη χρήση της δασικής εκτάσεως, καθώς και την αναδάσωση. Απαιτείται έκδοση πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως από τη Διεύθυνση Δασών, μέχρι να γίνουν, δεν επιτρέπεται να κάνει καμία παρέμβαση, αν δεν γίνουν όλα αυτά. Εμένα όμως που ξαφνικά μαθαίνω, ο Υπουργός ενδιαφέρεται να επιταχυνθεί η επένδυση. Επένδυση θεωρείται αυτό. Υπουργός στο μαξί μου ενδιαφέρεται να επιταχυνθεί η επένδυση. Λογικό είναι. Αφού στο Βέρμιο επάνω η αιωλική, πώς λέγεται, Βερμίου, είναι του Πάιατ. Εδώ δεν ξέρω ποιανού είναι. Κάποιου μεγαλόσχημου θα είναι που προσκυνάνε οι κυβερνώντες. Προσκυνάνε οι κυβερνώντες. Και το χειρότερο απ' όλα, την ώρα, φίλες και φίλοι, που η Γερμανία βάζει κυρώσεις από εδώ και από εκεί, την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, και εδώ επιμένω πολλές φορές, η Ελλάς αποσβολωμένη παρατηρεί από μακριά τη Γούνα στην Καστοριά να πεθαίνει, τη Μεγαλόπολη να πεθαίνει με τους λιγνίτες, τη Δυτική Μακεδονία να πεθαίνει με τους λιγνίτες, η πολιτική δεν αντιλαμβάνονται ότι το έγκλημα που κάναμε με τον Πούτιν το πληρώνουμε πανάκριβα, αλλά οι Γερμανοί κάνουν business. Ήδη η Ρωσία με τη Γερμανία έχουν συνυπογράψει πρωτόκολλο, λέει, οικονομικής συνεργασίας για τα επόμενα 5 χρόνια για πυρηνικά και ρεύμα. Ακούστε τώρα. Εμείς μαρούλι δεν μπορούμε να στείλουμε. Και αυτοί κάνουν δουλειές για πυρηνική ενέργεια. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Αυτόν τον πρωθυπουργό θα τον ξυλώσουμε, παιδιά. Μαζί. Θα τον ξυλώσουμε μαζί. Όπως και τη Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα του συστήματος. Μόνο η ελληνική λύση μπορεί και θα το κάνει.

0: Φίλες και φίλοι, υπάρχουν μερικά ιστορικά γεγονότα που είτε κρύβονται πίσω από τη μυθολογία, μυθοπλασία, αλλά ίσως και από την πραγματικότητα, τα οποία τα ξεχάσαμε όλοι. Θυμάμαι τότε ήμουνα 21 ετών. 1986. Χωριό Πέπλος, Φερών. Είναι μία από τις πιο σοβαρές ιστορικές στιγμές της νεότερης ιστορίας που, εν πάση περιπτώσει, τα Ελληνόπουλα απέδειξαν ότι δεν φοβούνται τίποτα. Αυτά πρέπει να μαθαίνουμε στο σχολείο. Πόσοι ξέρουν το Ζήση Καραγώγο? Ζήσης Καραγώγος, 19χρονος στρατιώτης, Δεκέμβρης του 86. Και μπράβο στα παιδιά που κάνουν το βίντεο αυτό. Είναι βίντεο τιμής. Τιμής σε κάποιους ανθρώπους.
1: Το τελευταίο επιβεβαιωμένο θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, το οποίο κατέληξε στον αδόκητο θάνατο ενός Έλληνα στρατιώτη πεζικού του Ζήση Καραγώγου και τουλάχιστον δύο Τούρκων, εκ των οποίων ο ένας υπολοχαγός. Πρόκειται για ένα μεγάλο επεισόδιο που ξεκίνησε το πρωί της 19ης Δεκεμβρίου του 1986 με το θάνατο του Ζήση Καραγώγου. Γρήγορα εξελίχθηκε σε μάχη, η οποία διήρκησε σχεδόν μέχρι το απόγευμα και λίγο έλειψε στο να οδηγήσει τις δύο χώρες σε ένα νέο πόλεμο. Ο 19χρονος Ζήσης Καραγώγος είχε τοποθετηθεί αρχικά στο τάγμα Προκαλύψος με έδρα το Πέπλο Φερών και γρήγορα ανέλαβε υπηρεσία σκοπού σε ένα από τα φυλάκια Προκαλύψος του τάγματος, που τότε υποταγόταν στη 12η Μεραρχία Αλεξανδρούπολης, την 31η Μηχανοκίνητη Δεξιαρχία σήμερα. Λόγος του τουρκικού στρατού βρέθηκε εντός ελληνικού εδάφους. Όταν έγινε αντιληπτό από την ελληνική περίπολο που βρίσκονταν στο σημείο, οι Τούρκοι στρατιώτες πυροβόλησαν κατά των Ελλήνων στρατιωτών, οι οποίοι βρίσκονταν περίπου 100 μέτρα από τη Μεθόριο και σκοτώνουν τον Έλληνα στρατιώτη Καραγώγο. Οι Έλληνες έλαβαν αμέσως θέσεις μάχης και ανταπέδωσαν τα πυρά. Από την ανταλλαγή αυτή των πυρών σκοτώθηκαν επί τόπου ο Τούρκος λοχαγός και ένας υπαξιωματικός. Η μάχη συνεχίστηκε λίγη ώρα ακόμη, μέχρι που οι Τούρκοι, οι οποίοι είχαν και αυτοί ενισχυθεί με λίγα άτομα, υποχωρούσαν καθώς οι ελληνικές δυνάμεις υπερτερούσαν αριθμητικά. Μόλις υπήρξε κατάπαυση πυρών, οι Έλληνες κατάφεραν να πάρουν τον βαριά τραυματισμένο φαντάρο Ζήση Καραγώγο. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Κίχνα Αλεξανδρούπολης, αλλά οι 5 σφαίρες που είχε δεχθεί του προκάλεσαν τόσο βαριά τραύματα που δυστυχώς κατέληξε μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Καραγώγος ήθελε λίγες μέρες για να βρεθεί με τους δικούς του, αφού θα έπαιρνε άδεια για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Στη μνήμη του αδικοχαμένου Ζήση Καραγώγου, ο ελληνικός στρατός, ο οποίος ποτέ δεν δημοσίευσε το γεγονός, έδωσε το όνομά του σε φυλάκια στην περιοχή του Πέπλου, ενώ χτίστηκε και μνημείο με εικονοστάσιο που θα θυμίζουν για πάντα τη θυσία του, μόλις τα 19 του, για την Ελλάδα.
0: Είναι εκείνες οι στιγμές που αυτό το σάπιο, βρωμερό κράτος που φτιάξαν οι Έλληνες, οι ηγέτες τους, σβήνει ηρωικές και ένδοξες στιγμές Ελλήνων. Τα ίδια έκαναν και με την εισβολή στην Κύπρο, που δεν θεωρήθηκε ποτέ ότι ήταν πόλεμος. Ναι, τα παιδιά μας που έπεσαν εκεί, έπεσαν από τροχαία δυστυχήματα ή από πέσιμο από σκάλα. Πραγματικά είναι πράγματα που με κάνουν και αηδιάζω, παιδιά. Αηδιάζω. Έχουν γίνει πολλά συμβάντα. Πάρα πολλά με τους Τούρκους. Πολλά κρύφτηκαν. Αν θυμάστε τι μας είχαν κάνει εσχάτως με τα παιδιά που τα πήραν γιατί χάθηκαν από το μονοπάτι και αυτοί, τι να πω τώρα, και τους πήγαν στην Τουρκία φυλακή πόσους μήνες. Το θυμάστε? Το θυμάστε αυτό, ρε παιδιά? Αλήθεια, εκείνοι 6, 7, 8 αξιωματικοί Τούρκοι, τι έγιναν? Λέω τώρα. Που είχαν έρθει με το ελικόπτερο και προσγειώθηκαν στην Αλεξανδρούπολη με το ελικόπτερο και το παραδώσαμε και όλο το ελικόπτερο πίσω κατευθείαν. Αντί να καθυστερήσουμε ένα μήνα, δυο μήνες, δικαστήρια, ιστορίες, το ένα τ' άλλο. Πού πήγαν αυτοί? Για σκεφτείτε λίγο. Εγώ σας ανοίγω όσο μπορώ τα μάτια. Γιατί μιλάω μέσα από την ψυχή μου και μέσα από την καρδιά μου και εκεί λέω αυτό πιστεύω. Γι' αυτό και πρέπει η ελληνική λύση να θριαβεύσει στις εκλογές. Σας το λέω δημοσίως. Αν δεν θριαβεύσει, είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Δεν θα υπάρξει άλλη. Τέλος. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο.

0: Ζόχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Εδώ και πάρα πολύ καιρό επιμένω, σας το λέω, ότι βασικός άξονας και κανόνας, για μένα τουλάχιστον, είναι η παιδεία. Όχι η εξειδικευμένη γνώση, η παιδεία. Όχι απλά λέμε πας πανεπιστήμιο. Για μένα, δείτε και συγκρίνετε, δεν θα το πω έτσι απλά, δείτε παιδιά με πανεπιστημιακά πτυχία, με μεταπτυχιακά διδακτορικά, ο τρόπος που μιλάνε είναι τρόπος υποδιέστερος αυτού που μιλούσαν στην τρίτη τάξη γυμνασίου οι μπαμπάδες μας, οι παππούδες μας. Άνθρωπος που πήγαινε τρίτη γυμνασίου πριν από 50-70 χρόνια μιλάει πολύ καλύτερα από έναν νέο που έχει πάρει μεταπτυχιακό. Μιλάει. Ξέρει να γράφει τη γλώσσα. Πολύ καλύτερα. Το που οφείλεται αυτό έχει να κάνει με την αντίληψη που έχουμε για τη γλώσσα. Γλώσσα που δημιουργεί πολιτισμό, έτσι. Η χρήση φωνιέντων κτλ. Άρα η παιδεία πρέπει να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος μιας κοινωνίας που θέλει να οικοδομήσει το μέλλον της. Γι' αυτό και επιμένουμε ως ελληνική λύση στην επανελλήνιση και στην πνευματική, εθνική, γλωσσική, πολιτιστική, πολιτισμική αφύπνιση. Δεν το λέμε τυχαία. Γιατί μέσα από την παιδεία περνάει και η αγωγή. Δηλαδή για μας βασικό μάθημα στο γυμνάσιο είναι η αγωγή του πολίτου. Γενικά η αγωγή. Για μας βασικό μάθημα είναι από τον βρεφονηπιακό σταθμό η εκμάθηση αρχαίων ελληνικών. Βασικό μάθημα. Αλλά όταν έχεις έναν υπουργό, ο οποίος πριν χρόνια έλεγε ότι πρέπει να μπουν στα σχολεία τα μαθήματα αρχαίων ελληνικών από τις αρχές του δημοτικού, αλλά ο ίδιος ενώ είναι υπουργός και αντιπρόεδρος ενός κόμματος, δεν κάνει τίποτα παρά κάνει ιδιωτικά μαθήματα για να κορομάει, να κερδίσει, δεν κακό αυτό, λεφτά ο ίδιος και η παρέα του. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτοί προκρίνουν το ίδιο όφελος παρά το γενικό όφελος στην κοινωνία. Όποιος κατανοεί τι λέω, κατανοεί. Όποιος δεν κατανοεί, δεν θα κατανοήσει ποτέ. Είναι λοιπόν βασικοί άξονες. Η παιδεία, η αγωγή, η γνώση, η εκπαίδευση. Γι' αυτό και σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο με την εκπαίδευση στο Βυζάντιο. Για την αρχαία Ελλάδα κάναμε πάρα πολλές αναφορές. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για την μεγάλη ελληνική βυζαντινή αυτοκρατορία και την εκπαίδευσή της. Στο Βυζάντιο η γνώση ήταν πολύ ουσιαστική και σημαντική, λένε οι νεωτεριστές, κυρίως για τα ανώτερα κλιμάκια. Δεν έχουν άδικο. Μήπως σήμερα δεν είναι? Αν έχεις λεφτά, σπουδάζεις όπου θες. Εδώ πήγε ο Τσίπρας στη Βουλγαρία και σπούδασε. Δεν κακό. Να σπούδασε όμως. Λέω, να σπούδασε. Και το πτυχίο όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν ξέρω πώς. Μητσοτάκης δεν μπόρεσε στην Ελλάδα, πήγε στην Αμερική να σπουδάσει. Στο Χάρβαρντ. Μπαμπάς Πλερό, πέρα το πτυχίο. Δεν κακό σας λέω. Αλλά έτσι και στο Βυζάντιο η γνώση ήταν προνόμιο, όχι δεδομένο. Μόνο όσοι μπορούσαν να πληρώσουν είχαν πρόσβαση στη μόρφωση στο Βυζάντιο. Κάπως έτσι και στην αρχαιότητα, να ξέρετε, δεν είναι το. Δηλαδή, μην νομίζουν κάποιοι στην αρχαιότητα διαφορετικά τα πράγματα. Είχες λεφτά, είχες μόρφωση. Δεν έχεις λεφτά, ζοριζόσουν πολύ. Ασχολήσουν με την επιβίωση. Τα ίδια συμβαίνουν και τώρα σήμερα στην κοινωνία μας. Τα σχολεία λειτουργούσαν πάντοτε κοντά σε εκκλησίες, σε μοναστήρια ή ακόμη και σε σπίτια. Ιδιωτικώς σε σπίτια. Στα μοναστήρια και σε εκκλησίες πάντοτε είχε σχολεία. Δίπλα ακριβώς. Τα αγόρια από 6 ως 8 ετών ξεκινούσαν το ταξίδι της μάθησης με την ελπίδα να προκόψουν και να τιμήσουν τις οικογένειές τους. Όπως λέγαμε και λίγο παλαιότερα, 50-70-100 χρόνια παλιά, τα ίδια λέγανε και οι οικογένειες. Οι πρώτες τάξεις ήταν γεμάτες προσπάθεια. Καθώς τα παιδιά μάθαιναν να γράφουν, να διαβάζουν, να λογαριάζουν και να ζουν με πειθαρχία. Σεβασμό, σωστή προφορά, υπομονή και επιμονή. Η παιδεία στο Βυζάντιο ήταν καταρχήν άσκηση χαρακτήρα. Διάπλαση χαρακτήρος έκαναν, κυρίως. Πείτε μου στο σχολείο γίνεται αυτό τη σήμερα. Οι ανάγωγοι που βγαίνουν από το σχολείο τι νομίζετε ότι είναι? Είναι αποτέλεσμα της απαιδείας. Της απαιδείας, όχι της παιδείας. Ανάγωγα παιδιά. Και φταίμε και οι γονείς. Την αγωγή τη διδάσκει στο παιδί. Το σχολείο και η οικογένεια. Στις μεγαλύτερες τάξεις η διδασκαλία εμβάθυνε με γραμματική, αριθμητική και ομηρικά κείμενα. Στο Βυζάντιο. Τι ανόητοι που λένε μισούσαν την αρχαία Ελλάδα, έγιαγαν τους αρχαίους. Το ότι υπήρχαν κάποιοι το κάνανε, ναι. Αλλά ο Αλάριχος, η Βυστυχώτη, ο Στρογγώθη, η Αλαμάνη και όλοι αυτοί που πέρασαν δεν ήταν Έλληνες. Και δεν ήταν και χριστιανοί. Στο όνομα του χριστιανισμού τα κάνανε αυτά. Δεν σημαίνει ότι ήταν χριστιανοί. Στο όνομα της δημοκρατίας σήμερα έχουμε δημοκρατική δικτατορία. Μανδύας. Φταίει η δημοκρατία. Όχι. Ομηρικά κείμενα. Αποσπάσματα από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και μύθους του Εσώπου. Γι' αυτό σας λέω, η επιμέρεια και μονομέρεια δημιουργεί πρόβλημα. Να μάθουμε καλά την ιστορία μας. Βρίζουν δίθεν αρχαιολογιστές τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, τους Βυζαντινούς, το Βυζάντιο δεν είναι ελληνικό. Βρε καλά και σμπερδέ. Μύθους του Εσώπου μάθαιναν, ομηρικά κείμενα διάβαζαν και αρχαία ελληνική γραμματεία, ξέραν αρχαία ελληνικά. Εσύ που μιλάς για αρχαία Ελλάδα, αναθεμάμαι ξέρεις αρχαία ελληνικά. Γιατί είναι δύσκολη η γλώσσα τα αρχαία ελληνικά. Δεν έχει μία διάλεκτο. Τα παιδιά μάθαιναν και να ψάλουν, καθώς η μουσική και η πίστη ήταν κομμάτι της καθημερινότητας. Η μουσική. Κάποτε είχαμε μάθημα μουσικής, χειροτεχνίας, δεν ξέρω τώρα τι κάνουν τα παιδιά, αλλά μουσική. Βασικό μάθημα στην αρχαία Ελλάδα ήταν η μουσική. Βασικό μάθημα στην αρχαία Ελλάδα. Και στο Βυζάντιο το ενέταξαν μέσα. Βέβαια δεν πήγαιναν όλα τα παιδιά στο σχολείο. Αλλά λοιπόν. Δεν πήγαιναν όλα. Πολλά αγόρια και σχεδόν όλα τα κορίτσια έμπαιναν σπίτι παίζοντας τις αυλές. Βοηθώντας τις δουλειές τους γονείς, αγρότες, κτηνοτρόφοι, μάθαν να παραδώσει κέρδημα από τους μεγάλους προφορικά. Εδώ πριν 100 χρόνια το ίδιο δεν γινόταν. Πήγαινε το 1930-40, πήγαν όλο σχολείο. Με το 1960 ή 70 υπήρχαν παιδιά που δεν πήγαν από το σχολείο. Πολλά ορφανά και φτωχά παιδιά, γιατί υπήρχαν πολλά παιδιά ορφανά, έδεσαν καταφύγιο σε εκκλησιαστικά σχολεία χάρη στη μέρημνα της εκκλησίας, η οποία ασκούσε εποπτική μέρημνα σε φτωχά παιδιά και ορφανά και τα βοηθούσε από τότε στο Βυζάντιο. Κάποιοι από αυτά ξεχώρισαν με την αγάπη τους για τη μόρφωση και κατάφεραν να ανεληχθούν πάρα πολύ. Πάρα πολλά παιδιά. Τα αγόρια μάθαιναν τέχνες, για να μην ξεχνιόμαστε. Για όσα παιδιά δεν φοιτούσαν στο σχολείο, η ζωή και η εργασία ξεκινούσαν νωρίς. Ξυλουργοί, τεχνίτες, μεταλλουργοί, έμποροι, υφαντουργοί. Ήταν μερικές από τις δουλειές που μάθαναν πολλά παιδιά που δεν είχαν έφεση στο σχολείο ή δεν ήθελαν να πάνε στο σχολείο. Αρχικά εργαζόταν άμυστα για να μάθουν την τέχνη ως μαθητευόμενοι. Τώρα δεν κάνουν πρακτική κάποιοι. Τελειώνεις ένα σχολείο, παίρνεις ένα πτυχίο και μετά λες έλα πρακτική ένα χρόνο. Δύο χρόνια, έξι μήνες. Αλλιώς δεν γίνεται σε προσλάβουν. Αργότερα ακολουθούσε τον δικό τους επαγγελματικό δρόμο. Αυτή ήταν η παιδεία στο Βυζάντιο. Κρατήστε την αγωγή. Για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι το Βυζάντιο είχε την αγωγή ως υπαρίθμου ένα στοιχείο. Με ρώτησε φίλος εάν στην αρχαιότητα είχαμε αυτές τις ψυχικές, ψυχολογικές διαταραχές. Αν στις πηγές δηλαδή, αν εμφανίζονται στην αρχαιότητα παρόμοιες περιπτώσεις. Δηλαδή αν υπάρχει πηγή καταγεγραμμένη που να μιλάει για νευρολογικές διαταραχές κτλ. Εξ όσων φαίνεται από τις πηγές, το ξαναλέω, από τις πηγές, τις αρχαίες πηγές, δεν κινδύνευε κανένας αρχαίος Έλληνας από νευρολογική διαταραχή. Θα μου πείτε γιατί το λες αυτό. Άλλη η ζωή σήμερα, με την ηχορύπανση, με τις ψηφόρες, την κυκλοφοριακή που ανεβαίνουν οι τόνοι, τα νεύρα, φωνάζεις, δεν μαρτύρεσαι, αργείς το ραντεβού σου, το άγχος, το στρες που λένε κάποιοι, η ψυχολογική πίεση, ο ψυχαναγκασμός και άλλη εποχή στην αρχαία Ελλάδα. Από τις πηγές, επαναλαμβάνω, ανατρέχοντας πηγές, προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε γιατί στην αρχαία Ελλάδα, αν υπήρχαν, πόσοι υπήρχαν και αν είναι καταγεγραμμένοι αυτοί που είχαν διαταραχές νευρολογικές. Ποιες είναι σημαντικές πιθανότητες, μεγάλες προσωπικότητες, ο Σοκράτης, ο Περικλής, ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας, να εμφανίσουν άνοια. Καμία σύμφωνη, σύμφωνα με νεότερη έρευνα, η οποία έγινε και μέσα από τις πηγές, έρευνα κανονική. Γιατί έγιναν έρευνα για το θέμα αυτό. Η έρευνα που δημοσιεύθηκε σε ένα περιοδικό που αφορά το Αλτσχάιμερ, εξέτασε ιατρικά αρχεία που χρονολογούνται έως και 2.500 χρόνια πριν, πηγές δηλαδή, καταγεγραμμένες. Γιατί από εκεί μπορείς να βρεις την πρωτογενή πηγή. Και να πεις, να εδώ αναφέρεται ότι ο Κυριάκος, ο Νίκος, ο Σταύρος, ο αρχαίος Πλάτων ή ο Αριστοτέλης είχαν ψυχολογική διαταραχή. Συμπεριφερόταν ως προβληματική, νευρωτική. Σύμφωνα με την ανάλυση λοιπόν των κλασικών ελληνικών και ρωμαϊκών ιατρικών κειμένων, αποκαλύπτεται ότι η άνοια θεωρείται μια σπάνια νευρολογική διαταραχή. Σπάνια. Σπάνια. Οι συγγραφείς μελέτες, πανεπιστημιακή μελέτη, λένε ότι τα σημερινά ποσοστά άνοιας οφείλονται στο σύγχρονο περιβάλλον και τον τρόπο ζωής. Αυτό που έλεγα στην αρχή. Φανταστείτε την αρχαία Αθήνα, με τα ωραία κτίρια, έτσι. Θα το πω και ας ακουστεί και λίγο άκομψο. Με την επίλυση του προβλήματος διαβίωσης και επιβίωσης, διότι η Αθήνα ήταν ισχυρή οικονομικά, είχε και δούλους εργαζόμενους, είχε, εν πάση περιπτώσει, λύσει το οικονομικό της πρόβλημα, όταν σταμάτησε να το λύνει, οδηγήθηκε στην κατάπτωση και στην κατάρρευση. Αλλά φανταστείτε και τους αρχαίους Έλληνες. Πόσο διαφορετική ήταν η ζωή. Και μόνο ότι έφτιαξαν φιλοσοφικές σχολές, όπου εκεί φιλοσοφούσαν, τα λέει όλα. Το λέει. Ως ουσία. Συγκεκριμένα τι λένε οι μελετητές σήμερα. Η καθιστική ζωή και η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση είναι πιθανότητα η κύριοι ένοχοι της άνοιας. Ότι δεν περπατάμε. Ένας ακόμη λόγος, κατά τη δική μου άποψη, δεν επικοινωνούμε. Δεν κάνουμε διάλογο μεταξύ μας. Ίσως να οφείλεται και στην τροφή. Αυτό δεν το ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Γιατί το διάβασα κάπου. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ελάχιστες έως μηδαμινές αναφορές για κάτι που θα μπορούσε να μοιάζει με την ήπια γνωστική εξασθένηση. Γιατί? Γιατί πολύ απλά οι αρχαίοι Έλληνες και γυμναζόταν παλέστρες και ασκούσαν τον εγκεφαλό τους, φιλοσοφικές σχολές, παιδεία, εκπαίδευση, και αγωνιζόταν καθημερινά για να επιβιώσουν υπό την καλή ή κακή έννοια. Οι αρχαίοι Έλληνες ελάχιστες πιθανότητες είχαν. Όταν πάμε στους Ρωμαίους, σε μια άλλη ιστορική περίοδο, ανακαλύψαμε τέσσερις αναφορές που υποδηλώνουν σπάνιες περιπτώσεις προχωρημένης άνοιας. Σε ρωμαϊκές πηγές καταγράφονται σπάνιες περιπτώσεις. Τέσσερις αναφορές υπάρχουν. Και εδώ λοιπόν πρέπει να το πω το εξής. Ότι οι ιστορικοί, αλλά και οι ειδικοί, λένε ότι δεν είναι σίγουροι εάν αυτό το πράγμα είναι η άνοια όπως την νομίζουμε εμείς, το Αλτσχάιμερ, ή αν είναι μια εξέλιξη που πήγαινε από τους αρχαίους ως τους Ρωμαίους. Από τους αρχαίους Έλληνες Ρωμαίους. Διευκρινίζεται όμως από τον συγγραφέα, τον δόκτορα Φίντς, καθηγητής στη Σχολή Γεροντολογίας, τον Ντέιβις, του Πανεπιστημίου στην Καλιφόρνια. Μιλάμε για επιστημονική μελέτη. Δείτε τι κάνουν οι άνθρωποι. Ψάχνουν την αρχαία Ελλάδα για να δουν τις ασθένειες. Δεν είχαμε, πώς το λένε, νευρολογικές ασθένειες. Δεν είχαμε. Οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν κάτι βασικό. Ότι με τη γύραση έρχονται τα προβλήματα μνήμης, τα οποία αναγνωρίζουμε σήμερα ως ήπια γνωστική εξασθένηση. Και τι κάνουν λοιπόν, ανεξαρτήτου ηλικίας. Φιλοσοφούσαν, συζητούσαν, επικοινωνούσαν. Πίεζαν τον εγκέφαλο να λειτουργήσει. Όταν απονευρώνεις τον εγκέφαλό σου, δεν επικοινωνείς, δεν διαβάζεις, δεν μελετάς και είσαι απογραφνωμένος σε ένα κινητό, σε μια τηλεόραση, το βέβαιο είναι μαθηματικά ότι θα σου έρθει η άνοια. Προσπαθώ να αποφύγω κάτι τέτοιο διαβάζοντας πάρα πολύ. Ας πούμε τώρα διάβασα, πήρα ένα βιβλίο, «Η Οργή του Σουλτάνου». Εξαιρετικό βιβλίο. Γιατί? Γιατί είναι οι πηγές από τα σουλτανικά αρχεία κατά την Επανάσταση του 21. Όπου εκεί αποδεικνύεται το παραμύθι που μας ταΐζει ο Sky και τα υπόλοιπα κανάλια. Ότι δεν υπάρχει κρυφό σχολείο, ότι είναι μύθι όλα αυτά, για να καταλάβετε πώς σας δουλεύουν χοντρά. Προσπαθώ να ανοίξω ορίζοντες για να καταλάβετε. Όπως κάνουμε και στη Βουλή. Ποιος μίλησε για τα ΤΕΠΗ πρώτος? Ποιος μίλησε για τον ΟΠΟΚΕΠΕ? Ποιος μίλησε για τη ΔΥΠΕ? Ποιος μίλησε για το θέμα, τα γνωστά, ξέρετε, τα ανακυκλωτικά αυτά, για τα κύτρο ποντικής? Όλα τα σκάνδαλα ένα προς ένα τα φέραμε στην επιφάνεια, τα σεμινάρια, τα μαϊμού της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς. Οι επιστήμονες λοιπόν ανέλησαν ένα εκτενές αρχείο ιατρικών συγγραμμάτων που συνέταξε ο Ιπποκράτης. Το κείμενο αυτό απαριθμεί και περιγράφει πολυάριθμες παθήσεις που είναι γνωστό ότι αναπτύσσονται σε μεγάλες ηλικίες, σε ηλικιωμένους. Η απώλεια μνήμης δεν υπάρχει σε κανένα σύγγραμμα, σε καμία πηγή της αρχαιότητος και δι' του Ιπποκράτους ότι είχε τον τάδε ασθενή που δεν θυμότανε. Περπατούσε και χανόταν στους δρόμους. Ο δεύτερος σπουδαιότερος Έλληνας γιατρός της αρχαιότητας μετά τον Ιπποκράτη, ο Γαλινός, ανέφερε ότι στην ηλικία των 80 ετών, έτσι, οι άνθρωποι δυσκολευόταν να μάθουν πράγματα. Και μάλιστα έλεγε ότι επειδή δυσκολεύονται να μάθουν πράγματα, πρέπει να πιέζονται περισσότερο για να μάθουν. Ακούστε τώρα το σκεπτικό, έτσι. Είναι σαν μια μηχανή αυτοκινήτου. Όταν δεν την βάζεις μπρος, δεν προχωράς το αυτοκίνητο και το αφήνεις ανενεργό, χαλάει η μπαταρία. Έτσι. Δεν δουλεύει καλά ο κινητήρας μετά από μερικούς μήνες ή χρόνια. Φανταστείτε, 20 χρόνια ένα ακίνητο αυτοκίνητο. 20 χρόνια ένα ακίνητο. Τέλος αυτοκίνητο. Τελειώσαμε. Τα λάδια που πάει κάτω στη μηχανή, στον κινητήρα, έχει διαλυθεί. Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος. Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, ένας Ρωμαίος συγγραφέας, κατέγραψε κάποτε ότι ο συγκλητικός και διάσημος ρήτορας, ο Κορβίνος, ξέχασε το όνομά του. Να η πρώτη μορφή άνοιας. Αλσχάιμερ. Καταγεγραμμένο ιστορικό γεγονός. Στην αρχαία Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά. Γιατί στη Ρώμη, να σας πω, ίσως γιατί οι φιλοσοφικές σχολές δεν ήταν ιδιαίτερα έντονες, ίσως γιατί τους ξεπέρασε η μαλθακότητα και η χλειδή, η συγκλητική και όλοι αυτοί μαζευόταν για τα ρωμαϊκά όργια και την καλοπέραση. Δεν ξέρω. Σας λέω ενδεχόμενα, μπορεί να μην ισχύουν. Ακόμη και ο μεγάλος ρήτορας ο Κικέρον, μεγάλη μορφή, παρατήρησε με σύνεση ότι η γεροντική ανοησία είναι χαρακτηριστικό των ανεύθυνων γερόντων. Οι ερευνητές λοιπόν εικάζουν ότι οι ρωμαϊκές πόλεις, που δεν είχαν σχέση με την αρχαία Ελλάδα, ήταν πυκνότερες, οι ρήπανση αυξανόταν, η βρωμιά, δεν είχαν αποχετεύσεις, ξέρετε, όλα αυτά. Και ίσως να δημιουργεί μια περιπτωσιολογία γνωστικής εξασθένησης. Δηλαδή να συναντάμε παρόμοια κρούσματα. Οι Ρωμαίοι αριστοκράτες χρησιμοποιούσαν κάτι άλλο όμως. Και εδώ άρχισε. Σκεύη από μόλυβδο. Και όσοι γνωρίζουν οι ιατρικοί ξέρουν τι σημαίνει μόλυβδο στο σώμα μας. Δηλαδή τα σκεύη τους ήταν μόλυβδος. Ο μόλυβδος είναι μια δηλητηριώδης νευροτοξίνη. Ορισμένοι μελετητές λοιπόν συνδέουν την νευροτοξίνη αυτή του μολύβδου με τα φαινόμενα που συναντάμε στη ρωμαϊκή περίοδο. Λέμε τώρα, έτσι. Και μάλιστα πολλοί λένε ότι και η πτώση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, κάποιοι μελετητές, οφείλεται στον μολύβδο. Το ακούτε αυτό? Το έχετε ξανακούσει? Δεν τα ακούσετε ποτέ. Δεν πρόκειται να τα ακούσετε ποτέ. Γιατί δεν πρέπει να μάθετε. Και επειδή, όπως είπα, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, με ρώτησε ένας φίλος, ρε πρόεδρε μου, λέει, έχεις πει ότι οι Λάκωνες, η δωρική διάλεκτος ήταν διαφορετική από την αθηνατική διάλεκτο. Μπορούσε να συνεννοηθούν μεταξύ τους οι αρχαίοι Έλληνες? Για να πάμε να το δούμε λοιπόν πραγματικά, αν μπορούσαν, αν καταλάβαιναν εύκολα οι Σπαρτιάτες τους Αθηναίους. Ρωτώ εγώ εσάς, μπορεί σήμερα ένας Ορυσίβιος, Ιππειρώτης, Βλάχος, ή Σαρακατσάνος να καταλάβει τον Πόντιο ή τον Ισιώτη? Θα ζοριστεί, θα το καταλάβει. Έχει ρίζες κοινές και τα λοιπά, αλλά θα ζοριστούν. Που τα ποντιακά είναι αρχαία ελληνική διάλεξη. Αν διαβάσετε κείμενα, θα καταλάβετε. Πάμε λοιπόν. Οι Σπαρτιάτες και οι Αθηναίοι μίλησαν διαφορετικές διαλέκτους στην αρχαία Ελλάδα. Και μπορούσαν να καταλάβουν ένα τον άλλο με δυσκολία. Αλλά το καταλάβαιναν. Οι Σπαρτιάτες μίλησαν μια παραλλαγή της δωρικής διαλέκτου, η οποία ήταν αρκετά διαφορετική από την αττική διάλεκτο των Αθηναίων. Να δώσω ένα παράδειγμα. Λέμε ήταν ή επιτάς. Τι σημαίνει αυτό? Πόσοι ξέρετε? Στις θερμοπύλες. Κάθε θερμοπύλες τώρα έχει γίνει εκεί πέρα. Γίνονται όργια. Πηγαίνουν από τη δομή και πληρώνουν οι ανώμαλοι. Πληρώνουν παιδάκια εκεί και δεν κάνει τίποτα αστυνομία. Στο ιερό χώρο των θερμοπυλών. Στον ιερό χώρο των θερμοπυλών. Το κατήγκλα στη Βουλή. Κανένας δεν μιλάει. Ήταν η επιτάς. Πείτε μου, ξέρετε τι σημαίνει? Ωραία. Βγάλτε το τα, το αλφα και κάντε το ήτα. Ήταν η επιτάς. Τι σημαίνει ή την ή επιτής? Α, τι σημαίνει αυτό? Ωραία. Λείπει μία λέξη. Ή την ασπίδα σου ή επιτής είναι. Δηλαδή, ή θα έρθεις νικητής με την ασπίδα στο χέρι ή πάνω στην ασπίδα, γιατί οι Σπαρτιάτες, οι Δωρείς, πηγαίναν νεκροί πάνω στην ασπίδα μετά από τη μάχη. Το ήταν η επιτάς λοιπόν, δεν μπορεί εύκολα να το ερμηνεύσει κάποιος αν δεν ξέρει τη δωρική. Οι δωρικές διάλεκτοι είχαν χαρακτηριστικές αλλαγές στην προφορά και το λεξιλόγιο. Δεν μιλούσαν όπως μιλούν οι Ορυσίβοι. Τι κάνουν οι Ορυσίβοι σήμερα? Τι φτιάνς, τι κάνς, γιατί κόβουν τα φωνήεντα? Για να μην έχουν απώλεια οξυγόνου. Τα φωνήεντα για να τα Εκφέρεις, χρειάζεσαι οξυγόνο. Αναπνέεις, το εκφέρεις. Όταν εκφέρεις οξυγόνο, έχεις απώλεια θερμοκρασίας. Είναι αντίδραση στο κλίμα. Υπήρχαν λοιπόν επίσης λέξεις που ήταν αποκλειστικές στη Σπάρτη και δεν χρησιμοποιούνταν πουθενά αλλού. Αυτές οι Αθηναίοι δεν τις ήξεραν. Οι Αθηναίοι μιλούσαν την Αττική διάλεκτο, η οποία αργότερα εξαπλώθηκε και εξελίχθηκε ως κοινή ελληνιστική. Από την Αττική διάλεκτο βγήκε η ελληνιστική, η ενιαία γλώσσα των ελληνιστικών βασιλείων. Ήταν πιο ομαλή σε σύγκριση με την τραχιά, σπαρτιατική, έτσι, δωρική διάλεκτο. Γιατί ήταν φωνητικά τραχιά η δωρική διάλεκτος. Γιατί τραχή ήταν και ο λαός. Μην ξεχνάμε, οι Σπαρτιάτες δεν μέναν στην πεδιάδα, ήταν πάνω στο βουνό και κατέβηκαν σιγά σιγά. Η γλώσσα όμως παρέμεινε, δεν μετεξελίχθηκε. Μια κλειστή κοινωνία. Η Αττική διάλεκτος είχε επιρροές από ελληνικά στοιχεία της Ιωνίας. Ενώ η δωρική είχε αρχαϊκά, πελαγικών και των αρχαϊκών χρόνων. Είναι πιο πρωτόγονη γλώσσα. Η άλλη μετεξελίχθηκε. Αν θέλετε την άποψή μου, η δωρική διάλεκτος είναι πιο κοντά στη μήτρα της ελληνικής γλώσσας. Γιατί είναι η αρχαϊκή μας, η βαριά γλώσσα μας. Οι Έλληνες, παρότι μιλούσαν διαφορετικές γλώσσες, διαλέκτους για την ακρίβεια, είχαν κοινή γραφή και μπορούσαν να καταλάβουν ένας τον άλλον, ειδικά στο γραπτό λόγο. Στο γραπτό είχαν κοινή γραφή. Περιέργως, ναι, την είχαν. Στο προφορικό είχαν διαφοροποιήσεις. Προφορικά, δηλαδή και ο Βλάχος σήμερα, ο Ρησίβιος, δεν θα γράψει τι φτιάνεις, τι κάνεις. Θα γράψει τι κάνεις, τι φτιάχνεις. Άρα ήταν, είναι κοινή η ρίζα. Προφορικά, οι διαφορές στην προφορά και στο λεξιλόγιο μπορούσαν να προκαλέσουν κάποια δυσκολία. Αλλά όχι σε σημείο πλήρους αδυναμίας επικοινωνίας. Η ανάγκη για συνενώσεις μεταξύ πόλεων κρατών, ιδίως σε πανελλήνιους θεσμούς όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι Δελφοί, έκαναν τη βασική κατανέωση των διαλέκτων πιο εύκολη. Συνεπώς, Σπαρτιάτες και Αθηναίοι μπορούσαν να συνομιλήσουν, είναι βέβαιο αυτό, με κάποια δυσκολία, ειδικά στον προφορικό λόγο. Ωστόσο, η ελληνική γλώσσα, ακόμη και με τις διαλέκτους τους, ήταν ο ενωτικός λόγος ή ο παράγοντας μεταξύ των Ελλήνων. Εξού και βάρβαρος στην αρχαία Ελλάδα σήμαινε αυτός που δεν ομιλούσε την ελληνική. Γιατί είχε πάρα πολλά σύμφωνα και ακούγονταν βαρ στα αυτιά των Ελλήνων. Και βγήκε η λέξη βάρβαρος. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.
1: Η Ελλάδα μιλά.
2: Η Ελλάδα μιλά.
1: Και όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Αργυθέας Κοροπίου. Η φωτιά κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προκειμένου να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στη Σαλαμίνα συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των κατοίκων για το πυρήνο εφιάλτη που έζησαν. Οι ίδιοι περιγράφουν στο φακό της κάμερας τον απόλυτο τρόμο. Οι πυρόπληκτοι στη Σαλαμίνα καταγγέλουν την παντελή έλλειψη αντιπυρικών ζωνών στις πληγήσεις περιοχές, ενώ έβλεπαν τις φλόγες να καταπίνουν τα σπίτια τους σε ελάχιστα λεπτά. Σοκάρουν επίσης οι δραματικές αναφορές για εγκλωβισμένους ηλικιωμένους που πάλευαν μόνοι τους μέσα στην φωτιά. Τροχιόμενα τραυματία δημιούργησε μερικό μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Κηφισού. Ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά έπειτα από σύγκρουση φορτηγού με επιβατικό αυτοκίνητο, η οποία σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Το ατύχημα έχει προκαλέσει κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα ανόδου έως και το ύψος της Λυκόβρησης. Στη δημοσιότητα έδωσε η ελληνική αστυνομία τα στοιχεία τριών απαταιώνων, οι οποίοι παριστάνοντας τους λογιστές ή υπαλλήλους εταιριών ρεύματος, αποσπούσαν τεράστια ποσά και κοσμήματα από λυκειωμένους σε όλη τη χώρα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο μέλη της πείρας που αποκόμισε λία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση σε τυχόν νέα θύματα να καταγγείλουν άμεσα τη δράση τους. Ξανά στο μικροσκόπιο της εφορίας βρίσκονται οι μεγάλες μεταφορές χρηματικών ποσών μέσω του συστήματος Άιρις. Οι καθημερινές μεταφορές χρημάτων δεν θεωρούνται δωρεές, ωστόσο η συστηματική αποστολή μεγάλων ποσών μπαίνει πλέον στο στόχαστρο της εφορίας. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ελέγχει αυστηρά την συχνότητα και τους πραγματικούς αποδέκτες των συναλλαγών. Πρόκειται να επιβάλλει βαρύς φόρους εάν διαπιστωθεί προσπάθεια απόκρυψης αδήλωτων χρηματικών παροχών. Στην διεθνή επικαιρότητα, αντιμέτωπη με αγωγή μαμούθα από 30 Αμερικανικές πολιτείες βρίσκεται η ΜΕΤΑ, η οποία κατηγορείται για σκόπιμο εθισμό των παιδιών στα κοινωνικά δίκτυα με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στη ψυχική τους υγεία. Οι ενάγοντες διεκδικούν αποζημιώσεις άνω του 1-3 εκατομμυρίου δολαρίων και απαιτούν ριζικές αλλαγές στο Facebook και το Instagram, ζητώντας μεταξύ άλλων την οριστική κατάργηση των likes και των φίλτρων ομορφιάς. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια, ενώ το απόγευμα θα εμφανιστούν τοπικές νεφώσεις. Μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 35 βαθμοί Κελσίου. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Σερέτης. Κόντρα στο σύστημα. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
2: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σα είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
1: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την ανθρωπότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
3: κι αν έχετε ζήσει,
1: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζουν, ρε παιδιά. Τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά? Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύματα.
4: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Λιόπουλε.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Να είστε καλά επίσης, εύχομαι.
0: Κύριε Λιόπουλε, βλέπω το ότι υπάρχει ένα έγγραφο και διάφοροι άνθρωποι, διάφοροι οργανισμοί, διάφορες υπηρεσίες απευθύνονται προς τον κύριο Στουρνάρα και ζητάνε συγκεκριμένα πράγματα. Θέλετε να μας ενημερώσετε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει για να καταλάβει και το ακροατήριο?
1: Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ βασικό έλλειμμα διαφάνειας και δημοσίου ελέγχου σε σχέση με το τι ακριβώς συμβαίνει με τις απαιτήσεις τις διαρκώς αυξανόμενες των περίφημων funds. Σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει στην Ελλάδα και στην Ιρλανδία, δεν υφίστανται επενδυτές οι οποίοι κατά το αφήγημα έχουν αγοράσει αυτές τις απαιτήσεις και μάλιστα με δισεκατομμυρίων κρατικές εγγυήσεις. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις γίνεται ένα πλιάτσικο σε βάρος της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας των Ελλήνων. Έχει εξαπατηθεί η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και όλοι οι υπόλοιποι φορείς που έχουν συμμετάσχει στην έγκριση των προγραμμάτων Ηρακλής, γιατί λείπει η βασική προϋπόθεση, δηλαδή της πραγματικής πώλησης και μάλιστα σύμφωνα με το άρθρο 513 του αστικού κώδικα. Επομένως, δεν έχουμε πώληση, έχουμε στην καλύτερη περίπτωση καταπιστευματικής φύσεως δικαιοπραξίες, οι οποίες απαγορεύονται ρητά στον νόμο. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί? Γι' αυτό και βέβαια, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε,

0: φάση διαχείριση ποτέ στο δικαστήριο. Τι ελέγχει λοιπόν ο κύριος Στουρνάρας? Και προσέξτε, δεν είναι μόνο ότι χάνονται καθημερινά περιουσίες Ελλήνων, και όπως γνωρίζετε αγοράζονται κυρίως από αλλοδαπούς ή από κάποιους επαγγελματίες οι οποίοι μετά ανεβάζουν τα μισθώματα στα ύψη, και βέβαια γι' αυτό δημιουργείται και η κρίση στέγης, αλλά βάζουν χέρι στη δημόσια περιουσία μέσω των προγραμμάτων Ηρακλής, γιατί τα προγράμματα Ηρακλής, ακούστε το αυτό, δεν έχουν οροφή. Άρα, πού είναι εδώ ο δημόσιος έλεγχος? Εγγυάται το ελληνικό δημόσιο μέσω όλων των φορέων εξουσίας και εποπτείας σε αγνώστους, δίχως όριο, σε βάρος ουσιαστικά του δημοσίου συμφέροντος και των αποθεμάτων των οικονομικών και των επομένων γενεών, γιατί πολλά από αυτά τα προγράμματα έχουν λήξει το 2060 και το 2080. Ποιος λοιπόν τότε θα μπορέσει να αμυνθεί από τους απογόνους μας στις απαιτήσεις που θα εκφράζουν αυτοί οι άγνωστοι? Τώρα, οι άγνωστοι στην ουσία είναι πραγματικά άγνωστοι, γιατί τις ένιωρ ομολογίες, δηλαδή τις ομολογίες που έχουν υψηλή εγγυητική κάλυψη αλλά και απόδοση, τις έχουν στους ισολογισμούς τους, τους διατηρούν οι τράπεζες. Πώς λοιπόν έγινε μεταβίβαση αφού παραμένουν στη δική τους κατοχή? Τι παιχνίδι ακριβώς παίζεται μπροστά στα μάτια μας?
1: Και δεν είναι τυχαίο, κύριε Λιόπουλε, ότι μετά τον νόμο Κατσέλη και μετά από αυτά τα προγράμματα Ηρακλής, κάποιοι πιάστηκαν στα πράσα, όπως μιλάω συγκεκριμένα για το σκάνδαλο του Πάτσι. Γιατί δεν είναι τυχαία όλα αυτά, το ένα φέρνει το άλλο.
0: Μα δεν είναι μόνο το σκάνδαλο Πάτσι. Ένα σωρό δικηγορικά γραφεία έχουν σχέση με πολιτευτές κομμάτων, μέλη που είναι στα διοικητικά συμβούλια και νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών των εταιριών έχουν σχέση με πολιτικά πρόσωπα, είτε της παρούσας είτε της προηγούμενης κυβέρνησης, γιατί όλα αυτά βέβαια ξεκίνησαν αμυθεύματα επί Αλέξη. Αυτός μας είπε ότι θα έρθουν funds, ενώ ήταν το αφήγημα που τότε ξεκίνησε, ότι ήταν δίθεν μνημονιακό μέτρο να έρθουν κεφάλαια από το εξωτερικό, τα οποία αγόραζαν υποτίθεται τα προβληματικά δάνεια κτλ. Θα πρέπει να ρωτηθεί κυρίως αυτός ο κύριος στις προβλέψεις των ανακεφαλαιοποιήσεων, όπως μας είπε πρόσφατα ο κύριος Γεωργιάδης, μιλάω για τον δυστυχώς υπουργό ακόμα, είπε εκεί ότι όχι μόνο τα δύο μεγάλα κόμματα δεν πρόκειται, Πασόκ Νέα Δημοκρατία, να πληρώσουν ποτέ τα δάνειά τους, αλλά ότι αυτά επί της ουσίας έχουν εξοφληθεί, γιατί ήταν μέσα στις προβλέψεις των ανακεφαλαιοποιήσεων. Και επομένως η τράπεζα έχει υπερκαλύψει κάθε απέτηση και δεν υπάρχει ζημία. Τι είδους λοιπόν θέατρο του παραλόγου παίζεται μπροστά στα μάτια μας? Τα ίδια είχαν ακουστεί και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής το 2016, όπου κατέθεται η αρμόδια, το αρμοδίο τμήματος προϊσταμένη της Τράπεζας της Ελλάδος,
1: ναι,
0: η οποία κατέθεσε ακριβώς αυτό που είπε και ο Γεωργιάδης, ότι δηλαδή τα κόκκινα δάνεια εντάχθηκαν, αυτή ήταν και η αιτία των ανακεφαλαιοποιήσεων, ως αμετάκλητη ζημία. Και επομένως τους ισολογισμούς έχουν εκμηδενιστεί ως αξίες. Πώς λοιπόν, ενώ ο νόμος επιβάλλει την πώληση στη λογιστική αξία, υποτίθεται πολλούν, οι κύριοι αυτοί μεταβιβάζουν και ανακτούν? Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει το φαινόμενο της ανάκτησης από τις τράπεζες. Μα παίζουμε νομίζω ένα απόλυτο θέατρο διακομόδησης κάθε έννοιας νομιμότητας. Γιατί όταν τιτλοποιείται μία απέτηση, οι ομολογοί όχι που έχουν πλέον τους τίτλους, κατά πλειοψηφία αποφασίζουν. Και απαγορεύεται η επανατιτλοποίηση και αποτιτλοποίηση. Πώς λοιπόν μια τράπεζα, εάν δεν αποτιτλοποιηθεί και μετά πώς ξαναπουλά, εάν δεν επανατιτλοποιηθεί μια τέτοια απέτηση? Υπάρχει απόφαση λοιπόν της πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων. Καταλαβαίνετε τι ζούμε. Και δεν υπάρχει μια ελεγκτική αρχή. Τα δικαστήρια είτε από άγνοια, είτε γιατί ζουν το θέατρο του παραλόγου δίχως να μπορέσουν να αντιδράσουν.

0: είναι το παράθυρο του Overton που άνοιξε, είναι τα συμπεράσματα του πειράματος του Milgram, ότι αν κάτι λέγεται από θέση αυθεντίας, εδώ βγαίνει ο Υπουργός Οικονομικών, βγαίνει ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος, που στην πραγματικότητα είναι ένας ιδιωτικός υπάλληλος, μια άγνωστον προθέσεων εταιρείας, αυτό είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, αν καθίστε και δείτε το καταστατικό της. Βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τους πληστηριασμούς, γιατί αλλιώς, για κάποιο λόγο που δεν σας εξηγούν, κλειδονίζεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μα πώς, αφού απαλλάχθηκαν υποτίθεται από τα κόκκινα δάνεια, έχουμε αυτές τις επιπτώσεις σε βάρος του χρηματοπιστωτικού συστήματος? Δηλαδή, εάν κάποιοι επενδυτές υποτίθεται στην Ιρλανδία ή στο Λουξεμβούργο κερδίσουν λιγότερα ή περισσότερα, καίγεται το δικό μας χρηματοπιστωτικό σύστημα. Άρα ομολογούν ότι τα συνεχίζουν να τα έχουν οι τράπεζες, αλλά οι τράπεζες έχουν υπερκαλυφθεί. Αν λοιπόν δεν είναι έτσι όπως τα λέμε, γιατί υπάρχουν στοιχεία που τα συγκοινοποιούν με αυτό το εξώδικο, ας βγουν να αντιλέξουν.
1: Ωραία, εσείς τώρα...
0: Έχουμε προειδοποιήσει ότι εάν εντός 10 ημερών από την τελευταία επίδοση, γιατί επιδίδεται παντού.
1: Κύριε Ηλιόπουλε, συγγνώμη, ένα λεπτό για να μας τα πείτε όλα αυτά για να καταλάβει και το ακροατήριο. Λοιπόν, εδώ, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα αναφοράς προς τις αρχές, έχουν μαζευτεί συγκεκριμένοι άνθρωποι και έχουν κάνει μια αναφορά, ένα εξώδικο, μια δήλωση, μια πρόσκληση προς συγκεκριμένους ανθρώπους και συγκεκριμένες υπηρεσίες.
0: Είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
1: Ωραία.
0: Είναι το ΙΝΚΑΣ, το Ινστιτούτο Καταναλωτών, και είναι επαγγελματικές ενώσεις, εμπορικοί σύλλογοι.
1: Λοιπόν, το ΙΝΚΑ, το Ινστιτούτο Καταναλωτών, μαζί με συγκεκριμένες ομοσπονδίες εμπορίου, μαζί με εμπορικούς συλλόγους, μαζί με ενώσεις καταναλωτών άλλες όπως είναι η δικαίωση και πάει λέγοντας, στέλνουν ένα εξώδικο, μια αναφορά προς το ακροατήριο, κύριε Ηλιόπουλε, απευθύνομαι για να καταλάβουν ακριβώς τι συζητάμε, προς τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, τον κύριο Ιωάννη Στουρνάρα. Σωστά μέχρι εδώ?
0: Σωστά.
1: Και το κοινοποιούν αυτό και στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στην Ένωση Δικαστών και στην Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων και στο Ελληνικό Κτηματολόγιο και στο Συμβολιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών και στην Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα διαβάζω ακριβώς όπως είναι. Και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων και σε κάποιους άλλους φορείς και υπηρεσίες, τέλος πάντων πολύ σημαντικούς.
0: Και στη Βουλή και στο σύνολο των αρχηγών των κομμάτων, είτε είναι στη Βουλή είτε δεν είναι ακόμα. Γιατί επιτέλους πρέπει να ξεκαθαρίσουν τις θέσεις τους. Στο σύνολο των κομμάτων το λέω αυτό, έτσι. Δεν μπορεί να γίνεται ένα εθνικό έγκλημα να έχουμε οδηγηθεί ουσιαστικά σε φαινόμενα εν εξελίξη γενοκτονίας. Που ξέρετε ότι κάθε χρόνο ανανεώνονται λιγότεροι κατά, μάλλον έχουμε, φεύγουν 60.000 περισσότεροι από αυτούς που γεννιούνται. Δεν υπάρχει αναπλήρωση, δηλαδή κάθε έτος 60.000 Ελλήνων, που σημαίνει μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Καβάλα, όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, όπως είναι το Ηράκλειο στην Κρήτη, δεν φεύγουν το σύνολο των κατοίκων και δεν αναπληρώνονται. Από τη φτωχοποίηση αυτό συμβαίνει κυρίως. Και επειδή ζούμε μια συνεχή δυστοπία, μια ανάποδη πραγματικότητα, λοιπόν αυτό θα πρέπει με κάποιο τρόπο να σταματήσει. Αν έχουν απαντήσεις, καλώς.
1: Παρουσιάζεται, κύριε Ηλιόπουλε, παρουσιάζεται στην ουσία στο Στουρνάρα και στους υπόλοιπους που διαβάσαμε και αναφέραμε, το ότι αυτή τη στιγμή τα fan της services, οι δικηγορικοί, κάποιοι δικηγόροι και όλοι αυτοί που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το κόλπο έχουν στήσει μια πλεκτάνη και κάνουν πλιάτσικο, όπως το αναφέρατε στην αρχή, στη δημόσια περιουσία του ελληνικού λαού. Αυτό αναφέρεται.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Οι real estate εταιρείες που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία, οι ίδιες οι εταιρείες διαχείρισης, αλλά και τα funds, είναι στην πραγματικότητα θυγατρικές των τραπεζών. Ανήκουν στον ίδιο όμιλο. Υπάρχουν πλέον αποφάσεις που τα λένε αυτά τα πράγματα. Ακόμα είναι μετρημένες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αυξηθούν. Και αυτό ακριβώς έχει σκοπό η πρωτοβουλία. Να στηρίξουμε τους δικαστές που με αυταπάρνηση επιδιώκουν την ανάδειξη της αλήθειας. Αλλά θα πρέπει και αυτοί που βρίσκονται στο κοινοβούλιο και συντίζονται σε βάρος μας να αποδείξουν ότι πραγματικά εκπροσωπούν τον Έλληνα πολίτη.
1: Σωστό.
0: Και εκφράζουν το δημόσιο συμφέρον.
1: Σωστό. Να κάνω μια ερώτηση. Μετά ΒΜΗ, τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί εγώ γνωρίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κάποιον, ας πούμε, που θα αναλάβει την ευθύνη για όλα αυτά. Δηλαδή δεν έχουν έναν άνθρωπο.
0: Δεν υπάρχει αφημί. Δεν υπάρχει αφημί.
1: Ναι, δηλαδή να πει. Πώς λειτουργούν? Συγγνώμη κύριε Λιόπλου, σας διακόπτω, αλλά είναι μια ερώτηση κρίσιμη που θέλω να κάνω αυτή. Πώς λειτουργεί κάποιος στην Ελλάδα χωρίς αφημί και αγοράζει πράγματα χωρίς αφημί?
0: Η ΑΔΕ μας λέει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Γιατί οποιοδήποτε αποκτά δικαιώματα που αξιολογούνται οικονομικά, πολύ περισσότερο εμπράγματες αξίες και διασφαλίσεις, όπως είναι οι υποθήκες, όπως είναι οι προσημειώσεις, δεν μπορεί να μην διαθέτει αφημί. Πώς λοιπόν πηγαίνουν σε ένα χειροφυλακία και τους δέχονται? Με έναν αριθμό, λέει, Μητρώου στην Ιρλανδία, που ποτέ δεν έχουν φέρει μια βεβαίωση ότι συνεχίζουν να βρίσκονται σε λειτουργία. Έχουν την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση καμιά 200 από αυτά, τα ΦΑΤΣ, και την ίδια υποτίθεται νόμιμη εκπροσώπηση καμιά 150. Δηλαδή πώς διαφορετικά πρέπει να εμφανιστεί μια απάτη για να πούμε ότι τη βλέπουμε? Τι άλλο πρέπει να κάνουν? Να έρθουν και να το ομολογήσουν ανοιχτά? Μα σχεδόν το κάνουν.
1: Ναι, αλλά συγγνώμη, θα μπορούσαμε να ονομάσουμε όλο αυτό που συμβαίνει απάτη?
0: Όχι απλώς απάτη, είναι κακουργηματική απάτη, εάν δεν δοθούν απαντήσεις, έτσι. Γιατί όταν δεν φέρουν κανένα παραστατικό, τι πρέπει να πούμε? Επί 10 χρόνια υπάρχει κάποιος που να είναι καλόπιστος και να μην σου δείχνει τα στοιχεία που το νομιμοποιούν στα δικαστήρια? Με ένα σωρό προσχήματα δεν φέρνουν ούτε τα καταστατικά, ούτε τις αποφάσεις διοικητικών συμβουλίων, ούτε τις συμβάσεις όπως υπογράφηκαν. Τις συμβάσεις ενώ πώληση και διαχείριση. Δεν φέραν ποτέ απόδειξη καταβολής οποιοδήποτε ποσού. Το διανοείται κανείς αυτό? Αυτό αν ερχόταν μια εταιρεία με έδρα την Ελλάδα και το έλεγε, θα την πετούσαν από το παράθυρο οι δικαστές. Θα λέγανε πού είναι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πού είναι το καταστατικό? Πού είναι η βεβαίωση του γενή ότι υπάρχει? Δεν μπορεί ένα νομικό πρόσωπο να παρίσταται σε δικαστήριο αν δεν έχει αυτές τις προϋποθέσεις. Αυτό λέει πάει για νομολογία. Εδώ όμως ακριβώς αυτό είναι που πέτυχαν μέσω της προπαγάνδας. Ζούμε μια τεράστια ψευδέστηση. Αυτό που μας λέει ο Πλάτωνος με το μύθο του Σπηλαίου. Δείτε την αλήθεια και όχι ό,τι υπαγορεύει ο φόβος, η απογοήτευση, η κατάθλιψη που μας έχουν δημιουργήσει, ότι δεν μπορούμε να αντιδράσουμε.
1: Ναι, φταίνε και οι θεσμοί, κύριε Λιόπουλε. Συγγνώμη λίγο, αφήστε με ένα λεπτό να σας εξηγήσω λίγο πώς το βλέπω εγώ το πράγμα, γιατί για εμένα φταίνε οι θεσμοί. Και επειδή αναφέρατε.
0: Ένα λεπτάκι,
1: κύριε Λιόπουλε, γιατί αναφέρατε και το πείραμα του Μίλγραμ, και πρέπει να ξέρουν οι ακροατές ότι μιλάμε για την τυφλή υπακοή στην εξουσία, γιατί αυτό απέδειξε αυτό εδώ το πείραμα. Το ότι ο άνθρωπος ο απλός δεν μπορεί να καταλάβει ότι τον κοροϊδεύουν και ότι του δίνουν εντολές, που στην τελική είναι εις βάρος του αυτές οι εντολές. Και βλέπουμε τώρα ότι κάποιοι άνθρωποι γνωρίζουν και εσκεμμένα κάνουν ό,τι κάνουν, γιατί δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις, είτε γιατί έχουν παρανομήσει, είτε γιατί τους χειραγωγούν, είτε γιατί τους κρατάνε, είτε γιατί έχουν βάλει κάπου την υπογραφή τους. Και σας ρωτάω ευθέως, κύριε Ηλιόπουλε, θεωρείτε λοιπόν ότι οι θεσμοί στην Ελλάδα δεν μπορούν να προστατεύσουν πλέον τον Έλληνα πολίτη και ότι δεν έχουμε τη δημοκρατία που θα έπρεπε και ότι μας κυβερνά ένα καθεστώς?
0: Φυσικά, αλλά το καθεστώς όπως βλέπετε δεν είναι μόνο του. Και οι υπόλοιποι που βάζουν πλάτη μέσα στο κοινοβούλιο, στο ίδιο καθεστώς ανήκουν. Και η εκκλησία που νομιμοποιεί είτε τα σκευάσματα ως εμβόλια. Γιατί εγώ περιμένω να αποδειχθεί από την ολοκλήρωση των μελετών, οι οποίες όπως γνωρίζετε έχουν σταματήσει, ότι αυτό ήταν ωφέλιμο.
1: Ήδη
0: την Αμερική γνωρίζει την εξέλιξη των γεγονότων.
1: Βέβαια.
0: Επίσης, η αφετηρία αυτής της υπακοής, πάλι η Εκκλησία μας είπε ότι και ο προσωπικός αριθμός ή οι νέες ταυτότητες είναι μια χαρά.
1: Έτσι,
0: γιατί
1: ακριβώς
0: ανακατεύεται η Εκκλησία εκεί που είναι καθαρά νομικά ζητήματα, ακριβώς για να ενισχύσει αυτό που είπατε, την τυφλή υπακοή?
1: Μα κατευθύνει τα μυαλά.
0: Αυτό το δόγμα εκεί.
1: Κατευθύνουν τα μυαλά οι συγκεκριμένοι. Δεν έχουν καμία σχέση με την Ορθοδοξία. Κατευθύνουν τα μυαλά, κύριε Ιλίου.
0: Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, γι' αυτό ακριβώς το λόγο το λέω. Η Ορθοδοξία πηγάζει από την ελευθερία της επιλογής. Όχι από την υπαγόρευση και τον φόβο ότι αν δεν υπακούσεις θα σε βρούνε 1000 δεινά.
1: Έτσι. Ο καθένας αγωνίζεται για τη σωτηρία του. Δεν πρέπει να ακούμε και καλά τι λένε οι παπάδες. Να το εξηγήσουμε αυτό. Γιατί οι συγκεκριμένοι παπάδες Μπορεί να μην είναι καν ορθόδοξοι και απλά να εκπροσωπούν κάποιους συγκεκριμένους πατριάρχες ή κάποιες συγκεκριμένες κυβερνήσεις που έχουν δώσει χρήμα για να κατευθύνουν τον λαό σε λάθος μονοπάτια.
0: Δυστυχώς η Εκκλησία από καιρό έχει καταντήσει βοηθός μοναρχικών καθεστώτων και αντιλήψεων, γιατί γνωρίζετε τι έχει γίνει και στο παρελθόν, αλλά από ό,τι βλέπω και τώρα δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση.
2: Έτσι.
0: Δυστυχώς από την επίσημη έκφρασή της. Δεν μιλάω βέβαια για τους χιλιάδες κληρικούς ιερωμένους που με αυταπάρνηση και εκείνη...
1: Υπάρχουν και εξαιρέσεις, ναι, να μην τσουβαλιάζουν. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Απλά κύριε Ηλιόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Το ότι είναι υποχρεωμένοι να σας απαντήσουν, το γνωρίζουμε σύμφωνα με το άρθρο 10, δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, η διαφάνεια είναι υποχρεωτική. Αλλά θεωρείτε ότι, γιατί εγώ τους έχω ικανούς, δεν θα σας απαντήσουν ή δεν θα λογοδοτήσουν, γιατί καλώς ή κακώς αυτό κάνουν τόσα χρόνια. Ούτε λογοδοτούν ούτε απαντάνε στον ελληνικό λαό.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένουν να απαντήσουν. Αυτοί που είναι οι κυρίως υπεύθυνοι, οι προδήλως υπεύθυνοι, περιμένω να δω τι θα κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί αυτή η εργασία είναι περίπου 200 σελίδων ανάλυση και τεκμηρίωση με αποδεικτικά στοιχεία.
1: Έχει κοινοποιηθεί δηλαδή σε όλους τους πολιτικούς φορείς αυτό που μου στείλατε και εμένα?
0: Όχι ακόμα, γιατί είναι πολλοί αποδέκτες. Ήδη έχει ξεκινήσει όμως αυτό με κάποιους ρυθμούς. Από την ώρα λοιπόν που θα επιδοθεί και στον τελευταίο αποδέκτη, έχουμε θέσει μια προθεσμία 10 ημερών. Εάν δεν δούμε αντιδράσεις, εάν δεν δούμε δράσεις, εάν δεν δούμε διάψευση, τότε θα καλέσουμε κάθε Έλληνα πολίτη που θεωρούμε ότι στο σύνολό τους φύγονται για να υποστηρίξει ό,τι ορίζει ο νόμος. Θα πρέπει να αναλάβουν οι αρμόδιοι εισαγγελείς να διαρευνήσουν το θέμα και εφόσον καταλήξουν ότι υφίστανται στοιχεία,
1: η αποστολή σε πόσες μέρες θα ολοκληρωθεί, κύριε Λιόπουλε?
0: Και τις σχετικές διώξεις. Γιατί έχουμε βεβαίως λόγω των... Η αποστολή θα ολοκληρωθεί, θεωρώ, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.
1: Άρα από τη μέρα που θα το αποστείλετε σε όλους, θα φανταστώ, θα δώσετε αυτή τη διορία.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, από τη μέρα που θα έχει φτάσει σε όλους, δηλαδή θα πείτε ότι το πλέον το έχουμε αποστείλει σε όλους και περιμένουμε δηλαδή μισό μήνα να μας απαντήσετε.
0: Επομένως, ο κύριος Τουνάρας είναι και σε πλεονεκτική θέση, γιατί το έλαβε πρώτος.
1: Το έλαβε πρώτος για να δούμε αν θα απαντήσει ή θα κάνει κάτι. Δεν νομίζω να κάνει κάτι, γιατί εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα σχέδιο από πίσω. Αλλά κάντε την ανάλυση σας και θα σας πω εγώ τι σκέφτηκα.
0: Θα πρέπει οπωσδήποτε να αποκαλυφθεί αυτό το σχέδιο, γιατί προφανέστατα δεν είναι προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Γιατί διαφορετικά θα το γνωρίζαμε.
1: Μα οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει.
0: Θα καταλάβουν. Θα πρέπει να αφυπνιστούμε, θέλουμε δεν θέλουμε, γιατί δεν μπορεί να αφήσουμε αυτό το χάλι στις επόμενες γενιές. Δεν μας οφείλουν τίποτε να πληρώσουν τα δικά μας φάλματα. Όπως και εμείς πληρώνουμε των προηγούμενων γενεών, γιατί αυτό συμβαίνει τα τελευταία 200 χρόνια. Απελευθερωθήκαμε, υποτίθεται, από τον Οθωμανικό ζυγό και μπήκαμε σε ένα ζυγό υποτιθέμενων χρεών σε αγνώστους. Γνωρίζετε ότι τα δάνεια της ανεξαρτησίας δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ για τον αγώνα. Ίσα-ίσα τροφοδότησαν δύο φιλίους πολέμους που έφτασαν την επανάσταση σε τέτοιο σημείο ώστε σχεδόν ανατραπεί από τον Ιβραήμ. Επομένως, πρέπει να δούμε ποιοι ήταν αυτοί που επινόησαν η Ελλάδα να γίνει απικία χρέους και τι ακριβώς επιδίωξαν. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε εάν υπάρχει μνημόνιο το οποίο έχει γίνει πραγματικά, έχει εγκριθεί από τη Βουλή, εγκρίθηκε ένα προσχέδιό του και κατά πόσο μας δεσμεύουν οποιαδήποτε τέτοια μέτρα, γιατί έτσι ήρθαν και τα πάντς, έτσι περιορίστηκε η ασφάλεια στο σιδηρόδρομο με τα γνωστά αποτελέσματα, έτσι μείναν ανεξέλεγκτοι αυτοί οι οποίοι εκμηδενίζουν ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα με όλες αυτές τις δράσεις διαφθοράς που βλέπουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τελικά βέβαια το καθεστώς, ακριβώς για να έχει όλους υπό έλεγχο, δημιούργησε και την κατάσταση με τις παρακολουθήσεις, οι οποίες βλέπετε ότι διστάζει υπερβολικά η ελληνική δικαιοσύνη να τις αναδείξει.
1: Θα πάμε στις παρακολουθήσεις. Θέλω την άποψή σας για αυτό το σκάνδαλο. Αλλά θέλω πρώτα να σας ρωτήσω κάτι, γιατί βλέπω ότι απευθύνεστε και στο ελληνικό κτηματολόγιο. Έχουμε αποκαλύψει σε αυτή την εκπομπή, κύριε Ηλιόπουλε, ένα τεράστιο σκάνδαλο με το ελληνικό κτηματολόγιο, στο οποίο έχουν γίνει πράγματα και θαύματα. Έτσι, και με την ψηφιοποίηση και το ποιοι κρυβόντουσαν από πίσω και το τι ακριβώς κάνουν με τα ορφανά αγροτεμάχια, με τα ορφανά οικόπεδα. Ακούστε τα αυτά, κύριε Ηλιόπουλε, όταν λέω ορφανά, εννοώ διάφορα αγροτεμάχια και οικόπεδα τα οποία άνοικαν σε ανθρώπους που δεν τα άφησαν σε κάποιον. Δεν τα άφησαν σαν κληρονομιά σε κάποιο παιδί, τα πήρε το κράτος και πλέον δεν είναι κανενός. Αυτά, καλός ή κακός, δεν ελέγχεται αν περνάνε σε συγκεκριμένο ονοματεπώνυμα με χρησικτησία. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένα τεράστιο κόλπο ανάμεσα σε δήμους, περιφέρειες και μεσίτες που έχουν το κτηματολόγιο, που γνωρίζουν ποια, τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα ορφανά και τα μοιράζουν, κύριε Ηλιόπουλε. Μιλάμε για μια πολιτική κλοπή και αυτή συμβαδίζει με αυτό που αναφέρετε εσείς με τα fund και τους services, γιατί και αυτό είναι ένα έγκλημα κατά της δημόσιας περιουσίας των Ελλήνων. Και αν θέλετε, πάνω σε όλα αυτά μπορούμε να προσθέσουμε και αυτό που γίνεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί ποιος έδωσε το δικαίωμα σε όλους αυτούς να πάνε να τοποθετήσουν στα ελληνικά βουνά ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα χωρίς να δίνουν ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό? Πείτε μου, ποιος τους έδωσε την άδεια να εκμεταλλευτούν το δημόσιο πλούτο?
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρετε ότι το ρεύμα από τις ανεμογεννήτριες, γιατί πραγματικά εδώ πρέπει να δούμε όλη την αλήθεια και το πώς κάποιοι απεργάζονται τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών μπροστά στα μάτια τους. Λοιπόν, έγινε αυτή η καταστροφή και επειδή δεν έχει αποταμιευτική υποδομή η Ελλάδα, το ρεύμα αυτό στέλνεται στην Βουλγαρία, η οποία μας το ξαναπουλάει.
1: Ναι.
0: Και επειδή αυτό δεν τους αρκεί, η τιμή τελικά διαμορφώνει η ακριβότερη αγορά ρεύματος, που βέβαια είναι τριπλάσια τουλάχιστον σε αξία, είναι αυτή από LNG. Και ερχόμαστε λοιπόν, ενώ έχουμε υποστεί αυτή την καταστροφή, ενώ συνεχώς χρηματοδοτούμε υποτίθεται την πράσινη ανάπτυξη και μετάβαση και όλα αυτά τα παραμύθια, και πληρώνουμε το πιο ακριβό ρεύμα της Ευρώπης, ενδεχομένως και παγκοσμίως. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, για να πλουτίζει παρέα του κυρίου Κυριάκου. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να ζητήσουμε το λόγο?
1: Βέβαια.
0: Δεν πρέπει κάποια στιγμή οι πολίτες ενωμένοι να βγουν μπροστά, όχι πίσω από προσωποπαγή κόμματα και...
1: Τον ζητάμε το λόγο καθημερινά, κύριε Ηλιόπουλε, εδώ και 10 χρόνια για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και δεν δεχόμαστε καμία απάντηση, και καμία απάντηση δεν θα λάβετε ούτε κι εσείς. Εγώ είμαι βέβαιος γι' αυτό, διότι αυτοί όλοι έχουν θράσος. Και καλώς ή κακώς συμφωνώ το ότι πρέπει να κινητοποιηθούμε και να είμαστε ενωμένοι, αλλά έχουμε απέναντί μας ένα καθεστώς. Και η ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι, αν μπορούμε με δημοκρατικό τρόπο και με μια διαμαρτυρία και με ένα συλλαλητήριο να πάμε κόντρα σε αυτούς τους θρασίδηλους?
0: Μα εννοείται. Καταρχάς, όπως βλέπετε, είναι σχεδόν άνοες. Δηλαδή υπολογίζουν ότι με τα τεχνάσματα της προπαγάνδας και την γνώση υποτίθεται των κανόνων της κοινωνικής μηχανικής δεν θα βρεθεί κανένας να είναι αρκετά αφυπνισμένος για να τους βάλει στη θέση τους. Λοιπόν, αυτό ακριβώς μπορούμε και θέλουμε να αποδείξουμε. Και νομίζω ότι κάθε Έλληνας πολίτης, εκτός από αυτούς οι οποίοι είναι πραγματικά άνοες ή θα πρέπει να δεχτούν ψυχιατρική συνδρομή, κάθε Έλληνας λοιπόν με μέσο νου μπορεί να τους αντιμετωπίσει και να τους ανατρέψει. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτή η ληστεία, αυτή η καταστρατήγηση κάθε έννοιας λογικής και κυρίως του νόμου σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και τελικά
1: εγώ το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Θέλετε να σας πω και μια αλήθεια όμως, γιατί εγώ έχω επαφή με τους ανθρώπους καθημερινά μέσω από αυτής της τεράστιας ραδιοφωνικής παρέας που έχει χτιστεί. Να σας πω εγώ μια αλήθεια. Ότι ο ελληνικός λαός πλέον φοβάται να υποστηρίξει κάποιον, γιατί όλοι με το που δέχονται μια υποστήριξη κατεβαίνουν και κάνουν ένα κόμμα ή πάνε για να μπουν στην Ελληνική Βουλή. Εγώ μιλάω με ονόματα. Το ίδιο πράγμα έγινε και με τα Τέμπη, κύριε Ηλιόπουλε, γιατί το ζήσατε ενεργά. Και σε μένα έρχονται διάφοροι δυσαρεστημένοι και μου λένε: δες εδώ, Γρηγόρη, στηρίξαμε την Καριστιανού και πήγε, έκανε κόμμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον πρωτογενή τομέα, με τους αγρότες που στηρίξανε Μόσχο και διάφορους άλλους και κατεβαίνουν με τον Τσίπρα. Και λέει ο ελληνικός λαός: ρε φίλε, κάθε φορά που κάποιος βγαίνει μπροστά και τον στηρίζουμε, στην τελική κάνει ή κόμμα ή κατεβαίνει υποψήφιος με κάποιο κόμμα. Για ποιο λόγο εγώ να αγωνίζομαι για να πάνε αυτοί να μπουν στο ελληνικό κοινοβούλιο? Ακούστε το αυτό που σας λέω, είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσει και βέβαια εννοώ η ένωση όλων μας όσων είμαστε νουνεχείς. Όσων δεν πιστεύουμε στην Αρμένη, αλλά γιατί δεν είμαστε άνοες, αυτό ήταν η αντίληψη στην αρχαιότητα, ότι μόνο οι άνοες πιστεύουν στην Αρμένη, δηλαδή στη μοίρα την αναπόφετη. Ο νουνεχής άνθρωπος, ο άνθρωπος ο οποίος πληρεί στοιχειωδώς τα πρότυπα να λέγεται άνθρωπος, διαμορφώνει την πραγματικότητα. Έτσι, εδώ, ενώ έχουμε εργαλεία και όπλα, δηλαδή η ίδια η νομοθεσία ακόμη δεν έχει αλλάξει, μπορεί να υποστηρίξει την δημιουργία μιας θετικής πραγματικότητας για κάθε Έλληνα πολίτη, δεν αξιοποιείται. Τι πρέπει να κάνουμε? Να δημιουργήσουμε πυρήνες ενότητας δίχως προσωπολατρικές τάσεις. Δεν υπάρχει κανένας μεσίας που να ξεκινά με το εγώ.
1: Ναι, και μετά αυτοί οι πυρήνες, ποιος μου λέει εμένα, κύριε Λιόπουλε, ότι μετά αυτοί οι πυρήνες δεν θα εκμεταλλευτούν πάλι τον κόσμο για να πάνε να κάνουν ένα κόμμα και να πάρουν 10 άτομα μια καρέκλα και να τους συντηρούμε πάλι εμείς οι ίδιοι? Αυτό παθαίνει ο ελληνικός λαός κάθε φορά. Γι' αυτό είναι έτσι φοβικός.
0: Σε όλες τις περιπτώσεις που προαναφέρατε, αλλά και αυτό που βλέπουμε τώρα να δημιουργείται με επίκεντρο τον Τσίπρα, υπάρχει μια προσωποπαγής προσανατολισμός. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μας χρειάζονται βοσκοί. Βοσκοί τιμένες χρειάζονται μόνο στα πρόβατα. Εμείς είμαστε πολίτες και μπορούμε να ενωνόμαστε.
1: Βέβαια.
0: Κάτω από μια ενιαία συμφωνία, κάτω από κανόνες δημοκρατικής λειτουργίας της οποιασδήποτε συλλογικότητας. Και η άποψή μου ότι πρέπει να μπουν και ποινικές τρίτρες για όποιον εξυπνάκια θελήσει να αξιοποιήσει την εμπιστοσύνη για να παίξει το δικό του παιχνίδι.
1: Ωραίο αυτό που είπατε. Αυτό μου άρεσε.
0: 5 εκατομμύρια ποινική ρήτρα.
1: Μου άρεσε αυτό, γιατί βαρέθηκα να βλέπω εθνοσωτήρες να ξεπετάγονται, κύριε Λιόπουλε.
0: Μα πρέπει να βρούμε μια λύση. Πρέπει να ανοίξουμε
1: χώρο
0: στους νέους ανθρώπους, στους νέους πολίτες. Υπάρχουν ένα σωρό ταλαντούχοι άνθρωποι που αξιοκρατικά θα μπορούσαν να αναλάβουν εκ περιτροπής και όχι πάνω από 4 χρόνια. Να εκπροσωπήσουν όλους εμάς τους υπόλοιπους και δεν μπορούν να βρουν την οδό.
1: Εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικός.
0: Γιατί τους κατευθύνει το σύστημα.
1: Είμαι λίγο επιφυλακτικός με τους καθηγητές και τους μορφωμένους και τους ταλαντούχους, γιατί με όσους μορφωμένους, ταλαντούχους και τέτοια που είχα σχέσεις και τους έβγαζα και στις εκπομπές, τελικά πήγαν και μου στήριξαν κάτι Σαμαράδες και κάτι Τσίπρες.
0: Δεν μίλησα για καθηγητές.
1: Όχι, γενικά μιλάω εγώ, δεν μιλάω συγκεκριμένα.
0: Στα πλαίσια της αξιοκρατίας θα μπορούσαν πραγματικά να μας εκπροσωπήσουν.
1: Πρέπει να είναι ακέραιοι και να μην δέχονται να συμβιβάζονται, κύριε Ηλιόπουλε. Όλα τα άλλα δεν έχουν τόσο σημασία. Πρέπει να έχουν ιδεολογία.
0: Κοιτάξτε, ο επιτάφιος του Περικλή και η πολιτεία του Πλάτωνα πρέπει να διδάσκονται στην Ελλάδα από τα προνήπια. Να μην πω από τους παιδικούς σταθμούς, κατάλληλα βέβαια διαμορφωμένα.
1: Βέβαια.
0: Αυτά διαμορφώνουν πολίτες. Αυτή η γνώση και η αποκωδικοποίηση των σημενωμένων.
1: Ναι, αλλά ο επιτάφιος του Περικλή μιλούσε για αξιοκρατία. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει αξιοκρατία αυτή τη στιγμή.
0: Μα ακριβώς αυτό σας είπα. Εκεί βρίσκεται η λύση.
1: Η λύση βρίσκεται εκεί, αλλά πώς θα φτάσουμε στο να έχουμε αξιοκρατία?
0: Μα βλέπετε τα νέα κόμματα που δημιουργούνται, ότι ακριβώς αυτό θέλουν να μην συμβεί. Είτε είναι το προερχόμενο από την δράση των Τεμπών, που έρχεται μια κυρία να καρποθεί ότι κάναν πολλοί, που είναι λάθος, έπρεπε να καλέσει τους πάντες, αλλά δεν το βλέπετε γιατί υπάρχει ανασφάλεια. Θα μην πω κάτι άλλο που μου έρχεται στο μυαλό. Αλλά αν δεν μπορέσουμε να απαλλαγούμε από την ανασφάλεια του εγώ, δεν μπορούμε να καλούμε ανθρώπους για να δημιουργήσουν κάτι καινούριο. Τα ίδια συμβαίνουν και με τον Τσίπρα. Τα έκανε όπως τα έκανε σε όλους τους τομείς. Δηλαδή μας φτωχοποίησε ακόμα και την εθνικότητα και της ελληνικής Μακεδονίας αυτή τη στιγμή θα πρέπει να τη διαπραγματευόμαστε. Και όπου υπάρχουν αρχαία ρητά κατά τη γνώμη ορισμένων στελεχών αυτού του κυρίου, θα πρέπει να το συζητάμε κιόλας αν θα αναρτώνται δημόσια, γιατί λέει φύγουμε ποιους, τους Σλάβους που ήρθανε εκατοντάδες χρόνια μετά την ελληνιστική εποχή.
1: Βέβαια, και να σας πω και κάτι ακόμα. Επειδή εμένα ο προπάπους ήταν Μακεδονομάχος, χάθηκαν πόσοι άνθρωποι, πόσοι ήρωες που αυτή τη στιγμή παγκοσμίως αναγνωρίζονται σαν Σλάβοι. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Παγκοσμίως αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει κάποιος τι θες στην Κίνα, στην Αμερική, που είναι η Μακεδονία, θα σου δείξουν τα Σκόπια.
0: Εμφανίζεται αυτή η καρικατούρα και παριστάνει τον ηγέτη. Δεν είναι δυνατόν ένας ψεύτης πρώτου μεγέθους, ένας ο οποίος ολόκληρο δημοψήφισμα το υποβάθμισε με τέτοια πλειοψηφία. Καλός ή κακός, όταν αποφασίζει ο ελληνικός λαός ακόμη και για πόλεμο, είναι υποχρεωμένος οποιοδήποτε τον κάλεσε να αποφασίσει να εφαρμόσει την απόφασή του. Δεν προβλέπεται πουθενά ότι μπορεί ένα οποιοδήποτε ανδρίκελο να καταστρατηγεί την απόφαση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Γιατί εκεί μπήκαμε στα μυθεύματα των μνημονίων, ανταποκριθήκαμε στην πλόφα των οικονομικών συμφερόντων κάποιων κύκλων της Ευρώπης και βλέπετε την εξέλιξη των γεγονότων. Δεν υπάρχει ασφάλεια στις μεταφορές, καταληστευόμαστε καθημερινά από κάποιους επιτίδιους και χάνουμε τα σπίτια μας και βέβαια δεν θα μείνει Έλληνας τελικά στην Ελλάδα εάν δεν αντιδράσουμε.
1: Έτσι.
0: Τι δηλαδή χειρότερο θα παθαίναμε, θα κλείναν τα ATM, γιατί βλέπω και ορισμένους και λένε τι θα γινόταν έξω από την Ευρωζώνη, γιατί από την Ευρώπη δεν θα βγαίναμε γενικό. Τι θα γινόταν, ας μου πει κάποιος, τι θα γινόταν. Που δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί ήταν μια τεράστια μπλόφα αυτό που συνέβη τώρα.
1: Εγώ κύριε Ηλιόπουλε θέλω να σας τονίσω κάτι όμως, γιατί έχουμε 5 λεπτά. Τα βάζουμε με τον Τσίπρα και τον κάθε Τσίπρα, ο οποίος τι είναι στην ουσία, ένας μπροστινός των εφοπλιστών και αυτών των ομήλων που τον στηρίζουν. Γιατί θέλουν να παρουσιάσουν ένα δίπολο, γιατί δεν είναι τυχαίο που όλες αυτές τις ιστοσελίδες, όλα αυτά τα κανάλια, καθημερινά του δίνουν τόσο προβολή. Υπάρχουν από πίσω κάποιοι τους οποίους εκπροσωπεί αυτά τα συμφέροντα που είναι τεράστια.
0: Δεν θα τοποθετούσα στους εφοπλιστές, σε όποιους άλλους. Πραγματικά μπορεί ως ενδιάμεση, ως διαμεσολαβητές να κερδίζουν. Εγώ θα ήθελα να μάθω ποιοι είναι οι μέτοχοι που έχουν η πλειοψηφία των μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος, γιατί δεν μας το λέει κανένας και απαγορεύεται του καταστατικού να μάθουμε, πώς είναι δυνατόν μια ιδιωτική εταιρεία και ο προϊστάμενος των υπαλλήλων της να έχει δικαίωμα να εκδίδει κανονιστικές διατάξεις, φυσικά δηλαδή να νομοθετεί, και πώς είναι δυνατόν να ελέγχει από θέματα χρήσου να μας εκπροσωπεί στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα κάποιος που το καταστατικό της ιδιωτικής εταιρείας που υπηρετεί δεν δηλώνει ότι εκφράζει και επιδιώκει το δημόσιο συμφέρον στην Ελλάδα και των Ελλήνων γενικότερα. Μήπως λοιπόν αυτοί που τους δίνουν εντολές είναι αυτοί οι άγνωστοι μέτοχοι, λέω εγώ. Για να το δούμε λιγάκι.
1: Ναι, σωστό για
0: όλους αυτούς. Σωστό. Γιατί ξέρετε πόσα κακά απορρέουν από τη λάθος τοποθέτησή τους ανύπαρκτους ελέγχους της Τράπεζας της Ελλάδος.
1: Και το υπερταμείο να ελέγξουμε, και το υπερταμείο.
0: Βεβαίως και το υπερταμείο. Κάθε μνημονιακή συνθήκη και κάθε μνημονιακό δημιούργημα πρέπει να ελεγχθεί εξονικιστικά. Στο σύνολό τους, νομικά τουλάχιστον, είναι μετέωρα. Γιατί και μέσω του υπερταμείου γνωρίζετε τι είδους πωλήσεις έχουν γίνει ακινήτων. Στο 1.000 της αξίας τους ορισμένες
1: φορές. Μα όλα έχουν περάσει, κύριε Λιόπουλο, στο υπερταμείο, όλα.
0: Όχι, μιλάω για το πώς μεταβιβάζονται, με τι τίμημα.
1: Ναι, γελίο τίμημα.
0: Έτσι.
1: Και ο Τσίπρας συγκεκριμένα, τώρα που αναφέρατε και τα τέμπη, την τρένωσε, την πούλησε 45 εκατομμύρια και έγινε μετά Hellenic Train.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Ακόμα αυτή η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Γιατί επί Τσίπρα μειώθηκε το προσωπικό στο εντρίτο ο Μητσοτάκης, κόβει ο Τσίπρας ράβει εκείνος. Προς σε πολλούς τομείς.
1: Ναι, και άρα τώρα που το είπατε, ενημερώστε μας κιόλας λίγο που βρισκόμαστε με όλο αυτό που συμβαίνει, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Για να μάθει ο κόσμος, γιατί καλός ή κακός τα κόμματα αυτά που δημιουργήθηκαν μετά από τα Τέμπη καπέλωσαν κυριολεκτικά τη δίκη.
0: Ναι. δεν είναι ότι τα κόμματα καπέλωσαν τη νίκη. Εξ αρχής η πλειοψηφία των συγγενών, βέβαια υπάρχει το πένθος που δικαιολογεί πολλά πράγματα, αρνούνται να δουν την πραγματικότητα και την αλήθεια. Χειραγωγούνται από διάφορους συναδέλφους μου και κανένας τελικά δεν διακρίνει και δεν θυμίζει, όπου κι αν βρισκόμαστε, ότι υπάρχει ένα κορυφαίο ζητούμενο. Γιατί δεν δόθηκε απάντηση στο τι απανθράκωσε αυτούς τους 28 ανθρώπους. Γιατί πήγε το κυβερνητικό επιτελείο με επικεφαλής τον Τριαντόπουλο και αλλίωσε το σύνολο των στοιχείων, και γιατί ενώ υπάρχει η σαφής τοποθέτηση του ΕΟΔΑΣΑΜ ότι οι Λίμνες υπήρχαν τρεις φάσεις εκδήλωσης πυρκαγιάς κατά τη θέση του ΕΟΔΑΣΑΜ. Οι δύο πρώτες έχουν να κάνουν με την πυρόσφαιρα, η τρίτη είναι χρονικά εντελώς διάφορη, είναι 3 με 3,5 λεπτά μετά την ολοκλήρωση του φαινομένου και μιλάει για λίμνες καυσίμων κάτω από το Κηλικείο. Είναι δυνατόν λοιπόν να βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και να μιλάει για συνωμοσία του ξυλόλιου? Είναι δυνατόν να επιτρέπουμε σε αυτό το ανδρίκελο, τον Κυριάκο εννοώ, να βγαίνει και να λέει περί ξυλολιάδας? Είναι δυνατόν να βγαίνει ο Βορύδης και με εκείνες τις δίθεν μάγικες αλλά στην πραγματικότητα φιλιπρεπείς κινήσεις να λέει και πού είναι τώρα αυτά περί ξυλολίου κτλ? Αυτά κύριοι είναι ακόμα σε κρεμότητα ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης, που θα μάθετε να τη σέβεστε κυρίως όταν θα διαβαίνετε την πόρτα της φυλακής. Γιατί όποιος κι αν είναι, ο οποιοσδήποτε γονέας έχει ξεστρατήσει, το δικαιούται. Όλοι εμείς όμως οι υπόλοιποι Έλληνες οφείλουμε καθαρά για λόγους αυτοσεβασμού να επιμείνουμε αυτοί οι άνθρωποι να καταλήξουν στη φυλακή. Εδώ λοιπόν είναι το τεράστιο θέμα.
1: Έτσι.
0: Γιατί εκμεταλλευόμενοι από ό,τι φαίνεται κάποιοι το πένθος των συγγενών αλλά και την ψυχολογική κατάσταση των στοθυμάτων, δεν θέλουν να πάνε με σταθερά βήματα την ανάδειξη της αλήθειας. Αλλά δεν έχει καμία σημασία τι θέλουν οι συγκεκριμένοι, αφού διαπιστώσαμε την κατάσταση και έχουμε τα στοιχεία, δεν θα γλιτώσει κανένας από τη φυλακή.
1: Και στην τελική,
0: και το ξαναλέω,
1: κύριε Λιόπουλε, καλά λέτε, φυλακή να πάνε όλοι. Και στην τελική, τι ήταν αυτή η πυρόσφαιρα και για ποιο λόγο δεν υπάρχει μέσα στη δικογραφία?
0: Μα δεν υπάρχει ο μηχανισμός θανάτου αυτών των 28 απανθρακωμένων. Δεν υπάρχει σωστός νομικός χαρακτηρισμός, γιατί μόνο σε εμπρισμό μπορεί να οφείλεται αυτό, άσχετα αν ήταν από ενδεχόμενο δόλο ή από δόλο εμπρισμός. Πώς είναι δυνατόν να έχει απανθρακωθεί κάποιος και μάλιστα να έχουν εξαϊλωθεί τμήματα του όλου σκελετού, ακόμα και εκτός βαγονιών? Έχουμε έναν τουλάχιστον που δεν έχει τα χέρια του, είναι απανθρακωμένος και έχουν λιώσει, έχουν εξαφανιστεί τα χέρια του, άκρα του, εκτός βαγονιού. Ήτανε τα έλα σιλικόνης? Γι' αυτό ο Πλάτωνας μας λέει, πάψτε να βλέπετε μέσω της ψευδέστησης σκιές. Δείτε την αλήθεια. 2.500 χρόνια δεν είναι αρκετά για να αφυπνιστούμε? Αυτή είναι η δική μου η απορία. Δεν είναι, ξαναλέω, θέμα του όποιου πενθούντα συγγενή, ο οποίος μπορεί να είναι σε μια ψυχολογική κατάσταση που δεν είναι πλέον εαυτός του. Ούτε των τραυματιών. Είναι όλων των υπόλοιπων ημών. Να εφαρμόσουμε τους κανόνες και τις αξίες του κράτους δικαίου και να δούμε κατάματα την αλήθεια. Κάθε δολοφόνος πρέπει να καταλήξει τη βλακή. Έχουμε ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. Από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό και έστειλε όσους έστειλε να εξαφανίσουν τα στοιχεία. Γι' αυτό ένα σωρό αρχές, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής, το Χημείο του Κράτους, οι ίδιες τις αγγελικές και δικαστικές αρχές, η αστυνομία, η τροχέα, πήγαν σε όλη αυτή την δημιουργία μιας ψευδέστησης, μιας πραγματικότητας που δεν υπήρχε στην ουσία. Και γι' αυτό φυσικά λιώθηκε το πεδίο και σκάφτηκε σε μεγάλο βάθος. Αυτό είναι εξυγίανση εδάφους. Ακριβώς γιατί είχαν διαρρεύσει τυπικές έφλεκτες ουσίες, τις οποίες δεν εξαφανίσουν. Αλλιώς θα μας πει κάποιος το γιατί. Γιατί τέθηκε προχθές ερώτημα στον κύριο Βελόπουλο και δεν νομίζω δεν απήντησε σωστά σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη. Μα οι γερανοί πάτησαν πριν επιστρωθεί το πεδίο. Τι δουλειά είχε επίστρωση του πεδίου και η εξκαφή, εάν έπρεπε να πατήσουν οι γερανοί? Ό,τι έπεφτε εκεί έπρεπε να πέσει.
1: Γιατί τι πριν. Είπε, τι είπε, δεν το είδα, τι είπε.
0: Δεν απήντησε μακρύβα, γιατί ο άνθρωπος βέβαια δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες. Αλλά οι Γερανοί πήγαν από την πρώτη στιγμή, αφού ολοκλήρωσαν τη μεταφορά μεγάλων βαγονιών και μηχανών, τότε ήρθαν και σκάψανε και ρίξανε αυτά που ρίξανε. Αφού φύγαν φυσικά οι Γερανοί.
1: Ναι, πάντως για την πυρόσφαιρα. Για την πυρόσφαιρα αναφέρθηκαν κάποια πράγματα, από όσο γνωρίζω. Και εγώ θέλω να σταθώ στην πυρόσφαιρα. Αν και δεν έχουμε χρόνο, κύριε Λιόπουλε, θα μου δώσουν λίγο δύο λεπτά.
0: Όσο τοποθετείτε δημόσια, πρέπει να διαβάζετε.
1: Ένα λεπτό. Από την αίθουσα σύνταξη. Α μου δώσουν δύο λεπτά την αίθουσα σύνταξη, γιατί αυτό που συζητάμε τον κύριο Λιόπουλο είναι πολύ σημαντικό για το δελτίο ειδήσεων. Δύο λεπτά παράταση παίρνουμε. Ζητάω συγγνώμη από του δημοσιογράφου μέσα. Κύριε Λιόπουλο, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, θέλω να έτσι ένα γρήγορο να εξηγήσουμε λίγο τι ακριβώς είχε συμβεί λοιπόν στα Τέμπη, γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Και ξέρετε, ο Αριστοτέλης τι έλεγε: η συνήθεια κάνει τα δυσάρεστα ευχάριστα. Και η συνήθεια είναι πολλές φορές και κακό πράγμα, γιατί έχουν συνηθίσει τα εγκλήματα. Δηλαδή, από τη στιγμή που τράγανε τα τρένα, υπήρξε η πυρόσφαιρα, απανθρακώθηκαν 28 άτομα μετά τη σύγκρουση, πήγαν εκεί πέρα, ξεμπαζώσαν το σημείο. Το μπαζώσαν από πάνω με τσιμέντο. Για ποιο λόγο λέτε εσείς, για να μην βρεθούν τα έφλεκτα υλικά?
0: Ακούστε, με φυσικά. Ακούστε πώς είναι η σειρά των γεγονότων.
1: Ωραία,
0: η πυρόσφαιρα.
1: Απλά γρήγορα, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
0: Η πυρόσφαιρα δεν σκότωσε κανέναν. Η πυρόσφαιρα ολοκληρώνει ως φαινόμενο την εκδήλωσή της και έχουμε μετά από 3,5 λεπτά μια φωτιά που φτάνει τα 20 μέτρα, η φλόγα της, και σε θερμοκρασία πάνω από 1200 βαθμούς. Κατασβαίνεται. Σε 2 ώρες, αυτό μας λέει ο Δάσα, έριχνε αφρώη πυροσβεστική επί 2 ώρες. Πού στα έλα σιλικόνης? Αφού λοιπόν σβήσαν τη φωτιά, ξεκίνησαν την αλλίωση του πεδίου. Πήγαν άγνωστοι, η Χελένη Κθέιν ομολογεί ότι έστειλε υπαλλήλους, ενώ απαγορευόταν. Δεν στήθηκε διπλή περίμετρος όπως επέβαλε η τέταρτη ΣΔΑ και το εγχειρίδιο του ΑΦΗ. Και μπήκε κάθε μέσα άσχετος προκειμένου να αλλοιώσει το πεδίο. Ήρθαν οι Γερανοί, οι μπουλντόζες, δεν υπήρχε καμία αστυνόμευση του χώρου, δεν φωτογραφήθηκαν οι νεκροί εκεί που βρέθηκαν, δεν υπήρξε συλλογή των στοιχείων που έπρεπε από την πρώτη στιγμή από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ενώνων, αλλά και το κλιμάκιο της πυροσβεστικής, το ανακατοικό της πυροσβεστικής, να συλλεγούν δείγματα εδάφους, ναι, και οποιαδήποτε άλλα είχαν επηρεαστεί από τη φωτιά, για να δούμε τι τελικά την προκάλεσε. Και από εκεί και πέρα έχουμε το επόμενο διήμερο με παρουσία του κυρίου Τριαντόπουλου εκεί, όλα τα υπόλοιπα έκτροπα. Δηλαδή, αφού φεύγουν τα βαριά αντικείμενα, εννοώ οι σύρμοι, οι μηχανές κτλ., αρχίζει η εξκαφή του πεδίου, φεύγει το φυσικό έδαφος και ρίχνουν χαλίκι σε βάθος περίπου 2 μέτρων, τα οποία είχε και στοιχεία πίστας. Αφού ως υπόβαση έχει δει άμμος, λευκή άμμος. Αυτό σημαίνει εξυγίανση. Πήραν τα στοιχεία και τα πέταξαν εκεί που δεν θα μπορούσαμε εύκολα να τα βρούμε. Κάποια όμως βρέθηκαν. Η Ανούμπης έχει βρει και οι μάντες πρόσδεσης,
1: βέβαια,
0: και δίχτυα συγκράτησης. Γι' αυτό και την κυνηγούν.
1: Βέβαια, από βέβαια. Και γι' αυτό τον λόγο κυνηγούσαν και εμάς, έτσι. Βέβαια. Γιατί καλός ή κακός, κύριε Λιόπουλε.
0: Ένας από τους σκύλους της.
1: Κύριε, ναι, το ξέρω. Το φόλιασαν το σκυλί. Το έχουμε πει. Απλά, κύριε Λιόπουλε, πριν κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε. Δεν έχω χρόνο και θέλω να σας πω και κάτι ακόμα.
0: Και
1: ο Focus FM 103,6, που στάθηκε δίπλα σε όλους τους συγγενείς, σε όλους τους δικηγόρους και σε όλες αυτές τις ομάδες και ανέδειξε πολλά πράγματα για τα Τέμπη, λιθοβολήθηκε, κύριε Λιόπουλε, γι' αυτό με πονάει. Λιθοβολήθηκε και τώρα πλέον που δεν είναι χρήσιμο σε όλους αυτούς, μας βρίζουν και από πάνω. Καταλάβατε τι εννοώ?
0: Όταν κλείσουν τα παράθυρα του Overton, τα οποία δημιουργούν την ψευδέστηση, είναι αυτό που λέτε ότι όταν συνηθίσουμε κάτι, μαθαίνουμε να μην αντιδρούμε σε αυτό. Ακριβώς αυτό είναι το παράθυρο του Overton. Είναι η ωραιοποίηση της δυστοπίας, την οποία σου παρουσιάζουν σιγά σιγά και στο τέλος συνηθίζει σε τέτοιο βαθμό που νομίζω ότι είναι κάτι το φυσιολογικό.
1: Έτσι,
0: αυτό όμως θα ανατραπεί, να είστε βέβαιος, γιατί δεν μπορούμε να πάμε πιο χαμηλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Οφείλουμε λοιπόν να βλέπουμε μόνο την άνοδο. Ένα τελευταίο που θα ήθελα να πω σε σχέση με όσα είπα.
1: Πάμε, γιατί έχει πάει και 4 και πρέπει να πει για δελτίο. Πάμε.
0: Σύμμαχος σημαίνει κάποιος που όταν έχεις ανάγκη σε κάθε περίπτωση θα σταθεί δίπλα σου. Να προσέχουμε ποιους εν δυνάμει βαφτίζουμε συμμάχους. Γιατί σύμμαχος δεν είναι αυτός που ευκαιριακά μπορεί να σε συμφέρει στο παιχνίδι της εξωτερικής πολιτικής να επικαλείσαι, αλλά αυτός τον οποίο πραγματικά μπορείς να στηριχθείς.
1: Και η εκτίμηση είναι πολύ σημαντική όμως, κύριε Λιόπουλε, και η εκτίμηση.
0: Δεν νομίζω ότι αυτούς τους οποίους αναφέρθηκε μπορούμε να τους εμπιστευτούμε σε μια δύσκολη
1: στιγμή. Και η εκτίμηση όμως, εγώ μιλάω για εμένα και για κανέναν άλλον. Και η εκτίμηση, γιατί εμείς βοηθήσαμε και στην τελική μας βρίζανε. Δεν έχω άλλο χρόνο, σας ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα όμως θα ξανά είμαστε στον αέρα παρέα. Υγεία.
0: Καλά, γεια.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Αργυθέα Κοροπίου, χάρη στην άμεση επέμβαση δεκάδων πυροσβεστών και 5 εναέριων μέσων. Νωρίτερα οι κάτοικοι είχαν λάβει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για να παραμείνουν σε ετοιμότητα, ενώ πλέον οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της ανάφλεξης. Δύο νεκροί, 10 εγκαυματίες και τεράστιες καταστροφές είναι ο βαρύς απολογισμός από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Στο νησί συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των κατοίκων για το πύρινο εφιάλτη που έζησαν. Οι ίδιοι περιγράφουν στο φακό της κάμερας τον απόλυτο τρόμο. Οι πυρόπληκτοι στη Σαλαμίνα καταγγέλνουν την παντελή έλλειψη αντιπυρικών ζωνών στις πληγήσεις περιοχές, ενώ έβλεπαν στις φλόγες να καταπίνουν τα σπίτια τους σε ελάχιστα λεπτά. Σοκάρουν επίσης οι δραματικές αναφορές για εγκλωβισμένους ηλικιωμένους που πάλευαν μόνοι τους με τη φωτιά. Νέο επεισόδιο με τοπική βεντέτα σημειώθηκε στα βορίζια της Κρήτης, οδηγώντας τη σύλληψη δύο γυναικών έπειτα από αλληλομηνύσεις για επίθεση και ψευδή καταμήνυση. Οι εμπλεκόμενες αφέθηκαν προσωρινά ελεύθερες και αναμένεται να καθίσουν στο εδόλιο προκειμένου να δικαστούν στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Στη δημοσιότητα έδωσε η ελληνική αστυνομία τα στοιχεία τριών απατεώνων, οι οποίοι παριστάνοντας τους λογιστές ή υπαλλήλους εταιριών ρεύματος, αποσπούσαν τεράστια ποσά και κοσμήματα από ηλικιωμένους σε όλη τη χώρα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο μέλη της πείρας που αποκόμισε λία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση σε τυχόν νέα θύματα να καταγγείλουν άμεσα τη δράση τους. Ξανά στο μικροσκόπιο της εφορίας βρίσκονται οι μεγάλες μεταφορές χρηματικών ποσών μέσω του συστήματος Άιρις. Οι καθημερινές μεταφορές χρημάτων δεν θεωρούνται δωρεές, ωστόσο η συστηματική αποστολή μεγάλων ποσών μπαίνει πλέον στο στόχαστρο της εφορίας. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ελέγχει αυστηρά την συχνότητα και τους πραγματικούς αποδέκτες των συναλλαγών. Πρόκειται να επιβάλλει βαρύς φόρους αν διαπιστωθεί προσπάθεια απόκρυψης αδήλωτων χρηματικών παροχών. Εγκαταλείπεται όλο και πιο πολύ η ελληνική επαρχία και η κυβέρνηση θα μετατρέψει σε τραπεζίτες τους μικροεπαγγελματίες λόγω έλλειψης των αυτόματων ταμιακών μηχανών. Στην ελληνική Ήπεθρο συρρυκνώνεται το τραπεζικό δίκτυο και το φαινόμενο συνοδεύεται από το μαζικό κλείσιμο των ATM. Γεγονός που πυροδοτεί κύμα οργής για την πλήρη κρατική εγκατάλειψη. Η προωθούμενη λύση ως επίσημη απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών για τις αναλήψεις των μετρητών έως και τα 50 ευρώ σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται να γίνεται με POS από φούρνους και mini market. Η κυβέρνηση μετακυλεί την ευθύνη της εξυπηρέτησης των κατοίκων στις πλάτες των τοπικών καταστηματαρχών. Νέα τετελεσμένα με προεδρικά διατάγματα εις βάρος της Ελλάδας επιχειρεί να επιβάλλει η Τουρκία, ανακηρύσσοντας αυθαίρετα δύο θαλάσσια πάρκα που αποκόπτουν το Καστελόριζο και τοποθετούνται ανάμεσα στη Λίμνο και τη Σαμοθράκη. Η ευθεία αυτή αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων μέσω του τουρκικού δόγματος της γαλάζιας πατρίδας πυροδοτεί ήδη πολιτικές αντιδράσεις με βαριές επικρίσεις κατά της κυβέρνησης για την επιδεικτική αδράνειά της και την κατάρρευση του αφηγήματος των ήρεμων νερών. Στην διεθνή επικαιρότητα, αντιμέτωπη με αγωγή μαμούθα από 30 αμερικανικές πολιτείες, βρίσκεται η εταιρεία Meta, η οποία κατηγορείται για σκόπιμο εθισμό των παιδιών στα κοινωνικά δίκτυα με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στη ψυχική τους υγεία. Οι ενάγοντες διεκδικούν αποζημιώσεις άνω του 1,3 εκατομμυρίου δολαρίων και απαιτούν ριζικές αλλαγές στο Facebook και στο Instagram, ζητώντας μεταξύ άλλων την οριστική κατάργηση των likes και των φίλτρων ομορφιάς. Σε επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγούνται οι Αμερικανο-Ιρανικές σχέσεις μετά την πρωτοφανή απειλή του Προέδρου Τραμπ να ανακηρύξει το στρατηγικό πέρασμα του Ορμούς ως έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη απάντησε οργισμένα προειδοποιώντας με σκληρά αντίπεινα, ενώ έφτασε στο σημείο να επικηρύξει τους Αμερικανούς στρατιώτες προσφέροντας αμοιβή έως και 30.000 δολαρίων για τη σύλληψη ή τη δολοφονία τους. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια, ενώ από το απόγευμα θα εμφανιστούν τοπικές νεφώσεις. Μέγιστη θερμοκρασία θα παραμείνουν 35 βαθμοί Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άντεξε τον πόνο και πέθανε κι αυτή. Έμεινε ουσιαστικά όλο μόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
2: Χάσε τόσα γίγαντα. Συγκλονίστηκε.
1: Φοβερό, ναι.
2: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
3: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο μικρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετριέται και με το αίμα.
4: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περνάει. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν.

0: 99 χρόνια από την επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
1: Τούτος εδώ ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους μικρούς του.

0: το σύστημα Γρηγόρη Σερέ. Καλησπέρα κύριε Νίκο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, ο πρόεδρος Πόσπλα.
1: Πρόεδρος Πανατικής Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγώνων και Συνομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κύριε Σωτηρίου, θέλω πραγματικά να σας ρωτήσω, επειδή εσείς ζείτε στην πρώτη γραμμή τον ελληνικό λαό, το πώς πηγαίνει σε αυτές τις λαϊκές να αγοράσει, το πώς βλέπει τις τιμές, το τι ζημιά έχει υποστεί, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, το ελληνικό νοικοκυριό. Πείτε μας, ποια είναι η άποψή σας, πώς τα βλέπετε από τη δική σας οπτική γωνία.
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ένα επάγγελμα εισαγωγικά που πραγματικά έχουμε την άμεση επαφή με τους πελάτες μας, τον ελληνικό λαό να πω έτσι, εδώ και 100 χρόνια. Έχουμε τέτοια επαφή που πραγματικά έχουμε ανταλλάξει τηλέφωνα, ξέρουμε τα προβλήματα ένα στο άλλο, μπαίνουμε σε οικογενικές καταστάσεις. Όπως ξέρετε, η λαϊκή αγορά δεν είναι μόνο το αποκούμπι του φτωχού, είναι όλη της ελληνικής κοινωνίας, και αυτό το δύσκολο καιρό, όπως και παλιά σε άλλες κρίσεις, βλέπε την προηγούμενη δεκαετία, βλέπε COVID, προσπαθούμε να σταθούμε όσο μπορούμε πιο αξιοπρεπή δίπλα στους πελάτες μας και την ελληνική κοινωνία. Πραγματικά, τώρα τελευταία έχουμε σοβαρό θέμα και από τη δική μας πλευρά, δηλαδή την παραγωγή της ελληνικής γης που και απαξιώθηκε και σιγά σιγά βλέπουμε μαθηματική ακρίβεια να φτάνει πραγματικά στο τέλος της, δηλαδή τι, δεν θα μπορούν πια οι Έλληνες παραγωγοί να παράξουν τα δικά μας τα χωράφια στην ελληνική γη που βγάζει αυτά, που βγάζει πραγματικά τα καλύτερα προϊόντα ανά τον κόσμο, κρατούνται με νύχια και με δόντια να μπορούν να παράξουν, έχουν πέσει τη μισή παραγωγή, μάλιστα πάρα πολλοί συνάδελφοι παραγωγοί τα έχουν παρατήσει και έχουν πάει και έχουν γίνει υπάλληλοι σε εργοστάσια. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και όσοι αναπομείνετε, προσπαθούμε ίδια και με δόντια να βγάλουν τα προς το ζήν σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Δηλαδή, αυτό που εξηγείτε, για να το καταλάβω λίγο καλύτερα, σίγουρα μιλάτε για την εκτείναση του κόστους και για την ακρίβεια, γιατί οι παραγωγοί αγωνίζονται.
1: Βλέπει λιπάσματα, βλέπει ενέργεια, βλέπει ίδρυυση.
0: Κάψιμα.
1: Δεν φτάνουν πια να καλλιεργήσουν. Κάψιμα, αυτό λέω, ενέργεια. Δεν φτάνουν πια να καλλιεργήσουν. Από τους όμορους νομούς ερχόντουσαν χιλιάδες παραγωγοί στην Αθήνα. Μόνο από τη Βιωτία μετράγαμε 500, 600 και 1000. Και τώρα από τα χωριά, εκεί που ερχόντουσαν 50, 60 μέσα από τα χωριά της Βιωτίας, έρχονται 7, 8, 10. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για τραγική κατάσταση. Και αυτό. Πάμε και στην κοινωνία μετά, στους καταναλωτές. Βλέπουμε πια μια τεράστια διαφορά. Δεν έρχονται με το ζόρι, μετράνε πάρα πολύ το πορτοφόλι τους και να πάρουν τα προς το ζήν. Μιλάμε για τη λαϊκή τώρα που θα πάρουν τα φρούτα, τα λαχανικά τους, έτσι το ψαράκι τους, το φασόλι τους, το ρύζι τους. Λοιπόν, πάντα ελληνικά προϊόντα και τα καλύτερα. Και βλέπουμε ότι μέχρι τις 10, 12, 13 του μήνα έρχονται με χαρά, ας πούμε, και ψωνίζουν για το νοικοκυριό τους. Και μόλις περάσει ο μήνας της 15, αρχίζουν και εξαφανίζονται. Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Ή ανοίξαμε Δευτέρη. Προσέξτε, πάρα πολλοί έχουν ανοίξει Δευτέρη. Μιλάμε τώρα για πάμε στις δεκαετίες που μένει για το 60. Λοιπόν, και αυτό γιατί δεν φτάνει πια ο μισθός τους, γιατί τα ενίκια έχουν εκτοξευτεί, γιατί τα έξοδά τους και αυτό δεν έχουν εκτοξευτεί, το μονοκάμωτο παραμένει ίδιο και μην ακούμε για αυξήσεις. Τι αυξήσεις όταν την αύξηση την τρώει στην πενταπλάσια τιμή, ας πούμε, η αύξηση του προϊόντων.
0: Ωραία, ένα λεπτό, να βάλουμε ένα κόμμα, να ανοίξουμε μια παρένθεση, γιατί είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, αλλά θέλω να κάνω και κάποιες ερωτήσεις παράλληλα, κύριε.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, δηλαδή, τα προϊόντα που φτάνουν στον πάγκο φυσικά ακριβότερα από τον παραγωγό, δεν μπορούν να συναγωνιστούν τις εισαγωγές.
1: Αυτό είναι σίγουρο, ότι το ελληνικό προϊόν δεν μπορεί να ανταγωνιστεί στις αγωγές. Όταν λέμε τώρα ότι ήρθαν τώρα τελευταία καρπούζια αμφιβόλου ποιότητας, βέβαια καμία σχέση με τη δική μας γεύση και την ποιότητα που έχει το δικό μας καρπούζι, και πουλιέται στη μισή τιμή, ας πούμε, πώς θα ανταγωνιστεί όταν ο παραγωγός στο χωράφι πρέπει να δώσει το καρπούζι 40-50 λεπτά για να βγάλει τα έξοδά του και το δίνει 30 και 40 και 10.
0: Άρα επιλέγουν και οι ίδιοι οι παραγωγοί να παίρνουν πράγματα.
1: Όχι, όχι, δεν επιλέγουν. Απλώς λέω ότι πια σε λίγο καιρό δεν θα μπορούν να παράξουν τα εξαίσια προϊόντα τα δικά
0: μας. Το καταλαβαίνω, είναι ποιοτικά τα προϊόντα της Ελλάδας. Απλά θέλω να μου εξηγήσετε πώς γίνεται, ας πούμε, στα ράφια, στο σούπερ μάρκετ, να βλέπουμε ότι έχει προϊόντα από διάφορες εισαγωγές, και πώς γίνεται στη λαϊκή αγορά να κρατάτε ακόμα αυτό το στοιχείο, το ότι είναι ελληνικά ποιοτικά προϊόντα. Δηλαδή, εσείς μπορείτε να πάρετε μια καλύτερη τιμή, και για ποιο λόγο τα σούπερ μάρκετ δεν κάνουν κάτι αντίστοιχο? Αυτό θέλω να καταλάβω.
1: Όχι, κοιτάξτε, τώρα τα σούπερ μάρκετ τώρα είναι ένα κλειστό κύκλωμα, ας πούμε, από 5 αλυσίδες που πραγματικά τραβάνε τον πόριο όλο πάνω τους. Εμείς εδώ μιλάμε για εκατοντάδες μικροπαραγωγούς, έτσι που πάνε να βγάλουν το προστοζήν ένα μεροκαματάκι την ημέρα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Σας είπα και ξεκίνησα την εισαγωγή μου. Στην εισαγωγή μου είπα ότι εμείς πια με τους καταναλωτές είμαστε φίλοι. Είμαστε ένα κομμάτι, δηλαδή, σας είπα, έχουμε μια ευαισθησία απέναντι στους καταναλωτές των λαϊκών αγορών. Λοιπόν, οπότε προσπαθούμε να είναι όσο μπορούμε πιο χαμηλά, έτσι κρατάμε τις τιμές χαμηλά, αλλά πόσο, δεν ξέρω για πόσο ακόμη. Πραγματικά έχουμε ρίξει πάρα πολύ το κέρδος μας, σε σημεία δηλαδή που το μεσημέρι, που το ξέρουμε όλοι αυτή στη λαϊκή αγορά, πουλάμε και κάτω κόστος, για να φύγουν από πάνω μας την επόμενη να φέρουμε φρέσκα. Λοιπόν, αυτό όμως πραγματικά με τις τωρινές συνθήκες δεν ξέρω πόσο μπορεί να κρατήσει ακόμη, και βλέπουμε ότι μόνο στην Αττική είχαμε 7.500 με 8.000 πολιτές λαϊκών αγορών μέχρι πριν 1,5 χρόνο, 2, και τώρα έχουν πέσει στους 4,5. Και κάτι ανάλογο γίνεται και σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό κάπου πρέπει να το δούμε πιο σοβαρά η πολιτεία, και είπαμε, ξεκινάει πάντα από την παραγωγή, ξεκινάει από το χωράφι, θέλουν στήριξη αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν, και μετά στην κοινωνία ολόκληρη, που πια ο μισθός τους δεν φτάνει να βγάλουν το μήνα.
0: Άρα έχουμε πρόβλημα και με τη μειωμένη αγοραστική δύναμη, γιατί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών περιορίζεται και έτσι οδηγεί στην πτώση της κατανάλωσης, και κάπως έτσι πολλοί καταναλωτές δεν μπορούν να πάνε να αγοράσουν αυτά που αγοράζανε.
1: Πραγματικά σας μιλάω ότι μέχρι τις 10, 12, 13 του μήνα στη λαϊκή αγορά υπάρχει ένα πανηγύρι, να το πω έτσι. Χαρούμενοι άνθρωποι, χαμόγελα, βάλουμε αυτό, βάλουμε εκείνο, έχουν το ψωμί για το σπίτι τους. Μετά τις 15, 16, 17 του μήνα, σιγή, έχουν τη λίστα χρήματα. Δεν φτάνουν στους ανθρώπους αυτού να ψωμίσουν. Έτσι είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει.
0: Άρα επικρατεί ένα κλίμα βεβαιότητας, εγώ αυτό βλέπω.
1: Όχι, σίγουρα είναι αβεβαιότητα. Γενικά στην κοινωνία. Έτσι, και για τους παραγωγούς και για την και τον καταναλωτή. Όταν πια μετά το 15ο δεν σου φτάνει να ψωνίσεις τα απαραίτητα, έχουμε θέμα. Έχουμε σοβαρό θέμα. Όταν κάποιος που μου λέει πλήρωνε 300 ευρώ ενίκιο και τώρα πλήρωνε 700.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο απλό. Όταν πλήρωνε το ρεύμα 50 και τώρα πλήρωνε 100.
0: Συμφωνώ. Αυτά είναι κάποια άλλα ζητήματα τα οποία θα συζητήσουμε στην πορεία. Θέλω, κύριε Σωτηρίο, να μου εξηγήσετε λίγο κάτι. Εγώ καταλαβαίνω ότι είστε ένας πολύ δυνατός κλάδος, και ξέρω ότι κινητοποιήστε και ξέρω ότι όντως αντιδράτε. Απλά ας πούμε και στον κόσμο με ποιο τρόπο έχετε αντιδράσει για όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Κοιτάξτε, είχαμε κινητοποιήσεις το Γενάρη. Κάναμε τις απεργίες μας. Συνέχεια είμαστε σε επαφή με τα αρμόδια υπουργεία. Πραγματικά από την Ομοσπονδία φεύγουν καθημερινά εξερχόμενα για αυτή την κατάσταση. Τώρα κοιτάξτε, μόνο ένας κλάδος δεν μπορεί να αντιδράσει μόνος του. Πρέπει συνολικά η κοινωνία να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί πραγματικά σε λίγο καιρό θα δούμε πράγματα που δεν αρμόζουν στην εποχή μας. Ούτε μπορώ να βλέπω εγώ τον καταναλωτή να έρχεται στη λαϊκή και να μετράει τα δεκάλεπτα για να πάει ένα κιλό γάβρο. Ή δύο ραπανάκια, ή δύο πορτοκάλια, ή δύο κεράσια. Και μιλάμε τώρα για μια εποχή τώρα που τα πράγματα είναι πάρα πολύ φτηνά. Και το καρπούζι, και το κεράσι, και το βερίκοκο, και τα νεκταρία, όλα είναι φτηνά πια. Και πάλι ζορίζεται. Δηλαδή δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα, όπως ξεκίνησε τα κεράσια που λάγανε 7 και 8 και 10 ευρώ κεράσι. Τώρα κεράσι 2 ευρώ. Έχει 2,5 και πάλι ο άλλος δεν μπορεί να το αγοράσει.
0: Πώς γίνεται αυτό, κύριε Σωτηρίου? Σας παρακαλώ, θέλω να με αφήσετε να μιλήσω ένα λεπτό για να σας εξηγήσω.
1: Όσο φαίνεται,
0: ακριβώς. Θέλω ακριβώς να σας εξηγήσω πώς βλέπω εγώ τα πράγματα και για να μου απαντήσετε για να καταλάβω κιόλας καλύτερα. Λοιπόν, εγώ έχω έναν φίλο, ο οποίος ο πατέρας του έχει ροδάκινα στη Βέρεια. Παράδειγμα σας φέρω. Ξέρετε τι μου λέει αυτός ο άνθρωπος, κύριε Σωτηρίου? Ότι Γρηγόρη, εμένα τα ροδάκινα πάνω στα δέντρα για να μην σαπίσουνε, πάω και τα πουλάω να πούμε 20 και 15 λεπτά. Και με χτυπάνε, με πατάνε κάτω το κεφάλι σε συγκεκριμένες περιοχές που πουλάνε τα φρούτα και μου λένε ότι ξέρεις κάτι, άμα δεν θέλεις, δεν στα αγοράζουμε. Και ρωτάω εγώ εσάς, πώς γίνεται να τα πουλάει αυτός 15 και 20 λεπτά για να μην σαπίσουν πάνω στα δέντρα και στην τελική ή στο ράβι ή στον πάγκο να πηγαίνουν στα 2,5 ευρώ.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτές είναι ορισμένες. Δηλαδή, πέρυσι δεν υπήρχαν τον όλα ακριβά. Φέτος που έχουμε αυθονία, ίσως υπάρξει αυτό το φαινόμενο. Και τώρα πάμε τώρα να δούμε αυτή την περίπτωση. Καλά, 10 λεπτά και 20 δεν υπάρχει, είναι παραπάνω, είναι στο 50, 60, 70. Λοιπόν, όταν πουλούνται 1,5 ευρώ τώρα εδώ. Αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτός ο άνθρωπος τα δίνει από το χωράφι στο δέντρο. Δηλαδή, ο αγοραστής θα πάει προσωπικό να τα μαζέψει. Προσέξτε, προσωπικό να τα μαζέψει. Να κάνει διαλογή, να τα κουβαλήσει, δηλαδή να τα μεταφέρει στο συσκευαστήριό του. Εκεί θα γίνει πάλι διαλογή, θα γίνει συσκευασία, έτσι, α, β, γ.
0: Τι εννοείται συσκευασία?
1: Συσκευασία σε καφασάκια, σε τελαράκια.
0: Α, σε τελαράκια. Ναι, πολλές φορές τα βλέπω και χύμα, γι' αυτό ρωτάω.
1: Εντάξει, τελαράκια γίνονται όλα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, σε τελαράκια. Πάλι μεταφορά στην λαχαναγορά, έτσι, τα ψυχτικά της λαχαναγοράς και από εκεί θα τα πάρει μετά ο πολιτής, ο μανάδου κτλ. Για να τα πάει στο ράφι.
0: Ωραία.
1: Αυτή είναι η συνήθις διαδικασία. Όπως καταλαβαίνετε, τα 50 λεπτά θα πάνε στο 1,5 ευρώ και στα 2 ευρώ με όλα αυτά τα μεροκάματα που θα γίνουν στη μέση. Λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία, γι' αυτό και ανεβαίνει. Και είναι φυσιολογικό αυτό.
0: Κατανοητό αυτό. Κατανοητό.
1: Λοιπόν, όπως και ο μικροπαραγωγός που έχει επαφή με κατευθείαν τον πολιτή στη λαϊκή αγορά, γίνεται αυτόματα το ράφι της λαϊκής αγοράς του μικροπαραγωγού που είναι στην Άουσα και στη Βέρεια. Εκεί θα τα βλέπουμε πιο φτηνά. Έτσι βέβαια και αυτός έχει πάλι έξοδο για θα πάντα μεταφέρει κάτω. Οπότε δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα 50 λεπτά το χωράφι με το 1,5 ευρώ που πωλείται στη λαϊκή. Γιατί όλο αυτό το διάμεσο είναι μεροκάματα, είναι κόστη. Έτσι καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να φύγει 50 λεπτά από το χωράφι και να πουληθεί 80 λεπτά στη λαϊκή. Είναι αδυνατόν. Έτσι.
0: Ναι, και η εισαγωγή πώς πάει τιμές στην ουσία, τι καλύτερο έχει εισαγωγή?
1: Κοιτάξτε. Εδώ το λίπασμα έχει 120 ευρώ και εκεί που καλλιεργούν αφιβόλου ποιότητας λίπασμα έχει 20 ευρώ το τσουβάλι. Έτσι. Εδώ μας υποχρεώνουν σε συγκεκριμένες καλλιέργειες όλη την Ευρώπη. Στις τρίτες χώρες δεν τους υποχρεώνει κανείς τίποτα.
0: Ναι.
1: Ό,τι θέλουν βάζουν, ό,τι θέλουν ραντίζουν. Οπότε καταλαβαίνετε και μετά πάμε και στα εργατικά χέρια που είναι πάθυνα εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε το κόστος είναι πραγματικά πολύ κάτω από τα ελληνικά.
0: Και πόσο δηλαδή μπορεί να πουλάνε τα προϊόντα εισαγωγής?
1: Σίγουρα είναι πιο φτηνά από τα ελληνικά. Έτσι, και βγάζουν και κέρδος.
0: Δηλαδή, άμα είναι 1,5 ευρώ, όπως μας είπατε, τα ροδάκινα, πόσο μπορεί να είναι εισαγωγή? 1 ευρώ δεν νομίζω να είναι τόσο φθηνά.
1: Έρχεται η εποχή που είναι, αν είναι 1,5 τα δικά μας, είναι 1 αυτά. Ή αν είναι 2,5 τα δικά μας, είναι 1,5 αυτά.
0: Καλά, λέτε. Εγώ βλέπω ότι η ελληνική παραγωγή έχει χτυπηθεί πάρα πολύ άσχημα.
1: Σας είπα ένα παράδειγμα, το καρπούζι που το έχουμε φέτος.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά πρόημα κτλ.
0: Ναι.
1: Κάναμε μεγάλες εισαγωγές από το Ιράκ, το Ιράν. Τεράστιες εισαγωγές, ας πούμε. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας. Και το δικό μας προϊόν, έτσι, καμία σχέση και σε ποιότητα, έτσι και σε γεύση.
0: Και πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε, γιατί εγώ ξέρω ότι πολλά τα ονομάζουν και ελληνικά κάποιοι.
1: Εντάξει, τώρα εκεί, αυτό, η συλλαγή σίγουρα δεν υπάρχουν εισαγόμενα. Τώρα, όπου αλλού, είναι υποχρεωμένο να το αναγράφουν. Το αναγράφουν, δεν ξέρω.
0: Αυτό δεν υπάρχει μια υπηρεσία που το ελέγχει?
1: Βεβαίως, υπάρχουν υπηρεσίες που το ελέγχουν. Το ελέγχουν.
0: Ένας θεός ξέρει δηλαδή, τα αφήνουμε στην κρίση τους.
1: Εντάξτε, το μόνο σίγουρο είναι ότι στη λαϊκή αγορά αυτό υπάρχει, γιατί έχουμε τους δικούς μας παραγωγούς, τα φέρνουν το χωράφι κατευθείαν και οι πολιτές των λαϊκών αγορών έχουν απευθείας επαφή με τον μικροπαραγωγό που δεν μπορεί να έρθει Αθήνα. Στη λαϊκή αγορά δύσκολα θα βρεις κάποιο προϊόν εισαγωγής, εκτός βέβαια τις μπανάνες και ό,τι άλλο υπατακτήριο. Αυτά που υπάρχουν παραγκαστικά είναι εισαγωγής.
0: Κύριε Σωτηρίου, να σας κάνω μια ερώτηση τώρα σαν Γρηγόρης, γιατί τώρα έτσι μου ήρθε, έχω εικόνες από τη λαϊκή πάρα πολλές φορές που περνάνε διάφοροι πολιτικοί. Τώρα πρόσφατα είδαμε τον Πλεύρη και έναν ακόμα, δεν ξέρω πώς το λένε, που πήγανε στη λαϊκή, και παλαιότερα έχω δει και άλλους νεοδημοκράτες, Πασόκους, Σιριζέους που περνάνε, και κάποιοι τους χειροκροτάνε, τους αγκαλιάζουν, τους φιλάνε. Και απορώ, καλά πως γίνεται ένας άνθρωπος λαϊκής που συναντάει αυτή την κατάσταση που περιγράφουμε τόση ώρα και με την εκτείναξη του κόστους και με την ακρίβεια και με τη μειωμένη αγοραστική δύναμη και με αυτό το κλίμα βεβαιότητας και με όλα αυτά που συμβαίνουν γενικά σε νομικά πλαίσια και να λέει μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους, πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα.
1: Δεν νομίζω, Γρηγόρη, από το ανέφερες έτσι, Γρηγόρη, δεν νομίζω ότι τελευταίο καιρό θα περάσει οποιοδήποτε πολιτικό στα τηλεϊκή αγορά και το χειροκροτήσουν. Δεν υπάρχει αυτό. Ο κλάδος μαραζώνει, η κοινωνία μαραζώνει, οι πολιτές, οι συνάδελφοι πραγματικά παρατάνε τις άδειές τους και γίνονται οδηγείς εταιρείες. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Πολλή παραγωγή από τους όμορους νομούς παρατήρησε τις καλλιέργειές τους που ερχόντουσαν λαϊκοί και τα βάζουν στάρι, σιτάρι και καλαμπόκι και πάνε και δουλεύουν σε εργοστάσια στα ενόφυτα, ας πούμε, για να βγάλουν το προστοζήν. Αυτό είναι λυπηρό για τη χώρα μας. Φοβερό. Και σας είπα, να το πω τόσο λαϊκά, ότι σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε να φάμε, θα φοβόμαστε να φάμε. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και αυτή η παραμέληση της ελληνικής γης, σε λίγο καιρό δεν θα ξέρουμε τι δρόμο.
0: Ήδη νομίζω με τη συμφωνία Μερκοσούρ συμβαίνει αυτό, γιατί έχουμε μάθει κιόλας το ότι δεν ελέγχονται τα περισσότερα προϊόντα που έρχονται από εκεί πέρα, είτε αυτά είναι κοτόπουλα με σαλμονέλα, είτε αυτά είναι ντομάτες οι οποίες και από την Τουρκία έρχονται βέβαια, έχουν πάνω λάκ. Έχω ακούσει τρελά πράγματα για όλα αυτά εδώ πέρα τα μεταλλάχνα.
1: Κάτι από την Τουρκία μπορεί να είναι πολύ καλύτερη ποιότητα από τα υπόλοιπα που θα έχουμε.
0: Ναι.
1: Εκεί έχουμε καταντήσει τώρα, έτσι.
0: Δηλαδή τραγικό κι αυτό.
1: Είναι τραγικό. Είναι, κανείς δεν ελέγχει και σας λέω αυτό τον αθέμητο ανταγωνισμό. Όταν σε αυτές τις χώρες δεν ελέγχει κανείς και όταν σας λέω ένα λείπασμα, το ανάλογο, εδώ ας πούμε έχει 120 ευρώ το τσουβαλάκι και εκεί έχει 20 ευρώ και 15 και όταν εδώ ένα φυτοφάρμακο έχει 300 ευρώ και εκεί έχει πάλι 20-35 ευρώ, καταλαβαίνετε τώρα διαφορά της ποιότητας και του αθέμητου ανταγωνισμού.
0: Και εδώ πέρα πρέπει να χρησιμοποιούν, από όσο γνωρίζω, και συγκεκριμένα προϊόντα.
1: Αυτό.
0: Συγκεκριμένα λιπάσματα, συγγνώμη, που πρέπει να είναι βιολογικά και πάλι.
1: Φάρμακα και λιπάσματα, τα οποία έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, και πρέπει διαροπάλου να πορεύονται με αυτά, να πορευόμαστε με αυτά. Όπως στις τρίτες χώρες αυτό δεν ισχύει. Έτσι, τι να το κάνω εγώ όταν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός πραγματικά και καλά κάνει. Στέκεται για την υγεία όλου του πληθυσμού, στέκεται σε αυτά τα φυτοφάρμακα και τα λοιπάσματα και γενικά τα φάρμακα και μου κάνει εισαγωγή, ας πούμε, που δεν ξέρεις σου και τα αφιβόλου ποιότητας και προέλευσης. Λοιπόν, τι νόημα έχει, ας πούμε, να επιβάλλει στους Ευρωπαίους κατοίκους να πορεύονται με αυτή την λογική και να κάνει εισαγωγή προϊόντα που δεν ξέρει πώς είναι καλλιεργημένα και με τι.
0: Δηλαδή στις λαϊκές οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες τώρα, δεν μιλάμε για αυτούς που πηγαίνουν και ψωνίζουν, οι επαγγελματίες που από όσο βλέπω τώρα μπροστά μου το έχω, το 2023 τον Ιούνιο κατά 40,56% ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και μετά τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε. Έχουνε μετανιώσει.
1: Δεν νομίζω να υπάρξει αυτό.
0: Κι όμως έχουνε μετανιώσει.
1: Εννοείται.
0: Γι' αυτό που κάνανε, έχουν μετανιώσει. Οι περισσότεροι κλάδοι, κύριε Σωτηρίου, οι περισσότεροι κλάδοι, αυτό μου απαντάνε. Έχουμε μετανιώσει που ψηφίσαμε Μητσοτάκη. Εγώ τα λέω ευθέως, δεν με απασχολεί.
1: Με μια μόνη εξαίρεση, θα σας πω την αλήθεια, και εγώ εξεπλάγει, όταν για ένα καινούριο νομοσχέδιο που κατέβηκαν για τις φυλακές αγορές, μέσω του, ήταν του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, δεν ξέρω, πραγματικά δηλαδή, ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, ότι έσκυψε πάνω και πέρασε. Ό,τι χρειάζεται, βέβαια αυτό είναι για την καθημερινότητα και τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, έτσι δεν έχει σχέση με τα προϊόντα και την παραγωγή. Έχει σχέση με τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, την καθημερινότητα.
0: Δηλαδή τι εννοείτε, για να καταλάβω, συγγνώμη, γιατί γι' αυτό θέλω να σας το ρωτήσω. Μιλάτε για κάποιους αυστηρούς κανόνες, όπως είναι, ας πούμε, η υποχρεωτική λειτουργία, πώς, η πλήρης ψηφιοποίηση
1: καλά,
0: και αυτά όλα.
1: Αυτά είχαν μπει όλα. Απλώς την καθημερινότητα μας απλούστευσε λίγο αυτά που ζητήσαμε, μας τα κάνουν, τα πέρασε το νομοσχέδιο. Όπως κάποιες αλλαγές αγοράς, τέλος πάντων, πράγματα που είναι δικά μας.
0: Με τις άδειες έχετε κανένα πρόβλημα, με τις άδειες?
1: Με τις άδειες έχετε κανένα πρόβλημα, αλλά δυστυχώς τις άδειες παρατάνε όχι να πάρουν καινούργιες. Έχει πια, πραγματικά ο κλάδος είναι γυραιός, να το πω έτσι, είναι πολύ λίγα τα νέα παιδιά που ακολουθούν πια το κλάδο. Και δυστυχώς δεν βλέπω ενδιαφέρον από νέους παραγωγούς να ξεκινήσουν παραγωγή για να, όχι μόνο για τη λαϊκή, γενικά για την ελληνική κοινωνία. Βλέπω τα παιδιά παρατάνε το επάγγελμα. Ακόμη και οι πολιτές των λαϊκών αγορών, οι επαγγελματίες που λέμε, που αυτοί είναι το γράφη του μικρού παραγωγού που δεν μπορεί να έρθει στην Αθήνα, ακόμη και αυτοί πια παρατάνε το επάγγελμα και φεύγουν.
0: Ωραία, δηλαδή να κάνω μια ερώτηση έτσι απλά για να καταλάβω. Συμφέρει ένα νέο πλέον να έχει πάγκο στη λαϊκή?
1: Όχι, τώρα πια όχι.
0: Δεν το συμφέρει. Για ποιο λόγο, κύριε Σωτηρίου, δεν το συμφέρει?
1: Γιατί δεν μπορεί να βγάλει τα έξοδα. Είναι πανάκριβα τα προϊόντα, ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις τιμές, πρέπει να πουλάει πάρα πολύ φτηνά. Και πέρα από αυτό έχουμε εμείς, ξέρετε τι, υπάρχει ένα άλλο παράδοξο. Εμείς οι πολιτές των λαϊκών αγορών που ήταν αφιπεριστικό επάγγελμα μέχρι πριν λίγο καιρό και καλά κάνανε για να μπορούμε να πουλάμε φτηνά στον κόσμο, ξαφνικά γίναμε ελεύθεροι επαγγελματίες και είμαστε οι μοναδικοί ελεύθεροι επαγγελματίες με όλες τις υποχρεώσεις ενός ελεύθερου επαγγελματία και κανένα δικαίωμα. Τι εννοώ δικαίωμα? Να μπορώ να πουλήσω παραπάνω ώρες, έτσι, να μπορώ να ανοίξω τον πάγκο παραπάνω όσο θέλω, να μπορώ να πουλήσω και το απόγευμα, να μπορώ να πουλήσω και την Κυριακή. Λοιπόν, δεν το έχουμε αυτό το δικαίωμα. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα έξοδα είναι ακριβώς ίδια με ένα μεγάλο εργοστάσιο, με ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, έτσι, και δεν έχουμε τέτοια δικαιώματα.
0: Και έχετε και ψηφιακές κάρτες και τέτοια τώρα?
1: Τα πάντα. Ό,τι έχει, μια μεγάλη επιχείρηση, το έχουμε και εμείς. Δεν αλλάζει τίποτα. Και η φορολογία, έτσι τώρα μας το έκανε το 30% λόγω ότι δεν πηγαίνουμε κάθε μέρα για δουλειά, επιτέλους, γιατί μας χρεώνει για 365 μέρες, ενώ πάνω από 150 μέρες δεν πηγαίνουμε για δουλειά. Βλέπει καιρικές συνθήκες, βλέπει προϊόντα, έτσι. Μέχρι 150-160 μέρες για δουλειά και μας φορολογούσαν μέχρι τώρα, καταλάβετε, για 365 μέρες το χρόνο.
0: Είναι διάφορα το λοιπόν τα προβλήματα που έχετε.
1: Βέβαια, το ΕΦΚΑ μας κανονικό, η φορολογία κανονική, έτσι, οι υπάροχοι μας χρεώνουν κανονικά, σαν να δουλεύουμε όλες τις μέρες. Βλέπε τράπεζες, βλέπε πλατφόρμες για πώς, ψηφιακές κτλ. Λοιπόν, πραγματικά σας λέω, έχουμε όλες τις προγράψεις ενός ελεύθερου επαγγελματία χωρίς κανένα δικαίωμα στη δουλειά μας.
0: Και εγώ δηλαδή, γιατί, που είμαι ένας νέος άνθρωπος.
1: Ξέρετε, η άδεια είναι κρατική δικιά μας.
0: Ναι, εγώ, ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εγώ είμαι ένας νέος άνθρωπος και θέλω να αποκτήσω μια άδεια για ένα πάγκο στη λαϊκή. Τι πρέπει να κάνω?
1: Τώρα θα κάνουν προκήρυξη, μόλις τελειώσουμε μια εργασία που κάνουμε τώρα τα σωματεία και ομοσπονδίες, θα προκηρυχτούν άδειες. Θα προκηρυχθούν μέσα, δηλαδή μετά τον Αύγουστο σίγουρα θα έχουν προκήρυξη και για παραγωγούς και επαγγελματίες. Το θέμα είναι ποιος θα έρθει.
0: Ναι, εννοώ, τι χρειάζεται να έχω για να μπορώ να πάρω μια...
1: Τίποτα. Θα κάνετε μια, σαν παραγωγός, πρέπει να έχετε το όστο, πρέπει να έχετε το χωράφι κτλ. Αποδειγμένα. Σαν επαγγελματίας, έτσι, θα κάνετε μια αίτηση και θα σας δοθεί μια θέση στη λαϊκή αγορά να δουλέψετε. Πρέπει να ξεκινήσετε με 50.000 περίπου κεφάλαιο. Το αυτοκίνητο, τις ταμιακές σας, το εξοπλισμό κτλ. Το θέμα είναι, θα κάνετε ποτέ απόσβηση?
0: 50.000 δηλαδή θέλει για να ξεκινήσω?
1: Περίπου ένα αυτοκίνητο για να πάρεις το ένα ψυγείο.
0: Ναι, άμα ένα... κύριε Σωτηρίου, συγγνώμη, δεν θα σας το πω έτσι απλά. Αλλά ένας νέος στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι έχει 50.000 να ξεκινήσει μια τέτοια...
1: Και 30 να θέλει. Και 30 λεπτά, να πάει να παίρνει ένα παλιό αυτοκίνητο, να πάρει ένα πάγκο άλλο, να πάει και 30.000.
0: Και 30 πολλά είναι, αλλά εντάξει.
1: Παρακάτω δεν μπορείς να ξεκινήσεις.
0: Αλλιώς μιλάμε για έναν άνθρωπο που ήδη έχει συλλέξει αυτά τα χρήματα. Ναι, είναι σαν να ανοίγει μια επιχείρηση,
1: εδώ,
0: αυτό
1: εδώ,
0: που λέτε.
1: Εδώ μιλάμε τώρα για ανθρώπους που ήταν χρόνια στη λαϊκή αγορά, που έχουν τον εξοπλισμό του έτοιμο και πάλι τα παρατήσαν και φύγαν.
0: Δεν
1: βγαίνουν.
0: Και έχετε διάφορους παραγωγούς. Έχω δει και μελισσοκόμους, έχω δει και παραγωγούς λαχανικών,
1: τώρα,
0: φρούτων.
1: Βέβαια, τα πάντα.
0: Τυριά, κασέρια, κοτόπουλα, τα ψάρια, χαμός γίνεται.
1: Τα πάντα. Καλά, το ψάρι είναι παραδοσιακό στη λαϊκή αγορά. Είναι πάντα το πιο φρέσκο και το καλύτερο άμεσο. Δεν είναι στο μεσημέρι, το δίνει στην επόμενη μέρα προς. Όπως και όλα τα προϊόντα, έτσι. Και τα βιομηχανικά, βιοτεχνικά, τα ρούχα, τα παπούτσια, έτσι. Σε πολύ καλές τιμές. Μιλάμε τώρα για προϊόντα καταστημάτων. Δεν είναι πολύ καλή ποιότητα και πολύ καλές τιμές.
0: Ναι, όχι, σίγουρα. Συμφωνώ και έχει καλή ποιότητα, ναι, συμφωνώ. Απλά πόσοι πιστεύετε ότι είναι, πόσοι είναι βασικά οι αδειούχοι, οι πολιτές λαϊκών αγορών στην Ελλάδα, περίπου ξέρουμε?
1: Γενικά παραγωγοί και επαγγελματίες, γύρω στις 25.000.
0: Δηλαδή μιλάμε περίπου για 50.000 οικογένειες.
1: Όχι και πιο λίγοι τώρα, σας είπα, μόνο στην Αττική. Πριν 2 χρόνια ήμασταν 7.500 και τώρα έχουμε μείνει 4, 4,5, σχεδόν η μισή. Και δεν ξέρω που θα βγει αυτό.
0: Δηλαδή τι, υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν και λαϊκές στο μέλλον?
1: Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
0: Αλήθεια, άμα δεν υπάρχουν λαϊκές είμαστε καταδικασμένοι. Εγώ
1: είναι καταδικασμένη η κοινωνία.
0: Βέβαια, οι λαϊκοί, πρέπει να το πούμε αυτό στον αέρα, οι λαϊκοί, σαν λαϊκοί, είναι πραγματικά η αγορά που στηρίζει το συνταξιούχο, που στηρίζει το μικρομεσαίο και που μπορεί αυτός ο άνθρωπος και βρίσκει ποιοτικά και φθηνά προϊόντα για να ζήσει. Γιατί αν πάει στο σούπερ μάρκετ θέλει ένα κατοστάρικο για δύο σακούλες.
1: Και όχι μόνο αυτό ότι τα βρίσκει. Φανταστείτε μια κοινωνία χωρίς λαϊκές αγορές που θα εκτοξευτούν οι τιμές. Που θα εκτοξευτούν. Ο καθής θα κάνει ό,τι θέλει. Το κάθε καρτέλ θα κάνει ό,τι θέλει. Και πέρα από αυτό θα πω και κάτι άλλο. Η λαϊκή αγορά δεν είναι μόνο για τον φτωχό και τον μικρομεσαίο. Είναι και για αυτόν που έχει την οικονομική ευχέρεια να ψωνίσει. Ξέρετε γιατί. Και μου το είπε ένας μεγάλος, δεν τον αναφέρω ονόματα. Είναι κάποιον που ήθελε να καταργήσει μια λαϊκή αγορά. Και του λέει, κοίταξε να δεις, δεν θα βάλεις χέρι στη λαϊκή αγορά. Θα σου πω τούτο. Ξέρεις ότι εγώ δεν έχω ανάγκη, αλλά όμως αυτά που ψωνίζω από τη λαϊκή αγορά τα τρώω, τα γεύομαι, τα ευχαριστιέμαι. Δεν τα βρίσκω αλλού. Είναι και αυτό ότι δεν είναι μόνο στηρίζει και αυτοί που παίρνουν. Γιατί έχουμε διάφορες, έτσι, έχουμε και ανθρώπους με οικονομική ευχέρεια. Ό,τι ψωνίζουν, πραγματικά το ευχαριστούνται, το γεύονται. Έτσι, αυτό.
0: Ναι, και πρέπει να πούμε όμως ότι έρχονται αρκετές συμφωνίες, γιατί τώρα έτσι πως το σχολιάζουμε, αφυπνιζόμαστε όλοι μαζί και κατανοούμε κάποια πράγματα. Μετά τη συμφωνία Μερκοσούρη είδαμε τώρα ότι 7-6 νεοδημοκράτες μαζί με την Αφροδίτη Λατινοπούλου ψηφίσανε υπέρ των μεταλλαγμένων τροφίμων και πλέον σε κάποιες συσκευασίες για κάποια συγκεκριμένα τρόφιμα δεν θα αναγράφεται πάνω το τι περιέχει μέσα το προϊόν. Και βλέπουμε ότι σταδιακά αυτή η παγκοσμιοποίηση και αυτή η νέα τάξη πραγμάτων δεν θέλει ότι είναι λαϊκό. Και δεν μιλάω μόνο για τις αγορές, μιλάω γενικά. Άρα μακροχρόνια, κύριε Σωτηρίου, θεωρείτε το ότι ο Έλληνας θα είναι υποχείριο όλων αυτών των καρτέλ, όπως ονομάσαμε και τα καρτέλ του σούπερ μάρκετ?
1: Όχι μόνο ο Έλληνας. Θα σας πω κάτι. Αυτό έχει γίνει το 2014. Το 2014 ψηφίστηκε ένα νόμος από τότε των υπουργών Χατζηδάκη Σκορδά που εξαφάνιζαν τις λαϊκές αγορές. Τις εξαφάνιζαν. Και όταν τότε ρώτησα εγώ, γιατί το κάνετε αυτό, γιατί θα πάτε όλοι στεγασμένοι εμπόροι, δεν χρειάζεται λαϊκές αγορές. Αυτό μου είχαν πει.
0: Τι σας είπαν ακριβώς, συγγνώμη, δεν κατάλαβα, δεν το άκουσα.
1: Το λέω ονομαστικά. Έτσι, είχε υπογραφεί πραγματικά με δύο πολυεθνικές και μία εξαγωγική. Έτσι. Πραγματικά όλος ο πλούτος γης και θάλασσας Ελλάδος να πάνε σε αυτές τις τρεις εταιρείες, το 2014. Κάναμε απίστευτες κινητοποιήσεις τότε, 20 μέρες. Πέφτουν τα τσιμέντα στην Αθήνα, το καταλάβανε, έπεσε η κυβέρνηση. Λοιπόν, τώρα ξεκινάει πάντως κάτι ανάλογο, βέβαια με άλλο τρόπο, σιγά σιγά.
0: Σταδιακά λοιπόν. Απλά τι σας είπε ο Χατζηδάκης με τον άλλον, πώς τον είπατε τον άλλον?
1: Πώς Σκορδά.
0: Δηλαδή τι σας είπε ο Χατζηδάκης με τον Σκορδά?
1: Θέλετε να σας πω να γελάσετε?
0: Ακούστε με λίγο κύριε Σωτηρίου, θέλω να μου εξηγήσετε ένα λεπτό κύριε Σωτηρίου για να καταλάβω κάτι. Ένα λεπτό.
1: Ένα παράδειγμα να γελάσουμε όλοι μαζί τώρα.
0: Ναι, ένα λεπτό για να καταλάβω κάτι. Δηλαδή, ο Σκορδάς με το Χατζηδάκη σας ανέφεραν κάποια πράγματα. Τι σας ανέφεραν?
1: Ο Σκορδάς του Χατζηδάκη είπε, τελειώνετε όλοι σας πάτε στεγασμένο εμπόριο. Αυτό είχε πει.
0: Τελειώνουν δηλαδή τις λαϊκές, αυτό σας είπα.
1: Έτσι ακριβώς. Και μου φέρει ένα παράδειγμα, αν είναι δυνατόν, δηλαδή δεν κολλάει κιόλας. Κάποτε λέει υπήρχαν οι παγοπόλητες, το κράτος των παγοπόλητων. Ήρθε ο Καραμανής, λέει έφερε το ρεύμα, πήγα σπίτι. Του λέω τι συγκρίνεις άνθρωπέ μου, του λέω. Το πρωτογενή τομέα γης και θάλασσας Ελλάδος με τους παγοπόλητες. Λέει, αν είναι, μου είχε φέρει αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή δεν ξέρω από πού. Απλώς είναι κάποιοι πραγματικά δηλαδή εχθροί της λαϊκής αγοράς και του πρωτογενή τομέα της Ελλάδος. Η λαϊκή αγορά δεν είναι κάτι άλλο από αυτό. Η λαϊκή αγορά είναι πρωτογενής τομέας της Ελλάδος, είναι παραγωγή.
0: Βέβαια, μα εκπροσωπούν τα συμφέροντα και τους ομίλους και τις πολυεθνικές. Δεν θέλουν οτιδήποτε είναι λαϊκό, αυτό σας λέω.
1: Πρέπει να γίνουμε όλοι υπάλληλοι στις αλυσίδες. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Τις αλυσίδες που τις έχουν οι φίλοι τους οι ιδιώτες.
1: Είπαμε, είναι 5, κάποτε ήταν 25 σούπερ μάρκετ, τώρα είναι 5. Άρα, μέχρι εδώ φτάνει.
0: Άρα όλα τα κέρδη να πηγαίνουν σε συγκεκριμένα χέρια.
1: Ξέρετε τι, ένα παράδοξο. Έχουμε παντοπόλιδες στη λαϊκή αγορά. Έτσι, που πουλάνε και καζάκια, πουλάνε, ας πω ένα καζάκι, για τον καζάκι εγώ. Λοιπόν, ο δικός μας ο φουκαράς, ας πούμε, να βγάλει ένα μεροκαματάκι, παίρνει ένα κουτάκι καζάκια και πουλάει. Το κάθε συμπρονέα και αλυσίδα καταλαβαίνει ότι είναι κοντέινερ. Τα λέω καλά.
0: Ναι.
1: Αυτονόητο. Πώς γίνεται έστω και κάποια λεπτά λιγότερο την ίδια μάρκα, το ίδιο καζάκι να πουλιέται πιο φτηνά στη λαϊκή από το μάρκετ. Δηλαδή, ο απλός νους, ας πούμε, να μου το πει αυτό. Καταλαβαίνει ο καθένας να πω. Να πουλιέται το καζάκι πιο φτηνά από το φουκαρά, τη λαϊκή, ή πιο ακριβά στο σούπερ μάρκετ. Είναι δυνατόν.
0: Είναι απίστευτα αυτά. Εδώ πουλάνε πιο φθηνά τη βενζίνη που αγοράζουν από εμάς κάποιες χώρες. Και εδώ πέρα μας την πουλάνε πιο ακριβά. Εδώ πέρα μιλάμε για μια κατάσταση απίστευτη.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι.
0: Κάποια υπηρεσία, κάποιος αρμόδιος, κάποιος που ελέγχει, ας πούμε, τον ανταγωνισμό ή τις τιμές, κάποιο πλαφόν, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν υπάρχει πλαφόν πια στο ελεύθερο εμπόριο. Τελείωσε. Λαφό δεν υπάρχει. Ο καθένας κάνει τι θέλει.
0: Γιατί θέλω να μου πείτε και ποια θεωρείτε ότι είναι η λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα που περιγράψαμε.
1: Τώρα, εγώ πολιτικός δεν είμαι. Λοιπόν,
0: όχι, ας πούμε, να σας το θέσω πιο απλά. Δεν λέω ότι είστε πολιτικός. Λέω απλά ότι σε περίπτωση, ας πούμε, που βάζαμε ένα πλαφόν ή που λέγαμε πλαφόν, όταν λέω τι εννοώ. Δηλαδή, θα είσαι επί τρία στο κέρδος. Μέχρι εκεί δεν μπορείς να βάλεις περισσότερο.
1: Τώρα γίνεται αυτό στις αλυσίδες ή στα καρτέλ.
0: Άμα γινόταν αυτό, δεν θα ήταν καλύτερη κατάσταση.
1: Σίγουρα θα ήταν καλύτερη.
0: Άρα υπάρχουν λύσεις και δεν θέλουν να τις υλοποιήσουν εκεί.
1: Αλλά όμως είπαμε, δυστυχώς στο εμπόριο που ζούμε τώρα παγκοσμίως είναι ελεύθερο, τελείως. Δεν μπορεί να το κάνει μόνο η Ελλάδα αυτό. Πρέπει να ξεκινήσουμε και από αλλού. Έτσι. Δυστυχώς μόνο στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει και το ξέρουμε. Θα κατηγορηθούμε για Σοβιέτ. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχουν λύσεις. Αλλά δυστυχώς ποιος θα τις εφαρμόσει. Ποιος θα τις δώσει μάλλον και ποιος θα τις εφαρμόσει. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εγώ, είμαστε έρμεο, 10 μεγάλοι και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Γιατί δεν μιλάμε για παραπάνω, είναι 10-20 που πραγματικά πλουτίζουν και οι υπόλοιποι από κάτω δεν υπάρχει πια μεσαία τάξη. Είναι οι πολύ πλούσιοι και οι φτωχοί. Τέλος.
0: Καταστρέψαν λοιπόν τη μεσαία τάξη.
1: Ναι, δεν υπάρχει μεσαία τάξη.
0: Δεν υπάρχει μεσαία τάξη. Αυτό
1: όταν ξεκινήσουμε και λέμε για τα ενίκια, για την ενέργεια, για τα προϊόντα, την αύξηση των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ και παντού, όπως σε οποιοδήποτε κλάδο. Πια. Από πού να πιάσουμε, ασφάλειες. Από πού να πιάσουμε.
0: Ξέρετε κάτι άλλο που με κάνει τρομερή εντύπωση, είναι η ασφάλεια. Καταναλωτή. Δεν υπάρχει ασφάλεια καταναλωτή. Δηλαδή, έκατσα και έψαξα και έβλεπα το τι προϊόντα μπορεί να αγοράζει κάποιος στην Ελλάδα και ότι δεν ελέγχονται αυτά τα προϊόντα, δεν ξέρουμε καν τι τρώμε, δεν ξέρουμε καν μέχρι πού μπορεί να φτάσει και τι μπορεί να προκαλέσει στην υγεία μας αυτό που τρώμε. Δεν είναι φοβερό.
1: Αυτά δεν μπορώ να. Κοιτάξτε, είναι υπηρεσίες πραγματικά που μπορούν να τα ελέγξουν αυτά. Εγώ θέλω να σταθώ στο τούτο. Δεν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια τεράστια αύξηση στις παροχές και ο μισθός να παραμένει ίδιος. Και το ξαναλέω μάλλον. Δεν μπορεί να μιλάμε για αυξήσεις των μισθών όταν παίρνεις 50 ευρώ αύξηση, έτσι, και η αύξηση των προϊόντων είναι 100. Μιλάμε τώρα ότι έχει μείωση και όχι αύξηση. Εκεί πρέπει να σταθούμε. Πρέπει να σταθούμε στους μισθούς της Ελλάδος. Και πρέπει να σταθούμε και στις αυξήσεις, στην ενέργεια, έτσι, και στα σούπερ μάρκετ. Αλλά δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε αυτά τα επίπεδα ενέργειας, ας πούμε, και ίδρυυσης στην Ελλάδα, όταν σε άλλες χώρες είναι πολύ λιγότερο. Και με καλύτερους μισθούς. Δεν μπορεί ο μισθός στην Ελλάδα να παραμένει αυτός που είναι, ενώ υποτίθεται ότι είμαστε ισότιμο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται πια.
0: Σαν εργαζόμενος.
1: Πέσαμε κάτω και από την Βουλγαρία, δηλαδή έλεος.
0: Σαν εργαζόμενος κάποιος λέει το ότι ο κατώτατος μισθός είναι πάρα πολύ λίγος, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και το καταλαβαίνω απόλυτα. Εσείς σαν εργοδότης, πώς το βλέπετε, μπορεί ο εργοδότης να δώσει περισσότερα λεφτά στον υπάλληλο και να ανταπεξέλθει, γιατί ξέρετε τώρα η ζυγαριά στη συγκεκριμένη φάση είναι περίεργη. Και ο ένας δεν μπορεί να δώσει και ο άλλος δεν μπορεί να επιβιώσει.
1: Όταν μιλάμε τώρα για εμάς τους που έχουν έναν υπάλληλο, ας πούμε, για βοηθό, γιατί είναι πολύ σκληρή δουλειά, ας πούμε, αυτά είναι αλυσίδα όπως και στους περισσότερους, με 5 υπαλλήλους, με 10 υπαλλήλους. Εάν αυτός ο άνθρωπος δεν εισπράξει, πάντα για τον δυτικό τομέα μιλάω, έτσι. Αν αυτός ο άνθρωπος δεν εισπράξει, πώς θα δώσει περισσότερο. Αν δεν υπάρχει μια εφορία, ας πούμε, στην κοινωνία να μπορεί να ο καταναλωτής να ψωνίσει περισσότερο, πώς θα δώσει περισσότερο μισθό.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
1: Είναι δηλαδή, αυτό είναι αλυσίδα. Αλληλένδετα. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, από τη βάση, έτσι, και να προχωρήσουμε. Θέλει ξύλωμα δηλαδή και ξαναράψουμε από την αρχή. Αυτό.
0: Από την αρχή όλα λοιπόν. Εσείς τους Έλληνες πολίτες πώς τους βλέπετε, είναι ικανοί να είναι ενωμένοι? Εγώ τους βλέπω να μαλώνουν μεταξύ τους, να είναι εγωιστές.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δυστυχώς. Δυστυχώς, γι' αυτό ακριβώς έχουμε φτάσει σε αυτά τα σημεία. Δεν ξέρω πραγματικά αυτός ο λαός γιατί διαιρείται πάντα και διχάζεται έτσι. Από τα αρχαία χρόνια δηλαδή, μέχρι τώρα, πάντα μας έχει φάει διχασμός. Αν ενωθούμε, όταν ήμασταν ενωμένοι, κάναμε πραγματικά εξαίσια πράγματα. Τώρα μας έχει φάει διχασμός. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω.
0: Στη λαϊκή είστε ενωμένοι όμως.
1: Στη λαϊκή, κοιτάξτε, αναγκαστικά γιατί είναι ένας κλάδος που ο ένας πρέπει να προσέχει τον άλλον, αν και εκεί ακόμη και, ξέρετε τι, η ανέχεια και η αναδουλειά πάντα φέρνει γκρίνια. Και στο δικό μας κλάδο έχει έρθει και αυτό, έχει έρθει γκρίνια. Όταν ο άνθρωπος παρατάει τη δουλειά του που είναι χρόνια, ας πούμε, μέσα και πάει να πάρει ένα μεροκάμα 1.000 ευρώ για να ζήσει, δεν είναι και ότι καλύτερο, έτσι.
0: Σίγουρα, σίγουρα, αλλά πρέπει να πούμε και μια αλήθεια, το ότι σε όλους τους κλάδους υπάρχουν και αυτοί οι συνδικαλιστές που είναι ενεργοί με κόμματα και πάει λέγοντας, και μετά υπάρχει και αυτό που διχάζει τον κόσμο για τις διαφορετικές απόψεις, για το πώς θα μαζέψουν ψήφους. Ξέρετε πώς πάει τώρα το πράγμα.
1: Αυτά είναι προσωπικά.
0: Δημοτικοί σύμβουλοι, περιφερειακοί σύμβουλοι, μετά γίνεται και αυτός ο κακός χαμός.
1: Εμείς τώρα από το που έχω αναλάβει εγώ τουλάχιστον την Ομοσπονδία, είμαστε πραγματικά ενωμένοι, είμαστε ακομμάτιστοι, δεν μας ενδιαφέρει. Ξενεφέρει μόνο ο κλάδος και η ελληνική κοινωνία. Προσπαθούμε για το καλύτερο, θα αγωνιζόμαστε και θα αγωνιστούμε για το καλύτερο του κλάδου και της ελληνικής κοινωνίας.
0: Αυτό είναι το καλύτερο.
1: Είμαστε μακριά από κόμματα, μακριά από χρώματα. Έτσι, βεβαίως και κάνουμε την πολιτική μας. Βεβαίως και έχουμε άποψη, αλλά μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί θεωρώ ότι έτσι θα παραμείνετε και πιο ενωμένοι. Και κάτι ακόμα τελευταίο, κύριε Σωτηρίου, για να σας αποδεσμεύσω κιόλας, γιατί σίγουρα έχετε και δουλειές. Θέλω να μου πείτε λίγο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι η άποψή σας, και γενικά για αυτό το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, για όλες αυτές τις υπηρεσίες. Προστατεύουν καθόλου, βοηθάνε καθόλου την κατάσταση, ή και αυτοί στέκονται απέναντί σας?
1: Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση, για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε? Για αυτή που λέγαμε ότι θα γίνει, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει υπάρξει ποτέ. Για μένα, είναι προσωπική μου άποψη. Όταν λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, θα έπρεπε να ήταν Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν δύο και τριών και τεσσάρων ταχυτήτων χώρες. Όπως η Ελλάδα μας, όπως η χώρα μας. Για ποια Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε? Είναι αυτό που σας είπα πριν. Είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες με όλες τις υποχρεώσεις και χωρίς κανένα δικαίωμα. Έτσι είναι η Ελλάδα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όλες τις υποχρεώσεις και χωρίς κανένα δικαίωμα, δυστυχώς.
0: Εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα που βλέπω τώρα σε γειτονική χώρα. Δεν θα πάω μακριά, γιατί πάρα πολλές φορές όταν αναφέρω, ας πούμε, κάποιες χώρες στη Σκανδιναβία ή τη Ρωσία ή κάποιες χώρες στην Ασία, γενικά μου λένε, έλα ρε Γρηγόρη, άλλη Ήπειρος, άλλες χώρες αυτές, άλλη τοποθεσία. Ωραία, θα πάω στη Βουλγαρία. Βαλκάνια και τα Βαλκάνια. Μην νομίζετε τώρα ότι εγώ Θεσσαλονίκη μένω, δεν έχει και τρελή διαφορά. Βαλκάνια. Πάμε στη Βουλγαρία που είναι γειτόνισσα, έτσι να πούμε τι συμβαίνει εκεί πέρα. Η κυβέρνηση έχει υποχρεώσει το 50% των προϊόντων που είναι στα ράφια των σούπερ μάρκετ να προέρχονται από το δικό τους πρωτογενή τομέα. Στην Ελλάδα γιατί δεν γίνεται αυτό?
1: Σας είπα, θέλει ξύλωμα και ράψιμο.
0: Εντάξει. Καταλήγουμε. Να φύγουν αυτοί και να έρθουν νέα πρόσωπα. Το κατάλαβα, κύριε Σωτηρίου. Ευχαριστώ.
1: Εντάξει. Τι να συζητάμε? Τι άλλο να συζητήσουμε?
0: Τα είπαμε όλα. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο.
1: Προς το καλό της κοινωνίας.
0: Και ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους θέλω και κλείνουμε.
1: Για τους νέους γενικά, για τους
0: για νέους, τις νέες γενιές που αυτή τη στιγμή γεννιούνται με ένα χρέος 60.000 ευρώ ο καθένας. Για αυτούς τι έχετε να πείτε? Σε αυτούς τι έχετε να πείτε, σας ακούνε.
1: Έχω άμεση επαφή με τους νέους πολλά χρόνια τώρα, γιατί υπήρξα και στους συλλόγους γονέων Κηδεμόνων, υπήρξα πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Αττικής και ακόμα ασχολούμαι με παιδιά με αθλητισμό κτλ. Εγώ είμαι περήφανος για την καινούργια γενιά, γιατί ακούω κάποιους λένε «έλα μωρέ, όλοι στο κινητό». Όχι, δεν είναι έτσι. Έχουν άποψη, έχουν τρομερό μυαλό, απλώς είναι άλλη γενιά, σχέση τελείως διαφορετικά από εμάς. Εγώ τη χαίρομαι αυτή τη γενιά. Έχω να τους πω ότι να αγωνιστούν, να μην τα όνειρά τους να τα έχουν μπροστά, να τα βλέπουν και να αγωνιστούν για αυτά. Και εγώ πιστεύω ότι ήρθε ο καιρός και οι νέοι μας να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και πρέπει να τις αναλάβουν για το δικό τους καλό. Εμείς πρέπει να το κάνουμε, το κάναμε. Πρέπει να αναλάβει η νέα γενιά και από πίσω να ακολουθήσουμε εμείς. Εγώ έχω διστραφεί όλοι. Πρέπει η νέα γενιά να αναλάβει τις ευθύνες. Μπορεί να το κάνει και την πιστεύω. Και από πίσω να ακολουθήσουμε εμείς, γιατί εμείς τους έχουμε κάνει ζημιά.
0: Πραγματικά ένα πολύ θετικό μήνυμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικοσωτηρίου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι να έχετε. Υγεία και ευλογία. Γεια σας.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Μαρτυρία ρίχνει φως στο τραγικό θάνατο των ηλικιωμένων από τη χθεσινή διπλή πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Συγκεκριμένα μαρτυρία γειτόνισσας αποκάλυψε τις δραματικές συνθήκες εγκλωβισμού του υπερήλικου ζευγαριού, κάνοντας γνωστό πως παγιδεύτηκαν αβοήθητοι σε ρέμα με ξερά χόρτα την ώρα που προσπαθούσαν να διαφύγουν από τις φλόγες. Παράλληλα, η πυροσβεστική εξετάζει πλέον ανοιχτά το ενδεχόμενο εμπρισμού, αναλύοντας βιντεοληπτικό υλικό, καθώς οι δύο φωνικές αιστείες εκδηλώθηκαν με διαφορά μόλις 15 λεπτών. Έντος της εβδομάδας αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρώτες καταβολές πληρωμών για τους πυρόπληκτους πολίτες του Πόρτο Γερμενό, σύμφωνα με ανακοινώσεις του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης. Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι το κράτος θα αναλάβει το κόστος κατεδάφισης για τα σπίτια που έχουν κριθεί ακατάλληλα, ενώ μέσα στο Σεπτέμβριο αναμένεται το νομοσχέδιο ψηφιοποίησης της κρατικής αρρωγής. Νέο επεισόδιο με τοπική βεντέτα σημειώθηκε στα Βορίζια Κρήτης, οδηγώντας στη σύλληψη δύο γυναικών έπειτα από αλληλομηνύσεις για επίθεση και ψευδή καταμήνυση. Οι εμπλεκόμενες αφέθηκαν προσωρινά ελεύθερες και αναμένεται να καθίσουν στο εδόλιο προκειμένου να δικαστούν στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο νέας αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης τα επόμενα χρόνια, καθώς η ραγδαία μείωση των γεννήσεων και η γύρανση του πληθυσμού πιέζουν ασφυκτικά το ασφαλιστικό σύστημα. Σύμφωνα με τα οικονομικά ρεπορτάζ, το μεγαλύτερο κίνδυνο εγκλωβισμού αντιμετωπίζουν οι σημερινοί εργαζόμενοι των 50 έως 55 ετών, γεγονός που έχει ήδη πυροδοτήσει ένα πρόωρο μαζικό κύμα αιτήσεων για την έξοδό τους στη σύνταξη. Ξανά στο μικροσκόπιο της εφορίας βρίσκονται οι μεγάλες μεταφορές χρηματικών ποσών μέσω του συστήματος Άιρις. Οι καθημερινές μικρομεταφορές χρημάτων δεν θεωρούνται δωρεές, ωστόσο η συστηματική αποστολή μεγάλων ποσών μπαίνει πλέον στο στόχαστρο της εφορίας. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ελέγχει αυστηρά τη συχνότητα και τους πραγματικούς αποδέκτες των συναλλαγών. Εγκαταλείπεται όλο και πιο πολύ η ελληνική επαρχία και η κυβέρνηση θα μετατρέψει σε τραπεζίτες τους μικροεπαγγελματίες λόγω έλλειψης των αυτόματων ταμιακών μηχανημάτων. Στην ελληνική Ήπεθρο συρρυκνώνεται το τραπεζικό δίκτυο και το φαινόμενο συνοδεύεται από το μαζικό κλείσιμο των ATM, γεγονός που πυροδοτεί κύμα οργής για την πλήρη κρατική εγκατάλειψη. Η προωθούμενη λύση ως επίσημη απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών για τις αναλήψεις των μετρητών έως και τα 50 ευρώ σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται να γίνεται με POS από φούρνους και mini market. Η κυβέρνηση μετακυλεί την ευθύνη της εξυπηρέτησης των κατοίκων στις πλάτες των τοπικών καταστηματαρχών. Νέα τετελεσμένα με προεδρικά διατάγματα εις βάρος της Ελλάδας επιχειρεί να επιβάλλει η Τουρκία, ανακηρύσσοντας αυθαίρετα δύο θαλάσσια πάρκα που αποκόπτουν το Καστελόριζο και τοποθετούνται ανάμεσα στη Λίμνο και τη Σαμοθράκη. Η ευθεία αυτή αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων μέσω του τουρκικού δόγματος της γαλάζιας πατρίδας πυροδοτεί πολιτικές αντιδράσεις με βαριές επικρίσεις κατά της κυβέρνησης για την επιδεικτική αδράνειά της και την κατάρρευση του αφηγήματος των ήρεμων νερών. Στην διεθνή επικαιρότητα, αντιμέτωπη με αγωγή μαμούθα από 30 αμερικανικές πολιτείες, βρίσκεται η εταιρεία Meta, η οποία κατηγορείται για σκόπιμο εθισμό των παιδιών στα κοινωνικά δίκτυα με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στη ψυχική τους υγεία. Οι ενάγοντες διεκδικούν αποζημιώσεις άνω του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων και απαιτούν ριζικές αλλαγές στο Facebook και στο Instagram, ζητώντας μεταξύ άλλων την οριστική κατάργηση των likes και των φίλτρων ομορφιάς. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγούνται οι Αμερικανο-Ιρανικές σχέσεις μετά την πρωτοφανή απειλή του Προέδρου Τραμπ να ανακηρύξει το στρατηγικό πέρασμα του Ορμούς ως έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Τεχεράνη απάντησε οργισμένα, προειδοποιώντας με σκληρά αντίπεινα, ενώ έφτασε στο σημείο να επικηρύξει τους Αμερικανούς στρατιώτες, προσφέροντας μάλιστα αμοιβή $30,000 για τη σύλληψη ή τη δολοφονία τους. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια, ενώ από το απόγευμα θα εμφανιστούν τοπικές νεφώσεις. Μέγιστη θερμοκρασία θα σημειωθούν 35 βαθμοί Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

0: ψυχολόγου Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
2: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μυξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
3: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα.
4: Γεια σου Γρηγόρη, καλησπέρα και σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Να είστε καλά φίλε.
3: Τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Μια χαρά, μια χαρά εσύ.
3: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από κάτι συγκεκριμένο και θα συζητήσουμε ό,τι θέλεις. Ξέρεις ότι δεν έχουμε κολλήματα, το δίνουμε βήμα σε όλους και συζητάμε για τα πάντα. Αλλά δώσε μου ένα λεπτό να εξηγήσω λίγο κάτι στον ελληνικό λαό, γιατί είναι τρέλα αυτό. Μου στέλνουν τώρα από την Αλεξάνδρεια 1 εκατομμύριο, Τάσο, 100.000 ευρώ. Για ποιο λόγο λες να δίνουνε? Για αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου της Αλεξάνδρειας και για ένα γήπεδο 5x5. Πόσο ακούγεται?
4: Κοίτα να δεις, δεν μας φαίνεται περίεργο από αυτά που ακούμε, γιατί σχετικά με αυτό το δικαστήριο με τα Τέμπη, από ό,τι άκουσα ήταν κάτι κέντρο συναισθιάσεως που δώσανε ένα 600, εσύ τα ξέρεις πιο καλά.
3: Ναι, δώσανε και εκεί εκατομμύρια δώσανε.
4: Ωραία, αφού ακούμε κατά καιρούς ότι δίνουν. Μόνο ο ελληνικός λαός πληρώνει βενζίνες, σούπερ μάρκετ, ακρίβγες κτλ.
3: 1.100.000 για αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου και για ένα 5x5 γηπεδάκι ποδοσφαίρου.

0: Πολλά θέματα έχει φορτωθεί όλη η Ελλάδα με 1500 θέματα που πονάει ο ελληνικός λαός και κάθε μέρα πετάγεται και κάτι άλλο και λένε γιατί και γιατί και γιατί. Δηλαδή αφήνουμε το κάθε ένα πίσω. Π.χ. έχει μείνει το μάτι πίσω, 103 ανθρώποι γεια σας, η μάδρα που πληγήκαν 25 γεια σας, με τα Τέμπη καραμέλα γαργάρες τι κάνουνε, φτιάχνουνε σκάι το ΠΚΠ, δηλαδή κάθε φορά κάτι γίνεται και προσπερνάει το άλλο. Τι να πω από εκεί και πέρα. Εντάξει, το έχει μάθει η Ελληνίδα και ο Έλληνας, το ξέρει το παραμύθι, το κουκί και το ρεβίφι.
1: Το έχουν συνηθίσει δηλαδή, έχουν συνηθίσει την κατάσταση.
0: Και δεν τους έχουν συνηθίσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γρηγόρη, τι να κάνω εγώ. Εγώ τι να εσύ. Εσύ φωνάζεις από εκεί, εγώ έχω τη σελίδα μου που φωνάζω από εδώ και μόνοι μας ακούμε και το αποτέλεσμα ποιο είναι.
1: Το αποτέλεσμα είναι η αφύπνιση και η ενότητα. Δηλαδή ο ελληνικός λαός να καταλάβει ότι εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τον κοροϊδεύουν και δεν πρέπει να είναι τόσο ευκολόπιστοι. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Επειδή τώρα το σκέφτομαι τόσες μέρες, βλέπω ότι η Τουρκία, και σε πάω αλλού, αλλά σε πάω για κάποιο λόγο αλλού και θα συζητήσουμε και για τα άλλα. Βλέπω ότι η Τουρκία, ο Μπαχτσελή, ο Ερντογάν, όλοι αυτοί μιλάνε για το Αιγαίο, λένε θα έρθουμε βράδυ, κάνουν ασκήσεις μαζί με το Αζερβαϊτζάν και την Αίγυπτο. Και επειδή ξέρεις και από ασκήσεις, σε ρωτάω για το συγκεκριμένο λόγο. Φίλε μου, δεν μιλάει κανένας παγκοσμίως για αυτές τις απειλές. Και εδώ πέρα η Ελλάδα ακόμα δεν μιλάει για αυτές τις απειλές. Και ξέρεις ότι εγώ δεν έχω κανένα νταλκά με τους Ισραηλινούς. Ίσα-ίσα, εγώ λέω το ότι η Ελλάδα πρέπει να ανοίξει στους Έλληνες και ότι αυτή τη στιγμή οι Ισραηλινοί αγοράζουν πάρα πολλά και μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο όπως και στην Αλβανία και έχουμε πρόβλημα. Γιατί και στην Παλαιστίνη έτσι ξεκίνησε το έργο. Αλλά βλέπω τον πρέσβη του Ισραήλ που βγαίνει και δηλώνει. Η Τουρκία είναι, λέει, παράγοντας αποσταθεροποίησης. Παίρνουμε πολύ σοβαρά τις δηλώσεις τους. Και σε ρωτάω εγώ. Θα θεωρείς ότι υπάρχει περίπτωση το Ισραήλ να αποδομήσει την Τουρκία?
0: Εγώ, φίλε μου, τώρα τελευταία που το λες παρακολουθώ, γιατί τόσο καιρό που τα πηγαίνανε καλά, στο πούμε έτσι, Τουρκία-Ισραήλ, δεν έτρεχε τίποτα. Τώρα τελευταία το Ισραήλ αρχίζει και κοιτάει τις γενοκτονίες. Αν έχεις παρακολουθήσει,
1: ναι,
0: το λένε.
1: Με τους Αρμένους, ναι.
0: Ναι, και τόσο καιρό δεν λέγανε τίποτα. Γιατί είχαν άλλα ανταλαβέρια με τους Τούρκους. Τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει. Πάντως εγώ αυτό που πιστεύω, ότι πάντα ο Τούρκος φωνάζει σε εμάς, πάντα απειλεί, πάντα, και στο τέλος θα τη βρει από κάποιον που νομίζει ότι τον έχει δίπλα του. Ο άλλος που τον έχει δίπλα του, ναι, για κάποιο λόγο δεν τον έχει έτσι και καλά, επειδή τον συμπάθησε τον Τούρκο. Τον Τούρκο δεν μπορεί να τον συμπαθήσει κανένας, γιατί ξέρουμε όλοι πώς φέρεται και πώς κινείται.
1: Ναι, αλλά τι θα γίνει τώρα, δηλαδή θεωρείς ότι υπάρχει περίπτωση? Γιατί κινδυνεύει το Αιγαίο. Ο βασικός στόχος αυτής της συζήτησης είναι να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι ανάμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα, γιατί αυτός θέλει να χτίσει το μνημόνιο αυτό με τη Λιβύη, το τουρκολιβικό μνημόνιο. Επίσης θέλει το μισό Αιγαίο να το εκμεταλλεύεται αυτός, και με τα θαλάσσια πάρκα βλέπω το ότι διώχνουν τους Έλληνες αλλοίς και επιτρέπουν στους Τούρκους να ψαρεύουν. Οπότε για μένα αυτά όλα είναι ύποπτα. Είναι ένα σχέδιο που σταδιακά εξελίσσεται.
0: Άκου να δεις τι γίνεται τώρα, φίλε μου. Σε αυτό που λες έχεις δίκιο. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς δηλαδή από πολιτικής πλευράς, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το έχουν καταλάβει, σε οποιοδήποτε θέμα ό,τι αφορά την Ελλάδα δεν γίνεται τίποτα. Κανονίζουν 4-5 εκεί από τα γραφεία οι πολιτικοί, και πάντα αυτό κανονίζουν, όπως και με τη Βόρεια, τα ξέρεις εσύ, Βόρεια Μακεδονία και Νότια. Ήδη κάποια νησιά μπορεί να έχουν ήδη κανονίσει κάποιοι το πού θα το πάνε όλο αυτό, γιατί πάντα υπάρχει ένα σχέδιο σε αυτούς το οποίο δεν το γνωρίζουμε εμείς. Έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά χρόνια τις κινήσεις που κάνουν όλοι. Ξεκινάνε από κάπου και καταλήγουν κάπου, και πάλι εμείς είμαστε στη μέση. Εμείς τι κάνουμε σαν πολιτεία, ενώ η πολιτική σε όλα αυτά? Εσύ κάνεις και ρώτας σε μένα, ναι, τώρα. Εγώ τι είμαι? Είμαι μέσα στη Βουλή, έχω κάποιο κόμμα? Όχι. Αυτοί που είναι όλοι μέσα και 300 μικρά και μεγάλα κόμματα, μπορεί να μου πεις τι κάνουνε, για αυτά που κάνεις εσύ τις ερωτήσεις σε μένα, να τις κάνουν στον Πρωθυπουργό, και να τα βάλουν κάτω, να σου πούνε γιατί το Ισραήλ, γιατί η Τουρκία, γιατί μας κοιτάνε όλοι γύρω-γύρω, γιατί όλοι ψάχνουν το Αιγαίο μας και θέλουν να τα αποκτήσουν και εμείς καθόμαστε και ψηλώνουμε χαρταετό και δεν τρέχει τίποτα. Για ποιο λόγο?
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά αδερφέ μου, εγώ δεν περιμένω να αλλάξει η κατάσταση από το ελληνικό κοινοβούλιο. Στο λέω ευθέως. Δεν θεωρώ, γιατί η δημοκρατία λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Να το κάνω έτσι μια. Να εξηγήσω κάποια πράγματα. Το ελληνικό κοινοβούλιο λειτουργεί με έναν τρόπο. Να σου το πω απλά, οι περισσότεροι έχουν δίκιο. Εφόσον ο άλλος έχει αυτοδυναμία, δεν πάει να σκούζουμε, δεν πάει να φωνάζουμε. Αυτό αποφασίζει. Κόβει και ράβει, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι, μα δεν τους νοιάζει δε άνθρωπε. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει, δεν κοιτάνε τη χώρα μας. Δηλαδή νομίζω ότι κάποτε πάνω, δηλαδή αυτοί που κυβερνάνε τη χώρα, νομίζω ότι έχουν έρθει από κάποιο άλλο κράτος και τους έχουν βάλει πάνω. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει για τον ελληνικό λαό, δεν τους ενδιαφέρει για το έδαφος μας, δεν τους νοιάζει τίποτα. Το μόνο που κοιτάνε να κανονίζουν αυτά που λες τα τιμολόγια, να περνάνε, δηλαδή οι διάφορες ρεμούλες, ας το πούμε έτσι, που πιείτε, φάτε και δεν τρέχει τίποτα και ό,τι βγαίνει στην επιφάνεια δεν βλέπω να τελειώνει όμως. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι να το τελειώνουνε, που σημαίνει ότι δεν θέλουν να το τελειώσουνε, πρώτον, και δεύτερον τα γνωρίζουνε. Τα γνωρίζουν από πριν. Γι' αυτό αυτό που ακούει ο ελληνικός λαός και μένει με ανοιχτό το στόμα όποιο θέμα γίνεται και τρελαινόμαστε, λέω τι είναι αυτό, αυτοί δεν τους βγαίνει τίποτα. Την άλλη μέρα λένε για κάποιο άλλο θέμα. Την άλλη για το άλλο και τους βλέπεις από το ύφος που βγαίνουν στα παράθυρα, στα μεγάλα κανάλια όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων, δεν τρέχει τίποτα ρε φίλε. Κάθονται και συζητάνε διάφορα άλλα θέματα και κάποιος από αυτούς που τους έχει ψηφίσει ο Έλληνας και η Ελληνίδα και κάθονται πάνω, δεν παίρνει μια θέση για να δείξει ο ψηφοφόρο του ότι είναι εδώ και αυτά που λέμε εμείς. Τώρα πάλι προεκλογικά που έχουν ξεκινήσει, βγαίνουν όλοι τώρα σιγά σιγά, κάνουν πόρτες, πάνε στα κανάλια και σε κανάλια που είναι lifestyle και τα λοιπά, εκεί που δεν θέλουν να τα βλέπουν, ξέρεις, για να κάνουν κύκλο, να αρχίζει ο Έλληνας να τους βλέπει, να τους παρακολουθεί, οπότε να σου έχει στο μυαλό το ποιον θα ψηφίσει. Και ξεχνάει ο ελληνικός λαός τι γίνεται σε όλη την περίοδο που κάθονται πάνω στις καρέκλες, μόνο προεκλογικά δηλαδή, δεν κατάλαβα. Εγώ θέλω από τον ελληνικό λαό να τους δείξει ότι έχει ξυπνήσει πλέον και να τους δώσει ένα μάθημα γερό. Γιατί αυτοί κάνουν όλο δημοσκοπήσεις, ανάλογα η κάθε εταιρεία, δεν ξέρω τι συμφέροντα και πού είναι και τι κοιτάνε προσκύμενοι κτλ. Η κάθε εταιρεία λέει τα δικά της και το κάθε κόμμα καμαρώνει ότι είμαι εγώ δεύτερο. Πρώτο, η Νέα Δημοκρατία δεν την νοιάζει γιατί έχει ένα τάδε βαθμό και τα λοιπά. Αυτό από ποιον εξαρτιέται? Από τον ελληνικό λαό. Γιατί ο ελληνικός λαός, εφόσον καθόμαστε εμείς και φωνάζουμε, δεν τους απαντάει χωρίς να μιλήσει? Να τους απαντήσει στην κάλπη. Ότι παιδιά, τελειώσανε τα ψέματα. Μας παραμυθάζεται μια. Ο ένας το ναι, το κάνει όχι. Ο άλλος άλλα του λέμε αλλά κάνει. Ο άλλος έτσι και έχει τρελαθεί ο ελληνικός λαός. Λέει τη μια δόση, ξέρεις κάτι, ας ψηφίσω αυτόν που είναι νεαρός, μπας και δούμε ας πριμέρα. Έρχεται αυτός πιο χειρότερα. Και μέσα από το κόμμα αυτού νου βγαίνουν άλλα 15 κόμματα. Έχουν μπει στη Βουλή όλοι και κανένας δεν ξέρει ότι θέλει ο ελληνικός λαός.
1: Ναι, κερίμενε, ξέρεις, για είναι η λύση. Να είναι υποχρεωμένοι αυτοί που λένε ότι έχουν ένα πρόγραμμα να το υλοποιήσουν και με τον νόμο όμως. Αν αυτός που λέει ότι ξέρετε κάτι, εγώ έχω ένα σχέδιο. Να σώσω την Ελλάδα με αυτό και με αυτόν τον τρόπο. Έτσι απλά και λαϊκά το λέω τώρα.
0: Ναι,
1: άμα
0: ναι,
1: δεν κάνει αυτά που έχει υποσχεθεί, να πάει στη φυλακή, ρε Τάσο.
0: Δεν πάρε φίλε μου, γιατί αυτό.
1: Να πάει στη φυλακή, εφόσον λέει ψέματα, να πάει στη φυλακή. Δεν γίνεται άλλος να μου λέει ότι ξέρεις κάτι, θα φέρω στο βουνό θάλασσα και να το πιστεύει ο λαός και να το ψηφίζει για αυτόν τον λόγο και αυτός μετά να βγαίνει και να τους κοροϊδεύει. Δεν γίνεται, αυτό είναι απάτη.
0: Ναι φίλε μου, αυτοί έχουν όλοι τα τσιράκια τους σε κάθε πόλη, κάθε χωριό μικρό, ξέρουν αυτοί.
1: Ναι, αλλά γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι, ρε Τάσο, αυτό λέω, να είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αυτά που λένε. Δεν γίνεται ρε φίλε, εγώ να λέω για παράδειγμα, να βγαίνω να λέω, πες, δεν πολιτεύομαι, το ξέρεις, αλλά πες ότι βγαίνω και κάνω ένα κόμμα και λέω, παιδιά, εγώ θα σώσω την Ελλάδα. Ναι. Και θα φέρω, θα πω ότι η Κύπρος μας ανήκει. Παράδειγμα σου λέω.
0: Έτσι.
1: Και όταν βγαίνω μετά να λέω η Κύπρος δεν μας ανήκει. Δεν γίνεται, φίλε. Πρέπει να πάω στη φυλακή εγώ, επί τόπου. Ναι, κατευθείαν.
0: Αυτό που λες έχεις δίκιο. Και αυτό γίνεται. Οπότε, εφόσον δεν βλέπεις και δεν πάει και κανένα στη φυλακή, εμείς τι κάνουμε. Δεν πάει κανένα στη φυλακή, δεν τρέχει τίποτα, παραμυθιάζουν τον κόσμο και τελειώνει το θέμα.
1: Αυτό.
0: Γιατί δεν πάει κανένα στη φυλακή.
1: Γιατί όχι, δεν είναι υποχρεωμένοι είναι να υλοποιήσουν αυτά που υπόσχονται.
0: Μα γι' αυτό υπάρχουν και ασυλίες, ρε φίλε. Πόσοι υπουργοί τους απομακρύνανε με το ΠΚΠ, τους απομακρύνανε ούντις. Ενώ έχεις δει κάποιον να λογοδοτήσει, τους απομακρύνουν για κάποιο διάστημα να ξεχαστεί το θέμα, να έρθουν 2-3 άλλα σοβαρά θέματα στην Ελλάδα και ξαφνικά πάλι θα τους δεις πρώτος σύγκελους του κόμματος, εντάξει. Όπως ο κύριος Βορύδης, αν δεν κάνω λάθος, τον έχουν απομακρύνεσαι που τα ξέρεις. Ακούγεται τόσο καιρό, όχι. Δεν ακούγεται.
1: Ο Βορύδης αρχικά είναι σε δικογραφία. Γιατί είναι ακόμα... Γιατί βγαίνει ακόμα... Μιλάει, γιατί μιλάει ακόμα. Δηλαδή, άκουσε
0: πόσο
1: μετά.
0: Πόσο χρόνο είσαι.
1: Περίμενα, σου κάνω μια ερώτηση. Ο Λαζαρίδης, ο Μακάριος Λαζαρίδης, ωραία. Το γνωρίζεις.
0: Ακουστά τα έχουμε. Ωραία, είπα τώρα το Βορύδη.
1: Όχι, το Λαζαρίδη, το Μακάριο Λαζαρίδη, στέλεχος Νέας Δημοκρατίας που έγινε υπουργός με τα πλαστό πτυχίο.
0: Α,
1: τι γινόταν.
0: Με τα πτυχία,
1: με αυτόν. Ωραία. Αυτό ξέρει τι έβγαινε και δήλωνε στην τηλεόραση. Ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο, ΠΚΠ τάσου. Αυτό δήλωνε στην τηλεόραση. Δεν υπάρχει, έλεγε, σκάνδαλο, ΠΚΠ. Δεν έπρεπε να τον καλέσει μια εισαγγελία και να από την εισαγγελία να τον καλέσουν και να τον πούνε Ελλάδο, ρε. Τι είναι αυτά που δηλώνεις, υπουργός ήσουνα και δηλώνεις ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο το ΠΚΠ. Βγες να πεις συγγνώμη στον ελληνικό λαό και να αποκαταστήσεις τη διαστρέβλωση της αλήθειας.
0: Αυτό τώρα που λες εσύ είναι το πιο λίγο. Ο άλλος έβγαινε και έλεγε παιδιά, ανεβείτε στα τρένα, δεν τρέχει τίποτα. Και σε μια εβδομάδα γίνανε τα τρένα, είδαμε τι γίνανε στα Τέμπη. Και τι έχει γίνει,
1: Τίποτα.
0: Αυτό σου λέω, εγώ σε πάω στα πιο βαθιά. Αυτό έφτιαξε κάποια πλαστά χαρτιά, τον εβάλανε και που τον εβάλανε.
1: Δεν ξέρουμε τώρα ακριβώς τι έχει συμβεί, γιατί ξέρεις κάτι, δεν μπορούμε να λέμε τώρα και την αλήθεια. Περίμενε. Άκουσε με, δεν μπορούμε να λέμε την αλήθεια ή το ψέμα, όπως κάποιοι θεωρούν, γιατί η δικαιοσύνη τους αθωώνει. Δηλαδή θα πω εγώ, ο Λαζαρίδης έχει πλαστό πτυχίο, και όταν πάει στη δικαιοσύνη τον αθωώνει και έρχεται και μου λέει με συκοφαντής, ορίστε η αθώωσή μου. Κατάλαβες πώς λειτουργεί το πράγμα τώρα.
0: Εγώ καταλαβαίνω και εμείς πάντα και εγώ δηλαδή μιλάω βάσει αυτά που ακούω, που τα βγάζουν ήδη δηλαδή στις ειδήσεις και τα λένε. Δεν γνωρίζω εγώ τον κύριο Λαζαρίδη τα χαρτιά τι είναι, ναι. Αλλά αυτά που βγήκανε στη φορά δεν είναι υποχρεωμένη η εισαγγελική αρχή. Γι' αυτό υπάρχει εισαγγελία και τα δικαστήρια να εξετάσουν τα θέματα. Από τη στιγμή που βλέπει ο ελληνικός λαός ότι όποιο θέμα χοντρό γίνεται στην Ελλάδα δεν παίρνει μία έκταση νομικά να αναλάβουν οι εισαγγελείς οι μεγάλοι του Αρίου Πάγου να ξεδιαλύνει. Οπότε λογικό να σκέφτεται ο Έλληνας και η Ελληνίδα ότι ξέρεις κάτι γίνεται. Ενώ ότι είναι ένα τρενάκι όλοι, κρίκος, δεμένος, το πάμε έτσι, φωνάζουνε τα κανάλια τα μεγάλα δίθεν, ξεχνιέται και πάμε πάλι από την αρχή σε άλλο θέμα και ούτω καθεξής. Και πού θα πάει, ο Έλληνας κάθεται και πληρώνει όλους τους φόρους, κάνει 18 δουλειές να σπουδάσει τα παιδιά του που δεν μπορεί με τα νίκια, όλα τα πάντα τα ξέρουμε, ακρίβεια μην τα λέμε. Και αυτοί, φίλε μου, κάθονται στα κρατικά αυτοκίνητα, τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, τα γραφεία τους όλα και δεν τρέχει τίποτα. Δεν υδρώνει κανένας και γι' αυτό δεν νοιάζει κανέναν. Ναι. Ενώ ο Έλληνας και η Ελληνίδα που υδρώνει κάθε μέρα για το μεροκάμα το πονάει. Αυτή, μην πω καμιά λέξη τώρα. Εντάξει. Γιατί, γι' αυτό δεν τους νοιάζει, φίλε μου.
1: Γιατί πρέπει να έχει φύλαξη ο καθένας εκεί πέρα έξω και να δίνουμε αστυνομικούς δεξιά και αριστερά? Παίρνω σαν παράδειγμα τον Πορτοσάλτη. Γιατί ο Πορτοσάλτη να έχει έξω από το σπίτι του κύμπο με σκοπιά και να έχει αστυνομικούς στη διάθεσή του? Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι, σου λέει προβλέπει, γιατί έχει γίνει λίγο εριστικός δηλαδή στο κανάλι που είναι. Κάτσε να σου πω, και έχει προκαλεί. Οπότε αυτός κάνει μια αίτηση στα κεντρικά της ασφάλειας, της αστυνομίας, ότι ξέρεις κάτι, έχει και καλά δικαιολογητικά. Από εκεί και πέρα περνάει σαν επιτροπή, ας το πούμε, από την αστυνομία και σου λέει όντως με αυτά τα θέματα ότι προβλέπεται να του παρέχουμε ασφάλεια. Γιατί? Και προβλέπετε.
1: Να πάρει security, αδερφέ. Και εγώ αν κινδυνεύω, δηλαδή θα μου δώσουν αστυνομικούς.
0: Έτσι είναι. Και εγώ δηλαδή όταν κάνω live στο TikTok και με απειλούν πόσοι και Τούρκοι ή στη σελίδα μου στο YouTube.
1: Θα πάρει security να... ο Πορτοσάλτε. Ναι, δεν
0: να
1: κατάλαβα.
0: Κάνω αίτηση, να κάνω αίτηση και εγώ άμα βγαίνω έξω να έχω δύο αστυνομικούς.
1: Ναι, και εγώ να έχω αστυνομικούς και εσύ να έχεις αστυνομικούς. Και όσους απειλούν εκεί πέρα έξω να έχει αστυνομικούς. Και η γυναίκα που τη δέρνει ο άντρας της εκεί πέρα έξω να έχει αστυνομικούς και όλοι να έχουν αστυνομικούς.
0: Όχι, η γυναίκα που τη δέρνει ο άντρας παίρνει τηλέφωνο για την αστυνομία και της λέει κυρία μου πάρ' ταξί. Όπως ξέρουμε για την Κυριακή. Αυτό λέμε ρε φίλε, ο πολίτης. Ο πολίτης με το μαστίγιο. Οι υπόλοιποι κυριλέ. Στο Τουμπάι. Εμείς στην Ψηρού, στη Μαυρίλα. Πάντα εκεί θα είμαστε. Πάντα θα είμαστε.
1: Γιατί όμως θα είμαστε πάντα εκεί, ρε Τάσο, για εξήγησέ μου. Δηλαδή θεωρείς ότι ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να βάλει μυαλό.
0: Μπορεί. Αλλά εγώ δεν ξέρω ακόμα το πότε θα το βάλει. Γιατί άσπρη μέρα θα αργήσει να δούμε. Να σπρίζει λίγο. Θα αργήσει. Πολύ το φοβάμαι γιατί βλέπω ότι υπάρχει μία αναισθησία σε όλους. Και όλοι το βασικό αυτό που άκουσα στην αρχή και ήταν πάρα πολύ καλό που λέει ένας κύριος αυτός που έχει στο ηχητικό, πολύ σημαντικό μου έκανε εντύπωση, μπορεί να μιλάμε 15 ώρες και να πεις μια λέξη να την κρατήσω, ότι ο Έλληνας, όταν λέω Έλληνας, είναι και οι Ελληνίδες όλοι μαζί μέσα, ο Έλληνας ασχολείται με το διπλανό σπίτι. Δεν ασχολείται το τι κάνει αυτός, ασχολούμαι με το τι κάνει η γειτόνισσα, ο γείτονας, ποιος έχει την κόμενα αυτή, ποιος. Δεν ασχολούμαστε ο καθένας με την καμπούρα του να κοιτάμε τι κάνουμε. Έχει αρχίσει ένα μεγάλο κουτσομπολιό σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τα social κτλ. Από εκεί και πέρα περνάει η ώρα του Έλληνα και της Ελληνίδας μέσα από εδώ και δεν δίνει σημασία στα χοντρά και στα δυνατά προβλήματα της Ελλάδος και αυτοί προχωράνε ανενόχλητοι και κάνουνε ό,τι θέλουνε. Και κακώς κάνουν ό,τι θέλουνε γιατί τους ψηφίζει ο ελληνικός λαός. Υποχρέωσή τους είναι να δει αυτή η χώρα μία άσπρη μέρα. Τουλάχιστον δηλαδή οι πολιτικοί έπρεπε να το έχουν γυρίσει για να πούν αμαρτία είναι στον ελληνικό λαό, να τον έχουμε μια ζωή με το βούρδουλα. Αλλά αυτοί από ό,τι βλέπω δεν έχουν όχι φιλότιμο. Γι' αυτό λέω απορώ, κάποιος από όλους αυτούς δεν έχει ρε φίλε ελληνική ψυχή. Δηλαδή κάθομαι και φωνάζω, εγώ στριγκλίζω που εγώ είμαι ένα τίποτα μπροστά σε αυτούς, για αυτούς, για άλλους ανθρώπους είμαι πολύ σημαντικός, αλλά για αυτούς εγώ είμαι ένα τίποτα. Ναι, πώς εγώ νιώθω τη χώρα μου και φωνάζω και χτες είδες που ήμουνα. Που με είχε φωνάξει στην τελευταία του λόγω σεζόν που έκλεινε ο Παπα-Νικολάου εκεί στους Λίτερς. Πάλι τα ίδια. Μου λέει φωνάζεις, έχεις μπει στο κάθε σπίτι του κάθε Έλληνα σαν να σε ξέρω μέσω TikTok και μέσα της κοινωνικής δικτύωσης και μια ζωή ρετά σου φωνάζεις. Ε, ποιοι ακούνε. Εμείς σου λέω ακούμε.
1: Ναι, περίμενε. Εξηγήσουμε λίγο κάτι. Πρώτα απ' όλα, εσύ είσαι πολύ περισσότερα πράγματα από όλους αυτούς τους χαρτογιακάδες που καθημερινά λένε ψέματα. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Για μένα, ο άνθρωπος που μιλάει ειλικρινά και που έχει αντίληψη είναι πολύ υπεράνω, είναι υπεράνω όλων αυτών. Εντάξει.
0: Ναι, άστο φίλε αυτό. Μου, δεν φτάνει αυτό γιατί αυτοί
1: άστο λίγο αυτό. Άστο λίγο αυτό. Άκουσε με. Φίλε μου, θες να σου το πω ομά. Λέγε, Τάσο, να σε μιλήσω ομά και λαϊκά.
0: Εννοείται, δεν κρατάμε.
1: Ρε αδερφέ, τώρα όταν με κατεβαίνει ο σκουλός, ο φωτογράφος από το GNTM και με κατεβαίνουν κάτι ηθοποιοί και κάτι τραγουδιστές που δεν έχουν πολιτικό λόγο, δεν ξέρουν καν τι συμβαίνει και παίρνουν 20.000 σταυρούς. Ε, ποιος θέει, ρε Τάσο, δηλαδή. Ποιος θέει, δηλαδή, τώρα που θέλουν να βάλουν στη Βουλή. Από ό,τι λένε τα site, δεν γνωρίζω αν άνθρωπος θέλει να κατέβει. Τα site τον έχουν βγάλει φωτογραφία.
0: Δεν ξέρω, τώρα.
1: Ο σκουλός θέλει να κατέβει, δεν θέλει να κατέβει, ας μας πει. Αν κατέβει, πόσους ψήφους θα πάρει. Άστον σκουλό. Το ρουβά. Ο Ρουβάς αν κατέβει πόσους ψήφους θα πάρει, Τάσο.
0: Γιατί πώς έχουν κατέβει και οι αθλητές τους έχουν βάλει στο τρυπάκι.
1: Ο Αργυρός αν κατέβει υποψήφιος, πες μου λίγο αλήθεια, πόσους ψήφους πιστεύεις θα πάρει, όλα τα κοριτσάκια δεν θα πάνε να ψηφίσουν.
0: Εννοείται.
1: Τι να συζητήσουμε.
0: Αυτό δεν λέμε.
1: Οπότε,
0: τι κοιτάμε τη χώρα μας, κοιτάμε για το δίθεν. Αυτό σου λένε η χώρα μας.
1: Άμα ψηφίζουμε γιατί είναι όμορφος ο άλλος ή γιατί είναι καλός τραγουδιστής. Προφανώς δεν έχουμε μέλλον.
0: Με αυτή τη λογική όμως υπάρχει μια λύση. Τώρα μου ρίχνεις μια ιδέα. Πρέπει να κάνουμε κι εμείς ένα κόμμα.
1: Εντάξει, το έχετε εντός τώρα.
0: Πλάκα σου κάνω τώρα. Εφόσον ψηφίσουν, να κάνουμε κι εμείς ένα δικό μας, ρε φίλε. Ξέρεις κάτι. Να πάρουμε κι εμείς κάποιους ψήφους, να μπούμε κι εμείς μέσα στη Βουλή και να αρχίσουμε μετά το κυνηγητό. Να πετάξουμε 2-3 καπνογόνα μέσα, να κάνουμε καμιά μίνι διαβολοβδομάδα μέσα στη Βουλή, να βάλουν μυαλό όλοι. Δεν καταλαβαίνουν, ρε φίλε.
1: Πιστεύεις δηλαδή ότι μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο μπορεί να αλλάξει η κατάσταση? Αλήθεια πες.
0: Όχι, φίλε μου. Δεν αλλάζει.
1: Εγώ είδα, αυτό έλεγα την πρώτη ώρα, είδα ένα ντοκιμαντέρ, δεν ξέρω αν το είδες, για τη 17 Νοέμβρη που έβγαλε ο Παπαχελάς. Το παρακολούθησες καθόλου?
0: Το είδα, ναι.
1: Ωραία. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ οι μισοί που μιλούσανε ήτανε πράκτορες της CIA που λέγανε ότι δώσαμε οδηγίες στον τάδε αστυνομικό και μας καλέσανε για να τους πούμε τι να κάνουν, και εφόσον δεχόμαστε εντολές από πράκτορες της CIA για το τι να κάνουμε και πώς να καταπολεμήσουμε κάποια πράγματα, αδερφέ, είμαστε προτεκτοράτο.
0: Πάντα έτσι είναι εσύ. Δεν γρηγόρη, καινούριο είναι αυτό το
1: πράγμα. Όχι, δεν είναι καινούριο, αλλά πώς θα υπάρξει λύση εφόσον η Αμερικανική πρεσβεία δίνει εντολές? Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι, αυτό είναι από παλιά. Η σημαία πώς αφαιρέθηκε δηλαδή από τα ημεία? Περίμενε ο Πάγκαλος να τον πάρουν από την Ουάσιγκτον και σου λέει πάρ' τη σημαία και τα στρατεύματα και αποχωρείται και μην μιλάει κανένας. Και αυτό έγινε. Ακολούθησε ο Σιμίτης και τέλειωσε. Και από εκεί πέρα φταίνει οι ένοπλες δυνάμεις. Και τελειώνει το θέμα και πάμε στην επόμενη μέρα. Δεν τρέχει τίποτα για αυτούς. Αυτοί κοιτάνε, φίλε μου, την πορή ατούς. Γιατί έχουν κανονίσει ήδη με τα κράτη τα μεγάλα που παίζουν μπάλα και εμείς καθόμαστε και κάνουμε το τρενάκι. Περνάει η μέλισσα και δεν τρέχει τίποτα. Και όπως λες εσύ, τα βάλει ο Ρουβάς π.χ. το παιδί ας βάλει και κάνει ό,τι θέλει. Το ξέρουν ότι έχει άστρο τον Παρικάρη στο τραγούδι, τον αγαπάει πάρα πολύ νεολαία. Από εκεί και πέρα, ρε φίλε μου, άλλο το τραγούδι, άλλο η πολιτική, άλλο ο βατραχάνθρωπος, άλλο ένας που δουλεύει και άλλο είναι η δουλειά σου επαγγελματίας πολιτικός. Πού είναι η δουλειά σου, μας τη δείχνεις? Όχι. Εγώ πώς έχεις την απέτηση να σου δείξω το επάγγελμά μου? Εφόσον είμαι π.χ. στους βατραχανθρώπους τόσα χρόνια μόνιμος και με φωνάζει η πατρίδα να την υπερασπιστώ, γιατί εγώ παίρνω τα όπλα μου και πάω να κάνω αυτό που εκπαιδεύτηκα και δεν το κάνεις εσύ ο πολιτικός που έχεις το αντικείμενο της πολιτείας να προστατεύεις τους πολίτες? Δεν το κάνεις, ρε φίλε.
1: Τώρα, αντικειμενικά αν το δούμε, σοβαρά όμως κιόλας, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να πληρώνονται όσοι δεν πατάνε στη Βουλή. Δεν πρέπει να παίρνουν λεφτά. Και δεν πρέπει να παίρνουν τόσα πολλά λεφτά και οι βουλευτές. Για εμένα, να πέσει στον κατώτατο και ο βουλευτής, να δούμε πόσοι θα μείνουν στο ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Α, μπράβο, τώρα μου τα λες καλά.
1: Να μείνουν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο πόσοι για την ιδεολογία τους. Το ίδιο ισχύει, Τάσο, και για τους παπάδες. Κόψτε τους μισθούς τους παπάδες, να δούμε πόσοι θα πιστεύουν στο Θεό.
0: Δεν πειράζει, αυτοί έχουν και τα μπαγκάρια. Έχουν και τα τύψα τυχερά.
1: Και το δίσκο έχουν.
0: Ναι, όλα, ναι, του φιλόπτωχου λέει. Τα ξέρω καλά, μη φοβάσαι.
1: Για πες την άποψή σου.
0: Έτσι είναι αυτό, άμα το κάνουν. Γι' αυτό ψηφίζουν τα επιδόματα. Γι' αυτό σου είπα ότι ναι, εγώ μπορεί να είμαι αγαπητό σε μια μερίδα κόσμου, ας το πούμε έτσι, αλλά αυτοί, φίλε μου, κανονίζουν, κόβουν, ράβουν, υπογράφουν ασυλίες, νομοθεσίες και τα ψηφίσματα του κράτους και από εκεί και πέρα δεν μπορεί να κουνηθεί κανένας Έλληνας και Ελληνίδα, γιατί σου λέει, φίλε μου, αυτό προβλέπει ο νόμος. Και όταν πηγαίνεις εσύ να ανοίξεις μια επιχείρηση, κάνεις 400 μέρες να βγάλεις τα χαρτιά και όταν θέλουν αυτοί κάτι το τελειώνουν αυθημερών. Πώς δίνουν τα επιδόματα που λες σε ανθρώπους ανύπαρκτους τίποτα, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν έχω καταλάβει, δηλαδή τόσα εκατομμύρια φεύγουν και δεν κουνιέται κανένας εισαγγελέας μεγάλος να τους φωνάξει. Τους φωνάζει και λέει, κάτσε, ποια ασυλία, μωρέ, ποια ασυλία την έχουμε κάνει καραμέλα? Ποιος θέλει, έλα εδώ, 1, 2, 5, 10 τέρμα. Δηλαδή δεν έχει δύναμη ο Άριος Πάγος, ο κεντρικός εισαγγελέας, να τους φωνάξει, να πει, για φωνάξτε αυτή του ΕΠΚΕΠΕ, ποιοι είναι? Και να σου πω εγώ κάτι άλλο. Πήρα εγώ π.χ. 2 εκατομμύρια, μου δώσανε και δεν έχω τίποτα. Εγώ πήγα και τα πήρα μόνος μου. Τι υπογράψανε? Υπογραφές υπάρχουν, ποιος έγκρινε το χαρτί που κατέβες εγώ, υπάρχουν. Που σημαίνει ότι κάτι κρύβεται. Ναι, με πήρα 2 εκατομμύρια εγώ, στην ουσία μπορεί να πήρα ένα και τα άλλα να τα δώσα σε αυτούς. Ωραία, ο εισαγγελέας τι κάνει? Περιμένω εγώ να του πω το τι θα κάνει. Φώναξε τους να δει ο ελληνικός λαός ότι δουλεύει κάτι καλά.
1: Ναι, αλλά άκουσε με λίγο. Για την ασυλία, γιατί έχω κουραστεί, γιατί ο καθένας, ξέρεις τι με ενοχλεί πάρα πολύ, Τάσο. Ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα έξω, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τους νόμους, δεν γνωρίζουν τι λέει ο ποινικός κώδικας και πέφτουν θύματα της επικοινωνίας. Δηλαδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης περνάνε το μήνυμα όπως θέλουν. Άκουσε με λίγο. Η άρση ασυλίας, το άρθρο 86, για τους βουλευτές, για τους πολιτικούς, τι λέει? Ότι αν πρόκειται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή για εγκληματική οργάνωση, δεν ισχύει το άρθρο. Το άρθρο δεν ισχύει για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για το αν μιλάμε για εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή δεν τους καλύπτει η ασυλία αν πρόκειται για ένα από αυτά τα δύο. Αυτό δεν το λένε τα μέσα μαζικής εξαπάτησης όμως.
0: Δεν το λένε, φίλε μου, το έχουμε πει αυτό.
1: Καταλάβες, και ο κόσμος λέει ότι έχουν ασυλία σε όλα. Όχι, δεν έχουν ασυλία σε όλα. Γιατί το άρθρο 86 δεν ισχύει για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για τις εγκληματικές οργανώσεις.
0: Εσύ τα ξέρεις, φίλε μου, κάνεις την εκπομπή σου, εισαγγελέας, δεν ξέρει αυτό που λες, που είναι δουλειά του.
1: Το ξέρει.
0: Γιατί δεν τους φωνάζει?
1: Γιατί από ό,τι φαίνεται δέχεται πολιτική παρέμβαση.
0: Ναι, και γιατί να τη δέχεται? Τότε γιατί κάθεται εκεί? Να πει, ξέρεις κάτι, πάω να φύγω. Ας κάτσουνε μόνοι τους οι ίδιοι.
1: Σωστό.
0: Αυτό λέμε.
1: Σωστό.
0: Όπως και στο Υπουργείο Άμυνας. Ας είναι οι ίδιοι να κάνουν τους αρχηγούς γεφά, ενώ ο ίδιος να κάνει τον εισαγγελέα. Μετά από 2-3 ώρες να πηγαίνει να κάνει τον αρχηγό ΓΕΘΑ, μετά από 2-3 ώρες να πηγαίνει να κάνει τον διοικητή του νοσοκομείου και γύρω-γύρω να μην τρέχει τίποτα. Τίποτα.
1: Ξέρεις πολλούς που θα παρατήσουν την καρέκλα τους για να υποστηρίξουν, τα πιστεύω.
0: Όχι, φίλε μου, από τη στιγμή που κάθεται ο άλλος στην καρέκλα, το έχει σκεφτεί. Το σκέφτηκε πάρα πολύ καλά, την έχει σιδερώσει, την έχει κάνει κολαριστή και σου λέω: εγώ θα κάτσω εδώ και ας το βάτραχο να βονάζει.
1: Και πόσοι θέλουν καρέκλα, και αυτό είναι εντυπωσιακό, ε! Πριν τις εκλογές θα δούμε πάλι όλοι θα, εκεί πέρα, ηθοποιοί, τραγουδιστές, όλοι θα κάνουν σκολοτούμπες τους μερικοί. Όλοι για την καρέκλα.
0: Έτσι, μπορεί για την καρέκλα. Σου λέει να κάτσω, κουράστηκα να τραγουδάω, κάτσε να κάτσω κι εγώ σε μια καρέκλα που πληρώνει ο ελληνικός λαός. Τι κάθομαι τώρα κάθε νύχτα και βγάζω τα λαρίγκια μου.
1: Άρα τι παίζουμε, μουσική πέρα... καρέκλα, μουσικές καρέκλες παίζουμε.
0: Τι θα μου πεις, ρε Γρηγόρη, εδώ εμένα δεν μου έχουν αναγνωρίσει τα διπλά ένσημα που έχω σπάσει 15 φορές και ξέρεις και μου κάνουν τις κουκουβάγες. Τώρα μου λες τώρα για ένα σωρό άλλα θέματα, θα ασχοληθούν με το δικό μου. Γι' αυτό δεν ασχολούμαι και δεν με ενδιαφέρει. Γιατί είναι πουθενάδες. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Μόνο εαυτός τους νοιάζει. Δεν τους ενδιαφέρει για τον ελληνικό λαό και γι' αυτό απορώ και τρελαίνομαι πώς κοιμάται ο ελληνικός λαός. Και φωνάζουν 10% άτομα στα 10 εκατομμύρια. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Από τη μια κατρακύλα στην άλλη πάμε. Αυτή η χώρα δεν έχει καθόλου ευθεία να αισιώσουμε. Ας την άλλη φορά να δούμε ανωδική πορεία. Ούτε καν να ισχύσουμε, πέφτουμε ελεύθερη πτώση εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Και πού θα οδηγήσει όλο αυτό, σε διάσπαση κράτους, πιστεύεις?
0: Πού να οδηγήσει, αυτοί ξέρουν που θα να το οδηγήσουν. Εγώ σου έχω πει, για να αλλάξει αυτή η χώρα πρέπει να δημιουργηθεί κάποιο θέμα χοντρό. Κάτι θα γίνει από το πουθενά, από το άσχετο θα ξεκινήσουν όλα. Και σε όλες τις χώρες έτσι έχει γίνει. Κάτι παίρνει γραμμή από το τίποτα και ξαφνικά του μανιάζει το θέμα. Για να δούμε πότε και αν γίνει και ό,τι γίνει. Τι να πω, εγώ δεν βλέπω πάντως προκοπή, γιατί, πώς να σου πω, έχω μελαχολήσει σαν Έλληνας, γιατί πονάω την Ελληνίδα και τον Έλληνα και μελαχολώ για όλο τον ελληνικό λαό, γιατί βλέπω δεν ενδιαφέρει κανένα. Τίποτα. Αυτοί ξέρουν ότι θα κάτσουν στις καρέγλες και τα τελευταία χρόνια το μάθα ότι αν είσαι 2 τετραετίες βουλευτής, παίρνεις τη βουλή. Λευτική σύνταξη, κατευθείαν και αυτά. Άμα τους θα κόψουν όλα αυτά και τους πούνε και σε αυτούς ότι θα παίρνετε τη σύνταξη όπως την παίρνει όλος ο ελληνικός λαός, αυτό που είπες, και αν ο μισθός γίνει ο κατώτατος όπως παίρνουν, γιατί φίλε μου δεν κάνεις τίποτα, είσαι μέσα σε μια βουλή και παραμυθιάζουν ένας τον άλλον. Εσείς για να τραβάνε οι κάμερες, να τα φτιάχνουν τα μεγάλα κανάλια όπως θέλουν και να προωθούν το κάθε κόμμα το οποίο κοιτάνε. Έχουν και συμφέροντα και θα καθόμαστε εμείς να κοιτάμε τώρα το κουκλοθέατρο. 3 πουλάκια κάθονται και βλέπεις μια τηλεόραση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πιτσιρικάδες, μαχαιριές, δολοφονίες, ιστορίες. Τώρα πριν λίγο άκουσα, πληροφορήθηκα, δεν ξέρω αν το ξέρεις, κάποια πολυκατοικία έπεσε στα καλά καθούμενα.
1: Στα Πετράλωνα.
0: Αυτά που βλέπουμε και κοροϊδεύουμε στην Τουρκία, έπεσε Ναι, έπεσε μία και είναι αγνοούμενη, είναι τέσσερις άνθρωποι εκεί που καθόταν, πάει πολύ κατοικία.
1: Και μία γυναίκα είναι κλωδισμένη.
0: Τι έγινε?
1: Να πω λίγο κάτι, γιατί τώρα το συζητούσαμε και με την Δέσποινα την Ποτίτση εδώ πέρα τώρα μετά το δελτίο. Πόσες πολυκατοικίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας είναι από το 1000.

0: ασθενής. Δηλαδή σκέψου να είσαι με το φορείο μετά από ένα τροχείο, να το πούμε έτσι, να σε πάνε για ακτίνα, που έχω κάνει χιλιάδες φορές πάνω κάτω στο ναυτικό νοσοκομείο, και εκεί που με πάνε για ακτίνα, να με κάνουν καλά, να σπάσουν τα σύρματα και να σκοτωθούμε μέσα στο ασθενή, μέσα στο νοσοκομείο. Και στο τέλος θα μου δείχνει εμένα το χαρτί, ότι έχω το χαρτί της φραγίδας της εταιρείας. Δεν με νοιάζει, δε άνθρωπε. Είσαι υπουργός υγείας, ναι. Έχεις έναν άνθρωπο να ελέγχει αυτούς που ελέγχουν τα ασθενή, όχι. Έχετε έναν άνθρωπο να ελέγχουν αυτά τα έργα οικοδομών, κάποιες πολυκατοικίες που είναι μπαμπάλες, έχουν τη δόμηση που να κρατηθούν σε ένα σεισμό? Όχι.
1: Όχι.
0: Γιατί σου λέμε να ασχοληθούμε πάρα πολλά, που να πάμε όλο τον κόσμο, που να τους πάνε?
1: Σωστό.
0: Τίποτα. Να δίνουν τα εκατομμύρια αυτά που λες γύρω-γύρω για αναβάθμιση το 5x5 και για να φτιάξουν τη δικαστική αίθουσα. Εκεί ξέρουνε. Και τα χώνουνε επί τόπου.
1: Μόνο τα χώνουνε, το θέμα είναι ότι και τι τσεπώνουνε.
0: Η χώρα.
1: Και ο λαός, και ο λαός.
0: Αυτό λέμε, για να τα χώσεις.
1: Και ο λαός φταίει.
0: Πάντα εμείς φταίμε. Εφόσον δεν κουνιέται ο λαός, κουνιούνται αυτοί. Σου λέει κάποιος πρέπει να κουνιέται σε αυτή τη χώρα. Εφόσον ο ελληνικός λαός είναι βαλσαμωμένος όλος, σου λέει κάτσε να κουνιούνται και κάποιοι από εμάς, γιατί στο τέλος θα μας πάρει ο ύπνος όλους από την αναισθησία που υπάρχει.
1: Κανα παιδάτη δεν γίνεται να σωθεί.
0: Τι να πω.
1: Τώρα τι να σε πω. Να σε πω κάτι αντικειμενικά. Εγώ αυτό το λέω καθημερινά και το φωνάζω. Κόψτε τους μισούς τους παπάδες. Απλά πράγματα, απλά πράγματα. Τάσο, δύο πράγματα θα σε πω. Να μου πεις αν συμφωνείς.
0: Έτσι,
1: άκουσέ με. Κόψτε τους μισθούς. Περίμενε να σου πω, που ξέρεις. Μπορεί να σου πω τώρα εγώ την τρέλα μου εδώ. Μην προτρέχεις. Γιατί ξέρω ότι έχεις καδυναμία στην Ελλάδα. Μην προτρέχεις. Λοιπόν, κόψτε τους μισθούς στους παπάδες, να δούμε πόσοι πιστεύουν στο Θεό. Και κόψτε και τους μισθούς στους βουλευτές, να δούμε πόσοι έχουν ιδεολογία και πόσοι αγαπάνε την Ελλάδα. Συμφωνείς ή δεν συμφωνείς αυτό? Άμα κατεβάσουμε τώρα για να μαζέψουμε υπογραφές. Πόσες υπογραφές θα μαζέψουμε, πιστεύεις?
0: Άκου να σου πω, φίλε μου, ξέρεις γιατί χαμογελάω. Ο παππούς μου ήταν γεννημένος το 1906, άκου να δεις τώρα. Πέθανε 100 χρονών και μου έλεγε, Τάσο, γι' αυτό χαμογελώ, γιατί αυτό που είπε στην μόμνα τον παππού μου από τότε, μου έλεγε, όπου δεις παπά και γιατρό μακριά, εννοούσε ότι ο παπάς, ρε φίλε, πας να κάνεις ένα μυστήριο, ένα γάμο, και έχει την τσέπη ανοιχτή τα φακελάκια, δίθεν να ανάξω το ένα πολυέλαιο, να ανάψω και τα φώτα, λέμε. Υπάρχει και εκεί μια βιομηχανία χρημάτων. Και βλέπεις τώρα ότι παρακαλάνε κάποιους επώνυμους γάμους που γίνονται σε κάποια νησιά. Κατάλαβες? Και μου λέει ο παππούς μου, αυτός είναι ιερέας τώρα, δηλαδή για να κάνει ένα μυστήριο πρέπει να τον πληρώσουν, για είναι του Θεού και κάθεται και κάνει σπερινό. Και έχει και το κατηχητικό στα παιδιά, γιατί πήγαινε από μικρός και μου άνοιγε τα μάτια. Πρέπει, λέει, ο γιατρός να σε χειρουργήσει. Και για να κάνει αυτό που έχει ορκιστεί, γιατί θυμάσαι τι λέει, ότι έχει, λέει, τον όργο του Ιπποκράτη, δεν μπορώ να πω, ο Ιπποκράτης τι του είπε, κράτα τον όργο, αλλά έχει ένα κουμπάρα δίπλα για τα φακελάκια, να είναι τα έξτρα σου αυτά. Γι' αυτό νευρίαζε ο παππούς μου και μου έλεγε ότι ο δρόμος του Θεού έχει βάλει τους δέσποντες και τους παπάδες για να καθοδηγούν τον ελληνικό λαό, και αυτοί το έχουν κάνει επιχείρηση, και γι' αυτό βλέπεις η μεγαλύτερη περιουσία ανήκει στην Εκκλησία. Ακίνητα και χρήματα
1: δεν
0: και
1: είναι,
0: πάρα
1: δεν
0: πολλά.
1: Δεν είναι ορθόδοξη αυτό. Κοίτα, συμφωνώ πολύ με αυτό που λες και με τον παππού σου, συμφωνώ, αλλά άκου λίγο να δεις πώς το βλέπω εγώ. Αρχικά αυτή δεν είναι η γνήσια ορθόδοξη. Η ορθοδοξία δεν λέει πουθενά βγάλε δίσκο, η ορθοδοξία δεν λέει πουθενά πουλα στα σούπερ μάρκετ εικόνες. Πουθενά δεν το λέει αυτό η ορθοδοξία. Έτσι, η ορθοδοξία είναι κατά της φιλαργυρίας. Η ορθοδοξία λέει βοήθα το διπλανό σου, να αγαπάς το διπλανό σου, να σέβεις το διπλανό σου. Άλλες πνευματικές. Άλλα πνευματικά ερεθίσματα. Τέλος πάντων, αυτή δεν είναι ορθόδοξη για εμένα, τόσο το λέω. Όσο τώρα για τα μυστήρια τα οποία θα έπρεπε να είναι δωρεάν, συμφωνώ απόλυτα, και δεν κάνουν και σωστά τα μυστήρια, πάει να κάνει μια βάφτιση ο άλλος και διαβάζει το μισό κείμενο. Και λέει, άντε φύγε, όλα καλά, έχω κι άλλη βάφτιση.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω δεν βρίζω, παπά. Έκανε πολύ. στα γρήγορα. Πλέον δεν λέω λέει τη λειτουργία και τέλειωσε. Να πάρει το πακετάκι και τελειώνει το.
1: Και αυτό που λες για το ρεύμα, αυτό που λες για το ρεύμα, συμφωνώ. Εγώ πήγα βάφτισα παιδί. Πήγα βάφτισα παιδί πριν πόσα χρόνια, 5 χρόνια. Και με φωνάζει ο παπάς μέσα και μου λέει είναι υπογραφές. Λέω ναι.
0: Γεννήτρια.
1: Λέει 200 ευρώ. 200 ευρώ του λέω ρε παπά, γιατί τι έγινε δηλαδή, τι έκανες ρε παπά να πούμε. Τριπλό σάλτο έκανες. Και κάψαμε λέει ρεύμα, λέει, ανάψαμε τις λάμπες.
0: Εγώ προκειμένου να γίνω νονός σαν ένα παιδί έχω κανονίσει να πάρω μια γεννήτρια δικιά μου. Θα την έχω απ' έξω σε ένα τρίκυκλο. Θα του πω παπά έχω το δικό μου ρεύμα. Ναι, ρεύμα.
1: Αυτό το κοιτάζω. Αυτό στο κεφάλι.
0: Γελάμε.
1: Με τη λάμπα στο κεφάλι. Αυτό το φακό που έχουμε για το ψάρεμα. Με αυτό κάτω τη βάφτιση.
0: Έτσι. Ναι. Λέει και από τον ήλιο, όχι μπαταρίες. Μην ξοδεύουμε από τον ήλιο. Επαναρθάμε στον ήλιο όλη μέρα και μετά θα μπούμε στην εκκλησία. Το λοιπόν, άκου να σου πω τώρα. Λέμε οι παπάδες δεν είναι παπάδες. Υπάρχουν και μοναχοί, ξέρω εγώ, που είναι οι άνθρωποι όπως πρέπει να είναι. Αλλά λέμε παπάδες δεν είναι παπάδες. Οι πολιτικοί δεν τους βλέπουμε να είναι και λίγο Έλληνες για να κοιτάνε την Ελλάδα. Οπότε αυτοί όλοι που κυβερνάνε, τι είναι ρε φίλε, μόνο εμείς δηλαδή τα βλέπουμε, δηλαδή μόνο ο ελληνικός λαός για να πάει να βαφτίσει το παιδί σου θέλει να έχεις και μπαλαντέζα από το δίπλα που είναι φίλος μου το μαγαζί, θα του βάλω την πρίζα να πω με μπαλαντέζα μέσα. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει, πάει να πάρεις ένα μοσχάρι στο σούπερ μάρκετ και είχα πάρει δύο παιδιά τώρα έχουν απολυθεί αυτά. Όχι, λέω ρε παιδιά ελάτε γιατί έχω γεράσει, μην το κλέψουν το κρέας. Ναι, δηλαδή καταντήσει το διακομωδούμε εμείς, ξέρεις τι, για να ξεχνάμε τον πόνο μας γελάμε. Και ευτυχώς που είναι και ο χαρακτήρας μου έτσι και κάνω δηλαδή τον κόσμο λίγο και χαμογελάει, γιατί άμα το πάρουμε στα σοβαρά ή θα πάμε στον ισμό, γι' αυτό υπάρχει ο ισμός και κάνουν πολύ ελεύθερη πτώση. Από εκεί κατάλαβες τι γίνεται. Όχι ρε φίλε, δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Εδώ θα είμαστε και θα πολεμήσουμε με την ψυχή και την καρδιά του Έλληνα και της Ελληνίδας όπως προβλέπει για να αλλάξει αυτή η χώρα. Όπως μπορούμε, θα φωνάζουμε. Ούτε ανταρσίες κάνουμε, ούτε τσαμπουκάδες κάνουμε, ούτε τίποτα. Το μόνο που κάνουν είναι μιλάμε και πάρα πολλοί βγάζουν τη χολή τους και την κακία τους, γιατί είναι προσχήμενοι σε όλους αυτούς που αναφέρουμε από πάνω και σου λέει μας καλά ένας Χατζαντώνης ο Γλυκό, ένας αιρέτης. Λέμε τώρα και άλλα πολλά παιδιά από διάφορες εκπομπές από μέσα από εδώ πέρα τα ίντερνετ και αυτά και σου λέει αυτοί θέλουμε να τους φημώσουμε γιατί καλά περνάμε.
1: Θα έτσι, κάνουμε βαπτίσεις, θα πηγαίνουμε στις βαπτίσεις λοιπόν με μπαλαντέζα. Τελεία και παύλα.
0: Άκου, θα με φωνάξεις που είπες τώρα και θα πάω εγώ, θα έρθω, θα βάλω από φίλο γιατί με ξέρουν, με αγαπάνε πιο πολύ. Θα βάλω εγώ να του πω φίλε, θα φέρω μια μπαλαντέζα, απλώς να έχουμε μεγάλη, να φτάνει μέχρι μέσα την εκκλησία. Καλά. Και θα κάνουμε και δώρο στην εκκλησία, του πούμε για δύο μέρες να παίρνεις ρεύμα από το δίπλα μαγαζί.
1: Ναι, έτσι. Δεν χρειάζεται με τα λεφτά να ζητήσει.
0: Τι να σου πω για τα λάδια, για τα λάδια. Βρε για τα λάδια που πάνε πιστοί, κάτι γκαζοντενεκέδες που ξέρα παλιά τη Σύρο. Τι λάδια και τρώνε όλοι κάτι σαλάτες χωριάτικες. Πάμε εμείς να πάρουμε το λάδι. Εγώ πήγα σε ένα μαγαζί φίλου μου και μου είχε ένα μπουκαλάκι λαδάκι, αυτά που έχουν στα τραπέζια. Του λέω ρε φίλε επειδή θα το πάρω, στο λέω όμως γιατί του λέω δεν έχω στο σπίτι να φτιάξω μια σαλάτα. Μου λέει μάτρα και πάρτο και φέρ το αύριο, άδεια στο ξαναγεμίσω. Και κάθονται αυτοί παίρνουν καζοντενεκέδες και κάνουν και ένα μυστήριο λένε τα μισά, αυτό λένε. Διευκώ τον Αγίο, γεια σας. Φέρ το φάκελο, η επόμενη βάπτιση. Βιάζονται κιόλας να στριμώξουν τις βαπτίσεις μαζί και έχουν βγάλει ήδη το μενού πόσα ημέρα. Άσε και μετά μου λες για μισθούς και τέτοια και κάθεται η Ελληνίδα και δεν ξέρει που σπουδάζει το παιδί της πώς να πληρώσει τα νίκια, τα κινητά, τα ρεύματα. Δεν νοιάζει κανένα τίποτα.
1: Τρένα.
0: Να σε κάνω μια ερώτηση επειδή θα ξέρεις.
1: Έλα.
0: Συγγνώμη ρε εσύ.
1: Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις πες.
0: Γιατί αυτό το ρεύμα τα έχουν κάνει μπλε κίτρινα. Όχι, αυτά τα μπλε κίτρινα κόκκινα τι αλλάζει. Δηλαδή εγώ αν έχω μπλε και ο άλλος κίτρινο ποια είναι η διαφορά. Εγώ θα πληρώνω 5 ευρώ και ο άλλος 25. Για ποιο λόγο πάλι παραμύθι είναι αυτό για να προσαναγκάσω. Γιατί είναι αυτά τα χρώματα.
1: Τα τιμολόγια.
0: Έχουν κάνει συμφωνία με τις ομάδες εκεί ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ. Τι είναι αυτό τώρα το χρώμα.
1: Άλλο τα χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος λες. Δεν μ' ακούς, μ' ακούς μάλλον από το live, δεν μ' ακούς από το τηλέφωνο. Για από το τηλέφωνο να μ' ακούς. Τάσο, από το τηλέφωνο άκουμε.
0: Από το τηλέφωνο σ' ακούω.
1: Ναι, τι, το μπλε είναι το σταθερό, το πράσινο είναι το ειδικό, το κίτρινο είναι το κειμενόμενο, το πορτοκαλί είναι το δυναμικό και ό,τι και αν πάρεις πληρώνεις, να πούμε, το ρεύμα ο Κούκος τα ειδώνει.
0: Ναι, τα ίδια.
1: Έτσι.
0: Αυτό λέω, ό,τι χρώμα και να έχεις, τα ίδια πληρώνεις. Το παραμύθι να δουλεύει.
1: Έτσι ακριβώς. Τα Σάρα, σε ευχαριστώ, δεν έχω άλλο χρόνο, υγεία έτσι, να έχεις.
0: Έτσι έχουμε πάθει. Και εγώ, φίλε μου,
1: καλό
0: να
1: μεσημέρι.
0: Θυμάται τις βαφτίσεις, ανακοίνωσέ το.
1: Ναι.
0: Ο Χατζαντώνης, πες, ο Χατζαντώνης βάζει τις μπαλαντέζες. Εδώ είμαστε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Αυτό είναι τη σήμερα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ τους ακρεατές σου. Να είστε καλά όλοι,
1: γεια σου,
0: πάντα
1: γεια σου,
0: με υγεία.
1: Γεια σου, Σάρα, γεια σου, καλό μεσημέρι.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα, κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.
3: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Μαρτυρία ρίχνει φως στον τραγικό θάνατο των ηλικιωμένων από τη χθεσινή διπλή πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Συγκεκριμένα, μαρτυρία γειτόνισσας αποκάλυψε τις δραματικές συνθήκες του εγκλωβισμού του υπερήλικου ζευγαριού, κάνοντας γνωστό πως παγιδεύτηκαν αβοήθητοι σε ρέμα με ξερά χόρτα την ώρα που προσπαθούσαν να διαφύγουν από τις φλόγες. Παράλληλα, η πυροσβεστική εξετάζει πλέον ανοιχτά το ενδεχόμενο εμπρισμό, αναλύοντας βιντεοληπτικό υλικό, καθώς οι δύο φωνικές αιστείες εκδηλώθηκαν με διαφορά μόλις 15 λεπτών. Σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελλάδα εντός του 2026 με στόχο έως το τέλος του έτους να έχει περιορίσει το συνολικό της δανεισμό σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg. Αντισυνταγματικές έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας τις διατάξεις που επέτρεπαν την τακτοποίηση αυθαιρέτων κτηρίων, των οποίων οι οικοδομικές άδειες είχαν ακυρωθεί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Το ανώτατο δικαστήριο επισημαίνει ότι η αυτόματη νομιμοποίηση καταστρατηγεί τις δικαστικές αποφάσεις, πλήττει το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και νοθεύει τον συνταγματικά επιβαλλόμενο ορθολογικό πολεοδομικό σχεδιασμό. Στην Αθήνα έφτασε η Πνινάτ Γιαννάη, αναλαμβάνοντας επισήμως καθήκοντα νέας πρέσβυρας του Ισραήλ στην Ελλάδα. Η νέα διπλωμάτης, με μακρά πορεία στη στρατηγική ανάλυση και την ασφάλεια, διαδέχεται τον Νόαμ Κάτς, υπογραμμίζοντας τις πρώτες της δηλώσεις πως η Ελλάδα παραμένει βασικός στρατηγικός έτερος στην Ανατολική Μεσόγειο. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρώτες καταβολές πληρωμών για τους πυρόπληκτους πολίτες του Πόρτου Γερμενού. Σύμφωνα με ανακοινώσεις του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, παράλληλα διευκρινίστηκε ότι το κράτος θα αναλάβει το κόστος κατεδάφισης για τα σπίτια που έχουν κριθεί ακατάλληλα, ενώ μέσα στο Σεπτέμβριο αναμένεται το νέο νομοσχέδιο ψηφιοποίησης της κρατικής αρρωγής. Νέο επεισόδιο με τοπική βεντέτα σημειώθηκε στα Βορίζια Κρήτης, οδηγώντας στη σύλληψη δύο γυναικών επίτα από αλληλομηνύσεις για επίθεση και ψευδή καταμήνυση. Οι εμπλεκόμενες αφέθηκαν προσωρινά ελεύθερες και αναμένεται να καθίσουν στο εδόλιο προκειμένου να δικαστούν στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο νέας αύξησης των ωρίων συνταξιοδότησης τα επόμενα χρόνια, καθώς η ραγδαία μείωση των γεννήσεων και η γύρανση του πληθυσμού πιέζουν ασφυκτικά το ασφαλιστικό σύστημα. Σύμφωνα με τα οικονομικά ρεπορτάζ, τον μεγαλύτερο κίνδυνο εγκλωβισμού αντιμετωπίζουν οι σημερινοί εργαζόμενοι των 50 έως 55 ετών, γεγονός που έχει ήδη πυροδοτήσει ένα πρόωρο μαζικό κύμα αιτήσεων για έξοδο στη σύνταξη. Νέα τετελεσμένα με προεδρικά διατάγματα εις βάρος της Ελλάδας επιχειρεί να επιβάλλει η Τουρκία, ανακηρύσσοντας αυθαίρετα δύο θαλάσσια πάρκα που αποκόπτουν το Καστελόριζο και τοποθετούνται ανάμεσα στην Λίμνο και τη Σαμοθράκη. Η ευθεία αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων μέσω του τουρκικού δόγματος της γαλάζιας πατρίδας πυροδοτεί πολιτικές αντιδράσεις με βαριές επικρίσεις κατά της κυβέρνησης για την επιδεικτική αδράνειά της και την κατάρρευση του αφηγήματος των ήρεμων νερών. Στην διεθνή επικαιρότητα, σε μία άνευ προηγουμένου απειλή προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, προειδοποιώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίσουν το Ομάν εάν σταθεί εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις για τα στενά του Ορμούς. Η εμπριστική αυτή δήλωση στρέφεται ευθέως κατά ενός παραδοσιακού συμμάχου της Ουάσιγκτον, ρίχνοντας νέο λάδι στη φωτιά της Μέσης Ανατολής για τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας διόδου. Αντιμέτωπη με αγωγή μαμούθ από 30 Αμερικανικές πολιτείες βρίσκεται η εταιρεία Meta, η οποία κατηγορείται για σκόπιμο εθισμό των παιδιών στα κοινωνικά δίκτυα με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στη ψυχική τους υγεία. Οι ενάγοντες διεκδικούν αποζημιώσεις άνω του 1,3 εκατομμυρίου δολαρίων και απαιτούν ριζικές αλλαγές τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram, ζητώντας μεταξύ άλλων την οριστική κατάργηση των likes και των φίλτρων ομορφιάς. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια, ενώ από το απόγευμα θα εμφανιστούν τοπικές νεφώσεις. Η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 35 βαθμοί Κελσίου, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς υποβαθμίστηκε στην κατηγορία 3. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
5: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
6: Εντάξει.
7: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
8: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
9: Δεν μπορεί κύριε Χαουτιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
10: Κύριε Χαουτιώτη και κυρία Αποντώνη να εξαιρετούν.
11: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
12: Δύσκολη.
11: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
13: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
14: Ο αδερφός της.
15: Ο αδερφός της.
14: Ο Αντώνης.
16: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
17: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στακά τώρα. Τόπο θα σε σκοτώσω,
14: αλλά γέννανε. Λία, σε παρακαλώ.
17: Αν δεν τρέπεσαι, Χρυσέ μου, που έχεις ξαναμορφωθεί, ξαναμορφώθηκες, βρε, που κάθεσαι ακούς τις βλακίες αυτού του διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
14: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
15: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
14: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
15: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
14: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
15: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία.
14: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανης και παλιοκλεφταρέ.
15: Τι φωνάζεις, βρε.
18: Η ανάξη,
15: ε?
18: Η ανίκανη.
15: Τι πες?
18: Η άξιστη.
15: Τι λες μωρέ?
18: Τα καθάρματα.
15: Για ποιους λες δρακίμων?
18: Ομιλώ για ορισμένους τύπους οι οποίοι έρπονται σε ρύθμιση σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
19: Είτε ποτέ, είτε χάρπαστη, η αναλφάβητη, η απέδευτη.
20: Γαβρίλος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο. Ο κύριος Χαραλαμπίδης, ο Εφραίμ είναι στον ήχο. Σήμερα όμως έχω μια ξεχωριστή ημέρα. Σήμερα τιμούμε την κατάδυση της τιμίας αισθήτως της Παναγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνές του 373 του Ιου Βεναλίου Πατριάρχου Ιεροσολύμου. Να είμαστε καλά, η Παναγία να μας χαρίσει υγεία και να μας βοηθά στις δύσκολες στιγμές, στα μικρά μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας μας. Και βέβαια να τιμούμε και να δοξολογούμε εμείς την Παναγία, γιατί είναι το καλύτερο πυρηνικό όπλο που είχε, έχει και θα έχει πάντα η Ελλάδα, που θα βοηθά στην εξαρτησία της. Να είστε καλά, συνεχίζουμε. Και το χρόνο με υγεία, παιδιά, να είμαστε καλά. Λοιπόν, για πάμε λίγο. Ένα ωραίο κομματάκι θα βάλουμε τώρα για αυτούς που κατέχουν έτσι θέσεις ευθύνης, εξουσία. Να θυμίσουμε ότι όλα είναι περιστασιακά και παροδικά. Για πάμε να δούμε τι λέει ο Γιάνναρος.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Μάχη FM 99,8 Δευτέρας Παρασκευή. Γαβρίλος Χαλκιώτης. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή δείχνουμε καθημερινά καινούργια κουρέματα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Και βέβαια κάθε Δευτέρα στις 9.30 ώρα στο διαδίκτυο που εκεί σπάμε το ένα λεπτό από το άλλο. Δεν θα ξαναπώ νούμερα. Μιλάμε απίστευτα. Θα ανακοινώσω το νούμερα μετά από ένα μήνα πάλι. Απίστευτα νούμερα, μεγάλη αγάπη, μεγάλη ευθύνη. Γιατί αυτή η εκπομπή λέγεται Πέσω στο Χαλκιώτη και εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο από το να δίνω το λόγο σε εσάς, να διαβάζω τα μηνύματά σας και να συμφωνώ ή να διαφωνώ με εσάς. Δεν έχει καμία σημασία, αλλά μπαίνει ο κόσμος. Είναι η εκπομπή του λαού. Είναι η εκπομπή του λαού. Καθιερώνεται, καθιερώθηκε ως εκπομπή του λαού. Χωρίς κόμματα και χρώματα. Όλοι ξέρουμε που ανήκουν, παιδιά. Όλοι γνωρίζουμε. Κανένας δεν έχει βγει από τον παράδεισο, έτσι. Ο καθένας από εμάς στηρίζουμε αυτά που στηρίζουμε. Άλλο πράγμα όμως λέμε τώρα. Μιλάμε ότι η εκπομπή αυτή είναι του απλού πολίτη που βγαίνει και λέει την άποψή του σε κοινωνικό επίπεδο για τα πράγματα τα δύσκολα της οικονομίας, θα τα πούμε σήμερα. Και βαρεθήκαμε τις δηλώσεις. Προσέχτε τους λύκους με μορφή προβάτου. Ξέρετε κανένα λύκο εσείς με μορφή προβάτου? Ξέρετε κάποιους που κάνανε δηλώσεις και μείναν οι δηλώσεις? 2-17-18-694-363-54-59. Ανοίγω τις γραμμές για λίγο. Ξέρετε δηλώσεις που γίνανε, που μείνανε δηλώσεις? Λέω εγώ. Ξέρετε τίποτα λύκους με μορφή προβάτου? 2-17-18-000. Παρακαλώ τα δικά σας σχόλια. Και βέβαια δύο φανταστικούς εξοδικαστικούς που τελειώσαμε. Ο ένας σταμάτησε τον πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή σε δημόσιες οφειλές και ο άλλος πάλι σταμάτησε τον πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή σε τραπεζικές υποχρεώσεις. 50% στις δημόσιες οφειλές και σε λίγο θα σας πω το τεράστιο κούρεμα που κάναμε πάλι. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα και κανένα προηγούμενο αποτέλεσμα δεν εξασφαλίζει το επόμενο. 2-10-49-64-569 για τα δικά σας οικονομικά προβλήματα σε τράπεζες και δημόσιες

0: και το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-60-45-69. Γραφεία, Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
1: Καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιος...
2: Σήμερα ό,τι βλέπετε δεν ξεκινήσαμε με κόμματα. Ξεκινήσαμε την ερώτηση. Η οικονομία πάει καλά, πολύ καλά, συγχαρητήρια. Ο πολίτης, όλοι μιλάνε για το οικονομικό πλεόνασμα. Εγώ βγαίνω πρώτος και το χαρακτηρίζω καλό το οικονομικό πλεόνασμα, το συζητάμε. Με το κοινωνικό πλεόνασμα όμως τι θα γίνει. Με τον απλό πολίτη που δεν τα βγάζει πέρα. Με αυτόν τι θα κάνουμε. Γαβρίλος Χαλκιώτης, τι θα γίνει με το κοινωνικό πλεόνασμα. Άρα αφήνουμε τα κόμματα και δεν θέλω με αντιπαραθέσεις. Θέλω να ξεκινήσουμε μια ερώτηση. Αυτή που είπα προηγουμένως. Η οικονομία πάει καλά ή πάει καλά μόνο στα χαρτιά? Ακούμε καθημερινά για ανάπτυξη. Ακούμε για δημοσιονομικό πλεόνασμα. Ακούμε ότι οι δείκτες βελτιώνονται. Και εγώ ρωτάω. Απλή ερώτηση. Αν πάνε τόσο καλά όλα, γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα? Γιατί? Πώς εξηγείται αυτό? Εσείς αντιμετωπίζετε προβλήματα να βγάλετε το μήνα ή τα λέω μόνος μου? Ή μόνο ήδη ξέρω 5 ανθρώπους, 15.000, 100, 200, 300, 500 χιλιάδες, 1 εκατομμύριο που βγαίνουν στις εκπομπές μου. Τι πιστεύετε εσείς? Υπάρχει οικονομικό πλεόνασμα, δημοσιονομικός πολύ καλός, αποτελεσματικός. Αλλά ο πολίτης δυσκολεύεται. Τι κάνουμε εδώ, τι γίνεται? Πάνε όλα καλά, δεν διαφωνώ, μπράβο, συγχαρητήρια. Οι άνθρωποι όμως δυσκολεύονται. Δεν βγάζουν το μήνα, τι θα κάνουμε? Γιατί ένα ζυγάρι στη Λαϊκή άκουσα που έλεγε θες κάτι άλλο αλλά έχω μόνο 2 ευρώ? Γιατί? Μακελιό.gr. Μπαίνουμε να ενημερωνόμαστε. Ενίκιασε τιμές ολόκληρης περιουσίας. Η Ελλάδα τρίτη θέση έχει, η Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πήραμε, μπράβο, συγχαρητήρια. Ορίστε ρε φρε, 30 χτυπήσαμε. Πρώτοι τρεις. Χάλκινο. Αλλά είναι γαμώτο γιατί είμαστε πιο ακριβοί. Αλλά είναι τρίτη θέση. Λοιπόν, η Ελλάδα στην τρίτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αύξηση 5%. Στεγαστική κρίση χωρίς φρένα. Εκτόξευση των τιμών σε όλη την Ευρώπη. Ασφυξία για νοικοκυριά και επιστροφή ανωδικής πορείας ακινήτων.

Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως τον λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Boysnews.gr, περιμένουμε να ονομάστε σκηνές χάους και μάχης, μεγάλη μάχη. Λοιπόν, το διαβάζω ακριβώς. Σκηνές χάους και μάχες σώμα με σώμα στη Γαλλία για ένα κλιματιστικό λόγο καύσωνα. Χαμό στη Γαλλία. Πρωτοφανείς σκηνές ένταση και απόλυτου χάους εκτελήθηκαν το πρωί της 5ης 2 Ιουλίου του 26 σε δεκάδες καταστήματα γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, καθώς χιλιάδες καταναλωτές ενεπλάκησαν σε άγριους διακριτισμούς για την απόκτηση ενός κλιματιστού ή ενός ανεμιστήρα. Είδες, και έχετε παράπονα τώρα εσείς. Εμείς δεν έχουμε τυχαία εδώ. Εμείς είμαστε πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Ρε παιδιά, δεν θέλω, αλλά δεν γίνεται, ρε. Δηλαδή, ανοίγω να ενημερωθώ λίγο να δω τι γίνεται στις ειδήσεις και ακούω κάτι δηλώσεις και μου φεύγουν τα μαλλιά. Εμείς λέει, δίνουμε πολύ μεγάλη βάση στην οικονομική αναβάθμιση, διότι αυτό σημαίνει οικονομική ευμάρεια για τους πολίτες της Ελλάδος. Ναι, μα του λέμε εμείς, ξέρεις, πεινάνε παιδιά, δύο λεπτά, αγόρια μου, κορίτσια μου. Η οικονομική, λέει, αναβάθμιση, οι οικονομικές, πώς λέγεται, διαβαθμίσεις που κερδίζει η Ελλάδα, γιατί τις κερδίζουμε, λέει. Αυτό, λέει, σημαίνει οικονομική ευμάρεια. Ρε! Τι νιώθετε στην οικονομική ευμάρεια που κερδίζουμε εμείς από τις αναβαθμίσεις της οικονομίας μας? Για βγείτε κανένας που να έχει εδώ πέρα οικονομική ευμάρεια να μας πει πώς γίνεται. Έχετε οικονομική ευμάρεια, κουτούτσικα.

Από το 79 μας πήγες, κύριε Εφραίμ, στο 2028. Το καινούριο του Χατζηγιάννη. Θα το κάνουμε μουσική εκπομπή στο τέλος. Τι έκανα μια βόλτα εκεί, στο κορυδαλό, και μου λέει ένας, κύριε Χαλίδη, να σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί μου λέει εγώ θα πρέπει να κόβω τα φαρματάκια μου και να παίρνω τα μισά γιατί βγαίνω? Τον κοίταγα. Γιατί λοιπόν η οικογένεια σκέφτεται 2 και 3 φορές αν βγει για έναν καφέ ή για μια βόλτα? Γιατί όλο και περισσότεροι αναζητούν λύσεις για χρέη σε τράπεζες, εφορία και ΕΦΚΑ? Εδώ όμως θέλουμε να σταθούμε και να πούμε ότι το δημοσιονομικό πλεώνασμα είναι σημαντικό για μια χώρα. Κανείς δεν λέει το αντίθετο. Κανένας. Όμως υπάρχει και το κοινωνικό πλεώνασμα. Υπάρχει πλεώνασμα στην οικονομική αξιοπρέπεια του πολίτη. Υπάρχει πλεώνασμα στην αγοριστική δύναμη. Υπάρχει πλεώνασμα στην ελπίδα των νέων. Αυτές είναι ερωτήσεις που κάνει καθημερινά ο πολίτης, χωρίς να λέμε ότι δεν είναι καλό το πλεώνασμα το οποίο έχει έρθει από τους φόρους μας. Άντε ήρθε, το παίρνει πίσω ο πολίτης, το νιώθει. Έχουμε αυτήν την οικονομική ευμάρεια. Το πολύ καλό καθημερινό μας διασκεδαστικό ταξίδι στη ζωή. Δηλαδή εμείς πάμε καλά, μια χαρά, ψωνισμό ότι γουστάρουμε, η ζωή μας είναι καλή, η μισθή είναι καλή. Άρα, εντάξει, οριστήκαμε, ωραία, πήραμε τις βαθμίδες, αλλά κοιτάξτε τι μάγικα που περνάμε. Ισχύουν όλα αυτά, ρε παιδιά, στην καθημερινότητα.

Άρα υπάρχει ένα πλεόνασμα στην οικονομία, αλλά στην οικονομική αξιοπρέπεια του πολίτη, στην αγοραστική δύναμη, στην ελπίδα των νέων, ή μήπως πολλοί συμπολίτες μας αισθάνονται ότι ενώ οι αριθμοί βελτιώνονται, η δική τους καθημερινότητα γίνεται δυσκολότερη? Γιατί όλοι εσείς μας ακούτε και είσαστε πολλοί, δεν ζείτε με ποσοστά. Γιατί ο πολίτης δεν μπορεί να ζει με ποσοστά. Ζει με το μισθό του, με τη σύνταξή του, με το καλάθι του σούπερ μάρκετ, με το λογαριασμό του ρεύματος, με το ενίκιο, με τη δόση του δανείου.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τα θέματά μας. Σήμερα θα μιλήσουμε στοιχεία. Θα δούμε πώς άλλαξαν οι τιμές στα τρόφιμα, πώς αυξήθηκε το κόστος των υπηρεσιών, τι συμβαίνει με τα ενοίκια, γιατί όλο και περισσότεροι πολίτες δυσκολεύονται να αποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Άρα, ποιο είναι το ερώτημα? Ένα είναι το ερώτημα. Με το λογαριασμό, παιδιά. Τι θα γίνει με το λογαριασμό?

Έχουμε λοιπόν, ποια είναι η πραγματικότητα. Αύξηση 16,4 συντάξεις, πληθωρισμός 19,8. Οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ αυξήθηκαν, άρα στραγγίζεται το εισόδημα. Από 35,4 πήγαμε στα 51,8. Και ρωτώ, ποιος ξέρει να μου πει από αυτούς που θεωρητικά πρέπει να τα παίζουν στα δάχτυλα αυτά, πόσο στοιχίζει το καλάθι μια τριμελής οικογένεια στο σούπερ μάρκετ για μία εβδομάδα? Πόσο χρειάζεται να πάει να χαλάσει, πόσα λεφτά χρειάζονται να πάει να χαλάσει μια οικογένεια για να βγάλει μία εβδομάδα? Όχι ένα μήνα, μία εβδομάδα. Γιατί πια αυτό το 15 έχει γίνει 5. Άρα τι λέμε, ότι εδώ η πραγματικότητα είναι η εξής. Ο συνταξιούχος, ο μισθωτός, ο κόσμος που δεν ζει με εκατομμύρια, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τα εκατομμύρια, αυτά είναι ένα νόμιμα. Αυτοί λοιπόν που έχουν πρόβλημα, τι λέει η Γυροστάτ, ότι είμαστε τελευταίες αγοραστική δύναμη μαζί με τη Βουλγαρία. Δίπλα, μας περνάει και η Βουλγαρία, την περνάμε τη Βουλγαρία μέρα-μέρα. Δηλαδή τώρα που έχουμε καταντήσει, σε αυτή την κατάσταση. Η ερώτηση είναι απλή. Πόσα μένουν στην τσέπη, ποιος θα πληρώσει, λέγε ρε Λιόλιο, τι λες εκεί, για να ακούσουμε.

όλη η ιστορία γίνεται για λογαριασμό. Δεν βγαίνει ο πελάτης, δεν μπορεί ο συνταξιούχος, δεν μπορεί ο κόσμος. Γιατί δεν έχει. Δεν έχει. Και αυτό ότι ξέρετε, ακούω και διάφορους έτσι και λυπάμαι τώρα πραγματικά. Εντάξει, λέει, ο πληθωρισμός είναι και παντού το ίδιο. Δεν ισχύει. 5,2 μέσο όρο στην Ευρώπη, 3,2. Συγγνώμη, ανάποδα. 5,2 η Ελλάδα, 3,2 η Ευρώπη. Άρα δεν είναι εσωτερικό, ρε παιδιά. Μόνο είναι και εξωτερικό, ή πραγματικά η Ελλάδα αιμορραγεί αυτή τη στιγμή. Βασικά προϊόντα έχουν αυξηθεί από 2 έως 20 φορές παραπάνω από την Ευρώπη. Μοσχάρι 80% αύξηση. Εδώ δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς φύγει το 50-ρικο. Σε κινηματογραφική ταχύτητα θα τρελαθούμε.

0: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-4964-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
1: Κάτι ακόμα, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αύξηση. Ακούσατε τις τιμές που έδωσα. Έχουμε αύξηση τις τιμές των τροφίμων, αύξηση των υπηρεσιών, αύξηση του κόστου μεταφορών, αυξημένο κόστος στην κατοικία. Δεν μιλάμε πολιτικά εδώ. Εδώ λέμε ότι η καθημερινότητα που ζει κάθε οικογένεια είναι δύσκολη. Και το απέδειξα με τα νούμερα που είπα. Γι' αυτό ρωτάμε λοιπόν, ζείτε καλύτερα ή χειρότερα πριν δύο χρόνια? Ζείτε καλύτερα ή χειρότερα πριν δύο χρόνια? Εδώ είναι η ερώτηση, γιατί ο κόσμος εμένα μου λέει ότι ζει χειρότερα. Τι θα πρέπει να ρωτήσουμε τον κόσμο? Όλοι εσείς μας ακούτε, ποια από αυτές τις υπηρεσίες, τα προϊόντα είναι αυτή που έχει κρυδώνει περισσότερο? Και πραγματικά, τι έχετε κόψει από το σπίτι σας? Το ρεύμα, μείωση, τις βόλτες, το σούπερ μάρκετ, τα φάρμακα? Θέλω να βγει ο κόσμος και να πει, τι κόψατε από το σπίτι σας στην καθημερινότητά σας?

Και εδώ έχουμε να συζητήσουμε και να πούμε πολύ απλά, χωρίς να έχουμε τελειώσει 22 με το πτυχιακά, ότι όταν αυξάνουν τα έξοδα, κάποιοι δυσκολεύονται να πληρώσουν. Και τώρα αρχίζουν τα προβλήματα με τις τράπεζες, με την εφορία, με τον ΕΦΚΑ, με τα φανς. Πώς δημιουργούνται, ρε παιδιά, τα προβλήματα? Με αυτόν τον τρόπο. Εμείς εκεί όμως θα δώσουμε τις λύσεις. Θα μιλήσουμε για τον εξοδικαστικό, θα μιλήσουμε για τις ρυθμίσεις των τραπεζών, θα ρυθμίσουμε για τις δημόσιες οφειλές, θα ρυθμίσουμε και εταιρείες που έχουν μεφραγμένους λογαριασμούς, θα βοηθήσουμε τον πολίτη να επιβιώσει στην οικονομική δυσκολία που αντιμετωπίζει. Γιατί η ερώτηση είναι πότε αξίζει κάποιος να ζητήσει βοήθεια. Παιδιά, η βοήθεια δεν είναι τρόπο να τη ζητήσουμε. Καλούμε όλοι στο 210-49-64-569 και λέμε το πρόβλημά μας. Και αν μπορούμε να βοηθήσουμε. Αν δεν μπορούμε, ας πούμε, παιδιά, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Ξεκάθαρα, αντρικαία, απλά, λαϊκά. Είπαμε, μιλάμε απλά και ανθρώπινα. Κάθε μία περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά, χωρίς υπερβολές και χωρίς να υπόσχεται αποτέλεσμα για όλους. Και τα κουρέματα που δείχνω μια μεμονωμένη περίπτωση και το λέω συνέχεια, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει κειμένο αποτέλεσμα και κανένα κούρεμα προηγούμενο δεν μπορεί να το βάλουμε σαν βάση και να πούμε ότι και το επόμενο θα πετύχουμε το ίδιο. Όλα ξεκινάνε με το 0.

Αν νιώθετε ότι δεν βλέπετε λύση, πριν πάρετε οποιοδήποτε απόφαση, πάρτε ένα τηλέφωνο. Μπορεί να υπάρχουν επιλογές που δεν γνωρίζετε. 2-10-49-64-569 από όλη την Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να μπείτε στα δικά μου social, Χαλκιώτης Γαβρίλη, δεν τα χειρίζομαι εγώ, τα παιδιά απαντάνε. Εγώ όμως θα μιλήσω με όλους εσάς. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, 8-9 εδώ στο Alert. Κάνουμε τις εκπομπές μας που δείχνουμε, τις περισσότερες από αυτές είναι και η κυρία Βρουδόνη μαζί μας, που μας δείχνει τον τρόπο της διαδικασίας που θα πρέπει να γνωρίζετε εσείς για να διεκδικήσετε ό,τι καλύτερο για τις εφηλές σας στις τράπεζες και στο δημόσιο. Άρα, 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569. Καλούμε τώρα, γιατί ο δρόμος του Θεού οδηγεί στη χώρα του ποτέ. Ήρθε χθες ένας φίλος με πρόγραμμα πληστηριασμού. Μου λέει: «Εσύ, ακούω πάρα πολύ καιρό. Γιατί του λέω δεν ήρθες όταν, αφού με ξέρεις, μου λέει σε εμπιστεύομαι, έρχομαι μακριά, ωραία, μου λέει: Έχω ακούσει τα καλύτερα. Γιατί δεν ήρθες, του λέω, πριν ένα χρόνο?» Μου λέει: «Όλο έλεγα σήμερα, όλο έλεγα αύριο, όλο έλεγα σήμερα». Και τελικά μου λέει: «Πέρασε ο καιρός και κακώς τώρα το φέραμε στο διέξοδο». Τι θέλω να πούμε με αυτό? Όσο πιο σύντομα πάρει τηλέφωνο, όσο πιο γρήγορα προλάβουμε τις διαδικασίες, είναι ακόμα καλύτερο. Άρα, πάρτε μια απόφαση με ένα χαμόγελο και πάρτε στο 2-10-49-64-569. Δεν υπόσχομαι σε όλους κουρέματα. Καθημερινά όμως ανακοινώνω κουρέματα σοβαρά σε πληστηριασμούς, είτε από το δημόσιο, είτε από τις τράπεζες. Θα τα πω σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, γιατί σας το έχω πει. Μην αφήνετε το φόβο να αποφασίσει για σας. Ενημερωθείτε πρώτα. 2-10-49-64-569. Μπορούμε να κάνουμε τηλεφωνικό ραντεβού για όλη την Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό και κάνουμε και την εκπομπή κάθε Δευτέρα στις 9.30 ώρα, που μπαίνουν πραγματικά. Να μην πω το νούμερο, θα ζαλιστείτε. Όλα αυτά τα νούμερα που ανακοινώνουμε είναι καταγεγραμμένα από το σύστημα. Όποιος ξέρει, καταλαβαίνει. Δεν είναι ότι μπορούμε να το πούμε εμείς. Καταγράφονται αυτά. Όλα είναι καταγεγραμμένα. Άρα τα νούμερα που ανακοινώνουμε, είτε στη θέαση που έχουμε, είτε στα κορέματα, είναι συγκεκριμένα. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε και να λέμε αηδίες. Άρα. Και Δευτέρα 9.30 ώρα, που είναι σε πανελλαδική η εμβέλεια, ο κόσμος ζητά λύσεις, ο κόσμος θέλει να ενημερωθεί σωστά. Γι' αυτό λοιπόν προθυμάστε σε όλη την Ελλάδα και λέμε ότι μπορείτε να παρακολουθείτε τις εκπομπές Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 8 με 9 στο Alert, και αν η περιοχή δική σας δεν βγαίνει εκεί το Alert, μπορείτε να χτυπήσετε, να κληρολογήσετε Alert TV Live να μας δείτε, και βέβαια και Μάχη FM μπορείτε και εκεί να ακούσετε τις εκπομπές. Και κάθε Δευτέρα σε 9.30 ώρα, που είναι σε πανελλαδική εμβέλεια στο διαδίκτυο. Άρα υπάρχουν λύσεις. Ενημερωθείτε. Πάντα, πάντα κάτι υπάρχει που δεν το γνωρίζουμε. Ενημερωθείτε. Μην χαρίζετε κανένα κίνητο σε κανέναν. Ελάτε να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και εσάς. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Γι' αυτό ξεκινάμε πάντα την αξιολόγηση του φακελού σας από το μηδέν. Πολλές φορές γινόμαστε και πιεστικοί με τις ερωτήσεις για να βρούμε έστω και μία χαραμάδα, για να μπορούμε να περάσουμε ό,τι καλύτερο πρόγραμμα υπάρχει για εσάς. Κάθε μία περίπτωση είναι ξεχωριστή. Μην ακούτε βλακίες αριστερά-δεξιά. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Και σας μιλάει ένας που έδειξε τα κουρέματα πριν 15 χρόνια περίπου στο μακελιό. Άρα

Και βέβαια, μην τσιμπάτε σε αυτά τα τηλέφωνα που δέχεστε. Θα σας πάρουμε το σπίτι, θα σας πάρουμε το αυτοκίνητο, θα σας πάρουμε το σκύλο. Αυτά γίνονται με διαδικασίες. Απευθυνθείτε σε ένα σοβαρό γραφείο, 2-10-49-4-5-69, ασχολούμαι 32 χρόνια με το αντικείμενο. Δεν λέω ότι άλλα γραφεία δεν είναι σοβαρά, μιλάω για εμένα, έτσι, μιλάω για εμένα. Καλέστε όλοι από όλη την Ελλάδα στο 2-10-49-4-5-69, να πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Για κάποιο λόγο δεν θέλετε να πάρετε, δικαίωμά σας. Βρείτε ένα σύμβουλο, βρείτε έναν δικηγόρο που να γνωρίζουν το αντικείμενο καλά. Και πώς το γνωρίζουν καλά το αντικείμενο? Από την προϊστορία. Δείτε τα ονόματά τους, αν είναι 15-20 χρόνια να ασχολούνται με αυτό. Και πηγαίνετε όπως θέλετε, μόνοι σας μην πάτε. Μόνοι σας έχετε 0% πιθανότητα. Απευθύνεστε σε δικηγόρους, απευθύνεστε σε συμβούλους, πηγαίνετε κάπου όμως που να μπορούν να σας βοηθήσουν. Όχι μόνοι σας.

Θα μιλήσουμε τώρα για Εφορία και Εύκα. Εκεί έχουν πετύχει 50%. Πάμε να ηρεμήσουμε λίγο με αυτό το ειδικό τραγούδι και να πούμε ότι αν οι ωφελήσεις έχουν γίνει βάρος, μην περιμένετε να μεγαλώσει το πρόβλημα. Ενημερωθείτε έγκυρα 2, 10, 49, 64, 5, 69. Μια σωστή ενημέρωση μπορεί να σας γλιτώσει χρόνο, χρήμα και άγχος. 2, 10, 49, 64, 5, 69. Έχω δει πολλές υποθέσεις, σε εισαγωγικά παρατημένες, να φεύγουν και με μεγάλο κούρεμα και να μην χάνετε τίποτα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα, όπως οι 710.000 που γίνανε 150. Τελειωμένη, παρατημένη υπόθεση είναι. Αυτή όμως ακόμα με στο σπίτι τους είναι. 2, 10, 49, 64, 569. Ακούμε, χαλαρώνουμε και σηκώνουμε το αριστερό ή το δεξί χεράκι μας και παίρνουμε 2, 10, 49, 64, 569. Και αν και εσείς τώρα δεν έχετε κάποιο πρόβλημα, ενημερώστε τους φίλους και γνωστούς να μπουν στη διαδικασία να ενημερωθούν σωστά από έναν άνθρωπο που ασχολείται με το αντικείμενο 32 χρόνια. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα.

0: Επειδή ο Εφραίμ έχει τα πάντα, θέλω Bob Marley έχουμε. Όλο ναι, μου λέει. Το αλλάζω το πρόγραμμα κάθε μέρα. Είναι ο μόνος, ναι, και αυτό. Στο δευτερόλεπτο, τι είναι αυτός, κομπιούτερ είναι αυτός.
1: Εφραίμ Χαλαμπίδης, best of the best.
0: Παιδιά, καταλαβαίνω ότι πολλοί από εσάς είστε απογοητευμένοι. Σου λέει ο άλλος, λέει εκεί, το κάνει, δεν το κάνει, μπορεί, ναι, μπορεί, όχι. Παιδιά, ακούστε μου λίγο. Εμείς δείχνουμε παραδείγματα. Λέμε ότι αν οι φυλές έχουν γίνει πάρα στο δημόσιο, στην εφορία, στο ΕΦΚΑ, έχουν κλείσει λογαριασμοί, έχουν πάρα πολλές λύσεις να βοηθήσουν την κατάσταση. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλά από αυτά μπορεί να τα ακούτε μόνο από μένα και λέτε, μα καλά, πώς γίνεται ο Σούπερμαν. Παιδιά, δεν είμαι ο Σούπερμαν. Έχω συμβούλους δίπλα μου, εξειδικευμένους στο αντικείμενο και ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι προβλέπει για τον καθένα στον νόμο και εμείς προτείνουμε. Γι' αυτό σας λέμε ότι και στις δημόσιες οφειλές, μην περιμένετε να μεγαλώσει, ενημερωθείτε έγκυρα. Καλέστε τώρα, έχω αυτή την εταιρεία, έχω αυτό το πρόβλημα. Μικρές ή μεγάλες εταιρείες. 2-10-49-64-569. Καλέστε απόλυτα σημεία και πείτε, έχω αυτό το πρόβλημα, μπορείτε να με βοηθήσετε. Εμείς δεν έχουμε, γιατί πολλές φορές αναλαμβάνουμε κάποιες εταιρείες, δεν θα βγάλουμε από μέσα τους λογιστές. Εμείς θα συνεργαστούμε με τους συμβούλους του, θα βοηθήσουμε να λύσει το πρόβλημα και θα συνεχίσετε, αν και όπως θέλετε, με τους δικούς σας συμβούλους. Δεν πάμε να πάρουμε εμείς κανένας τη δουλειά. Θα ερχόμαστε επικουρικά να βοηθήσουμε λίγο περισσότερο. Και ενδεχομένως, αν υπάρχει απόλυτη δυνατότητα κάποιος που θέλει να συνεργαστεί, το συζητάμε. 2-10-49-64-569, εδώ είμαστε. Ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Απλά εμείς είμαστε εξειδικευμένοι πολύ στο συγκεκριμένο κομμάτι.
2: Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη, χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε αποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.
0: Τόσο γρήγορα. Τι είσαι εσύ, ρε. Μην μένετε με την απορία, παιδιά. Πάρτε ένα τηλέφωνο και μερωθείτε. Η γνώση δεν κοστίζει τίποτα. Η λάθος απόφαση μπορεί να κοστίσει πολλά. Αν υπάρχει λύση, θα τη συζητήσουμε μαζί. Αν δεν υπάρχει, θα σου το πούμε με μεγάλη ειλικρίνεια. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569 για όλη την Ελλάδα. Το πρώτο βήμα δεν κοστίζει τίποτα. Περισσότερο από ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-569. Επικοινωνήστε μαζί μας. Μην παίρνετε αποφάσεις μόνοι σας όταν υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να σας ενημερώσουν. Και θέλω να θυμάστε αυτή την πρόταση που λέω. Αν υπάρχει λύση, θα την αναζητήσουμε μαζί. Αν δεν υπάρχει, θα σας το πούμε με ειλικρίνεια, ξεκάθαρα, απλά και ανθρώπινα. Μην μένετε με την απορία. Πάρτε ένα τηλέφωνο και ενημερωθείτε. Η γνώση δεν κοστίζει τίποτα. Η λάθος απόφαση μπορεί να κοστίσει πολλά. 2-10-49-64-569.

η σωστή απόφαση προποθέτει σωστή πληροφόρηση. Ενημερωθείτε πριν επιλέξετε τον δρόμο που θα ακολουθήσετε. 210-49-64-569. Μην ξεχνάτε ότι στην οικονομία μεγαλύτερη ζημιά πολλές φορές δεν προέρχεται από το χρέος, αλλά από την καθυστέρηση στη λήψη της σωστής απόφασης. Κάθε οικονομική περίπτωση έχει διαφορετικά δεδομένα. Η εξατομικευμένη αξιολόγηση είναι προϋπόθεση πριν από οποιοδήποτε ενέργεια. Κάτι που κάνουμε και το ξέρετε όλοι όταν έχετε στο γραφείο και αυτό και εκείνο 300 ερωτήσεις για να μπορέσουμε να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα για εσάς, να μπορέσουμε μετά να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που κρίνουμε για το καλύτερο δυνατό για εσάς.

Και βέβαια δέχομαι κάποια μηνύματα. Φυσικά και αναζητούμε τιμή συνεργασίες και με άλλους συμβούλους σε όλη την Ελλάδα. Φυσικά. Με την προϋπόθεση μία είναι. Η αλήθεια. Πραγματικότητα και σωστή ενημέρωση του πελάτη. 2, 10, 49, 64, 5, 69. Από όλη την Ελλάδα. Πάρτε να το συζητήσουμε.

Μην αποφασίσετε με βάση το φόβο ή τις φήμες. Αποφασίστε με βάση τα πραγματικά δεδομένα της δικής σας περίπτωσης. 2-10-49-64-569, διότι η ενημέρωση δεν είναι από μόνη της το πρόβλημα. Είναι όμως το πρώτο και απαραίτητο βήμα για να βρεθεί η κατάλληλη λύση. Αυτός που κατέκτησε τον κόσμο, το πρώτο πράγμα που έκανε, ξέρετε τι ήταν? Σηκώθηκε από την καρέκλα του. Το πρώτο βήμα. Κάνε το πρώτο βήμα. Σηκώθηκε από την καρέκλα. Και πάμε μαζί να ανακαλύψουμε τη δική μας Αμερική.

Εφραίμ, τα έχεις χορέψει αυτά. Παιδιά, όσοι μας ακούτε και είσαστε εκεί κοντά σε εμάς, στιγμές ωραίες, αγνές, καλές βραδιές, τίμιες βραδιές, ηθικές και μαγκιόρικες. Μάλλον, και μετά 5 λεπτά είμαστε όλοι μαζί. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, γινόμαστε εκεί ό,τι γινόμασταν. Παίζαμε τα ξύνα ποδοσφαιράκια μας, παιδιά, ωραίες στιγμές, Πού είναι αυτή η Ελλάδα, ρε Μάγκες, πού είναι αυτή η Ελλάδα.

ο χρόνος είναι ο κρίσιμος παράγοντας στη διαχείριση των οικονομικών υποθέσεων. Όσο νωρίτερα αξιολογηθεί μια υπόθεση, όσο περισσότερο χρόνο έχουμε να διαπραγματευτούμε, τόσο περισσότερες επιλογές μπορεί να υπάρχουν. Η εμπειρία δείχνει ότι δεν υπάρχει μία λύση για όλους. Υπάρχει κατάλληλη λύση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μην ξεχνάτε ότι μια σωστή συμβουλή δεν αλλάζει μόνο ένα φάκελο, μπορεί να αλλάξει την πορεία μιας οικογένειας. Υπάρχουν οικογένειες που πραγματικά έχουν βοηθήσει και άλλαξε η ζωή τους. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Κάθε οικονομικό πρόβλημα έχει μία ιστορία. Πριν να αναζητήσουμε τη λύση, οφείλουμε να κατανοήσουμε την ιστορία. Οι μεγάλες αποφάσεις δεν παίρνονται με φόβο, παίρνονται με γνώση, εμπειρία και ψυχραιμία. Γι' αυτό σας λέω. 2-10-49-64-569, είτε χρωστάς 1 εκατομμύριο, είτε χρωστάς 1.000 ευρώ. Με τον ίδιο σεβασμό να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα. Απλά εκεί, στα μεγάλα δάνεια που τα διαχειριζόμαστε και έχουμε πολύ καλή εξειδίκευση λόγω πολλών υποθέσεων, εκεί μιλάμε για σχέδιο ρύθμισης. Δεν είναι απλά μια ρύθμιση. Όταν κρύβονται από πίσω ή κρέμονται από πίσω οικογένειες και χιλιάδες εργαζόμενοι. Αλλά τι θέλουμε, γνώση, εμπειρία και ψυχραιμία. Δεν υπάρχουν δύσκολοι άνθρωποι. Υπάρχουν δύσκολες υποθέσεις που απαιτούν σωστή διαχείριση. Η εμπιστοσύνη δεν ζητείται, κερδίζεται υπόθεση με την υπόθεση. Το μεγαλύτερο λάθος δεν είναι να χρωστάς, είναι να πιστεύεις ότι δεν υπάρχει καμία επιλογή. Εκείνη το μεγάλο πρόβλημα. 2-10-49-64-569. Και αυτό μπορώ να υποσχεθώ και είναι σίγουρο ότι στα δικά μας τα γραφεία θα βρείτε μια ιδιαίτερη συνάντηση της γνώσης με την εμπειρία. Και όταν συνδυάζεται η γνώση με την εμπειρία, εκεί οι πιθανότητες αλλάζουν, παιδιά. Ο σύμβουλος δεν υπάρχει για να σου πει αυτό που θες να ακούσεις. Υπάρχει για να σου δείξει αυτό που πραγματικά μπορεί να γίνει. Και θεωρώ ότι πριν πάρετε οποιαδήποτε οικονομική απόφαση, κάντε μια επένδυση που δεν χάνει ποτέ την αξία σας. Επενδύστε σε κάτι που δεν χάσει ποτέ την αξία της. Επενδύστε στη σωστή ενημέρωση. 2-10-49-64-569. Μην ξεχνάτε ότι στις δύσκολες οικονομικές αποφάσεις μην βιάζετε να βρείτε τα απαντήσεις. Βιαστείτε να βρείτε τους σωστούς ανθρώπους που θα σας βοηθήσουν να δώσετε αυτές τις απαντήσεις. Είναι πολύ σημαντικό ο ρόλος ενός σύμβουλου. 2-10-49-64-569. Μπείτε στα social Χαλκιώτης Γκαβρίλ. Μπείτε και δείτε τις εκπομπές μας Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 8-9. Ακούστε Μάχη FM Δευτέρα, Παρασκευή 4-5. Εδώ δεν είναι μια πολιτική εκπομπή, είναι μια κοινωνική εκπομπή που προσπαθούμε να βοηθήσουμε με δύο τρόπους. Να βρούμε την αιτία και να δώσουμε και τη λύση. Εδώ ακούτε και λύσεις. Και βέβαια κάθε Δευτέρα στις 9.30 ώρα σε μια 2 ώρα εκπομπή που έχουμε με το λαό. Εγώ εκεί είμαι προσκεκλημένος. Η εκπομπή είναι του λαού. Λέγεται Πέσε στο Χαλκιώτη και εγώ απλά συντονίζω. Ποιους? Εσάς, τα προβλήματά σας, τις ανησυχίες σας.

Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Φίλες και φίλοι, σήμερα δεν προσπαθήσαμε να αποδείξουμε ποιος έχει δίκιο. Προσπαθούμε να δούμε την πραγματικότητα μέσα από τα μάτια του πολίτη. Η οικονομία δεν είναι μόνο αριθμοί, δεν είναι μόνο πλεονάσματα, δεν είναι μόνο στατιστικές. Η πραγματική οικονομία είναι η μάνα από αγωνία. Είναι ο πατέρας που δουλεύει σε δύο δουλειές. Είναι ο συνταξιούχος που μετράει τα ευρώ. Ο νέος που αναρωτιέται αν θα μπορέσει να κάνει οικογένεια. Αυτό είναι το πραγματικό μέτρο της οικονομίας. Και θέλω να κλείσω με μία σκέψη. Η δύναμη μιας χώρας δεν μετριέται μόνο από τα οικονομικά στοιχεία που παρουσιάζονται. Μετριέται από την αξιοπρέπεια με την οποία ζει ο πολίτης της. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Αν αντιμετωπίζετε οικονομικές δυσκολίες, μην παίρνετε αποφάσεις μόνοι σας. Η σωστή ενημέρωση είναι πάντα η αρχή της σωστής λύσης. Ενημερωθείτε. Συμβουληθείτε ανθρώπους που γνωρίζουν και μετά αποφασίστε. Μην αφήνετε όμως το φόβο να αποφασίζει για τη ζωή σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Γαβλίος Καλκιώτης, Μάχη FM 99,8. Τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε πρώτο ο Θεός, να είστε καλά, να έχετε την υγεία και πρώτο ο Θεός να έχουμε όλοι περισσότερη αξιοπρέπεια, περισσότερη ελπίδα και καλύτερες ημέρες. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Μείνετε εδώ, ακολουθήστε Βανοσχύρος με την εκπομπή Ραδιομακελάριδες. Σας ευχαριστώ.

0: λύσεις, όχι ότι και ότι. Έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Όχι 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 12 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Στο σημείο επιχειρούν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα. Νέα πρόκληση από την Τουρκία που με 2 διατάγματα που δημοσιεύτηκαν και φέρουν την υπογραφή Ερντογάν προχώρησε στην ανακήρυξη 2 εθνικών θαλάσσιων πάρκων χωροθετώντας προστατευόμενες ζώνες μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και από τη Ρόδο έως το Καστελόριζο, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη γαλάζια πατρίδα. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει παράνομη την εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, επισημένοντας ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να προχωρεί μονομερώς στη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Αντί η Νέα Δημοκρατία να ανακηρύξει άμεσα ΑΟΣ και να επεκτείνει τώρα την αιγιαλίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια για να γκρεμίσει την τουρκική επιθετική ενέργεια με τα θαλάσσια πάρκα, αντιδρά με τρόπο που θυμίζει παιδική χαρά και όχι εξωτερική πολιτική κυριάρχου έθνους, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Νέος κύκλος κυβερνητικών συσκέψεων ξεκινά αυτή τη βδομάδα για το πακέτο της ΔΕΘ, με το λογαριασμό των παρεμβάσεων για το 2027 να κινείται στην περιοχή των 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το διαρκές κλείσιμο τραπεζικών υποκαταστημάτων και η απομάκρυνση των ATM έχουν αφήσει χιλιάδες κατοίκους της ελληνικής Υπαίθρου χωρίς την αυτονόητη πρόσβαση στα μετρητά τους. Συναγερμός έχει σημάνει στην Βρετανία, καθώς πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή των Αγράφων στο Δήμο Αγράφων. Αύριο Τρίτη αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, τις μεσημεριανές ώρες βροχές και καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα από τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και νοτιότερα, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί η εκπομπή Ραδιο Μακελάρδιας με τον Στέφανο Χιό.
4: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το Στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι Σάββατο 8 Αυγούστου 2026. Και εμείς είμαστε εδώ ζωντανά στο στούντιο των Ράδιο Μακελάριδων. Μάχη 99,8 στα FM. Η μεγάλη, ελεύθερη, ανεξάρτητη πατριωτική συχνότητα. Έχουμε μεγάλη ευχέρεια χρόνου σήμερα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε κάποια ζητηματάκια που απασχολούν τον πολιτικό βίο της χώρας. Πρώτα απ' όλα θέλω να σχολιάσουμε λίγο το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδος μας. Σε τεράστια δίνη σκανδάλων και εκβιασμών, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης. Ο ανιψιός Γρηγόρης Δημητριάδης, η Αμερικανική Πρεσβεία και οι πράκτορες του Κολονακίου. Και βασικός τίτλος, του πάσαραν γυναίκες για να τους καθαρίσει από τις υποκλοπές. Έτσι τους αθώωσε όλους. Ο κύριος Κεσές, ο οποίος είναι δικηγόρος και έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο δικαστικό αγώνα για να μπορέσουν να βγουν από το συρτάρι της αρχιοθετήσεως τα μεγάλα σκάνδαλα της παραβίασης του ιδιωτικού απορρίτου, δηλαδή της παρακολούθησης των 3/4 στενών συνεργατών του Πρωθυπουργού, μεταξύ αυτών και οι φίλες της γυναικός του, ο αρχηγός στρατού, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και μέσω ενδιαμέσων ένας εφοπλιστής που στήριζε τον κύριο Μητσοτάκη λόγω της στενής κουμπαριάς που είχε με την κυρία Μπακογιάννη και έχει με την κυρία Μπακογιάννη, τον οποίο παρακολουθούσαν μέσω ενδιάμεσων κλήσεων. Μέσω των κλήσεων του κυρίου Καρυπίδη, πρώην στενού φίλου του κυρίου Μαρινάκη και του κυρίου Γιάννη Κουρτάκη στον όμιλο των παραπολιτικών, ο οποίος ήταν στενός και είναι στενός συνεργάτης του εφοπλιστή του κύριου Μαρινάκη. Εξού και η φοβερή και σφοδρότατη αντιπαράθεση που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όταν είδαμε τον εφοπλιστή να σκαμπυλίζει τον κύριο Δημητριάδη και ο ανιψιός να τον φτύνει και να του σκίσει την μπλούζα. Αυτά αντιλαμβάνεστε ότι είναι απίστευτα πράγματα. Δυστυχώς όμως, οι δικαστές οι οποίοι διορίστηκαν στην Ελλάδα από κυβερνητικές επιταγές παίζουν το παιχνίδι της κυβέρνησης. Όλοι οι δικαστές ανώτατης βαθμίδος στην εισαγγελία και στην προεδρία του Αρείου Πάγου έχουν καταλάβει τα πόστα για να μην περνάει τίποτα. Δεν περνάει κουνούπι εκεί πέρα. Η υπόθεση των υποκλοπών θα παραμείνει στο σιρτάρι. Δεν θέλω να μιλήσουμε για το Predator, θέλω να μιλήσουμε για τους παράγοντες, τον ανθρώπινο παράγοντα ο οποίος μεσολάβησε για να μπει στο αρχείο το θέμα των υποκλοπών και των σκανδάλων που αφορούν τον ιδιωτικό βίο και την κατάληψη του συντάγματος. Είναι στοιχειώδες συστατικό της δημοκρατίας όταν κυρίες και κύριοι πατριώτες και πατριώτισες όχι απλώς παρακολουθούν το κινητό τηλέφωνο αλλά βλέπουν ανά πάση στιγμή που βρίσκεσαι μέσω στίγματος του Predator, ακούν τα πάντα, βλέπουν τα πάντα, τα έχουν ξαναπεί αυτά. Αντιλαμβάνεστε ότι η δημοκρατία δεν λειτουργεί σωστά και ότι από ένα κέντρο παρακράτους εκπηγάζονταν όλες αυτές οι έκνομες δραστηριότητες. Ισραηλινούς, ρουφιάνους, αστυνομικούς χαφιέδες, διεφθαρμένους Έλληνες της μυστικής υπηρεσίας, της ΕΥΠ, τεράστια ποσά που διακυβεύονταν γύρω από αυτές τις ιστορίες και εκβιασμοί. Η εφημερίδα μας σήμερα φέρνει ένα θέμα το οποίο έχει σχέση άμεση με το πώς ελήφθη η απόφαση για να αθωωθούν όλα τα κυβερνητικά στελέχη. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουμε συλλέξει και την πληροφόρηση που έχουμε, ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης, αντιεισαγγελέας επιτιμή του Αρείου Πάγου και την εποχή εκείνη δραστήριος όσον αφορά το θέμα των παρακολουθήσεων, πήρε στα χέρια του ένα φάκελο
κάλεσε κάποιους διαδίκους και εκεί άρχισε τις γνωστές ανακρίσεις του Πούπουλου, των Φτερών και Πούπουλων. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες επιμένουν ότι το ίδιο διάστημα που ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ζήσης, ήταν πάνω από τη δικογραφία των παρακολουθήσεων και των παραβιάσεων του ιδιωτικού βίου, την ίδια ώρα συναντιόταν στο Κολωνάκι με κάποιους πρακτοράκους. Είχαμε να κάνουμε, μην ξεχνάτε, με την περίοδο των δημοκρατικών στη διακυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι των ρεπουμπλικανών. Στην Ελλάδα κουμάντο έκαναν οι δημοκρατικοί του Μπάιντεν. Είσαι εξ αυτών ο γνωστός γραφικός παράγοντας του Κολωνακίου, Κρις Πύρου, τα είπαμε και χτες και προχτές αυτά, συναντούσε και συνέτρωγε μαζί με τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση. Τι δουλειά είχε ένας αναγνωρισμένος πράκτορας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, ψευτοπράκτορας, δεν έχει σημασία, κοινωνός.

και από το παρακράτος, το βαθύ κράτος που λέει ο ίδιος ότι κυβερνάει αυτή την έρημη τη χώρα τα τελευταία 10 χρόνια. Καλό θα ήταν ο κύριος Μητσοτάκης να ανοίξει τα χαρτιά του. Το ερώτημα είναι, έχει χαρτιά να ανοίξει ή γύρω του περισφύγγεται από ένα τεράστιο δαχτυλίδι παραβατικότητας, στο οποίο μέσα εμπλέκονται συγγενικά του πρόσωπα, άνθρωποι του υποκόσμου, του περιθωρίου, μεγάλοι εφοπλιστές της χώρας, λεφτάδες, ολιγάρχες, οποίοι είχαν κάθε λόγο, να παραμένει το θέμα στα σκοτεινά. Γιατί μέσα από αυτές τις υποκλοπές, όταν ελάμβαναν το περιεχόμενο των υποκλοπών και μοιραζόταν σε συγκεκριμένους ολιγάρχες της χώρας το περιεχόμενο του εναντί αδράς αμοιβής, είχαν και τα τσιράκια τους. Οι ολιγάρχες είχαν και τα τσιράκια τους διασκορπίσει σε όλο αυτό που ονομάστηκε Predator. Είχαν τους κολαούζους τους, απόστρατους αστυνομικούς, πρώην σωματοφύλακες των Λάτσιδων, πρώην σωματοφύλακες άλλων μεγάλων πορτοφολιών της χώρας, με αποτέλεσμα να φτάνουν CD από μαγνητοφωνημένων συνομιλιών ή αυτούσια στα χέρια ολιγαρχών για να εκβιάζουν την κυβέρνηση και να λαμβάνουν δημόσια έργα. Πρόκειται, κυρίες και κύριοι, για μια τεράστια υπόθεση την οποία δεν την ανοίγει κανένας. Εις εξ αυτών οι οποίοι έπαιζαν το παιχνίδι της κυβέρνησης ήταν ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ζήσης, ξεκάθαρα. Ο κύριος Ζήσης, εθεάτο, κατά το χρονικό διάστημα που ήταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, σε διάφορα κακόφημα κέντρα, σε ελληνικά κέντρα, ειδικά της Βορείου Ελλάδος. Εκεί έκανε παλιοπαρέες, που λέμε. Έλα να σου γνωρίσουμε καμιά κομμενίτσα, έλα να πάρεις καμία το βράδυ, ελάτε τώρα, μη μου βγει κανένας και μου πει τώρα ότι δεν γίνεται αυτά, έτσι. Να μιλήσει ο κύριος Ζήσης, ο άνθρωπος που έβαλε τις υποκλοπές στο σιρτάρι. Αυτά οφείλει να τα γνωρίζει ο κύριος Κεσές, ο άνθρωπος που ασχολείται, γιατί με τον νόμιμο τρόπο, με το σταυρό στο χέρι, δεν κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να ανοίξεις και να πάρεις από το σιρτάρι του Αρείου Πάγου το θέμα των υποκλοπών με το σταυρό στο χέρι. Θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, να συνομιλείς ακόμα και με τους παραβατικούς για να μπορείς να εφαρπάζεις πληροφορίες. Αρκεί να μην είσαι μέρος των παραβατικών. Να μην είσαι δηλαδή ο ίδιος μέρος της μαφίας, όπως κάνουν κάποιοι άλλοι σπιούνοι συγκεκριμένων ιστολογίων, οι οποίοι εκβιάζουν τον κόσμο. Εμείς αυτά δεν τα κάνουμε. Το να έχεις πηγές από τον παραβατικό κόσμο, μπορείς. Το δημοσιογραφικό επάγγελμα είναι ένα τεράστιο επάγγελμα το οποίο ανοίγει τις θερούγες του παντού. Μπορείς να έχεις πηγές από τους μεγαλύτερους κακοποιούς του κόσμου μέχρι τους καλύτερους ανθρώπους. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Να μπορεί να παίρνει συνέντευξη και από ανθρώπους σαν τον Μπιν Λάντεν, αλλά και άκακα αρνιά. Ο Ζήσης, κατά την πληροφόρηση που έχουμε, τον είχαν μπλέξει σε παλιοπαρέες. Και όταν του βάλαν, αυτές είναι οι πληροφορίες δικές μας, όταν του βάλαν το μαχαίρι στο λαιμό, απειλώντας τον ότι θα βγάλουν στον αέρα την προσωπική του ζωή, ξέρετε, δεν είναι δύσκολο όταν είσαι σε μια ηλικία των 65, 66, 68, να θες να απολαμβάνεις λευκό προϊόν. Δεν θέλω να το πω πιο άκομψα. Όταν σε μπλέκουν με τη νύχτα, τα βλέπει η μέρα και γελάει. Πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ζήσης, επιμένω στο όνομα, διότι από αυτόν ξεκίνησε όλο το θάψιμο της υπόθεσης των υποκλοπών. Όταν σε κρατάνε από την προσωπική ζωή. Εδώ έχουμε εμείς συγκεκριμένες φωτογραφίες του κύριου Ζήση μέσα σε κολόμπαρα, πώς αλλιώς να το πω, που πίσω είναι ένα γυναικομάνι, το ποτάκι του, τους πορτιέριδες, τους μπράβους της νύχτας. Τι δουλειά έχει
ο τότε αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που είχε στα χέρια του τις υποκλοπές να κάνει τέτοιες παρέες. Εκτός αν τις έκανε μετά. Άμα τη συνταξιοδότησή του. Δεν το νομίζω. Τι δουλειά έχει ο κύριος ο οποίος έβαλε στο σιρτάρι, στο αρχείο τις υποκλοπές, να συντρώει και να συμπίνει με πρακτοράκους της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Τι δουλειά έχει η Αμερικανική Πρεσβεία επί Biden να μαθαίνει τα μυστικά του Predator. Τι δουλειά έχουν οι Ισραηλινοί να μαθαίνουν τα μυστικά του Predator. Αυτή είναι μια καραμπινάτη υπόθεση κατασκοπίας εις βάρος των εθνικών συμφερόντων. Αυτή την πληροφόρηση λοιπόν που έχουμε εμείς ας τη διαψεύσουν. Ότι είχαν μπλέξει τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου σε κακές παρέες. Με αποτέλεσμα όταν γνωρίζουν την προσωπική σου ζωή να σου κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό δεν συμβαίνει και με τον κύριο Τραμπ σε αντιστοίχηση με τον κύριο Νετανιάχου. Μα ο πόλεμος στο Ιράν ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι πατριώτες και πατριώτισσες, από τη λίστα Επστάιν. Ο Τραμπ μαζί με τον φίλο του τον Επστάιν, αυτό τον ανώμαλο παιδεραστή, το διαστραμμένο κακοποιητή γυναικών, ξεκίνησε από τη λίστα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξεκίνησε από εκεί. Ο Τραμπ ήταν ανακατεμένος με νεαρά ανήλικα κορίτσια. Ήταν τέτοιο το στοιχείο του. Είναι ένας τυχοδιοκταράς που αγαπάει το χρήμα και λατρεύει με διεστραμμένο τρόπο το γυναικείο φύλο. Υπήρχαν συγκεκριμένες φωτογραφίες, συγκεκριμένα αρχεία που δείχνουν την άσωτη ζωή που έκανε ο Τραμπ, την παράνομη ζωή με ανήλικες κοπέλες. Ο Νετανιάχου και η Μοσάντ, η μεγαλύτερη Ισραηλινή υπηρεσία στον κόσμο, η μεγαλύτερη Ισραηλινή μυστική υπηρεσία στον κόσμο, όπως το είπα, μεγαλύτερη μυστική υπηρεσία στον κόσμο, που είναι Ισραηλινή, κρατάει τους πάντες στο χέρι της. Μην ξεχνάτε τι έγινε όταν ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών. Κάθε μέρα σκότωναν και μια ανώτατη κεφαλή των αντιπάλων ομάδων των Παλαιστινίων. Είναι μια τεραστίως εξελιγμένη μυστική υπηρεσία η οποία δίνει παραδείγματα εθνικής διαφύλαξης των συμφερόντων ενός μικρού Ισραηλινού κράτους, το οποίο επικρατεί και περιορίζει τις ζωές των άλλων. Αυτό είναι το Ισραήλ. Είναι ένα αξιοθαύμαστο επίτευγμα των Εβραίων απανταχού της γης, οι οποίοι είναι συρρυκνωμένοι, συγκεντρωμένοι, συνασπισμένοι γύρω από το κράτος του Ισραήλ, το οποίο δεν είναι το κράτος που βλέπουμε στο χάρτη. Η Ισραηλινή είναι μια τεράστια δύναμη στον κόσμο, όχι μόνο όσον αφορά την πολεμική μηχανή, αλλά την δισεκατομμυρίων επιχειρηματικότητα. Οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο είναι οι Ισραηλινοί, οι Εβραίοι. Δεν θα τους ήταν καθόλου δύσκολο να έχουν φυλακίσει τον Τραμπ σε κάποιο στικάκι και να τον εκβιάζουν να συνεχίσει τον πόλεμο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τραμπ άγεται και φέρεται. Παλινοδεί. Μία λέει έτσι, μία λέει αλλιώς. Μία λέει τους νικήσαμε, μία λέει καταβάλαμε τα στενά του ορμούς. Μία λέει πάμε σε συμφωνία, μία λέει με παρακαλάνε οι Ιρανοί. Αυτά δεν είναι τυχαία περιστατικά, κυρίες και κύριοι. Είναι περιστατικά ότι μία μεγάλη μυστική υπηρεσία του κόσμου ελέγχει τους πάντες. Τους πάντες. Δεν θα ελέγχει τον Τραμπ. Και είναι και άλλα πολλά τα οποία δεν είναι της ώρας να συζητηθούν. Θέλω λοιπόν να καταλάβετε ότι οι μυστικές υπηρεσίες, αυτό που αποκαλούμε μυστικές υπηρεσίες, εξαιρουμένης της ελληνικής μυστικής υπηρεσίας, η οποία είναι για τα πανηγύρια, έχει διοικητή έναν δεμήρη αμφιβόλου ποιότητας και ηθικής, έχει κατακέρματιστεί από τις κομματικές φατρίες που δικούν το μαγαζί της Κατεχάκη,
και δυστυχώς δεν φροντίζει για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Ενώ θα έπρεπε αυτή η μεγάλη ελληνική μυστική υπηρεσία που έχει περάσει μέσα από συμπληγάδες πέτρες να μπορεί να πιάνει πουλιά στον αέρα, στις θέσεις των διοικητών, των επιμέρους τομέων αντικατασκοπίας, τρομοκρατίας και εθνικών υποθέσεων, είναι από τις καλύτερες μυστικές υπηρεσίες του κόσμου. Διότι όντως έχουν γίνει μεγάλες αποστολές στο παρελθόν από τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Όμως όταν ο κομματισμός, τα ρουσφέτια που λέει ο κ. Μητσοτάκης, οι διορισμοί από το παράθυρο διαλύουν ένα συγκεκριμένο σώμα εθνικών μυστικών υπηρεσιών, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε οι τελευταίοι. Έγινε και μια μέτρηση πρόσφατα. Έγινε μια μέτρηση πρόσφατα. Σε ποιο στάδιο, σε ποια βαθμίδα επιχειρησιακή είναι η ελληνική ΑΕΠ. Δεν είμαστε και δεν περιλαμβανόμαστε στη μέτρηση. Πρώτες είναι οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες. Η MI5 και η MI6. Αυτές είναι. Scotland Yard και ούτω καθεξής. Μετά είναι η CIA, η Mossad. Mossad, η πρώτη μυστική υπηρεσία στον κόσμο. Μην ξεχνάτε τι έχει κάνει η Mossad. Όταν έγινε η ιστορία του 1972 στο Μόναχο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δολοφονήθηκαν συγκεκριμένοι Ισραηλινοί. Σας πληροφορώ ότι μετά τη μεγάλη επιχείρηση η οποία έγινε, δεν έμεινε κανένας Άραβας ζωντανός. Από την επιχείρηση αντεκδίκηση τους βρήκαν και τους σκότωσαν όλους. Αυτό είναι Mossad. Και εμείς ούτε στα όνειρά μας τέτοια πράγματα. Αυτό είναι μια μικρή παρένθεση για να σας δώσω να καταλάβετε τι παίζεται με τους εισαγγελείς και τους προέδρους ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας. Εάν έχουν κάτι για σένα σε προσωπική βάση, ξενυχτάς το βράδυ, απατάς τη γυναίκα σου, κερατώνεις τη σύζυγο, είσαι μπλεγμένος με ναρκωτικά, είσαι μπλεγμένος με παλιοπαρές, κάνεις εξυπηρετήσεις στον υπόκοσμο, είσαι χαφιές του παρακράτους, σε ξέρουν. Και δεν σε ξέρουν μόνο οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Σε ξέρουν οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Όταν σου ρίχνουν το αγκίστρι ενός πρακτοράκου για να πάει να φάει μαζί του ο άνθρωπος ο οποίος έχει όλη τη δικογραφία των υποκλοπών, γιατί πάει και τρώει μαζί του? Γιατί τον φωνάζει ο πρακτοράκος για να φάει μαζί του? Να το αποσπάσει μυστικά ή να τον εκβιάσει? Να του πει δηλαδή, δώσε μου τους φακέλους και θα σου σκάψω το λάκκο σου. Αυτά γίνονται, ξέρετε, σε περιπτώσεις που το φίλο, όχι το φίλο του δάσους, το φίλο μας, η ορμονική μας, το ορμονικό μας περιεχόμενο, η φύση μας, είναι συνήθως άλλων σχέσεων και άλλων αμορτισέρ. Εμείς οι άντρες έχουμε συγκεκριμένα αμορτισέρ. Εμείς οι άντρες έχουμε συγκεκριμένο σασί. Οι and the other έχουν άλλο σασί. Και ξέρετε, εκεί είσαι πολύ ευμετάβλητος. Εκεί μπορούν να σου έχουν τραβήξει μέχρι και φωτογραφίες στα τέσσερα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο να χωνέψει η οικογένεια έναν δικαστή στα τέσσερα. Προσφάτως, δεν μιλάω για τον κύριο Ζήση, ο κύριος Ζήση είναι άντρας. Προσφάτως σκότωσαν έναν πολύ γνωστό ποινικολόγο της Αθήνας. Ένα θέμα που συγκέντρωσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι είδα σε όλους εσάς και στην εκπομπή που κάναμε και στα σχόλια κλπ. Ένα δικηγόρο που ουσιαστικά, μιλάω για τον Μακαρίτη Σταύρο Γεωργίου, ο οποίος ήταν βίος και πολιτεία, έπεσαν όλοι από τα σύννεφα. Οι μόνοι που δεν πέσαμε ήμασταν εμείς, διότι ξέραμε τη δραστηριότητα που έκανε ένας γαλάζιος ποινικολόγος, νεοδημοκράτης ποινικολόγος,
τις νύχτες που τελείωνε τη δουλειά του στο σπίτι του. Την ιστορία εμείς τη μάθαμε το 2004. Όταν πήραμε στα χέρια μας το μεγάλο πόρισμα, το μεγάλο παραπεμπτικό βούλευμα που έστελνε το Σταύρο Γεωργίου στο δικαστήριο, στο ακροατήριο, στο εδόλιο για υποθέσεις παιδεραστίας. Ένας από τους στενούς συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Νίκος Γεωργιάδης, στενός του σύμβουλος στο Μαξίμου και συνδετημόνας του τα πέτρινα χρόνια της οργής όταν τον είχε παρατήσει η γυναίκα του, συγκατοικούσαν, συζούσαν. Ο άνθρωπος που ήταν μαθητής στην ορθοφωνία του Λιγνάδη, που είναι και αυτή η υπόθεση, που είναι σκαλωμένη αυτή η υπόθεση. Γιατί δεν βγαίνει προς τα έξω. Αναβολή στην αναβολή. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ουσιαστικές αδυναμίες που ανά πάση στιγμή οποιοδήποτε μπορεί να τους εκβιάσει για να τους αποσπάσει μυστικά. Η εκτίμησή μας είναι σαν εφημερίδα. Σαν εφημερίδα, όχι σαν μάχη. Σαν φίλο που βγαίνουμε στα περίπτερα και δεν ξέρω πόσο καιρό ακόμα θα βγαίνουμε. Ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης, ήταν θύμα εκβιασμών. Και γι' αυτό τους αθώωσε όλους. Δείτε ποιοι αθωώθηκαν από την υπόθεση των καταθέσεων στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση, για να αντιληφθείτε γιατί αθώθηκαν. Είναι απόλυτα σίγουρο ότι το Predator κατασκόπευε τις ζωές όλων των ανωτάτων Ελλήνων δικαστών. Ξέρανε και τι ώρα ουρεί ο καθένας. Άρα όταν γνωρίζουνε αδυναμίες στο μαλακό σου υπογάστριο, είναι πάρα πολύ λογικό να είσαι εκβιάσιμος για να σε κάνουν ό,τι θέλουν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως έγινε η αθώωση κυβερνητικών παραγόντων για την υπόθεση των υποκλοπών. Κυρίες και κύριοι, είναι μερικά πράγματα που δεν τα γνωρίζεις αν δεν τα διδαχτείς. Και για να μπορέσεις να τα διδαχτείς, πρέπει να είσαι πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών, και εμείς δεν είμαστε. Εμείς ακούμε από πηγές αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο των σκοτεινών μυστικών υπηρεσιών. Αυτό είναι ένα πρώτο θέμα που ήμασταν υποχρεωμένοι να θίξουμε για να αντιληφθείτε ότι στην Ελλάδα κυριαρχεί πόδι γιατί και ουσιαστικά κατευθύνει δικαστικές αποφάσεις υπό τον εκβιασμό των προσωπικών αδυναμιών. Ξεκάθαρα πράγματα. Μην είστε ανόητοι. Δεν αποδίδεται δικαιοσύνη όταν ο δικαστής εκβιάζεται. Όταν την ώρα που ο δικαστής στην έδρα αναγκάζεται να πάρει μια απόφαση, έχει από κάτω τον σταλμένο, τον ρουφιάνο, τον σπιούνο που του κάνει νοήματα. Θα σου πάρουμε το κεφάλι. Άντε μετά εσύ να βγάλεις απόφαση. Η υπόθεση των υποκλοπών αρχιοθετήθηκε με εκβιασμούς. Εάν ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης, επίτιμος αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έχει άλλη άποψη, πολύ ευχαρίστως να την ακούσουμε. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα, ο κύριος Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Πάμε στο πρώτο τραγούδι μας, Αλέξανδρε.

Κυρίες και κύριοι, πρέπει να αποδώσουμε μία τιμή σε ένα πολύ μεγάλο τραγουδιστή που έφυγε πριν από λίγες μέρες. Στο Λάκη Χαλκιά. Γι' αυτό και βάλαμε το τραγούδι «Η Φάμπρικα» σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και σε πρώτη εκτέλεση του ανεπανάληπτου Λάκη Χαλκιά. Είναι μια ηχογράφηση του 1974. Ο Χαλκιάς δεν είναι κτήμα κανενός, κύριε Κουτσούμπα. Είναι ο λαϊκός παραδοσιακός τραγουδιστής όλου του ελληνικού λαού. Μην επιδιώκετε να ιδιοποιηθείτε φωνές και τραγουδιστές. Καμία σχέση. Λάκης Χαλκιάς, τεράστια φωνή με μεγάλη προσφορά στο ελληνικό τραγούδι που έφυγε πριν από λίγες μέρες.

0: Λες και είναι ραδιομακελάριδες, τεντόρια φωνή της αλήθειας, Σάββατο, 8 Αυγούστου, ζωντανά, στο στούντιο. Όσοι ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, θα λάβετε πάρα πολλά μηνύματα σήμερα από αυτό που συμβαίνει ευρύτερα και βαθύτερα στον πολιτικό βίο της χώρας. Αυτά τα οποία δεν σας λένε σε κανένα άλλο μικρόφωνο. Αποκρύπτουν την αλήθεια. Η Ελλάδα αυτή την ώρα είναι σε σημείο τίξεως. 0 βαθμούς Κελσίου. Στην απόλυτη παγωνιά. Στον απόλυτο πάγο. Στους παγετώνες της κοινοβουλευτικής αλλοιωμένης φυσιογνωμίας του τόπου. Και νομίζω είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία. Γιατί και σήμερα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να κινηθούμε στη συγνότητα. Να δούμε λίγο τι έχουμε ετοιμάσει για σας. Είναι ένα μοναδικό ιστορικό φροντιστήριο για το ποια είναι πραγματικά η οικογένεια Μητσοτάκη στη χώρα. Από πού κρατάει σκούφια τους. Από πού προέρχονται. Πώς ζουν έναν αιώνα στην πλάτη του ελληνικού λαού και πώς, κυρίες και κύριοι, η δυναστεία των Μητσοτάκηδων έχει επιφέρει βαρύτερους και βαρύτατους τραυματισμούς στο σώμα της Ελλάδος. Το πρώτο βίντεο, κύριε Αλέξανδρε, το πρώτο.
1: Στην αρχή ήταν ο πατέρας.
2: Νέα Δημοκρατία. Είμαστε μια ομάδα με διάφορους ανθρώπους που σε μερικά θέματα έχουν και διαφορετικές αντιλήψεις.
1: Μετά ακολούθησε η κόρη.
3: Αν δεν ήμουν κόρη του Μητσοτάκη, αν δεν ήμουν, δεν είχα κάνει τη διαδρομή που έκανα, δεν θα ήμουν εγώ.
1: Ύστερα ο γιος. Και τώρα ήρθε η ώρα του εγγονού.
4: Ζητώ από όλους τους συμπατριώτες μου να με στηρίξουν σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Στις επόμενες εβδομάδες σκοπεύω να πάω χωριό-χωριό. Σπίτι-σπίτι και πόρτα-πόρτα.
1: Οικογένεια Μητσοτάκη. Ζούμε από τους Έλληνες. Σας ευχαριστούμε.

0: Κυρίες και κύριοι, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε να κάνουμε με μια συμμορία. Μια συμμορία του τελευταίου αιώνα στη χώρα. Η οικογένεια Μητσοτάκη επέρεται ότι οι ρίζες της είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Προσπαθούν να οικειοποιηθούν μια ιστορική παραχάραξη. Η παραχάραξη ενός εθνάρχου που δεν ήταν εθνάρχης. Μέσα, κυρίες και κύριοι, από ένα βιβλίο, γιατί την έχουμε ψάξει λίγο τη δουλειά σήμερα, θα μάθουμε πραγματάκια σήμερα. Και όταν προβληθεί η εκπομπή σε επανάληψη, θα μάθετε και άλλα πραγματάκια. Έχω βρει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Δημήτρη Μιχαλόπουλου, «Ο Εθνικός Διχασμός, η άλλη διάσταση». Θέλω να ακούσετε, γιατί αυτοί επέρονται εδώ και έναν αιώνα. Ο παππούς Κωστής Μητσοτάκης, ο οποίος ήταν παππούς του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ο πάτερ φαμίλιας της οικογένειας, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο παππούς Κωστής Μητσοτάκης, παππούς του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, είχε παντρευτεί την αδερφή του Ελευθερίου Βενιζέλου. Δηλαδή, ο Βενιζέλος τον παππού του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τον είχε γαμπρό του. Γιατί άμα μπλέξουμε με τον το συγγενολόγητο γενεαλογικό, δεν το δε βγάζουμε καμία άκρη, όμως σας τα λέω πολύ απλά. 1880 στην Κρήτη υπήρχε ο παππούς, ο προπάτορας, ο πρώτος γόνος των Μητσοτάκηδων, γιατί από εκεί ξεκινάνε οι ρίζες, από εκεί ξεκινάει το κακό στον τόπο, το καρκίνωμα. Από εκεί ξεκινάει ο μολυσμένος όγκος της οικογένειας και της ιστορίας της, το ανέβρισμα ουσιαστικά των ιστορικών δεδομένων για την οικογένεια Μητσοτάκη. Κωστής Μητσοτάκης, ο προπάτορας, είχε παντρευτεί την κόρη, την αδερφή μάλλον, του Ελευθερίου Βενιζέλου. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει η συγγένειά τους. Από το βιβλίο του Δημήτρη Μιχαλόπουλου, «Ο Εθνικός Διχασμός και η άλλη διάσταση», θα ακούστε ποιος ήταν πραγματικά ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έχουμε κανένα λόγο να το σκουβαντούμε? Όχι. Το αρχείο όμως είναι δεδομένο. Για ακούστε το.
1: Πώς ο Κωστής Μητσοτάκης βοήθησε τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Από το βιβλίο του Δημήτρη Μιχαλόπουλου, «Ο Εθνικός Διχασμός, η άλλη διάσταση», εκδόσεις Πελασγός. Ο Βενιζέλος όμως έκανε ζωή αναγκαστικώς πολυδάπανη, εφόσον ήταν δεινός χαρτοπαίκτης και κατά συνέπεια συναναστρεφόνταν πρόσωπα μεγάλης κοινωνικής επιφάνειας. Επιπλέον, οι δικηγόροι ήταν ήδη πολλοί, 51 άτομα συγκεκριμένα. Ο Βενιζέλος βρέθηκε και πάλι σε κατάσταση δυσπραγίας, επειδή ήταν λίγες οι υποθέσεις που του ανέθεταν. Είχε προσπαθήσει προηγουμένως το καλοκαίρι του 1887 συγκεκριμένα να λύσει το πρόβλημά του βάζοντας υποψηφιότητα σε θέση δικαστή, αλλά τη θέση τελικώς την πήρε ο Μητσοτάκης, που το 1879 είχε παντρευτεί, όπως ήδη επισημάνθηκε, την κατοίκο αδελφή του Λευτεράκη, εννοεί του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ο Κωστής Μητσοτάκης,
0: ο Λευτεράκης, ο Εθνάρχης, Τζογαδόρος,
1: που έχει πεθάνει,
0: τα ακούτε,
1: είχε γεννηθεί στην Ελβασιά,
0: το βιβλίο τα λέει,
1: νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στην Κρήτη φάνηκε πως εγκαταστάθηκε το 1872 και μετά τη σύναψη το 1878 της σύμβασης της Χαλέπας, γρήγορα αναδείχθηκε σε σημαντική πολιτική προσωπικότητα του νησιού. Ίδρυσε καταρχήν το Κρητικό Κόμμα των Φιλελευθέρων, εκλέχτηκε βουλευτής Χανίων στην τοπική βουλή, συντηρούσε μεγάλο και με πολλές υποθέσεις δικηγορικό γραφείο και ακόμα από το 1881 έβγαζε δική του εφημερίδα «Τα Λευκά Όρη». Με τον ελιγμό που έκανε παίρνοντας θέση δικαστή, άφησε το πεδίο τελείως ελεύθερο στο Βενιζέλο. Οι υποθέσεις, κατά πρώτο λόγο που αυτός ο τελευταίος αναλάμβανε, αυξήθηκαν θεαματικά, εφόσον η πελατεία του Μητσοτάκη διοχετεύθηκε στον Λευτεράκη. Επιπλέον ο Βενιζέλος κληρονόμησε όχι μόνο την εφημερίδα «Λευκά Όρη», αλλά και την αρχηγία του κόμματος των Φιλελευθέρων και ακόμη τη βουλευτική έδρα του Γαμπρούτου τον Απρίλιο του 1889. Πράγματι εκλέχθηκε βουλευτής θριαμβευτικός. Όμως, παρόλη τη θεαματική του άνοδο, εξακολουθούσαν να υπάρχουν οικονομικές ανάγκες που τον πίεζαν. Αυτές πίστεψε πως θα τις έλυνε με το γάμο του με τη Μαρία που έγινε τον Δεκέμβριο του 1891. Ότι υπήρξε ερωτευμένος με τη γυναίκα του, καθώς και ότι ο απροσδόκητος θάνατός της συναισθηματικός τον τραυμάτισε, δεν υπάρχει αμφιβολία. Στην αρχή όμως της γνωριμίας τους, οι σχέσεις τους δεν βασιζόταν σε έρωτα και μάλιστα κεραυνοβόλο, αλλά απλώς σε αμοιβαία έλξη. Τίποτε παραπάνω. Η κοπέλα πάντως προερχόταν από οικογένεια οικονομικώς ισχυροτάτη και ήταν πολύφερνη, κάτι που της επέτρεπε να απορρίπτει προτάσεις συνοικεσίου. Ο πατέρας της, ο Φοκλής Κατελούζος, είχε εξελινήσει το επώνυμό του σε Ελευθερίου και είχε πάρει ή κρατήσει, άγνωστο, την ελληνική υπηκότητα. Ήταν πλούσιος λαδέμπορος και επιπλέον η κόρη του έπρεπε να πάρει ως πρίκα το ποσό των 3.000 Οθωμανικών λιρών, διότι το ποσό αυτό αποτελούσε πρίκα της μητέρας της προς τον πατέρα της. Η μητέρα της είχε πεθάνει στη Γένα, αλλά καταγόταν από τη Σμύρνη. Και σύμφωνα με έθος που είχε καθιερωθεί από φαναριώτες, η κινητή αυτή περιουσία έπρεπε να περιέλθει στην κόρη της. Τελικώς όμως ο Σοφοκλής Κατελούζος Ελευθερίου κατάφερε να δώσει μόνο 300 λίρες ως πρίκα στο Βενιζέλο. Αυτός, ο τελευταίος, δεν το συγχώρεσε ποτέ, ούτε καν μετά τον ευνίδιο θάνατο της Μαρίας.
0: Κυρίες, κύριοι, όπως ακούσατε, ο Λευτεράκης ο Βενιζέλος ήτανε χαρτόμουτρο. Ήτανε μπαρμπουτάκιας. Δεν τα έχετε ξανακούσει αυτά, κι όμως δεν τα λέω εγώ αυτά. Απόσπασμα από το βιβλίο του Δημήτρη Μιχαλόπουλου. Να το βρείτε, να πάτε να το βρείτε, το διαβάστε. Ο εθνικός διχασμός, η άλλη διάσταση. Εξαρτιόταν από τον σύζυγο της αδερφής του. Κουνιάδος του τι είναι, κουνιάδος τι είναι, κουνιάδος του. Ε, αμπρός του. Δεν ξέρω πώς τα λένε τα σόγια. Ό,τι και να είναι, εξαρτιόταν από τον Γεροκοστή Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν μεγάλη μάρκα εκείνη την εποχή. Μεγάλη μάρκα. Δικηγόρος με τα πιστόλια στο σαλάι. Στο σελάι. Λοιπόν, τζογαδόρος ο Λευτεράκης ο Βενιζέλος. Και το ερώτημα είναι το εξής. Όταν κάποιος έχει τέτοιες αδυναμίες, μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα? Ερώτημα θέτω. Όταν έχει οικονομική δυσπραγία, όπως ακούστηκε, μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα? Όταν οι τοκογλύφοι του έχουν ρημάξει τη ζωή, μπορεί ένας πρωθυπουργός της Ελλάδος να είναι τοκογλύφος? Μάλλον να είναι θύμα των τοκογλύφων. Θύμα των τοκογλύφων που να το στερούν την τελευταία εκμάδα της ζωής του πάνω στην πράσινη τσόχα. Ερώτημα θέτω. Τι ήταν αυτό το οποίο έσπρωξε τον Ελευθέριο Βενιζέλο την περίοδο μετά τη μικρασιατική καταστροφή να προτείνει τον Κεμάλ για το Όσκαρ, τον Νόμπελ Ειρήνης? Ποιος ήταν ο λόγος? Τον εκβίαζε ο Κεμάλ? Για ποιο λόγο? Αυτός ο οποίος θα μπορούσε να εκβιαστεί ήταν ο ίδιος ο Κεμάλ, γιατί η προσωπική του ζωή ήταν άστατη. Εάν δείτε παλιές φωτογραφίες, θα μου πείτε σε τι χρησιμεύουν. Μα είναι η ιστορία μας, ρε παιδιά. Πρέπει να τη μάθουμε. Τζογαδόρος ο Βενιζέλος. Τον έφαγε τσόχα. Ομοφιλόφιλος ο Κεμάλ. Έχετε δει κάτι στάσεις, άμα είτε κάτι παλιές φωτογραφίες του Κεμάλ, ο οποίος σκότωνε. Σκότωνε σαν το γήπα. Αλλά και ο Βελουχιώτης το ίδιο δεν ήταν. Ανώμαλος ήταν, διεστραμμένος. Σε μικρά παιδάκια σε λουγούσε. Αφήστε ρε τις αγιογραφίες. Δεν τα μασάμε εδώ αυτά. Την ιστορία τη διαβάζουμε και πολύ καλά από πατριώτες, όχι από αριστερούς. Το ίδιο ήτανε και ο Βενιζέλος και ο Κεμάλ και ο Βελουχιώτης. Μια κατηγορία μόνοι τους. Συνοθούμενοι μέσα στις προσωπικές τους αμαρτίες. στις προσωπικές τους διαστροφές, προσωπικές τους ανομαλίες. Μην ανησυχείτε. Την ιστορία πια τη μαθαίνουμε καλά από τους δεξιούς πατριώτες. Και όχι από τον τότε σύζυγο της Μαλβίνας Κάραλη που είχε γράψει την αγιογραφία για τον Βελουχιώτη. Αφήστε τα αυτά. Σφαγέας, ομοφιλόφιλοι, διεστραμμένοι, ανώμαλοι, τζογαδόροι, κύριε Ζήση. Κύριε Ζήση, αντισαγγελέα του Αριουπάγου, ποιος σε κράταγε από το κεφάλι για να βάλεις την υπόθεση των υποκλοπών στο αρχείο? Είδατε πώς μαθαίνονται ένα-ένα. Τον ρίξαν στις γυναίκες, τον σωροπιάσανε. Και μου λένε εδώ οι φίλοι ότι τώρα έχει τη δυνατότητα ο Μάρκος Αλέξανδρος στο 6943, 6354, 51. Να σου θυμίσω, μου λέει, την υπόθεση του εισαγγελέα Γιώργου Σακελαρόπουλου με τη Χιλουδάκη. Θυμάστε? Γεια σου κύριε εισαγγελέα, με την Τζένι την ωραία. Του βγάλανε το προσωπικό του βίο στη φόρα, τον ξεφτυλίσανε τότε. Και αναγκάστηκε και παραιτήθηκε από το δικαστικό σώμα. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο Ζήσης, λέει. Δεν το ξέρω. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Το να έχει τη δυνατότητα ο λειτουργός της αληθινής δημοσιογραφίας, μου λέει ο ίδιος, να έχει πηγές πληροφόρησης μέσα από το οργανωμένο έγκλημα, ενώ ο ίδιος ο ερευνητής δημοσιογράφος να αντλεί πληροφορίες χωρίς να λερώνεται, θα πρέπει να είναι ένας αδαμάντινος χαρακτήρας. Απόλυτο δίκιο έχεις, αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε. Όμως, ο δημοσιογράφος Καραϊβάζ δεν είχε αδαμάντινο χαρακτήρα. Και αυτό θα πρέπει να είναι η πικρή αλήθεια. Διότι ελάμβανε λεφτά από τη μαφία. Και αυτό είναι μια δεύτερη πικρή αλήθεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι συγχωρείται η οποιαδήποτε εξτρεμιστική πράξη εναντίον των λειτουργών του τύπου. Ήταν ένας καταξιωμένος αστυνομικός συντάκτης. Το αν αυτός, το θύμα δηλαδή, ετοιμαζόταν να κάνει αποκαλύψεις για να μην φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο ή για να μην φτάσει ο ίδιος, γιατί ήταν να πάει στο εδόλιο του κατηγορούμενου Καραϊβάς. Αυτά θα πρέπει να τα ξέρετε. Για συναλλαγές με την εγκληματική οργάνωση. Είχε καταστεί υπόπτος τελέσεως αδικημάτων. Ο Καραϊβάς τα πήγαινε στο εδόλιο στη μεγάλη δίκη που έγινε με τους διεφθαρμένους αστυνομικούς, από την οποία αθωώθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Φανταστείτε τι καλή δικογραφία ήταν αυτή που είχε φτιάξει ο κύριος Ρουμπάτης, ο τότε διοικητής της ΕΕΠ, επί του κύριου Τσίπρα, με τον Νικιάρικο στο Σούνιο. Κύριε Τσίπρα, τόσα λεφτά έβγαζε ο Ρουμπάτης. Δεν μπορούσε να σας νοικιάσει αυτό το σπίτι, να ανάγκη να τα πληρώνετε από την τσέπη σας? Ο κύριος Ρουμπάτης, ο οποίος αργότερα έκανε βρωμοδουλειές με τον αραβικό παράγοντα και με τους Τούρκους. Αυτή ήταν η δικογραφία που έφτιαξε ο κύριος Ρουμπάτης, την οποία έστειλε στο ακροατήριο και κατέπεσε όλοι. Για τους διεφθαρμένους αστυνομικούς και τη διαφθορά στην αστυνομία. Σε αυτή τη δίκη, υπόπτος τελέσεως εγκληματικών πράξεων ήταν και ο ίδιος ο δημοσιογράφος Καραϊβάς. Και το ερώτημα είναι αν αυτοί οι οποίοι τον σκότωσαν, γιατί εμείς ξέρουμε ποιοι τον σκότωσαν. Και ο κ. Χρυσογοίδης ξέρει ποιοι τον σκότωσαν. Με τη διαφορά ότι η υπόθεση δεν εξηχνιάστηκε. Ήταν μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Παναλαμβάνω, κατά τη δικογραφία. Είναι πολλά που δεν ξέρετε. Είναι πολλά στη δημοσιογραφία που γνωρίζουμε και δεν λέγονται, και πάρα πολλά που λέγονται αλλά δεν τα γνωρίζουμε καλά. Εμείς ανήκουμε στην πρώτη περίπτωση. Δεν μπορεί να βγουν όλα χήμα, γιατί αν βγουν όλα χήμα θα μας πάρει και θα μας σηκώσει μετά. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Αλέξανδρε Χαρλαμπίδη, και θα συνεχίσουμε όταν επανέλθουμε να δούμε τις βαθύτατες πληγές που άφησε στο ελληνικό κράτος ο γόνος και ο σπόρος των Μητσοτάκηδων. Έτσι μία μικρή, πολύ μικρή ιστορική αναδρομή στο ποια είναι πραγματικά η οικογένεια του Μητσοτάκηδων. στο ποια είναι τα κρυμμένα τους μυστικά, στο τι κρύβουν επιτηδευμένα για να μην βγει στον αέρα, στις συναλλαγές τους με τη μαφία και βεβαίως στην προσωπική τους ζωή που αναγκάστηκαν οι ίδιοι να βγάλουν στη φόρα για να συγγενήσουν, για να συγκινήσουν το φιλοθεάμον κοινό. Έβγαινε ο άλλος στα πρωινάδικα, δεν το θυμάστε? Τις δύσκολες μεγάλες ώρες του χωρισμού έβγαινε στα πρωινάδικα να πει τον πόνο του στις κατίνες. Αυτός είναι ο κύριος Πρωθυπουργός. Και τώρα που κάει και το σύμπαν, πήρε τα μπαγκάζια του και την κοπάνηση και πήγε στα Χανιά να κάνει διακοπές. Ενώ θα έπρεπε να ήταν εδώ, να δουλεύει νύχτα μέρα για το κακό που έχει κάνει στην Ελλάδα.

θα ακούσουμε καλή μουσική, δική μου προσωπική. Αγανάκτησα, Ανδρέας Ζακυρδινάκης. Μίμη Καμπάνη, Μάρος Βίγκου. 1982.

Σ' αρέσουν τα λαϊκά, κύριε Χαραλαμπίδη, σ' αρέσουν, ε? Σαν Κινηθινάκης, μεγάλη φωνή. Αγανάκτησα. Αγανάκτησα! Αγανάκτησα!

0: Κυρίες, κύριοι, η πολιτική ζωή του τόπου αποτελείται από εκβιαζόμενους. Οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Και εγώ, ξέρετε, δεν είμαι πρακτορολόγος. Συχαίνομαι την πρακτορολογία και τη συνωμοσιολογία. Δυστυχώς όμως, οι ξένες μυστικές υπηρεσίες έχουν βάλει χέρι στην πολιτική πορεία του τόπου. Δεν υπήρχε πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Παράδειγμα, ο Καποδίστριας. Ο Καποδίστριας, παρά το γεγονός ότι δεχόταν πιέσεις από τις ξένες δυνάμεις και τις ξένες μυστικές υπηρεσίες, κατόρθωσε να αποπειραθεί, γιατί ήταν απόπειρα, να δημιουργήσει ένα μεγάλο εθνικό κράτος. Ο Ιωάννης Μεταξάς, επίσης, είχε τεράστιες πιέσεις από τις ξένες μυστικές υπηρεσίες, τους Εγγλέζους, τους Βρετανούς, τους Αμερικανούς, τους Γάλλους, αλλά τους έγραψε όλους τα παλιά του τα παπούτσια. Και βεβαίως και τους Γερμανούς, γιατί ο Μεταξάς ήταν ένας γερμανόφιλος. Ανήκε σε μία εθνικιστική, που κάποιοι την ονόμασαν φασιστική οργάνωση. Την νεολαία Μεταξά. Το καθεστώς Μεταξά, όμως, κατόρθωσε γιατί είχε ένα χαρισματικό ηγέτη, όπως ήταν ο Ιωάννης Μεταξάς, να πει ένα τεράστιο όχι στη λέλαπα που ερχόταν πάνω του. Και μην ξεχνάτε ότι αυτοί ήταν παλιοί συμμαχοί του. Οι Ιταλοί και οι Γερμανοί με τα φασιστικά κόμματα, και του Μουσολίνη και του Χίτλερ, ήταν συγγενικά κόμματα με το Μεταξά. Παρ' όλα αυτά, ο Μεταξάς κατόρθωσε να προτάξει το εθνικό συμφέρον και να πει ένα τεράστιο όχι. Και όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν στα σύνορα, κατέληξε νεκρός στο κρεβάτι του σπιτιού του. Ήταν ξεκάθαρα μια δολοφονία. Καποδίστρας και Μεταξάς είχαν την ίδια οριστική διαδρομή και το ίδιο τέλος. Επιστρέφοντας από το διαφημιστικό, θα συνεχίσουμε όχι την ιστορική αναδρομή, γιατί δεν μιλάμε για θέματα του παρελθόντος, μιλάμε για θέματα του παρόντος. Μιλάμε για το ποιοι εκβιάζουν τους Έλληνες δικαστές, ποιοι δεν τους αφήνουν να κάνουν τη δουλειά τους και το κατά πόσον έχουν διαποτίσει την ελληνική πολιτική σκηνή οι ξένες δυνάμεις και οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Break,
1: υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 6.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Άγκυρα, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι από αυτή την εξέλιξη χαμένη θα είναι η Ευρώπη. Την ίδια ώρα, σφόδρες αντιδράσεις εκφράζονται από την αντιπολίτευση μετά τη νέα πρόκληση από την Τουρκία, που με δύο διατάγματα που δημοσιεύτηκαν και φέρουν την υπογραφή Ερντογάν, προχώρησε στην ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, χωροθετώντας προστατευόμενες ζώνες μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και από τη Ρόδο έως το Καστελόριζο, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη γαλάζια πατρίδα. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση του χαρακτηρίζει παράνομη την εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, επισημένοντας ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να προχωρεί μονομερώς στη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Αντί η Νέα Δημοκρατία να ανακηρύξει αμέσα ως και να επεκτείνει τώρα την αιγιαλίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια για να γκρεμίσει την τουρκική επιθετική ενέργεια με τα θαλάσσια πάρκα, αντιδρά με τρόπο που θυμίζει παιδική χαρά και όχι εξωτερική πολιτική κυριάρχου έθνους, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Νέος κύκλος κυβερνητικών συσκέψεων ξεκινά αυτή την εβδομάδα για το πακέτο της ΔΕΘ, με το λογαριασμό των παρεμβάσεων για το 2027 να κινείται στην περιοχή των 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία, περιοχές της Φωκίδας, της Φθιώτιδας, Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Στους 68 οι νεκροί από τον ισχυρότατο σεισμό των 7,7 Ρίκτερ που έπληξε το νησί Φλόρες στην Ινδονησία, χιλιάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Αύριο Τρίτη αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, τις μεσημεριανές ώρες βροχές και καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα από τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και νοτιότερα, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί η εκπομπή Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε αγαπητά μας παιδιά, τι κάνετε? Θα ανατρέξω σε μια σειρά από φθέγματα τα οποία αναφέρονται ακριβώς στο ζήτημα της εργασίας. Όχι για λόγο, έτσι για να αισθανθούμε όλοι λίγο καλύτερα. Αμέ.

εάν ανατρέψουμε στον Ξενοφόντα, ο οποίος γεννήθηκε το 430 και απεβίωσε το 355 π.Χ., θα διαπιστώσουμε ότι λέει «το μεν εργάζεστε αγαθών, το δε αργήν κακών». Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το μεταφράσω, αλλά θα το μεταφράσω παρά το γεγονός ότι δεν νομίζω ότι χρειάζεται, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω που είναι τελείως στούρνοι υπέρ την ελληνική γλώσσα. Το να εργάζεσαι, λέει, είναι αγαθό, και το να αργείς, δηλαδή να τελείς εναργία, είναι κακό. Οπότε με όπλο τον Ξενοφόντα αντιμετωπίστε όσους μπορεί να πιστεύουν ότι το γεγονός ότι είστε εδώ και εργάζεστε σας βάζει έτσι σε κάποια υποδέστερη θέση και στάση.

Και επειδή το ξεκίνησα πιο πριν με τους αρχαίους ημών προγόνους, υπήρχε ένας αρχαίος Έλλην ποιητής από τη Μίλητο συγκεκριμένα, του οποίου δεν έχουν διασωθεί και πολλά. Είναι ο Φωκυλίδης. Ο οποίος Φωκυλίδης, Πόντιος δεν ήταν, είπαμε, ήταν Μιλήσιος, του 5ου περίπου αιώνος π.Χ. Λέει κάτι συγκεκριμένο για την εργασία, διότι σήμερα απευθύνομαι σε εσάς και σας κάνω να αισθάνεστε καλύτερα με πράγματα που έχουν υποθεί για την εργασία, εσείς που κάθετε και δουλεύετε, εμείς που καθόμαστε και δουλεύουμε τέτοιες μέρες. Λέει: μισθόν μοχθήσαντα δίδου, μη θλίβε πένιτα. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Να πληρώνεις, λέει, αυτόν που δούλεψε. Μην στενοχωρείς τον φτωχό.

και Ελλάδα, εργασία, οι δύο θεματικές, και αναφερθήκαμε σε Ξενοφόντα, αναφερθήκαμε σε Φωκυλίδη. Θα μπορούσα να αναφέρω και το πασίγνωστον ρητόν που και σήμερα φοριέται στην Ελλάδα, το αργία μη τυρπάσεις κακίας. Βέβαια, οποιοσδήποτε θέλει να σπιάσει με το βούρδουλα, ούτως ώστε να υλωτεύεις και να εργάζεσαι σαν τον σκλάβο, τον πυραμιδοχτίστη, θα σου πετάει τέτοιου είδους αποφθέγματα. Τι καλό που είναι να εργάζεσαι, να κοπιάζεις και να υδρώνεις, όταν οι άλλοι κάθονται και πίνουν πίνιες κολάδες. Το κολλάδες με ωμέγα. Εν πάση όμως περιπτώσει, πέραν του αργία μη τυρπάσεις κακίας, εγώ θα θυμηθώ και ένα δελφικό παράγγελμα. Θυμάστε τα, γενικώς τα δελφικά παράγγελματα. Γνώθεις αυτόν, για παράδειγμα, ένα πολύ γνωστό δελφικό παράγγελμα που λέει «Να εργάζεσαι, εργάζου», λέει, «κτητά». «Εργάζου κτητά». Που τι σημαίνει αυτό? «Να εργάζεσαι για να αποκτήσεις», ή τέλος πάντων, «να εργάζεσαι με στόχο», να εργάζεσαι με αποφασιστικότητα, να εργάζεσαι διότι είσαι προσιλωμένος σε κάποιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, δεν είναι σημαντικό απλά να δουλεύεις, αλλά είναι ακόμα πιο σημαντικό να δουλεύεις, να εργάζεσαι με κάτι συγκεκριμένο στο νου σου. Οπότε και εσείς εργαστείτε τώρα που μας ακούτε με κάτι συγκεκριμένο στο νου σας.

αρχαίος κόσμος έδωσε αργότερον τη σκυτάλη, όπως γνωρίζουμε εμείς οι Έλληνες καλύτερα από όλους, δια της ελληνιστικής και κατόπιν της ρωμαϊκής περίοδου, στον ελληνικό χριστιανικό κόσμο. Εντάξει, δεν θα το πάω τώρα στο προτεσταντικό αφήγημα, όπου η εργασία είναι, τι να σας πω, η εργασία για τους προτεστάντες είναι, πώς έχουμε εμείς την προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Οι προτεστάντες έχουν την εργασία, δηλαδή πλησιάζει τον Θεό σκάβοντας, κυριολεκτικός σκάβοντας. Όμως δεν πρόκειται να το πάω εκεί πέρα, στον χριστιανικό λοιπόν κόσμο. Βεβαίως το ζήτημα της εργασίας δεν μπορούσε να τύχει παραβλέψεως από τους πατέρες, αλλά και τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς, συγκεκριμένα στην Δευτέρα προς Θεσσαλονικείς, πολύ σκληρός ο Απόστολος Παύλος, αλλά σας κάνει να αισθανθείτε καλύτερα, διότι λέει «Ήτης ου θέλει εργάζεστε μη δε αισθιέτο». Δηλαδή, εάν κάποιος δεν θέλει να εργάζεται, ούτε και να τρώει. Καλό, καλό. Οπότε εσείς που θα φάτε, να ξέρετε ότι τρώτε με τις ευλογίες του Αποστόλου Παύλου, διότι εργάζεστε.

Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος να αναφέρεται στην εργασία, να το πούμε. Και αυτό προς Τιμόθεον, χωρία εδάφια 5-18, πάλι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, λέει άξιος εργάτης του μισθού αυτού. Αλλά εδώ ουσιαστικά μιλάει για μια πιο πνευματική εσωτερική εργασία. Δεν νομίζω ότι πιάνεται, αν θέλετε να την δείτε ως προτροπή απλά στον κόπο του εργασιακού αποτελέσματος. Βεβαίως μπορώ να πάω και σε άλλους οι οποίοι μιλάνε για την δουλειά και την εργασία. Έχω μπόλικους, μπορεί να κάνω μια-δυο εκπομπές να σας πω την αλήθεια, αλλά θα ξεκινούσα από αυτό το οποίο είπε ο Αριστοτέλης ο Νάσης, ότι στη δουλειά σου, λέει, πρέπει να είσαι σοβαρός και στην ζωή σου τρελός. Τώρα, αν δεν μπορείς να διαχωρίσεις τη δουλειά από τη ζωή, τέλος πάντων, ερώτημα για άλλη φορά. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

Ο Ρένος Αποστολίδης πιστεύει ότι ο Νίκος Καζαντζάκης είναι από τους πιο υπερτιμημένους σύγχρονους Έλληνες λογοτέχνες. Λίγο πολύ τον έχει για τα σκουπίδια κανονικά. Ατάλλαντο τον ανεβάζει, ατάλλαντο τον κατεβάζει. Αλλά ο μόνος λόγος για τον οποίο κάνω τη συγκεκριμένη εισαγωγή είναι για να σας πω ότι αν διαφωνείτε με τον Νίκο Καζαντζάκη, απλά μην τον πάρετε και πάρα πολύ στα σοβαρά. Ξέρετε, όποιος έχει γίνει τη ΣΕΡΤ δικαιούται κιόλας να, ή μάλλον δικαιούμαστε κιόλας να τον αμφισβητούμε στον έναν ή τον άλλο βαθμό. Παρά τα αυτά, ο Καζαντζάκης, σου λέω ότι ο Καζαντζάκης έχει πει, λέει, μαζεύω τα σύνεργά μου. Όραση, ακοή, γέψη, όσφρηση, αφή, μυαλό, βράδια σε πια, τελεύει το μεροκάματο, γυρίζω σαν τον τυφλοπόντικα σπίτι μου στο χώμα. Όχι γιατί κουράστηκα να δουλεύω, δεν κουράστηκα, μα ο ήλιος βασίλεψε. Τι θέλει να πει ο Καζαντζάκης με αυτό το απόσπασμα, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Να σας πω την αλήθεια τι θέλει να πει ο Καζαντζάκης. Μπορώ όμως να σας πω πώς το διαβάζω εγώ, ότι παιδιά όλα θέλουν και ένα μέτρο. Δηλαδή, μπορεί, εργάσου, αλλά να σου πω σε κάποια στιγμή, ο ήλιος βασίλεψε, γύρνα και εσύ στο σπίτι σου, στο χώμα, σαν τον τυφλοπόντικα.

πάμε σε άλλον. Μετά τον Καζαντζάκη σήμερα μιλάμε για τη δουλειά και απευθύνομαι σε εσάς που εργάζεστε, κοπιοδός, έτσι μέσα στην καλοκαιρινή ραστόνη, να πάμε σε άλλο απόφθεγμα για την δουλειά. Πάμε σε κάποιον άλλον, ο οποίος και αυτός και αν έχει γίνει t-shirt, αυτός και αν είναι celebrated, Oscar Wilde. Κάτεργο έκανε ο Oscar Wilde, λόγω ομοφιλοφιλίας παρακαλώ πολύ. Οι Ιρλανδοί θα σου πούνε ότι είναι Ιρλανδός, οι Βρετανοί θα σου πούνε ότι είναι Άγγλος. Τέλος πάντων, ο τεράστιος αυτός Ιρλανδικής καταγωγής συγγραφέας, ο οποίος απεβίωσε ακριβώς στο γύρισμα του αιώνα, στα 1900, λέει η δουλειά, αυτός είναι λίγο πιο αποπεμπτικός εναντί της ενίας της εργασίας, δεν θα σας κάνει να αισθανθείτε πάρα πολύ καλά εσείς που ακούτε τέτοιες μέρες και δουλεύετε. Η δουλειά, λέει, είναι το καταφύγιο των ανθρώπων που δεν έχουν να κάνουν τίποτε άλλο. Σας είπα ότι κατέληξε στο κάτεργο, ούτως ώστε να μην αισθανθείτε άσχημα εάν θεωρείτε ότι αυτό το πράγμα το οποίο είπε ο Oscar Wilde σας μειώνει ή που για οποιονδήποτε λόγο δεν είστε ιδιαίτερα σύμφωνοι μαζί του.

Και πάμε σε άλλον αμφιλεγόμενο. Δηλαδή, άμα δεν συμφωνείς με τον Όσκαρ Ουάιλντ, τι να πεις για τον Ζίγκμουντ Φρόιντ. Η αποθέωση της κοκαίνης, αλλά και μια ιδιοφυής περίπτωση. Έγραφε και εκείνη, η περίπτωση αυτή, δηλαδή και εκείνος, με τρόπο καταιγιστικό, και δεν θα μπορούσε βεβαίως να μην αναφερθεί και αυτός στην έννοια της εργασίας. Να σας πω τι έχει γράψει ο Ζίγκμουντ Φρόιντ που θα σας κάνει να αισθανθείτε λίγο καλύτερα σε σχέση με αυτό το οποίο έχει πει ο Όσκαρ Ουάιλντ. Λέει, οι δύο θεμέλιες λύθοι της ευτυχίας είναι η αγάπη και η δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι δεν ακούστηκε και πολύ φροϊδικό αυτό, αγάπη και δουλειά. Να είναι καλά εκεί που είναι ο Ζίγκμουντ Φρόιντ, αυστριακός, τι να τον πω, ψυχίατρο τώρα, ψυχαναλυτής, συγγραφέας, διανοούμενος, στοχαστής, φιλόσοφος, ό,τι και να είναι, αν συμφωνείτε μαζί του μπορείτε να αισθανθείτε λίγο καλύτερα ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν σημαίνει ότι άμα συμφωνείτε στο συγκεκριμένο ζήτημα συμφωνείτε και συνολικά με όλον τον Φρόιντ. Αυτό έλειπε.

Και υπερπηδώντας από την Αυστρία και τον Φρόιντ της Άλπης, δηλαδή την Ελβετία, πάμε στη Γαλλία για να συναντήσουμε τον Αλμπέρ Καμί. Θα σου πει κάποιος ο οποίος δεν ξέρει και πολλά πράγματα για τον Αλμπέρ Καμί, διότι ο Αλμπέρ Καμί κατά πάσα πιθανότητα θα απαντιόταν στο Μαγκρέμπ, δηλαδή την Βόρεια Αφρική, Αλγερίες, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, διαβάστε κανένα ετράνζε, κανένα ξένο. Για να πάρουμε όμως κουράγιο από αυτόν τον υπαρξιστή συγγραφέα και στοχαστή, ο οποίος μας λέει χωρίς δουλειά η ζωή σαπίζει, αλλά όταν η δουλειά είναι άψυχη, η ζωή εκφυλίζεται και ξεψυχάει. Και σας το λέω αυτό κυρίως ευχόμενος να σας αρέσει αυτό το οποίο κάνετε, διότι είναι πολύ σημαντικό.

πρέπει να σας πω, και ο Μαξίμ Γκόρκι, ο Ρώσος συγγραφέας, ο οποίος σου λέει ότι όταν η εργασία είναι χαρά, η ζωή είναι ωραία. Όταν η εργασία είναι καθήκον, η ζωή είναι σκλαβιά. Βέβαια, θα μου επιτρέψετε να σας θέσω έτσι ενώπιον μιας διαφωνίας ή του σπόρου αυτής, διότι κάτσε μια στιγμή, είναι ωραίο πράγμα το καθήκον. Ακόμα και όταν μερικές φορές δεν είναι ευχάριστο το να το επιτελείς, η αίσθηση του ότι κάνεις το καθήκον σου είναι μια ωραία αίσθηση σε περίπτωση που είσαι από τους ανθρώπους που είσαι έτσι μεγαλωμένος και αυτή είναι η ραχοκοκαλιά της ηθικής σου. Αλλιώς εντάξει, βράστα και κατούρατα. Μαξίμ Γκόρκι, Ρώσος συγγραφέας. Δεν είπε το βράστα και κατούρατα. Ο Μαξίμ Γκόρκι είπε το όταν η εργασία είναι χαρά, η ζωή είναι ωραία. Όταν η εργασία είναι καθήκον, η ζωή είναι σκλάβια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μια σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Άγκυρα, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι από αυτή την εξέλιξη χαμένη θα είναι η Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, σφοδρές αντιδράσεις εκφράζονται από την αντιπολίτευση μετά την νέα πρόκληση από την Τουρκία, που με δύο διατάγματα που δημοσιεύτηκαν και φέρουν την υπογραφή του Ερντογάν, προχώρησε στην ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, χωροθετώντας προστατευόμενες ζώνες μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και από τη Ρόδο έως το Καστελόριζο, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη γαλάζια πατρίδα. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει παράνομη την εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, επισημένοντας ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να προχωρεί μονομερώς στη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Αντί η Νέα Δημοκρατία να ανακηρύξει άμεσα ως και να επεκτείνει τώρα την αιγιαλίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια για να γκρεμίσει την τουρκική επιθετική ενέργεια με τα θαλάσσια πάρκα, αντιδρά με τρόπο που θυμίζει παιδική χαρά και όχι εξωτερική πολιτική κυριαρχού έθνους, τονίζει σε δήλωση το πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ζητώντας εκλογές τώρα για να αποτραπεί ο εθνικός ακροτηριασμός από την ανίκανη και επικίνδυνη κυβέρνηση. Νέος κύκλος κυβερνητικών συσκέψεων ξεκινά αυτή την εβδομάδα για το πακέτο της ΔΕΘ, με το λογαριασμό των παρεμβάσεων για το 2027 να κινείται στην περιοχή των 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 αύριο στην Αττική, τη Βιωτία, την Εύβοια, την Αργολίδα, την Κονιθία και περιοχές της Φωκίδας, της Φθιώτιδας, Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Εισβολή Ρωμά στο αστυνομικό τμήμα ποινιού στη Γαστούνη το απόγευμα του 15 Αύγουστου κατά τη διάρκεια προσαγωγής ενός 18χρονου Ρωμά για υπόθεση απάτης. Οι δράστες επιτέθηκαν στους αστυνομικούς και τα έκαναν γυαλιά καρφιά στο τμήμα. Στους 68 οι νεκροί από τον ισχυρότατο σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Φλόρες στην Ινδονησία, με χιλιάδες κατοίκους να έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Αύριο Τρίτη αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, τις μεσημεριανές ώρες βροχές και καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα από τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και νοτιότερα, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση Στέφανος Χίος.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Είμαστε εδώ με τον Θοδωρή Μπαρμπάρη. Επειδή καταλαβαίνω ότι πολλοί και πολλές από εσάς ακούτε από τη δουλειά. Οπότε, με ποιο τρόπο τώρα εγώ να σας κάνω να αισθανθείτε καλύτερα, θα σας επικοινωνήσω λοιπόν και θα σας διαβάσω και θα συζητήσουμε για ορισμένα πράγματα τα οποία έχουν γραφτεί για την έννοια της εργασίας, ούτως ώστε να αισθανόμαστε καλύτερα. Ο καταπληκτικός George Carlin, Αμερικανός κωμικός, έχει πει πάρα πολύ ωραία ο George Carlin για πολλά πράγματα, παρά το γεγονός ότι είναι λίγο προοδευτικός για τα γούστα, αλλά είναι προοδευτικός προηγούμενης εποχής που δεν έχουν παραφρονήσει τελείως οι προοδευτικοί. Λέει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δουλεύουν, λέει, μόνο τόσο όσο χρειάζεται για να μην απολυθούν και οι περισσότεροι εργοδότες τους πληρώνουν μόνο τόσο όσο χρειάζεται για να μην παραιτηθούν. Μια ισορροπία του τρόμου, δεν ξεκινήσαμε καλά, δεν είναι κάτι το οποίο σας κάνει να αισθάνεστε καλύτερα, αλλά είναι τυράκι για να επιστρέψετε, ή μάλλον για να επιστρέψουμε με περισσότερα αποφθέγματα και περισσότερες σοφίες ή και λιγότερες σοφίες εν σχέση με την έννοια της εργασίας.

Henry David Thoreau, για τον οποίο έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, μεγάλος ρομαντικός ο Henry David Thoreau, εξού και ακούτε και αρκετές αναφορές του και από τον Keating, τον καθηγητή στο Dead Poets Society, ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Εν πάση περιπτώσει, λέει να είσαι, λέει, αληθινός στη δουλειά σου, στο λόγο σου και στον φίλο σου. Οπότε ο μεγάλος ρομαντικός Thoreau θεωρεί ότι η δουλειά είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, από την άλλη, ο μακαρίτης ελληνοαμερικανός γερουσιαστής Paul Tongas, πάντα μου αρέσει πολύ το επίθετό του. How do you do? Oh, very fine. You. Oh, what's your name? Tongas. Ο Paul Tongas, λοιπόν, σε κάποια στιγμή έχει καταγραφεί υπόν, κανένας, λέει, δεν είπε ποτέ πεθαίνοντας μακάρι να είχα περάσει περισσότερες ώρες στο γραφείο. Δεν είμαι βέβαιος όμως κατά πόσο ισχύει αυτό το πράγμα, διότι ανάλογα με το πόσες ώρες περνάς στο γραφείο, ενδεχομένως και να διαμορφώνονται οι συνθήκες υπό τις οποίες θα βρεθείς όταν θα έρθει η ώρα σου να πεθαίνεις. Μακάβρια πράγματα. Λοιπόν, αλλά ίσως άμα είχες περάσει πολλές ώρες, περισσότερες ώρες στο γραφείο, να λες, να έχεις καλύτερες συνθήκες την ώρα που πεθαίνεις. Μα και η συζήτηση πιάσαμε, αλλάζω θέμα γιατί φύγαμε από την εργασία στο θανατικό. Επιστρέφω με Steve Jobs.

Και δεν ξέρω τώρα αν πεθαίνοντας ο Steve Jobs θέλησε να έχει περάσει περισσότερες ώρες στο γραφείο, στη δουλειά δηλαδή, αλλά είναι βέβαιο ότι ο Steve Jobs εργάστηκε πάρα πολλές ώρες στη ζωή του. Και αφού εργάστηκε όλες αυτές τις ώρες στη ζωή του και το αποτέλεσμα της εργασίας του μας επηρεάζει όλους, είπε το εξής: ο μόνος, λέει, τρόπος για να γίνει καλή δουλειά είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις. Και sorry δηλαδή, έλα ρε Steve, αυτό ήταν το απόφθεγμα της σοφίας σου. Αυτό ήταν το απόσταγμα της εμπειρίας σου. Δηλαδή είναι σαν να μας είπες

Και θυμάστε πριν που σας είπα για τους προτεστάντες, οι οποίοι θεωρούν ότι η εργασία είναι το μέσο προς την θέωση, με τον ίδιο τρόπο που εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε, ξέρω εγώ, την νοερά ή την καρδιακή προσευχή ή την επανάληψη της ευχής. Ο προτεστάντης πρέπει να δουλεύει. Να δουλεύει, να εργάζεται κοπιωδώς και έτσι να προσεγγίσει τον ύψιστο. Δεν ήταν προτεστάντης βεβαίως ο Άγιος Αυγουστίνος, αλλά οφείλουμε να πούμε ότι ως προσορισμένα πράγματα η βουλησιαρχία η οποία επεκράτησε και κυρίως την προτεσταντική δύση, ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τα πάντα αρκεί να το θέλει, αυτό θα πει βουλησιαρχία, σε έναν βαθμό ξεκίνησε και από τον Άγιο Αυγουστίνο και από τον Θωμά τον Ακινάτη. Είπα Ακινάτη και όχι Ακαμάτη. Ο Άγιος λοιπόν Αυγουστίνος, γνωστός και ως Ιερός Αυγουστίνος, 4ος αιώνας περίπου, νομίζω μετά Χριστόν βεβαίως, πάντοτε είχε πει το εξής: η εργασία είναι προσευχή. Τώρα εσείς στην εργασία που κάνετε αυτή τη στιγμή που ακούτε, θέλετε να πετάξετε και κάνα καντήλι, εντάξει, και αυτό μέσα στο πρόγραμμα είναι.

0: Και άκου τώρα, σε παρακαλώ.
1: Πολύ.
0: Την καρασνομπαρία των Λαγός Φουκό, Λαρός Φουκό, έτσι πιο ελληνικά πεπροφερμένο,
1: ο οποίος όντας και τσιριμπίμ τσιριμπόμ αριστοκράτης Δημήτρης Καλυβοκάς, πολύ πάψε εσύ θα σου ρίξω φλίτα, του λέει ο Αθηνόδωρος Προύσαλης,
0: ήταν και βαθύτατα σνόμπ. Παρά τα αυτά, ξέρετε, έβλεπε την εργασία και μάλιστα, ας πούμε, τέλος πάντων, την εργασία του χειρόνακτα ή την βιοποριστική εργασία μέσα από αυτό το πρίσμα, το βαθύτατα αριστοκρατικό. Το όνομα του το λέει κιόλας, είναι Λαγός Φουκό, δεν είναι Γόσφουκος, και το είναι De La Fan Fon, όλα αυτά στα ευρωπαϊκά επίθετα υποδηλώνουν και μια αριστοκρατική καταγωγή. Έβλεπε λοιπόν την εργασία του χειρόνακτα, του εργάτη, με έναν τρόπο ο οποίος ήταν για αυτόν σχεδόν εξωτικός, και έκανε παρατηρήσεις. Μία από τις παρατηρήσεις, δεν ξέρω τώρα αν σας πιάνει, δηλαδή αν με ακούτε στο γιαπί αυτή τη στιγμή, ή αν με ακούτε στο συνεργείο αυτή τη στιγμή, ή αν με ακούτε και πρέπει να φορτοξεφορτώσετε πράγματα από το φορτηγό αυτή τη στιγμή, θα με νιώσετε, θα με συναισθανθείτε όταν σας μεταφέρω αυτό που είπε ο Λαρός Φουκό, ότι η σωματική εργασία μας απαλλάσσει από την ασχολία του μυαλού, και αυτό, λέει, είναι που κάνει τους φτωχούς ευτυχισμένους. Εντάξει, επιτρέψτε μου να θέσω μια ένσταση σε αυτόν τον αφορισμό. Ναι, okay, η σωματική εργασία όντως μας απαλλάσσει τρόπον την από την ασχολία του μυαλού. Δεν είναι ανάγκη βέβαια να είναι μόνο σωματική εργασία, και η άσκηση το κάνει αυτό το πράγμα. Όχι ότι το πετυχαίνει πάντοτε, και μέχρι εδώ θα μπορούσαμε μέσες άκρες να συμφωνήσουμε. Αλλά αυτό το που λέει μετά, το «και αυτό είναι που κάνει τους φτωχούς ευτυχισμένους», άσυχτη, Λαρός Φουκό. Έχεις κάνει φτωχός και ξέρεις, δεν έχεις κάνει φτωχός, δεν ξέρεις. Οι φτωχοί δεν είναι ευτυχισμένοι επειδή το γεγονός ότι κοπιάζουν σαν τον ήλωτα τους κατεβάζει τις ασφάλειες στο μυαλό και δεν σκέφτονται. Αυτό είναι μια υπεραπλουστευτική προσέγγιση, την οποία δεν μοιράζομαι.

Και κοίτα να δεις τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται με τους Αυστριακούς ψυχαναλυτές. Υπήρχε εκτός από τον Sigmund Freud και ο Wilhelm Reich. Reich δηλαδή. Ο Wilhelm Reich, ένας Αυστριακός και το επίθετο σου να είναι Reich, δεν ήταν αποτυχημένος ζωγράφος, οπότε τεγητίζει. Ο Wilhelm Reich λοιπόν είπε κάτι το οποίο θυμίζει αυτό το οποίο σε προηγούμενη εκπομπή είπαμε ότι έχει πει ο Sigmund Freud. Σε αυτές τις εκπομπές, παρηγοριά στον άρρωστο είναι αυτές οι εκπομπές. Δηλαδή εγώ κάθομαι, να σας πω την αλήθεια, και δουλεύω για να κάνω αυτήν την εκπομπή, ενώ ενδεχομένως και να προτιμούσα να μην το κάνω. Και εσείς δουλεύετε αυτή τη στιγμή και ακούτε αυτή την εκπομπή, ενδεχομένως θα προτιμούσετε να μην το κάνετε. Και εσείς όχι να μην ακούτε την εκπομπή, αλλά να μην δουλεύετε αυτή τη στιγμή. Και προσπαθούμε όλοι να βρούμε, και ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής, ο οποίος είναι στον ήχο, μια από τα ίδια, προσπαθούμε να βρούμε, ρε παιδί, μια παρηγοριά. Λοιπόν, μέσα από τον πλούτο των στοχαστών, των καλλιτεχνών, των συγγραφέων και των πρόσωπων που έχουν αφήσει έτσι ένα αποτύπωμα σε τούτην εδώ τη ζωή. Ο δεύτερος λοιπόν, ο Αυστριακός, ο Wilhelm Reich, λέει ότι ο έρωτας, η εργασία και η γνώση είναι οι αστήρευτες πηγές της ζωής. Αυτές πρέπει να την κυβερνούν. Για να ξαναδούμε. Έρωτας, εργασία και γνώση. Να σας πω την αλήθεια, μια χαρά μου ακούγεται. Και εδώ έρχεται να μας καταλάβει όλους, ο μεγάλος, ο τεράστιος, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, Mark Twain, ο Αμερικανός. Δεν έχει γράψει μόνο Tom Sawyer και Huckleberry Finn, έχει γράψει πολύ σπουδαία πράγματα. Ήταν και δημοσιογράφος ο Mark Twain, και χρονικογράφος νομίζω ότι είναι ο πιο ειλικρινής από όλους. Λέει, δεν μ' αρέσει η δουλειά ακόμα και όταν την κάνει κάποιος άλλος. Μεγάλε, πραγματικά αυτό είναι ο ορισμός της ενσυναίσθησης. Βέβαια τώρα θα γυρίσει και θα σου πει κάποιος ότι το γεγονός ότι εμείς τώρα εργαζόμαστε ενώ άλλοι καλοπερνάνε δεν είναι ζήτημα προσωπικό, αλλά είναι ζήτημα κοινωνικό, και ότι προκύπτει από το ιδεολογικο-πολιτικό σύστημα μέσα στο οποίο καλούμαστε και εμείς να επιβιώσουμε. Αναρχικά πράγματα, ο Πιέρ Ζοζέφ Προυντόν, Γάλλος αναρχικός, εκ των πρώτων αναρχικών εποχής, λέω πολύ τώρα μέσα σε άκρες, Μπακούνιν, Κροπότκιν, Προυντόν, αυτή ήταν η πολύ βασική. Μην νομίζετε, εμείς συντηρητικοί σε μεγάλο βαθμό αυτά τα έχουμε διαβάσει. Συνήθως είναι οι αριστεροί που δεν έχουν διαβάσει αριστερούς στοχαστές. Πολλό μάλλον οι λεγόμενοι αναρχικοί που δεν έχουν ανοίξει ποτέ βιβλίο στη ζωή τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Προυντόν έγραφε ότι στον κομμουνισμό ο καθένας εργάζεται σύμφωνα με τις ικανότητές του και αμείβεται σύμφωνα με τις ανάγκες του. Μπαρμπούτσαλα δηλαδή και παπαρκές καμαρωτές, διότι κάτι τέτοια τα λένε κάτι κακά αφεντικά τώρα μεταξύ μας. Και οφείλω επίσης να πω, χωρίς without any offense to be taken από τους φίλους μου τους κομμουνιστές, ότι ναι, οι μεγαλύτεροι τζαμπατζίδες εργοδότες που είχα στην ζωή μου ήταν τους σφυροδρέπανες.

πήρε τη βίβλο από τα ελληνικά και την μετέφρασε στα λατινικά. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας επαρκής λόγος για να τον θυμόμαστε και να δίνουμε προσοχή σε αυτά τα οποία έχει πει. Ποιος, μα ο Άγιος Ιερώνυμος, ο οποίος, έτσι παρήγορα να το δείτε όσοι εργάζεστε, τέτοιες μέρες, τέτοιες ώρες, έλεγε το εξής, έχει γράψει μάλλον το εξής. Λέει να κάνεις πάντοτε κάποια δουλειά, να είσαι διαρκώς απασχολημένος με κάποια δουλειά, ώστε ο διάβαλος να σε βρίσκει πάντα απασχολημένο. Εμείς το λέμε κι αλλιώς, δουλειά δεν είχε ο διάβολος και κάτι τα παιδιά του, αλλά κρατήστε το από τον Άγιο Ιερώνυμο. Και η Pearl Buck, μια από τις πρώτες Αμερικανίδες συγγραφείς που ασχολήθηκαν και με την από Ανατολή, ασχολήθηκαν και με την Ασία. Διαβάστε για παράδειγμα το, πώς λέγεται ανατολικά, δυτικά λέγεται. Προσπαθώ να θυμηθώ το βιβλίο αυτό της Pearl Buck. Λέει ότι το μυστικό της χαράς στη δουλειά περιέχεται, λέει, σε μία λέξη: ποιότητα. Το να ξέρεις, λέει, να κάνεις κάτι καλά σημαίνει και να το απολαμβάνεις. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές δίκιο έχει η Pearl Buck. Αν εσείς λοιπόν απολαμβάνετε τώρα την ώρα που άλλοι κάνουν διακοπές αυτό το οποίο εσείς κάνετε, σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα, σύμφωνα με την Αμερικανίδα συγγραφέα, η οποία απεβίωσε πριν από 50 περίπου χρόνια, θα το κάνετε.

Και πάμε πάλι σε Αμερικανίδα, Αμερικανίδα. Νέος Αμερικανίδα έμεινε στην Άιν Ραντ, την αγαπημένη των αναρχοφιλελευθέρων, η οποία, εδώ να σας πω την αλήθεια, δίκιο έχει, αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρξει περίσταση που θα συμβεί συχνά αυτό το οποίο περιγράφει. Αλλά εγώ σας το διαβάζω και εσείς το κρίνετε. Λέει, ο πιο γρήγορος τρόπος να σκοτώσεις το πνεύμα ενός ανθρώπου είναι να του ζητήσεις να είναι μέτριος στη δουλειά του. Okay, το αντιλαμβάνομαι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται με σεβασμό σε αυτό το οποίο κάνει, θέλει να το κάνει με τρόπο καλό. Αλλά απ' την άλλη, ίσως η Άιν Ραντ να μην είχε γνώση ή αίσθηση όλων αυτών των εκατομμυρίων ανθρώπων οι οποίοι είναι τόσο αποκαμωμένοι που πραγματικά δεν τους ενδιαφέρει αν αυτό το οποίο κάνουν πλέον το κάνουν καλά ή δεν το κάνουν καλά. Εσείς εκεί έξω που μας ακούτε τέτοιες ώρες, τέτοιες μέρες, ελπίζω να μην εντάσσεστε σε αυτή την κατηγορία. Και καθώς φτάνουμε σιγά σιγά και προς το τέλος της εκπομπής, η οποία είναι αφιερωμένη στην έννοια της εργασίας, ακριβώς επειδή εμείς εργαζόμαστε τώρα, ίσως ο Μπέντζαμιν Φράγκλιν, Βενιαμίν Φραγκλίνος, ελληνιστή, θα μας το έχει πει καλύτερα από πολλούς άλλους. Λέει, του εργαζόμενου, λέει, ανθρώπου το σπίτι, η πείνα κοιτάζει απ' έξω, αλλά δεν τολμάει να μπει. Και αυτό γιατί? Διότι την εποχή που ζούσε ένας από τους πρωτεργάτες κιόλας της δημιουργίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, θεωρείται δεδομένο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ότι αυτός ο οποίος εργάζεται μπορεί και να καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες του βίου του. Αυτό είναι δυστυχώς κάτι το οποίο στις μέρες μας έχει αλλάξει.

Και εδώ είναι δηλαδή που θα πρέπει να συχτηρίσουμε όλοι μαζί και τον Σαρλ Μποντλέρ, ο οποίος λέει, λαμβανομένων όλων υπόψην, έχει πει, η δουλειά, λέει, τελικά είναι λιγότερο βαρετή από το να διασκεδάζεις. Κατάλαβες, δηλαδή, επειδή ο Μποντλέρ το ρίξε στον έκλειτο βίο, επειδή ο Μποντλέρ, πώς έγραψε τα άνθη του κακού ο Μποντλέρ, χωρίς να ξέρει, έτσι άκουσα, δεν έχω ίδια εμπειρία, γνώση και τριβή. Επειδή λοιπόν όλα αυτά ο Μποντλέρ και βαρέθηκε την κρεπάλη, νομίζω ότι αυτό ισχύει και για όλους τους υπολείπους. Η δουλειά, λέει, τελικά είναι λιγότερο βαρετή από το να διασκεδάζεις. Καλά ρε φίλε, εντάξει, άμα όμως δεν διασκεδάζεις και καθόλου, η δουλειά μπορεί να είναι ένα μαρτύριο. Αλλά μπορεί βέβαια και να μην είναι. Σίγουρα όλα αυτά εξαρτώνται από το πόσο πολύ σου αρέσει η δουλειά σου. Και θα ξανακλείσω με Pearl Buck, διότι ό,τι είπαμε πριν ουσιαστικά έρχεται και το επιβεβαιώνει. Λέει, το να βρίσκεις χαρά, λέει, στη δουλειά σου σημαίνει να ανακαλύπτεις την πηγή της νεότητας. Οπότε βρε κουτά, δεν κάθεστε, όπως το λένε εδώ πέρα, να εργάζεστε σαν τους ήλωτες. Δεν σας αδικεί κανένας, σας δίνει την νεότητα, αν πάντοτε σας αρέσει αυτό το οποίο κάνετε. Αυτό ήταν και για σήμερα. Θοδωρής Μπαρμπαρής, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ευχαριστούμε θερμά. Και το θερμά αυτό είναι απολύτως κυριολεκτικό αυτές τις μέρες. Μάχη 99,8. Τα ξαναλέμε πάρα πολύ σύντομα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, μια σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Τραγωδία στη Σύφνο, τρεις νεκροί είναι ο απολογισμός του τραγικού δυστυχήματος με την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού. Αμέσως μετά τη συντριβή εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο σημείο. Οι τρεις σωροί που εντοπίστηκαν κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Νέα πρόκληση από την Τουρκία που με δύο διατάγματα που δημοσιεύτηκαν και φέρουν την υπογραφή Ερντογάν προχώρησε στην ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων χωροθετώντας προστατευόμενες ζώνες μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και από τη Ρόδο έως το Καστελόριζο επαναφέροντας στο προσκήνιο τη γαλάζια πατρίδα. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με διατάγματα που φέρουν την υπογραφή του Ταγίπ Ερντογάν. Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι είναι παράνομη η εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Την ίδια ώρα, σε μια απροκάλυπτη και επικίνδυνη προβοκάτσια, προχώρησε η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, δημοσιεύοντας χάρτη που επιχειρεί να εξαφανίσει την ελληνική κυριαρχία και να αμφισβητήσει το μεγαλύτερο τμήμα του Αιγαίου Πελάγους. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 26 πυροσβέστες με τη συμμετοχή δύο ομάδων πεζοπόρων τμήματων καθώς και 4 πυροσβεστικά οχήματα. Πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση τα πηγαδάκια Αρκαδίας. Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 5 οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη. Χειροπέδες έναν 59χρονο υπήκου Αλβανίας πέρασαν σήμερα το πρωί στελέχη του λιμενικού στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το λιμενικό, ο ίδιος διενεργούσε παράνομη υποβρύχια αλία οστράκων στην περιοχή Κάπα στην Περαία, ενώ μάλιστα σε περαιτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν είχε άδεια διαμονής. Αύριο Τρίτη αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, τις μεσημεριανές ώρες βροχές και καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα από τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και νοτιότερα, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πλέουν με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί σε επανάληψη εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για ένα σκοπό.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Δευτέρα 17 Αυγούστου, η Παναγιά να μας φυλάει και να σκεπάζει την Ελλάδα. Γιατί στην Αθηνά και Χειρακίνη βέβαια, αλλά με αυτά που ζούμε, η βοήθεια της Παναγιάς είναι απαραίτητη για να επιβιώσουμε ως έθνος. Όχι, δεν θα μιζεριάσουμε σήμερα. Δεν θα μιζεριάσουμε, γιατί δεν έγινε κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Δεν έγινε κάτι το οποίο δεν το υπολογίζαμε. Εμείς τουλάχιστον εδώ στο Μάχη 99,8 FM. Εμείς γνωρίζαμε πολύ καλά τι κάνει ο Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή της διακυβέρνησης και πριν καν καταλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας με τον τρόπο που την κατέλαβε και την διατήρησε. Καλημέρα Θανάση, καλημέρα Βέρα, καλημέρα Φάνη, καλημέρα Βαλεντίνα. Ναι, ναι, δεν θα μιζεριάσουμε, γιατί είναι ώρα για μάχη. Ώρα για μάχη, φίλες και φίλοι. Και σήμερα το καταλαβαίνουν άπαντες. Μπορεί να ήμασταν λίγοι και γραφικοί όταν φωνάζαμε πως δεν είναι δυνατόν ο Πρωθυπουργός, ο μέλλον Πρωθυπουργός της Ελλάδος το 2019 πριν αναλάβει την εξουσία, να δέχεται στο γραφείο του στη Βουλή τον Τούρκο μεγιστάνα με το ματωμένο χρήμα Ραχμί Κότς, ο οποίος ελέγχει και την τουρκική εταιρεία πετρελαίου. Δεν είναι δυνατόν να δέχεται το βαθύ κράτος της βάρβαρης Τουρκίας στο γραφείο του. Ακολούθησε το πρώτο χτύπημα, το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και λέγαμε, μα πώς είναι δυνατόν, πώς είναι δυνατόν να επιτρέπει, να συνάπτεται αυτό το τερατούργημα που συνιστά εισβολή και κατοχή σε περιοχές ελληνικής εθνικής κυριαρχίας και να μην κάνει το αυτονόητο. Να επεκτείνει την αιγαιαλίτιδα ζώνη τουλάχιστον στην Κρήτη στα 12 ναυτικά μίλια. Να υπενθυμίσουμε ότι η Κρήτη δεν ήταν στο κάζους μπέλι της Τουρκίας, άρα δεν είχε καμία δικαιολογία να μην το κάνει. Μία είναι μόνο η δικαιολογία. Να γνώριζε. Να το είχε σχεδιάσει. Όπως είχαμε πει, δεν είναι δυνατόν να μπαίνει το Oruç Reis να αλωνίζει στο Αιγαίο. Το Oruç Reis συμφερόν τον Κότς. Το τουρκολιβικό μνημόνιο πρόθετα συμφέροντα της κρατικής εταιρείας πετρελαίου. Γι' αυτό έγινε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Όπου από πίσω το μεγάλο κεφάλι είναι ο Ραχμί Κότς. Λέγαμε ότι δεν είναι δυνατόν να ανέχεται η Τουρκία να καταθέτει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών όχι μόνο το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά την κατάπτυστη επιστολή Σινιριόγλου, όπου ακροτηρίαζε το Αιγαίο στη μέση. Και όμως την κατέθεσε. Και κατέθεσε αμέσως μετά την επιστολή με την οποία αμφισβητεί την ελληνικότητα 159 νησιών, όχι βραχονησίδων, νησιών. Το κατάπιε και αυτό. Και όχι μόνο το κατάπιε, προσέξτε να δείτε ποιο είναι το εθνικό έγκλημα που διέπραξε. Ο Σινιριόγλου, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας στον ΟΗΕ, έβαλε υποψηφιότητα για γενικός γραμματέας του ΑΣΕ. Η Ελλάδα υποστήριξε την υποψηφιότητα Σινιριόγλου, δηλαδή ένα τέρας, τουρκικό τέρας, το οποίο κατέθεσε επιστολές στον ΟΗΕ που συνιστούν ακροτηριασμό της πατρίδας μας. Ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης τον προώθησαν για επικεφαλής του ΟΑΣΕ. Το καταλαβαίνετε τι έκαναν? Δηλαδή αύριο μεθαύριο, όταν πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο και πούμε, ρε παιδιά, τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, δεν ισχύουν. Δηλαδή ακροτηριασμός του Αιγαίου στη μέση κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου, ξέρετε τι θα πουν οι Τούρκοι? Μα εσείς τον άνθρωπο που υπέγραφε τις συγκεκριμένες επιστολές τον προωθήσατε για αυτή την υψηλότατη θέση. Καταλαβαίνετε τι διαπράττουν? Εμείς το ξέρουμε, αλλά θα πρέπει να το καταλάβουν και όλοι οι Έλληνες. Γιατί τα οικονομικά διορθώνονται, όλα διορθώνονται, τα δάση αναδασώνονται. Η παράδοση εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων πολύ δύσκολα παίρνεται πίσω. Και παίρνεται πίσω μόνο με αίμα. Ενώ θα αρκούσε λίγο μελάνι για να αποφύγουμε όλες αυτές τις επιθετικές τουρκικές ενέργειες.

6943-6354-51 για τα μηνύματά σας στο Viber, έτσι μόνο στο Viber και μόνο μηνύματα. 6943-6354-51. Καλημέρα στο Σάβα, ναι ακριβώς. Κάθε μέρα είναι μέρα για μάχη με αυτούς που μπλέξαμε. Ναι, γιατί έρχονται και τα χειρότερα. Έρχονται και τα χειρότερα, φίλες και φίλοι. Τα χειρότερα, είπαμε, δεν θα μιζεριάσουμε σήμερα, αλλά θα πάρουμε θέσεις μάχης. Διότι ενώ είχαν κατατεθεί το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο στον ΟΗΕ με την απόλυτη ανυπαρξία Μητσοτάκη, Σακελαροπούλου, Γεραπετρίτη, Δένδια, γιατί αυτοί ήταν οι υπεύθυνοι τότε να το ανακόψουν, ενώ είχε κατατεθεί ο κατάπτυστος χάρτης της γαλάζιας πατρίδας, η επιστολή που συνιστά ακροτηριασμό του Αιγαίου, ενώ είχε κατατεθεί η κατάπτυστη επιστολή που αμφισβητούσε την ελληνικότητα 159 νησιών, η κυβέρνηση τι έκανε? Έφερε τον Ερντογάν στην Αθήνα για την διαβόητη διακήρυξη των Αθηνών που άνοιξε πραγματικά την Κερκόπορτα στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και κυρίως στον εξοπλισμό της Τουρκίας, στον επανεξοπλισμό της Τουρκίας. Αυτό το κουρελόχαρτο της διακήρυξης των Αθηνών, ο Ερντογάν και η Τουρκία το έχουν κάνει σημαία για να κάμψουν τις αντιδράσεις όλων των δυτικών χωρών, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί με την Ιταλία, την Ισπανία, τη Μεγάλη Βρετανία μια χαρά τα έχουν βρει, μια χαρά εξοπλίζονται, μια χαρά γεμίζουν μπαρούτι για να το εξαπολύσουν στα κορμιά των Ελλήνων.

Σε αυτό το σημείο έχει τεράστια σημασία να αποδομήσουμε και να αποκαλύψουμε τη μειοδοτική στρατηγική της κυβέρνησης, η οποία έγκυται αμέσως στην αντίδρασή της απέναντι σε κάθε τέτοια τουρκική πρόκληση. Και επειδή ήθιστε να λέμε τουρκικές προκλήσεις κάθε ελεηνή ενέργεια που κάνει η Τουρκία να τη βαφτίζουμε πρόκληση, να πούμε ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο, οι επιστολές στον ΟΗΕ και τώρα τα θαλάσσια πάρκα δεν συνιστούν απλές προκλήσεις. Είναι οι χειρότερες προκλήσεις από το 1974. Είναι χειρότερες ακόμα και από τα Ήμια, τα οποία βάφτηκαν με το αίμα των ηρώων μας βέβαια, γιατί στα Ήμια δεν είχαν τολμήσει καν να καταθέσουν τέτοια κουρελόχαρτα. Εδώ πέρα έχουμε ανέμακτη εισβολή που μένει αναπάντητη, και όχι μόνο μένει αναπάντητη. Εδώ πέρα έχουμε την πρωτοφανή στάση της κυβέρνησης να λειτουργεί ως γραφείο τύπου της Άγκυρας. Τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε κάθε τέτοια τουρκική πρόκληση με κορονίδα την παράνομη ανακήρυξη των θαλασσίων πάρκων στην καρδιά του Αιγαίου και την περικύκλωση του Καστελορίζου? Ότι δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν τρέχει και μία. Δεν τρέχει μία. Την ίδια στιγμή που το ίδιο μας έλεγαν και για το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και η Τουρκία επιχειρεί κανονικότατα επάνω στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Δηλαδή, επί του πεδίου δημιουργείται τελεσμένα. Και έχεις ένα φιντάν να πηγαίνει να βλέπει την οικογένεια Χαφτάρ, δεν τον δέχτηκε ο ίδιος ο Χαφτάρ, την οικογένεια Χαφτάρ, προκειμένου να κάμψει τις αντιδράσεις τους για να υπερψηφίσει και η Βουλή της Βεγγάζης, η λεγόμενη της Ανατολικής Λιβύης, το παράνομο αυτό μνημόνιο. Και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν κοιμάται. Κανένας δεν μπορεί πλέον να υποστηρίξει ότι κοιμάται. Έπειτα από τόσα ραπίσματα, δηλαδή έχει διεξάγει η Τουρκία 4 διαφορετικές εισβολές επισήμως και με τυμπανοκρουσίες, και ο Μητσοτάκης σου λέει δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν είναι αυτό που νομίζετε, δεν τρέχει και μία. Δηλαδή φτιάχνει θαλάσσιο πάρκο στην καρδιά του Αιγαίου μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης. Δεν είναι τίποτα, ρε παιδιά. Δεν έχει καμία. Υλοποίηση επί του πεδίου. Περικυκλώνει το Καστελόριζο. Δεν τρέχει μία, ρε παιδιά. Δεν είναι αυτό που νομίζετε.

Και πάμε τώρα στα σκληρά, φίλες και φίλοι, για να καταλάβετε με ποιον τρόπο ο Μητσοτάκης άνοιξε την Κερκόπορτα στο Αιγαίο και την Κερκόπορτα για την περικύκλωση του Καστελορίζου. Στις 18 Απριλίου του 2024, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, τεράστιος πολιτικός, διαβεβαίωνε ότι μέχρι τέλος του έτους, προσέξτε, μιλάμε για το 24, ότι μέχρι και το τέλος του έτους αναμένεται να αποκτήσει και νομική ισχύ το πλάνο για τη δημιουργία δύο θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, τα οποία θα είναι από τα μεγαλύτερα στη Μεσόγειο. Και μάλιστα υπήρχε η πρόταση για επιτάχυνση των διαδικασιών ώστε να έχουν ολοκληρωθεί πριν από τον Νοέμβριο του 2024. Και έρχεται σήμερα η Τουρκία. Θυμάστε, μας έταζαν, πανηγύριζαν για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που θωράκιζε την Ελλάδα. Και σήμερα ζούμε την απόλυτη τουρκική απειλή, την απόλυτη τουρκική πρόκληση, που επιμένω ότι δεν είναι πρόκληση, είναι εθνική μειοδοσία από την πλευρά της κυβέρνησης που άνοιξε την Κερκόπορτα. Τα θαλάσσια, αυτά τα δύο θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας επικαλύπτουν πλήρως τον ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό όπως είχε παρουσιαστεί το 2025. Σας είχαμε πει ότι με τον τρόπο τον οποίο παρουσίασε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τον περιβόητο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ήταν μόνο και μόνο για να παραμυθιάσει τους ηθαγενείς. Μόνο και μόνο για να παραμυθιάσει τους ηθαγενείς και τίποτε άλλο. Και ενώ επίκειται η επίσημη κατάθεσή του στην αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δεδομένο ότι η Ελλάδα έχει ήδη θεσπίσει δύο θαλάσσια πάρκα, τα οποία όμως εκτείνονται εντός των χωρικών υδάτων των νησιών και νησίδων τα οποία καλύπτουν, η Τουρκία με την κίνηση αυτή υιοθετεί τη θέση ότι τα νησιά δεν έχουν άλλα δικαιώματα πέραν των χωρικών υδάτων των 6 ναυτικών μιλίων και μένει στη χάραξη μέσης γραμμής μεταξύ των υπηρετικών ακτών των δύο χωρών. Δηλαδή, προσέξτε, μιλάμε για ακροτηριασμό του Αιγαίου. Και πού πατάει η Τουρκία? Ότι τα θαλάσσια πάρκα, τα δύο θαλάσσια πάρκα τα οποία θέσπισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ήταν εντός των χωρικών υδάτων των 6 ναυτικών μιλίων των νησιών. Καταλαβαίνετε τι κάνανε? Ανοίξαν την Κερκόπορτα και τώρα μας λένε ότι δεν τρέχει μία. Όποιος πραγματικά νομίζει ότι ο Μητσοτάκης δεν κινείται με σχέδιο, και δυστυχώς όχι σχέδιο για να προασπίσει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και την ελληνική εθνική κυριαρχία, ακόμα δεν ξέρει τι του γίνεται. Καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα στο Σάβα, καλημέρα στο Φάνη Φάνη. Ο Ανδρέας Καψαμπέλης και ο Γιώργος Βλάχος επιστρέφουν την ερχόμενη Δευτέρα. Οπότε θα κάνεις λίγο υπομονή, θα με ανεχτείς για μια εβδομάδα ακόμα και μετά επανερχόμαστε στην κανονικότητα.

Το μεγάλο σκάνδαλο, φίλες και φίλοι, για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό είχαμε πει από τότε, από το 2025, ότι δεν είχε κατατεθεί επίσημα στην αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαβάζω σήμερα στο πρώτο θέμα ότι επίκειται η επίσημη κατάθεση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού στην αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς δεν το είχα παρακολουθήσει το θέμα. Είχαμε μείνει τότε ότι όντως δεν είχε κατατεθεί και μετά και εμείς το αφήσαμε, γιατί τι να πρωτοπαρακολουθήσεις από αυτούς τους αδιανόητους τύπους που κρατούν τις τύχες της Ελλάδας. Και διαβάζουμε σήμερα από το πρώτο θέμα ότι ακόμα δεν έχει κατατεθεί επίσημο ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, για τον οποίο πανηγύριζε η κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι

πίνει τα πάντα. Ότι είναι για πάσα νόσο και για να μην πω τη συνέχεια. Και ακόμα δεν τον έχουμε καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγγνώμη. Εδώ δεν μιλάμε πλέον για πλακία. Τέλος.

Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στο Σύφη, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα στη Φραγκφούρτη. Να πούμε ότι ναι, ναι, έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι, Σύφη μου. Έπειτα από την αποστασία που οδήγησε στην προδοσία της Κύπρου, στη Χούντα και στην προδοσία της Κύπρου, γιατί το θέμα της αποστασίας ήταν να φύγει ο ενοχλητικός ο γέρος της Δημοκρατίας, ο Γιώργος Παπανδρέου, που είχε κατεβάσει τη μεραρχία στην Κύπρο και είχε μπει το τουρκικό βαθύ κράτος παρέα δυστυχώς με τα ερίσματα που είχε και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, προκειμένου να εξαφανιστεί ο γέρος της Δημοκρατίας, ειδικά από το Υπουργείο Άμυνας. Αυτή ήταν η πρεμούρα τους. Όλοι με τη δικτατορία, δηλαδή μετά το πραξικόπημα, όλοι έφευγαν στα Λονδίνα, στα Παρίσια και στις Αμερικές. Ο Μητσοτάκης έφυγε προς την Τουρκία με την προστασία προσωπικά του τότε Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας. Έχεις απόλυτο δίκιο.

Η κατάσταση είναι πολύ πιο άσχημη ακόμα και από την ασχήμια την οποία περιγράψαμε. Τα χωροταξικά, τα συγκεκριμένα θαλάσσια ψευτοπάρκα της Τουρκίας, το ένα στην καρδιά του Αιγαίου μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και το άλλο, το οποίο περικυκλώνει το Καστελόριζο και το αποκόπτει από τον ελληνικό εθνικό κορμό, δεν έγιναν τώρα. Δεν έγιναν τώρα. Έγιναν από τις 2 Αυγούστου του 2025, πριν από ένα χρόνο και πλέον δηλαδή. Πριν από ένα χρόνο και πλέον, τα δύο συγκεκριμένα πάρκα ως σχέδιο είχαν δοθεί στη δημοσιότητα από την Τουρκία επί έναν ολόκληρο χρόνο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη όχι μόνο δεν έκανε τίποτα να τα εμποδίσει, αλλά αντίθετα δεν κατέθεσε, όπως διαβάζουμε στο πρώτο θέμα, ούτε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαράδεκτο, όχι απαράδεκτο, εντάξει, απολύτως παραδεκτό για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ναι, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Είναι και ο άλλος φίλος που μου γράφει για τις σχέσεις Κότς. Μητσοτάκη, ναι, είχαμε πει ότι ο Κότς είχε επισκεφθεί το Μητσοτάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Προσέξτε τώρα, επίδειξη δύναμης. Μέσα στο γραφείο του στη Βουλή πριν γίνει πρωθυπουργός. Αλλά έχουμε τα επόμενα χτυπήματα. Ότι η εταιρεία του Κότς, προσέξτε, έρχεται ο Κότς και αγοράζει μια ελληνική εταιρεία μίσθωσης αυτοκινήτων. Και παίρνει από το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης επί Μητσοτάκη περί τα 290 εκατομμύρια ευρώ από το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης επί Μητσοτάκη. Και την περασμένη εβδομάδα αποκαλύψαμε το άλλο διαφαινόμενο τεράστιο σκάνδαλο, το οποίο όχι μόνο έχει περάσει στα ψηλά, όχι μόνο έχουμε μείνει εμείς ως γραφικοί και φωνάζουμε και είπαμε δεν θα μιζεριάσουμε σήμερα, θα πούμε αλήθειες. Θα πούμε αλήθειες γιατί είναι η ώρα της μάχης. Ώρα της μάχης, τίποτε άλλο. Θα πρέπει να κάνουμε τις επιλογές μας και να αποφασίσουμε εάν θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα μικρότερη. Μικρότερη Ελλάδα, ξέρετε, σημαίνει και φτωχότερη. Γιατί κάποιοι λένε, ρε παιδί, εγώ τη σύνταξή μου να παίρνω, τι με νοιάζει και αν χαθεί το Καστελόριζο. Δεν είναι έτσι μεγάλε. Το θέμα του ότι υποφέρει σήμερα είναι επειδή κάποιοι, για παράδειγμα, όλες αυτές τις δεκαετίες δεν έκαναν ανακήρυξη ΑΟΣ προκειμένου να εκμεταλλευτούμε τον ορυκτό μας πλούτο και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Σε αντίθεση με τους Νορβηγούς. Οι Νορβηγοί τι έκαναν? Έκαναν το Ταμείο Αλληλεγγύης, έριξαν όλα τα έσοδα από την εκμετάλλευση του ορυκτού του πλούτου και παίρνουν έναν σκασμό λεφτά.

Αυτό που είχαμε πει λοιπόν, φίλες και φίλοι, και κανένας, μα κανένας, μα κανένας δεν ασχολήθηκε πλην του Κυριάκου Βελόπουλου και της Ελληνικής Λύσης, και είναι κρίμα πραγματικά, είναι θλιβερό για το πολιτικό σύστημα, είναι το έτερο σκάνδαλο με άρωμα Κότς. Βγήκε η κυβέρνηση και πανηγύρισε στην, στο ανώτατο επίπεδο, έτσι, δια του αρμοδίου υπουργού, με δελτία τύπου, με τις γνωστές επικοινωνιακές πρακτικές της, για την ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια που επέτυχε. Τι σημαίνει η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια? Ότι θα μπορεί να ξοδέψει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, προσέξτε, από τα δικά μας λεφτά, όχι από κάποιο ταμείο ανάκαμψης, 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου για την ενέργεια. Πρώτον, όταν ακούτε την κυβέρνηση να εξαγγέλει ρήτρα διαφυγής για τον εθνικό προϋπολογισμό, δηλαδή για τα δικά μας τα λεφτά, να ξέρετε ότι το κάνει για να μην την ελέγξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην την ελέγξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Την πάτησε 1, 2, 3, τώρα έμαθε. Σου λέει, με τα λεφτά των ραγιάδων θα κάνω εγώ αυτά που είναι να κάνω, τα νταραβέρια, τα περίεργα. Άνω τελεία. 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, κυρίως για έργα αποθήκευσης ενέργειας. Τη χρειαζόμαστε την αποθήκευση ενέργειας? Βεβαίως και τη χρειαζόμαστε. Τη χρειαζόμαστε τόσο πολύ που θα έπρεπε να είχε γίνει από το πρώτο Ταμείο Ανάκαμψης, όταν βούιζαν τα δεκάδες δισεκατομμύρια σαν μέλισσες και εν τέλει κατέληξαν σε τσέπες τις οποίες ήδη διερευνά η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Δεν έκαναν τίποτα. Έρχονται τώρα, προσέξτε, και λένε 1,5 δισεκατομμύριο ρήτρα διαφυγής, πανηγυρίζοντας για έργα αποθήκευσης ενέργειας. Το 2025 λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Ραχμή Κότς, ναι, για τον ίδιο Κότς μιλάμε που λέγαμε και πριν, άρχιζε και αγόραζε μανιωδώς ελληνικές εταιρείες αποθήκευσης ενέργειας στην Κρήτη, οι οποίες μάλιστα είχαν αδειοδοτηθεί και είχαν χρηματοδοτηθεί από το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή, οι συγκεκριμένες εταιρείες πήραν από το Ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης λεφτά, πήραν τις άδειες ως Έλληνες, ως ελληνικές εταιρείες, για να λειτουργήσουν στον τομέα αποθήκευσης ενέργειας, και έρχεται ο Κότς μία νύχτα στο τέλος του 25 και τις κάνει σκούπα, τις αγοράζει όλες. Τι σημαίνει αυτό? Γεωπολιτικά. Γεωπολιτικά σημαίνει ότι το 80% των ενεργειακών αναγκών της Κρήτης βρίσκεται πλέον στα χέρια του Κότς. Αυτά που σας λέμε τα καταγγέλουμε εδώ και 2 εβδομάδες και δεν έχει βγει ούτε μία διάψευση. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη να εξαγγείλει και 1,5 δισεκατομμύριο για έργα αποθήκευσης ενέργειας, τώρα που πούλησαν οι Έλληνες και πήρε ο Κότς. Το διοικητικό συμβούλιο του Κότς είναι ο Αχμέτ, ο Μαχμούτ, ο Αμπτούλ, και δεν συμμαζεύεται, έτσι. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Και το ερώτημα είναι απλό. Θα πάρουν οι εταιρείες του Κότς, θα πάρει η εταιρεία του Κότς και άλλα λεφτά από τον Έλληνα φορολογούμενο? Δηλαδή, έχουμε το γεωπολιτικό, ότι καθιστούμε την Κρήτη ενεργειακό όμηρο, ενεργειακό όμηρο του Τούρκου, και από την άλλη ότι ο Κότς, δική μου ταπεινή γνώμη είναι ότι θα κάνει ταμείο και με τα δικά μας τα λεφτά, και εκεί έγκυται ο πανηγυρισμός για το περιβόητο κατόρθωμα της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια. Πάμε να ακούσουμε την εθνική μας μοναξιά. Πόσο μόνοι είμαστε, Ανδρέα Γιαννητόπουλε? Πάμε να ακούσουμε Δημήτρη Μητροπάνο.

0: Μάχη FM, φίλες και φίλοι, 998. Τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Και επειδή ο Βασίλης μου έστειλε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα ότι ο Κώστας Μπούμπας, ο βουλευτής Ελληνικής Λύσης Ερών, έκανε μία αποκάλυψη η οποία είναι εξοργιστική. Την έκανε στο Στέφανο το Δαμιανίδη στον Focus FM στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε τον κύριο Μπούμπα στη γραμμή. Κύριε Μπούμπα, χρόνια πολλά, η Παναγιά μαζί μας.
1: Χρόνια πολλά, η Παναγιά πραγματικά να μας βοηθήσει με την άβρα της και την θεϊκή της δύναμη να μας προστατεύει από όλα αυτά τα οποία βιώνουμε. Αλλά και πίστη. Πίστη και βλάβη από εμάς για να δούμε πώς θα τα υπερκεράσουμε όλα αυτά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο μέσω του Μάχη, στην καθημερινή μάχη που δίνεται, κύριε Παπακυριακόπουλε. Μπράβο σας.
0: Κύριε Μπούμπα, ευχαριστούμε καταρχήν για την άμεση ανταπόκρισή σας. Όπως μου περιγράφουν η αποκάλυψη που κάνατε, ότι έχουν χαθεί 2 δισεκατομμύρια ευρώ που προορίζονταν να πάνε για τις εργατικές κατοικίες, όχι απλά είναι εξοργιστική, αλλά πείτε μας με δικά σας λόγια τι συμβαίνει. Μην καταλήξουμε εμείς σε κάποιο συμπέρασμα που πιθανότατα και αδικήσουμε την κυβέρνηση.
1: Ναι, δεν ξέρουμε που έχουν πάει αυτά τα χρήματα, αλλά για άλλο σκοπό ήταν. Δηλαδή, να πάμε λίγο να το καταλάβει ο κόσμος. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας συστάθηκε το 1954. Διαλύθηκε περί του μνημονίου αντί να τον διατηρήσουν και να τον ενισχύσουν και να τον διορθώσουν, γιατί ήταν πραγματικά ένας οργανισμός που ήταν η πανάκια σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη από πρώτη κατοικία, μεροκαματιάριδες, με άτο καδάνι. Σταμάτησε να υφίσταται το 2012. Προσέξτε όμως τώρα. Οι εργοδότες σταμάτησαν να δίνουν. Όμως οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να τους κρατάνε υπέρ του ΟΕΚ, δηλαδή με ένα μικρό ποσοστό στο μηνύο μισθό. Και εγώ ενθυμούμαι όταν δούλευα κάποια στιγμή κάποτε στα τοπογραφικά συνεργεία, θυμάμαι, υπέρ ΟΕΚ έλεγε. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό, δηλαδή μην φανταστεί κάποιος πολλά λεφτά, μπορεί να τους κρατάει μέχρι 3 ευρώ το μήνα. Προσέξτε όμως, ο ΟΕΚ δεν υπήρχε, αλλά οι εισφορές των εργαζομένων συνεχιζόταν. Με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν 2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία υπάλληλοι, πρώην υπάλληλοι του ΟΕΚ, εγώ τα ξέρω μέσα από τον ΟΕΚ αυτά, μου τα είπαν πάλι. Δεν ξέρω που έχουν πάει αυτά τα λεφτά, διότι οι πρώην υπάλληλοι του ΕΚ λέει συστήστε και πάλι τον οργανισμό, διότι και λεφτά υπάρχουν και οικόπεδα υπάρχουν και μπορεί να λειτουργήσει. Και αντί λοιπόν να τον ενισχύσουν, να τον δημιουργήσουν εκ νέου, κύριε Παπακυριακόπουλε, πήγαν τον διαλύσαν, αλλά συνεχίσαν οι εργαζόμενοι να πληρώνουν κανονικά με το 2012 μέχρι και σήμερα εισφορές υπέρ ΟΕΚ. Εμείς ρωτάμε ως Ελληνική Λύση, τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί δεν τα κάνουμε άνω κάτω στη Βουλή για αυτό, να μας πούνε πού είναι και για πού θα χρησιμοποιηθούν. Και ενώ μιλάνε για το σπίτι 1, για το σπίτι 2, που δεν είναι η πανάκια, διότι μου λένε τα νέα ζευγάρια, πας στις τράπεζες. Οι τράπεζες δεν τους δίνουν δάνειο. Πρέπει να έχουν 30% προκαταβολή στο χέρι. Παίρνουν τα ψηλά γράμματα. Ενώ ο ΕΚ έδινε άτοκα δάνεια. Τα στατιστικά στοιχεία λένε σήμερα για τον ΕΚ. 700.000 οικογένειες πήραν σπίτια, άτοκα και με κλήρωση, σε 417 διαμερίσματα στη χώρα, με πάνω από 49.000 κατοικίες. Άρα λοιπόν ο ΕΚ προσέφερε πάρα πολλά. Γιατί λοιπόν το διαλύσαν, πρώτον, για να παίρνουν οι μέτεροι εργολάβοι, προφανώς ναι, γιατί και σήμερα κάποια στρατόπεδα, όπως και στην περιοχή μου, στις Σέρες και αλλού, θα χτίσουν σπίτια. Αυτά όμως θα είναι προσχρήσιμη ενίκιο. Δεν θα είναι όπως ήταν ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, να τα πάρουν και να είναι δικό τους το κεραμίδι με χαμηλό του κοντάνιο. Λέμε λοιπόν τώρα.
0: Κύριε Μπούμπα, μία παρένθεση, επειδή ξέρετε, εγώ είμαι και λάτρης των αριθμών. 2 δισεκατομμύρια που αγνοούνται είναι με την πιο συντηρητική πρόβλεψη 20.000 σπίτια. 20.000 σπίτια για τους Έλληνες. Δηλαδή άφησα ξεσπιτωμένους 20.000 Έλληνες. Και έτσι εξηγείται η κατάρρευση του ποσοστού ιδιοκατοίκησης, προσέξτε κύριε Μπούμπα, όχι επί μνημονίου, δηλαδή το δολοφονικό μνημόνιο από το 2010 μέχρι και το 2019 κόστησε μόλις μία μονάδα στην ιδιοκατοίκηση. Από το 75% κατεβήκαμε στο 74%. Η λέλαπα Μητσοτάκη από το 2019 μέχρι το 2026 μας κατέβασε στο 69%, δηλαδή 5 φορές παραπάνω από ό,τι τα χρόνια του μνημονίου, 5 μονάδες κάτω.
1: Σωστό. Πολύ σωστά το λέτε, γιατί τα στατιστικά στοιχεία λέγανε ότι ένας στους 4 Έλληνες δαπανούσε το 40% του μισθού του για κατοικία, για ενοικίαση δηλαδή. Και το ποσοστό αυτό επί Μητσοτάκη τα 2 τελευταία χρόνια από 1 στους 4 πήγε 2 στους 4. Δηλαδή 2 στους 4 Έλληνες ξοδεύουν το 40% των αποδοχών τους, προφανώς για ζευγάρι μιλάει, για να καλύψουν τα έξοδα στέγασης. Σε αυτό όμως δεν μπαίνουν μέσα και τα υπόλοιπα, δηλαδή κοινόχρηστα, ρεύματα, τηλέφωνα κ.ο.κ. Άρα λοιπόν μιλάμε. Λοιπόν, για να μην λέει ο κόσμος για την κοινωνική πολιτική, βγαίνει κανένας Γεωργιάδης και λέει δεν υπάρχει πρώτη κατοικία, σας δίνω άλλα στοιχεία. Στη Βιέννη, μάλλον στην Αυστρία, αυτή την ώρα ψάξτε τον κύριο Παπακυριακόπουλο, υπάρχουν 220.000 δημοτικές κατοικίες. Πάνω από τους μισούς κατοίκους μένουν σε δημοτικά διαμερίσματα, δηλαδή μια χώρα που εφαρμόζει κοινωνική πολιτική στους πολίτες. Τα στατιστικά λένε η μόνη χώρα που δεν εφαρμόζει κοινωνική πολιτική τελικά είναι η Ελλάδα.
0: Ορίστε.
1: Για να μην λέμε ότι στην Ευρώπη τα ισοπεδώνουμε όλα. Όχι, η Ευρώπη ασκεί κοινωνική πολιτική. Ασκεί. Παράδειγμα είναι η Αυστρία. Τυχαία υπάρχουν. Ο ίδιος ο ΕΚΤ έχει δώσει τα στοιχεία αυτά. Αλλά ο ΕΚΤ λέει σήμερα, πρώην πάλι, ο οργανισμός μπορεί να ξανασυσταθεί διότι έχει και λεφτά, έχει και οικόπεδα. Και το ωραίο, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Παπακυριακόπουλο, δημοσιογράφος χρόνια είστε, εμπειρότατος και ευφιέστατος και τα ξέρετε καλά.
0: Με κολλά
1: το θέμα
0: είναι
1: ότι αυτά δεν είναι το κρατικό προϋπολογισμό. Αυτά είναι από συνεισφορές εργαζομένων.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν επιβαρύνει τους πολίτες.
0: Για να το αντιστρέψω εγώ, η μη αξιοποίησή τους είναι κλοπή, κύριε Μπούμπα. Η μη αξιοποίησή τους δεν είναι επιλογή, αλλά είναι κλοπή.
1: Εμείς στο πρόγραμμά μας, τι λέμε ως Ελληνική Λύση. Συστήστε τον οργανισμό εργατικής κατοικίας, αφήστε τα σπίτια 1, 2, 3 και του καθεξής. Πάτε σε έναν οργανισμό ο οποίος πραγματικά ήταν για το μεροκαματιάρι, φτωχό Έλληνα, ήταν για τα λαϊκά στρώματα. Ήταν ένας οργανισμός πετυχημένος. Είχε βέβαια γραφειοκρατία. Μπορεί ο άλλος να περίμενε χρόνια για να πάρει ένα σπίτι, αλλά το έπαιρνε. Εγώ έχω συγγενικό μου πρόσωπο που δούλευε εργάτρια κάποτε σε βιοτεχνία τη Θεσσαλονίκη στον Καζάζη, η οποία πήρε σπίτι από εργατική κατοικία συγγενής μου και πραγματικά σώθηκε. Πολλοί άλλοι λοιπόν σωθήκανε. Εγώ ως εργαζόμενος θυμάμαι αυτή τη μικρή εισφορά υπέρ ΟΕΚ, η οποία συνεχιζόταν. Πού πήγαν λοιπόν τα λεφτά? Δηλαδή, όταν σήμερα αυτή η κυβέρνηση, μια και σας αρέσουν οι αριθμοί, και το είχαμε πει και στην εκπομπή σας, έχουμε 812.000 απευθείας αναθέσεις και έχουμε ένα έλλειμμα της τάξης των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ από τις απευθείας αναθέσεις.
0: Αδιανόητο. Αδιανόητο.
1: Πείτε μου λοιπόν τώρα, τι γίνεται.
0: Αδιανόητο. Ο πονηρεμένος ακροατής Βασίλης λέει γιατί θέλουν όλα να πάνε μέσω τραπεζών και οι τράπεζες να ωφελούνται και να έχουν και τον έλεγχο και να παίρνουν και τις προμήθειες. Κύριε Μπούμπα, είχατε κάνει και την άλλη την τρομερή αποκάλυψη αναφορικά με τις επιδοτήσεις και το σκάνδαλο των 180 εκατομμυρίων υπέρ συστημικής τράπεζας.
1: Ναι, ήταν οι τόκοι αυτούς που πληρώνουμε. Συνεχίζεται αυτό. Είναι μια τροπολογία που τα δείχνει και τα λέει όλα. Η τροπολογία αυτή τη λέει ότι δανειζόμαστε και πάλι μέσω ενός ειδικού λογαριασμού που λέγεται ΛΕΓΕΠ. Τα αρχικά σημαίνουν ειδικός λογαριασμός εγγύησης εγγυητικών προϊόντων. Βγαίνει ο εκπρόσωπος της DG Agri πριν από ένα μήνα περίπου και λέει ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν κάνει τις δηλώσεις ΩΣΔΕ, δηλαδή τις δηλώσεις καλλιέργειας την ώρα τους. Γιατί το κάνει αυτό λοιπόν? Για να παίρνει δανεικά από την Τράπεζα Πειραιώς περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο και να πληρώνουμε 180 εκατομμύρια ευρώ τόκους. Θα τα κερδίζαμε αυτά τα χρήματα? Εννοείται. Αν οι δηλώσεις γινόταν στην ώρα τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα υπήρχαν περικοπές. Τώρα ακούει ο πολίτης της Αθήνας και λέει με ενδιαφέρει εμένα, σαφώς. Γιατί αυτά τα 180 εκατομμύρια ευρώ θα τα πληρώσει ο μαγαζάτορας, θα τα πληρώσει ο εργαζόμενος, είναι τόκοι που πρέπει να πληρωθούν. Γιατί όμως πρέπει να πληρωθούν? Γιατί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΠΚΠΕ αυτή τη στιγμή καθυστερούν τις δηλώσεις ΩΣΔΕ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Σε ερώτηση της Ελληνικής Λύσης, τον τότε υπουργό κ. Τσιάρα, πριν το διαδεχθεί ο κ. Σκηνάς, ο Χαλκιδικιώτης, εδώ που είναι και κοντοχό συντοπίτης μου, λοιπόν, τι έλεγε? Υπογράψανε σύμβαση 4 ετών, το 2022 μέχρι και φέτος, ότι θα δανείζονται από την Τράπεζα Πειραιώς. Και πώς το ξέρουν ότι θα καθυστερούν οι δηλώσεις, κύριε Παπακυριακόπουλο? Μπαίνει ένα ερώτημα το οποίο, συγγνώμη, αλλά είναι πονηρό, είναι ύποπτο. Δηλαδή, υπογράψει μια σύμβαση ότι κάθε χρόνο θα οι δηλώσεις θα καθυστερούν. Το δεύτερο κομμάτι. Επειδή θα έρθουν και άλλα σκάνδαλα, αλλά αυτό που με λυπεί είναι ότι στον κόσμο που συζητάω τα θεωρούν πλέον τα σκάνδαλα φυσιολογικά. Δεν είναι έτσι. Το ένα σκάνδαλο να διαδέχεται το άλλο. Να τα σπιτάκια, να τα υδρόμετρα, οι εικονικές σφαγές ζώων, οι απευθείας αναθέσεις, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ούτω καθεξής. Ή τα κέντρα διαβιομάθησης. Άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Στέλνει ο πατέρας το παιδί του στο κέντρο διαβιομάθησης να πάρει πτυχίο ή να πάρει ένα πιστοποιητικό. Και ο κύριος Βλάσης, προσέξτε κύριε Παπακυριακόπουλο, υφυπουργός παιδείας, σε επίκυρη ερώτηση, ως βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, μου λέει το εξής. Από τα 1500 λέει κέντρα διαβιομάθησης, τα 1170 είναι παράνομα, είναι έκνομα. Και τι κάνει η κυβέρνηση γι' αυτό? Στέλνει ο μεροκαματιάρης τα παιδιά του στα κέντρα διαβίου μάθησης να πάρουν ένα πτυχίο χωρίς αντίκρισμα? Έξι μόνο από αυτά, στοιχεία τώρα, έξι μόνο από αυτά σε Γιάννενα, Χανιά και Αττική, έχουν φοροδιαφυγή 1,8 εκατομμύρια ευρώ και έσοδα 3,6 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε τι πακτολός χρημάτων και τι φοροδιαφυγή μπορεί να γίνει στα 1170.
0: Ανοίξατε πολύ μεγάλο θέμα, κύριε Μπούμπα. Ανοίξατε πολύ μεγάλο θέμα. Καλημέρα στο Βασίλη από τα Μάλια. Κύριε Μπούμπα, μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια, μιλάμε για δισεκατομμύρια. Δηλαδή, αμέσως, μέσα σε 5 λεπτά κουβέντας, έχουμε μαζέψει 3 δις. 3 δις έχουμε μαζέψει.
1: Να μας πούνε επίσης αν ο πρόεδρος της Επιτροπής Δυτικών Βαλκανίων, ο οποίος στηρίχθηκε με την ψήφο του Γιώργου Παπανδρέου, της Δώρας Μπακογιάννη και του Ευρυπίδη Στυλιανίδη, πόσα λεφτά παίρνει? Ποιος είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Δυτικών Βαλκανίων, κύριε Παπακυριακόπουλε?
0: Ποιος?
1: Ο Τσίπρας.
0: Όπα!
1: Ποιος το ψήφισε τον Τσίπρα? Ο Μπακογιάννη και ο Στυλιανίδης και ο Γιώργος Παπανδρέου.
0: Ποιος τον Μπολσεβίκο, τον Αντάρτη που έρχεται να ρίξει το Μητσοτάκη, τον ψήφισαν οι Μητσοτακικοί? Τι είναι αυτά που μας λέτε, κύριε Μπούμπα?
1: Πώς ανεβαίνουν τα ποσοστά του Τσίπρα?
0: Θα πέσουν από τα σύννεφα.
1: Κόσμο, αλλά του λένε, τα πήγε καλά, λέει, με την Ευρώπη όταν κλείσαν οι τράπεζες. Τι θες να σου απαντήσει ο κόσμος μπροστά στην πτώχευση? Αν το ρωτήσουν, ο Τσίπρας είναι πρόεδρος της Επιτροπής Δυτικών Βαλκανίων, ποιοι το στήριξαν? Αν ρωτήσουν, ξεκίνησε ο πληστηριασμός με το χρηματιστήριο της ενέργειας επί την εποχή του και παίρναν από τον κόσμο τα σπίτια? Έχει ευθύνες για την έκθεση Κολντάμερ, για τις πυρκαγιές στο Μάτι και ούτω καθεξής? Έκανε την προδοτική συμφωνία των Σκοπίων αλλά και τα πίσω μαγειρέματα μαζί με την Τώρα Μπακογιάννη για το Κωσυφοπαίδιο? Θα σας πω εγώ πόσα ποσοστά θα πάρει. Μου το λένε πολίτες. Άρα λοιπόν η ερώτηση παίζει ρόλο για τα ποσοστά ενός συστημικού πλέον κόμματος όπως έχει δημιουργηθεί. Λοιπόν, και ποιος σας λέει αύριο μεθαύριο αν οι δύο αυτοί δεν κάνουν στην κυβέρνηση?
0: Κύριε Μπούμπα,
1: αυτό πάει να γίνει.
0: Η ακροάτρια Βέρα μας γράφει ότι και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία το ΕΣΠΑ για τη στεγαστική πολιτική έγινε κατοικίες οι οποίες δόθηκαν σε πολίτες κατά τα πρότυπα των εργατικών κατοικιών. Ο Μητσοτάκης πήγε και έδωσε το ΕΣΠΑ στις τράπεζες μέσω των τόκων για να δώσουν δάνεια. Έτσι δημιουργήθηκε άλλη μια γενιά δαλειοληπτών, έδωσε χρήματα στις τράπεζες εμέσως και αμέσως και αύξησε τις τιμές των ακινήτων με αποτέλεσμα οι φίλοι του, οι κολλητοί, να τον ευχαριστούν, έτσι, και να έρχονται εδώ πέρα να κάνουν σκούπα στα ακίνητά μας κάθε καρδιάς καρύδι. Τούρκοι, Σκοπιανοί, Βούλγαροι. Τα πάντα όλα.
1: Εδώ εμείς έχουμε ξεπουλήσει όλα τα ακίνητα στους Βουλγάρους. Στη Βουλγαρία, ξέρετε, υπάρχει καλύτερη κοινωνική πολιτική και για τις μονογονεϊκές οικογένειες και για τους πολυτεκνούς. Εδώ τα έχουμε ισοπεδώσει όλα υπέρ τραπεζών. Έτσι, το ένα σκάνδαλο. Οι ίδιοι οι Βούλγαροι που έρχονται εδώ και έχουν αγοράσει ακίνητα λένε, τι γίνεται, ρε παιδιά? Δηλαδή, άλλοι μιλάνε αγγλικά, άλλοι ξέρουν λίγα. Λέει, τι γίνεται? Δηλαδή, αυτοί παρακολουθούν και πραγματικά εντυπωσιάζονται από τα σκάνδαλα. Ποια? Η Βουλγαρία. Που είχε το κατώτατο μισθό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλάζουν όμως τα δεδομένα εκεί. Όχι ότι εκεί είναι όλα ρόδινα, αλλά στην κοινωνική πολιτική είμαστε η τελευταία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή την ώρα, με παραδείγματα πάρα πολλά. Και η Ισπανία και η Γαλλία και η Αυστρία, που σας είπα, 220.000 κατοικίες αυτή την ώρα στην Αυστρία για πολίτες οι οποίοι έχουν ανάγκη την πρώτη κατοικία. Και εμείς εδώ βγαίνει ο καθένας και λέει, πού το είδατε εσείς για πρώτη κατοικία? Είναι πραγματικά, λοιπόν, ας μας πούνε ο Ελιαμέτ, ο σύμβουλος του εκάστοτε πρωθυπουργού, κύριε Παπακυριακόπουλε, ψάξτε το. Από πού χρηματοδοτείται ο Ελιαμέτ?
0: Όπα!
1: Χρηματοδοτείται από τη γερμανική πρεσβεία και από αμερικανικό φαντ. Άντε να τα πούμε. Άντε να τα πούμε και αυτά. Είναι ο μέντορας του εκάστοτε πρωθυπουργού της Ελλάδος. Ο Ελιαμέτ χρηματοδοτείται από ξένους παράγοντες.
0: Τώρα θα με τσιγκλάτε, κύριε Μπούμπα, για να επαναφέρω την προφητεία του κυρίου Θάνου Ντόκου, αυτόν που τον κάνανε ταμείο οι Ρώσοι Φαρσέρ, που τον εξευτέλησαν διεθνώς και παραμένει στη θέση του, ο οποίος το 2020, όταν εσείς προτείνατε να γίνει άμεσα επαφή με το Χαφτάρ, και όχι απλά επαφή, συμμαχία συνεργασία, έβγαινε ο Ντόκος και έλεγε ότι ο Χαφτάρ είναι κουτσό άλογο και ότι μετράει μήνες, αν όχι ημέρες. Αυτά τα έλεγε το 2020. Και προχθές πήγε ο Φιντάν, 2026, 6 χρόνια μετά, και προσκυνούσε το Χαφτάρ προκειμένου να πάρει την εύνοιά του για το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Αυτό είναι το Ελιαμέτ.
1: Σωστό, σωστό. Και μπαίνουν τώρα με τις θαλάσσιες ζώνες εσκεμμένα μέσα οι Τούρκοι, αυτό που έλεγε ο Κυριάκος Εφελόπουλος, και το κάνουν πράξη. Τι εφώναζε ο Κυριάκος Εφελόπουλος? Και εγώ δεν εμπλοκώ τα γένια. Μπορεί να είμαι στη Νέα Δημοκρατία, αντίθετο σε πάρα πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή. Αλλά τι γίνεται? όταν η Νέα Δημοκρατία δεν εισακούει για τα θαλάσσια πάρκα και το περνάει στο απειρόβλητο, έρχεται ένας Ερντογάν, ο οποίος θα κάνει πράξη. Τι κάνει ο Ερντογάν αυτή την ώρα? Γιατί ο Κυριακός Εβελόπουλος έλεγε χαράξτε θαλάσσια πάρκα? Διότι σήμερα ο Ερντογάν μπαίνει σφήνα ανάμεσα στο Καστελόριζο, στη Μεγίστη και στα άλλα νησιά για να χτυπήσει τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Και τι κάνει, μου λένε, ο Σύλλογος Αλλιέων που επισκέφθηκε τα γραφεία της Ελληνικής Λύσης στην Βουλή. Μας λένε το εξής. Τα θαλάσσια πάρκα που ανακηρύσει ο Ερντογάν, γιατί ο Μητσοτάκης δεν το κάνει, ο Ερντογάν θα έχει τους δικούς του περιβαλλοντικούς όρους, διότι δεν διέπεται υπό την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό? Οι Τούρκοι ψαράδες θα αλωνίζουν το Αιγαίο που έγινε Τουρκο-Αιγαίο, θα ψαρεύουν, δεν θα τους ελέγχει κανείς σε συγκεκριμένες περιόδους που η ίδια η Τουρκία στα θαλάσσια πάρκα θα ορίζει ως όρους, θα καταστρέψουν κάθε αποκλειστική οικονομική ζώνη και επέκταση ναυτικών μιλίων, γιατί θεωρούν ότι στα 6 ναυτικά μίλια είναι τα νησιά, και πάνε με τις ευλογίες σε παγκόσμιο φόρουμ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη στιγμή που εμείς δεν τολμούμε αυτό που έλεγε ένας Κυριάκος Βελόπουλος, κάντε τα θαλάσσια πάρκα την ημερομηνία, τα κάνει πλέον ο Ερντογάν. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Συρρυκνώνεται η αλληλεία στην Ελλάδα, αλωνίζουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο και παίρνουν πλέον κυριαρχικά δικαιώματα.
0: Λοιπόν...
1: Οπότε αυτό με τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε ο Ερντογάν είναι με τις ευλογίες 4 πολυεθνικών εταιριών. Από τη μία είναι Mobil Texaco, η μία κοινοπραξία, από την άλλη είναι η Total και η Eni. Θα υπογράψει μια χαρά, γιατί όλα θα τους πάνε μέλι γάλα ο Ερντογάν με τις θαλάσσιες ζώνες για εκμετάλλευση σε δικά μας χωρικά ύδατα, και θα έρθει και ο Μητσοτάκης φαρδιά πλατιά και θα υπάρχει συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Τώρα μου λέει ένας φίλος, μα λέει εσείς θα μπορέσετε να ανατρέψετε αυτό? Μα φυσικά, όταν ένας πρωθυπουργός υπογράφει τα πάντα και δεν υπογράφει, αν αύριο δηλαδή η Ελληνική Λύση δεν υπέγραφε ως κυβέρνηση αυτό που πάει σαν κοοπερατσιόν, σαν συνεργασία να γίνει στο Αιγαίο, άλλαζε όλη η ισορροπία. Εδώ δηλαδή εμφανίζεται ο Μητσοτάκης υπάλληλος των 4 πολυεθνικών εταιριών που θέλουν να μπουν μέσα στο Αιγαίο. Ο Ερντογάν όμως τι κάνει? Πάει και χαράσει θαλάσσια πάρκα.
0: Η base του Ερντογάν.
1: Η
0: base του Ερντογάν, κύριε Μπούμπα, γιατί η βόμβα που προκύπτει από όλη αυτή την περίπτωση, η οποία ήταν γνωστή από τις 2 Αυγούστου του 2025, και ο Μητσοτάκης, όπως ενημερωνόμαστε, δεν κατέθεσε το θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο εδώ και ένα και πλέον έτος στην αρμόδια Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπράβο. Αυτή είναι η βόμβα που βγαίνει. Ενημερωνόμαστε, κύριε Μπούμπα, ότι οι Τούρκοι, για να κάνουν αυτή την επιθετική ενέργεια κατά της Ελλάδας, εισβολή και κατοχή στην καρδιά του Αιγαίου και ακροτηριασμός του Καστελορίζου, πάτησαν επάνω στα θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε ο Μητσοτάκης, τα οποία είναι εντός των 6 ναυτικών μιλίων. Δηλαδή ανακήρυξε πάρκα μέσα στα 6 ναυτικά μίλια.
1: Το μεγαλύτερο κοίτασμα υπάρχει 10 ναυτικά μίλια από τη Θάσο. Ανοίξουμε μεγάλη κουβέντα τώρα, είναι το λεγόμενο κοίτασμα Μπάμπουρας. Αυτή τη στιγμή οι μελέτες που ξεκίνησαν επί 7 ετίας και συνεχίστηκαν το 2015 μιλάνε για 3,8 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, όπου στη Σαουδική Αραβία τότε το πετρέλαιο, το βαρέλι κόστιζε 5,05 δολάρια, πετροδόλαρα, εκεί κοστίζει η εξόριξή του 4,98. Προσέξτε τώρα, είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Κύριε
1: που
0: Μπούμπα, πρέπει να διακόψουμε, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Το δεύτερο μεγάλο σκάνδαλο που έρχεται, να ξέρετε, είναι οι ιχθυοκαλλιέργειες. Αυτή τη στιγμή εκεί, ούτε εκεί υπάρχει χώρο ταξικό σχεδιασμό. Με αποτέλεσμα και στην ιχθυοκαλλιέργεια να μας έχουν φάει οι Τούρκοι ασύστολα.
0: Κύριε Μπούμπα, θα επανέλθουμε, γιατί είστε χυμαρώδης και άκρος αποκαλυπτικός. Μαζέψαμε αμέσως 3-4 δισεκατομμύρια μέσα σε 5 λεπτά. Να που είναι τα λεφτά, αλλά είναι στα κλεφτόδεντρα και όχι στα λεφτόδεντρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κώστα Μπούμπα, βουλευτής Ελληνικής Λύσης Ερών. Συγχαρητήρια για τον αγώνα σας. Η Παναγιά μαζί σας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε με νέες βόμβες για το μεταναστευτικό, φίλες και φίλοι.
2: Η ώρα είναι 9.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.

0: Esperem, esperem, esperem. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, μια σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Διαδοχικές τουρκικές προκλήσεις μετά την ανακοίνωση για τα θαλάσσια πάρκα. Νέο ρεσιτάλ προκλητικότητας από την Άγκυρα στο Αιγαίο, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235 και τρία μη επανδρομένα αεροσκάφη UAV. Σε μια προκάλυπτη και επικίνδυνη προβοκάτσια προχώρησε η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ, δημοσιεύοντας χάρτη που επιχειρεί να εξαφανίσει την ελληνική κυριαρχία και να αμφισβητήσει το μεγαλύτερο τμήμα του Αιγαίου Πελάγους. Στο γραφικό που συνδέεται με τη φιλοκυβερνητική εφημερίδα, η τουρκική Μισέλινος εκτείνεται, καταλαμβάνοντας σχεδόν ολόκληρη τη θαλάσσια έκταση και τα ελληνικά νησιά, αφήνοντας στην ελληνική πλευρά μόνο την Εύβοια και τους Ποράδες. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία με δύο διατάγματα που δημοσιεύτηκαν και φέρουν την υπογραφή Ερντογάν προχώρησε στην ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων χωροθετώντας προστατευόμενες ζώνες μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και από τη Ρόδο έως το Καστελόριζο επαναφέροντας στο προσκήνιο τη γαλάζια πατρίδα. Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι είναι παράνομη η εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Αντί η Νέα Δημοκρατία να ανακήρυξει άμεσα ως και να επεκτείνει τώρα την αιγιαλίτιδα ζώνη στα 12 ναυτικά μίλια για να γκρεμίσει την τουρκική επιθετική ενέργεια με τα θαλάσσια πάρκα, αντίδρα με τρόπο που θυμίζει παιδική χαρά και όχι εξωτερική πολιτική κυρίαρχου έθνους, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 αύριο σε Αττική Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και σε περιοχές της Φωκίδας, Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Ηλίας και του Εύρου. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τα vouchers παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ έτους 2026-2027 και πλέον είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΤΑ. Αύριο Τρίτη αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, τις μεσημεριανές ώρες βροχές και καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα από τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και νοτιότερα, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί η εκπομπή. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο. Στο Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

φράβα. Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Σας γίνανε βεντούζα. Ξυπνάτε τώρα, Έλληνες. Σας παίρνουνε με σούζα. Καλώς σας ήρθαμε πάλι.

0: Μαχαίρια, αδερφές και πόρνες. Τρύπιες όλες οι οθόνες. Μαχαίρια, αδερφές και πόρνες. Τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ
1: 17 Αυγούστου κιόλας. Πώς πέρασε, αποτελέγαμε Πάσχα, αποτελέγαμε καλή χρονιά, αποτελέγαμε Πάσχα, αποτελέγαμε καλοκαίρι, αποτελέγαμε της Παναγίας, πάει και της Παναγίας, και τι έμεινε ακόμη. Πρώτη επιστροφή χθες, την πρώτη Κυριακή μετά της Παναγίας, και μετά ερχόμαστε στην επόμενη που είναι το 70% επιστροφή, και μετά ναι, ό,τι έχει μείνει ακόμη για αρχές Σεπτέμβρη. Εύχομαι όλα καλά σε όλους σας.

0: Εδώ μαζί σας πάλι στο Ράδιο Μάχη, αυτό το αληθινό ελεύθερο ραδιόφωνο. Ηλίας Κακραμάνης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Το 2-17-18.000 είναι δικό σας, για να ξαναρχίσουμε έτσι εκείνη την παρέα που αφήσαμε για λίγες μέρες και που είχατε όμως εδώ την επαφή να ακούμε ακόμη και σε επανάληψη κάποιες εκπομπές. 2-10-7-10-8.000 και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζανε μόλις χθες προχθές. Χρόνια πολλά Μαρία, Γιώτα, Παναγιώτη, Τάκη, τι και τι, ποια ονόματα είναι και με υποκοριστικά ό,τι να είναι. Χρόνια πολλά για τις Παναγίας, έχουμε πολλούς που γιορτάζανε. Να είστε καλά και εύχομαι τώρα σε αυτήν την επιστροφή μετά από αυτές τις μέρες να σας βρίσκω όλους πάνω απ' όλα, ούτε το κεφάλι να μας πονάει. Να είστε καλά στην υγεία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και όλα τα άλλα είναι απλά. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Σας, καλώς ήρθατε.
0: Πιστεύω να είναι γούρικο το πρώτο τηλέφωνο.
1: Είμαι το ανεκδοτάκι.
0: Ναι Μαρία, χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά, ναι, γιατί μόλις έλεγα για τις Μαρίες, για εσάς όλους που γιορτάζατε προχθές.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Πώς είσαι, πώς πέρασες, καλέ μου άνθρωπε.
0: Εντάξει, όχι τίποτα ιδιαίτερο, ξέρεις, πάντα το λέω κάθε καλοκαίρι από τότε που πέθανε η μάνα μου. Πάω στη Λευκάδα, της κάνω ένα τρισάγιο που είναι το πιο σημαντικό, γι' αυτό πάω τώρα.
1: Σε έχω ακούσει,
0: όπως περάσουν, όπως περάσουν οι μέρες, σιγά τις πολλές μέρες, ναι.
1: Ναι. Τουλάχιστον πήγες εκεί, έκανες αυτό που ήθελε η καρδούλα.
0: Άλλαξε το μάτι λίγο, ξέρεις, άλλαξε το μάτι.
1: Τι να κάνουμε. Αχ, Θεέ μου, εγώ δεν πήγα πουθενά.
0: Δεν πήγες, ε.
1: Αφού είμαι μόνη μου, πού να πάω. Δεν το ξέρεις ότι είμαι μόνη μου. Χίρα, τα παιδιά μου παντρεμένα παίρνουν τις οικογένειές τους και
0: φεύγουν. Το μόνο σχετικά είναι. Μπορεί να είσαι με πολύ κόσμο και να είσαι μόνος. Και να είσαι μόνος και να είσαι πιο καλά. Δεν λέει τίποτα πολύ ο κόσμος.
1: Όχι, νιώθω καλά μόνη μου. Το βρίσκουμε τον εαυτό μου. Ναι. Αλλά τώρα πήραμε. Θα τα ακούσεις, να μην στα πω εγώ τα δυσάρεστα. Ναι. Το τι γίνεται στην Ελλάδα μας.
0: Ναι, ναι. Δεν έβλεπα ειδήσεις, πιστεύεις.
1: Τώρα που είπε πριν από σένα, είπε ένα δελτίο σύντομο. Είναι μαχαιριά στην καρδιά. Λέω, κλαίω και φωνάζω, Ελλάδα μου, Ελλάδα μου.
0: Είναι παράξενα τα πνεύματα, ναι.
1: Πάρα πολύ. Μας κάνανε πολύ μεγάλη ζημιά οι Τούρκοι. Με αυτό το κάθαρμα που έχουμε. Αυτό το κάθαρμα. Αυτό το καρκίνωμα που έτυχε στην πατρίδα μας. Πάει η πατρίδα μας.
0: Δεν ξέρω τι να πω κι εγώ.
1: Κάνανε αυτοί τα πάρκα και μας αφήσανε τα δωδεκάνησα.
0: Ναι.
1: Θα τα ακούσεις.
0: Ναι, αυτό το άκουσα μεταξύ μας. Σήμερα ήταν πρώτη μέρα που άκουσα που...
1: Η καρδιά μου χτυπάει σαν τρελή από στεναχώρια.
0: Ναι.
1: Για την πατρίδα μου. Εμένα ο μπαμπάς μου 7 χρόνια ήταν στρατιώτης. Ναι. Για αυτή την πατρίδα. Όχι, γαμώ το. Με αυτούς τους άχρηστους που έχουμε πάνω. Είναι η πατρίδα μου, το καταλαβαίνεις, η πατρίδα μας. Την αγαπάω την πατρίδα μου.
0: Μαρία, εντάξει, το πρώτο τηλέφωνο μην αρχίσουμε και σε καταλαβαίνω η ευαισθησία σου.
1: Γίνεται.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Θα το μάθεις και εσύ σε λίγο.
0: Το ξέρω αυτό, το ξέρω. Λοιπόν, Μαρία, σε ευχαριστώ πάλι χρόνια πολλά για προχθές που γιορτάζατε, όσοι γιορτάζατε.
1: Ευχαριστώ, Ηλία.
0: Να είσαι καλά, Μαρία μου. Εδώ είμαστε κάθε μέρα.
1: Καλώς
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ήθελα να.
1: Άκουγα και τις επαναλήψεις. Καλώς όρισες.
0: Να είσαι καλά, ρε Μαρία. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν,
0: επειδή περιμένουν γραμμές ήδη, παιδιά, να πάμε στη δεύτερη γραμμή.
1: Καταλαβαίνω, έλα.
0: Να είσαι καλά, Μαρία. Και να μην πέσουμε και από την αρχή. Είναι κάτι βράδια που είμαστε. Σας πάω ψυχοπλάκωση, μου φαίνεται, ή ό,τι ακούω το ένας από τον άλλον. Τουλάχιστον να είμαστε πιο. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Κακλαμάνη, καλώς μας ήλθατε.
0: Καλώς σας βρήκα.
2: Ελπίζω να γυρίσετε με γεμάτες μπαταρίες. Ευαγγελία από Εύβοιο είμαι.
0: Να είσαι καλά, Ευαγγελία μου. Σου λέω τίποτα ιδιαίτερο, αλλά και μόνο πως το μάτι αλλάζει εικόνες. Είναι μια ξεκούραση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπου και να πας έξω, να πας τώρα εκεί που είσαι εσύ και να πας κάπου σε διαφορετικά από αυτά που βλέπεις κάθε μέρα. Και αυτό είναι μια ξεκούραση μυαλού και.
2: Εννοείται. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, αλλά σαν την πατριδούλα μου, εντάξει, δεν είναι τίποτα ωραιότερο. Λοιπόν, Σας εύχομαι καλή αντοχή με όλους εμάς.
0: Ευχαριστώ.
2: Πήρατε καθαρό αέρα.
0: Ναι.
2: Είδατε τη θάλασσα, τα δέντρα, τέλος πάντων. Και εγώ που ήλπιζα ότι ο Κούλης φέτος δεν θα κάψει την Ελλάδα γιατί έρχονται εκλογές. Λάθος λογάριασα, ξέρετε γιατί. Γιατί τα αφεντικά του είχαν αντίθετη άποψη και του έδωσαν αντίθετες διαταγές. Εδώ κάψαν όλο τον πλανήτη τα αφεντικά του.
0: Ναι, γίνεται χαμός.
2: Άφηναν ένα μικρό πιόνι σαν το Μητσοτάκι να κάνει τα δικά του, να μην βάλει φωτιές φέτος. Τι λέτε τώρα. Δεν τη γλιτώσαμε τελικά. Ναι. Ακόμα έχουμε Αύγουστο μπροστά μας, χτυπάω ξύλο. Mm-hmm. Αφού λοιπόν φέρανε τα 45 σε όλη την Ευρώπη, mm-hmm. Αποξηράθηκαν τα πάντα, ρίξανε και τα λέιζερ και τα έκαναν μπουρλότο. Mm-hmm. Εδώ να δεις ότι κάει και η Σιβηρία πέρυσι, το άκρο άωτο, ποιος κάει και η Σιβηρία, ο πάγος. Ναι, λέει, βγαίνει μεθάνιο, ξέρω εγώ, που λιώνει ο πάγος, mm-hmm. και αναφλέγεται το μεθάνιο και καίγεται ο πάγος. Δηλαδή παγωτό φλαμπέ με λίγα λόγια, να κάνουμε και λίγο χιούμορ, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πώς παίρνει φωτιά αυτά δεν μπορώ να το καταλάβω, ναι.
2: Η τεχνολογία έχει προχωρήσει καλά σήμερα. Η επιστήμη έχει προχωρήσει.
0: Βέβαια.
2: Και εμείς σηκώνουμε τα χέρια ψηλά αντί για την επιστήμη να τα σηκώνει ψηλά τα χέρια. Ξέρουν, αλλά δεν μιλάνε βέβαια. Φοβούνται το κεφάλι τους. Ειλικρινά, αυτά τα 45 στην Ευρώπη εδώ και κάτι μήνες, ναι. εννοείται ότι είναι καλλιεργημένα, καλέ. Λοιπόν.
0: Ναι. Μπορεί να δούμε, ξέρεις το.
2: Και το σήμα να στο κάψουμε για να πούνε ότι άλλαξε το κλίμα, ναι. και να βάλουν την ατζέντα 30, εντάξει. Να μην έχουμε ζώα μόνο έντομα και κρέατα, γιατί τα ζώα και τα καημένα ρίζονται, δεν να κάνουν να σκάσουν. Και εμείς το ίδιο κάνουμε, αλλά πρέπει να μας εξαλείψουν σαν έντομα και μας.
0: Ωραία, Ευαγγελία μου, δεν πούμε τίποτα άλλο, περιμένει πολλές γραμμές.
2: Ναι, έγινε, τα
0: ευχαριστώ.
2: Λέμε. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Ευαγγελία, και εγώ χάρηκα, σε ευχαριστώ. Είπες εκείνο το ζουμί, τα είδα και μία εκπομπή τηλεοπτικά προθέσει το Alert, που ήταν κατά σύπτωση μιλούσες εσύ και μιλάγαμε σχετικά με το τσούξιμο φωτιών και τέτοια, οπότε μην το τραβήξουμε άλλο, να μην βάζουμε και τα μυαλά να στενοχωριούνται. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
0: Καλώς το να.
3: Ο Γιώργος Σιμελία.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Με συγκίνηση πρώτη ακροάτρια, ναι. πραγματικά, εγώ θα ήθελα να, γιατί δεν μπορώ να το αφήσω έτσι, θα ήθελα να συλληπιθώ για το χτεσινό το συμβάν με το ζευγάρι που έγινε στη Σαλαμίνα.
0: Ναι,
3: ναι. Πραγματικά ξέρω τι να πω, δηλαδή δεν υπάρχουν λόγια και συλληπιτήρια στους ανθρώπους, στην οικογένεια, και θα ήθελα να πω για αυτό το τραγικό που έχει γίνει και σήμερα, γιατί με το αεροπλάνο που σκοτωθήκανε 3 άτομα. Δεν ξέρω τι γίνεται, άμα δεν φύγει αυτός ο Γκαντέμης, μαύρες μέρες μας έρχονται, Ηλία.
0: Περίμενε, Γιώργο μου. Αυτό είμαι αδιάβαστος. Δεν άκουγα τίποτε επί 7 μέρες. Και τι γίνεται σήμερα, τι κακό είναι αυτό, να μου το ενημερώσεις.
3: Ένα αεροπλάνο κάπου σε ένα νησί, δεν το κατάλαβα ακριβώς. Εγώ στο ραδιόφωνο το άκουσα.
0: Τώρα με ενημερώνει ο Αλέξανδρος από μέσα ότι έπεσε ελικόπτερο στη Σύφνο.
3: Ναι, ναι, 3 άτομα σκοτωθήκανε.
0: Όχι, όχι.
3: Σκοτωθήκανε, χτες καήκανε, 2 άτομα, 10 εγκαυματίες. Δεν πάμε καθόλου καλά, Ηλία. Εύχομαι να πάμε γρήγορα σε εκλογές, να αναλάβει επιτέλους ο Βελόπουλος. Το λέω και το στόμα μου παίρνει φωτιά, να αναλάβει ο Βελόπουλος. Πας και σοφούμε, Ηλία, σου κάνω το σταυρό μου, εδώ έχει και εκκλησία βοήθειά μας. Έτσι, γιατί δεν είμαι στο Μηνίδη, έχω φύγει διακοπές είμαι, αλλά έχω κάνει το σταυρό μου, Ηλία, γιατί φοβάμαι με αυτούς που έχουμε μπλέξει.
0: Ναι.
3: Φοβάμαι πραγματικά. Τι να πω, δηλαδή, όλα τα στραβά, όλα τα, να μην το πω καλύτερα. Μακάρι να πάμε σε εκλογές, να αναλάβει επιτέλους ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει στη ζωή του, και όχι αυτοί οι κοπρίτες που τόσα χρόνια μας πίνουν το αίμα, που δεν έχουν ούτε ένα ένσημο, και αυτό που έγινε με το βανάκι, με το ταξί που πήγε ο άλλος, όχι ταξί, βανάκι, και το λένε συνέχεια ταξί, έχουν στοχοποιήσει αυτό το επάγγελμα για κάποιους λόγους, έτσι, βανάκι ήταν ο άνθρωπος και δούλευε εκεί πέρα, δεν ήταν άνθρωπος ταξί, το καταδικάζω και αυτό το θέμα, γιατί κάποτε φώναζε ο πρόεδρος στον ΣΑΤΑ, κύριοι, κοιτάξτε τι κάνετε, και τα τρώνε και ακόμα, είναι η αρχή αυτό που έγινε. εκείνο το σκηνικό. Ακόμα έχουμε πολλά να δούμε στη ζωή μας.
0: Ωραία, Γιώργη μου, μη μου μιλάς άλλο γιατί περιμένει πολλές γραμμές.
3: Το ξέρω. Καλή συνέχεια σας.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ. Καλή. Δεν έκανε κανένα σχόλιο ότι έχει ένα πραγματικά φοβερό και εγώ από όπου πέρασα. Έτσι, ο Βελόπουλος αυτή την άνοδο. Άσε το, ένα μην ακούτε δημοσκοπήσεις και τέτοια. Το έχουμε ξαναπεί, μιλάμε τα ίδια. Τώρα, ένα χρόνο πριν το λέω εγώ. Δεν κάνω τώρα στροβή και λέω πω, αλλά και ένα χρόνο πριν, 1,5 όταν ξεκίνησα από εδώ, πρώτες μέρες, σας είχα πει μερικά πράγματα. Είμαι της ίδιας γνώμης. Μην πιστεύετε τίποτα και πιστεύετε στη διέστησή σας και σε αυτούς που ακούτε τα λόγια και στην ευέλεια που έχει ο καθένας πολιτικός. Και μέσα αυτούς βρίσκεται στους κορυφαίους ο Βελόπ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
4: Κυρία.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Καλώς μας ήλθες.
0: Καλώς σας βρήκα.
4: Η Σοφία είμαι από την Πετρούπολη.
0: Έλα Σοφία, πώς είσαι?
4: Τι κάνεις?
0: Εδώ.
4: Πώς πέρασες?
0: Λογικά, χωρίς τίποτε υπερβολικό, το λέω εξάλλου και το έλεγα και πριν και ήξερα πώς θα περάσω, απλά τυπικά χωρίς τίποτε το φοβερό πω πάω για να κάνω το καλοκαίρι της ζωής μου ή το αντίθετο. Όχι, μία λογική.
4: Εντάξει, ξέσκασες λίγο.
0: Ναι, τι σε ίσα να...
4: Ναι, τι να κάνεις μωρέ, εντάξει, εδώ τέρατα και σημεία γίνανε εδώ, τέρατα
0: ναι,
4: και
0: ναι,
4: σημεία.
0: Ναι.
4: Φωτιές, σκοτωμοί.
0: Φωτιές πράγματα, ναι, μάθαινα, χωρίς να βλέπω, μάθαινα, με ενημερώνανε.
4: Άκουσα και τον Γιώργο που έπεσε ελικόπτερο.
0: Ναι, τώρα μου το είπε και ο
4: Αλέξης.
0: Ναι, δεν το ξέρα εγώ τετρίς, πώς έπεσε.
4: Άκουσα τον Γιώργο.
0: Όχι, ένας που Αλέξανδρε, όχι θέμα φωτιάς και τέτοια, έπεσε σαν ατύχημα, ε. Όχι να πάνε να σβήσουν τίποτα.
4: Φωτιές έχουν κάψει όλη την Αθήνα, Ηλία μου.
0: Αν και το ελικόπτερο όχι δεν έχει καμία σχέση.
4: Όχι, καμιά σχέση. Θέλω να σου πω ότι έπεσε το ελικόπτερο. Αλλά κάψαν όλη την Αθήνα. Όλοι μαύροι είναι, παιδιά. Καήκαν ανθρώποι. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
4: Είναι δηλαδή να τρελαίνεσαι. Αυτός ο Καντέμης, θέλω να φύγει από εκεί, να φύγει, δεν τον εμπορούμε πια, δεν τον εμπορούμε. Απελπισία, αυτός περνάει καλά εκεί που περνάει στην Κρήτη και εδώ τα πράγματα φτιάγονται όλα και είναι, άντε να μην πω. Μην πω καμιά κουβέντα άσχημη.
0: Όχι, μίλησα, δεν μπορώ κι εγώ μερικές φορές, ξέρεις, όταν ακούω και κάνετε και χαρακτηρισμούς, δεν ξέρω πόσο έχετε χαρακτηρίσει και είναι έτσι. Σαν πραγματικά καντεμιά να πέφτει, αλλά μήπως δεν φταίει, ξέρω εγώ, Μητσοτάκης. Τι να πω, ξέρω εγώ ρε παιδιά, δεν ξέρω τίποτα.
4: Συμβαίνουν πάρα πολλά. Πάρα πολλά τώρα έγινε, δηλαδή έχει γίνει το έλα να δεις.
0: Ωραία.
4: Γιατί. Πω, Ηλία μου, έχεις καμιά Μαρία.
0: Μαρία.
4: Έχεις καμιά Μαρία να γιορτάζει.
0: Όχι.

0: Και όχι να βγάλω εγώ από θυμένα εδώ πέρα. Εγώ προσπαθώ να κρατήσω μια γραμμή όσο γίνεται πιο. Να μην σκαλάω την καρδιά και στους αριστερούς και στους Κουκουέ και στους Σιριζέους και στις Κωνσταντοπούλου και στην ελληνική λύση. Τα καλά λόγια που λέω για το Βελόπουλο, εντάξει, κρατάω μια ισορροπία πολύ καλύτερη. Και είναι δημοκρατία, κρατάω να μην είναι όπο, ναι, όπο, Μητσοτάκη. Κάνω ό,τι μπορώ. Θέλω μια όσο γίνεται πιο αδέσμευτη κριτική. Γιατί άμα βγάλω από θυμένα και πλακώσω εδώ πέρα και βγάλω τι μου έχει συμβεί εμένα, ή αν έχω εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, ή αν έχω εναντίον του. Α, και Πασόκα, Δρουλάκη. Μην το ξεχνάμε, νομίζει κανείς. Ποια άλλα κόμματα είναι, μας έχουν μπερδέψει κιόλας. Τώρα έχουν γίνει και πολλά κόμματα εκεί πέρα. Αν και ενωθήκαν εκεί πέρα με το Τσίπρα τα αριστερά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλή έναρξη στην εκπομπή. Παίρνω για πρώτη φορά.
0: Α, καλό μας ήρθατε.
1: Καλό σας βρήκα.
0: Το όνομα.
1: Θέλω τα χρόνια πολλά.
0: Το όνομα θέλω, όχι επιθετό.
1: Θέλω τα χρόνια πολλά. Ονόνο ήταν.
0: Α, ναι, τότε χρόνια πολλά από την καρδιά μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Άλλωστε, το παρελθόν είναι και σήμερα παρόν. Θέλω να κάνω μία ανακοίνωση σαν καταγγελία,
0: ναι,
1: σε ό,τι πω θα πρέπει, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείτε ο σταθμός και από το Alert. Θα πρέπει λοιπόν να πάει μία κάμερα του Alert να πάρει ό,τι θα πω αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Θα σου μπορώ να μιλάω στον Νικό?
0: Ναι, Νικό Μαρία, και εγώ σου μίλησα αυθόρμητα, λες και σε ξέρω, αλίμονο. Έλα.
1: Ωραία, επειδή και εγώ σε ξέρω, γι' αυτό μιλάμε.
0: Ηλίας.
1: Ωραία, ναι. Έχω γεννηθεί του προφήτη Ηλία, οπότε έχω ιδιαίτερη αδυναμία στον προφήτη Ηλία. Λοιπόν, θα σου κάνω μια ερώτηση, ναι, πρώτο πω την καταγγελία. Ναι. Αν εσύ πήγαινε στις αραβικές χώρες,
0: ναι,
1: θα έπαιρνε το στρώμα σου και θα κοιμόσουν έξω από κάποιο τζαμί?
0: Ούτε στο όνειρό μας.
1: Μπράβο. Λοιπόν, άκου. Του Αγίου Παντελεήμονα, παραμονές και την επόμενη, στην είσοδο του Αγίου Παντελεήμονα επί της Αχαρνών, ήταν ένα μεγάλο στρώμα και κοιμόταν ένας ημίγυμνος αλλοδαπός, χώρια οι άλλοι που είχαν μαζευτεί τριγύρω, και δεν τον κούναγε κανένας. Δώσε μου τη δυνατότητα, σε παρακαλώ, να εκφραστώ. Δεν φοβάμαι κανέναν. Πιστεύω πάρα πολύ στο Χριστό και από εκεί και πέρα δεν λογαριάζω κανέναν από αυτούς που το παίζουν εξουσία χωματένια. Οι μπάτσοι οι οποίοι κάνουν τους καμπόζους, τους κομπλεξικούς σε έντιμες ψυχοσυνθέσεις και σε ακέραιους ανθρώπους, αυτή τη στιγμή κάνουν τις κότες. Ακόμα και τώρα το απόγευμα κοιμόντουσαν και ήταν το στρώμα εκεί και είπα σε παπά αυτό όπως εκφράστηκα αυτή τη στιγμή, και γυρνάει και μου λέει με ένα μηδίαμα έτσι λιδωρίας, έχουν αλλάξει οι καιροί, δεν είναι τα πράγματα όπως παλιά.
0: Να σου πω, Μαρία, σου ζητώ συγγνώμη για να κάνουμε, ο παπάς το από αυτό?
1: Βεβαίως. Έχουν αλλάξει οι καιροί, τα πράγματα δεν είναι όπως παλιά. Άρα του λέω αυτή τη στιγμή, τον Χριστό δεν τον υπολογίζει κανένας. Οπότε μέσα στο κέντρο της Αθήνας, στον Άγιο Παντελεήμονα, το ξαναλέω και πάλι, και αν ακούνε από το Alert, να πάνε επιγόντως. Και ο κύριος Βελόπουλος, καλό θα είναι με διάκριση την αλληλεγγύη να την προσφέρει εκεί που αξίζει. Και όχι να είμαστε μόνο στα λόγια τα μεγάλα. Τίποτε άλλο δεν λέω. Έχω πάρα πολύ παράπονα σε κάποια πράγματα.
0: Να σου πω, Μαρία μου, συγγνώμη, μια διευκρίνηση τελευταία. Γιατί πάντα εγώ δεν αφήνω καμιά κουβέντα να πέσει κάτω. Αν μου έλεγε για το Μητσοτάκη, θα σου λέω το ίδιο. Τι εννοεί με διάκριση να κάνει την αλληλεγγύη εκεί που πρέπει? Βοήθησε με. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πει.
1: Επειδή υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να μιλήσω άνετα, όμως θα ήθελα πάρα πολύ να σου δώσω υλικό, πάρα πολύ χρήσιμο, ενημέρωσης, γιατί αν συνεχιστεί η κατάσταση έτσι όπως πάει, το θέμα θα προχωρήσει σε άλλες βάσεις και σε άλλες διαστάσεις. Μιλάω αλληγορικά, αλλά
0: καλά, σε καταλαβαίνω κάτι. Περισσότερα, λες περισσότερα με αυτά που αφήνεις πονούμενα παρά αυτά που είπες, έχεις δίκιο.
1: Έτσι. Ναι. Αυτό που με πονάει όμως είναι ότι κανένα κανάλι δεν πλησίασε και δεν πλησιάζει να δει το στρώμα το διπλό, το οποίο είναι έξω από την ίσο.

0: Εδώ, δεν ξέρω αν ξέρεις περίπου πώς είναι η διχοτόμηση της Εκκλησίας. Και,
1: Μέσα δεν έχω μπει, μη σου πω ψέματα, αλλά απ' έξω ναι.
0: Λοιπόν, όχι από την Αχαρνών, από την πλευρά που βλέπει Πιπίνου.
1: Μάλιστα.
0: Έχει είσοδο, ναι. Χώρια την άλλη που έχει μπροστά, δεν θυμάμαι πώς λέγει ο δρόμος που έχει τα μεγάλα τα σκολοπάτια.
1: Εκεί θυμάσαι, εκεί που κάποιοι κυνηγάγανε τους παπάδες να τους βάλουν τρικλοποδιά.
0: Λοιπόν,
1: από το πίσω μέρος.
0: Μιλάμε λοιπόν ότι το στρώμα έχει εγκατασταθεί, δεν καταλαβαίνουν τίποτα και οι μπάτσοι, αυτά τα κομπλεξικά, τα ανόητα, τα τέρατα, τα οποία φέρονται σατανικά σε έντιμους ανθρώπους και είναι μέσα στο σατανισμό.
1: Όχι όλοι όμως, μην τους αδικείς, Μαρία, όλους.
0: Ξέρω πολύ καλά.
1: Δεν μπορεί να τους πάρεις όλους στη Σβάρνα. Κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι αυτά που λες, όχι όμως όλοι.
0: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όλα τα δάχτυλα δεν είναι το ίδιο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, υπάρχουν και καλοί, άντε εγώ τώρα να πάρω εσύ το φαναράκι του Διογέννη, να δούμε ποιος είναι ο έντιμος αστυνομικός. Ναι. Επειδή λοιπόν είναι κομπλεξικοί, βρώμικοι και σατανιστές και έχω στοιχεία για ό,τι αναφέρω, στο θέμα αυτό που είναι ξαπλωμένο το ημίγυμνο, το τομάρι, το αλλοδαπό, ο βάρβαρος, είναι κότες. Λοιπόν, τι περιμένει κανένας, τι περιμένει κανείς, όταν τα πάντα έχουν πουληθεί. Και στην προκειμένη περίπτωση ξέρεις πολύ καλά ότι ό,τι περνάμε αυτή τη στιγμή έχουν γραφτεί στα πρωτόκολλα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ όταν ήμουν 20 χρονών διάβασα τα πρωτόκολλα των σατανιστών της Ιών, όχι των σοφών της Ιών, των σατανιστών της Ιών, με αποτέλεσμα όλα βγαίνουν τώρα στην πορεία. Χώρια το μεγάλο μπαμ το οποίο έρχεται μέσα σε λίγα χρόνια, σε πολύ λίγα χρόνια. Δεν χρωστάμε όμως τίποτα και εγώ προσωπικά δεν χρωστάω και δεν χρωστούσα σε κανέναν. Ούτε σε κανένα παπά, ούτε σε κανένα μπάτσο, ούτε σε κανένα πολιτικάντη που είναι στα ψεύτικα τα μεγάλα τα λόγια. Θέλω λοιπόν έργα και πράξεις. Και θα πρέπει λοιπόν να πάει επί τόπου, ακόμα και τώρα, γιατί έχουν τη δυνατότητα, δεν ξέρω πότε ανοίγει η έναρξη του δελτίου ειδήσεων, του alert που το παρακολουθώ ανελιπώς, αλλά θα πρέπει να πάνε να το διαπιστώσουν.
1: Μακάρι να μας ακούει ο Αντρέας Παπακυριακόπουλος, αυτός ο κύριος που έχω ξαναπεί, ο ευγενέστατος άνθρωπος που από το
0: εγώ,
1: συναντάω.
0: Να πω κάτι, επειδή το ακούει κιόλας, τον πάω πάρα πολύ.
1: Βέβαια.
0: Όπως έλεγε ο Χριστόδουλος, σας πάω. Τον πάω πάρα πολύ. Και θα ήθελα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάποια στιγμή, επειδή δίνω βαρύτητα στην κρίση σου ανέκαθεν, για πάρα πολλούς λόγους, θέλω να δεις ό,τι υλικό υπάρχει το οποίο είναι χρήσιμο και κρίσιμο για κάποιους οι οποίοι δεν θέλουν να βγει στον αέρα και θέλω πάρα πολύ τη γνώμη σου.
1: Μαρία, άκου τι θα κάνεις, Αν μπορέσει ο Αλέξανδρος κρατάει το τηλέφωνο τώρα, αν δεν μπορέσει ξαναπαίνεις τηλέφωνο, μπορούμε να κρατήσουμε τις κυρίες από τώρα το τηλέφωνο. Μπορούμε ή όχι, πρέπει να πάρει πάλι. Άκου, χάνεται το τηλέφωνο σου, Μαρία. Δηλαδή, με το που τηλεφωνείται μετά από λίγο, τα παιδιά μέσα στις γραμμές το χάνουν. Κάνε τον κόπο, ξαναπάρει και ας το τηλέφωνο σου εκεί να επικοινωνήσουμε.
0: Να πω όμως κάτι άλλο. Αυτό είναι ευχάριστο για τους κάθε ρουφιάνους που αυτή τη στιγμή παρακολουθούν προκειμένου να κάνουν ζημιά.
1: Θα μου πεις περισσότερο, θα μιλήσουμε. Ας το τηλέφωνο σου μέσα.
0: Θα προσπαθήσω να στο δώσω κάτω από άλλη βάση.
1: Όχι, θα κάνεις. Δεν το παίρνει κανείς άλλος. Θα ξαναπάρεις τηλέφωνο εκτός ένα από απόρριτο και έχεις πάρει που δεν δέχεται απόρριτο.
0: Όχι. Άκουσα με τι θα σου πω. Ξέρω ότι μπατσόσκυλα παρακολουθούν τα πάντα. Επειδή λοιπόν αυτά τα μπατσόσκυλα έχουν συνδέσει τα βίσματά τους, αντί να πάνε να τα συνδέσουν κάπου αλλού για να έχουν και πλήρη ευχαρίστηση, συνδέουν λοιπόν και ακούνε τα πάντα. Παρακολουθούν
1: γιατί
0: τα
1: τώρα
0: πάντα.
1: Που μιλάμε δεν μας ακούνε, όποιος μας πει.
0: Βεβαίως.
1: Όχι όμως όλοι, μην του μπατσόσκυλα όλους, ρε Μαρία.
0: Δύο λεπτά, να πω κάτι.
1: Κάτι έχεις λίγο προσωπικό.
0: Υπάρχουν καλοί αστυνομικοί.
1: Ναι, δεν μπορεί να τους θάβεις τώρα όλους.
0: Παρακαλώ, μου κάνεις μια χάρη.
1: Ναι.
0: Σάββατο ή Κυριακή, δεν ξέρω αν θέλεις να κατέβεις στο παζάρι, στο μοναστηράκι, πάρε μου το φαναράκι του Διογέννη. Να ψάξω να βρω έναν καλό αστυνομικό που αυτά που του δώσε ο Θεός και αυτά που φοράει να τα σέβεται. Για να μπορεί κάλλιστα να φέρεται ευπρεπώς και με αγάπη. Πρώτα στον Έλληνα πολίτη, άντρα ή γυναίκα, και μετά στην πατρίδα μου, στην πατρίδα μας. Ωραία. Και όχι να κάνουν τις κότες και να έχουν τον αλλοδαπό, τον ημίγυμνο παραμονή του Αγίου Παντελεήμονα και ανήμερα του Αγίου Παντελεήμονα. Παντελεήμονα να είναι ξαπλωτός και light.
1: Ωραία Μαρία μου, τα άκουσα τα πάντα. Αν θέλεις αφήνεις τηλέφωνο σου και μου λες και κάτι καινούριο. Σε ευχαριστώ. Να είσαι και χρόνια πολλά για προχθές. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Μαρία. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά,
1: παιδιά. Δεν μπορώ να βγάλω αποθυμένο τόσο πολύ για όλους τους αστυνομικούς. Λες και είναι παιδιά βασιλιάδων, το έχω ξαναπεί. Οι αστυνομικοί είναι παιδιά του καθενός και μέσα αυτούς βρίσκονται κάποιοι οι οποίοι πραγματικά είναι πώς θα κυνηγήσουν τον πολίτη. Είναι κάποιοι, δεν έχουν καμία σχέση με το ευγενικό παιδί, με τους ευγενικούς αστυνομικούς, με τους. Είναι και σε όλα τα επαγγέλματα είναι. Και μπορεί εκεί μέσα που δεν έπρεπε να είναι τόσο να είναι, όχι όμως και μπάτσι όλοι, λες και είναι μπάτσι μπάτσι, αλλά όταν χρειάζεται κάποιο, αχ, αστυνομία που είσαι. Και δεν είναι αιχμή εναντίον της Μαρίας, είναι αιχμή ολονών μας όταν είναι αυτοί που έχουμε τη γνώμη, τη φοβερή μπάτσι μπάτ, βλέπεις το δρόμο, έχω ξαναπεί το περιστατικό. Γίνεται κάτι και ακινητοποιούν ένα τσογλάνι και φωνάζουν, ας το ρε μπάτσο κάτω, και είναι υπέρ του τσογλανιού, να έχουμε κρίση. Λοιπόν, δεν είναι λες και θα βγάλω αποθυμένο για αστυνομικούς και τα έχω βάλει και με αστυνομικούς. Λοιπόν, πάμε λίγο παιδιά τώρα να διαβάσω λίγο σας παρακαλώ. Πολλά φιλιά από Ικαρία. Άννα Ασίκη. Ωραία Άννα, να είσαι καλά εκεί πέρα, να περνάτε καλά με τους δικούς ανθρώπους. Η Άννα, τι ευγενικός άνθρωπος και τι εξυπηρετικός. Έχω ξαναπεί για την Άννα, την Ασίκη που εξυπηρέτησε άνθρωπο δικό μου. Μέσα από το, δεν μπορώ να πω ακριβώς γιατί δεν έχω πάρει την αδειά της, από αυτά τα πώς τις λέμε, τους, τα ιατρικά, τα διάφορα που έκτακτα βοηθάνε ανθρώπους, που είναι ένα ευαίσθητος χώρος. Άννα, και αυτά που συμβουλεύεις καταπληκτικά, να είσαι καλά Άννα. Λοιπόν, πάμε στη Μαρία. Καλησπέρα Ηλία, Μαρία Κόντι, γεια σου Μαρία, χρόνια πολλά Μαρία. Μαρία, το έχω πει πριν, μην πιάνω μία Μαρία τώρα. Λοιπόν, ο Δήμος, καλώς ήρθες Ηλία μου, καλώς είναι να μάθουμε να ζούμε στο παρόν, στο τώρα και να μην χάνουμε να συνδέουμε με τους άλλους και το Θεό. Να είσαι καλά Δήμο μου και περιμένω και τηλέφωνο. Καλησπέρα από Αγγλία Ηλία, καλώς επέστρεψες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτριε. Σε ευχαριστώ φίλε μου, να περνάς και εσύ καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Ο Βαλάντης, γεια σου Βαλάντη. Μερούλα, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα κύριε Ηλία. Γεια σου Μερούλα, άστο κύριε Ηλία. Κύριος είναι μόνο Θεός. Όσοι πιστεύετε. Ηλία θέλω ή τίποτα. Δεν είναι και ούτε μικραίνουμε την απόσταση. Τα είχαμε μιλήσει με Νικό. Λες και σας πλησιάζουν, πλησιάζετε περισσότερο. Και μέσα από το πληθυντικό μπορεί να είμαστε και είμαστε πολλές φορές υποκριτές. Άστο τον αυθόρμητο. Λοιπόν, έχουμε Ευαγγελία. Εγώ ακούω ότι φωτιές μπαίνουν από μπαρμπεκιού που άναψε έναν άλλον Έλληνα, 57χρονο εμπριστή, σε 6 εστίες, 2-13χρονα στην Πεντέλη. Για ποιες συνωμοσίες και λέιζερ μιλάς εσύ? Δημήτρη από Αγγλία, αχ φίλε μου. Αχ φίλε, θα σε απαντήσω εγώ σε αυτό. Θα σε απαντήσω και θέλω, είσαι στην Αγγλία, ρε, να είσαι πιο προχωρημένος. Και πιστεύω ότι είσαι, να ψάχνεσαι. Λοιπόν, ποιο κανάλι να πλησιάσει η κυρία μου, να σπάσουν τα κατεστημένα, τι λες τώρα, λέει ο Βαλάντης. Για τη γυναίκα, τη Μαρία που μας είπε τώρα, πριν την κραυγή που έβγαλε για τον Άγιο Παντελήμονα. Άχρονος, ωραίο, μου αρέσει αυτό. Καλησπέρα σε όλους, γεια σου άχρονε χρόνε. Λοιπόν, Μερούλα, αγάπη μου μονάκριβη, σ' αγαπώ, έρα από το χάος. Δεν ξέρω Μερούλα ποια είσαι, χρόνια πολλά πάντως. Έτσι, το που το λες αυτό και το αγάπη μου και το μονάκριβη, σ' αγαπώ, και έρα από το χάος, δεν ξέρω το πέρα. Τι είναι, εξήγησέ μου. Α, πέρα από το χάος, ναι. Το πέρα από το χάος ποιο είναι? Το χάος τι εννοείς, είμαι εγώ? Λοιπόν, Μερούλα, ένας Γιώργος, ωραία. Καλή εβδομάδα ο Βαλάντης. Επίσης Βαλάντη, κύριε Ηλία, ζούμε σε ένα χάος από όπου και αν το πιάσεις αυτό, Μερούλα, μαζί σου. Γεια σου Ηλία. Αρχοντόμαγκα, γεια σου ρε Μέρη. Λοιπόν, Τόμας, γεια σου Ηλία. Τόμας, σε ακούμε πάρα πολύ, μεγάλη παρέα. Να είστε καλά, Θωμά μου, όλοι εκεί όπου είστε. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, γραμμές, πάμε ράδιο μάχη. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, επιστροφή σήμερα. Εγώ να υπενθυμίσω, Αλέξανδρε, λίγο βοήθησε με στα προγράμματα. Κανονικά, όπως ξέρω, Βελόπουλος στα μεσημέρια, 12 με 1. Μετά ο Σερέτης, όπως τα ξέρουμε. Έτσι μην έχασα λίγο το ρυθμό αυτό. Μετά ο φοβερός ο Στέφανος ο Χίος, ράδιο Μακελάριδες, το απόγευμα 5 με 6, πέρα από το Σάββατο που είναι 4 με 7. Έτσι, ενώ εμείς είμαστε και την Κυριακή και το Σάββατο βράδυ με 4, ο Αποστόλης ο Σαββάκης να είναι καλά, έχει κάνει ωραία γυρίσματα και έστω και μακριά έμπαινα, έστω και μισό λεπτό να δω, μετά δεν είχα ίντερνετ για να μπορέσω να παρακολουθήσω, Σάββατο βράδυ με 4, αλλά και Κυριακή 9 με 11 τηλεόραση του Alert. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Γεια σας.
0: Καλησπέρα Ηλία, καλώς ήρθες.
1: Καλώς την με τη φωνή της...
0: Η ζωή.
1: Γεια σου ζωή.
0: τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Εντάξει, ίδιος είμαι.
0: Ναι.
1: Δεν άλλαξα σε τίποτα.
0: Ναι.
1: Κοίταξε τι άλλαξα μόνο, ένα ματάκι έβαλα πάνω μου, γιατί μη γελάσεις, κάποτε δεν με πιάνε τίποτα. Ήμουν φαίνεται σκληρό καρύ, τώρα τελευταία το κεφάλι μου κάθε τόσο και με ξεματιάζαν να είναι καλά κάτι κυρίες. Λοιπόν, οπότε έβαλα ένα ματάκι πάνω να με πιάνει λιγότερο το μάτι, όχι από ομορφιά, μήπως από... όλοι έχουμε αντιπάλους.
0: Ναι. Ήθελα να σου πω, Ηλία, την προηγούμενη φορά που κόπηκε η γραμμή και έπαιρνα ξανά, αλλά δεν έπαιρνα.
1: Μπράβο, θυμάμαι που σου λέω ξαναπάρει ζωή. Μπράβο.
0: Ναι. Εκεί είχαμε μείνει.
1: Ναι.
0: Που είχες, εκεί είχες πει, ναι, στη Γαλατσίου που ερχόσουν στο Γαλάτσι.
1: Ναι, που έφυγα με τα λάδια και πήγα προς τα κάτω βόλτα.
0: Ναι, ξέρεις τι έχει εκεί η Ηλία? Εκεί έχει τον προφήτη Ηλία, αν έχεις πάει ποτέ.
1: Δεν έχω πάει.
0: Έχει,
1: να σου πω όμως τώρα, να σου πω ρε ζωή τώρα για το διασκεδάσουμε λίγο, όπου πιστεύω εγώ σε πολλά πράγματα. Και ο προφήτης μου είσαι καμιάς προξιάλης αντί για καλό?
0: Όχι. Δεν νομίζω.
1: Εννοείς μέσος,
0: σε κράτησε, σε βοήθησε.
1: Ναι, κατάλαβες, σωστά.
0: Ναι.
1: Το πιστεύω την προφητεία.
0: Ναι, είναι εκεί, είναι ψηλά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, είμαστε πάνω και ανεβαίνουμε την Καλατσίου, έτσι. Και φτάνουμε πάνω στην άκρη του βουνού.
0: Πρωτοπαπαδάκι επάνω, ναι, στα Τουρκοβούνια που λένε, ναι, εκεί είναι ο προφήτης Ηλίας.
1: Έλα.
0: Βέβαια.
1: Πάνω εκεί που έχει κάτι, να σου πω ρε,
0: άμα ανέβεις εκεί, Ηλία, ναι, βλέπεις πιάτο όλη, ναι, την Αθήνα.
1: Έχεις δίκιο, έχει και μία-δύο καφετέρειες συγκλονιστικές εκεί που βλέπεις κάτω πιάτο όλη την Αθήνα.
0: Ναι,
1: εκεί
0: ναι,
1: πάνω
0: ναι,
1: έχει και εκκλησία.
0: Ναι, ο προφήτης Ηλίας είναι.
1: Τι λες μου.
0: Ξέρεις τι γίνεται εδώ πέρα, Ηλία?
1: Ναι.
0: Πολύ αυτό.
1: Δεν το ξέρω ότι έχει εκκλησία εκεί.
0: Ναι.
1: Ξέρω πως
0: ναι,
1: κάποτε ήπια ένα καφέ εκεί και έβλεπα όλη την Αθήνα, μια καταπληκτική θέα από το μέρος, όχι προς το ψυχικό, προς το... Και καταλαβαίνεις τώρα τι λέω, σαν να...
0: Ναι.
1: Γαλάτσι ευθεία
0: ναι,
1: κάτω. Πω.
0: Ναι, να πας στον προφήτη Ηλία.
1: Ναι.
0: Να πας, να δεις.
1: Πρέπει να του δώσω ραντεβού του συνόματο.
0: Άντε, σ' ακούω μια χαρά.
1: Εντάξει, έτσι ήμουν εγώ πάντα. Δεν είμαι απλώς κάτι μέρες που είμαι λίγο πιο... Και πριν σταματήσω ήμουν 4-5 μέρες που βγήκε και στη τηλεόραση... Πολύ πεσμένος είδα και μου έλεγε ένας εκλεκτός σήμερα, μου λέει, σε είδα, ήσουν πολύ πεσμένος, ήσουν ταλαιπωρημένος. Λέω, ναι, συνέβαινε κάτι εκείνες τις μέρες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ωραία ζωή μου.
0: Εντάξει, Ηλία μου, άντε.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Τι να σου ευχηθώ.
1: Τίποτα, να είμαστε καλά στην υγεία μας, όλα τα άλλα τι να τα κάνουμε.
0: Στην υγεία μας, ναι, μόνο υγεία.
1: Έλα καημένε τώρα, τίποτα άλλο δεν θέλω.
0: Τίποτε άλλο.
1: Όχι.
0: Άμα μας ακούει και ο πατέρας Παναγιώτης, ας βγει λιγάκι να τον ακούσουμε.
1: Ναι, του είπαμε και τα χρόνια πολλά και να μας κάνει και καμιά, να μας κάνει κανένα, καμιά ευλογία.
0: Ναι, να μας κάνει.
1: Να σου πω κάτι, πώς το λέμε, να μας κάνει κανένα, μια κυρία μου λέει, ένα παπά να σου κάνει, Ηλία, να είναι καλά. Πες μου πώς το λέμε, ευχέλαιο.
0: Ευχέλαιο, ναι.
1: Να είσαι καλά ζωή.
0: Και εσύ, Ηλία, και εσύ.
1: Ευχαριστώ,
0: και
1: ζωή μου. Να
0: είσαι
1: καλά. Να είσαι καλά. Για να διαβάσω λίγο, ρε παιδιά, τώρα πάμε σε γραμμές, αλλά και εδώ πέρα μη σπετάω από το διαδικτυακό κανάλι. Ελένη, για και πάλι, περίμενε μισό λεπτό. Ελένη, Δεν βλέπω εδώ πέρα τι γίνεται, χαμός, χαμός, χαμός. Ηλία, για το βαλαντάκο μου, λέω, λέει η Μέρη, Ελένη, Γιώργος, για και πάλι. Δεν το καταλαβαίνω, παιδιά, αυτά είναι πολλά. Είναι μισά, μισά, μισά, μισά. Γράψω το λόγιο να καταλαβαίνω νοήματα. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Είμαι η Μαρία από Κυστέλη.
1: Πάχω χρόνια πολλά και σένα, ρε Μαρία.
2: Ευχαριστώ.
1: Σε όλους σας το είπα, το είπα. Χαμήλωσε λίγο.
2: Άκουσα την εκπομπή του Παπακυριακόπουλου σε επανάληψη το απόγευμα για τα θαλάσσια πάρκα.
1: Άκουσα με, κάτσε παρακαλώ. Χαμήλωσε λίγο. Κάτι έχει δυνατά, ναι, ραδιόφωνο.
2: Έχεις δίκιο. Ναι, ένα κάτι λεπτό δώσμο. Μπουρτουκλώθηκα.
1: Κάτι λοιπόν, άκουγα λίγο.
2: Ήθελα να πω ότι σήμερα για μένα, σαν Ελληνίδα, ναι, αυτό που άκουσα στον Παπακυριακόπουλο για τα θαλάσσια πάρκα, δηλαδή να φέρετε απόφαση που πήρε ο Ερντογάν,
1: ναι,
2: να παίζει με το Αιγαίο, ναι, και το θεωρώ απαράδεκτο,
1: ναι,
2: είναι η μέρα εθνικού πέφτους για μένα, έτσι θα έπρεπε να είναι. Πολύ μπουρουμπούρου και πολύ κουβέντα για όλα, ναι, τίποτα δεν γίνεται,
1: ναι,
2: και όπως είπε πριν και η κυρία για τους αστυνομικούς, κάποτε τιμούσαμε τους αστυνομικούς γιατί πραγματικά εκτελούσαν, τώρα απλά είναι ένα υπαλληλικό έργο, θα μου πεις, φταίει το ένα, φταίει το άλλο, το αποτέλεσμα μετράει.
1: Ναι.
2: Με τα 800 ευρώ ίσως παίζει και αυτό. Δεν θα ήθελα να το πω αυτό. Εν πάση περιπτώσει,
1: ναι,
2: κάτι πιο δυναμικό θα ήθελα.
1: Mm.
2: Δηλαδή, εντάξει, ο Βελόπουλος κάνει τη δουλειά του, δουλεύει όλα αυτά, αλλά κάτι πιο πρακτικό. Έτσι δεν θα πάμε. Τι άλλο να μας κάνει.
1: Ωραία, τύπη, συγγνώμη. Περίμενε, ρε Μαρία. Αν μου το λες για κάποιον που το πίστευα πως κάνει καλή αντιπολίτευση, θα σου έλεγα τα ίδια και όχι επειδή είναι ο Βελόπουλος. Τι πιο δραστικό δηλαδή από αυτά που κάνει ο Βελόπουλος, τι περιμένεις πιο δραστικό? Να κατέβει κάτι καλέ, κατεβείτε, σκοτωθείτε. Ειλικρινά το λέω καλοπροαίρετα, δεν στο λέω προκλητικά, δεν στο λέω, στο λέω, πες μου τι εννοείς δραστικό εσύ αν φέρεις μια ευθύνη για τον κόσμο, να μην κάνεις κακό στην κοινωνία, πες μου τι κάνεις.
2: Δεν είπα κάτι κακό.
1: Πέρα από το να ανοίγεις τα μάτια και αν του λες μίλα στις εκλογές, πες μου τι άλλο κάνεις.
2: Δεν σου είπα ότι δεν είναι σωστό και δεν
1: το,
2: κάνει.
1: Την έχασα λίγο τη γυναίκα. Λίγο η φωνή.
2: Πολύ καλός, πολύ πετυχημένος, πολύ μοναδικός.
1: Ναι.
2: Όμως όλοι μαζί οι Έλληνες πρέπει κάτι άλλο να αφυπνιστούμε και όλοι ξέρουμε.
1: Άρα να κάνουν κινήσεις, να τιμωρήσουν γενικά. Δεν μιλάω τώρα αυτή την κυβέρνηση μόνο, ρε Μαρία. Κοιτάω το ότι έχει γίνει μπάχαλο. Δεν δουλεύει τίποτα, είναι εις βάρος του πολίτη, τον τυρανάνε. Και ας λάβει τα μέτρα την ώρα που δίνεται ευκαιρία.
2: Αυτό ότι μιλάμε όλοι στη μάχη, το ότι μιλάει στο αλέτο Παπακυριακόπουλος, όλο αυτό δεν μπορεί να γίνει κάτι πιο πρακτικό. Αυτό ήθελα να πω, θέλω να το τραβήξω. Όλοι ξέρουμε τι λέμε, ναι, δεν είναι κανείς καζός.
1: Ναι.
2: Απλώς σαν λαός να πρακτικοποιήσουμε, να κάνουμε πράξη ό,τι έγινε και πιο παλιά.
1: Ναι.
2: Άλλες περιόδους της ιστορίας μας, μοναδικές, ναι, νομίζω ότι πρέπει κάτι να γίνει. Το να καθόμαστε να τα λέμε, να παίρνουμε.
1: Συγγνώμη, Μαρία. Μου.
2: Δεν είναι το μοναδικό.
1: Ναι, ρε Μαρία, τι εννοείς, πολυτεχνία? Τα είδες, τα ζήσαμε.
2: Η
1: βολεμένη του πολυτεχνείου είναι πάνω παντού.
2: Η απάντηση έχει δοθεί. Αυτό ήταν το μήνυμά μου που ήθελα να περάσω.
1: Εντάξει, Μαρία, βεβαίως. Ναι.
2: Είναι τραγικό να έχουν οι Τούρκοι καταπατήσει τα πάντα και να καθόμαστε μόνο να συζητάμε. Καληνύχτα, να είσαι καλά.
1: Καλό σου βράδυ, yeah, Μαρία. Δεν είσαι ούρθα, yeah, κόντρα. Μην νομίζεις επειδή μπορεί να πήρεις και πρώτη φορά. Απλώς και μόνο είμαι και λίγο εγώ της πώς να σου το πω, των χαλαρών τόνων και κάνετε πράξη εκεί που χρειάζεται. Δεν είμαι τους στυλ πόπο, ναι, κατεβήκα κάτω, κάντε. Δεν μου λέει τίποτα αυτό. Ψηφίζετε κάποια στιγμή? Εάν ψηφίζουμε, σε εισαγωγικό δική μου σκέψη, γιατί Μελών είπε ένα καταπληκτικό που το λέω συνέχεια, δεν είναι δικό μου, δεν θέμα τι ψηφίζετε, ποιοι μετράνε. Εφόσον λοιπόν είναι όλα καλά δημοκρατικά που θέλω να το πιστεύω και να έχουν 1114 τα μάτια τους αυτοί που θα φέρουν την ευθύνη οι κομμάτων ή ο κάθε Βελόπουλος, πώς θα γίνει να μην γίνει καμιά, να μην γίνονται ασταλίες, τότε μιλήστε εσείς εκεί. Τι άλλο? Ότι τυραννιέται το πολίτη, το βλέπω. Ρε, εσείς δεν σε έλεγα πριν από μήνες, ρε παιδιά, μίλαγα σήμερα με τον Άλεξ από τη Λευκάδα να είναι καλά. Γιατί εγώ γύρισα χθες τη νύχτα από Λευκάδα και μου λέει Κακλαμάνι, δεν λέω, το είδες, Άλεξ, τι λέγαμε? Οι δρόμοι, ρε, τον Αύγουστο πάει ο κόσμος, παιδιά, κάπου και κάνουν έργα να τυρανάνε τον κόσμο τον Αύγουστο. Δεν το κάνουν τον άλλο καιρό που δεν έχει κίνηση. Είναι τρελά πράγματα αυτά, ρε. Δέστε πώς είναι εναντίον του πολίτη τα πάντα. Τα πάντα αυτά που είδα στον δρόμο, έλεγα, καλά, είναι τρελή, ρε. Ρε τον Αύγουστο, κάνουν αυτό, βάζουν κάτι σημαίακια, στριμώχνουν τα αυτοκίνητα, τα πάνε σε κάτι ειδικό που σε στραβώνει και τη νύχτα. Και καλά, κάποιοι βλέπουμε καλά, δηλαδή μιλάμε. Για τρέλα, αυτό ξεχαρβαλωμένα κράτος, τελείωσε. Και τι, όλες οι βαθμίδες του. Στη Λευκάδα, αγριογούρουνα, σκάβουνε, γελάδια, σολ πατάνε στις σοδειές του κόσμου. Πάνε στους δημάρχους, πάνε εισαγγελέα, πάνε φωνάζουνε, δεν κάνει κανείς τίποτα. Δεν επεμβαίνει τίποτα. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Αυτό θα το κάνω μια άλλη εκπομπή για τη Λευκάδα τι συμβαίνει. Αλλά άστο, το είπα έτσι λίγο βιαστικά τώρα, ότι σαν να βάλε το πολίτη από τους καιρούς, από όλες τις πλευρές. Σε αυτά τα αγκαρίζουμε συνέχεια, τα λέμε ρε Μαρία. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
3: Ναι.
1: Καλησπέρα.
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Έλα, yeah.
1: Έλα.
3: Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα, όνομα.
3: Βασίλης από Πατήσια, Νιρβάνας που λέγαμε.
1: Έλα Βασίλη.
3: Τι κάνεις, καλά.
1: Καλά Βασίλη.
3: Κοίταξε να δεις, τώρα που έβανε επαναλήψεις,
1: ναι.
3: Είχα μιλήσει για τους χρήστες αυτούς με το λεωφορείο που κατεβαίνουν σε 16, 17.
1: Ναι, ναι, με το λεωφορείο μας έχεις πει ωραία πράγματα. Ναι.
3: Λοιπόν, μετά, εγώ τα άκουσα σε επανάληψη γιατί την άλλη φορά έφυγα, είχα δουλειά. Βγαίνει ένας κύριος μετά από μένα, κύριος, τέλος πάντων, λέει, που είπα εγώ ότι αυτά είναι καλά παιδιά, για μένα είναι καλά παιδιά. Ο καθένας, κοίταξε, παίρνουμε εκεί και λέμε τη γνώμη μας, ναι. Έτσι. Μπορεί ο άλλος να μην συμφωνεί με αυτά που λέω.
1: Σωστό.
3: Αλλά δεν μπορεί να πει ότι όταν είπα εγώ είναι καλά παιδιά, παίρνει, αρχίζει να λέει...
1: Περίμενε, περίμενε, μην μπερδεύεις τώρα... Όπως τον είπες κύριο ηρωνικά, μπορώ να σου πει και σένα κύριο ηρωνικά. Λοιπόν, Βασίλη, τι θέλει να μου πεις πάνω σε αυτό να σε βοηθήσω.
3: Κύριος.
1: Συγγνώμη. Λοιπόν, τι θες να πεις, παιδί.
3: Είπε... Και λέει, ναι. Εφόσον είναι καλά παιδιά και ισχυρίζεται, λέει, ας τον δώσει στην κόρη του. Εγώ δεν το είχα ακούσει γιατί το άκουσα.
1: Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Καλά παιδιά πια, εκείνα που κάνουν χρήση.
3: Εντάξει, δεν γεννηθήκανε να κάνουν χρήση, μπλέξανε. Ήρθανε και παιδιά. Τα οποία σαν παρατημένα ήταν έτσι. Να σου πω κάτι, Λία. Ναι. Και εγώ μικρός πριν πάω φαντάρος είχα μπλέξει. Ξέμπλεξα, έκανα οικογένεια, έκανα... αγόρασα σπίτια. Κάτσε ρε φίλε, εντάξει. Δεν ήμουνα όμως όπως τα έλεγε αυτός ο αλήτης.
1: Ρε Βασίλη, μου περίμενε, ρε Βασίλη. Και εγώ μου βγήκε η Παναγία και έλεπα μπροστά μου τα πάντα και τα πέφυγα. Τι είδε το ευαίσθητα παιδάκια, τα βγάλουμε όλα. Πώς μπλέξαν τα παιδάκια.
3: Ηλία, πρόσεξε, δεν είπα εγώ ότι 100% είναι καλά παιδιά, αλλά από
1: ναι, θέλω να πεις ότι είναι και παραστρατημένα παιδιά και πράγματι στην ψυχή μπορεί να είναι καλά παιδιά, προς Θεού.
3: Τα πιο πολλά είναι παραστρατημένα. Το καθένα δεν ξέρω πώς έμπλεξε και τι έκανε. Εντάξει, αλλά αυτός έπρεπε να πει, αφού είναι, να πει δεν είναι καλά παιδιά για μένα.
1: Έλα, για μένα να πεις είναι... που είπε τη λέξη αυτό για την κόρη. Αυτό είναι λίγο άκυρο και έχεις δίκιο.
3: Που μου λέει ότι που λέει ο κύριος θα δώσει λέει στην κόρη.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι λίγο άκυρο, δεν θυμάμαι πώς έγινε, ναι.
3: Έτσι το είπε, ψυχρό, άμα
1: δεν
3: το
1: πήρα,
3: το...
1: Αλλά, να ξέρεις κάτι όμως, Βασίλη, άκουσα με κάτι. Λες μία γνώμη κάποιος.
3: Ναι.
1: Ξέρεις πώς κάνω και έχω τη διέστηση ακόμη και της εκπομπής και πρέπει να αποφεύγουμε τις κόντρες τις μεγάλες.
3: Ναι.
1: Παρόλο που είμαι άνθρωπος εκρηκτικός και έχω μάλλον πολλές φορές στη ζωή μου, αλλά εδώ πέρα τι προσπαθώ. Όπως ένα αυτοκίνητο περνάει κάποιος και σε λέει Μακ, εκείνη την ώρα λέει το αυτοκίνητο, δεν λέει τον άνθρωπο που είναι μέσα. Και αν σε αντιληφθεί ποιος είσαι, μπορεί να κάνει μετά και την κότα. Άρα λοιπόν, μην είμαστε ακραίοι σε τέτοιες περιπτώσεις που άλλο λέει αντέρεμα και λέει για το αυτοκίνητο, δεν προσωπεποιεί το άτομο, άλλο πώς ακούμε τη λέξη εμείς εκείνη.
3: Ναι. Αυτός όμως είπε για μένα, λέει ας τον δώσει την κόρη του.
1: Τώρα είπε, δεν ξέρει ρε Βασίλη ποιος είσαι, όπως και εμένα μπορεί να μίλαγα κάπου, γεια σας Βαγγέλης, Κώστας, Νίκος. Δεν το εγκρίνω που είπε αυτό, αλλά εντάξει, το δικαιολόγο ότι είπε αυτός ο κύριος που είπε αυτό.
3: Να πει η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι καλά παιδιά.
1: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο, σου λέω για το παιδί σου, για την κόρη, με πειράζει και εμένα. Δεν θυμάμαι αν το είχα προσέξει.
3: Δεν το πρόσεξε.
1: Ναι, Βασίλη, γιατί μην νομίζεις τώρα.
3: Τα δικά μου έτσι, αλλιώς εντάξει, και τα δικά μου είναι καλά, και τα δικά σου είναι καλά, και το αλλού είναι καλά.
1: Βεβαίως.
3: Τέλος πάντων. Τώρα αυτό έληξε, αλλά με πείραξε.
1: Όχι, Βασίλη, μη σε νοιάζει. Το λέω εγώ, συγγνώμη από αυτόν. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Γιατί ξέρω πως και αυτός θα είπε, πως λέμε, ωραία, βάλ τον μέσα στο σπίτι σου, ωραία άνθρωπε, ή δώστε σου το παιδί σου. Κατάλαβε, δηλαδή. δεν το θεωρώ ότι ήταν προσωπικό αιχμηρό, όσο ήταν η γνώμη δική του σε κάτι ότι δεν είναι όλα τα παιδάκια αυτά που παραστρατούν, Βασίλη, τα καλά παιδιά.
3: Η γνώμη του, να πει ότι για μένα δεν είναι καλά παιδιά.
1: Κατάλαβα.
3: Ξέρω, κάτι άλλο.
1: Κατάλαβα και έχεις δίκιο, σου λέω. Λοιπόν, Βασίλη, ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, γεια μου, γεια, ρε.
1: Γεια σου, Βασίλη μου, γεια. Παιδιά, εγώ είδα προχθές κάτι. Γι' αυτό, Βασίλη, μη με παραξηγείτε. Μην μπορώ να ελέγχω τα πάντα. Λέτε και είμαι ακροβατό. Για να δω τι λέω. Όπως σε κάθε ένας που κάνει εκπομπή. Είτε τηλεόραση είτε ραδιόφωνο. Αν σέβεται τους ακροατές του, κάνει ό,τι μπορεί και ακροβατεί τους θεατές του, τους τηλεθεατές του, τους ακροατές του, για να μην το ξεβεί. Κι όμως μας ξεφεύγουν πράγματα. Είδα μια μέρα μια εκπομπή και λέω, εσύ, μου είπαν για αυτόν τον πολιτικό αυτό στον αέρα. Πώς το διάλογο, πώς μου ξέφυγε την ώρα. Δεν, μην νομίζετε. Λέω, μα σοβαρά, πώς το είπε αυτός ο άνθρωπος. Ποιος ξέρει και είχα το νου μου, ποιος ξέρει μέσα μπορούν να μου λέγανε πέντε γραμμές, ποιος ξέρει και μπορεί να περάσει και κάτι. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, μισό λεπτό, κάτι μου λέει ένας.
4: Γεωργία είμαι.
1: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Να πάμε λίγο. Ποιο είναι το όνομα?
4: Γεωργία.
1: Αμέσως, Γεωργία μου, μισό λεπτό. Υπάρχει πιο γρινιάρικος λαός από τον Έλληνα για όλα μας ταινία, μα όλοι μας φταίνε, όλοι μας λέει ταινία, όχι, μας φταίνε θα πεις, έγραψες φίλε Βασίλη και σου βγήκε ταινία. Εκτός από μας, περίμενε κάτι άλλο. Λοιπόν, ας μαζευτούμε όλοι μαζί, δεν περνάει χασομέρια και ας πιάσουμε όλοι μαζί αντάρτη καλημέρια. Καλά Μέρη, σε βλέπω πολύ τέτοιο εσύ, πολύ... Λοιπόν... όταν τα πρόβλημα ξεκινάει από τη ρίζα, όλοι αυτοί οι δίθεν Έλληνες αγόραζαν τώρα μας έπιασε το πατροπαράδετο, αγόραζαν αγρό, μας λέει. Έτσι καλά, ωραία. Δεν βγαίνουμε ανθρώπους που πρέπει να το γράφουμε μεταξύ τους. Εσύ κερνάω μεταξύ σας πρέπει να μιλάτε, παιδιά, και πάμε. Τι ακούμε ρε εδώ? Τι ακούς, δεν ακούς, δεν έχεις αυτιά? Βαλάντι, πως δεν ακούς? Άμα έχεις ένα πρόβλημα μην ακούς ραδιόφωνο, πήγαινε πουθενά αλλού. Εμείς εδώ ανοίγουμε αυτιά. Και να μην ακούς καλά, θα σε φτιάξουμε να ακούς. Είδες τι λέει το τραγούδι στην έναρξη? Πάμε σε επόμενη γραμμή. Πάμε, παρακαλώ.
4: Μπορείσαι?
1: Ναι, τώρα θέλω το όνομα.
4: Η Γεωργία είμαι.
1: Έλα κυρία Γεωργία.
4: Τι κάνεις κύριε Κακλαμάνη, καλά είστε?
1: Καλά Γεωργία,
4: καλώς
1: εσύ.
4: Καλωσορίσατε.
1: Να είσαι καλά Γεωργία. Είσαι εσύ.
4: Εγώ τελείωσα το βιβλίο, το Βολοκοτρώνη.
1: Άρα θηρίο, εσύ μου είχες... Περίμενε Γεωργία, σε έχω αναφέρει κάνα δύο φορές. Μου είπες και είναι το ευαίσθητο με τα σύρματα εσύ. Και με είχες συγκινήσει από το... από το Γολγοθά χωρίς σταύρωση. Τώρα μου λες για Κολοκοτρώνη. Είσαι φαν φοβερή, ευχαριστώ.
4: Το τελείωσα και βρήκα ένα τραγουδάκι και έλεγα απόψε,
1: ναι,
4: να σ' αφιερώσω για το καλώς όρισες. Αλλά έχω ακούσει τόσα απόψε που δεν μπορώ να το πω. Γελάς,
1: Να σου πω.
4: Έχω μαπιάσει από αυτά που ακούω απόψε, δεν μπορώ. Είναι αδυνατό.
1: Σε αποσυντόνισαν αυτοί που μιλάνε?
4: Σου εύχομαι καλή βάρδια να έχεις και υγεία.
1: Σε ευχαριστώ Γεωργία μου.
4: Σε καλονυχτίζω, θα τα πούμε άλλο βράδυ.
1: Να σε καλά, όποτε θες θα με πάρει να μου πεις αυτό που θέλεις.
4: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα
1: να
4: πολύ.
1: Να σε καλά Γεωργία μου, καλό σου βράδυ, να σε καλά.
4: Μα
1: αποσεντώνησε λέει η γυναίκα. Να είναι καλά ευγενέστατη όποτε με παίρνει. Και με είχε συγκινήσει, πήρε και το Κολοκοτρώνη. Μην παίρνετε ρε παιδιά τα βιβλία. Δεν, μην πετάτε, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
5: Μήπως είμαι εγώ τώρα?
1: Ναι.
5: Είμαι η Κατερίνα από το Χολεργό.
1: Ναι κυρία, έλα Κατερίνα μου.
5: Και θέλω να πω κάτι που άκουσα. Να προσέχουμε τώρα για τις εκλογές.
1: Ναι.
5: Εγώ έχω γίνει, το έχω πει πολλές φορές και θα το πω άλλη μια φορά. Ήμουνα στις εκλογές υπεύθυνη και εγώ ψήφισα από την αγωνιστική βάση το Μεϊμαράκι.
1: Ναι.
5: Και ξαφνικά στο τμήμα μου βγήκε ο Βελόπουλος, ο Μητσοτάκης. Είναι να τρελαίνεσαι. Τι να προσέχουμε. Τι να προσέχουμε σε αυτούς. Και μετά έχω και μία άλλη πρόταση να κάνω. Εγώ έχω πάρει μία ασφάλεια από το μεσημάρι, ποιος τον μία δική μας ασφάλεια από εκεί.
1: Ναι.
5: Και μου έχει δωρεάν το ασθενοφόρο. Προτείνω και προσεύχομαι να γίνει αυτό, να διαμαρτυρηθούμε και να βγω μπροστά με το ασθενοφόρο εγώ να έρθω, γιατί δεν μπορώ να κυκλοφορήσω. Αλλά λοιπόν θέλω να γίνει μία εξέγερση, ειλικρινά δεν γίνεται άλλο πια. Αυτοί δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, μας έχουν πουλήσει, είμαστε τελείως κατεστραμμένοι. Ώσπου να αφήσουν το Βελόπουλο να βγει, θα περάσουμε από πολλά κύματα. Θα πεθάνουμε όλοι. Πούλησα την Ελλάδα. Δεν γίνεται, δεν πονάει κανένας. Εγώ πεθαίνω, υποφέρω, κλαίω. Το πιστεύετε ότι κλαίω, κύριε Ηλία? Δεν μπορώ. Σας ακούω εσάς και μετά εσάς. Συγχαρητήρια, σας εύχομαι συγχαρητήρια, σας δίνω συγχαρητήρια και σας εύχομαι καλή δύναμη και καλή σεζόν.
1: Σε ευχαριστώ, κυρία Κατερίνα.
5: Υγεία να έχετε, υγεία μόνο, η Παναγία να βοηθήσει υγεία. Και αυτός ο άχρηστος να φύγει αξιοπρεπέστατα. Δεν μπορεί, αλλά τι φιλότι μου έχει. Τέλος πάντων.
1: Να είσαι καλά, κυρία Κατερίνα, μου σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ.
5: Εκεί σε όλε το τηλεφωνείο, όλοι.
1: Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά,
1: να είσαι καλά, λοιπόν, παιδιά. Βελόπουλος στα μεσημέρια 12:01, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, μετά είπα για τον Σερέτη, μετά είπα για τον Στέφανο Τοχείο, άλλες εκπομπές το πρωί, πώς το λέμε, Καψαμπέλης Βλάχος, μετά άλλη εκπομπή εκεί με το βουλευτή τον Στέλιο το Φωτόπουλο που είναι Σάββατο Κυριακή, που είναι για ειδικά θέματα εκεί σχετικά με, είναι κάθε εκπομπή έχει τη δική της, μετά τις εκπομπές μου έχετε φέρει κάτι, κάποιες φορές έτσι τουρίζει, μετά ο Γιώργος ο Γαριφάλου, όλοι οι άνθρωποι εδώ, όσο μπορώ λέω καμιά κουβέντα για τον καθέναν. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ναι, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα σου.
6: Η Αγγελική είμαι.
1: Γεια σου, Αγγελική.
6: Τι κάνεις, Ηλία μου, καλώς όρισες.
1: Ευχαριστώ, Αγγελική. Χρόνια πολλά για τη Μαρία.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αν και
6: πολύ
1: είπα στην αρχή για όλες τις Μαρίες, τάκτες, Παναγιώτητες, για να μην σας ζαλίζω, αλλά έχουμε πολλές Μαρίες βλέπω εδώ.
6: Το ξέρω, να χαίρεσαι και εσύ τα παιδάκια σου.
1: Ευχαριστώ.
6: Και να έχεις την υγειά σου και να είσαι πάντα γερός και δυνατός. Εμείς είχαμε μια επίσκεψη από μια Αλεπού στη βεράντα μας.
1: Α, ήταν καλή. Ήτανε κυρία.
6: Κυρία ήταν, ευτυχώς. Μετά κατέβηκε μια άλλη απ' έξω.
1: Για πρώτη φορά ήρθε.
6: Πρώτη φορά, ναι.
1: Τι της προσφέραμε?
6: Αλλά δεν έχουμε κοτόπουλο.
1: Τι της προσφέραμε, της προσφέραμε τίποτα?
6: Τι να της προσφέρω, κοτόπουλο ήθελα. Σήκω Μαρία, της λέω, ένα σκύλος διώχτων. Βγαίνει Μαρία, βλέπει την Αλεπού. Μάγμα μάλλη η Αλεπού είναι. Τέλος πάντων, αυτά που άκουσα σήμερα με έχουν στενοχωρέσει πάρα πολύ. Τι θα γίνει, κύριε Ηλία? Κάψανε όλη τη Σαλαμίνα, κάηκαν άνθρωποι, κάηκαν σπίτια. Εν τω μεταξύ τώρα αυτό με τα αεολικά πάρκα τώρα το άκουσα, δεν ήξερα. Γιατί βάζαμε ειδήσεις και τέτοια, κατάλαβες?
1: Εννοείς για τα στο Αιγαίο αυτό που έγινε?
6: Ναι, ηλιά μου. Τι είναι αυτό δηλαδή?
1: Φυρί πάνε, ναι. Είναι τριβές είναι αυτές και ο Θεός βοηθός σε οτιδήποτε. Ναι.
6: Τι θα κάνουμε, ηλιά? Η Παναγία να βάλει το χέρι της να σωθούμε. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Δηλαδή μας θα έχουν πουλήσει στους Τούρκους. Για όνομα του Θεού πρέπει να ξεσηκωθούμε όλοι. Τι πάνε να πει, καθόμαστε στην καρέκλα μας, στον καναπέ μας και τι περιμένουμε, να έρθουν να μας φάξουν, επειδή είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι? Δεν μπορώ να καταλάβω, Ηλία, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Δεν τα ήξερα αυτά και σήμερα τώρα αυτή τη στιγμή τα άκουσα σε σένα. Και τώρα μου το εξήγησε, μα τι έχει γίνει? Αφήσαν το Αιγαίο να πάνε να κάνουν οι Τούρκοι αιωλικά πάρκα? Για όνομα του Θεού, τι είναι αυτά τα πράγματα?
7: Και γιατί τα καίνε?
6: Και γιατί έχει κάψει τη μισή Ελλάδα έχει κάψει? Που λέει τον κάψε ο Θεός, τι άλλο να πω? Τι άλλο να πω, δεν αντέχω πια. Και έχω και τη δική μου στεραχώρη για αυτό το μήνα. είχα το παιδάκι μου εδώ αυτές τις μέρες της γιορτής της Μαρίας και μου έφυγε στις 22, δίθεν ότι θα πάει κάτω στο γιατρό και στις 23 αυτοκτόνησε και κατεβαίναμε τρέχοντας.
1: Τέτοιες μέρες ήτανε?
6: Τέτοιες μέρες, 28 πέθανε Αυγούστου.
1: Οπότε πάει η σκέψη και έχεις δίκιο τι μου λες τώρα.
6: Είμαι χάλια ηλία και με το παλιό 28 ήταν της Παναγίας και τη μέρα που πήρε τα αυτά να αυτοκτονήσει ήταν πάλι της Παναγίας κάτι.
1: Γιατί
6: με της Παντανάσας δίκιο κάπου και της Παναγίας. Τέλος πάντων, ακούς και όλα αυτά, δηλαδή θλίβεσαι, καταθλίβεσαι, αντί να χαρείς, αντί να... Πήγε αυτό το πράγμα. Καταστρέψαν την πατρίδα μας. Δεν θα έχουμε οξυγόνο. Τα παιδιά μας τι θα αναπνεύσουν, τι θα ζήσουν. Άντε εγώ έφτασα 75 χρονών και να πεθάνω δεν με νοιάζει. Έχασα και τα παιδιά μου. Αλλά για τα πιο νέα παιδιά, για τα μικρά παιδιά, για όλα αυτά, στενοχωριούμε. Τι πατρίδα δηλαδή θα τους δώσουμε, ρε Ήλια.
1: Τι να πω, Αγγελική μου. Είναι ώρα, ε. Αγγελική! Σε διακόπτω μόνο και μόνο να κάνουμε αλλαγή. Να είσαι καλά εκεί με τη Μαρία.
6: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Αγγελική.
6: Την υγεία μου, την υγεία σου να είσαι και να είσαι γερός.
1: Να είσαι καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Ναι. Πάμε λίγο, παιδιά, να κάνουμε αλλαγή της ώρας και επιστρέφουμε. Δευτερόλεπτα είναι να πάμε στη δεύτερη ώρα. Έτσι. Ράδιο Μάχη. Πάμε και επιστρέφουμε.
7: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
8: Η ώρα είναι 10.
1: Βαλάντη, ξέρεις γιατί, κάτι διαβάζεις ότι... να πάμε λίγο παιδιά στα... Ναι, είναι σαν... και σε... Μερούλα... Ρε Μερούλα, δεν ξέρω για ποιος το γράψει. Γράψει για κανένα παιδί σου, την έχω κουρέψει. Λέει σαν γλόμπος. Δεν το καταλαβαίνω. Γαλάζια πατρίδα ολοταχώς, λέει η Μαρία η Γόντι. Τι να πω εγώ που βλέπω την πεθερά μου, την αρκούδα κάθε μέρα. Σε μ' αρέσει, Βαλάντη. Σταματήστε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, να δω τίποτα άλλο. Ναι, κοίταξε, να μπει καμία πεθερά σου να δει τι γράφει και να σε φτιάξει. Έτσι, άμα θες τη γυναίκα σου ακόμη, κάνει το κοροϊδό με την πεθερά σου. Άμα θέλει να τα βάλει με τη γυναίκα σου, μάλλον με την πεθερά σου. Και τα αντίστροφο σε άντρες. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
9: Καλησπέρα, Τζένι, από την Κυψέλη, με τι κάνεις?
1: Γεια σου, Τζένι.
9: Καλά είσαι?
1: Καλά, Τζένι, με εσύ.
9: Πέρασες καλά?
1: Λογικά, εγώ το καλά το έχω αντικαταστήσει εδώ και χρόνια. Με το λογικά δεν υπάρχει καλά για μένα σε τίποτα, Τζένι μου.
9: Κοίταξε να δεις, άλλαξε σε παραστάσεις, όπως είπε και μια κυρία.
1: Αυτό ναι. Αυτό ναι, το είπα, σωστό.
9: Ήθελα πολλά να πω, να τόλισανε απόψε ο κόσμος, ναι. Δεν ξέρω τι έχει πιάσει, τι γκρίνια είναι αυτή. Τι γκρίνια είναι αυτή.
1: Πρέπει να αρχίσουμε να...
9: Του φταίει το τάκι, σου φταίει η αστυνομία. Ντροπή ρε παιδιά, θα σε πάρω άλλο βράδυ να πούμε κάποια πράγματα, εντάξει.
1: Περίμενε, με κλείνεις, περίμενε.
9: Δεν ξέρω τι να πω, θα ξέχασα.
1: Να χαλαρώσεις εσύ το ύφος, λοιπόν.
9: Δεν χαλαρώνω τώρα, δεν μπορώ, θα σε πάρω άλλο βράδυ.
1: Ό,τι θέλεις.
9: Καλό βράδυ, καλή
1: νύχτα. Εντάξει, είναι καλό βράδυ, καλό βράδυ. Είδατε πώς ψυχοπλακώνουμε το, προσπαθήστε να είστε λίγο πιο χαλαροί. Όταν λέτε κάτι, είδατε πώς πειράζονται οι άνθρωποι και λένε: πω, ρε, τι ακούω, ρε παιδί μου. Δεν ακούω τίποτα ευχάριστο. Έλα, βγήκε κανείς να μου πει κανένα ανέκδοτο. Πρέπει να σας φέρω κάθε μέρα εδώ πέρα. Τι θα κάνω αυτές τις μέρες? Καλά, αυτή η εβδομάδα το πάμε λίγο έτσι λαού-λαού. Μετά πρέπει να αλλάξουμε λίγο τη μορφή. Να σας έχω λίγο διάφορα πικάντικα μέσα, να σας χαλαρώνω λίγο, γιατί κάτι φορές είστε μπιτάτη πολύ. Και δεν θέλω τόσο πολύ. Να είστε ανεβασμένοι, μη σας χαλάω την. Λοιπόν. Δεύτερη ώρα, παιδιά, Ηλίας Χαγλαμάνης στο μικρόφωνο, Ράδιο Μάχη, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Ένα ελεύθερο ραδιόφωνο που λέτε ό,τι σας καπνίσει. Και αν σας καπνίσουν ωραία πράγματα, ακούμε ωραία πράγματα. Αν σας καπνίσουν άσχημα πράγματα, ακούμε άσχημα. Απεσιόδοξα, απεσιόδοξα, ανάλογα τι επιλέγετε. Σας αφήνουμε και λέτε, το ράδιο το κάνει αυτό βέβαια, έτσι. Η ελευθερία είναι του ραδιοφώνου. Γιατί εγώ κάνω εδώ αυτά που πιστεύω στη συνείδησή μου, γιατί μου δίνεται ευκαιρία. Θα μπορούσα να μην μπορώ να πω σε άλλο κάτι, να σου πω να το γυρίσω. Όπως κάνουν πολλοί παρουσιαστές. Εδώ δόξα τω Θεώ, έχουμε την πλήρη ελευθερία να μπορώ να είμαι κι εγώ αυτό που είναι το ελεύθερο, αυτό που θέλω γενικά στη ζωή μου. Λοιπόν, Ηλία, ευτυχώς που τα πάντα είναι κάθε μέρα μια κακή παράσταση. Ωραία, Μέρη, Μερούλα. Τόσο πολύ λες, ε. Κάθε μέρα κακή παράσταση. Μην το βλέπετε τόσο, ρε παιδιά. Κάτι φορές βλέπω και κάτι άσχημα πράγματα. Εγώ λίγο αισιόδοξα. Δηλαδή λέω, να το πάρουμε έτσι. Σου βγαίνει η Παναγία, δεν αντέχονται τα πράγματα. Δεν το κάνεις λίγο το χαβαλέ για να τα βγάλεις πέρα. Όχι μόνο τον εαυτό μου. Και σε φίλους, λέω, πες πως αυτό που μου λες τώρα, αυτό που έγινε, για πάρ' το και αντίθετα. Να έχω μια αισιοδοξία ότι σε καλό έγινε αυτό που νομίζεις πως είναι κακό. Και βγαίνουν τελικά πολλά πράγματα άσχημα σε καλό. Πάμε σε γραμμή. Σε καλό, όχι με ωμέγα, με όμικρο.
10: Αν παράστα με, μωρή.
1: Ναι, ακούμε.
10: Μαλακισμένη.
1: Περίμενε. Ποιον βρίζεις? Εύχομαι να μην το λες σε καμιά μάνα.
10: Όχι.
1: Όχι. Μήπως το όνομα.
10: Σε ένα μπατσαβούρι.
1: Το όνομα.
10: Ε.
1: Το όνομά σου.
10: Μαρία.
1: Ρε Μαρία. Δεν πιστεύω να το λες στην Αλεπού που παρουσιάστηκε.
10: Ναι. Στην Αλεπού.
1: Πώς κατάλαβα ότι είστε εσείς, ε?
10: Καλά, αφού μιλάς με άλλη γραμμή, πώς ακούς εσύ εμένα?
1: Εγώ μαντεύω.
10: Ε.
1: Μαντεύω.
10: Μου έχουν σπάσει τα νεύρα γιατί γράφω. Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει αυτά που σου έχω γράψει.
1: Περίμενε, ρε, εσύ, ουρανία είναι?
10: Ναι.
1: Έλα, ρε, ουρανία, και σου λέω Μαρία και μου λες ναι, ε. Ουρανία, δεν φαίνεται τίποτα, δεν μου έχεις γράψει τίποτα μέχρι τώρα.
10: Ε, τα έχουν σβήσει.
1: Άκουρα.
10: Αυτός που με νευριάζει, αυτός που ανακατεύεται, είναι εδώ. Με το πράγμα εκεί πέρα και βλάπη και ακούει.
1: Δεν ξέρω. Περίμενε, έχασα τη φωνή σου.
10: Έλα, εδώ είμαι.
1: Έλα. Λοιπόν.
10: Απλά σε πήρα να μου πεις καλησπέρα βασικά, καλώς όρισες στην εκπομπή.
1: Ευχαριστώ, Ρανία.
10: Και στην όμορφη παρέα που μας γεμίζεις χαρά με ειδήσεις όμορφες. Δεν λες εσύ καμιά κακή είδηση. Εντάξει, κάποιος πρέπει να τις πει. Να σου πω, αφού μίλαγες με άλλη γραμμή, πώς βγήκα εγώ ξαφνικά?
1: Βγήκε εσύ ξαφνικά?
10: Ναι.
1: Ναι.
10: Αφού σε άκουσα και μίλαγες.
1: Ναι, και εγώ άκουσα σένα.
10: Εγώ δεν θα βρίζα να ακούνε άλλοι.
1: Κοίταξε, βγήκε στον αέρα όμως, να ξέρεις ένα πράγμα. Όταν είσαι σε αναμονή, ουρανία μου.
10: Ναι.
1: Να ξέρεις πως μπορεί να βγεις ξαφνικά στον αέρα.
10: Αλήθεια?
1: Όχι, παιδί μου, την ώρα περιμένεις την αναμονή, αλλά μπορεί ξαφνικά. Ναι, έκλεισε η γραμμή του προηγούμενου. Να είπα πάμε άλλη γραμμή. Να οπότε βγαίνεις εσύ, μπορεί να νομίζεις ότι είναι. Δεν ξέρεις ποια γραμμή θα βγει.
10: Δεν το ήξερα, δεν το ήξερα. Αφού πάντα ξέρεις ότι περιμένω να έρθει η ώρα μου.
1: Να είσαι καλά.
10: Τι κάνουν τα παιδιά σου, πώς πέρασες?
1: Λογικά. Με το σκοπό που είχα και τι πήγα να κάνω.
10: Ξεκουράστηκες?
1: Μια χαρά.
10: Ξεκουράστηκες?
1: Ναι, κουράστηκα.
10: Κουράστηκες?
1: Αντί να ξεκουράστω, κουράστηκα.
10: Ναι. Εντάξει, άμα έχεις υγεία, μην τα σκέφτεσαι. Ναι,
1: μόνο δεν πειράζει.
10: Το παν είναι η υγεία.
1: Βέβαια.
10: Πήρα να σου πω την καλησπέρα μου, να σε καλωσορίσω.
1: Καλά έκανες.
10: Και να σου πω αν έχεις διαβάσει τα γραπτά μου.
1: Όχι, γιατί, ρε ουρανία, δεν βλέπω, ρε παιδί μου, διαβάζω.
10: Θα τα έχει διαγράψει, τα διαγράφει. Είτε στο Γρηγόρη γράφω, είτε σε σένα μου τα διαγράφει. Και να φανταστείς είναι παπάς αυτός. Το παίζει παπάς δηλαδή.
1: Λοιπόν.
10: Τέλος πάντων.
1: Ωραία. Ουρανία μου, χάρηκα,
10: λοιπόν,
1: πάρε μου από...
10: σε καλή νυχτό και γεια σου, καλωσόρισες.
1: Γεια σου, Ουρανία μου, γεια.
10: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, Ηλία, γι' αυτό γελάω συνέχεια, γιατί στο μυαλό μου κοιτάω το μέλλον αισιοδόξα. Μερούλα, καλά κάνεις, Μερούλα. Και πάμε στη Δημήτρη. Ηλία, τουλάχιστον έχεις τη λευκάδα σπίτι να πηγαίνεις. Τι να πούμε κι εμείς, καλά να περνάς. Ρε Δημήτρη, σιγά το σπίτι, ρε. Ένα πατρικό εκεί πέρα, στο χωριό, εγκατελειμμένο. Πήγα εγώ και το ζωήρεψα κάθε καλοκαίρι που έβρισκα. Δεν θυμάστε πέρυσι που έπαιρνα πρώτη χρονιά που ήμουν εδώ και έπαιρνα γνώμη πώς αντιμετωπίζουμε τους σκορπιούς. Σκορπιοί, γιατί είναι τα σπίτια εκεί πέρα ξύλινα και πέτρες. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι καμιά σπιταρά. Ένα σπίτι το οποίο να πας και να πεις για πού να ψάχνεις. Στη Λευκάδα πρώτο που να βρεις. Να πας να νοικιάζεις, να πας να πετάς λεφτά τρελά, να πας να παρακαλάς παρόλο που έχω και φίλους και συγγενείς, δεν ήταν. Το βόλεψή μου ήταν σε ένα πατρικό σιγά το σπουδαίο. Ρε. Μπορεί οποιοδήποτε Αθηναίος, όλοι από χωριά είμαστε, έχουν κάποιο πατρικό σπίτι. Αν δεν το έχουν αφήσει εγκαταλείψει, θα μπορούσα να έχω εγκαταλείψει. Γιατί τα αδέρφια μου ούτε καν διαβερτήκανε καθόλου. Εγώ τρέχω κάτω, όχι από κακία, από δεν μπορούν να το. Γιατί έχουν άλλα πράγματα, ας πούμε, να κάνουν. Και εγώ πάω και συντηρώ, κρατάω κιλογραμμούς που ήταν ο γέρος τρεις χωρίς να πριν πεθάνει, κρατάω να πληρώνω τις αγκύριες, το κράτος, τη ΔΕΗΜ, το αυτό που νερό, και ας μην κέσπισε, έρχεται πάγιο κάθε μήνα, χωρίς να έχει κάψει τίποτα. Τρελά πράγματα, αλλά αν τα αφήσω και έτσι θα πέσει τελείως μέσα. Και πάω και ένα τρισάκι τη μάνα μου. Αυτά, Δημήτρη, σαν εξήγηση που μου λες, εμείς έχουμε και κάτι σιγά. Όλοι έχετε κάτι. Δεν είναι φοβερό να έχεις ένα χώρο στο χωριό τώρα, μια πέτρα εκεί πέρα. Λοιπόν, Ηλία, σε έχω δει να παίρνει συνέντευξη στο Πέτρο Αναγνωστάκη, τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Έτυχε να του πάρει συνέντευξη. Λοιπόν, Βαλάντη, αυτό μου λες, τον Πέτρο Αναγνωστάκη, μια φορά εδώ στη ζωή του. Συνέντευξη αυτή, μεγάλη μορφή του 60, και έχω τη χαρά να μου έχει στείλει 10 ευχαριστώ ο γιος του, ο Γιώργος. Αυτή η μεγάλη μορφή που τώρα πιο παλιά θα δημούνται στο μικρό μου τον κήπο, στη μικρή μου αυλή, τα ασπρομάλι μου πατέρα, κάτι φοβερά τραγούδια. Δεύτερος Καζαντζίδης θεωρείται ο Αναγνωστάκης. Και είναι εκεί ανεβασμένο, φίλε, το Μανώλη δεν τον πρόλαβα τον Αγγελόπουλο. Λοιπόν, Ουρανία μου, το σύμπαν φταίει. Έχει σύννεφα απόψε. Μήπως γράφει, μήπως δεν μπορώ να τα διαβάσω εγώ, ρε, και στα διαβάζουν οι άλλοι, ρε, Ουρανία. Ηλία μου, Σκορπί. Δηλητήριο. Ναι, Μέρη, τα πρώτα χρόνια που πήγαινα μέχρι να στρώσω το σπίτι, μιλάμε, έβλεπα Σκορπίου στο βράδυ και κοιμόμουν με ανοιχτό φως να κοιτάω πώς παίζουν πάνω στο παιδί μου ή στη μάνα του παιδί μου πήγαινα μαζί. Μην πέσει κανένα Σκορπιός. Και μου λέγανε εκεί στο χωριό, έλα ρε Ηλία, προθέσει την κάλτσα μου. Λέει, πήγα να βάλω το παπούτσι μου και ήταν ένα Σκορπιός μέσα. Και λέω, ρε, εσύ τόσο βοβιτσιάρης είμαι εγώ. Δεν είμαι και τόσο βοβιτσιάρης που νομίζουν, αλλά είναι ένα πώς το λέμε, παράθερα πέβεις. Εντάξει, δεν θα πει, αχ, δεν πειράζει να έχω ένα μικρό παιδί και ας το τσιμπήσει κανένα Σκορπιός και τρέχει στη Λευκάδα στο νοσοκομείο και αν έχουν ακόμη και ωρό. Λοιπόν, πάμε. Ηλία, στις παραστάσεις που ανέβαζες, είχε συνεργαστεί ποτέ με τον συγχωρεμένο τον Φλωρεντή και τον Γιώργο, τον Φλόρο, τον ηθοποιό, ήταν και οι δύο αξιόλογοι. Το Φλόρο τον είχα, μάλλον σε μένα μόνο έπαιξε. Και μετά τον πήγα σε μία ταινία. Και έπαιξε σε πολλές ταινίες ο Γιώργος ο Φλόρος. Τον Άκη το χαιρετούσα μόνο. Τον Φλωρεντή Σπύρο. Σπύρος Καμπίτσης. Α, νόμιζα ότι μου έγραψε πριν. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Όχι, δεν πάμε στη γραμμή. Θα κάνω ένα σχόλιο. Λοιπόν, γράφει και ένας Βαλντίν Σουμπούρκου. Γράψε το όνομά σου, να μην κρύβεσαι σαν κότα πίσω από ψευδόνυμο. Θα διαβάσω τι έγραψες. Παππού, γεια σου. Γεια σου και σου εύχομαι να μου πεις τι ηλικία είσαι και θα σου εύχομαι αν μένεις στην ηλικία τη δική μου να είσαι όπως εμένα και αν είσαι μικρότερος αλίμονός σου πρέπει να έχεις πολύ κόμπλεξ μέσα σου. Γράψε μου, βάλε ένα καλό ψευδόνυμο, γράψε μου την ηλικία σου να σου πω αν είσαι μάγκας ή αν είσαι αλλά μάλλον μαλακό παιδί σε βλέπω. Εντάξει, αν ήταν ζήλια ψώρα λέει. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Θα ακούσουμε τώρα αμέσως, παιδιά, Ηλίας Κακλαμάνης εδώ στο μικρόφωνο. Πρώτη μέρα σήμερα μετά την επιστροφή μας. Τα μεσημέρια ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, που έχει μια φοβερή πορεία, και έξω που ήμουνα και κάναμε κουβέντα, μου λέει κακά τα ψέματα, εγώ είμαι, ξέρω εγώ, μη σας πω τώρα κόμματα και σας χαλάω την καρδιά, τι μου λέγανε, αλλά ο μόνος που τα λέει, λέω αυτό λέω, δεν λέω τίποτε περισσότερο παρά αυτό που ακούσα από τον κόσμο και άκουσα 2-3 πολιτικών θέσεων, δηλαδή να ανήκουν σε κόμματα, κακά τα ψέματα μου λέει μεταξύ μας. Αυτός τα λέει μόνο. Λέω έτσι είναι, παιδιά. Λοιπόν, μετά είναι ο Γρηγόρης Σερέτης, τα μεσημέρια, εννοώ στο ραδιόφωνο, και μετά ο Στέφανος ο Χίος 5-6, Ράδιο Μακελάριδης. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ.
11: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
11: Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς?
11: Καλώς όρισες.
1: Ευχαριστώ.
11: Η Μαρία από τον Πειραιά.
1: Έλα Μαρία, ναι.
11: Καλώς όρισες. Καλώς όρισες. Πώς τα πέρασες?
1: Λογικά Μαρία μου, καλά, δηλαδή ούτε γέλιο πολύ ούτε κλάμα, τίποτε, μια ισορροπία, ναι. Ωραία.
11: Ωραία, ωραία. Άλλαξες λίγο παράσταση.
1: Ναι, μωρ, ναι. Και έκανα και κάτι,
11: μέρες.
1: Και κάτι που το έχω σαν συνείδηση. Ένα τρισάγιο ναι. στη μάνα μου κάθε χρόνο.
11: Ναι, ναι, ναι. Καλά έκανες, καλά έκανες. Καλά έκανες. Εμείς εδώ τα συνηθισμένα.
1: Ναι, ναι.
11: Εγώ τώρα άνοιξα το ράδιο γιατί λέω Ηλίας δεν είναι εδώ και μετά το ανοίγω γέλι να δω, λέω έχει επανάληψη και μετά ακούω.
1: Λες
11: μετά
1: κάτι ακούω φρέσκο λες
11: ναι κάτι άκουσα φρέσκο και λέω γύρισε ο Ηλίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
11: Δεν το περίμενα να γυρίσεις.
1: Είχα υποσχεθεί 17 του μήνα και όταν λέω κάτι και επαγγελματικά είχα πει στο διευθυντή του ραδιοφώνου 17 είμαι εδώ. Λοιπόν, παρόλο που η μικρή μου με πίεζε πολύ, κάνα 2-3 μέρες ακόμη, λέω το είπα 17, σε τώρα πρέπει να είμαι συνεπής, τι να κάνω.
11: Α, η μικρούλα, ωραία η μικρούλα. Ωραία η μικρούλα, ωραία να σου ζήσει.
1: Είναι τούρμπο.
11: Ωραία. Λοιπόν, εδώ τα συνηθισμένα.
1: Ναι.
11: Τώρα τι να σου πω, πήρα να σου πω καλησπέρα. Δεν ναι. παίρνω εγώ, αφήνω τους άλλους που ξέρουν περισσότερα από μένα
1: να
11: για να ακούω εγώ, για να μαθαίνω.
1: Ο καθένας και μόνο που το λες αυτό πάει να πει ότι έχεις καλό μυαλό που ακούω για να μαθαίνω είναι των ανθρώπων που ξέρουν να ακούνε και είναι έξυπνοι.
11: Ναι, που ξέρουν εκείνοι περισσότερα από μένα και κάθομαι και ακούω και εγώ και μαθαίνω.
1: Γιατί όταν ακούς άνθρωπο και λέει τα ξέρω όλα, να φοβάσαι.
11: Δεν τα ξέρω όλα, δεν τα ξέρω όλα.
1: Κατάλαβες. Και χρόνια πολλά για προχθές, λοιπόν, αν και είπα σε τόσες Μαρίες τώρα
11: και εσύ. Ναι, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Να είσαι καλά, Μαρία.
11: Χρόνια πολλά, να είμαστε καλά, καλή Παναγιά να έχουμε,
1: ναι,
11: Παναγία
1: ναι,
11: μου.
1: Ναι.
11: Καλή Παναγιά να έχουμε. Λοιπόν, χάρηκα που
1: είσαι καλά, Μαρία.
11: Και σ' άκουσα, γεια.
1: Καλό σου καλή βράδυ, να είσαι καλά.
11: Καληνύχτα, γεια.
1: Λοιπόν, άλλη Μαρία, τι γίνεται Ηλία, ρέντα οι Μαρίες, ευτυχώς που ο νονός μου με έγραψε εδώ Μερούλα. Μερούλα, χαμός γίνεται, άκουσες Μαρίες. Λοιπόν, μισό λεπτό, Ηλία, με Γιούλη Λιοπούλου, Στράτο Τζόλου, είχε συνεργαστεί ποτέ. Είδα τις διακοπές μου την παράσταση Ελένη Ευρυπίδη, την συνιστώνει επιφυλάκτα φοβερές ερημηνίες. Δημήτρης, Ελένη Ευρυπίδη. Δεν ξέρω, είναι λογικά ανεβασμένη για αρχαίο ή είναι κανένα κουλτουριάρικο και είδες κανένα τρελό Δημήτρη. Να το λες αυτό, πάνε πει ότι ήταν. Έχουν κρατήσει, γιατί έχουν ξεφτυλίσει τους αρχαίους μας συγγραφείς. Στην Επίδαυρο, σας το είπα για μην πω ξανά ονόματα και φανεί κακία, και κάνανε ομοφυλόφιλα με ένα φουρό 10 μέτρα. Δύο άντρες αναπαντρευότανε 10 μέτρα πριν λίγα χρόνια. Λοιπόν, η Επίδαυρος έχει γίνει τρελά πράγματα. Εντάξει, δεν κρατάνε εκείνα τα φοβερά των μεγάλων εκεί των πατέρων της τραγωδίας, που θαυμάζονται από παγκόσμιο επίπεδο, Εσχύλο, Ευρυπίδη, Σοφοκλή, κάνουν τα τρελά τους τα δικά τους. Βάζουν δικά τους λόγια, αλλάζουν, βάζουν, νομίζω πως είναι Ευρυπίδηδες, Σοφοκλήδες και Εσχύλοι, και είναι ξεφτύλα. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
12: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
12: Καλώς ήρθες, είμαι η Σοφία Τασπάπα.
1: Γεια σου, κυρία Σοφία μου.
12: Καλή συνέχεια του καλοκαιριού.
1: Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα.
12: Καλά είσαι, πώς θα πέρασες.
1: Λογικά.
12: Ήσυχα, ήσυχα.
1: Ναι, ήσυχα.
12: Εμείς μεγαλώσαμε τώρα, θέλουμε ησυχία, δεν θέλουμε φανσαρίες.
1: Ναι.
12: Τι καλή συνέχεια, πώς θα πέρασες, ωραία.
1: Καλά, καλά Σοφία μου.
12: Έκανες και το τρισάγιο στη μαμά, μια χαρά, μπράβο ρε Ηλία, μπράβο, σε χαίρομαι. Ναι, σε χαίρομαι. Ναι. Είναι λιγοστοί άντρες να πηγαίνουν στη μαμά να κάνουν.
1: Ναι, και ξέρεις, δεν φημίζομαι για κάνα το παιδί της μαμάς, δεν είμαι κανένα βουτυρόπαιδο, αλλά.
12: Το ξέρω, σε είδα και φατσικό στην τηλεόραση την Κυριακή.
1: Έτσι. Δεν είναι απλώς και μόνο, είναι κάποια πράγματα όμως
12: που
1: τα σέβομαι σαν δεδομένα και όχι αχ, για τη μάνα μου και τέτοια λες και είναι, και ούτε μου επέβαλε ποτέ τίποτα, ούτε την άκουγα ποτέ. Τη σεβόμουν όμως και ακούγα τα καλά της.
12: Σαν μάνα με παιδί, τι θα κάνουμε τώρα.
1: Έτσι.
12: Εντάξει, όλα καλά πήγανε όλα,
1: Ωραία.
12: Μπράβο,
1: ρε
12: Ηλία. Άρα η Ηλία έχω σαναχωρεθεί, αυτό το 2026 δεν πήγε καθόλου καλά.
1: Ναι, ήταν λίγο, είναι παράξενο.
12: Όταν πήγανε τρεις πιλότοι. Καλήκανε δύο στη... Και ο Κούνης παραθερίζει σαν χαλιά. Ρε, τι ξύλο θέλει, ρε, τι ξύλο θέλει. Mm. Άσε με, γιατί έχω νευριάσει πάρα πολύ, Ηλία. Μου σπάσαν τα νεύρα.
1: Ναι.
12: Δεν ξέρω τι άνθρωπος είναι αυτός. Δεν μονάει τους Έλληνες. Μπορεί κοιτάζει όλο, και κάτι βέγανε με το Ντογάν πάλι. Α, σε με μωρέ από εκεί χάμω.
1: Τι να πω, ξέρω.
12: Να φύγει, να φύγει, να έρθει ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος, ξέρεις πόσα, πόσους ψήφους έχω εγώ, 15 ψήφους εγώ, έχω συγγενείς.
1: Να σου πω, Σοφία. Σοφία.
12: Έλα μου.
1: Κάτι σε τους

Τα παρανυφάκια. Τι φορούσαν οι λιαμίνοι? Α, ναι, δεν είχα παρανυφάκια. Ήταν δύο μουλάρια. Μην πω τώρα, δεν κάνει ονόματα. Τα εφημερίδες και τα μέσα ενημέρωση τα λανσάρουν τάχο ότι είναι από τους κορυφαίους αριστοποιούς και είναι με άριστα το 10 κατά την κρίση μου του 5, του 6. Αλλά μην το κάνουμε κουβέντα. Τώρα με ένα φουστάνι, με ένα. Δεν κάνω πλάκα. Με ρουλά. Ήταν όμως πριν λίγα χρόνια μεταξύ μας. Είναι κάποια χρόνια. Και λέω, κοίτα η επίδαυρο, ρε παπ, έβγαζαν τα αποθυμένα τα σεξουαλικά τους. Κάνανε πως ανεβάσανε μία παρά. Δεν θέλω να δώσω περισσότερο στίγμα, γιατί πιάνει μετά σαν να κάνω κακό. Ας, δεν θέλω. Λοιπόν, καμία Μαρία θα πάρει τηλέφωνο, γιατί κρύβονται. Βαλάντι. Λοιπόν, Βαλάντι, αξιμόνι, μάλλον εμείς δεν καταλαβαίνουμε ρούλα τι είναι. Και δεμένους τους έχεις, καλά, μιλάνε και κάποιοι μεταξύ τους, τώρα μιλάτε και κάποιοι μεταξύ σας, μιλήστε εκεί πέρα να κάνω εγώ κανένα σχόλιο. Παιδιά, συμβαίνουν πράγματα παράξενα, πράγματα που δεν είναι λογικά, που δεν έχουν προσπαθεί να τα πιάσει από κάθε πώς το λέμε, από κάθε άκρη. Και δεν μπορείς να τα δικαιολογήσεις, ρε παιδιά. Εννοώ το τι τραβάει σήμερα ο πολίτης. Δεν μιλάω για τους κλαψάριδες ανθρώπους που είμαστε, όποιος και να είναι πάνω, είμαστε της καταστροφής. Και είμαστε... το όχι ο Έλληνας. Εντάξει, έχουμε ένα 10-15 που είναι, αλλά όμως οι περισσότεροι Έλληνες με αυτά που ζούνε, δέστε επαγγελματίες τραβάνε, μου λέει άλλος κάτω, Ηλία, δεν αντέχω άλλο, ψιλοκαλά πάει η δουλίτσα. Δεν μου μένει φράγκο. Μιλάω σε έναν άλλον, γιατί έκανα και ένα γκάλωπ και πολιτικά, κομματικά τι γίνεται, χωρίς να λέω τίποτα, χωρίς να λέω υπέρ του κάποιου ή ξέρω εγώ να αρχίσω κουβέντα, να πω την καλή κουβέντα, ξέρω εγώ, που μου έβγαινε σαν αντιπολίτης για το Βελόπουλο. Όχι. Στο τέλος μπορεί να έλεγα τη δική μου γνώμη. Άκουγα λοιπόν και μου λέγαν διαφόρων καταστάσεων και πολιτικών και κομματικών επιλογών. Καταστηματάρχες, το τι στρίμωγμα έχουν, είτε αυτό λέγεται η πρώτη ύλη που χρησιμοποιούν πόσες φορές είναι πάνω, είτε αυτό λέγεται που δεν μπορούν να γλιτώσουν τίποτε από τους κυνηγάνε από 10 μεριές, τάχα το ότι κυβέρνηση και μετά μου λένε οι σπράκτορες είναι, είτε όμως οι άνθρωποι τα βγάζουν, ο άλλος μου λέει κλείνω, μα δεν γίνεται, κλείνω μου λέει του χρόνου, δεν γίνεται, το δίνω το μαγαζί που έχω δουλίτσα, δεν μένει φράγκο. Και μου βγαίνει η Παναγία εγώ και κανένα άλλο άτομα. Δύο, ευτυχώς που δεν έχω υπαλλήλους πολλούς, παρά είναι και οικογενειακά. 10 ώρες την ημέρα, 12 ώρες την ημέρα και τι βγάζω. Στο τέλος βλέπω, μακάρι να ήμουν κάπου υπάλληλος. Έχουν στριμωχθεί όλες οι δουλειές. Δεν ξέρω αν είναι οι νόμοι. Δεν ξέρω αυτό που είναι το παρακράτος. Η γραφειοκρατία. Αυτά τα οποία γδέρνουν την επαγγελματία. Έχουν πεθάνει πρώτο το μεσαίο. Ό,τι έχει σχέση με μεσαία τάξη, με την έννοια μαγαζιών που κάνανε ένα αγώνα και που ήταν πολύ χρήσιμοι για την κάθε κυβέρνηση, παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι. Όπως μου λέει ο πρόεδρος ο Τσάκος, μια κουβέντα έτσι πριν από καιρό, είχα το δω τώρα μέρες, αυτός ο άρχοντας πραγματικά των μαγαζιών και τις νύχθες, ο πρόεδρος των εστιατόρων, και μου έλεγε πώς αντέχουν οι συνάδελφοι. 10 επιτροπές να τους ψάχνουν. 10 να μπαίνουν στο μαγαζί τους, αντί να είναι ένας, ρε βγαίστε και τι θέλετε να πιάσετε τον άνθρωπο. Αν κλέβει σε κάτι, μπαίνει του Υπουργείου τάδε, λέει, μπαίνει της αγρονομία τάδε, μπαίνει του, δεν ξέρω πώς λέγονται, δεν μπορώ να τα πω κι εγώ. Δεν μπορώ να τα πω με αυτά που μου λέω, τόσο πολύ ο πρόεδρε. 16 επιτροπές μου λέει. Πώς να αντέξει ένας επαγγελματίας, θα το κλείσετε. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση, μου λέει, αν ξέρανε, μου λέει, και οι κυβερνήσεις πάνω, τι προσφέρουμε εμείς οι 200-300.000 επαγγελματίες. Πόσοι δουλεύουν με τα μαγαζιά. Δεν δουλεύει ένα μαγαζί μόνο που πουλάει. Δουλεύει αυτός που πουλάει την ντομάτα. Δουλεύει αυτός που πουλάει τα κρεμμύδια. Δουλεύει αυτός που πουλάει τα κρέατα. Δουλεύει αυτός που πουλάει τα γαλακτομικά. Δουλεύει αυτός που πουλάει τα ψάρια. Δηλαδή μιλάμε για 10-15 επαγγέλματα, 20. 20 και τι 20, τι 15 λέω μόνο. Δουλεύουν με τα μαγαζιά που πρέπει η κυβέρνηση να τους έχει, ρε παιδί μου, να τους παίρνει και τους φόρους πρέπει.

0: να μην τους γονατίζομαι με αυτά που κάνει, γιατί κλείνοντας αυτά κλείνουν 10 δουλειές. Δεν μπορούν να το καταλάβουν οι υπεύθυνοι, ρε. Τόσο αγράμματοι είναι και έχουν θέσεις τέτοιες σπουδαίες. Μόνο να γβέρνουμε. Να τους τριμώξουμε τώρα, να του κλείσουμε το μαγαζάκι. Βάλτε εκεί πέρα, μπουν 10 επιτροπές, αλλά την Παναγία. Και μέσα σε αυτούς να έχεις και τους. Άσε μου πω τίποτα. Λοιπόν, 2-17-18.000. Δεν ξέρω, μην πειράζεστε κάποιοι που είστε φιλοκυβερνητικοί, λες και βγάζουμε αποθυμένα. Δεν βγάλουμε κανένα αποθυμένα εδώ. Εγώ μεταφέρω τη κραυγή του επαγγελματία που ακούω και τρελαίνομαι να μου λέει: έρχεται η Ηλία μου και μας ελέγχει αυτός, μας ελέγχει αυτός, μας ελέγχει αυτός, μας ελέγχει αυτός. Μα λέει: ο 17 επιτροπές από 10 υπουργεία. Δεν μπορεί να γίνει κάποιος να μπει μέσα και να ξέρει το μα τι έχεις, κύριε παρανομία. Μπράβο, δεν έχεις κόψει αυτά. Σε αλλάζω τα φώτα. Τι είναι αυτό, ρε? Ξέρετε, για τα κανόμους. Για να είναι το σύστημα έτσι, να βουτάνε μίζες όλοι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν εξηγείται τίποτα άλλο. Δεν εξηγείται τίποτα άλλο. Φαίνεται πως θέλει η πολιτεία να τους γδέρνει, να στέλνει τους εκπροσώπους της. Αυτοί που βρίσκουν ευκαιρία να γδέρνουν και να εκβιάζουν με τον τρόπο τους. Πάει άλλος, τι έχουμε εδώ πέρα. Κάνει μια κίνηση και γλιτώνει και να μην έχει. Σου λέει, μην με βάλεις σε περιπέτεια τώρα. Μου λέει ένας φίλος μου, τι να πρωτοπείς, περιμένετε, μην σας διαβάσω μόνο. Τι να πρωτοπείς μόνο. Λοιπόν, αυτή η εφταετία από το τι λουκέτο έχει πέσει πανελλαδικά σε επιχειρήσεις. Α, το τι λουκέτο έχει πέσει πανελλαδικά δεν λέγεται. Όπως τα λες, Βαλάντη. Όπως τα λες. Ηλία, βάζουν φωτιές παντού. Το σκουπιδαριό εκεί στο Σύνταγμα πότε άραγε? Δεν το καταλαβαίνω αυτό, μέρη. Ηλία, έχω αφήσει τους λογικούς να σκεφτούνται για τους αλόγιστους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό πάλι, αλλά κατάλαβα. Κατάλαβα πώς το εννοείς. Αυτούς τους καιρούς, μάλλον περισσότερο, αυτοί που δεν έχουν μυαλό πουλάνε μυαλό, και οι κακόμεροι που έχουν μυαλό κάνουν λίγο το κορόιδο για να τα βγάλουν πέρα. Από τη στιγμή που είναι τα λαμόγια σε όλες τις θέσεις, σε όλα αυτά που κάνουν, αυτά που έμαθα για τη Λευκάδα κάτω, δεν παίζω τέρα. Λέω, δεν πρέπει αυτή. Δεν πήγατε σε εγγραφή. Πήγαμε σε εγγραφή. Ρε, εσύ δεν πήγατε στο δίκαιο. Πήγαμε στο δήμαρχο. Ρε, έχουμε φυπουργό εδώ πέρα. Δεν του μιλήσατε? Του μιλήσαμε, λέει, γιατί κάνει περιοδία αυτές τις μέρες. Τι του είπατε, λέω, που καταστρέφονται? Δεν επεμβαίνει κανείς. Η αστυνομία, λέω. Η αστυνομία λέει, πηγαίνετε, λέει, κάντε κάτω. Και μιλάμε πως έχουν ρημάξει όλες τις εισόδιες του κόσμου για έναν που έχει εκεί στη Λευκάδα αμολύσει εκατοντάδες αγελάδες, και βέβαια το άλλο κακό, τα αγριογούρουνα που έχουν καταστρέψει τα πάντα. Ποιος κυβερνάει, τι κάνει, τι βρίσκεται, ποιος βοηθήσει τον πολύ, τον κακόμοιρο, ποιος τον ακτινοτρόφο, ποιος τον αγρότη, ποιος αυτόν που έχει τη σοδιά του, δεν βοηθάει κανείς. Λοιπόν, για να δούμε καμιά άλλη, δεν μου γράφει τίποτα άλλο. Έρχομαι λίγο να πούμε κανένα άλλο. Δεν ξέρω αυτό το περιστατικό που μας είπατε πριν στον αέρα και που μου είπε ο Αλέξανδρος, ο Χαραλαμπίδης, ότι έγινε το ελικόπτερο που έπεσε εκεί. Άλλο κακό πράγμα και άλλο κακό μαντάτο. Πέρα από τους... Ναι, το συζητάμε, ξέρεις, να πει από φωτιά αυτούς τους καιρούς να παίρνει, να σε πιάνει φωτιά και να καίγεσαι ζωντανός μέσα στο σπίτι σου. Δεν μπορώ να το καταλάβω, παιδιά. Δεν μπορώ να ξέρω πόσο έχουμε κάνει τη ζωή μας έτσι που να σωνόμαστε. Δεν μπορώ να ξέρω η πολιτεία πόσο έχει μεριμνήσει. Δεν μπορώ να τα ρίξω κόλλα στην πολιτεία την ώρα που είναι ένα απέραντο δάσος με απέραντα σπίτια αγκαλιά. Δεν είναι για να βγάζουμε εδώ αποθυμένα εναντίον του κάθε Μητσοτάκη, όσο να κοιτάμε την αποτροπή όμως πως έχουν λάβει κάποιοι να κάνουν. Μιλάγα με έναν που μου έλεγε σχετικά με τα δάση και μου σηκώθηκε τρίχα. Έχετε πει εδώ ωραία πράγματα τα βράδια, που είναι αγροφύλακας, που είναι ο δασοφύλακας, που είναι αυτά. Αυτά κατηγορώ την την πολιτεία που δεν τα κάνει, και όχι αν πραγματικά παρά είναι αυτό που έχει γίνει αγκαλιαστεί, έχει αγκαλιαστεί το σπίτι με το δάσος. Τι κάνεις για να γλιτώσεις την περιουσία του άλλου, που υπάρχουν όπως και τη σοδειά του, που όσο προχωράγαμε τα χρόνια μετά τη δεκαετία του 70, τόσο ερχότανε τα ηλίθια προοδευτικά πράγματα να καταργούνε. Καταργούμε αυτόν, άστο να είναι τώρα, πειράζει ο αγρότης, θα του φυλάξει κανείς τη σοδειά του. Α, καταργούμε. Τώρα το δάσος, άσε τι έγινε. Ας λογκώσουν όλα εκεί πέρα και τα μπέλια και τα τέτοια, και θα βρεθούν οι επιτίδοι να τα πάρουν από το κράτος. Να αγοράσουν ολόκληρες εκτάσεις και να φαίνονται σαν αδικά τους. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία λογική, παιδιά. Λοιπόν, 2-10. 7-10, 8.000. Πρώτη μέρα μετά την επιστροφή μας σήμερα. Κουβεντούλα μαζί σας για όλα τα θέματα. Όσο και αν λένε κάποιοι ότι τους ψυχοπλακώνετε, καλά κάνετε και τα λέτε, γιατί αν δεν ψυχοπλακωθούμε μερικές φορές και δεν ακούσουμε ρεαλιστικά τι συμβαίνει, πολλές φορές είμαστε στον ύπνο του δικαίου. Γι' αυτό μη σας πειράζει, μερικοί βγαίνει και κάποιος και λες τι όπου αυτή μου είπε αυτά και ακούσαμε αυτά, καλά κάνει και τα λένε. Για να λαβαίνουμε όσο γίνεται τα μέτρα μας στο μυαλό, στη σκέψη, και να καλυτερεύουμε τις επιλογές μας και τις κρίσεις μας παντού. Γιατί αν δεν ακούς και είσαι, και είσαι όπως είπα πριν στον ύπνο του δικαίου, δεν ξυπνάς ποτέ, λες τι καλά όλα, χωρίς να σε ενδιαφέρει τίποτα, αν είσαι ψιλοβολεμένος. Αλλά μερικές φορές και σε άσχημη θέση να είσαι, άμα δεν ακούς και δεν σου ξυπνάνε το μυαλό, πάλι μένεις εκεί να την πληρώνεις και να είσαι το έρμεο και να πραγματικά να υποφέρω όπως υποφέρω κάθε φτωχός. Του βγαίνει η Παναγία να τα βγάλει πέρα. Θα πάμε σε γραμμή, παιδιά, αφού πιω μια ρουφιξιά νεράκι. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
1: Βάσο είμαι.
0: Καλησπέρα, γεια σου Βάσο.
1: Γεια σου, τι κάνεις.
0: Μήπως
1: μας έλειψες πολύ, μας έλειψες. Δεν ξέρεις πως χάρηκα όταν έβαλα απόψε την εκπομπή εδώ, το ραδιόφωνο μάλλον, το ραδιόφωνο, ναι. Και ακούω τη φωνή σου και σου λέγανε οι πρώτοι καλώς ήρθες. Αχ, λέω, γύρισε ποιος. Μας έλειψες πολύ.
0: Να πήγα στα μέρη μας Βάσο.
1: Πήγε στα μέρη μας. Ναι. Εγώ δεν μπορώ λίγο να κατέβω γιατί έχω μια ίσχυη αλγία στο αριστερό πόδι, ναι. Και έχω πρόβλημα. Με έχει πιάσει πάρα πολύ διάστημα, κατά ένα μεγάλο διάστημα. Ναι. Τώρα, τι είναι αυτό, ρευματοειδή μου λένε, είναι, τι είναι, δεν ξέρω.
0: Εγώ ξέρω τι είπα στη Λευκάδα.
1: Ναι.
0: Τα βράδια, κάθε ναι, καλοκαίρι, ναι. Ήθελε πουλοβεράκι, όχι πουλοβεράκι, ήθελε φούτερ και τέτοια.
1: Ζακέτα. Ναι, υγρασία.
0: Πάνω στο βουνό.
1: Όταν πας κάτω στο Κάρμα να πιει, ναι. Καφέ, το Κάρμα υπάρχει ακόμη, υπάρχει.
0: Δεν πέρασε από εκεί, δεν ξέρω.
1: Α, στη Λευκάδα, εκεί που
0: αυτό είναι στη Λευκάδα κάτω.
1: Ναι, ναι, κάτω. Εκεί που ήταν παλιά ο Κορώτος, παλιά που έγινε το Ιλπόστο, λοιπόν, μετά έγινε άκου που λέ, Κάρμα, ναι.
0: Άκου που λες, ναι, τι έπαθα, ναι. Και μετά να μου πεις ό,τι θέλεις.
1: Ναι, ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί που λες, τα λέω φέτος πόρεση,
1: ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί και τους 2-3 προηγούμενους χειμώνες τα πήγα πολύ καλύτερα που με κρυουλιάρης και ήταν ζέστη. Ναι. Όμως τις 2 τελευταίες μέρες...
1: Τσούζι, έχει γρασία.
0: Όχι, ναι. Σου χτύπαγε, ναι. Μου πόνεσαν πάνω προς το...
1: Τα κόκαλα.
0: Ναι, ήταν, φαίνεται, τη νύχτα,
1: ναι.
0: Πέρναγε υγρασία και το,
1: ναι.
0: Κρύο αυτό του χωριού.
1: Καλά, ναι, παραλία δεν κατεβαίνεις κάτω και να πιεις καφέ.
0: Πήγα
1: όποτε
0: παραλία.
1: Όποτε κατέβαινα εγώ, ναι, δεν με κατάλαβες, αν δεν έχεις μια ζακέτα, ένα μπουφανάκι, κάτι. Δεν μπορεί να καθίσεις κάτω, δηλαδή, που είναι οι βάρκες.
0: Ναι, αλλά να ξέρεις ένα πράγμα. Δεν μπορεί να συγκριθεί, ναι. Η Λευκάδα με πάνω στο χωριό που σου λέω.
1: Καλά, όχι απάνω.
0: Η Λευκάδα κάνει έτσι και λίγο μυδρότα το μέτωπο, ενώ πάνω στα χωριά.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και τώρα στην Εκλουβή,
1: ναι,
0: ξέρεις που είναι.
1: Καταλαβαίνω. Ναι, ναι.
0: Στη όλη τη μάνα πάνω στο βουνό.
1: Καταλαβαίνω.
0: Εκεί κάνει, λοιπόν, κρύο, ρε Βάσο.
1: Ναι. Μπορεί να την κάνω προς τα κάτω εγώ, αν μπορέσω, για λίγες μέρες, κατά το Σεπτέμβρη ίσως. Να φύγει πολύ η ζέστη. Δεν αντέχω τη ζέστη. Μη μου πεις, τρελαίνομαι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ. Άμα πας κάνεις μπάιν και θέλεις 10 μπλούζες να αλλάξεις μέχρι να βγεις έξω. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή, και ειδικά αυτό που λες στη Λευκάδα μεταξύ μας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άκου κάτι άλλο, Ηλία. Ναι. Χωρίς να απευθυνθώ για κάποιο άτομο, μιλάνε και λένε για αστυνομικούς. Ναι. Θα πω τη γνώμη μου κι εγώ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτούς που λέμε μπάτους, οι οποίοι όταν τους χρειαστούμε τρέχουν ανά πάσα στιγμή.
0: Σωστά.
1: Αυτά τα παιδιά τα οποία έχω ακούσει, γιατί παλιά είχα γνωστούς αστυνομικούς φίλους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρόσεξε. Πάει άλλος να τον πιάσει κάποιον, δεν έχει χαρτιά και τον πάει μέσα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, βρίσκει κάποιον ή σε στρώμα ή σε παγκάκι όπου να είναι. Όταν τον πάνε και τον βγάνουν μετά αμέσως έξω και τον αφήνουν και βλέπεις δεν έχει χαρτιά. Θυμάσαι το προηγούμενο επεισόδιο που έγινε με τον δικηγόρο που σκοτώσανε εδώ στο Άγιο Παντελεήμονα. Το δικηγόρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μιλάγανε και άσχημα για τον άνθρωπο αυτό, Θεός χωρέστον. Δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, αυτός είχε ποινικό μητρό, τον πήγαν μέσα, δεν είχε χαρτιά. Δεν είχε να μείνει χαρτιά, ας πούμε, δεν είναι δεκτή η αίτησή του. Και ενώ είχε κάνει και κάτι με μαχαίρια, με ιστορίες, τον αφήσαν πάλι έξω.
0: Βέβαια.
1: Κατάλαβες. Τι φταίει ο αστυνομικός, λοιπόν.
0: Και σου λέει και ο αστυνομικός, τι να πιάνω, τσάμπα πιάνω.
1: Μπράβο. Λοιπόν, τι. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Δεν είναι δηλαδή ότι φταίνει η αστυνομική. Φταίει ο προϊστάμενος, ο από πάνω, ο πιο παραπάνω και που καταλήγουμε σε αυτόν που λέει και ο Γιώργος δικαίως τον Καντέμι. Σε αυτόν τον Καντέμι που λέει ο Γιώργος, χωρίς να πω όνομα.
0: Ναι.
1: Εξυπακούεται και ο Έχον, αυτό καταλαβαίνει για ποιον λέω. Ναι. Λοιπόν, κατάλαβες. Αυτός είναι, τα έχει κάνει όλα έτσι. Τους έχει αμολύσει, μπαίνουν μέσα έτσι συνέχεια. Λοιπόν, κατάλαβες, τι να σου κάνει ο αστυνομικός. Με 800 και 900
0: δολάρια. Βέβαια, Βάσο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν
1: ναι.
0: θα κάνω το συνήγορο εγώ του Μητσοτάκη, αλλά
1: ναι,
0: και σε
1: ναι.
0: προηγούμενες κυβερνήσεις και ο Τσίπρας
1: ναι.
0: έτσι
1: ναι.
0: είχε κάνει τους αστυνομικούς. Σαν να ήταν.
1: Όχι, δεν του ρίχνουμε ελαφρυντικά.
0: Έτσι.
1: Όχι, όλοι. Αυτοί που έχουν κυβερνήσει μέχρι τώρα. Αλλά και τούτους ακόμα χειρότερα τελευταία. Δεν έχει κάνει τίποτα, ας πούμε. Και
0: ειδικά για τους ξένους.
1: Το... Λοιπόν,
0: ναι. ναι.
1: Για το μεταναστευτικό. Τίποτε,
0: ναι.
1: κατάλαβες. Λοιπόν, όλο έρχονται και όλο λέει. Πού είναι που βγαίνουν έξω. Σήμερα είδα εδώ πέρα που έδειχναν ανθρώποι στα χωράφια τους που δεν έχουν να μαζέψουν τα ροδάκινα. Εδώ πάνω, Μακεδονία, πάνω Θεσσαλονίκη που Σέρες, δεν ξέρω πού δείχνανε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στην τηλεόραση. Πώς αυτούς που φέρνουν, θα πας να δουλέψεις κύριε. Θα δουλέψεις. Τους έχουν και κάθονται, βάλουν τα 500 στην τσέπη. Κατάλαβες τώρα εδώ πέρα τα επιδόματα. Με τα WiFi, με τις ιστορίες, τα κρυβά τα κινητά και κάνουν βόλτες.
0: Πολύ μπάχαλο, Βάσο μου, πολύ μπάχαλο.
1: Με κατάλαβες, παιδί μου. Γι' αυτό αγανακτεί ο κόσμος, ας πούμε. Δεν είναι. Βάλ τους να δουλέψουν. Ο Έλληνας που πήγε έξω δούλεψε. Δεν τον ετάιζε ο Αμερικάνος τσάμπα, το καταλαβες.
0: Ο Έλληνας πήγε έτσι. Έξω, πήγανε και φτύσαν αίμα όλοι.
1: Ποια σχέση έχει ο Έλληνας, ο μετανάστης, που έχουν φτάσει μέχρι το Λευκό Οίκο, οι Έλληνες. Η καλύτερη ράτσα του κόσμου.
0: Τι λες τώρα.
1: Η καλύτερη ράτσα, η ευλογημένη του Θεού.
0: Και πρόσεξε, προκόψανε
1: ναι.
0: στις δουλειές που πήγαν όλοι οι Έλληνες έξω.
1: Βεβαίως προκόψανε. Βάσο. Δεν πήγαν να κλέψουν,
0: έστω και πλένοντας πιάτα.
1: Μπράβο, ακριβώς. Εγώ μου λέγει η μητέρα μου παλιά, Θεός χωρέστηνε, ο πατέρας της είχε πάει Αμερική. Σε αρέσει τώρα να δούλευε. Δηλαδή τι. Οι άλλοι τι ήταν δηλαδή που δουλεύανε. Με κατάλαβες τώρα. Έρχονται εδώ πέρα, κάθονται και ξύνουν τα μαλλιά τους, ας πούμε. Λοιπόν, κατάλαβες, αυτό είναι το άσχημο. Να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Να δούμε γιατί και αυτά που άκουσα και εγώ με την Τουρκία, είμαι και εγώ, άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Λένε ότι η εξωτερική πολιτική του με το Μητσοτάκη είναι, λες και είναι παιδική χαρά. Του πενές δημοσιογράφος το πρωί, σε ένα κανάλι. Λες και είναι παιδική χαρά. Κατάλαβες. Έτσι είναι. Είναι αντιμετώπιση αυτή. Δεν έπρεπε να πάει στα 12 μίλια κατευθείαν. Να σου πω εγώ πάρκα και ιστορίες. Θαλάσσια πάρκα, το πάει σιγά σιγά να πιάσει το Σίσι από την Αίγυπτο, να γίνει φίλος, να γίνει ας πούμε κολλητός του, κατάλαβες τώρα, και η Ελλάδα να μείνει έτσι. Αυτό είναι που δεν μπορώ να ακούω. Λοιπόν.
0: Μάλιστα, Βάσο. Σου εύχομαι να πας κανένα βόλτα.
1: Καλώς μας ήρθες και να σε χαιρόμαστε.
0: Να σε
1: αγώ,
0: καλά.
1: Να σε χαίρονται και οι δικοί σου και όλοι. Και τα κορίτσια σου και τα πάντα σου.
0: Να σε καλά, Βάσο μου. Και εσύ, ό,τι δική σου. Να σε καλά, Βάσο.
1: Μα δίνει λίγο ζωή εδώ.
0: Σε ευχαριστώ, λοιπόν, να σε καλά.
1: Θα τα πούμε, αγάπη μου.
0: Σας ευχαριστώ. Να σε καλά, Βάσο μου.
1: Γεια σα, καλά.
0: Λοιπόν. Παιδιά. Πάνω σε αυτό. Έχουμε την ίδια γνώμη με τη Βάσο και με πολλούς από εσάς. Δεν είναι θέμα η αστυνομία, είναι θέμα τι εκτελεστικά όργανα είναι. Εκτελούν τελικά τίποτα. Τι διάλογο νόμη είναι αυτή. Δεν μπορώ να καταλάβω να έχουν τον άλλο να έχει κάνει δύο φόνους σε ένα φόνο και να κάνει. Λέει, έχει προηγηθεί, έκανε και ένα ακόμη φόνο τώρα. Ναι, αλλά πριν πέντε χρόνια έχει ξανακάνει, λέει κάτι. τον είχαν πιάσει με τέτοιο, είχαν πιάσει με όπλα, ήταν έξω. Δεν ξέρω ποιο αυτό τον μπάχαλο, ποιοι φταίνε, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να το ξέρω. Το ξέρω, αλλά θέλω να πω, καταλαβαίνετε, τι να πεις και τι να πρωτοπείς και τι να δεν είστε κουτί άνθρωποι να καταλαβαίνετε μερικές φορές και με τη σιωπή μας τι εννοούμε. Τρελά πράγματα. Ξέφραγο τελείως, τελείως. Οι δικοί μας άνθρωποι. Πήγε ο άλλος στη Γερμανία, πέθανε πρόσφατα προθές μια θεία μου εκεί στη Λευκάδα, όχι προθές, καμιά δεκαπενταριά μέρες έκανα και σχόλιο πριν σταματήσω. Έφυγε ένα ζευγάρι, τα παιδιά του δώσει γονείς. Πήγαν οι άνθρωποι εκεί, δουλευταράδες, πουλάγανε σεντόνια στα σπίτια εκεί πέρα και γυρίσανε πίσω και φτιάξανε 5 σπίτια στη Λευκάδα. Δουλέψανε επί χρόνια και στη Γερμανία σκυλιά. Πήγε ο άλλος και πλένει πιάτα στην Αμερική, ο Έλληνας, και έφτιαξε 2-3 μαγαζιά. Γιατί ο Έλληνας, άμα του δώσει δουλειά, άμα του δώσει και το και αμυφθεί και κάνει θαύματα. Πέρα από 5-10 λαμόγια μπορεί να έχουμε από τους 100. Κακομοίρης τι έχει τραβήξει ο κάθε Έλληνα να φτιάξει ό,τι έχει φτιάξει. Αυτό το συρφετό που έχει έρθει εδώ, σεβόμαστε το αλλού την αγωνία να φύγει από εκεί που είναι. Σεβόμαστε αν γίνεται πόλεμος, που δεν είναι πόλεμοι. Από ένα-δύο σημεία είναι οι πόλεμοι και έχουν έρθει από 200 σημεία. Λοιπόν, σεβόμαστε τον ξένα τον κακόμοιρο που έρχεται και σέβομαι όποιον έχει έρθει και έχει σεβαστεί την Ελλάδα. Είδα έναν ειδό, έπιασα κουβέντα πρόσφατα, ένα καταπληκτικό παιδί, δουλευταράς, κάπου εδώ κοντά γύρω από την Αθήνα. Και ένας άνθρωπος, τέτοια εκτίμηση, το χαιρετάγανε, περνάγανε ο κόσμος, χαιρετάγανε, λέει, αυτό μου φτιάξε το σπίτι, αυτό μου φτιάξε το. Πώς να μην το σεβαστεί ένας άνθρωπος που έχει έρθει εδώ και δουλεύει, και είναι τίμιος, και είναι ευχαριστημένος και ο Έλληνας, που τον προτίμησε αυτό να φτιάξει παρά από τον Έλληνα, μπορεί να ήταν και λίγο ή έναν άλλον ξένον τεμπλαχανά. Γιατί να απορρίψω ένα τέτοιο καθαρό άνθρωπο που μπορεί να είναι δουλευταράς με την οικογένειά του και να έχει τιμήσει και την Ελλάδα. Υπάρχουν τέτοιοι. Απλώς όμως εμείς αντί για 100 φέραμε 100.000. Αντί για 100 φέραμε 100.000. Θα τους θεωρούσα πολύ και τους εκτιμούσα αναγκαίους. Πώς ήθελε η Ελλάδα να μαζέψουν αυτό, να μαζέψουν Ελλήνα. Πώς βεβαίως και θα τη σέβεσαι μετά. Εδώ πέρα ήρθε καρδιά σκαρίδια, ας πούμε. Λοιπόν, τα μεσημέρια 12:01. Κυριάκος Σοβελόπουλος εδώ στο Ραδιομάχη. Το απόγευμα 5:05. Ο Στέφανος ο Χίος. Πέρα από το Σάββατο που έχει 4:07. Ο Γρηγόρος Σερέτης. Τι ωραία εκπομπή και αυτός. Πολύ ωραία εκπομπή. Όλα τα παιδιά κάνουν με το δικό τους τρόπο. Ο Χίος έχει άλλη υπογραφή. Ο Σερέτης έχει άλλη υπογραφή. Κάθε εκπομπή πιστεύω ότι το Ράδιο Μάχη έχει πραγματικά ωραίες εκπομπές ποικιλίας. Βρίσκεται τα πάντα, σαν ένα λιβάδι με διαφορετικά χρώματα εκεί, λουλούδια, πράγματα. Και πάνω απ' όλα ανοίγουν μυαλά. Αυτό όποιος θέλει να βγει στον αέρα να το αμφισβητήσει. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι Ηλία.
0: Βεβαίως.
2: Θάνος Ηλία, τι κάνεις?
0: Καλώς το Θάνο, γεια σου Θάνο μου.
2: Καλά εσύ, πώς είσαι?
0: Εσύ πες μου.
2: Καλά και
0: κάτι
2: εγώ.
0: Μου έχεις πει σχετικά με υγεία λίγο.
2: Καλά, είναι μόνο πρόβλημα υγεία με το γλαύκωμα.
0: Με το γλαύκωμα, ναι.
2: Παίρνω τα φάρμακά μου, τα κολλήρια και τα λοιπά.
0: Ναι, κακά, ό,τι μπορείς, ναι.
2: Όσο έλειπες, εγώ σε άκουσα σε μια επαναληπτική εκπομπή.
0: Mm-hmm.
2: Για το Μέγκελε, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
2: Θέλω να αναφερθώ σήμερα επειδή στο θέμα των θαλάσσιων πάρκων που έκανε ο Ερντογάν, αλλά και τις παραβιάσεις. Εγώ έκανα 13 παραβιάσεις στον αέριο χώρο.
0: Μάλιστα.
2: Έχει δηλαδή εκτραπεί εντελώς και από την πλευρά της κυβέρνησης υπάρχει πλήρης ηρεμία.
0: Ναι.
2: Τα ήρεμα νερά. Αφού τα διαταράσει αυτός.
0: Ναι, σωστά.
2: Τα ήρεμα νερά. Δηλαδή έπρεπε κατευθείαν να ζητήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συνεδριάσει και να καταγγείλει την στάση της Τουρκίας.
0: Είμαστε Ευρώπη ή δεν είμαστε, Θάνο μου? Αλλιώς τι να την κάνει αυτή την Ευρώπη?
2: Ακριβώς, συμφωνώ και εγώ. Και να ζητήσει και τη σύγκληση του ΝΑΤΟ. Mm. Μπορεί μια χώρα του ΝΑΤΟ
0: να απειλείται από μια άλλη του ΝΑΤΟ?
2: τόσα έχει κάνει,
0: γελία πράγματα
2: έχουν κάνει οι Τουρκαλάδες εναντίον μας. Επιτέλους δηλαδή, τέτοια ξενοδουλεία πρέπει να ξυπνήσουν όλοι. Όλοι να ξυπνήσουν σε αυτό το θέμα και να είμαστε πανέτοιμοι να ανακηρύξουμε τα, πώς το λένε, τα 12 μίλια. Δεν το κάνουνε. Όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε αυτό το θέμα.
0: Βεβαίως.
2: Και να είμαστε έτοιμοι για κάθε τυχοδιοκτηρισμό που ενδεχομένως θα κάνει αυτός ο Ερντογάν. Αυτά γι' αυτό. Πρέπει τέλος έστω και τώρα να υπάρξουν αντιδράσεις. Τέτοια χλιαρή στάση. Σε ποιες απευθύνεται? Έχουμε κυβέρνηση ή δεν έχουμε? Ξύνει σαν να μην υπάρχει κυβέρνηση. Αυτό για αυτό το τρομερό θέμα. Επιβουλεύεται την πατρίδα μας. Γαλάζια πατρίδα και τρίχες κατσαρές. Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή όλοι οι Έλληνες. Όσο για τον Μέγκελε που λες, είχα δει πράγματι το έργο με τον Γκρέκορι Πεκ.
0: Μπράβο.
2: Και με τον Σερ Λόρενς Ολιβιέ.
0: Ο Ολιβιέ έκανε, να σου πω, περίμενε, με βοηθάς τώρα, είπα ένα βράδυ,
2: Γκρέκορι Πεκ. Ο Σερ Λόρενς Ολιβιέ έπαιζε το ρόλο του Σιμών Βίζενταλ, ενός αξιωματούχου Εβραίου.
0: Αχα.
2: Το είχα δει το έργο τότε παλιά που πεζόταν.
0: Εργάρα.
2: Και ο Μέγκελε ήταν γιατρός στο Auschwitz και στο Birkenau και ευθύνεται για την δολοφονία με πειράματα που έκανε σε ζευγάρια διδήμων χωρίς αναισθητικό και δεκάδες χιλιάδες θανάτους. Αυτό το τέρας πρόκειται περί τέρατος. Επενέβαινε στο DNA και έκανε πειράματα για να αποδείξει την αρία φυλή, την ανωτερότητα των αρίων, των Γερμανών σε σχέση με τους κρατούμενους. Και μετά το 1949 έφυγε, πήγε στην Αργεντινή.
0: Κρυβότανε πόσα χρόνια, πώς κρυβότανε?
2: Στην Αίγυπτο κρυβότανε, ναι.
0: Αλλά μπράβο Ισραηλινοί.
2: Με ψευδόνυμο.
0: Ναι.
2: Αλλά θυμήθηκα το έργο. Ο Γκρέκορι Πεκ ήταν εξαιρετικός. Στο ρόλο του Μέγκελε. Και ο Σερ Λόρενς Ολιβιέ στο ρόλο του Σιμών Βίζενταλ. Του Εβραίου αξιωματού, κάποιο αξίωμα είχε.
0: Και είναι καταπληκτική σκηνή. Θάνο, πέρα από όλο το έργο που είναι φοβερό, που κατεβαίνει να πάρει εφημερίδα όπως συνήθιζε. Και τον απαγάγουν την ώρα πάει στο περίπτωμα να πάρει εφημερίδα.
2: Ναι, μέσω του Σιμών Βίζενταλ. Αυτός τα έχει οργανώσει. Του Εβραίου αυτού. Θυμάμαι μάλιστα τη στάση του Γκρέκορι Πεκ όταν τον συναντάει ο Σιμών Βίζενταλ, ο Εβραίος, αξιωματούχος. Και εκεί αρχίζει το ξύλωμα. Και δείχνει τα χιτλεράκια που κάνει με τα μαύρα μαλλιά και τα λοιπά. Και δείχνει ότι όλοι αυτοί είναι σχιζοφρενείς, έτσι που τους έχει καταδύσει. Με διάφορα πειράματα έχει κάνει χιτιλαράκια για να αποδείξει την ανωτερότητα της αρίας φυλής των Γερμανών. Θυμήθηκα το έργο και γι' αυτό το έκρινα σωστό.
0: Καλά έκανες.
2: Να αναφερθούμε σε αυτό, να μαθαίνει και ο κόσμος.
0: Βέβαια, καλά έκανες.
2: Ο φασισμός είναι, το χειρότερο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πολίτευμα.
0: Είναι δυνατόν.
2: Δεν είναι πολίτευμα.
0: Αυτοί ήταν εκτείνοι, δεν ήταν άνθρωποι.
2: Και δυστυχώς η αποναζιστικοποίηση δεν έγινε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και κάθε τόσο βλέπεις εκεί στην Γερμανία ότι εμφανίζονται ακροδεξιοί. Και άσε τους τα 900 δισεκατομμύρια προϋπολογισμό που τα θέλουν για πολεμικές δαπάνες. Την άλλη μεριά ο Τσόρσιλ έλεγε ότι αυτοί κάθε 50 χρόνια πρέπει να βομβαρδίζονται οι Γερμανοί. Για να μην, γιατί τι ήταν υπεύθυνοι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και του Δεύτερου. Και για τον Τρίτο πάλι εύχομαι να μην γίνει, αν και ήδη γίνεται ο Τρίτος Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Φύρι το πάνε, έχει ξεκινήσει, αλλά έχει μια μορφή που δεν είναι της καταστροφής της μεγάλης.
2: Ακριβώς. Φυρί το πάνε με τα ναι. Ιδιαίτερα η Ουκρανία εκεί είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Με τους εκπροσώπους τους.
2: Η Ουκρανία ήταν πάντοτε ήταν ρωσική. Θυμάμαι το Μέγα Πέτρο που έκανε τη μάχη της Πολτάβας το 1707 εναντίον του Καρόλου του 12ου. Άσχετα από το τι έγινε, η Ουκρανία είναι ρωσική. Η Ουκρανία. Και στο σπίτι του Λάμπρου Κατσόνη, στο κτήμα του εκεί που ήταν στην αρχαία Κολχίδα, έγινε η διάσκεψη των τριών, του Ρούσβελτ, του Τσόρσκιν και του Στάλιν.
0: Ναι.
2: Και το 9 Οκτωβρίου του 1944 συναντήθηκε ο Τσόρσκιν με τον Στάλιν στο Κρεμλίνο. Και εκεί έγινε ένα είδος μοιράσματος, αυτά τα λέει ο Τσόρσιλ στα απομνημονεύματά του.
0: Mm.
2: Του λέει 90% η Ελλάδα δικιά μας, μεταξύ των άλλων. Και λέει συμφωνείς, του λέει ο Τσόρσιλ, λέει ο Στάλιν ναι. Να το σκίσω, του λέει το χαρτάκι, όχι, του λέει να μην το σκίσεις. Αυτά τα λέει ο Τσόρσιλ στα απομνημονεύματά του, σε ένα πεντάτομο έργο το οποίο είχα διαβάσει εγώ, έκδοση Καθημερινής. Η ιστορία είναι φοβερή, Ηλία. Φοβερή. Και αν δεν την ξέρουμε να τη μαθαίνουμε και να την επαναλαμβάνουμε, την ξαναζούμε, δυστυχώς.
0: Καλά λες.
2: Και με αυτά που γίνονται με το Ιράν τώρα και με την Ουκρανία, μου φαίνεται ότι προς τα εκεί ξαναπάμε. Όπως το είπες και το υπογράμμισες. Μεσαίου ελληνικούς όπλα και τα λοιπά, παίζουν με τα πυρηνικά όπλα. Ποιος θα χρησιμοποιήσει πρώτος πυρηνικά όπλα και τα λοιπά.
0: Και το κακό είναι παρασέρουν και εμάς που γενικά ο ελληνικός λαός είναι φιλιρινικός λαός και μας καταφέραν οι μεγάλοι μας συμμαχοί να είμαστε αυτή τη στιγμή και να έχουμε γίνει σε ένα στρατόπεδο το οποίο δεν βγαίνει πουθενά με αυτή τη βοήθεια που κάνουν εκεί πάνω και σκοτώνουν κοσμάκι.
2: Ναι, καλά, αφού έφτιαξε η κυβέρνηση ο ελληνικό λαός, ο Μητσοτάκης να βγαίνει να υποστηρίζει οικονομικά και με οπλισμό τον Ζελένσκι, τον αρχιφασίστα, που μάζεσε όλους τους φασίστες όλου του κόσμου και τους έβαλε να την παρατεθούν στη Ρωσία.
0: Ναι.
2: Έτσι έγινε.
0: Δεν είδες χθες
2: πολεμά. Είναι ρεβανσιστές είναι αυτοί.
0: Θάνο μου, πολεμά όλος ο κόσμος, όλη η Δύση. Είδες χθες μία που παρέδωσε τα όπλα σε μία επίθεση της Ρωσίας, μία Κολομβιανή. Πολεμάνε εκεί πάνω από όλες τις φυλές του κόσμου έχουν καταφέρει δύσεις και έχει πάει.
2: Α, το άκουσε, το είδες και εσύ, ε?
0: Βέβαια.
2: Ναι, αυτό γίνεται από το 23, από πότε άρχισε ο πόλεμος,
0: ναι,
2: το
0: Φεβρουάριο
2: του 23.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Ναι, βεβαίως, έχουν μαζέψει 100.000 ρεβανσιστές από όλο τον κόσμο.
0: Κατά τα άλλα,
2: το αίμα τους πίσω,
0: κατά τα άλλα,
2: γιατί τους συνέτρεψε ο κόκκινος στρατός.
0: Κατά τα άλλα,
2: ο κόκκινος στρατός με τον Ζούκοφ, το Βασιλιεύσκι, αρχιστράτηγους φοβερούς, ύψωσε τη σημαία του την κόκκινη σημαία στο Ράισταγ. Και εκεί την ίδια στιγμή αυτοκτονούσε 30 Απριλίου του 1945 με μια σφαίρα στο κεφάλι αυτοκτονούσε ο Χίτλερ στο καταφυγείο του. Και δίπλα του η Εύα Μπράουν έπαιρνε δηλητήριο.
0: Ναι,
2: και τους βρήκανε είχαν σκάψει ένα λάκκο, τον εξετάσανε τον λάκκο όλοι και οι δυτικοί και οι σοβιετικοί και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Χίτλερ πράγματι αυτοκτόνησε.
0: Να σου πω, αυτό που υπάρχουν λίγο, αυτά τα θεωρώ λίγο συνωμοσιολογικά. Υπάρχει περίπτωση,
2: λέγα, δίκαιο. Δεν είναι καθόλου συνωμοσιολογικά.
0: Ναι, υπάρχει
2: περίπτωση. Διάβασα τελευταία δύο τόμους της Καθημερινής για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα ντοκουμεντάρια από πάσης απόψεως.
0: Ναι, αυτό σου λέω, ότι κάτι άλλοι που λένε κάτι συνωμοσιολογικό, στην γλίτωσε ο Χίτλερ και έχει φύγει, δεν νομίζω κι εγώ.
2: Αυτά είναι παραμύθια.
0: Ναι, το πιστεύω, ναι.
2: Είναι παραμύθια της Χαλιμάς.
0: Ναι, το πιστεύω.
2: Εδώ μιλάμε για επιστήμη. Με στοιχεία φοβερά.
0: Ναι, ναι.
2: Με στοιχεία φοβερά.
0: Και δεν τα ξεφεύγαν.
2: Τα άλλα είναι συνωμοσιολογικά.
0: Και δεν θα ξέφευγαν από τους Ρώσους αφού έγινε έτσι σιγά με γλίτωνε ο Χίτλερ, αφού έγινε αυτή η ήττα τους.
2: Βεβαίως.
0: Ναι, σωστά.
2: Εγώ παλιά νόμιζα ότι αυτοκτόνησε το 25 Απριλίου του 1945.
0: Ναι.
2: Αλλά όταν διάβασα τελευταία τους δύο τόμους για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ντοκουμεντάρι με στοιχεία, φοβερά στοιχεία, ότι αυτοκτόνησε 30 Απριλίου του 1945 στη φωλιά στο καταφυγείο του.
0: 30.
2: Και τους σκόσανε σε ένα λάκκο μαζί με την Εύα Μπράουν.
0: 30 Απριλίου,
2: 30 Απριλίου του 1945.
0: Ναι, το θυμόμαστε.
2: Είναι επιστημονικό ιστορικό στοιχείο. Εγώ, επειδή είμαι επιστήμονας, δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να αναφέρομαι σε συνωμοσιολογίες και σε τέτοιες καθαρές.
0: Όχι, μου είπες πολύ ωραία πράγματα και σε ευχαριστώ, Θάνο.
2: Και εγώ σε ευχαριστώ και καλώς ήρθες και θα τα ξαναπούμε.
0: Καλώς ήρθατε, με χαρά θα είναι με όλους σας. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
2: Επίσης,
0: και ένα καλό σου βράδυ. Μπαρμπακώστας δεν με πήρε σήμερα που είναι και γούρι. Ο Αυγολέμωνος, να μαθαίνουμε πώς πηγαίνει ο εκλεκτός μας και αυτός, όπως και όλοι, ο καθένας έχει τη δική του μονάδα. Ξέρετε, σας σέβομαι όλους. Και ένα βράδυ, για κάνα δύο βράδυ, έχω αφήσει και υπονοούμενο όταν μου πει κάποιος για κάποιον και λέω δεν είναι όλοι. Για μένα, όλοι ήδη. Απλώς κάποιους, όταν είναι κάτι με υγεία, όταν είναι κάτι με. Εύχομαι περαστικά στο φίλο μας τον. Από τους πραγματικά έτσι εκλεκτούς, τον Κώστα τον Αυγολέμωνο, μετά από αυτή την ατυχία που έπαθε τότε που ήμουν ακόμη εδώ όταν έμαθα το κακό. Έτσι λοιπόν, ο Πάτερ Παναγιώτης, τα είπαμε και του Πάτερ, δεν ξέρω αν είναι Ελλάδα ή αν είναι Γερμανία, που πηγαίνει και κάνει και κάποια εκκλησιάσματα, το ευχόμαστε να είναι καλά πάνω απ' όλα, και όλους τον καθένα σας έχω ειλικρινά εκτίμηση του καθενός. Κανένας δεν με έχει φέρει σε να πω το ότι είπε αυτός. Εντάξει, τώρα το έχω ξεχάσει κιόλα, και που έπαιρνε και άλλη συνέχεια το λεωφορείο μου. Κανένας άλλος δεν με έχει φέρει σε δύσκολη θέση να μαλώσουμε. Και ό,τι έχουμε έρθει κόντα μετά, άλλοι έχετε ξανατηλεφωνήσει, είναι σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Έτσι, αυτή το ύφος θέλω σε αυτή την εκπομπή. Να περνάμε τα βράδια όσο γίνεται πιο ανθρώπινα, έξυπνα, να ακούμε πράγματα, να κλέβουμε, να γινόμαστε λίγο πιο σοφοί, λίγο, όσο μπορούμε, να μένει από την εκπομπή κάτι, να λες αμάν αυτός τι έξυπνο που είπε αυτό, να προσέχω αυτό. Να είναι χρήσιμη η εκπομπή είναι μεγάλο πράγμα. Όχι χρήσιμη μόνο να μάθεις τα πώς σκοτωθήκανε σήμερα, τι κάναμε. Αυτά είναι, τα ακούμε από τις εκπομπές, τα λέμε, μπορεί να το φέρετε κουβέντα, δεν πειράζει, το ακούμε. Το θέμα είναι να ακούμε πραγματάκια όσο γίνεται να μας ανοίγουν το μυαλό. Τελειώνουμε σε δύο λεπτά. Ωραία, Αλέξανδρε. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, ευγενέστατος εκεί στο τηλεφωνικό κέντρο. Νομίζω πως έχουμε μία γραμμή, Αλέξανδρη, όχι. Γιατί αν είναι και προλάβουμε, όχι. Ωραία. Για να μπει και τίτλοι, να μπουν και τίτλοι. Λοιπόν, εγώ παιδιά να υπενθυμίσω, πρώτον καλώς σας βρήκα, να είστε καλά. Με ενδιαφέρει να είστε όλοι καλά. Πάνω απ' όλα που το έχετε πει πολύ, δεν το λέω εγώ, το λέτε όλοι σας. Υγεία. Να είστε όπως σας είχα αφήσει, να μην σας έχει πιάσει ούτε συνέχει. Έτσι, να μην έχει συμβεί τίποτε παράξενο και να είστε όλοι καλά στην υγεία. Αύριο τώρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Οπότε δεν μένει τίποτα άλλο, γιατί είναι και αυτό το ωραίο τραγούδι. Πολλές φορές θέλω να το ακούμε, γιατί είναι τραγούδι γραμμένο εδώ και 15 πόσα χρόνια από τότε που άρχισε το κακό της Ελλάδος, και λες και προφητεύαμε πως έτσι θα γινότανε, έτσι για τα σπίτια. Έτσι θα πάθαινε ο κάθε πολίτης, έτσι θα του πέραν τα σπίτια, έτσι το κακό, έτσι. Από τότε από το μεγάλο σας ηγέτη εκεί, το μικρό τον Παπανδρέου, που δεν έμοιασε τίποτα ούτε στον παππού του, ούτε στον πατέρα του. Και από τους μεγάλους σημίτιδες, τους αρχιερείς πολιτικής εκεί, που του στάψανε με δημοσία δαπάνη, γιατί φαίνεται όποιος είναι κάνει κακό στην Ελλάδα, θάβεται με δημοσία δαπάνη. Έτσι, αυτά και για τον κύριο Σιμίτη σας. Σιμίτη, όποιον είναι και όποιον ήταν. Από μένα τον Λία Κακλαμάνη, που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο, τον Χαραλαμπή, τον Αλέξανδρο που ήταν στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο, να δίνουμε ραντεβού αύριο, αφού υπενθυμίσουν πως θα περάσουμε διασκέδαση τώρα στο Μιχάλη του Οικονομόπουλο. Live έχει ο Μιχάλης Αλέξανδρη. Όχι, είναι ακόμη έτσι. Λοιπόν, τα μεσημέρια 12 με 1, μην ξεχνάτε κάθε μέρα, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, κυρία Κορυβελόπουλος. Μετά ο Γρηγόρης Σερέτης και μετά Ράδιο Μακελάριδες 5 με 6, Στέφανος Χίος, πέρα από τις άλλες εκπομπές που κάθε τόσο όσο μπορώ να αναφέρω. Να σας ευχαριστήσω για σαν πρώτη βραδιά απόψε. Καλώς μας ήρθατε πάλι. Τα λέμε αύριο το βράδυ. Να είστε καλά. Καλώς σας βράδυ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

ακριβώς έτσι πλάθεται η αγάπη μεγάλη η αληθινή. Έτσι πλάθεται η αγάπη, σιγά σιγά. Την καλησπέρα την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Να έχουμε μία όμορφη βραδιά, Πέμπτη σήμερα. Πέμπτη μας. Άλλες χορδές εδώ στο Μάχη 99,8. Ναι, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, μουσική, ψυχαγωγία, ψυχολογία, η ώρα της χαλάρωσης. Είναι η ώρα της χαλάρωσης, να χαλαρώσουμε από την καθημερινότητά μας. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη, όπως κάνουμε πάντα τις καθημερινές. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο φίλος μας ο Μάνος ο Στάγιας. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000 παραμένει το ίδιο. 210-710-8000 επαναλαμβάνεται και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας. Ανάσα που λένε, το έχουμε ξεχάσει, το ανάσα. Ναι, ανάσα, με κεφαλαία γι' αυτό. Τέλος πάντων, θέλει ρεστρά. 693-84-00-856. Αυτό είναι για μηνυματάκια, το ξανατονίζω. Για μηνυματάκια είτε στο Viber είτε απλό το μηνυματάκι. Το SMS, το σουμουσού. Πάμε τώρα στα καλά, στα καλύτερα, στα πρώτα, στα βραβευμένα, γιατί είναι τιμή μας σε καμάρι μας. Τα μοναδικά, τα εξαιρετικά. Moro Dentax, το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο. Το λέμε για τον πολίτη πάντα, έτσι, για εξυπηρέτηση των πολιτών. Να είστε πάντα στα καλύτερα με πείρα και εμπειρία. Moro Dentax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο του νομού Αττικής. Το βραβευμένο με την χρυσή πλακέτα Καλυψούς 110 με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381. Όλα για τον πολίτη, τα πάντα για τον πολίτη. Μαζί μας η πιτσαρία του Ζεάκη. Κρατάμε μόνο αυτό που λέμε, πιτσαρία Ζεάκη, είναι η κεφαλίδα. Γιατί θα βρείτε πολλά περισσότερα. Και με delivery πιτσαρία του Ζεάκη Εθνικής Αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Τώρα έχει χορό, έχει τραγούδι, τα πάντα όλα. Εδώ να περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Παρέα με τον Μιχάλη, με τραγουδάκια. Παρέα με τον Μιχάλη. Μια

όλο του κόσμου το χρυσάφι. Δεν αλλάζουμε εκεί που αγαπάμε πραγματικά και αληθινά. Εμείς οι καταβλακιώτες έτσι είμαστε. Ένα το συμπληρώσω, αμάν.

0: Για σένα λέει, μονάχα για σένα. Πάμε τις καλησπέρες τώρα που έχουν έρθει τα δικά στα μηνυματάκια από την Φιλαδέλφια. Η φίλη μας η Σταματία. Καλό βράδυ Πέμπτης. Καλή ακρόαση και σε σένα. Χαλάρωση. Χαλάρωση με θετική ενέργεια. Στον φίλο μου τον Βασίλη τον Παπαγιάννη. Λεβεντάκο μου από την Ηλιούπολη. Καλησπέρες όμορφες. Να έχετε καλή βάρδια. Εύχομαι είναι τα παιδιά και με τα αυτοκινητάκια που μας βοηθάνε στην Αττική Οδό. Είναι όλο το fan club της Αττική Οδού. Στη Μαρία μας. Την ξεχνάμε τη Μαρία μας εδώ. Με τον Γιώργο της εκπαιδευτική κύρη. Θα τα ακούσουμε το λαβουδάκι. Μαρία μου με τον Γιώργο σου πλατεία Αμερικής. Καλησπέρα στο φίλο μου το Βασίλη. Ο Βασίλης από το νέο κόσμο. Βασιλάκο μου πάντα είμαι ο Ροξάτος. Πάντα με καλή διάθεση λεβεντάκο μου. Γιατί. Αλήθεια. Τι ακούς, πώς ακούς, για πες μου. Αν είναι κάτι το λέτε να το διορθώσουμε κιόλας, έτσι.
1: Όταν κοιτάζει το δικό σου
0: το καπνιστάκι. Όπω, φαντάσου τώρα γουλίτσα από καπνιστάκι, έτσι. Πω, πω, Χριστέ μου. Λοιπόν, πρώτη θέση.
1: Σκέφτομαι το χαμόγελο σου.
0: Μπορεί να είναι και το νοτικό βέβαια, έτσι.

0: καιρός περνάει, τόσο πρέπει να ερωτευόμαστε ακόμα περισσότερο το άλλο μας μισό, το ένα με κεφαλαία. Πάλι συμπληρώνω, πάλι τα συμπληρώνω εδώ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τίποτα. Στη φίλη μας τη Μίνα, πάνω ψηλά στον Καρέα το 305 με δροσούλα. Και εμείς εδώ κάτω έχουμε δροσιά. 26 βαθμούς είναι η θερμοκρασία. Εντάξει, μπορώ να πούμε ήπια. Λίγες νεφώσεις αραιές έχει. Λίγο με τον καιρό έπεσαν έξω, ερχόντουσαν τα καιρικά φαινόμενα, φεύγανε. Ποιος πάντα τα βάλει τέτοιο καιρό με τον. Τέτοιο καιρό, με τον καιρό. Γίνονται αυτά. 2-10-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μάχη 99,8, γιατί λέει έρωτας είσαι.
1: Κι όσα εγώ.
0: Μωρίς, τι κάνεις, φιλαράκι μου. Μόρτης, έτσι.
1: Και στα δυο σου μάτια.
0: Και τον φίλο μου τον Φιλιππάκο. Φιλιππάκο μου, καλησπέρα. Καλησπέρες όμορφες, δροσερές. Λοιπόν, σε όλα τα παιδιά που είναι στην Αττική Οδό, εκεί στα αυτοκινητάκια. Και τον φίλο μου τον Βασίλη τον Παπαγιάννη.
1: Αν σε κρατάω.
0: Για να δούμε και στο More Than Touch.

0: Φιλαράκι μου από τα Καλάβρητα, κάτι διαβάζω ρε φίλε μου τώρα, καλέ μου φίλε, συγγνώμη για τον Οδοντοτό. Τι γίνεται εκεί με τον Οδοντοτό στα Καλάβρητα μεριά, στα Καλάβρητα City, το καταργούν εντελώς.
1: Ήρθες από το πουθένα.
0: Αυτό είναι με τα γρανάζια, με τα ρουλιεμάν. Να δω και το καπό αύριο.

Νοσηλεύτριά μας εδώ, το δικό μας το κορίτσι, νοσηλεύτρια η Δήμητρα. Λοιπόν, όντως σήμερα είναι γιορτούλα, είναι μεγάλη, έτσι, μεγάλη γιορτή. Πολλοί που δεν τα ξέρουν, δεν τα γνωρίζουν, Βαρθολομαίου Βαρνάβα και του Λουκά του Ιατρού. Τότε άλλα μου τα εξηγούσε και λίγο η Δήμητρα τώρα, εδώ η Καλαματιανιά. Τα ξέρει απ' έξω και ακατωτά. Και καλό είναι να τα ξέρουμε όλοι. Και για τον Άγιο Λουκά που ήταν γιατρός, μετά έγινε Μητροπολίτης και τα λοιπά και τα λοιπά. Και εγώ λέω, αφού σε βρήκα, δεν σε αφήνω. Είναι αυτό που λέμε, έμπλεξες απλά και λαϊκά. Δεν λαϊκίζουμε, λέμε απλά έμπλεξες. Μαρία, σε ευχαριστώ παλικάρι μου, να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Πέτρο. Πέτρος από τον Κολονό. Όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη, Λεβέντη μου, για το οτιδήποτε. Όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη.

Αυτό που λέμε, αυτό που λέμε, θα το ξαναλέω πάλι, να το επεδώσουμε πάρα πολύ καλά. Κωστάκι μου, Γαλιθεώτη μου, να είσαι πάντα καλά, καμαρί μου. Όλοι, όλος ο κόσμος θα είμαστε καλά, να μας βοηθάει, όντως θαυματουργά. Τα θαύματά του λένε ήταν πάρα πολλά. Και γι' αυτό άγιασε ο άνθρωπος και εμείς σήμερα τον τιμούμε. Να καλησπέρισω την φίλη μας την Χαρούλα από την Κυψέλη. Χαρούλα μου, καλησπέρες όμορφες. Καλησπέρα στο φίλο μου το Φώτη από το Κολωνάκι. Φωτάκο μου, καλησπέρα και καλή βραδιά. Σε βλέπω να πηγαίνεις πάλι στην Αργεντίνα πάλι, ε.

Εμείς εδώ να ζούμε στιγμές μεγάλες και μοναδικές. Δημήτρη μου στο Περιστέρι, καλησπέρα. Καλησπέρα, μεγάλος Δήμος εκεί του Περιστερίου. Απ' τους μεγαλύτερους. Βέβαια την έχουν σπάσει όλη αυτή την περιφέρεια τώρα, ε. Τι κάνεις, ρε Βέντη μου, όλα καλά και όλα ανθυρά. Καλησπέρα στην Πινελόπη μας από το Εγάλεο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλες οι μέρες δεν είναι όλες ίδιες, έτσι, Πινελόπη μου. Δεν είναι. Ο καθένας έχει τα δικά του. Κάτι έχουμε, όλοι κάτι έχουμε. Το τραγουδάκι που έχει ζητήσει τώρα η Μαρία με τον Γιώργο από την πλατεία Αμερικής, θα τα ακούσουμε, ένα λαϊκό γνήσιο, λαϊκό τραγούδι, και το αφιερώνουν και στην Χαρούλα από την Κυψέλη. Εγώ με το Τοξοτάκι σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα.

Λοιπόν, και επειδή το έχω πει πολλές φορές, εμείς σαν ψαράκια εδώ, έτσι, και αναφέρουμε σε ένα μήνυμα έτσι λίγο μεγάλο τώρα, έτσι, που ταράξαμε τα νερά. Ταράχτηκαν τα νερά. Όταν ταράζεις τα νερά, μπαίνεις σε κάποια νερά, ξέρεις που βουτάμε. Ξέρουμε, εδώ, κοιτάμε την πισίνα, λέμε την περνάμε, δεν την περνάμε, και έχω έτσι, με τη θάλασσα, όχι πολλές εμπειρίες, παρόλο που έχω διατελέσει το πολεμικό ναυτικό. Σαν απλός ναύτης, έτσι. Σαν ψαράκι και μας διακατεχόμεθα από μία ευαισθησία τώρα και δεν θέλω. Θα τα συζητήσουμε πολύ πιο μετά. Γιατί δεν ταράζεται μόνο ένα νερό. Όταν σηκώνεται τζουνάμι, γιατί εγώ έτσι το χαρακτήρισα και είναι αμοιβαίο, γιατί πέρασες είδες, οξομολογήθηκα. Τέλος πάντων, πάμε στην φίλη μας, στην Δήμητρα την νοσηλεύτρια που θέλει να ακούσει το τραγουδάκι με τον Γιάννη τον Πάριο. Το δικό σου λέει το αμάρτημα. Ρε να μου, θα ακούσουμε και το δικό σου Σαρονίδα. Δεν θα αφήσουμε τραγουδάκι παιδάκια που να μην ακουστεί. Ειλικρινά το λέω, έχουμε χρόνο μπροστά μας. Να πω καλησπέρα στην φίλη μας την Σοφία. Απλά σκέτο Σοφία που αφιερώνει για τον Ηλία μας τον Κακλαμάνη. Θα το κοιτάξω το τραγουδάκι.

Να πούμε καλησπέρα όμορφε στο Βύρονα. Στο Βύρονα, στην φίλη μας την Ακριβή. Ακριβή μου δεν θα θυμίσω τη διεύθυνση, δεν τη θυμάμαι καν ήδη, έτσι. Αλλά μ' αρέσει ότι γύρισες ανανεωμένη μετά από χορό. Δεν ξέρω, το έχετε Βυρονιώτης εκεί, έτσι. Μετά από χορό, λέει, στην πλατεία Φατσέα, λέει, γινόταν χαμός. Σε ένα μαγαζί απέναντι πήρε και το σουβλακάκι της, πήρε και την κοκακολίτσα της, μια απόλαυση. Και εμείς εδώ τώρα να τραγουδάμε, να λαλάμε. Τέλος πάντων, καλή όρεξη στη φίλη μας την Ακριβή. Ξεσαλώνουνε, πάμε τώρα να ακούσει τραγουδάκι, φίλη μας η Ρένα, το Ρενάκι. Το Ρενάκι μας από την Σαρονίδα, να πούμε καλησπέρες όμορφες στην Κωνσταντίνα. Στην Κωνσταντίνα μας από Χαϊδάρι, περιοχή του Χαϊδαρίου. 943, Κωνσταντίνα μου. Όμορφες καλησπέρες, πάντα δύναμη και θετική ενέργεια. Ακούγουνε, παιδάκι μου, στην πλατεία Φατσία γινόταν, λέει, ο χαμός, χορέψαμε. Πάμε να ακούσει το τραγουδάκι τώρα, Ρένα. Ω λαλά, ω λαλά.

0: 6-9-3-84-0-0-8-50-6 Viber, είπαμε το Viber και το απλό το μηνυματάκι. Λοιπόν, πολύ συγκινητικά. Πάρα πολύ συγκινητικά. Θανάση μου, τι κάνεις, ρε παιδί μου? Όλα καλά και όλα ανθυρά. Να έχουμε λίγο δύναμη παραπάνω, να αντιμετωπίσει ο καθένας τα προβλήματα που έχουμε. Να καλησπερίσω και τον φίλο, γιατί δεν υπάρχει, Θανάση μου, άνθρωπος που να μην έχει προβληματάκια. Δεν υπάρχει, Λεβέντη μου. Σταματία μου, δεν ξέρω για το τραγουδάκι αυτό. Δεν ξέρω για το τραγουδάκι αυτό. Ειλικρινά στο λέω, θα το κοιτάξω. Φιλαδέλφια, μετά από εκκλησία τώρα αυτό το τραγουδάκι και όταν πας και στα Προκοπιάς, δεν πάει, δεν ταιριάζει. Αλήθεια. Το φίλο μου το Δημήτρη, το ταξιτζή, από τον Άγιο το Δημήτριο. Εκεί με το Mercedes. Φώτη μου Κολωνάκι, δεν σε έχω ξεχάσει, Λεβέντη μου.
1: Κι πιο δύσκολοι χειμώνες.
0: Γιατί συγκινούμαι κι εγώ. Έτσι, σαν παιδί, σαν άνθρωπος πάνω απ' όλα. Τώρα το παιδί, παιδά, για το λέω έτσι πάντα καλοπροαίρετα.
1: Μες στην αγκαλιά σου λιώνω, το κορμί μου απογειώνω.
0: Λοιπόν, μες στην αγκαλιά σου, Σταμάτης Γονίδης.
1: Το χρόνο.
0: Γεια σου Κώστα μου, στην Καλλιθέα, με την όμορφη τη θέα.

Πάντως και το καφέ, Σοφία μου Μέγαρα, το καφέ που είπα Σοφία Σκέτο, έτσι, να το συμπληρώσει, καλά έκανε. Σοφία από Μέγαρα, καλά έκανες και το συμπλήρωσες, έτσι. Καλά έκανες και το συμπλήρωσες. Γιάννη μου, Σιγελιά μου, τι κάνετε, ε? Είδες, μιλάω και το πληθυντικό και την καθαρεύουσα. Τώρα με το εγγλέζικο το μπερδεύω ακόμα, αλλά εντάξει, θα μπεις, φτάσαμε τώρα. Δεν βακιά, διανύουμε σχεδόν. Είναι ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού και έχει φτάσει 11 ο μήνας. Αύριο είναι 12. Ο φίλος μου ο Φώτης από το Κολωνάκι, ο γείτονας εκεί. Φαντάσου τώρα να φωνάξει ο Φώτης εκεί στο Κολωνάκι, γείτονας του Κούλη εισαγγελέας, ε. Τι έχει.

είπα Δημήτρη, είπα στον Άγιο Δημήτρη. Γιώργο, είπα στον Άγιο Δημήτριο. Εντάξει τώρα, και να έχω κάνει ένα λαφάκι, συγχώραμε. Όλοι λαλά, συγχώραμε, αδερφέ, με το ταξί. Γεια σου Γιώργο μου, αστέρι. Γιώργο, να σου στείλω κάτι λίγο να δεις. Πω πω, στο μυαλό μου

Εντάξει, είναι τόσο πολύ θερμοκρασία. Τόσο 19 μισό παιδάκια σε αυτή τη στιγμή έχω πάρει μηνυματάκια από ένα εξοχικό. Δεν λέμε πού και πώς εδώ να υπάρχει. Γερατέα είναι. 19 μισό. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Γιώργο τον Λουκάκη. Γιώργο μου, καλησπέρα. Να περνάς όμορφα. Τώρα 19 μισό, μια χαρά είσαι, έτσι. Θα βάλεις μια κουβερτούλα φλιτ. Φλιτ, πώς τη λένε και όλο την μπερδεύω. Έχω μάθει από απλώματα εγώ. Έχω μάθει από απλώματα και το απλωματάκι μας. Δεν τα αλλάζω με τίποτα. Θα πεις χειμώνα καλοκαίρι. Το συγκεκριμένο, ναι, χειμώνα καλοκαίρι. Χειμώνα καλοκαίρι. Πάμε να πούμε καλησπέρες όμορφες στην φίλη μας, την Μαρία από το Χαϊδάρι. Η Μαρία από το Χαϊδάρι, το 524, Μαρία μου. Καλησπέρα, εύχομαι καλή βραδιά. Λοιπόν, φίλε μου Γιώργο, είμαι το ταξί. Για κοίτα αυτό και να μου πεις αν είναι το γνήσιο αυτό που μου έλεγες, που λέγαμε το γλυκό που κουνιέται και μου το έχεις στείλει φωτογραφία. Αμέ, Χριστέ μου! Λοιπόν, έτσι για να ανεβάζουν λίγο τα πνεύματα. Να τα ανεβάζουμε και να ανεβαίνουν και τα πνεύματα, έτσι. Λοιπόν, το τραγουδάκι Σοφία από Μέγαρα για τον κύριο Κακλαμάνη αφιερωμένο. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Δεν αντιπροσωπεύω τον Κακλαμάνη, απλά το λέω από ευγένεια το ευχαριστούμε. Λοιπόν, 24, 26, 24 ώρες έξω σύνταγμα, ναι.

0: ανοίξει καρδιά μου.
1: Και εμένα, και έδωσε το κλειδί. Και εμένα και δώσαμε το κλειδί. Τέλος. Λοιπόν, Κώστα μου, Καλυθέα, Παντελής Παντελίδης, για σένα, γιατί είναι και το τηλέφωνο. Δεν το πρόλαβα. Καλυθεώτη.

0: κρυμμένο.
1: Λοιπόν, όταν προσφέρεις ένα λουλούδι, όταν προσφέρεις ένα λουλούδι, ή λουλούδια που λέμε, και κρατάνε τόσο καιρό. Τώρα μια δικαιολογία, ξέρεις, αυτά κρατάνε πολύ καιρό. Δεν χαλάνε, αλλά τέλος πάντων τώρα. Το δίνεις με την καρδιά σου. Όταν το βλέπεις ότι το λουλούδι δεν μαραίνεται, είναι πραγματικά με πάρα πολύ αγάπη. Με πάρα πολύ αγάπη και. Το και θα το πω άλλο. Και μετά, είπα και το ανέκδοτο και με τον παπαγάλο, έτσι. Παιδάκια, λίγο με το τηλέφωνο. Στην φίλη μας, την Δέσποινα. Καλησπέρα, Μιχάλη, λέει, σας ακούω, λέει, συνέχεια. Χαιρετισμού σε όλη την παρέα, να είσαι καλά, λέει, και να μας διασκεδάζει η Δέσποινα από το Παγκράτη. Δεσποινάκι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αρχοντόπουλο, είναι το επόμενο μηνυματάκι που έχει έρθει. Δεν είμαι Αρχοντόπουλο. Δάσκαλε, από το κάτω εγάλεο, Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Δεν είμαι Αρχοντόπουλο. Καλησπέρα στην Ελευσίνα, στην Εύη μας. Παιδάκια, ξεφόρτωσε το καράβι. Ξεφόρτωσε το καράβι. Ολαλά.
2: Από μικρό.
1: Καζάν διμπή. Έτσι μου το είπαν. Τώρα το λέω καλά ή δεν το λέω. Παλικάρι μου, άστο. Γιώργο.
2: Όσο με θυμάμαι από μικρό παιδί.
1: Δεν ήξερα να το κόψω κιόλας, Γιώργο, έτσι. Γιατί έκαιγε το κεσεδάκι από κάτω.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: καρτά.
1: Λοιπόν, η κυρία Σταματία μας από την Φιλαδέλφεια. Δεν έχω θεματάκι με κανένα τραγουδάκι. Να υπάρχει, αρκεί να υπάρχει, να ακούγεται βέβαια, έτσι. Γλυκά με τα ελληνικά. Το συγκεκριμένο όμως, τώρα αυτό που μου λες για την αφιέρωση, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όταν βάνεις χ κάπου, όταν κάπου βάζεις χ, πρέπει να το υποστηρίζεις κιόλας. Αν πεις εδώ δεν λύνουμε κλάσματα τώρα. Έτσι δεν είναι. Εκεί όχι. Λοιπόν, Γιώργο μου, θα ακούσουμε και το δικό σου τραγουδάκι, τον φίλο μου, τον Γιώργο, που περνάει άψογα, άψογα να το πω έτσι, και είναι φανταστικά να περνάει κάποιος όμορφα και καλά, εκεί στην Κερατέα. Λοιπόν, το Καζάν Τιμπί, το θυμάσαι ποιο ήταν? Όπως το κοιτάζουμε τη φωτογραφία, Λεβεντάκο μου, ναι, το αριστερό, το έμαθα κι εγώ. Λοιπόν, όντως, έτσι ακριβώς, ναι, το πήρα το και από το Γάλλιο, Καζάν Τιμπί, έτσι λέγεται, παιδάκι, ακριβώς. Λοιπόν, μετά από τα χρόνια και σαμάνια, είχα την τιμή να δοκιμάσω σήμερα, έτσι. Ένα κορίτσι που έχει πάρα πολύ μυαλό και το θυμήθηκε. Βέβαια, εσύ δεν έχεις μυαλό, όχι, όταν το έχει πάρει. Ωραίο, ωραίο.
0: Σε χαίρε γιατί οδηγείς λίγο από...
1: Πού να το βρω, πού να το βρω. Και με τέτοια ζέστη σιγά σιγά που αρχίζει η ζέστη.

Στην καρδιά, στην καρδιά. Εκεί με την κλειδαριά. Στην καρδιά με την κλειδαριά. Θέμη Σαλαμαντίδης, φανταστικό. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Πάρα πάρα πολύ όμως. Στην Κατερίνα μας θα πούμε μια όμορφη καλημέρα. Κατερίνα μου, θα τα προλάβουμε όλα, μη μου αγχώνεστε. Και η Σταματία θα ακούσει το τραγουδάκι. Και η Ακριβή από το Βύρωνα που ήταν στην πλατεία Φατσέα. Κάτσε να χωνέψει πρώτα το σουβλάκι. Ακριβή μου, να χωνέψει πρώτα το σουβλάκι σου και θα το ακούσει το τραγουδάκι. Μη μου αγχώνεσαι. Τώρα θα ακούσει ο φίλος μου που είναι στην Κερατέα και έχει δροσούλα. Έτσι, ούτε ζέστη λέει, ούτε και κρύο. Κάπου το έχω ακούσει, μερικά που μου το έχουν πει αυτό. Ούτε ζέστη, ούτε κρύο. Το είχαν απαγγείλει. Δεν το θυμάμαι καλά. Στην Ελευσίνα είπαμε, στην φίλη μας την Εύη εκεί, στο μπαλκόνι. Μπαλκονάτο, ωραία, αεράκι, δροσούλα. 24-25 βαθμούς δείχνει στο κέντρο των Αθηνών. Κοιτάξτε λίγο το θερμόμετρο σημείωσε. Ανέβασε μάλλον το καζάν τυμπή που είπα. Με το καζάν τυμπή που είπα, μάλλον ανεβήκαν οι θερμοκρασίες. Η Άννα μας από το Εγάλεο. Το 315. Καλημέρα, Άννα μου. Πολλές καλημέρες. Καλή βραδιά. Ρε βαλικάρια, ρε παιδιά σήμερα, ειλικρινά σου λέω. Παρακολουθούσα λίγο το διαδίκτυο, το σηκώσω το τηλεφωνάκι, λίγο έτσι. Θα το σηκώσω. Άκουγα κάτι παρετήσει σήμερα, γενικός γραμματέας από εδώ και σήμερα και προχθές, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι. Οι γενικοί γραμματείς των Υπουργείων είναι τοποθετημένοι και έχουν και κάποια προνόμια. Αρκετά προνόμια, έτσι. Μετά το βουλευτιλίκι και δωρεάν αυτοκίνητο, τους παρέχεται και με τα γραφεία. Μετά και λίγο υπομονή με την κλίση, θα το σηκώσω το τηλέφωνο. Προνόμια. Παραιτηθήκανε λέει λόγω του σκανδάλου. Μα το γράφουν κιόλας. Λόγω του σκανδάλου λέει με τις πολεοδομίες. Κάθε εβδομάδα έχει ένα σκάνδαλο. Κάθε πέτρα που θα σηκώσουμε κάτι θα βρούμε, κάτι θα μας πούνε. Οι οποίοι είχαν την τιμή να παραιτηθούν. Μπράβο τους. Συγγένιο ήταν η οικογενειοκρατία. Το συγγένιο ήταν. Ο αδερφός του αδελφού του ξαδέλφου. Ω πρωτοξάδελφε. Τι γίνεται. Τι γίνεται, ειλικρινά, κάθε εβδομάδα έρχεται ένα μεγάλο, ένα τεράστιο σκάνδαλο. Και έρχεσαι τώρα εσύ να διαβάσεις, καημένε μου, τις εφημερίδες εκεί στο περίπτερο, να διαβάσεις δημοσκοπήσεις ή και στο διαδίκτυο και με τις δημοσκοπήσεις ακόμα, έτσι. Ας, τι να πω. 26 λέει έξω από το τοξοτάκι. Αλήθεια! Ο 26 βαθμούς. Ζέστη. Ζέστη. Για το τοξοτάκι ζέστη. Αλήθεια. Βαγγέλη μου, τι κάνεις. Καλημερίζω τον φίλο μας τον Βαγγέλη τον ταξιτζή. Βαγγέλη μου, καλησπέρα ρε παιδί μου. Και καλησπέρα και καλημέρα. Το έφτιαξες το όχημα. Ούτε ζέστη ούτε κρύο. Πάμε.

Δεν ξέρουμε ποια ζεσταίνονται όμως, Γιώργο μου, τα κορίτσια. Δεν ξέρουμε ποια κορίτσια ζεσταίνονται. Εγώ εκείνα που ξέρω το λέω. Εγώ αυτά που ξέρω λέω και ονοματεπώνυμα. Δεν έχω θεματάκι. Ούτε καν. Βαγγέλη μου, το είπα σήμερα με τον Παπαγάλο, έτσι. Το είπα σήμερα με τον Παπαγάλο. Καλό, καλό, καλό. Τέλεια, τέλεια. Έλα να ανεβαίνουμε. Λίγο παραπονιάρηση με, τι δεν θα κάνουμε. Λίγο παράπονο είμαι. Είμαι λίγο παράπονο, τι να κάνουμε.

0: Χριστίνα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, όμορφε και καλησπέρα και καλημέρα. Τα μηνυματάκια, παιδάκια έρχονται ταυτόχρονα και τα τραγουδάκια που χρωστάω, είπαμε. Χρωστάω και να μην χρωστάω τις Μιχαλούς. Λόγω της συνέντευξης στο μηνυματάκι, καλησπέρα στο Πάλεν, λέει. Θα ήθελα, λέμε, αφορμή συνέντευξη Τραμπ το τραγουδάκι με τον Νότι. Έλα να τα ακούσεις το τραγουδάκι με τον Νότι. Ουρανία μου, τι κάνεις? Όλα καλά και όλα ανθυρά. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί.
1: Και να ράξω.
0: Με τους ηλεκτρονικούς, τους ταχογράφους. Με τους ηλεκτρονικούς, τους ταχογράφους. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Και να ράξω.
0: Λοιπόν, Νότης Φακιανάκη είχε ζητήσει και η φίλη μας η Μίνα το 305 από τον Καρέα. Είδες, είσαι τυχερή σήμερα, Μίνα. Πραγματικά, έχετε άλλο να

Να δώσουμε θάρρος, έτσι. Να δώσουμε και λίγο θάρρος. Η ουρανία μας, να πούμε καλημέρα στην ουρανία. Ωραίο το τραγουδάκι. Έτσι ήταν επιλογή του φίλου μας του Βαγγέλη με το ταξί. Η ουρανία μου είπε για κάποια συνέντευξη. Δεν τα παρακολουθώ όλα. Δεν προλαβαίνω να τα παρακολουθώ κι εγώ όλα, έτσι. Εκείνα που παρακολουθώ τα λέω. Και τα σχολιάζουμε μαζί εδώ παρέτσα. Θα τα λέμε. Η ουρανία μας από τον Βύρονα ήταν. Πλέον λέει δεν είμαι ντροπαλή. Δεν είμαι ντροπαλή και καλά θα κάνεις να μην ξαναείσαι πάλι ντροπαλή. Και πάνω δεν είσαι ντροπαλές καθόλου, ούτε καν. Ούτε καν. Τραγουδάκι τώρα που έχει ζητήσει η ακριβή πάλι από το Βύρονα. Η φίλη μας η ακριβή από το Βύρονα που ήταν στην πλατεία Φατσαία και η κυρία Σταματία. Η κυρία Σταματία από την Φιλαδέλφια. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο 129. Καλησπέρα μεγάλε, λέει, καλή βραδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το κρατάω το μεγάλος, έτσι. Το κρατάω κάποια στιγμή, θα το μάθω το 129. Να το πω. Άντε μία με τα ένσημα, άντε μία με τα βαρέα, άντε μία με το ένα, μία με το άλλο. Wow.

0: είσαι.
1: Άκου μεγάλε, μεγάλε, τα ακούσουμε το τραγουδάκι πάλι. Γιατί τώρα, Παναγία μου. Λαλά, τη μπερδευτήκαμε σήμερα και λέω τι μεγαλώνω, μπα, αποκλείεται, ούτε καν. Ένα ψηλό μπερδεματάκι, τώρα μην τα λέμε όλα.

Τώρα δεν ξέρω για ποιο λες είναι επίκαιρο και είναι ωραίο θεϊκό κομμάτι. Μάλλον να αναφέρεις στο θεϊκό κομμάτι το γλυκό που είπα. Να αφήσουμε το τραγουδάκι. Όλα τα τραγουδάκια είναι με κάποιο νόημα. Όλα τα τραγούδια έχουν κάποιο νόημα. Χτυπάνε κάπου, ανταποκρίνονται κάπου. Όλα, Λεβεντάκο μου. Αναφέρομαι στο φίλο μου τον Βαγγέλη που μου λέει τώρα θεϊκό το κομμάτι. Μάλλον για το γλυκάκι που είπα, το Καζάν Διμπή. Που είναι στην αριστερά μεριά, σήμερα το ταξί του Mercedes. Παλικάρι μου, το μπερδέψω το όνομα, πάλι και έχω άλλα. Στον Νίκο, τον φίλο μας από την Άρτα, τον Αρτίνο, να του πω καλημέρα. Νικολάκη μου, καλημέρα. Ετοιμαζόμαστε, ετοιμάζονται σιγά σιγά τώρα. Ετοιμαζόμαστε, να μην εκτεθώ τώρα τη διαώρα και εγώ να αρχίσω να λέω, να λέω, να λέω, να λέω. Πάμε να ακούσουμε μία Πάουλα. Πάμε να ακούσουμε μία Πάουλα, μην εκτεθώ και εγώ. Δεν θέλω ακόμα προς το παρόν, γιατί Λεβέντη μου δεν έχω αποφασίσει. Ρωτάω, ρωτάω, ξαναρώτησα πάλι αυτές τις μέρες. Δεν πήρα. Μόνος πρωτοβουλία δεν παίρνω. Μα να τα λέω αυτά. Συγγνώμη, πού αλλά. Αλλά. Πάμε στο φίλο μου το Χάρη. Λοιπόν, Λεβέντη μου, καλησπέρα. Κάνα καρπουζάκι, τίποτα. Κάνα καρπούζι τα παιδιά από τη Λαχαναγορά. Και καλημέρα και καλησπέρα. Καλή εργασία να μου έχετε. Φιλιά πολλά. Καλή εργασία και καλή βαρδιούλα. Βάρδια είναι αυτή. Αυτά είναι, παιδιά. Αυτά είναι που δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Δεν εμπάνε, δεν βρίσκουν εργαζόμενους. Το τι να το διαβάσω, Λεβέντη μου.

0: ωραίο τραγουδάκι με την Πάουλα, έτσι. Ωραίο τραγουδάκι, Νίκο μου, Καλλιθεώτη. Να έχουμε δύναμη και θετική ενέργεια, Λεβεντάκο μου, και όλα τα υπόλοιπα. Και όλα τα υπόλοιπα τα αφήνουμε στο χέρι μας. Πάμε τώρα στη Σόνια να πούμε όμορφη, καλησπέρες όμορφες. Δεν ξέρω αυτό ότι είναι φωτιά, φατσούλα, είναι αναμένη. Δεν ξέρω, Σόνια μου, τι είναι. Δηλαδή, ζυγώνει τώρα ο καιρός με τη ρίγανη, έτσι. Σιγά σιγά, τώρα είναι ο μήνας ο θεριστής αυτός. Όσοι δεν το ξέρετε, τέτοιο καιρό κάποτε θερίζανε και θερίζουνε ακόμα εκεί που έχει σιτάρι, να μην εισαγόμενο. Γιατί ξεκίνησαν, θυμάστε καλά, τότε με τον πόλεμο με την Ρωσία, με την Ουκρανία, που εισάγουμε σιτάρι και θα πούμε, λέει, το ψωμί ψωμάκι. Όχι, υπάρχουν και εδώ. Έχουμε και εδώ. Άλλο αν δεν τα λένε. Αλλά τώρα όμως είναι η εποχή, σιγά σιγά ζυγώνουμε και με την ρίγανη. Και μια η κοπελιά μας εδώ, η Σόνια, έχει τα βαζάκια εκεί πέρα, Διανά, βέβαια δεν είναι γεμάτα με μέλι. Κάποτε πηγαίνανε τα μέλι πάνω κάτω. Λοιπόν, για να ανεβαίνουμε, έτσι, Σόνια μου, να τα λέμε και αυτά. Α, όλα και όλα. Λοιπόν, καλησπέρες όμορφες στο 4067. Το 067 είναι ο φίλος μου, ο Θωμάς. Θωμά μου, τι κάνεις? Καλημέρα. Εγώ, Λεβεντάκο μου, προσπαθώ και το παλεύω πάντα. Εάν θα έρθει εκείνη η στιγμή, τώρα καλοπροαίρετα το λες, δεν έχω δεματάκι. Να, να, αν θα έρθει εκείνη η στιγμή. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, Θωμάκο μου, πάρα πάρα πολλοί τρόποι. Άστο.
1: Ψέματα, μονόματα, κι εγώ στην κρίζα μου ζωή έψαχνα χρώμα.
0: Θα μου πεις για την ιστορική αυτή. Μου λέει τώρα ο φίλος μου Βαγγέλης, ζήτω, λέει, ο Βαγγέλης, ζήτω, λέει, ιστορική πλατεία, λέει, Φατσαία.

ιστορικός, για να το δω. Θέλω να το ξέρω. Να έχω κι εγώ μία άποψη, μία ιδέα. Ζήτω ιστορική πλατεία Φατσέα, λέει. Και ο ιστορικός λέει με τα μπιμπλίκια. Γαβρίλος. Δεν το ξέρω, Λεβεντάκο μου, δεν το ξέρω. Ορίστε, είναι κάτι που έμαθα και έχω μάθει για τον Παπαγάλο. Θα το πούμε λίγο πιο μετά. Και μετά και μετά. Και μετά και μετά. Όταν το τελείωσε το ανέκδοτο που σου είπα, είσαι στην Ουάσιγκτον. Το θυμάσαι τέτοιο καιρό κάποτε, Αμερικάνα, και μετά. Α, καλά. Μια ημερομηνία και αυτή μπορεί να είναι σκόπιμη.

Μαρία, είναι το επόμενο Χαϊδάρι, είναι το επόμενο. Μαρία μας από Χαϊδάρι, το 524, είναι το επόμενο. Λοιπόν, είναι το τραγουδάκι που θα ακούσουμε μετά για την φίλη μας την Μαρία. Πάμε τώρα στην Έφη, εκεί κοντά είναι και η Έφη. Λοιπόν, σε όλη την παρέα λέει και έφαγε πάρα πάρα πολύ κεμπάπ. Τώρα θα την πληρώσω εγώ. Πολύ κεμπάπ λέει, καλημέρα σας λέει. Μιχάλη, σε σένα λέει και σε όλη την παρέα λέει. Χόρτασα. Τώρα λέει, θέλω λέει, γλέντι λέει να χορέψω. Να σου πω κάτι με το χορό, αν νομίζεις. Με αυτά που περιπροδρόμιασες που λένε. Χόρτασε και λύσες, φούσκος χιλιάζουν. Και νομίζεις ότι με τα τραγούδια του Μιχάλη θα σου παίζει το κιλά, ούτε καν. Ούτε καν. Είδες που σε προκλητική. Είδες που προκαλείς την τύχη σου πολλές φορές. Αφού ξέρεις ότι εγώ θα τα πω. Εγώ θα τα πω. Δεν μασάω τα λόγια μου. Λοιπόν, Θανάση μου, σε ευχαριστώ παλικάρι μου. Θανάση μου, κάναμε και κάνουμε πάντα μία αρχή δυνατή. Λοιπόν, να καλημερίσω την Μαρία μας από το Ήλιον. Μαράκι μου, καλημέρα. Να έχουμε την βραδιά μας την όμορφη όσο αυτή μας απομένει. Πάμε να ακούσουμε αντίπα. 693-84-00-856. Νομίζω είναι αυτό που ήταν η μαντινάδα. Μου το είχαν πει τώρα, έχουμε δουλειά. Βγαίνε τα έψιλον. Νομίζω έτσι, νομίζω ήταν αυτό με τη ματινάδα. Νομίζω. Ναι, χαμογέλαση. Να σου πηγαίνει το νηφικό μετά. Καλά, δεν την πληρώνω εγώ. Πυροσβέστη. Άρα δεν το κατάλαβα καλά, νομίζεις. Αν δεν το κατάλαβα καλά, Κωστάκι μου. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα, να πω καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, τον πυροσβέστη από την ΕΜΟΔΕ.

Ο Δοξοτάκη, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Γιατί αυτή η καρδιά πλέον έχει παραδοθεί. Έχει πλέον παραδοθεί. Thank you very much.

εγώ ζωγράφισα. Πρώτος από σένα. Πρώτα από σένα. Λοιπόν, Αλέξη μου, καλημέρα. Αυτή τη συζήτηση είχα και αυτό το σχολιασμό κάνω με το τραγουδάκι με τον Αντίπα. Τέλειο, δεν το συζητάω. Λεβέντη μου, καλημέρα στον Πειραιά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέξη. Αυτή τη συζήτηση γι' αυτό και είχαμε αυτό το θεματάκι, έτσι δεν το συζητάμε. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο το 857. Καλημέρα Νίκο μου στον Κορυδαλό, από τον Κορυδαλό ο φίλος ο Νίκος. Και στον φίλο τον πυροσβέστη, τον Κώστα, που μας έχει τα καλοκαίρια εδώ ενημερώσει. Έχουμε πάρει μια ενημέρωση, είναι που μπορούμε να πάρουμε την ενημέρωση. Μας την έχει δώσει. Την έχουμε πάρει. Χρόνια πολλά, κυρία Σταματία μου, να το χαίρεστε, να το χαίρεστε πραγματικά, να είναι υγιέστατο. Τιμή μας και καμάρι μας και πάλι, έτσι. Χρόνια του πολλά, να είναι υγιέστατο και να έχει τα καλύτερα στη ζωή του. Μπορώ να δώσω κάτι άλλη καλύτερη ευχή. Είναι όμορφο να διαβάζει τέτοια πραγματάκια, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στην Βάσια και τον Άγγελο. Καλημέρα στο 683. Καλημέρα στο ζευγάρι.

ωραία ματινάδα, αλλά πανέμορφο και αυτό με τον Οικονομόπουλο όμως. Έτσι, πάμε να το ακούσουμε. Τον άλλον τον ακούτε, το έχω πει πολλές φορές. Μπορ, μπορ, μπορ, μπορ, μπορ, μπορ. Γλιστρίδα.

Πάντως σημαδιακό το νούμερο με το 13 λεπτά. 13 λεπτά ένα, για να ακουστεί ένα τραγουδάκι διαδρομή, να ακούσουμε ένα τραγούδι με τον Στέλιο Κατζατζίδη. Παλικάρι μου, να παρακάμψουμε λίγο. Κώστα μου, εσύ πυροσβέστη, έχεις λίγο χρόνο ακόμα. Έτσι, το κορίτσι το άλλο και μόνο που βλέπω. Το κορίτσι εδώ πέρα. Καινούριο εδώ στην παρελίτσα μας το 1523. Η Μαρ, όπως μας λέει. Και είναι και λίγο νευρικό. Εγώ τρόμαξα λίγο. Λοιπόν, το τραγουδάκι για τη Μαρ, όπως λέει, που έχει 13 λεπτά χρόνο. 13 λεπτά χρόνο πριν κατέβει, έτσι, γιατί είναι στο δρόμο. Εγώ τρόμαξα πάντως με τη φωτογραφία που βλέπω. Καλοπροαίρετα της λέω, γιατί δείχνει νευρικότητα. Όχι μόνο νευρικότητα, είσαι αμαζόνα, παιδάκι μου. Ωλαλά! Πάντως τυχερός ο Βαγγέλης, ε! Τυχερός ο Βαγγέλης! Το τρόμαξα, μην το πάρεις. Είναι καλοπροαίρετο, το τονίζω. Είναι καλοπροαίρετο. Με φοβίζεις, με τρομάζεις. Λοιπόν, καινούργια φίλη μας εδώ, η Μαρ. 1523, έτσι λέει. Μαρ. Αν το μάθω το εγγλέζικο που θα μου πάει.

Βαγγέλη μου, πριν άκουσε το τραγουδάκι, γιατί έχει χρόνο, θα τα ακούσουν πάλι το τραγουδάκι, έτσι, ξέρω το διακόπτω. Το είπα καλοπροαίρετα με τη φωτογραφία, Βαγγελάκο. Καλοπροαίρετα το είπα, απλά δείχνει λίγο πολύ νευρικότητα. Όχι λίγο, αρκετή νευρικότητα.

0: πάντως να πω, θα το πω, δεν υπάρχει περίπτωση, το έχω πει πολλές φορές ότι εδώ καρφίτσα δεν πέφτει κάτι. Δεν πέφτει καρφίτσα κάτω, έτσι. Κάθε σχολιασμός είναι βέβαια και καλοπροαίρετος, έτσι, σε κουβέντα να βρισκόμαστε. Αλλά, θέλω να πω, ξέχωρα από τη φωτογραφία που δεν θέλω να τα κατακρίνεις, καλοπροαίρετο ήταν με την φωτογραφία, ξέχωρα από αυτό που πήρα από το δίπλα εκεί που είναι το παλικάρι και καλά έκανε και το σχολίασε. Δεν μου ανοίγει τα μάτια τα δικά μου είναι ανοιχτά και βλέπω και καταλαβαίνω μετά από τόσα χρόνια διαδρομή, μπορώ να κρίνω, μπορώ να καταλάβω, έτσι. Ήθελα να καταλήξω πάνω στο τραγούδι, να αγαπήσετε το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Να αγαπήσετε το παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Εκεί είναι η ψυχή μας. Εκεί ήθελα να καταλήξω, να τα παρακάμψουμε όλα τα άλλα, έτσι. Λοιπόν, Φιλιππάκο μου, να σε καλά, Λεβέντη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Όταν θα φτιαχτεί ο οδοντοτός για Καλάβρητα και για Τρίκαλα μεριά και για τα λοιπά, πω. Κλεισμένος μια ζωή. Άρα βέβαια τον παραδίδεις στο κλειδί. Πάμε, είσαι το λουλούδι μου. Πάμε Πετρούπολη μεριά. Πάμε τώρα προς την Πετρούπολη. Τον φίλο μου τον Νίκο. Τον Νίκο και την Μαρία από την Πετρούπολη. Να πω όμορφες καλησπέρες. Νικολάκη μου, να χαίρεσαι την παρέα σου. Να χαίρεσαι την παρέτηση σου, να περνάτε τέλεια. Πετρούπολη ψηλά ρε Λεβέντη, ψηλά. Έχετε αέρα, έχετε άλλον αέρα. Να ρωτήσουμε και τις πολεοδομίες εκεί. Να ρωτήσουμε και τις πολεοδομίες. Τα πέτρα για να σηκώσει ένα σκάνδαλο.
1: Είσαι η ζωή μου.
0: Αυτό το 1067 που δεν αποκαλύπτεται με τίποτα. Άσπρη λευτή λέει, σοκολάτα λέει, επικάλυψη.
1: Είσαι το τραγούδι μου, ο αέρας για να ζω.
0: Εχθές μου είπες καλά Στέφανα με τη μικρή, με την πιτσερίκα. Σήμερα μου βάζεις ένα δίλημα με τη σοκολάτα, την άσπρη, με το περιτύλιγμα, με κτλ. Το 1067. Ας ευρώ που θα πας. Ας ευρώ. Ολαλά. Τα κουφέτα που προτείνω, ναι. Κοίτα, είναι μεγάλο το μηνυματάκι. Τα κουφέτα που προτείνω, λέει, για το γάμο με τη μικρούλα, με τη μικρή. Τι να κάνουμε τώρα. Να είναι περιτύλιγμα, λέει, με σοκολάτα. Θα τη ρωτήσω, ειλικρινά. Θα τη ρωτήσω μετά τις 2 που θα τελειώσει η εκπομπή, ειλικρινά, στο λόγο της τιμής μου. Θα τη ρωτήσω. Μπέσα. Αλήθεια. Να αν έχουν άσπρη λεπτή σοκολάτα. Επικάλυψη. Κάτι λες.

Ωραίος, ωραίος πάντως ο σχολιασμός. Και μπράβο, πρέπει να έχεις ωραίο γούστο πάντως στα κουφέτα, έτσι. Δεν έχω κανένα θαματάκι. Αυτό που σχολιάζετε. Βαγγέλη μου, να σε καλά, λεβεντάκο μου. Κάτσε όμως εδώ να το δούμε, να το διαβάσουμε. Δεν θέλει να δούμε. Καλημέρα, Μάικ, λέει. Και μαχόμενοι φίλοι. Λοιπόν, η Γεωργία μου, έχουμε θαματάκι. Καλημέρα. Καλημέρα στα Μέγαρα, καλημέρα στην φίλη μας στην Γεωργία. Να δούμε τώρα με τα κουφέτα τι γίνεται όλο αυτό. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία τώρα με τα κουφέτα, ντέρτε με γεσόνι. Λοιπόν, να είναι, λέει, μη και μη. Είναι κάποιος που ξέρει και κάποιος που γνωρίζει. Δεν υπάρχει θεματάκι. Γιατί να μην είναι. Γιατί να μην είναι. Λοιπόν, να μάθετε όμως αυτό. Ναι, είναι σοκολάτα. Είναι ένα από τα αγαπημένα. Που η σοκολάτα και... Εγώ όμως ταυτόχρονα θα βάλω και το τραγουδάκι αυτό τώρα με τις καμπάνες. Θα το βάλω το τραγουδάκι με τις καμπάνες. Θα ακούστε λίγο με προσοχή. Δεν έχω κανένα το 1067. Αν και έχω ολόκληρο το νούμερο εδώ, έτσι. Δεν μπαίνω στη διαδικασία. Και με το μη, συν μη και μη. Κανένα μα κανένα θεματάκι. Καθαρός ουρανός αστραπές. Καθαρός ουρανός αστραπές. Δεν φοβάται. Ό,τι έχω να πω το λέω πάντα εδώ στον αέρα. Η ελευθερία του λόγου πάντα υπάρχει και θα υπάρχει. Ωραίο, εμένα μ' αρέσει. Λοιπόν, και να σου πω κάτι, θα πάρεις μετά τα κουφέτα με τα σοκολατάκια. Θα μου πεις αλλιώς η σοκολάτα που κάνεις στο μαξιλάρι. Παίρνοντας κουφέτα από γάμο, από μυστήριο, βάζοντας από κάτω στο μαξιλάρι, να δεις εσύ τι θα πάρεις. Ποιον θα πάρεις, τι θα πάρεις.

Λοιπόν, Κωστάκι μου, εμοδέ, έλα να στο χαρίσω και σένα το τραγουδάκι αυτό τώρα. Αφού χτυπάνε οι καμπάνες. Έλα τώρα, φίλε μου, Κώστα, τώρα με προσβάλλεις. Με προσβάλλεις, άκου, άκου οι καμπάνες. Κωστή. Τον πυροσβέστη.

Μπουρνέλες, πήρες και μπουρνέλια σήμερα. Μπουρνέλες, μπουρνέλες. Μπουρνέλια θα τα λέμε. Πήρες και τα μπουρνέλια σου. Ο πυροσβέστης κάπου έχει παρκάρει.

Αγγέλη μου, έφαγε κάτι μπουρνέλε. Σήμερα κάτι μπουρνέλια. Μπουρνέλια τα λέμε εμεί προ τα κάτω. Λεβεντάκο μου, έφαγε κάτι μπουρνέλε. Λοιπόν, στο φίλο ή τη φίλη την καλή. Όλα καλοπροαίρετα. Δεν έχουμε θεματάκι. Κανένα. Καθαρό είπα, ουρανό αστραπέ δεν φοβάται. Αυτό είναι, να έχουμε καλή διάθεση, όμορφη διάθεση. Ακούτε 1002 ειδήσει. Ανοίγει την τηλεόραση, ακούτε 1002. Προσφέρουμε διάθεση, ψυχολογία. Ειλικρινά το λέω και το έχετε καταλάβει. Το έχετε καταλάβει. Ένα τραγούδι δείχνει άλλο τόνο. Όχι ότι δεν πρέπει να ενημερωνόμαστε. Τι ακούμε κάθε μέρα. Τι βλέπουμε τα ματάκια στις ειδήσεις εκεί που μπαίνετε, παρακολουθείτε. Που τα περισσότερα δεν το τονίζω. Και ερχόμαστε να σας παρέχουμε κάτι. Αλλά ταυτόχρονα θα μιλάω και όπως μιλάω. Και όπως είπαμε τα κουφέτα πριν, τα σοκολατένια. Καλά στο μαξιλάρι, ναι. Μετά από γάμο. Παίρνουν κουφέτα κάτω από το τραπέζι, πέρα που γυρίζουν γύρω-γύρω μετά το χορό του Ισαΐα. Εμείς έτσι τα έχουμε, στα μέρη τα δικά μας. Τα βάζουν οι ελεύθεροι, τώρα οι ελεύθεροι, όποιοι ενδιαφέρονται, είναι σε ενδιαφέρον, κάτω από το μαξιλάρι να δούνε τι θα έχουν μετά, τι θα πάρουνε. Τι θα πάρουνε. Άκη μου, τι κάνεις, Λεβέντη μου. Καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Άκη. Το 118.

Πάλι με μπύρα θα την βγάλετε. Πάλι με μπύρα θα την βγάλετε. Τι βλέπω, τι κάγκελα είναι αυτά που βλέπω, ρε, που έχετε αράξει. Στο κρατητήριο σας έχουνε. Α, όλα, λα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η ώρα είναι 1.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Βαγγέλη μου, για πες μου και τώρα για τη διαδρομή σου, να αφιερώσουμε και στον ζευγαράκι τώρα που έχει πάρει τις μπυρίτσες και πίνουν και πέρα το κουτάκι. Είμαι και εγώ αυτή την μπύρα, έτσι, Λεβέντη μου. Να το λέω, σας βλέπω και χαίρομαι. Πραγματικά το λέω, σας βλέπω και το χαίρομαι. Λοιπόν, η φίλη μου ήταν ένα μικρό καράβι, αλλά ήταν αταξίδευτο τώρα που θέλει να χορέψει. Γιατί έφαγε κανένα πεντάξι έτσι και μπαπ εκεί και θέλει τώρα εγώ να κάνω το διαιτολόγο. Αλλά να μου κρατήσεις και εμένα, λέει, κουφέτα με άσπρη σοκολάτα, λέει, γιατί μ' αρέσουν και να δω, λέει, τι θα πάρω. Δηλαδή θα το εξακολουθήσεις εσύ με τα κεμπάπ εκεί και τρως σουβλάκια και κεμπάπ, δεν θα πάρεις. Δεν θα σε πάρει μάλλον, εσύ θα θες να πάρεις, αλλά δεν θα σε πάρει. Δεν θα σε πάρει καθόλου, Νικολάκη μου, επιχειρηματία. Λοιπόν, πάμε λίγο στο κερατσίνι, τώρα δεν έχει καράβια και κάτω. Τα αλλιευτικά έχουν προσαράξει τα αλλιευτικά. Καλημέρα Νίκο μου στο κερατσίνι.
1: Ήταν ένα μικρό καράβι που ήταν α, α, α, α, α, α, α.
0: Λοιπόν, καλό δρόμο Βαγγέλη. Ακούω να μου κρατήσεις και εμένα, λέει. Μ' αρέσουμε, λέει, με την άσπρη σοκολάτα. Αναλόγως ή θα παραγγείλει νύφη, ρε παιδιά. Πάμε να ακούσουμε τώρα και αναλόγως ή θα παραγγείλει νύφη. Αυτά τα συζητάμε. Δημοκρατικό διάλογο κάνουμε. Τι σοκολάτα, μπορεί να μην της αρέσει η άσπρη σοκολάτα. Εμένα δεν μ' αρέσει, το έχω πει.

Όχι, δεν υπάρχει τώρα άνθρωπος, όχι, δεν υπάρχουν κουφέτα, κουφέτα υπάρχουν, έτσι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην κάνει λάθη, έτσι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει κάνει λάθος και να μην κάνει. Γιώργο μου, Γιωργάκο Ελευσινέ, τι κάνεις Λεβέντη μου? Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο από Ελευσίνα. Καλημέρα στον Γιάννη, τον αστυνομικό μας. Από και κάτω. Από τον Ασπρόπυργο, αστυνόμε. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, Λεβεντάκο μου? Θα έχουμε συλλήψεις. Γιαννάκο μου, καλημέρα. Δύναμη και θετική ενέργεια, καλή σου βάρδια. Καλημέρα στον Βαγγέλη, τον φίλο μας, το 509, από το Χαϊδάρι, το Φορτηγάτζι. Βαγγέλη μου, καλή ξεκούραση. Να απολαύσω κι εγώ, λέει, στο μπαλκόνι μου, λέει, ένα ουίσκι. Λεβέντη, ο καλύτερος είσαι μέχρι τώρα. Τι λες, Λεβεντάκο μου?

δεν υπάρχει και αυτό με την καλή την έννοια, η αρρώστια. Αν δεν, με την καλή την έννοια, η αρρώστια, άλλε αρρώστιε που χτυπάω ξύλο, τα ακούτε παιδάκια, έτσι μακριά από εμά. Εάν δεν υπάρχει αυτό που λέμε η αρρώστια και το πάθος το μεγάλο, ξεχωρά από την αγάπη και τον έρωτα, γιατί αυτά πάνε πακέτο. Από εκεί και πέρα μετά είναι δώρον άδωρον. Κάτι χαλάει στη συνταγή. Πάμε εδώ και λέμε πάντα τις καλύτερες συνταγές. Το επόμενο τραγουδάκι υπάρχει ήδη να τα ακούσετε με τον Θοδωρή το Φέρι είναι. Αλλά πριν το ακούσουμε το τραγουδάκι, πριν το ακούσουμε έτσι. Στον φίλο μου τον Παύλο, στον φίλο τον Παύλο και τον φίλο μου τον Γιάννη, τον Γιάννη το φύλακα το 029, να πω καλημέρα, καλή βραδιά. Καλή σας βάρδια, λεβέντες μου, να έχετε καλή βάρδια. Η Ελισάβετ, η Βάσια, η Στέλλα από Πετράλωνα. Θα ακούσουν το τραγουδάκι που έχουν ζητήσει. Πάλι τα ονόματα, γιατί δεν τα μπερδεύω. Εδώ, μισό λεπτάκι. Ελισάβετ, Βάσια, Στέλλα από Πετράλωνα. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι δεν στοιχίζει, έτσι. Είναι και μηνύματα που είναι μέσα στα κινητά σας δωρεάν. Άνω ή κάτω Πετράλωνα. Άνω ή κάτω Πετράλωνα. Όχι την περιέργεια. Μου λένε άνω Παναγιά, δόθε Παναγιά, κάτω Παναγιά. Ωραίο τραγουδάκι. Λοιπόν, στην παρέτησα μας εδώ του Μάχη 99,8. Στην παρέα μας εδώ τη μεγάλη του Μάχη 99,8. Ελισάβετ, Βάσια και Στέλλα από Πετράλωνα. Πριν πούμε για σαν γνωστή. Α, από άνω Πετράλωνα. Α, α, εκεί που έχει τις ταβέρνες, τα ουζερί, εκεί πάνω από την Τριών Ιεραρχών.

το προλάβουμε και το τραγουδάκι το άλλο με τη Φέη τη Ρουμπίνη, έτσι. Θα το προλάβουμε ο στιχουργός, ο δημιουργός, ο φίλος μας ο Αράπης, εδώ πολύ καλός φίλος. Έχουν παρέμβει και η Φέη Ρουμπίνη στο μάχη και ο συνθέτης εδώ, έτσι. Λοιπόν, Μαρία μου Χαϊδάρη, και εγώ χάρηκα πάρα πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά, πάντα καλά, να έχουμε υγεία. Εδώ τα λέμε όλα, θα τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Δεν το συζητάμε. Τον φίλο μου τον Θεμιστοκλή και τον Κώστα. Είναι παρεΐτσα τα παιδιά, είναι παρέα. Να τους πω καλή ξεκούραση, έτσι. Εντάξει, τώρα τα παλικάρια, εάν δεν δουλέψετε τώρα παλικάρια με τους καθαρισμούς, με τα air condition που σπανίζουν βέβαια στην εποχή μας, δεν βρίσκεις μαστόρους. Λοιπόν, για τα Άνω Πετράλουνα. Για τα Άνω Πετράλωνα, την Ελισάβε, την Βάσια, το άλλο το ονοματάκι, θα σηκώσω το τηλέφωνο, το πω μετά.

τον φίλε, θα το ακούσουμε. Φίλε μου Στράτο, με συμπληρώνετε όμως, είναι ωραίο. Λοιπόν, καλημέρα στον Στράτο. Χαμογελάω. Στράτο, παλικάρι μου, καλημέρα. Το ξέχασα πάλι, ρε παιδάκι μου. Τι να κάνουμε, συγχώραμε. Αφού το μυαλό, το έχω πει, αφού το δηλώνω. Το έχω δηλώσει. Τον φίλο τον Στράτο τον ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Έχει στην πλατεία Αμερικής. Το ξέχασες πάλι Μιχάλη, το μεγάλο προαίρετα. Ναι, το ξέχασα. Σε ευχαριστώ καμάρι μου, να είσαι πάντα καλά. Είσαι λεβέντης. Είσαι λεβεντάκος, Στράτο.

Λοιπόν, μαράκι μου, κορυδαλός, για σημείωσε μια διεύθυνση εκεί στην πλατεία Φατσέα. Για σημείωσε μια διεύθυνση εκεί στην πλατεία Φατσέα. Πάπυρος, πάπυρος.

γραμμή. Για να δούμε και ο φίλος μου ο Πέτρος εδώ κάτι μου γράφει. Πέτρο μου, θα μου δώσεις λίγο χρόνο, παλικάρι μου, γιατί πνίγομαι πραγματικά, έτσι. Λοιπόν, μόνο δεν είναι τάξη. Φορολογικά, φοροτεχνικά. Βάζουμε πάντα σε τάξη, γιατί είμαστε έντιμοι πολίτες. Τα φορολογικά μας και τα φοροτεχνικά μας. Για να μην υπάρχει λάθος και τρέχετε, προτείνουμε μόνο δεν είναι τάξη. Καλυψούς 110 είναι στο κέντρο της Καλλιθέας. Κέντρο είναι, Καλλιθέα. Με την όμορφη τη Θέα, με την Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες τους. Τις. Έτσι πάει. Αλλά σημειώσει και μία διεύθυνση, έτσι. Πώς το είπα, Πάπυρος, εκεί για την πλατεία Φατσαία. Να έχει λίγο το νου. Πέτρο μου, θα το διαβάσω το μηνυματάκι. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ μέσα την καρδιά μου. Το άλλο το παλικάρι με το είπα το Καζάν Διμπή. Με το που του είπα το Καζάν Διμπή, έπαθε την πλάκα του. Λοιπόν, φίλε μου Φώτη, με την παρέα σου καλημερίζουμε. Καλημέρα στα Μεσόγεια τον φίλο μου τον Φώτη. Γεια σου Βλάση μου. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βλάση. Καλημέρα στο Μπραχάμι.

0: Είδες που σε έπιασα λίγο αδιάβα. Όχι τρόλου, όχι τρόλου. Τμόλου. Είδες Γιώργο μου ταξί. Όχι τμόλου, όχι τρόλου. Τμόλου είναι η πλατεία Φατσέα. Χριστέ μου. Ένα να σε διορθώσω λίγο μία φορά. Να, όχι μία, δύο σήμερα και με το γλυκάκι που σου στείλα. Τμόλου, λεβέντη μου, τμόλου, όχι τρόλου. Χριστέ μου!
1: Αρχίσαν τα όργανα να παίζουνε για σένα.
0: Χαμός!

0: Έχουμε γίνει αεροπλάνα εδώ.
1: Ένα σου φίλι στο στόμα. Πνιώματα με.
0: Λοιπόν, αγαπημένο μου φίλε καλέ, αγαπημένε μου φίλε καλέ, φίλε μου Πέτρο, καταρχήν δεν ανέφερα το ζωάκι αυτό, έτσι. Ξέρω ότι είναι ένα από τα πιο εργατικά υπόμονα, έχει υπομονή, έτσι. Όταν το φορτώνεις, άστα να πάνε. Το όχι λίγο πολύ, το ξέρεις, έχεις πάει σε χωριό. Μόνο τα μπουρνέλια δεν ήξερες σήμερα, τις μπουρνέλες. Πέτρο μου, δεν αναφέρθηκα σε αυτό το ζωάκι, που είναι όντως έτσι ένα από τα πιο εργατικά. Δεν το ανέφερα. Δεν ξέρω πώς σου ήρθε στο μυαλό. Εγώ είπα με τα κουφέτα, με το ένα και το άλλο. Λοιπόν, ο Γάιδαρος είναι για το πείσμα του, την υπομονή, την εργατικότητά του ή κάποιο άλλο έντονο. Όλοι που το βρίζουμε. Κάνουν μία αναφορά, ένα χαρακτηρισμό, μια μεταφορική έννοια βέβαια να σε πει έτσι. Αλλά δεν ξέρουν ότι όντως είναι ένα πεισματάρικο ζώο που έχει υπομονή, έχει εργατικότητα. Δεν αναφέρθηκα όμως σε κανένα Γάιδαρο, σε τίποτα. Άλλο αναφέρθηκα σε κουφέτα, τι θα πάρει ο καθένας, πώς θα το πάρει. Αυτό άλλο από αλλού παπά Ευαγγέλιο. Και είπα τα κουφέτα τα παίρνεις όταν διαβάζει ο παπάς το Ευαγγέλιο για να είναι έγκαιρα, όπως το λέει η παράδοση. Όπως το λέει η παράδοση. Τα παίρνεις όταν χορεύουνε το χορό του Ισαΐα και μετά. Δεν αναφέρθηκα σε γαϊδάρους. Μεγάλα τα μηνύματα, δεν ξέρω γιατί, Πέτρο μου. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Ηλία. Καλημέρα, καλημέρα Ηλία μου. Καλημέρα στο Περιστέρι, στο Πιτσούνι City. Δίνω κάθε διευκρίνηση. Δεν έπιασα στο στοματάκι μου τη λέξη αυτή με το ζωντανό. Έτσι, φιλόζωος δεν. Αλλά, Πέτρο μου, δεν ξέρω πώς σου ήρθε και το έγραψε αυτό. Στον φίλο μας τον Ηλία από το Περιστέρι, τον αιώνιο πιστό. Ηλία μου, να σε καλά.

Πέτρο μου, Πετράκο μου, καλέ μου φίλε. Καλέ μου φίλε, είναι λίγο η νευρικότητα, λίγο η δουλειά, λίγο η πίεση, όλα μαζί. Μπορεί να ήταν μια μεταφορική έννοια, μια παρομοίωση. Μπορεί, μπορεί, συγκρατιόμαστε πάντα, να είμαστε συγκρατημένοι. Κι εγώ πολλές φορές, σε έξαρση. Και να παρακαλέσω τη φίλη μου την ακριβή. Ακριβή μου στο Βύρωνα. Έφαγες το σουβλακάκι σου, έτσι την πίτα σου, τη μεγάλη. Μεγάλη. Και δεν είναι μόνο η δική σου. Έχω πάρει και από αλλού. Έξι, εφτά και μπάποσα έφαγε η κοπελιά και από το Εγάλιο. Και καλά έκανε. Και την Coca-Cola σας την πίνατε. Εγώ τι. Ένα καζάνι την πήκε πέρα και ένα ροδακινάκι. Και ένα ροδακινάκι. Σεβασμό. Λίγο σεβασμό. Νηστικό αρκούδι λέει δεν χορεύει. Λοιπόν, τον φίλο μου, τον Γιάννη, τον φύλακα. Γιάννη, είναι άλλο παιδάκι αυτό. Γιαννάκο μου, με την παρέα σου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Το 029 είναι ο φύλακας ο Γιάννης. Βγάλτε με ροκάματο εσείς, 360.

ήσουν αφαγωμένη, Έφη. Έφη μου, λέει Έφη, κάποτε που είχα βάλει, λέει, κάποτε που είχα βάλει κουφέτα, λέει, νομίζω ότι ήμουν πάνε, εντάξει. Άστο τώρα. Άστο, εγαλαιώτησα, άστο τώρα. Περνάμε και έχουμε περάσει ήδη στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Με τρέλα, θετική ενέργεια, την οποία τη μεταδίδετε εσείς. Μάχη 99,8. Η συνήθεια έγινε λατρεία.

με χίλια χρόνια θα ζήσει. Δεν πρόλαβα να πω για τον καναπέ. Δεν πρόλαβα να πω να ρωτήσω τον Πέτρο για τον καναπέ. Χίλια χρόνια. Χίλια χρόνια εδώ με τα κουφέτα, με την άσπρη σοκολάτα.

0: ένα ζευγαράκι, ένα ζευγαράκι, να μην πούμε ονοματάκια τώρα, έτσι. Με τις δύο μπυρίτσες που έχω πάρει φωτογραφία, τα δύο κουτάκια, την μπύρα. Το πράσινο το κουτάκι, την μπύρα δεν είναι πράσινη, μπορεί να είναι και αλφα, είναι και χάινικεν είναι. Να μην πούμε ονοματάκια τώρα, εκθέτουμε πράγματα και καταστάσεις, να είναι πάντα καλά, έτσι όμορφα. Να περνάτε καλά, είπαμε, η ζωή είναι μικρή, παιδιά. Να το κατανοήσουμε λίγο, πρέπει να τα κατανοήσουμε, η ζωή είναι μικρή. Είμαστε περαστικοί όλοι. Τώρα το μίσος, η έχθρα, το οτιδήποτε, η ζήλια, το να ζηλεύουμε. Το είπα και χθες. Έκανα και χθες μια μικρή αναφορά και δεν θέλω να τα αποφεύγουμε. Όσα δεν φτάνει, λέει η Αλεπού, πολλές φορές θα κάνει κρεμαστάρια. Κρατήστε το αυτό, έτσι. Όσα δεν φτάνει η Αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια. Πάμε στα μέθανα λίγο. Τι είναι ωραίο τραγουδάκι αυτά, να πούμε στον φίλο μου τον Δημήτρη το 10-10. Στα μέθανα μεριά. Στα μέθανα σύντα. Λεβέντη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Δουλίτσα όλοι. Εγώ.
1: Λος με σένα.
0: Εγώ τι να πω, εγώ δεν το είπα. Από το πρωί. Τυροπιτούλα, ξέχασε την τυρόπιτα.
1: Λος με σένα.
0: Ναι, μωρέ. Ξέχατε την τυροπιτούλα. Τέλεια!
1: Με σένα. Και η μοναξιά μου.
0: Λοιπόν, να ευχηθώ, να ευχηθούμε, όχι να πω να μην βάλω και εσάς μέσα. Να ευχηθώ να βλέπεις πάντα τέτοια όνειρα σε από το εργαλείο. Συγνά. Εγώ δεν αντιστέκομαι.
1: Τρελό.
0: Ούτε αντιλέγω. Ούτε αντιλέγω ότι αλήθεια σου λέω, λέει αληθινό. Υπάρχουν και όνειρα, παιδιά, που είναι όντως αληθινά. Εγώ να σου ευχηθώ τα καλύτερα.
1: Τρελός με σένα. Η μοναξιά μου.
0: Αυτό κατάλαβε ο φίλος μου ο Πέτρος που είπα πάνω στο, που είδε στο όνειρο. Εκεί ο φίλος ο Πέτρος. Αλλά δεν το κατάλαβε ο Πέτρος καλά.

Καλέ μου φίλε, καλέ μου φίλε, ανταποκρίνομαι και εγώ στο δικό στο μηνυματάκι το 751 στον φίλο μου τον Δημήτρη από Αγίους Αναργύρους. Δημήτρη μου, να σε ευχαριστήσω και εγώ για τη συμμετοχή εδώ, για το δικό στο μηνυματάκι, να είμαστε πάντα καλά. Δημήτρη, έχουμε τη δύναμη και τη θέληση. Φίλε μου Δημήτρη, έχουμε και τη δύναμη και τη θέληση και μπορούμε. Τώρα ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και όπως θέλει και καλά κάνει. Η ελευθερία του λόγου πάντα θα υπάρχει. Σωστός ο φίλος μου ο Δημήτρης. Πάμε στο παλικάρι από τα Άνω τα Πετράλωνα με το γρήγορο το αυτοκίνητο. Χριστάκο μου καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου το Χρήστο από Άνω Πετράλωνα το 125. 135, όπα. Χριστέ μου. Τώρα κακώς το αναφέρω αυτό με το γρήγορο το αυτοκίνητο, γιατί τρομάζω λίγο. Τρομάζω. Θανάση μου Φορτηγατζή, καλημέρα στο φίλο μου το Θανάση το Μπέλο, με το άσπρο το φορτηγό. Καλημέρα.

Διάβασα σήμερα και το λέω αφορμή τον φίλο μου τον Κώστα, έτσι, ότι ψάχνουν για τις εγκαταστάσεις με τα air condition. Τώρα είναι η εποχή τους τώρα, έτσι, και με τους καθαρισμούς που γίνονται και με τις τοποθετήσεις, έτσι, και με τοποθετήσεις που κάνουν. Διάβασα ένα καλό, έτσι, στο Φουμπού. Να παρακολουθώ, TikTok δεν υπάρχει, έτσι. Με την αύξηση, είναι και η αύξηση που δόθηκε τώρα 95% στους παπάδες και μητροπολίτες, δεν ξέρω πως τους τα λένε, δεν ξέρω να ξεχωρίζω τα γαντόνια, τους ξεχώριζα στο στρατό, τους ξεχωρίζω τώρα. Μικρός είμαι, ακόμα θα τα μάθω. Να παίρνε τριχίλιαρο, πεντοχίλιαρο, εξαχίλιαρο, έτσι, και να αφήσουν τους νέους μας να φεύγουν να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Αφορμή είναι. Ήταν ένα ωραίο σχόλιο. Και να ψάχνουν, επειδή είμαι, το ζω κι εγώ, έτσι, σε μια δουλειά εκεί, να μην υπάρχουν αυτά τα επαγγέλματα, να χάνονται από τη χώρα μας. Να μην βρίσκεις. Βέβαια, ξεσαλωμένοι κι εμείς λίγο, παιδάκια, έτσι. Ξεσαλωμένοι και λίγο. Έχουμε ξεσαλώσει λίγο. Σεζόν, σε νησιά, δεξιά-αριστερά, πέφτουν λίγο τα μπερμπουάρ. Και μετά ταμείο ανεργίας, πόσα δίνε, τι δίνε, δεν βγαίνει η ζωή, έτσι. Δεν είναι χώρα αυτή, δεν λέγεται χώρα, εδώ είμαστε μπανανία. Συγγνώμη που το λέω και αναλαμβάνω την ευθύνη που το λέω. Θα μου πεις, θα κάτσω να πάρω 360. Κάνουν λογαριασμό τα παιδιά. Κάνουν λογαριασμό, έχουν και τα κουμπιουτεράκια, είναι και με τα κινητά. Σου λέω, ήταν να πάρω. Καθαρά δεν βγαίνει 900 ευρώ που λένε τώρα με το βασικό μισθό. Θα πάω εκεί, κάνουν λογαριασμό. Μετά μπω στο Ταμείο Ενεργείας και ζαμάν φουλ. Και άντε μετά να πούμε για αυτή τη χώρα που είμαστε κάποτε περήφανοι. Να πούμε κάτι για αυτή τη χώρα που κάποτε είμαστε περήφανοι. Πηγαίνουν σεζόν, μετά Ταμείο Ανεργίας και να συνεχίζεται, έτσι. Και να κάνουν οικογένεια. Και μετά μιλάμε να θέλουμε να πούμε ότι υπάρχει υπογεννητικότητα. Υπάρχει υπογεννητικότητα στη χώρα μας. Ε, βέβαια. Αυτά είναι όλα μία αλυσίδα. Και όταν ένας κρίκος από την αλυσίδα σπάσει, χαθεί, τέλος. Λοιπόν, από καρδιάς και από μένα. Και από μένα, Γεωργία μου, καλή αυριανή, αλλά θα κάνω μια θερινή. Γεωργία μου, θα σου ξαναπώ πάλι, θα σου τονίσω. Μετά το τέλος της εκπομπής, για το συνηθίσεις, μην στείλεις μηνύματάκια. Να, το λέω και είναι θερμή παράκληση. Μετά το τέλος, το πέρας της εκπομπής, μην στέλνεις. Σε παρακαλώ.

Το έχω, Φορτηγατσί μου, το επόμενο το έχω, έτσι, φανταστικό τραγούδι. Θανάση μου το έχω και θα τα ακούσουμε. Μαζί μας και μαζί σας, είπαμε, πάντα επιλέγουμε τα καλύτερα για σας που είστε καλύτεροι εδώ στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. More than tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά όντως είναι και φτιάχνουμε και τα φτιάχνετε. Επιλέγουμε και πρέπει να επιλέγετε πάντα τα καλύτερα. Γι' αυτό προτείνουμε More than tax. Το πρώτο περιφερειακό λογιστικό γραφείο του νομού Αττικής μαζί σας, εδώ στο Μάχη, με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες. Καλό σου βράδυ, καλό βράδυ στο κορίτσι από το Ήλιον. Καλή ξεκούραση. Παραμένει η θερμοκρασία στους 24 με 25 βαθμούς, αλλά ο Γιώργος οδηγεί με το ταξί. Κουβέντα. Γιώργο μου, δεν το βλέπω, Λεβέντη μου.

ξέρω εγώ, λέει, βεντάκομαι να έχει πιάσει την κουβέντα πουθενά τίποτα, δεν έχουμε τίποτα παρατράγουδα. Λέω κι εγώ, έτσι. Λέω κι εγώ τώρα. Μαζί μας και μαζί σας η πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη, έτσι. Δεν είναι απλά μία πίτσα, είναι κάτι φανταστικό. Τι ήταν, τι έπιναν και τι έτρωγαν οι θεοί του Ολύμπου, νέκταρ και αμβροσία. Θα πεις, ναι, το χαρακτηρίζεις έτσι, νέκταρ και αμβροσία. Νέκταρ και αμβροσία. Πιτσαρία Ζεάκη σε Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Λοιπόν, ο καθένας κάνει πάντα τις επιλογές του, πάντα διαβάζουμε. Όταν μπορούμε τα μάτια. Γιατί έχω πει πολλές φορές, τα μάτια είναι ο καθρέφτης του εαυτού μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή, για τα μηνυματάκια, για την παρέα, γιατί είναι αμοιβαίο. Δεν είναι μόνο του Μιχάλη Οικονομόπουλου, ούτε του Μάχη. Είναι όλη η παρέα η μεγάλη εδώ. Καλό σου βράδυ, Χαρούλα μου, πάνω και ψέλη μεριά. Καλό βράδυ. Βαγγέλη μου, εσύ ακούς ακροατές και εγώ τους δικούς σου. Είδες που λέμε, είμαστε αμοιβαία. Λοιπόν, για τα κουφέτα που μου στείλανε ένα μηνυματάκι, έτσι, τα κουφέτα. Όπου πάνε για τη μικρούλα. Τα κουφέτα να είναι με λευκή σοκολάτα, το ένα άλλο δεν πήρα μηνυματάκι, δεν. Αν μου πεις τώρα, τα κουφέτα κάνουν τη διαφορά. Είναι η εποχή τώρα και με τους γάμου, γάμι, δώρα, όλα, λα. Λοιπόν, αυτή είναι η επιλογή μας.

Δημήτρη, παλικάρι μου, και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, πάντα σιγανός. Πάντα, δεν τον συζητάω. Ο φίλος μου ο Δημήτρης από την καλή πόλη του Πειραιά. Και εγώ σε ευχαριστώ, Λεβέντη μου. Να είμαστε πάντα καλά, να έχουμε υγεία. Καλή νύχτα, Μιχαλά, και ευχαριστούμε, λέει, για μια ακόμη όμορφη, λέει, για ένα ακόμα όμορφο πρόγραμμα. Εγώ σε ευχαριστώ, Λεβέντη μου, να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, με την αλλαγή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο κοκ που λένε τώρα, μέσα γιονάρες και τα ξόφτερνα, είτε τα άλλα, τα άλλα με χτυπάνε τώρα. Το να μπει να οδηγήσει είναι λίγο κάπως δύσκολο. Κάπως δύσκολο, έτσι, έχεις κλείσει. Θα πάρεις κλείση. Θα σε γνάψουν. Κάνεις διαδρομή τώρα και φορείς αγιονάρες, σταματάνε. Δεν ξέρω, αυτούς περπατάνε το κάνουν, τους γράφουνε. Λοιπόν, αύριο Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Πρώτα ο Θεός, εμείς θα τα πούμε κοντά τις 11 η ώρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όλους και όλες για τη συμμετοχή και τα μηνυματάκια που μου ακούσατε. Η συνήθεια έγινε πάντα λατρεία και ακούει το όνομα Μάχη 99,8. Φιλιά πολλά. Να δω τώρα, καληνύχτα Έφη μου, να δω τώρα πως θα χωνέψει τα κεμπάπ. Να δω πραγματικά πως θα χωνέψει τα κεμπάπ. Ό,τι μπορούσα έκανα. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Είναι Σάββατο 8 Αυγούστου 2026. Και εμείς είμαστε εδώ ζωντανά στο στούντιο των Ράδιο Μακελάριδων. Μάχη 99,8 στα FM. Η μεγάλη, ελεύθερη, ανεξάρτητη πατριωτική συχνότητα. Έχουμε μεγάλη ευχέρεια χρόνου σήμερα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε κάποια ζητηματάκια που απασχολούν τον πολιτικό βίο της χώρας. Πρώτα απ' όλα θέλω να σχολιάσουμε λίγο το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδος μας. Σε τεράστια δίνη σκανδάλων και εκβιασμών, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αχιλλέας Ζήσης. Ο ανιψιός Γρηγόρης Δημητριάδης, η Αμερικανική Πρεσβεία και οι πράκτορες του Κολονακίου. Και βασικός τίτλος, του πάσαραν γυναίκες για να τους καθαρίσει από τις προκλοπές. Έτσι τους αθώωσε όλους. Ο κύριος Κεσές, ο οποίος είναι δικηγόρος και έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο δικαστικό αγώνα για να μπορέσουν να βγουν από το συρτάρι της αρχιοθετήσεως τα μεγάλα σκάνδαλα της παραβίασης του ιδιωτικού απορρίτου. Δηλαδή, της παρακολούθησης των 3/4 στενών συνεργατών του Πρωθυπουργού, μεταξύ αυτών και οι φίλες της γυναικός του, ο αρχηγός στρατού, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και μέσω ενδιαμέσων ένας εφοπλιστής που στήριζε τον κύριο Μητσοτάκη λόγω της στενής κουμπαριάς που είχε με την κυρία Μπακογιάννη και έχει με την κυρία Μπακογιάννη, τον οποίον παρακολουθούσαν μέσω ενδιάμεσων κλήσεων. Μέσω των κλήσεων του κυρίου Καρυπίδη, πρώην στενού φίλου του κύριου Μαρινάκη και του κυρίου Γιάννη Κουρτάκη στον όμιλο των παραπολιτικών, ο οποίος ήταν στενός και είναι στενός συνεργάτης του εφοπλιστή του κύριου Μαρινάκη. Εξού και η φοβερή και σφοδρότατη αντιπαράθεση που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όταν είδαμε τον εφοπλιστή να σκαμπυλίζει τον κύριο Δημητριάδη και ο ανιψιός να τον φτύνει και να του σκίσει την μπλούζα. Αυτά αντιλαμβάνεστε ότι είναι απίστευτα πράγματα. Δυστυχώς όμως, οι δικαστές οι οποίοι διορίστηκαν στην Ελλάδα από κυβερνητικές επιταγές παίζουν το παιχνίδι της κυβέρνησης. Όλοι οι δικαστές ανώτατης βαθμίδος στην εισαγγελία και στην προεδρία του Αρείου Πάγου έχουν καταλάβει τα πόστα για να μην περνάει τίποτα. Δεν περνάει κουνούπι εκεί πέρα. Η υπόθεση των υποκλοπών θα παραμείνει στο σιρτάρι. Δεν θέλω να μιλήσουμε για το Predator, θέλω να μιλήσουμε για τους παράγοντες, τον ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος μεσολάβησε για να μπει στο αρχείο το θέμα των υποκλοπών και των σκανδάλων που αφορούν τον ιδιωτικό βίο και την κατάληψη συντάγματος. Είναι στοιχειώδες συστατικό της δημοκρατίας όταν, κυρίες και κύριοι, πατριώτες και πατριώτισες, όχι απλώς παρακολουθούν το κινητό τηλέφωνο, αλλά βλέπουν ανά πάση στιγμή που βρίσκεσαι μέσω στίγματος του Predator, ακούν τα πάντα, βλέπουν τα πάντα, τα έχουν ξαναπεί αυτά. Αντιλαμβάνεστε ότι η δημοκρατία δεν λειτουργεί σωστά. Και ότι από ένα κέντρο παρακράτους εκπηγάζονταν όλες αυτές οι έκνομες δραστηριότητες. Ισραηλινούς, ρουφιάνους, αστυνομικούς χαφιέδες, διεφθαρμένους Έλληνες της μυστικής υπηρεσίας, της ΕΥΠ, τεράστια ποσά που διακυβεύονταν γύρω από αυτές τις ιστορίες και εκβιασμοί. Η εφημερίδα μας σήμερα φέρνει ένα θέμα το οποίο έχει σχέση άμεση με το πώς ελήφθη η απόφαση για να αθωωθούν όλα τα κυβερνητικά στελέχη. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουμε συλλέξει και την πληροφόρηση που έχουμε, ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης, αντιεισαγγελέας επιτιμή του Αρείου Πάγου και την εποχή εκείνη δραστήριος όσον αφορά το θέμα των παρακολουθήσεων, πήρε στα χέρια του ένα φάκελο,
κάλεσε κάποιους διαδίκους και εκεί άρχισε τις γνωστές ανακρίσεις του Πούπουλου, των Φτερών και Πούπουλων. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες επιμένουν ότι το ίδιο διάστημα που ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ζήσης, ήταν πάνω από τη δικογραφία των παρακολουθήσεων και των παραβιάσεων του ιδιωτικού βίου, την ίδια ώρα συναντιόταν στο Κολωνάκι με κάποιους πρακτοράκους. Είχαμε να κάνουμε, μην ξεχνάτε, με την περίοδο των δημοκρατικών στη διακυβέρνηση των ΗΠΑ και όχι των ρεπουμπλικανών. Στην Ελλάδα κουμάντο έκαναν οι δημοκρατικοί του Biden. Είσαι εξ αυτών ο γνωστός γραφικός παράγοντας του Κολωνακίου, Κρυς Πύρου, τα είπαμε και χτες και προχτές αυτά, συναντούσε και συνέτρωγε μαζί με τον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση. Τι δουλειά είχε ένας αναγνωρισμένος πράκτορας των ΗΠΑ στην Αθήνα, ψευτοπράκτορας, δεν έχει σημασία, κοινωνός μυστικών και βεβαίως ένας άρτιος σωλήνας, για να μεταφέρονται οι πληροφορίες από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στην Αμερικανική Πρεσβεία. Τι δουλειά είχαν αυτοί να συντρώγουν και να συμπίνουν με τον κύριο Ζήση, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος είχε τη δικογραφία των υποκλοπών στα χέρια του. Σημαίνει τι? Ότι οι δημοκρατικοί του Biden στην Αθήνα δεν ήθελαν να αποκαλυφθεί η υπόθεση των υποκλοπών. Και όταν άλλαξε η ηγεσία επί Τραμπ, άρχισαν να βγαίνουν κάποια άπλυτα στη φόρα, τα οποία δυστυχώς είναι μπλοκαρισμένα από την ίδια την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και από το παρακράτος, το βαθύ κράτος που λέει ο ίδιος ότι κυβερνάει αυτή την έρημη τη χώρα τα τελευταία 10 χρόνια. Καλό θα ήταν ο κύριος Μητσοτάκης να ανοίξει τα χαρτιά του. Το ερώτημα είναι, έχει χαρτιά να ανοίξει? Ή γύρω του περισφύγγεται από ένα τεράστιο δαχτυλίδι παραβατικότητας, στο οποίο μέσα εμπλέκονται συγγενικά του πρόσωπα, άνθρωποι του υποκόσμου, του περιθωρίου, μεγάλοι εφοπλιστές της χώρας, λεφτάδες, ολιγάρχες, οποίοι είχαν κάθε λόγο, να παραμένει το θέμα στα σκοτεινά. Γιατί μέσα από αυτές τις υποκλοπές, όταν ελάμβαναν το περιεχόμενο των υποκλοπών και μοιραζόταν σε συγκεκριμένους ολιγάρχες της χώρας το περιεχόμενο του εναντί αδράς αμοιβής, είχαν και τα τσιράκια τους. Οι ολιγάρχες είχαν και τα τσιράκια τους διασκορπίσει σε όλο αυτό που ονομάστηκε Predator. Είχαν τους κολαούζους τους, απόστρατους αστυνομικούς, πρώην σωματοφύλακες των Λάτσιδων, πρώην σωματοφύλακες άλλων μεγάλων πορτοφολιών της χώρας, με αποτέλεσμα να φτάνουν CD από μαγνητοφωνημένων συνομιλιών ή αυτούσια στα χέρια ολιγαρχών για να εκβιάζουν την κυβέρνηση και να λαμβάνουν δημόσια έργα. Πρόκειται, κυρίες και κύριοι, για μια τεράστια υπόθεση την οποία δεν την ανοίγει κανένας. Εις εξ αυτών οι οποίοι έπαιζαν το παιχνίδι της κυβέρνησης ήταν ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ζήσης, ξεκάθαρα. Ο κύριος Ζήσης, εθεάτο κατά το χρονικό διάστημα που ήταν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, σε διάφορα κακόφημα κέντρα, σε ελληνικά κέντρα, ειδικά της Βορείου Ελλάδος, εκεί έκανε παλιοπαρέες που λέμε. Έλα να σου γνωρίσουμε καμιά κομμενίτσα, έλα να πάρεις καμία το βράδυ, ελάτε τώρα, μη μου βγει κανένας και μου πει τώρα ότι δεν γίνεται αυτά, έτσι. Να μιλήσει ο κύριος Ζήσης, ο άνθρωπος που έβαλε τις υποκλοπές στο σιρτάρι. Αυτά οφείλει να τα γνωρίζει ο κύριος Κεσές, ο άνθρωπος που ασχολείται, γιατί με τον νόμιμο τρόπο, με το σταυρό στο χέρι, δεν κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να ανοίξεις και να πάρεις από το σιρτάρι του Αρείου Πάγου το θέμα των υποκλοπών με το σταυρό στο χέρι. Θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, να συνομιλείς ακόμα και με τους παραβατικούς για να μπορείς να εφαρπάζεις πληροφορίες. Αρκεί να μην είσαι μέρος των παραβατικών.
Να μην είσαι δηλαδή ο ίδιος μέρος της μαφίας, όπως κάνουν κάποιοι άλλοι σπιούνοι συγκεκριμένων ιστολογίων, οι οποίοι εκβιάζουν τον κόσμο. Εμείς αυτά δεν τα κάνουμε. Το να έχεις πηγές από τον παραβατικό κόσμο, μπορείς. Το δημοσιογραφικό επάγγελμα είναι ένα τεράστιο επάγγελμα, το οποίο ανοίγει τις θερούγες του παντού. Μπορείς να έχεις πηγές από τους μεγαλύτερους κακοποιούς του κόσμου μέχρι τους καλύτερους ανθρώπους. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Να μπορεί να παίρνει συνέντευξη και από ανθρώπους σαν τον Μπιν Λάντεν, αλλά και άκακα αρνιά. Ο Ζήσης, κατά την πληροφόρηση που έχουμε, τον είχαν μπλέξει σε πάλι παρέες. Και όταν του βάλαν, αυτές είναι οι πληροφορίες δικές μας, όταν του βάλαν το μαχαίρι στο λαιμό, απειλώντας τον ότι θα βγάλουν στον αέρα την προσωπική του ζωή, ξέρετε, δεν είναι δύσκολο όταν είσαι σε μια ηλικία των 65, 66, 68, να θες να απολαμβάνεις λευκό προϊόν. Δεν θέλω να το πω πιο άκομψα. Όταν σε μπλέκουν με τη νύχτα, τα βλέπει η μέρα και γελάει. Πώς είναι δυνατόν ο κύριος Ζήσης, επιμένω στο όνομα, διότι από αυτόν ξεκίνησε όλο το θάψιμο της υπόθεσης των υποκλοπών. Όταν σε κρατάνε από την προσωπική ζωή. Εδώ έχουμε εμείς συγκεκριμένες φωτογραφίες του κυρίου Ζήση, μέσα σε κολόμπαρα, πώς αλλιώς να το πω, που πίσω είναι ένα γυναικομάνι, το ποτάκι του, τους πορτιέριδες, τους μπράβους, της νύχτας. Τι δουλειά έχει ο τότε αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που είχε στα χέρια του τις υποκλοπές, να κάνει τέτοιες παρέες, εκτός να τις έκανε μετά, άμα τη συνταξιοδότησή του. Δεν το νομίζω. Τι δουλειά έχει ο κύριος, ο οποίος έβαλε στο σιρτάρι, στο αρχείο τις υποκλοπές, να συντρώει και να συμπίνει με πρακτοράκους της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Τι δουλειά έχει η Αμερικανική Πρεσβεία επί Biden να μαθαίνει τα μυστικά του Predator. Τι δουλειά έχουν οι Ισραηλινοί να μαθαίνουν τα μυστικά του Predator. Αυτή είναι μια καραμπινάτη υπόθεση κατασκοπίας εις βάρος των εθνικών συμφερόντων. Αυτή την πληροφόρηση λοιπόν που έχουμε εμείς, ας τη διαψεύσουν. Ότι είχαν μπλέξει τον εισαγγελέα του Άριου Πάγου σε κακές παρέες. Με αποτέλεσμα, όταν γνωρίζουν την προσωπική σου ζωή, να σου κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό δεν συμβαίνει και με τον κύριο Τραμπ σε αντιστοίχηση με τον κύριο Νετανιάχου. Μα ο πόλεμος στο Ιράν ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι πατριώτες και πατριώτισσες, από τη λίστα Επστάιν. Ο Τραμπ μαζί με τον φίλο του τον Επστάιν, αυτό τον ανώμαλο παιδεραστή, το διαστραμμένο κακοποιητή γυναικών, ξεκίνησε από τη λίστα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξεκίνησε από εκεί. Ο Τραμπ ήταν ανακατεμένος με νεαρά ανήλικα κορίτσια. Ήταν τέτοιο το στοιχείο του. Είναι ένας τυχοδιοκταράς που αγαπάει το χρήμα και λατρεύει με διεστραμμένο τρόπο το γυναικείο φύλο. Υπήρχαν συγκεκριμένες φωτογραφίες, συγκεκριμένα αρχεία που δείχνουν την άσωτη ζωή που έκανε ο Τραμπ, την παράνομη ζωή, με ανήλικες κοπέλες. Ο Νετανιάχου και η Μοσάντ, η μεγαλύτερη Ισραηλινή υπηρεσία στον κόσμο, μεγαλύτερη Ισραηλινή μυστική υπηρεσία στον κόσμο, όπως το είπα, μεγαλύτερη μυστική υπηρεσία στον κόσμο, που είναι Ισραηλινή, κρατάει τους πάντες στο χέρι της. Μην ξεχνάτε τι έγινε όταν ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών. Κάθε μέρα σκότωναν και μια ανώτατη κεφαλή των αντιπάλων ομάδων των Παλαιστινίων. Είναι μια τεραστίως εξελιγμένη μυστική υπηρεσία, η οποία δίνει παραδείγματα εθνικής διαφύλαξης των συμφερόντων ενός μικρού Ισραηλινού κράτους, το οποίο επικρατεί και περιορίζει τη
τις ζωές των άλλων. Αυτό είναι το Ισραήλ. Είναι ένα αξιοθαύμαστο επίτευγμα των Εβραίων απανταχού της γης, οι οποίοι είναι συρρυκνωμένοι, συγκεντρωμένοι, συνασπισμένοι γύρω από το κράτος του Ισραήλ, το οποίο δεν είναι το κράτος που βλέπουμε στο χάρτη. Η Ισραήλ είναι μια τεράστια δύναμη στον κόσμο, όχι μόνο σαν αφορά την πολεμική μηχανή, αλλά την δισεκατομμυρίων επιχειρηματικότητα. Οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο είναι οι Ισραηλοί, οι Εβραίοι. Δεν θα τους ήταν καθόλου δύσκολο να έχουν φυλακίσει τον Τραμπ σε κάποιο στικάκι και να τον εκβιάζουν να συνεχίσει τον πόλεμο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τραμπ άγεται και φέρεται. Παλινοδεί. Μία λέει έτσι, μία λέει αλλιώς. Μία λέει τους νικήσαμε, μία λέει καταβάλαμε τα στενά του ορμούς. Μία λέει πάμε σε συμφωνία, μία λέει με παρακαλάνε οι Ιρανοί. Αυτά δεν είναι τυχαία περιστατικά, κυρίες και κύριοι. Είναι περιστατικά ότι μία μεγάλη μυστική υπηρεσία του κόσμου ελέγχει τους πάντες. Τους πάντες. Δεν θα ελέγχει τον Τραμπ. Και είναι και άλλα πολλά, τα οποία δεν είναι της ώρας να συζητηθούν. Θέλω λοιπόν να καταλάβετε ότι οι μυστικές υπηρεσίες, αυτό που αποκαλούμε μυστικές υπηρεσίες, εξαιρουμένης της ελληνικής μυστικής υπηρεσίας, η οποία είναι για τα πανηγύρια, έχει διοικητή έναν δεμήρη αμφιβόλου ποιότητας και ηθικής,

εθνικών μυστικών υπηρεσιών, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε οι τελευταίοι. Έγινε και μια μέτρηση πρόσφατα. Έγινε μια μέτρηση πρόσφατα. Σε ποιο στάδιο, σε ποια βαθμίδα επιχειρησιακή είναι η ελληνική ΕΙΠ. Δεν είμαστε και δεν περιλαμβανόμαστε στη μέτρηση. Πρώτες είναι οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες. Η MI5 και η MI6. Αυτές είναι. Scotland Yard και ούτω καθεξής. Μετά είναι η CIA, η Mossad. Mossad. Η πρώτη μυστική υπηρεσία στον κόσμο. Μην ξεχνάτε τι έχει κάνει η Mossad. Όταν έγινε η ιστορία του 1972 στο Μόναχο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δολοφονήθηκαν συγκεκριμένοι Ισραηλινοί. Σας πληροφορώ ότι μετά τη μεγάλη επιχείρηση η οποία έγινε, δεν έμεινε κανένας Άραβας ζωντανός. Από την επιχείρηση αντεκδίκηση τους βρήκαν και τους σκότωσαν όλους. Αυτό είναι Mossad. Και εμείς ούτε στα όνειρά μας τέτοια πράγματα. Αυτό είναι μια μικρή παρένθεση για να σας δώσω να καταλάβετε τι παίζεται με τους εισαγγελείς και τους προέδρους ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας. Εάν έχουν κάτι για σένα σε προσωπική βάση, ξενυχτάς το βράδυ, απατάς τη γυναίκα σου, κερατώνεις τη σύζυγο, είσαι μπλεγμένος με ναρκωτικά, είσαι μπλεγμένος με παλιοπαρές, κάνεις εξυπηρετήσεις στον υπόκοσμο, είσαι χαφιές του παρακράτους, σε ξέρουν. Και δεν σε ξέρουν μόνο οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Σε ξέρουν οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Όταν σου ρίχνουν το αγκίστρι ενός πρακτοράκου για να πάει να φάει μαζί του ο άνθρωπος ο οποίος έχει όλη τη δικογραφία των υποκλοπών, γιατί πάει και τρώει μαζί του? Γιατί τον φωνάζει ο πρακτοράκος για να φάει μαζί του? Να το αποσπάσει μυστικά ή να τον εκβιάσει? Να του πει δηλαδή, δώσε μου τους φακέλους και θα σου σκάψω το λάκκο σου. Αυτά γίνονται, ξέρετε, σε περιπτώσεις που το φίλο, όχι το φίλο του δάσους, το φίλο μας, η ορμονική μας, το ορμονικό μας περιεχόμενο, η φύση μας, είναι συνήθως άλλων σχέσεων και άλλων αμορτισέρ. Εμείς οι άντρες έχουμε συγκεκριμένα αμορτισέρ. Εμείς οι άντρες έχουμε συγκεκριμένο σασί. Οι and the other έχουν άλλο σασί. Και ξέρετε, εκεί είσαι πολύ ευμετάβλητος. Εκεί μπορούν να σου έχουν τραβήξει μέχρι και φωτογραφίες. Στα τέσσερα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο να χωνέψει η οικογένεια έναν δικαστή στα τέσσερα. Προσφάτως, δεν μιλάω για τον κύριο Ζήση, ο κύριος Ζήση είναι άντρας. Προσφάτως σκότωσαν έναν πολύ γνωστό ποινικολόγο της Αθήνας. Ένα θέμα που συγκέντρωσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι είδα σε όλους εσάς και στην εκπομπή που κάναμε και στα σχόλια κλπ. Ένα δικηγόρο που ουσιαστικά, μιλάω για τον Μακαρίτη Σταύρο Γεωργίου, ο οποίος ήταν βίος και πολιτεία. Έπεσαν όλοι από τα σύννεφα. Οι μόνοι που δεν πέσαμε ήμασταν εμείς. Διότι ξέραμε τη δραστηριότητα που έκανε ένας γαλάζιος ποινικολόγος, νεοδημοκράτης ποινικολόγος, τις νύχτες που τελείωνε τη δουλειά του στο σπίτι του. Την ιστορία εμείς τη μάθαμε το 2004. Όταν πήραμε στα χέρια μας το μεγάλο πόρισμα, το μεγάλο παραπεμπτικό βούλευμα που έστελνε το Σταύρο Γεωργίου στο δικαστήριο, στο ακροατήριο, στο εδόλιο, για υποθέσεις παιδεραστίας. Ένας από τους στενούς συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Νίκος Γεωργιάδης, στενός του σύμβουλος στο Μαξίμου και συνδετημόνας του τα πέτρινα χρόνια της οργής, όταν τον είχε παρατήσει η γυναίκα.

του συγκατοικούσαν, συζούσαν. Ο άνθρωπος που ήταν μαθητής στην ορθοφωνία του Λιγνάδη, που είναι και αυτή η υπόθεση, που είναι σκαλωμένη αυτή η υπόθεση. Γιατί δεν βγαίνει προς τα έξω. Αναβολή στην αναβολή. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ουσιαστικές αδυναμίες που ανά πάση στιγμή οποιοδήποτε μπορεί να τους εκβιάσει για να τους αποσπάσει μυστικά. Η εκτίμησή μας είναι σαν εφημερίδα. Σαν εφημερίδα, όχι σαν μάχη. Σαν φίλο που βγαίνουμε στα περίπτερα και δεν ξέρω πόσο καιρό ακόμα θα βγαίνουμε. Ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης, ήταν θύμα εκβιασμών. Και γι' αυτό τους αθώωσε όλους. Δείτε ποιοι αθωώθηκαν από την υπόθεση των καταθέσεων στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση, για να αντιληφθείτε γιατί αθώθηκαν. Είναι απόλυτα σίγουρο ότι το Predator κατασκόπευε τις ζωές όλων των ανωτάτων Ελλήνων δικαστών. Ξέρανε και τι ώρα ουρεί ο καθένας. Άρα όταν γνωρίζουν αδυναμίες στο μαλακό σου υπογάστριο, είναι πάρα πολύ λογικό να είσαι εκβιάσιμος και να σε κάνουν ό,τι θέλουν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως έγινε η αθώωση κυβερνητικών παραγόντων για την υπόθεση των υποκλοπών. Κυρίες και κύριοι, είναι μερικά πράγματα που δεν τα γνωρίζεις αν δεν τα διδαχτείς. Και για να μπορέσεις να τα διδαχτείς, πρέπει να είσαι πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών, και εμείς δεν είμαστε. Εμείς ακούμε από πηγές αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο των σκοτεινών μυστικών υπηρεσιών. Αυτό ήταν ένα πρώτο θέμα που ήμασταν υποχρεωμένοι να θίξουμε για να αντιληφθείτε ότι στην Ελλάδα κυριαρχεί πόδι γιατί και ουσιαστικά κατευθύνει δικαστικές αποφάσεις υπό τον εκβιασμό των προσωπικών αδυναμιών. Ξεκάθαρα πράγματα. Μην είστε ανόητοι. Δεν αποδίδεται δικαιοσύνη όταν ο δικαστής εκβιάζεται. Όταν την ώρα που ο δικαστής στην έδρα αναγκάζεται να πάρει μια απόφαση, έχει από κάτω τον σταλμένο, τον ρουφιάνο, τον σπιούνο που του κάνει νοήματα. Θα σου πάρουμε το κεφάλι. Άντε μετά εσύ να βγάλεις απόφαση. Υπόθεση των υποκλοπών αρχιοθετήθηκε με εκβιασμούς. Εάν ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης, επίτιμος αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έχει άλλη άποψη, πολύ ευχαρίστως να την ακούσουμε. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα, ο κύριος Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Πάμε στο πρώτο τραγούδι μας, Αλέξανδρε.

Κυρίες και κύριοι, πρέπει να αποδώσουμε μία τιμή σε ένα πολύ μεγάλο τραγουδιστή που έφυγε πριν από λίγες μέρες. Στο Λάκη Χαλκιά. Γι' αυτό και βάλαμε το τραγούδι «Η Φάμπρικα» σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και σε πρώτη εκτέλεση του ανεπανάληπτου Λάκη Χαλκιά. Είναι μια ηχογράφηση του 1974. Ο Χαλκιάς δεν είναι κτήμα κανενός, κύριε Κουτσούμπα. Είναι ο λαϊκός παραδοσιακός τραγουδιστής όλου του ελληνικού λαού. Μην επιδιώκετε να ιδιοποιηθείτε φωνές και τραγουδιστές. Καμία σχέση. Λάκης Χαλκιάς, τεράστια φωνή, με μεγάλη προσφορά στο ελληνικό τραγούδι που έφυγε πριν από λίγες μέρες.

0: κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες, τεντόρια φωνή της αλήθειας, Σάββατο, 8 Αυγούστου, ζωντανά, στο στούντιο. Όσοι ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, θα λάβετε πάρα πολλά μηνύματα σήμερα από αυτό που συμβαίνει ευρύτερα και βαθύτερα στον πολιτικό βίο της χώρας. Αυτά τα οποία δεν σας λένε σε κανένα άλλο μικρόφωνο. Αποκρύπτουν την αλήθεια. Η Ελλάς αυτή την ώρα είναι σε σημείο τίξεως. 0 βαθμούς Κελσίου. Στην απόλυτη παγωνιά. Στον απόλυτο πάγο. Στους παγετώνες της κοινοβουλευτικής αλλοιωμένης φυσιογνωμίας του τόπου. Και νομίζω είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία. Γιατί και σήμερα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να κινηθούμε στη συχνότητα, να δούμε λίγο τι έχουμε ετοιμάσει για σας. Είναι ένα μοναδικό ιστορικό φροντιστήριο για το ποια είναι πραγματικά η οικογένεια Μητσοτάκη στη χώρα. Από πού κρατάει σκούφια τους, από πού προέρχονται, πώς ζουν έναν αιώνα στην πλάτη του ελληνικού λαού και πώς, κυρίες και κύριοι, η δυναστεία των Μητσοτάκηδων έχει επιφέρει βαρύτερους και βαρύτατους τραυματισμούς στο σώμα της Ελλάδος. Το πρώτο βίντεο, κύριε Αλέξανδρε, το πρώτο.
1: Στην αρχή ήταν ο πατέρας.
2: Νέα Δημοκρατία. Είμαστε μια ομάδα με διάφορους ανθρώπους που σε μερικά θέματα έχουν και διαφορετικές αντιλήψεις.
1: Μετά ακολούθησε η κόρη.
3: Αν δεν ήμουν κόρη του Μητσοτάκη, αν δεν ήμουν, δεν είχα κάνει τη διαδρομή που έκανα, δεν θα ήμουν εγώ.
1: Ύστερα ο γιος. Και τώρα ήρθε η ώρα του εγγονού.
4: Ζητώ από όλους τους συμπατριώτες μου να με στηρίξουν σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Στις επόμενες εβδομάδες σκοπεύω να πάω χωριό-χωριό, σπίτι-σπίτι και πόρτα-πόρτα.
1: Οικογένεια Μητσοτάκη. Ζούμε από τους Έλληνες. Σας ευχαριστούμε.

0: Κυρίες και κύριοι, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε να κάνουμε με μια συμμορία. Μια συμμορία του τελευταίου αιώνα στη χώρα. Η οικογένεια Μητσοτάκη επέρεται ότι οι ρίζες της είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Προσπαθούν να οικειοποιηθούν. Μια ιστορική παραχάραξη. Η παραχάραξη ενός εθνάρχου που δεν ήταν εθνάρχης. Μέσα, κυρίες και κύριοι, από ένα βιβλίο, γιατί την έχουμε ψάξει λίγο τη δουλειά σήμερα. Θα μάθουμε πραγματάκια σήμερα. Και όταν προβληθεί η εκπομπή σε επανάληψη, θα μάθετε και άλλα πραγματάκια. Έχω βρει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Δημήτρη Μιχαλόπουλου, «Ο Εθνικός Διχασμός, η άλλη διάσταση». Θέλω να ακούσετε, γιατί αυτοί επέρονται εδώ και έναν αιώνα. Ο παππούς Κωστής Μητσοτάκης, ο οποίος ήταν παππούς του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ο πάτερ φαμίλιας της οικογένειας, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο παππούς Κωστής Μητσοτάκης, παππούς του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, είχε παντρευτεί την αδερφή του Ελευθερίου Βενιζέλου. Δηλαδή, ο Βενιζέλος τον παππού του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τον είχε γαμπρό του. Γιατί άμα μπλέξουμε με τον το συγγενολόγιο, το γενεαλογικό, δεν το δε βγάζουμε καμία άκρη. Όμως σας τα λέω πολύ απλά. 1880 στην Κρήτη υπήρχε ο παππούς, ο προπάτορας, ο πρώτος γόνος των Μητσοτάκηδων, γιατί από εκεί ξεκινάνε οι ρίζες, από εκεί ξεκινάει το κακό στον τόπο, το καρκίνωμα. Από εκεί ξεκινάει ο μολυσμένος όγκος της οικογένειας και της ιστορίας της, το ανέβρισμα ουσιαστικά των ιστορικών δεδομένων για την οικογένεια Μητσοτάκη. Κωστής Μητσοτάκης, ο προπάτορας, είχε παντρευτεί την κόρη, την αδερφή μάλλον, του Ελευθερίου Βενιζέλου. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει η συγγένειά τους. Από το βιβλίο του Δημήτρη Μιχαλόπουλου, «Ο Εθνικός Διχασμός και η άλλη διάσταση», θα ακούστε ποιος ήταν πραγματικά ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έχουμε κανένα λόγο να το σκουβαντούμε? Όχι. Το αρχείο όμως είναι δεδομένο. Για ακούστε το.
1: Πώς ο Κωστής Μητσοτάκης βοήθησε τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Από το βιβλίο του Δημήτρη Μιχαλόπουλου, «Ο Εθνικός Διχασμός, η άλλη διάσταση», εκδόσεις Πελασγός. Ο Βενιζέλος όμως έκανε ζωή αναγκαστικώς πολυδάπανη, εφόσον ήταν δεινός χαρτοπαίκτης και κατά συνέπεια συναναστρεφόνταν πρόσωπα μεγάλης κοινωνικής επιφάνειας. Επιπλέον, οι δικηγόροι ήταν ήδη πολλοί, 51 άτομα συγκεκριμένα. Ο Βενιζέλος βρέθηκε και πάλι σε κατάσταση δυσπραγίας, επειδή ήταν λίγες οι υποθέσεις που του ανέθεταν. Είχε προσπαθήσει προηγουμένως το καλοκαίρι του 1887 συγκεκριμένα να λύσει το πρόβλημά του βάζοντας υποψηφιότητα σε θέση δικαστή, αλλά τη θέση τελικώς την πήρε ο Μητσοτάκης, που το 1879 είχε παντρευτεί, όπως ήδη επισημάνθηκε, την κατοίκο αδελφή του Λευτεράκη, εννοεί του Ελευθερίου Βενιζέλου.
0: Ο Κωστής Μητσοτάκης, ο Λευτεράκης, ο εθνάρχης, τζογαδόρος,
1: Μητσοτάκη που έχει πεθάνει.
0: Τα ακούτε?
1: Είχε γεννηθεί
0: στην Ολυμπασιά. Το βιβλίο τα λέει.
1: Σπουδάσει νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στην Κρήτη φάνηκε πως εγκαταστάθηκε το 1872 και μετά τη σύναψη το 1878 της σύμβασης της Χαλέπας, γρήγορα αναδείχθηκε σε σημαντική πολιτική προσωπικότητα του νησιού. Ίδρυσε καταρχήν το Κρητικό Κόμμα των Φιλελευθέρων, εκλέχθηκε βουλευτής Χανίων στην τοπική βουλή, συντηρούσε μεγάλο και με πολλές υποθέσεις δικηγορικό γραφείο και ακόμα από το 1881 έβγαζε δική του εφημερίδα «Τα Λευκά Όρη». Με τον ελιγμό που έκανε παίρνοντας θέση δικαστή, άφησε το πεδίο τελείως ελεύθερο στο Βενιζέλο. Οι υποθέσεις, κατά πρώτο λόγο που αυτός ο τελευταίος αναλάμβανε, αυξήθηκαν θεαματικά, εφόσον η πελατεία του Μητσοτάκη διοχετεύθηκε στον Λευτεράκη. Επιπλέον ο Βενιζέλος κληρονόμησε όχι μόνο την εφημερίδα Λευκά Όρη, αλλά και την αρχηγία του κόμματος των Φιλελευθέρων και ακόμη τη βουλευτική έδρα του Γαμπρούτου. Τον Απρίλιο του 1889 πράγματι εκλέχθηκε βουλευτής θριαμβευτικός. Όμως, παρόλη τη θεαματική του άνοδο, εξακολουθούσαν να υπάρχουν οικονομικές ανάγκες που τον πίεζαν. Αυτές πίστεψε πως θα τις έλυνε με το γάμο του με τη Μαρία που έγινε τον Δεκέμβριο του 1891. Ότι υπήρξε ερωτευμένος με τη γυναίκα του, καθώς και ότι ο απροσδόκητος θάνατός της συναισθηματικός τον τραυμάτισε, δεν υπάρχει αμφιβολία. Στην αρχή όμως της γνωριμίας τους, οι σχέσεις τους δεν βασιζόταν σε έρωτα και μάλιστα κεραυνοβόλο, αλλά απλώς σε αμοιβαία έλξη. Τίποτε παραπάνω. Η κοπέλα πάντως προερχόταν από οικογένεια οικονομικώς ισχυροτάτη και ήταν πολύφερνη, κάτι που της επέτρεπε να απορρίπτει προτάσεις συνοικεσίου. Ο πατέρας της, ο Φοκλής Κατελούζος, είχε εξελινήσει το επώνυμό του σε Ελευθερίου και είχε πάρει ή κρατήσει, άγνωστο, την ελληνική υπηκότητα. Ήταν πλούσιος λαδέμπορος και επιπλέον η κόρη του έπρεπε να πάρει ως πρίκα το ποσό των 3.000 Οθωμανικών λιρών, διότι το ποσό αυτό αποτελούσε πρίκα της μητέρας της προς τον πατέρα της. Η μητέρα της είχε πεθάνει στη Γένα, αλλά καταγόταν από τη Σμύρνη. Και σύμφωνα με έθος που είχε καθιερωθεί από φαναριώτες, η κινητή αυτή περιουσία έπρεπε να περιέλθει στην κόρη της. Τελικώς όμως, ο Σοφοκλής Κατελούζος Ελευθερίου κατάφερε να δώσει μόνο 300 λίρες ως πρίκα στο Βενιζέλο. Αυτός, ο τελευταίος, δεν το συγχώρεσε ποτέ, ούτε καν μετά τον ευνίδιο θάνατο της Μαρίας.
0: Κυρίες και κύριοι, όπως ακούσατε, ο Λευτεράκης ο Βενιζέλος ήτανε χαρτόμουτρο. Ήτανε μπαρμπουτάκιας. Δεν τα έχετε ξανακούσει αυτά, κι όμως δεν τα λέω εγώ αυτά. Απόσπασμα από το βιβλίο του Δημήτρη Μιχαλόπουλου. Να το βρείτε, να πάτε, να το βρείτε, να το διαβάσετε. Ο εθνικός διχασμός, η άλλη διάσταση. Εξαρτιόταν από τον σύζυγο της αδερφής του. Κουνιάδος του τι είναι, κουνιάδος τι είναι, κουνιάδος του. Ε, αμπρός του. Δεν ξέρω πώς τα λένε τα σόγια. Ό,τι και να είναι, εξαρτιόταν από τον Γεροκοστή Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν μεγάλη μάρκα εκείνη την εποχή. Μεγάλη μάρκα. Δικηγόρος με τα πιστόλια στο σαλάι. Στο σελάι. Λοιπόν, τζογαδόρος ο Λευτεράκης ο Βενιζέλος. Και το ερώτημα είναι το εξής. Όταν κάποιος έχει τέτοιες αδυναμίες, μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα? Ερώτημα θέτω. Όταν έχει οικονομική δυσπραγία, όπως ακούστηκε, μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα? Όταν οι τοκογλύφοι του έχουν ρημάξει τη ζωή, μπορεί ένας πρωθυπουργός της Ελλάδος να είναι τοκογλύφος? Μάλλον να είναι θύμα των τοκογλύφων. Θύμα των τοκογλύφων που να το στερούν την τελευταία εκμάδα της ζωής του πάνω στην πράσινη τσόχα. Ερώτημα θέτω. Τι ήταν αυτό το οποίο έσπρωξε τον Ελευθέριο Βενιζέλο την περίοδο μετά τη Μικρασιατική καταστροφή να προτείνει τον Κεμάλ για το Όσκαρ, τον Νόμπελ Ειρήνης? Ποιος ήταν ο λόγος? Τον εκβίαζε ο Κεμάλ? Για ποιο λόγο? Αυτός ο οποίος θα μπορούσε να εκβιαστεί ήταν ο ίδιος ο Κεμάλ, γιατί η προσωπική του ζωή ήταν άστατη. Εάν δείτε παλιές φωτογραφίες του, θα μου πείτε σε τι χρησιμεύουν. Μα είναι η ιστορία μας, ρε παιδιά. Πρέπει να τη μάθουμε. Τζογαδόρος ο Βενιζέλος. Τον έφαγε τσόχα. Ομοφιλόφιλος ο Κεμάλ. Έχετε δει κάτι στάσεις, άμα είτε κάτι παλιές φωτογραφίες του Κεμάλ, ο οποίος σκότωνε. Σκότωνε σαν το γήπα. Αλλά και ο Βελουχιώτης το ίδιο δεν ήταν. Ανώμαλος ήταν, διεστραμμένος. Σε μικρά παιδάκια σε λουγούσε. Αφήστε ρε τις αγιογραφίες. Δεν τα μασάμε εδώ αυτά. Την ιστορία τη διαβάζουμε και πολύ καλά από πατριώτες, όχι από αριστερούς. Το ίδιο ήτανε και ο Βενιζέλος και ο Κεμάλ και ο Βελουχιώτης. Μια κατηγορία μόνοι τους. Συνοθούμενοι μέσα στις προσωπικές τους αμαρτίες. στις προσωπικές τους διαστροφές, προσωπικές τους ανομαλίες. Μην ανησυχείτε. Την ιστορία πια τη μαθαίνουμε καλά από τους δεξιούς πατριώτες. Και όχι από τον τότε σύζυγο της Μαλβίνας Κάραλη που είχε γράψει την αγιογραφία για τον Βελουχιώτη. Αφήστε τα αυτά. Σφαγέας, ομοφιλόφιλοι, διεστραμμένοι, ανώμαλοι, τζογαδόροι, κύριε Ζήση. Κύριε Ζήση, αντισαγγελέα του Αριουπάγου, ποιος σε κράταγε από το κεφάλι για να βάλεις την υπόθεση των υποκλοπών στο αρχείο? Είδατε πώς μαθαίνονται ένα-ένα. Τον ρίξαν στις γυναίκες, τον σωροπιάσανε. Και μου λένε εδώ οι φίλοι ότι τώρα έχει τη δυνατότητα ο Μάρκος Αλέξανδρος στο 6943, 6354, 51. Ας σου θυμίσω, μου λέει, την υπόθεση του εισαγγελέα Γιώργου Σακελαρόπουλου με τη Χιλουδάκη. Θυμάστε? Γεια σου κύριε εισαγγελέα, με την Τζέννη την ωραία. Του βγάλανε το προσωπικό του βίο στη φόρα, τον ξεφτυλίσανε τότε. Και αναγκάστηκε και παραιτήθηκε από το δικαστικό σώμα. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο Ζήσης, λέει. Δεν το ξέρω. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Το να έχει τη δυνατότητα ο λειτουργός της αληθινής δημοσιογραφίας, μου λέει ο ίδιος, να έχει πηγές πληροφόρησης μέσα από το οργανωμένο έγκλημα, ενώ ο ίδιος ο ερευνητής δημοσιογράφος να αντλεί πληροφορίες χωρίς να λερώνεται, θα πρέπει να είναι ένας αδαμάντινος χαρακτήρας. Απόλυτο δίκιο έχεις, αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε. Όμως, ο δημοσιογράφος Καρεβάς δεν είχε αδαμάντινο χαρακτήρα. Και αυτό θα πρέπει να είναι η πικρή αλήθεια. Διότι ελάμβανε λεφτά από τη μαφία. Και αυτό είναι μια δεύτερη πικρή αλήθεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι συγχωρείται η οποιαδήποτε εξτρεμιστική πράξη εναντίον των λειτουργών του τύπου. Ήταν ένας καταξιωμένος αστυνομικός συντάκτης. Το αν αυτός, το θύμα δηλαδή, ετοιμαζόταν να κάνει αποκαλύψεις για να μην φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο ή για να μην φτάσει ο ίδιος, γιατί ήταν να πάει στο εδόλιο του κατηγορούμενου ο Καρέβας. Αυτά θα πρέπει να τα ξέρετε. Για συναλλαγές με την εγκληματική οργάνωση. Είχε καταστεί υπόπτος τελέσεως αδικημάτων. Ο Καρέβας τα πήγαινε στο εδόλιο στη μεγάλη δίκη που έγινε με τους διεφθαρμένους αστυνομικούς, από την οποία αθωώθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Φανταστείτε τι καλή δικογραφία ήταν αυτή που είχε φτιάξει ο κύριος Ρουμπάτης, ο τότε διοικητής της ΕΕΠ, επί του κύριου Τσίπρα, με τον Νικιάρικο στο Σούνιο. Κύριε Τσίπρα, τόσα λεφτά έβγαζε ο Ρουμπάτης. Δεν μπορούσε να σας νοικιάσει αυτό το σπίτι, να ανάγκη τα πληρώνετε από την τσέπη σας? Ο κύριος Ρουμπάτης, ο οποίος αργότερα έκανε βρωμοδουλειές με τον αραβικό παράγοντα και με τους Τούρκους. Αυτή ήταν η δικογραφία που έφτιαξε ο κύριος Ρουμπάτης, την οποία έστειλε στο ακροατήριο και κατέπεσε όλη. Για τους διεφθαρμένους αστυνομικούς και τη διαφθορά στην αστυνομία. Σε αυτή τη δίκη, υπόπτος τελέσεως εγκληματικών πράξεων ήταν και ο ίδιος ο δημοσιογράφος Καρέβας. Και το ερώτημα είναι αν αυτοί οι οποίοι τον σκότωσαν, γιατί εμείς ξέρουμε ποιοι τον σκότωσαν. Και ο κ. Χρυσογοίδης ξέρει ποιοι τον σκότωσαν. Με τη διαφορά ότι η υπόθεση δεν εξηχνιάστηκε. Ήταν μέλος της εγκληματικής οργάνωσης. Παραλαμβάνω, κατά τη δικογραφία. Είναι πολλά που δεν ξέρετε. Είναι πολλά στη δημοσιογραφία που γνωρίζουμε και δεν λέγονται, και πάρα πολλά που λέγονται αλλά δεν τα γνωρίζουμε καλά. Εμείς ανήκουμε στην πρώτη περίπτωση. Δεν μπορεί να βγουν όλα χύμα, γιατί αν βγουν όλα χύμα θα μας πάρει και θα μας σηκώσει μετά. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Αλέξανδρε Χαρλαμπίδη, και θα συνεχίσουμε όταν επανέλθουμε να δούμε τις βαθύτατες πληγές που άφησε στο ελληνικό κράτος ο γόνος και ο σπόρος των Μητσοτάκηδων. Έτσι μία πολύ μικρή ιστορική αναδρομή στο ποια είναι πραγματικά η οικογένεια του Μητσοτάκηδων. στο ποια είναι τα κρυμμένα τους μυστικά, στο τι κρύβουν επιτηδευμένα για να μην βγει στον αέρα, στις συναλλαγές τους με τη μαφία και βεβαίως στην προσωπική τους ζωή που αναγκάστηκαν οι ίδιοι να βγάλουν στη φόρα για να συγγενήσουν, για να συγκινήσουν το φιλοθεάμον κοινό. Έβγαινε ο άλλος στα πρωινάδικα, δεν το θυμάστε? Τις δύσκολες μεγάλες ώρες του χωρισμού έβγαινε στα πρωινάδικα να πει τον πόνο του στις κατίνες. Αυτός είναι ο κύριος Πρωθυπουργός. Και τώρα που κάει και το σύμπαν, πήρε τα μπαγκάζια του και την κοπάνηση και πήγε στα Χανιά να κάνει διακοπές. Ενώ θα έπρεπε να ήταν εδώ να δουλεύει νύχτα μέρα για το κακό που έχει κάνει στην Ελλάδα.

Θα ακούσουμε καλή μουσική, δική μου προσωπική. Αγανάκτησα, Ανδρέα Ζακυρδινάκης. Μίμη Καμπάνη, Μάρος Βίγκου. 1982.

Σ' αρέσουν τα λαϊκά, κύριε Χαραλαμπίδη, σ' αρέσουν, α. Σαν Κυριθινάκης, μεγάλη φωνή. Αγανάκτησα. Αγανάκτησα! Αγανάκτησα!

0: Κυρίες, κύριοι, η πολιτική ζωή του τόπου αποτελείται από εκβιαζόμενους. Οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Και εγώ, ξέρετε, δεν είμαι πρακτορολόγος. Ψυχαίνομαι την πρακτορολογία και τη συνωμοσιολογία. Δυστυχώς όμως, οι ξένες μυστικές υπηρεσίες έχουν βάλει χέρι στην πολιτική πορεία του τόπου. Δεν υπήρχε πριν πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Παράδειγμα, ο Καποδίστριας. Ο Καποδίστριας, παρά το γεγονός ότι δεχόταν πιέσεις από τις ξένες δυνάμεις και τις ξένες μυστικές υπηρεσίες, κατόρθωσε να αποπειραθεί, ήταν απόπειρα, να δημιουργήσει ένα μεγάλο εθνικό κράτος. Ο Ιωάννης Μεταξάς, επίσης, είχε τεράστιες πιέσεις από τις ξένες μυστικές υπηρεσίες, τους Εγγλέζους, τους Βρετανούς, τους Αμερικανούς, τους Γάλλους, αλλά τους έγραψε όλους τα παλιά του τα παπούτσια. Και βεβαίως και τους Γερμανούς, γιατί ο Μεταξάς ήταν ένας γερμανόφιλος. Ανήκε σε μία εθνικιστική που κάποιοι την ονόμασαν φασιστική οργάνωση. Την νεολαία Μεταξά. Το καθεστώς Μεταξά, όμως, κατόρθωσε γιατί είχε ένα χαρισματικό ηγέτη, όπως ήταν ο Ιωάννης Μεταξάς, να πει ένα τεράστιο όχι στη λέλαπα που ερχόταν πάνω του. Και μην ξεχνάτε ότι αυτοί ήταν παλιοί συμμαχοί του. Οι Ιταλοί και οι Γερμανοί με τα φασιστικά κόμματα, και του Μουσολίνη και του Χίτλερ, ήταν συγγενικά κόμματα με το Μεταξά. Παρ' όλα αυτά, ο Μεταξάς κατόρθωσε να προτάξει το εθνικό συμφέρον και να πει ένα τεράστιο όχι. Και όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν στα σύνορα, κατέληξε νεκρός στο κρεβάτι του σπιτιού του. Ήταν ξεκάθαρα μια δολοφονία. Καποδίστριας και Μεταξάς είχαν την ίδια οριστική διαδρομή και το ίδιο τέλος. Επιστρέφοντας από το διαφημιστικό, θα συνεχίσουμε όχι την ιστορική αναδρομή, γιατί δεν μιλάμε για θέματα του παρελθόντος, μιλάμε για θέματα του παρόντος. Μιλάμε για το ποιοι εκβιάζουν τους Έλληνες δικαστές, ποιοι δεν τους αφήνουν να κάνουν τη δουλειά τους και το κατά πόσον έχουν διαποτίσει την ελληνική πολιτική σκηνή οι ξένες δυνάμεις και οι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Break, κύριε Χαλαπή.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είναι ένα δύο μακελάριδες, στα τωρία φωνή της αλήθειας, ζωντανά το Σάββατο 4 με 7. Κάθε μέρα 5 με 6 στο αντιστημικό δελτίο. Ο Μάχη FM, κυρίες και κύριοι, είναι ένα μεγάλο πατριωτικό ραδιόφωνο, το οποίο έχει 18 μήνες λειτουργίας. 18 μήνες. Από το Φεβρουάριο του 2025. Και έχουμε φτάσει στον Αύγουστο του 2026. Είναι ένας ζωντανός ραδιοφωνικός οργανισμός, ο οποίος κατακτά όλο και περισσότερους φίλους, ακροατές, αναγνώστες και φίλους. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που κατορθώσαμε σε 18 μήνες να φτιάξουμε ένα σκληρό πατριωτικό μαγαζί, το οποίο δεν δέχεται μίγα σπαθί του. Είναι κοινή άποψη όλων των παραγωγών, όλων των πατριωτών παραγωγών του σταθμού μας, ότι δεν κάνουμε βήμα πίσω από την ακιδεμόνευτη και ανεξάρτητη ενημέρωση. Αυτό να γίνει βίωμα σε όλους όσους αντιπαλεύονται τα συμφέροντα του Μάχη FM στις ραδιοσυχνότητες. Είναι πολύ δύσκολο στους καιρούς μας να μπορέσεις να κατακτήσεις ένα τομέα στον οποίο βασιλεύει η διαπλοκή